0: των αδελφών μουσουλμάνων. Από την άλλη μεριά όμως ένα καθεστώς το οποίο προσπαθεί να τηρήσει ισορροπίες. Το είδαμε αυτό και στην πολύ καλή συμφωνία που έφτασε μέχρι το σημείο που έφτασε στην Ελληνική Κυπριακή. Ναι. Και άρα είναι χρήσιμο που και η Κύπρος και η Ελλάδα προσπαθούν να κρατήσουν όσο μπορούν κοντά το καθεστώς Σίση. Η είδηση ότι θα υπάρξει και ένα άγημα αιγυπτιακό στις εκδηλώσεις στην Κύπρο, στην παρέλαση, είναι μια πολύ καλή νέα είδηση. Άρα όλα αυτά δείχνουν αυτό που είπατε, την προσπάθεια να κρατηθεί η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος, εάν είχε μια διαφορετική κοινωνική, οικονομική, πολιτική εξέλιξη τα τελευταία 40-50 χρόνια, αν δεν είχε περάσει αποφάσεις που ανέδειξαν μεταξύ άλλων και το Ισλάμ, αν δεν είχε αυτή την, θα την λέγα, εγγενή αστάθεια του καθεστώτος, γιατί κάθεται πάνω σε μια κρούστα, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι το Ιράν του Σάχη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ έτσι. Είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Αλλά έχει μια ροπή, έχει μια τάση. Πολιτισμική.
0: Αλλά υπάρχει μια τάση ακριβώς, η οποία του δημιουργεί τον κίνδυνο να ξανανεβούν πάλι τα ισλαμιστικά.
1: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Αίγυπτος κάποια στιγμή μπορεί να έχει ημερομηνία έλεγχης. Και πάμε στα βασικά. Οι σταθερές της περιοχής, από ό,τι φαίνεται, αναφέρομαι με όρους δυτικούς, ασφαλείας κλπ. Και εγκύτητας, είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Με μια Τουρκία η οποία πλέον έχει βάλει απέναντι και το Ισραήλ ανοιχτά. Εξίσου με Ελλάδα και Κύπρο. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση?
0: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η Ευρώπη και η Βρετανία, έξω από την Ευρώπη πλέον, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εξαιρετικά προβληματισμένες και θα έλεγα διχασμένες σε σχέση με το πώς θα χειριστούν το Ισραήλ όπως εξελίσσεται η σύγκρουση και στο Παλαιστινιακό. Αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Λυπάμαι που το λέω αυτό, διότι μεταξύ όλων των άλλων υπάρχει και το Παλαιστινιακό. Αλλά για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι ένας σύμμαχος που πρέπει να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, είναι επαμοιβαίο όφελος, δεν υπάρχει καμία ευκολία μακροχρόνια. Άλλος εκειμένου το Παλαιστινιακό, το λέω γιατί είναι έντονη η αντίδραση σε πτυχές και πλευρές της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Και άλλο ζήτημα είναι η γεωστρατηγική της περιοχής. Για την Ελλάδα, το ότι το Ισραήλ χρειάζεται την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί βεβαίως το Ισραήλ, όπως ξέρετε, δεν έχει στρατηγικό βάθος, έτσι είναι θέμα χάρτη. Βεβαίως χρειάζεται την Κύπρο. Βεβαίως χρειάζεται την Ελλάδα. Βεβαίως χρειαζόμαστε και εμείς το Ισραήλ και την τεχνογνωσία του και τις πληροφορίες του και την ισχύ του. Άρα αυτή η τριμερή σχέση είναι πολύτιμη. Και αυτό θέλω να τονίσω. Παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορούμε να έχουμε για όλων των ειδών τα διαφορετικά κράτη του πλανήτη. Το Ισραήλ σε τελική ανάλυση είναι μια χώρα η οποία έχει τα βασικά στοιχεία μιας ευρωπαϊκής, ιδιωτικής, πλουραλιστικής μορφής καθεστώτος και μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα Εμιράτα, με τα οποία πρέπει να βασίνουμε.
1: Προλάβω το επόμενο ερώτημα, αν αυτός ο άξονας, εντός εισαγωγικών άξονας, έχει προεκτάσεις πλέον Εμιράτα, Ινδία.
0: Ινδία, όπως πιθανώς θα θυμάστε, συζητάγαμε και μαζί από χρόνια. Χαίρομαι που είναι ευρύτερη η συζήτηση τώρα για το πόσο πρέπει να δούμε από πολύ κοντά το ζήτημα της ινδικής παρουσίας. Η κυβέρνηση Μόντι εδώ και χρόνια, πέρα από κάποια παλαιότερα εθνικιστικά, Ινδουιστικά, έτσι ανιστικτά, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ιδέα για τον ρόλο της στρατηγικής αυτονομίας της Ινδίας και της τοποθέτησης στις διαφορετικές πλευρές των διεθνών σχέσεων. Άρα η Ινδία είναι κρίσιμη. Πιο κοντά σε εμάς, τα Εμιράτα πρέπει να καλλιεργήσουμε περαιτέρω τη σχέση. Η Ιορδανία έχει επίσης δυνατότητες. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό προϋποθέτει μια συνεχή συζήτηση, οσοδήποτε δύσκολη μπορεί να είναι από καιρούς καιρών. Δύο ξεχωριστά τους Ευρωπαίους εταίρους. Και αν αναφέρουμε μόνο στη Γαλλία που είναι αυτονόητο, αναφέρουμε και σε άλλους. Δεν θα συμφωνήσουμε πάντα με την Ιταλία. Βεβαίως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σχεδόν ποτέ πλέον με την Ισπανία. Αλλά η συζήτηση πρέπει να είναι συνεχής και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μπορεί αυτό να περιορίζεται μόνο
1: στις ευρωπαϊκές απολύξεις αυτής της συνεργασίας, λέτε.
0: Δεν θα είναι, διότι το ζήτημα είναι ότι προφανώς υπάρχουν μπροστά μας ανοιχτά κεφαλαία, υπάρχει το safe, υπάρχουν μια σειρά από τοποθετήσεις που θα πρέπει να τις δούμε και να τις ξαναδούμε. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και το γεγονός ότι όσο παραμένει σε εξέλιξη δυστυχώς ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, τόσο η Ευρώπη θα αληθωρίζει μονίμως και με συνέπεια στα βόρειο-ανατολικά της. Είναι αυτή η αεροπειρατεία που έχει υποστεί η γεωπολιτική σκέψη ευρωπαϊκή από τις βαλτικές χώρες, από την Πολωνία και τώρα και από τη Γερμανία. Yeah. Γιατί όσο η Γερμανία έχει προβλήματα οικονομικά, βιομηχανικά και πολιτικά, το είδαμε έτσι στη Ζάξεν-Άνχαλτ πάλι, τόσο θα επιμένει, είδαμε τον Πιστόριους σήμερα για παράδειγμα, τι μας λέει, ότι εγώ υποθέτω ότι η Ρωσία εξοδεύει τόσα για την άμυνα, γιατί ετοιμάζεται όχι απλά για την Ουκρανία αλλά για όλη την Ευρώπη. δεν έχουμε ίσως τον χρόνο να συζητήσουμε αν έχει νόημα αυτό το είδος τοποθέτηση, αλλά για μένα αυτό που δείχνει είναι ότι η Γερμανία κινδυνεύει να μπει ακόμα περισσότερο και από τις Βαλτικές και την Πολωνία σε αυτή την δύσκολη και επικίνδυνη εξίσωση που λέει ότι για να αυξήσω τις δαπάνες στην αμυντική βιομηχανία μου, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν πρόκειται απλά για άμυνα, θα πρέπει μονίμως να επισύεται το φάσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Η Ρωσία είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη χώρα, αλλά είναι, κατά την άποψή μου, πάντα εντελώς ανόητο να λέμε ότι ετοιμάζεται να κάνει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με την Ουκρανία. Άρα η Γερμανία έχει μπει δυστυχώς σε αυτό και παρασύρει την Ευρώπη να θέλει τη συνέχιση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου ουσιαστικά, για να μπορεί να δικαιολογήσει εσωτερικά.
1: Να δικαιολογήσει και την μεταστροφή αυτή, εξάλλου η βιομηχανία.
0: Η οποία βεβαίως μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί η Γερμανία καλή θα είναι, γιατί η Γερμανία έχει βιομηχανία. Δεν αγοράζει, πώς το λένε, Ραφάλ και Λέοπαρντ και υποβρύχια απ' έξω από το ράφι. Άρα μπορεί να είναι καλό για τη Γερμανία μέσω μακροπρόθεσμα, θα είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή αντίληψη περί γεωπολιτικής. Σε αυτό λοιπόν το απρόβλεπτο κόσμο, βεβαίως χρειαζόμαστε το τριμερές Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, βεβαίως χρειαζόμαστε σχέσεις με χώρες όπως τα Εμιράτα, όπως η Ινδία και προφανώς η Γαλλία. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η φάση και επειδή ξεκινήσατε με τα ελληνοτουρκικά, να πω κάτι που λέω εδώ και μεγάλο διάστημα σε όλους. Θεωρώ ότι έχουμε δυστυχώς παράλληλα εξελισσόμενες την θετική και την αρνητική πτυχή. Η θετική είναι ότι βεβαίως αναπτύσσεται και μέχρι το 29-30 θα είναι πολύ καλά η ελληνική αποτρεπτική ισχύ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Από το 20 μέχρι σήμερα έχουμε συνεχή εξέλιξη η οποία πάει πολύ καλά. Κρίσιμο. Από την άλλη μεριά δυστυχώς είναι έτσι η διεθνής συγκυρία που εξασθενίζουν ορισμένοι κρίσιμοι ανασχετικοί παράγοντες για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Όσοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ είναι σε θέση ή θέλει ή και είναι και σε θέση και θέλει να σταματήσει τον Ερντογάν όπως έγινε κάποτε, με τον τρόπο που έγινε, που είναι, το γνωρίζουμε, με τα ίμια, έχουν λάθος.
1: Έχετε δίκιο. Εδώ υπάρχει...
0: Οι ανασχετικοί παράγοντες έχουν μειωθεί. Την ίδια στιγμή η αποτροπή αυξάνεται, η ελληνική βεβαίως.
1: Κλείνοντας, ένα σύντομο σχόλιο για το, με αφορμή αυτό που είπατε. Εδώ φαίνεται ότι μορφοποιείται ένας σουνητικός άξονας, ή γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον, με τις ευλογίες των ΗΠΑ.
0: Σαφώς.
1: Φαίνεται ότι επενδύουν στο σουνητικό παράγοντα η Αμερική, οι ΗΠΑ.
0: Οι ΗΠΑ κάνουν ένα τεράστιο λάθος που είχαν κάνει και αρκετά παλιότερα, δεν θέλω να κάνουμε ιστορία τώρα, με το Πακιστάν. Υπήρξε περίοδος, τα ξέρετε, που θεώρησαν ότι απέναντι σε μια Ινδία που τους φαινόταν ότι είναι υπερβολικά αυτόνομη, αληθορίζει και προς Ρωσία, μετά αληθορίζει προς Γαλλία κτλ. Καλύτερο είναι το Πακιστάν που έχει τα προβλήματά του, αλλά είναι πελάτης μας. Αυτό το λάθος πάνε να κάνουμε και τώρα. Και δυστυχώς όντως θέλουν αυτή την ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη τους φέρνει ακόμα μακρύτερα την Ινδία. Πιέζει την Ινδία να κρατήσει καλή σχέση με τη Ρωσία, γιατί η Ινδία βεβαίως η Κίνα την αφορά και δεν θέλει τη Ρωσία να γίνει ένα κομματάκι της Κίνας αδύναμο. Κατά σέπεια μας μπλέκουν τη στρατηγική οι ΗΠΑ δυστυχώς. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που είπα, ότι ενώ αυξάνεται η αποτρεπτική ισχύ μας, μειώνονται άλλοι ανασχετικοί παράγοντες απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και σε αυτό εντάσσεται και αυτό που λέτε δυστυχώς.
1: Για να μην έχουμε και ψευδεστήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κωνσταντίνος Λάβδας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτσης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πράγματα με μια άλλη ματιά, ματιά τρίτου. Λοξή ματιά, πώς να το πω, σκιστή ματιά. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Κωνσταντίνος Γρίβας, ο γνωστός καθηγητής και φίλος, είναι και απόψη μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
4: Καλησπέρα, Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Λέγαμε πριν, όταν συζητούσαμε για εκτός αέρα, για μια επίσκεψη που υπήρξε στην Ελλάδα, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ήσουν παρόν.
4: Ναι.
1: Για πες.
4: Και δεν το περίμενα. Μας ήρθε ένα μήνυμα που λες ότι θα μας μιλήσει ένας βουλευτής του Ιαπωνικού Κοινοβουλίου που ήταν εδώ για τις εκδηλώσεις, για τη Διεθνή Έκθεση κτλ. Πρόεδρος της Επιτροπής ελληνοϊαπωνικής φιλίας. Όλα θα μας μιλήσει. Μας μίλησε στη Σχολή Ευελπίδων κατόπιν προσκλήσεως, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, που το πιστώνουμε αυτή την ενέργεια.
1: Ωραία.
4: Πήγα λοιπόν κι εγώ, αφού ήμασταν προσκεκλημένοι. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής. Είναι ο Τάρο Κόνο, αυτό είναι το όνομά του. Πέντε φορές υπουργός στην κυβέρνηση υπό τον εμβληματικό Σίντζο Άμπε. Mm. Υπουργός Άμυνας, υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ των άλλων. Από τους Ιάπωνες πολιτικούς με τις μεγαλύτερες διεθνείς διασυνδέσεις. Είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ιαπωνία και στις δημοσκοπήσεις βγαίνει ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός. Είναι ο μεγάλος εσωκομματικός αντίπαλος της σημερινής πρωθυπουργού, της κυρίας Τακαΐτσι, και είναι πιθανόν να τον δούμε, πολύ πιθανόν να τον δούμε πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, αλλά και να μην τον δούμε. Είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο πατέρας του επίσης, ο εμβληματικός Γιοχέι Κόνο, ήταν από τους σημαντικότερους πολιτικούς της Ιαπωνίας στον 20ο αιώνα. Ο παππούς, το προπάππους του, τέλος πάντων μια πανίσχυρη
1: πολιτική
4: οικογένεια.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι δεν ήταν κάποιος τυχαίος. Ξεκίνησε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος την παρουσίασή του. Εγώ να πω την αμαρτία μου, πίστευα ότι θα ακούσουμε μία από τα ίδια για τους αρχαίους πολιτισμούς, για το πόσο σημαντικά είναι, ξέρω εγώ, τα εμπορικά συμφέροντα, η ναυτιλία κτλ. Ο άνθρωπος αυτός όμως, που επαναλαμβάνω, είναι από το σκληρότατο πυρήνα του ιαπωνικού κυβερνητικού κατεστημένου, έκανε μια εκπληκτική γεωπολιτική ανάλυση και είπε το εξής, ότι έχουμε μπει σε έναν πολύ βίαιο πολυπολικό κόσμο που δεν έχει σχηματοποιηθεί, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις παλαιές συμμαχίες και εξαρτήσεις, παρόλο που ο ίδιος, από ό,τι είδα, είναι πολύ φιλοαμερικάνος, εξέφρασε έναν εντονότατο προβληματισμό για το ρόλο και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο επί Τραμπ, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, και να μην τα πολυλογώ, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι μεταξύ των άλλων η Ιαπωνία πρέπει να δημιουργήσει με ένα νέο δίκτυο επαφών με μεσαίες δυνάμεις, middle powers. Mm. Μια middle power, είπε, μεσαία δύναμη είναι η Ελλάδα, με την οποία έχουμε και κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα έναντι αναθεωρητικών δυνάμεων που αμφισβητούν το δίκαιο της θάλασσας. Αυτός εννοούσε βέβαια την Κίνα και την Ρωσία, κυρίως την Κίνα. Αλλά και είπε ότι πρέπει να πάρουμε ότι είμαστε, παρόλο που στο χάρτη είμαστε πολύ μακριά, γεωπολιτικά είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, τα λέω έτσι πολύ συμπυκνωμένα.
1: Πολύ σημαντικό. Μία παρένθεση. Οι Ιάπωνες έχουν διακρίνει ότι οι Αμερικανοί σταδιακά αποσύρονται και από το θέατρο του Ειρηνικού.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό που είπε, ότι πρέπει να αναπτύξουμε δικά μας δίκτυα, δική μας συνεργασία, γίνεται με φόντο αυτό. Βλέπουν, όπως και άλλοι βλέπουν, όπως και διαπιστώνουν με πίκρα και οι Ταϊβανέζοι, οι Ταϊβάν, ότι οι Αμερικανοί αποσύρονται, εν πάση περιπτώσει, μειώνουν το αποτύπωμά τους και στο θέατρο του Ειρηνικού. Κλείνω την παρένθεση.
4: Ακριβώς, είπε πόσο επικίνδυνη, πόσο στρατιωτικά ισχυρή έχει γίνει η Κίνα. Είπε ότι πέραν από την ποιότητα που βελτιώνει τρομακτικά τις δυνατότητές της, είναι και η ποσότητα. Μας είπε χαρακτηριστικά, και παρόλο που και εγώ μελετώ συστηματικά την Κίνα, αυτό δεν το είχα αντιληφθεί, ότι τα τελευταία 30 χρόνια αύξησε 48 φορές τις αμυντικές της δαπάνες. Προσέξτε, όχι 48%, 48 φορές, δηλαδή για ένα δολάριο που δαπανούσε πριν 30 χρόνια, που ήδη είχε ξεκινήσει άνοδος, τώρα δαπανά 48. Λοιπόν, είπε επίσης ότι, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς μας αφορά μεσά, αλλά πολύ αποφασιστικά, ότι και η Νότιος Κορέα, αυτός ανέφερε την Νότιο Κορέα, αλλά πιστεύω ότι εμέσως εννοούσε και την Ιαπωνία, ότι αν η Νότιος Κορέα θεωρήσει ότι δεν μπορεί πλέον να καλύπτεται από την πυρηνική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αναπτύξει δικά της πυρηνικά όπλα.
1: Ουσιαστικά είναι σαφές ότι ήταν η πάσα και για τον εαυτό του. Δηλαδή
4: ναι, ακριβώς. Έτσι, παρεπιπτόντως, και ο νυν Υπουργός Άμυνας ο Ιάπωνας και η Πρωθυπουργός η Τακαΐτσι ουσιαστικά το έχουν πει. Αυτό τι σημαίνει? Θα μου πεις, και τι μας νοιάζει εμάς τι θα κάνει η Ιαπωνία με η Νότιος Κορέα? Μας νοιάζει γιατί αν ξεκινήσει ένα νέο κύμα πυρηνικοποίησης του πλανήτη, η Τουρκία είναι έτοιμη να εξελιχθεί σε πυρηνική δύναμη. Δηλαδή, αυτό που μας είπε ξεκάθαρα αυτός ο άνθρωπος, και είναι αυτό που λέμε και εσύ και εγώ και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά να το λέμε εμείς και να δεχόμαστε τις επιθέσεις του τύπου, τι χαζομάρες είναι αυτές, Και άλλα το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι θεωρητικός, είναι επί του πρακτέου και είναι στο σκληρό πυρήνα της εφαρμοσμένης πολιτικής. Ουσιαστικά είπε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο, ότι αυτός ο νέος, ήδη έχουμε πει, αυτός ο νέος κόσμος θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικός και πέραν από την πρώτη γραμμή πολυπολικότητας, δηλαδή από τις νέες δυνάμεις που αναδύονται ώστε να πάρουν κομμάτι της πίτας, υπάρχει και μια δεύτερη γραμμή που είναι οι χώρες που μπορούν να λειτουργήσουν ως κόφτες αυτών των δυνάμεων, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και μπορούν και είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι πλέον κάποια πράγματα αυτός ο επαρχιωτισμός ο ελληνικός και αυτή η δουλοπρέπεια που περιμένουμε είτε τους Ρώσους, είτε τους Αμερικανούς, είτε τους Σουηδούς να βγάλουν το φίδι από την τρύπα για μας έχει περάσει. Λοιπόν, ή θα αντιληφθούμε ότι είναι αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος, μεσαία δύναμη, και θα προχωρήσουμε με βάση αυτό, ή θα οδηγηθούμε σε μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη απαξίωση, αγαπητέ Λαμπρό.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι οι χώρες κατά τεκμήριο συγκροτημένες σε ζητήματα γεωπολιτικής τεχνολογίας άμυνας, δηλαδή έχουν απόλυτη αντίληψη των επιπέδων ισχύως, αξιολογούν την Ελλάδα, αναφέρομαι στην Ιαπωνία που αναφέρθηκες, στο Ισραήλ, αξιολογούν την Ελλάδα ως δύναμη και ως δυνητική ισχύ, πολύ υψηλότερα από ότι η ίδια αξιολογούμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητες μας.
4: Ακριβώς, και δυστυχώς εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε μια λογική ότι είμαστε τελειωμένοι, είμαστε πεθαμένοι, τι είναι αυτά που μας λες, μπροστά με τις Μιχαλούς και είμαστε κατεστραμμένοι. Και μια που ανέφερε στο Ισραήλ, εδώ προκύπτει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ιαπωνία με την Ινδία έχουν πολύ στενές σχέσεις. Ναι. Η Ινδία με το Ισραήλ έχει πολύ στενές σχέσεις.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και δημιουργείται λοιπόν ένα είδος γεωπολιτικού διαδρόμου που θα μπορείς να ξεκινήσει από εδώ από τη Μεσόγειο, Ελλάδα, Ισραήλ, Ινδία, Ιαπωνία, όχι μια σκληρή συμμαχία που να πετάει έξω άλλους, όπως είπε και ο ίδιος, αλλά μια λειτουργική σχέση κοινών συμφερόντων που να μπορεί να παρέμβει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο με διάφορους τρόπους. Από το να δημιουργήσει πρωτοβουλίες μέσα στον ΟΗΕ, που κακώς τα περιφρονούμε,
1: σωστό,
4: μέχρι στρατιωτική συνεργασία και πολλά άλλα. Παρεμπιπτόντως, για πρώτη φορά άκουσα εγώ επίσημο Ιάπωνα να λέει ότι παιδιά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η στρατιωτική συνεργασία. Νομίζω ότι οι Ιάπωνες, επειδή είδαν ας πούμε ότι η Νότιος Κορέα μπαίνει δυναμικά και στο ελληνικό παιχνίδι, γιατί να μην είμαστε κι εμείς. Και επίσης η Ελλάδα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική αμυντική αγορά, όχι μόνο λόγω μεγεθών, γιατί είναι σημαντική από άποψη μεγεθών, είναι και σημαντική για λόγους ποιότητος. Δηλαδή, ό,τι επιλέγει η Ελλάδα γίνεται μετά παγκόσμιο best seller.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Έχεις δίκιο.
4: Λοιπόν,
1: βλέπετε οπότε, FDI, Rafale και ό,τι έχει προηγηθεί.
4: Ακριβώς.
1: Και ό,τι έχει προηγηθεί.
4: Ναι. Οπότε, για μία ακόμη φορά θα το πω ότι αυτό που είπες, Λάμπρο, ότι είμαστε σοβαρός παίχτης. Δυνητικά, εάν εδώ ας πούμε το εγχώριο πολιτικό σύστημα θέλει να λειτουργεί ως βλαχοδημαρχή, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ή αν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινή γνώμης έχει αποφασίσει ότι έχουμε πεθάνει και όλα αυτά που λέμε εμείς είναι χαζομάρες, εντάξει, τότε δεν.
1: Ναι, αλλά αυτά τα περί τελειωμένων και πεθαμένων είναι και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Γιατί είναι κάποιοι που είναι χρήσιμοι ηλίθιοι και τα αναπαράγουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν, και είναι κάποιοι άλλοι που το ρίχνουν στην πιάτσα για να κάνουν ψυχολογικές επιχειρήσεις.
4: Παρεμπιπτόντως, μια που το αναφέρουμε αυτό περί middle power. Εγώ δηλαδή χτες, πώς να σου πω, πάγωσε το αίμα μου, ας πούμε, υπό την έννοια ότι πριν από πολλά χρόνια είχα διαβάσει ένα συλλογικό τόμο και εκεί λοιπόν υπήρχε ένας Ιάπωνας, δεν θυμάμαι το όνομά του, πολύ σοβαρό συλλογικό τόμο, νομίζω ήταν υπό τον Άι επίβλεψη, λοιπόν, και έλεγε ποιες είναι οι middle powers, και έλεγε η Ιαπωνία είναι μεσαία δύναμη, middle power, γιατί είναι μεσαία δύναμη, όχι λόγω μεγεθών λέει, αλλά γιατί ακριβώς είναι λόγω της Κίνας που μπορεί η Ιαπωνία να λειτουργήσει ως ο ρυθμιστικός παράγοντας, ο κόφτης που λέω εγώ.
1: Ναι.
4: Και είχα γράψει μια σειρά από άρθρα και μαζί το είχαμε συζητήσει.
1: Για την Ελλάδα ως κόφτη.
4: Ακριβώς, και την Ελλάδα ως middle power με αυτή τη λογική, ναι, της Τουρκίας. Και θυμάμαι τι χλεβασμό είχα πάρει κυρίως από φίλους που έχουν αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι ένα σήμαντο ανύπαρκτο μέγεθος, ας πούμε. Και τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, και χτες η πρώτη του κουβέντα αυτού του ανθρώπου, που επαναλαμβάνω είναι σκληρός παίχτης στο κυβερνητικό κατεστημένο, είναι ότι η Ελλάδα και η Ιαπωνία είναι middle powers, ακριβώς αυτό που έλεγε ο αναλυτής τότε, και οφείλουμε να λειτουργήσουμε ως συνεργατικές δυνάμεις μέσα στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα και να πρωταγωνιστήσουμε.
1: Κώστα, όταν χώρες όπως η Ιαπωνία, που λέει αυτά τα οποία ανέφερες, κράτη όπως το Ισραήλ, το οποίο εξάγει για πρώτη φορά το σύνολο της τεχνολογίας του συστήματα, που λέει αυτά τα οποία ανέφερες, κράτη όπως το Ισραήλ, το οποίο εξάγει για πρώτη φορά το σύνολο της τεχνολογίας του

0: τεχνολογίας, όγκου, βάθους και αμυντικής δυνητικής παραγωγής. Ναι. Όλο το πακέτο. Όταν λοιπόν οι άλλοι το βλέπουν και η Ινδία μας βλέπει εμάς ως εταίρο, δεν έχουμε λόγο εμείς να αποκλείουμε τον εαυτό μας από αυτή την κακέρα.
1: Ακριβώς. Και ειδικά όταν έχουμε τα ίδια συμφέροντα σε κάποιους τομείς και που είναι στρατηγικά συμφέροντα. Και εδώ μπορεί να πει κανείς τι συμφέροντα έχουμε εμείς με την Ιαπωνία. Έχουμε ακριβώς την ίδια απειλή.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ποια είναι η ίδια η απειλή. Η απειλή είναι το γαλάζιο έδαφος. Mm. Δηλαδή η αντίληψη των χερσαίων δυνάμεων, εμπροκειμένου στην περίπτωση Ιαπωνίας η Κίνα, που αντιλαμβάνεται τις Ινδικές θάλασσες και το λέει και προσπαθεί να το επιβάλλει ως προέκταση της θεριάς της. Και λέει γαλάζιο έδαφος. Ακριβώς είναι η ίδια αντίληψη της Τουρκίας περί γαλάζιας πατρίδας. Πολύ πιο επιθετική, γιατί ενώ στην περίπτωση της Ινδικής θάλασσας η Κίνα δημιουργεί εκ του μη όντως εξνυχείλο νησιά, εδώ πέρα η Τουρκία προσπαθεί να βυθίσει τα ελληνικά νησιά. Εάν το καταφέρει, de facto, έστω de facto, πολλό δε μάλλον de jure, μέσω κάποιας δεν ξέρω και εγώ τι, αυτό σημαίνει ότι επειδή το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο, ότι θα υπάρχει αντανάκλαση και στον Αρκτικό, που είναι ίδιες οι θέσεις της Ρωσίας, και φυσικά και στις Ινδικές θάλασσες, που είναι σαφής απειλή για την Ιαπωνία. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο άνθρωπος επανειλημμένος τόνιζε πόσο σημαντική είναι η επιβολή του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας κλπ. Λοιπόν, ορίστε, παιδί, ο ντόπιος λαμπρών. Υπάρχει ένας σύμμαχος εκεί που δεν τον περιμένουμε. Λοιπόν, αυτό όμως
0: επαναλαμβάνω. Τεχνολογικές δυνατότητες
1: τεράστιες. Τεράστιες. Και οικονομικά και. Επίσης και η Ιαπωνία βρίσκεται στη μέγενη του παγκόσμιου οικονομικού, γεωοικονομικού ανταγωνισμού. Άρα υπάρχει και εδώ πεδίο δόξης λαμπρών για συνεργασίες. Θα μου πεις όλα αυτά είναι δυνητικά. Ναι, είναι δυνητικά, αλλά υπάρχουν. Δηλαδή μπορείς να τα εξετάσεις.
0: Δεν είναι θεωρητικά. Είναι εάν αποφασίσεις, γίνονται απτά. Πρακτικά, αν αποφασίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Να είσαι καλά.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία εικόνα.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις ενεργειακές πιέσεις που ασκούνται πλέον και στις τιμές, αλλά και σε ό,τι αφορά στα αποθέματα. Και λόγω των εξελίξεων στα στενά του Ορμούζου και όχι μόνο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια εξομάλυνση. Πάμε να δούμε το γενικό κλίμα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, διπλή πίεση και στις τιμές και στα αποθέματα.
1: Ναι, το βλέπουμε αυτό. Κοιτάξτε, έχουμε κολλήσει σε ένα, ευτυχώς για μας, ένα εύρος αύξηση τιμών μεταξύ 90 και 100 δολάρια το τελευταίο περίπου, τις αυτές που είπε 6 εβδομάδες που είχαμε συζητήσει και πριν το διάλειμμα των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά. Ανάλογα με τις εξελίξεις του πεδίου, κινείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα έχει αυξηθεί στα 100 και λίγο πάνω από τα 100, γιατί έχουν αρχίσει και γίνονται κινητικές επιθέσεις εναντίον. Υπήρξαν απόπειρες να χτυπηθούν δύο αμερικανικά πλοία με βαλιστικούς πυρήνες.

0: πυράβλους οι οποίες απετράψαν. Και ως αποτέλεσμα αυτού οι Ιρανοί άρχισαν οι Αμερικανοί και χτυπάνε πλέον ιρανικά τάνκερ. Ανατινάξανε, χτυπήσανε περίπου 5 και από το Σαββατοκύριακο άλλα 3 συν 8 συνολικά μέσα σε περίπου λιγότερο από μία εβδομάδα. Αποτέλεσμα, οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή από την πλευρά των Ιρανών και όλη αυτή η κατάσταση να επιτείνει την ανασφάλεια και να σπρώχνει το γεωπολιτικό ρίσκο, το γεωπολιτικό πρίμιο μάλλον της τελικής τιμής σε επίπεδα προς και πάνω από τα 100. Αλλά δεν έχουμε κάτι σοβαρό το οποίο δίνει μια επίθεση εναντίον των υποδομών της Σαουδικής Αραβίας ή να ανατιναχθούν τα σαουδαραβικά τάνκια στην Ερυθρά Θάλασσα τα οποία θα πίεζαν τις τιμές παραπάνω. Παραπάνω, ανάλογα με τη σοβαρότητα, πολύ παραπάνω. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Οι επιθέσεις των Χούθης σε εγκαταστάσεις Αράμκο που είναι σχεδόν καθημερινές δεν επηρεάζουν?
0: Όχι, γιατί το μόνο που έχουν καταφέρει να χτυπήσουν είναι το διυλιστήριο της Τζανίν, το οποίο είναι μια πόλη σχεδόν συνοριακή βάση σε ό,τι αφορά τα σύνορα Ιεμένης και Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχουν καταγραφεί ουσιαστικές μειώσεις στην παραγωγή της εξαγωγής της Σαουδικής Αραβίας. Το βασικό δίκτυο, το εσωτερικό και ο αγωγός και τα τέρμινα, τα τερματικά στο Γιάμπου λειτουργούν σχετικά κανονικά και ούτε έχουν υπάρξει προσπάθειες να ξαναχτυπηθεί το Σουέζ. Οπότε μέχρι στιγμής το σύστημα αυτό διατηρείται με κάποιες απώλειες. Αυτό που έχει καταγραφεί τον τελευταίο μήνα είναι πως υπάρχει αύξηση των ροών μέσα από τον Περσικό κόλπο και για τη Σαουδική Αραβία, η οποία μπαίνει σε αυτό το ιδιότυπο σύστημα του shuttle tankers που μεταφέρουν μικρές ποσότητες από το εσωτερικό του κόλπου σε μεγάλα δεξαμενόπλα που είναι σταθμευμένα έξω από τον κόλπο για να φορτωθούν μετά σε μεσαίες ή μεγάλες δυναμικότητες τάνκερ για να πάνε οπουδήποτε στην παγκόσμια αγορά, που το ξεκίνησαν ουσιαστικά οι Εμιρατινοί, πλέον σιγά σιγά μπαίνουν όλοι σε αυτό και με τη βοήθεια και τη συνοδεία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού που φαίνεται αρχίζει και έχει κάποια αποτελεσματικότητα στην προστασία της Ομανικής τουλάχιστον διόδου, χωρίς να σημαίνει
1: δηλαδή
0: ότι
1: έχουμε φτάσει στο νότιο θαλάσσιο διάδρομο του
0: στο νότιο θαλάσσιο διάδρομο, αλλά τον παράκτιο. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Τον παράκτιο μέσα από τα χωρικά έδατα του Ομάν, το οποίο δια της βίας ουσιαστικά το έχουν ανοίξει οι Αμερικάνοι και φαίνεται πως προστατεύουν. Αυτές οι ροές δεν έχουμε απόλυτη βεβαιότητα να ξέρουμε πόσες είναι, διότι τη στιγμή που σβήνουν το AIS signal, το σύστημα αναγνώρισης πλοίων, δεν μπορούμε να έχουμε την απόλυτη ακρίβεια για το πόσα μπαίνουν και πόσα βγαίνουν σε καθημερινή βάση. Και επίσης δορυφορικές φωτογραφίες που είναι διαθέσιμες σε εκείνες εταιρείες όπως η Kepler ή οι άλλες, το Tanker Traffic, τα οποία παρακολουθούν αυτές τις ροές σε καθημερινό επίπεδο, είναι πολύ περιορισμένες διότι έχουν απαγορεύσει τη χρήση η φωτογραφία εμπορικών δορυφόρων. Οι Αμερικανοί τότε που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μην καταλάβουν οι δορυφόροι αυτοί, η κυρίαρχησή τους προδώσει την τοποθεσία, όπως καταλαβαίνετε, και των δυτικών μέσων που λειτουργούν στην περιοχή. Οπότε, μόνο δορυφόρος που υπάρχει πηγαίνει 2 με 3 φορές τη μέρα και είναι ευρωπαϊκός, και αυτός δεν σου δίνει την απόλυτη, δεν σου δίνει μια εικόνα. Σου δίνει μόνο μια εικόνα κάθε 2-3 μέρες. Καταλαβαίνετε πόσο αναξιόπιστο είναι αυτό και πόσο οικαστικό ή πόσο οικάζον πρέπει να με συγχωρείτε εκείνος ο οποίος βγάζει κάποια συμπεράσματα. Υπάρχουν λοιπόν διαμετρικά αντίθετες απόψεις για το πόσα βαρέλια περνάνε. Οι Αμερικανοί λένε ότι περνάνε 9 με 10. Το πιο ρεαλιστικό είναι περίπου 50% με 60% κάτω από αυτό, όπως λένε, που και έμποροι.
1: Εκατομμύρια βαρέλια.
0: Εκατομμύρια βαρέλια. Οπότε έχουμε, εφόσον λειτουργεί κανονικά και το East-West και η όδευση μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, έχουμε μια μέση σχετική αύξηση της τάξης του 1 με 1,5-2 εκατομμύρια βαρέλια, το οποίο μέχρι στιγμής αποτυπωνόταν και στις τιμές και οι οποίες συγκρατούνται σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι πως τα αποθέματα συνεχίζουν προφανώς να μειώνονται και φαίνεται πως έχουν υπάρξει αυξημένες αγορές. Φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αγορές, αυξημένες εισαγωγές αργού από την Κίνα, κάτι το οποίο σημαίνει πως και αυτοί σιγά σιγά βλέπουν ότι προσπαθούν ενδεχομένως να έχουν κάποια κάλυψη αποθεμάτων, γιατί και εκεί πέρα δεν είναι σαφές το τι ακριβώς κάνουν και πώς ακριβώς το χειρίζονται το θέμα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν καν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για το πώς αντλούν τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.
1: Μέχρι πρότινος η Κίνα αντλούσε από τα αποθέματά της για να κρατήσει σχετικά χαμηλά τις τιμές. Αλλά τώρα λέτε ότι τα αρχίζει και αγοράζει, έτσι, εισάγει.
0: Αρχίζει και εισάγει κάποια αποθέματα. Το βασικό κομμάτι, εισάγει κάποιες ποσότητες. Ναι. Το βασικό ζητούμενο στην Κίνα είναι ότι είχε απαγορεύσει, και αυτό μου έδωσε μεγάλη ανάσα, τις εξαγωγές προϊόντων. Η Κίνα ήταν από τους μεγαλύτερους περιφερειακούς εξαγωγής προϊόντων στην περιοχή της Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας. Αυτό το είχε σταματήσει αυτό που ξεκίνησε σχεδόν η κρίση το Φεβρουάριο, το Μάρτιο ουσιαστικά του 2026. Εάν συνεχίσει αυτό, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί μειώνει περίπου τη παγκόσμια ζήτηση σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι κατά 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια. Αν αυτό αρχίσει και αλλάζει, γιατί βλέπουν και αυτοί τα όρια των αποθεμάτων τους, που είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τη Δύση, αλλά αν αρχίσει να αλλάζει, αυτό θα πιέσει πάρα πολύ το σύστημα. Για στο ιστορικό τον είπα, υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μέση τιμή του βαρελιού αυξάνεται κοντά και πέραν, πολύ κοντά στο μέσο όρο, τον Παναμερικανικό μέσο όρο, Παναμερικανικό διαπολιτιακό μέσο όρο του 4,5 δολαρίων ένα λίτρο. Αν το φτάσει και το ξεπεράσει, διατηρηθεί αυτές όπως χρειάζομαι προς τον Νοέμβριο, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους Ρεπουμπλικάνους, ιδιαίτερα στη Βουλή, ακόμα και σε Ρεπουμπλικανικέ και σε κόκκινες πολιτείες.
1: Η Ευρώπη πώς είναι από θέματα?
0: Η Ευρώπη δεν έχει θέμα ό,τι αφορά το αργό, κινείται στη μέση γραμμή του ΔΟΕ, δηλαδή των αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι πιέσεις οι οποίες υπήρχαν έχουν αντιμετωπιστεί μέσα από μαζικές εισαγωγές διηλυμένων προϊόντων από την Αμερική και τη μετατόπιση της εσωτερικής παραγωγής προς δίζελ και αεροπορικό καύσιμο σε σχέση με τη βενζίνη, για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το diesel, γιατί εκεί πέρα οι τιμές είναι πολύ παραπάνω από αυτό που βλέπουμε για τη μέση τιμή του Brent, και είναι λογικό. Και επειδή και το diesel είναι και εκείνο το προϊόν το οποίο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα τα στενότητας, πέραν του ότι έχει χαθεί σχεδόν το σύνολο της παραγωγής προϊόντων που έβγαινε μέσα από το Περσικό κόλπο, έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές μειώσεις και από την πλευρά των προϊόντων που εξήγαγε η Ρωσία μετά την απαγόρευση προϊόντων που έχουν ήχθει λόγω του πολέμου, του Ρωσοκρανικού πολέμου. Οπότε έχουμε δύο πόλεμες. Αν στο αργό έχουμε ένα πόλεμο κατά βάση, στα θέματα diesel, που στερεί από την παγκόσμια προσφορά, στο diesel έχουμε δύο πολέμους, οι οποίοι έχουν συνδυαστικά πολύ αρνητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και οι τιμές είναι περισσότερες, υψηλότερες. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο ακριβό, ακόμα και να λάβεις την προνολογία ως κοινή παράμετρο σε σχέση με τη βενζίνη. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα εξελικτικά με τους επόμενους.
1: Έχει καταστραφεί και μεγάλο μέρος της δυνατότητας διήλυσης, έτσι, και στον κόλπο και στην Ρωσία, σωστά?
0: Όχι στον κόλπο, στη Ρωσία. Στην κόλπο απλώς δεν βάζουν μπρος τα δηληστήρια να δουλέψουν με την ίδια δυνατότητα και δίνουν προτεραιότητα στο αργό. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια από εξάγοντο, με συγχωρείτε. Τα 15 με 16 ήταν αργό και τα υπόλοιπα ήταν προϊόντα. Αυτό πλέον στο κομμάτι των προϊόντων οι εξαγωγές είναι περίπου 1,5 σε σχέση με 5.
1: Από φυσικό αέριο η Ευρώπη πώς είναι?
0: Στο φυσικό αέριο ο στόχος αρχικά όταν υπήρξε μια, σας θυμίσω λίγο τη διαχείριση της Ουκρανικής του 2022, τότε είχε περάσει και με νόμο, με κανονισμό, υποχρεωτική αποθήκευση ακόμα σε εκείνους που δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν σε επίπεδο φυσικό δεξαμενό, γεωλογικό δεξαμενό όπως είναι η Ελλάδα, η οποία δεν διέθετε την περίοδο εκείνη και εξακολουθεί να μην διαθέτει στρατηγικές υποδομές αποθήκευσης φυσικού αερίου. Από ό,τι τι κάναμε τότε, υποχρεωθήκαμε να αποθηκεύουμε αέριο στη Βουλγαρία και την Ιταλία, οι εμπορικές εταιρείες δηλαδή τις ελληνικές, και να πληρώνουν και ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι ενοικιάστρου όταν πας και αποθηκεύεις αέριο ή δεσμεύεις αέριο που είναι αποθηκευμένο σε αποθήκη εκτός χώρας. Καταλαβαίνετε τι. Έξω το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 80%, 80-90%, 80%, τώρα έχει πέσει στο 75% λόγω της απώλειας των εξαγωγών του Κατάρ, που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί από την Αμερικανική, τις Αμερικανικές εξαγωγές LNG. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που βλέπουμε πολύ χαμηλές, μέχρι στιγμής χαμηλά πενταετίας περίπου, σε ό,τι αφορά το ποσοστό αποθήκης φυσικού αερίου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Δανία. Εδώ πέρα όντως η διαφορά είναι σαφής της θερμοκρασίας και αρχίζει και αλλάζει, αλλά φαίνονται τα πρώτα ψήγματα ουσιαστικά του φθινοπόρου. Και εδώ πέρα η ζήτηση έχει αρχίσει ήδη και τσιμπάει λίγο σε σχέση με τα χαμηλά. Οι Δανείοι έχουν υψηλότερα αποθέματα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Ο Ευρωπαϊκός Μέσο Όρος είναι περίπου αυτή τη στιγμή, πριν από μερικές μέρες, με συγχωρείτε γιατί αν είναι απολύτως ακριβή τα στοιχεία, γύρω στο 66-67%. Αυτό είναι θετικό δεδομένο ότι η σεζόν ηχμιακή ζήτηση, υψηλή ζήτηση στην Ευρώπη ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου. Οπότε μέχρι 31 δεκάτου θα πρέπει ο μέσος όρος ευρωπαϊκός να είναι περίπου στο 75% υποθετικά. Αυτό είναι κάτι που θεωρητικά μπορούμε να πιάσουμε, αλλά το ανησυχητικό εδώ πέρα είναι πως οι τρεις χώρες που έχουν περίπου το 60-65% της δυναμικότητας από όψη όγκου είναι σε χαμηλό επίπεδο. Η Γερμανία είναι στο 54%. Η Ολλανδία είναι στο 58%, αν δεν κάνω λάθος. Το Βέλγιο που έχει τις μεγάλες αποθήκες και οι δύο λόγω των εισαγωγών LNG, που είναι το βασικό κέντρο εισαγωγών LNG στην Ευρώπη, είναι γύρω στο 54%. Βλέπουμε λοιπόν αυτά, αν δεν ανέβουν μέχρι το 1η Νοεμβρίου σε ποσοστά που να προσεγγίζουν το 70-75%, αυτό θα αρχίσει να επηρεάζει και να συμπιέζει τις τιμές. Και ο άλλος παράγοντας που είναι σχετικός και πρέπει να βλέπουμε, είναι ότι αρχίζουν και αυξάνονται οι εισαγωγές LNG στην Ασία. Και αρχίζουν και αγοράζουν οι ασιατικές χώρες. Ενώ μέχρι στιγμής περάσαμε μια άνοιξη και ένα καλοκαίρι όπου δεν αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο του να έχουμε αυξανόμενη ζήτηση για LNG από τις ασιατικές αγορές. Οπότε υπήρχε μεγάλη διαθεσιμότητα αμερικανικών φορτίων για να καλυφθεί το κενό από την Ασία, από τον Περσικό κόλπο, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εξαγωγών του Κατάρ και των Εμμυράτων, που αυτά τα δύο έχουν εγκλωβιστεί ουσιαστικά, πηγαίνουν προς την Ασία και όχι προς την Ευρώπη, υπήρχε διαθεσιμότητα στην αμερικανική αγορά, η οποία κάλυψε τις ανάγκες μας. Αυτό το πιθανότερο σενάριο θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει στις τιμές που είδαμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Θα είναι αυξανόμενες και θα είναι αυξανόμενος και ανταγωνισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε τιμές οι οποίες αυτή τη στιγμή αρχίζουν και ανεβαίνουν σε ρεκόρ τριετίες στην Ευρώπη. Και η τάση είναι να συνεχιστούν και να αυξηθούν περαιτέρω πώς θα αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που σας ανέφερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θεόδωρο Τσακίρη, τον ευχαριστούμε για την εικόνα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα ακούσουμε νεότερα και λεπτομέρειες στην πορεία. Γιώργος Σανδαλής είναι και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Γαμπρό.
3: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και συζητήσαμε και με τον Θόδωρο Τζακίρη για το θέμα της αναταραχής στην αγορά ενεργειακή. Ναι. Το πετρέλαιο, βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, θα πάει 120, θα πάει 150. Τι γίνεται εκεί πέρα?
4: Κοίταξε, τώρα για να πάει 120 ή 150, ξαναμπούμε πάλι στην ίδια στροφή, στον ίδιο κύκλο που συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Mm. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να τα πω όσο το δυνατόν.
3: Ναι, πες το κωδικά και θα στήχνουμε και αύριο, Γιώργο. Για πες το
4: κωδικά. Λάμπρο μου, κοίτα, αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε λίγο. Ναι, δηλαδή, ναι. Επί της ουσίας τώρα, κοίτα, από τη στιγμή που έχουμε την επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου, αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί τι έχει γίνει τώρα στην Ουκρανία, τι έχει γίνει στη Μέση Ανατολή και τα πάντα, όντως κανονικά μια τιμή 120 ίσως και 140, φαντάζει στο μυαλό των πολλών ως πιθανότερη. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια ο ευάλωτος αυτός της εισαγωγής του παρελθόντος. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο. Παράγοντας σε επίπεδα ρεκόρ 13,5 με 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα λοιπόν, αν βάλεις αυτό από τη μια πλευρά της προσφοράς και βάλεις και έναν άλλο παράγοντα περίεργο που δεν τον εξετάζουμε, που είναι από την πλευρά της ζήτησης. Είναι η οικονομική επιβράδυση της Κίνας. Η Κίνα, ενώ θέλει αυτή τη στιγμή επηγόντως 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εν τούτης η προσφορά σε ό,τι αφορά την Κίνα, η ζήτηση μάλλον ό,τι αφορά την Κίνα κινδυνεύει, διότι η κινέζικη οικονομία αντιμετωπίζει δομική κρίση. Τα ακίνητα και χαμηλή εγχώρια κατανάλωση.
3: Έχει λοιπόν συνολική επιβράδυνση η κινέζικη
4: οικονομία. Άρα λοιπόν εδώ από την πλευρά της η Κίνα βοηθάει, όχι με τον τρόπο που θα ήθελα βέβαια οι Κινέζοι, καταλαβαίνεις τι γίνεται αυτό, μια αρνητική εξέλιξη στην Κίνα ουσιαστικά δεν αφήνει τις τιμές να εκτιναχτούν εκεί που περίμεναν. Υπάρχει ένα τρίτο παράδειγμα που είναι τα στρατηγικά αποθέματα, όπου εκεί πλέον ο ΟΠΕΚ δεν είναι μόνος των εξέλιξης να κάνει ό,τι θέλει. Και θα σου πω και κάτι, ο ΟΠΕΚ Plus, τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, πια τον λέμε ο ΟΠΕΚ Μάινος. Θα το ξέρουμε αυτό το πράγμα, διότι έχουν φύγει από μέσα συγκεκριμένες ακριβώς και πιο παλιά.
3: Και πιο παλιά και
4: έχουν φύγει και πλέον δεν είναι αυτός ο οποίος ήταν παλιά που μπορούσε να ρυθμίζει και να κανονίζει τις τιμές του, πώς το λένε, του πετρελαίου. Υπάρχει κάτι άλλο που πάλι δεν το βάζουν εκεί πέρα, που δεν επιτρέπει στην τιμή να ξεφύγει πολύ πάνω, που είναι το σκιώδες ρωσικό πετρέλαιο. Ο σκιώδες στόλος έχει το Shadow Fleet, δηλαδή έχει το σκιώδες ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο συνεχίζει το αργό πετρέλαιο. Όχι, δεν μιλάω για τα καύσιμα τώρα, για το αργό πετρέλαιο.
3: Κατάλαβα.
4: Συνεχίζει να διοχετεύει τεράστιες ποσότητες. Και υπάρχει και ένα άλλο το οποίο αφορά τους traders, όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτή την αγορά, που ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι αν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 120, τότε θα έχουμε ένα νέο κύμα πληθωρισμού. Γνωρίζουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι κεντρικές τράπεζες θα κρατήσουν τα επιτόκια υψηλά και η παγκόσμια οικονομία θα οδηγηθεί σε ύφεση. Οπότε στους λογαριασμούς και στις τιμολογίες μεταξύ μας. Αυτό το πράγμα είναι, δεν περιμένουμε εμείς την ύφεση να σκοτώσει τη ζήτηση για τα καύσιμα. Η αγορά δηλαδή μέσω των traders και τις τιμές οι οποίες λαμβάνονται αυτορυθμίζεται και γι' αυτό τη βλέπεις και είναι εκεί στα συνδυασμό και με τους άλλους παράγοντες, βέβαια στα 100 δολάρια το βαρύλι. Τώρα, για να πάει στα 120, όπως είχαμε ξαναπεί και παλιά, θέλει μια αναδιαμόρφωση του πολεμικού πεδίου τόσο σε Ουκρανία που γίνανε πράγματα και θαύματα. Νομίζω θα τα αναλύσετε κι εσείς με τους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και στη Μέση Ανατολή. Αν εκεί δούμε να αγριεύουν τα πράγματα πολύ περισσότερο και αντιμετωπιστούν οι πετρελαιοπηγές ως πολεμικός στόχος, τότε εκεί μπορούμε να μιλάμε για ό,τι τιμή θες, Λάμπρο.
3: Εκεί θα σπάσουν τα αναχώματα που λέμε.
4: Εκεί, τώρα αυτά όλα που σου προανέφερα θα είναι πάνευγα, θα είναι παρονυχή, δεν συζητάμε. Γι' αυτά η κύρια μεταβλητή διαμόρφωση θα είναι η απώλεια μια πετρελαιοπηγή, θα είναι η πραγματική απώλεια τα ρεζερβουάρ των ποσοτήτων αυτών, όχι η θεωρητική απώλεια. Τότε μην ξεχνάμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, πάρα πολλές χώρες έχουν τη δυνατότητα όταν έρθει η ειρήνη και όταν φτιάξουν τα πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε εβδομάδες ή και σε μήνες, να μπορέσουν να επαναφέρουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες στο επίπεδο που ήταν. Τώρα δεν γίνεται με αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ωριμότητα στην αγορά του πετρελαίου, υπάρχει μια ωριμότητα στις παγκόσμιες αγορές. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως σε σχέση με αυτά που ήξεραν κάποιοι πριν 10 χρόνια και ειδικά πριν 20 χρόνια. Για να μην τους ξενίζει το ότι δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ πάνω και να ξαναπάει πάλι στα 120, και ότι η αγορά αυτορυθμίζεται λάμπρο αυτή την εποχή.
3: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο.
4: Καλή συνέχεια. Λάμπρο.
3: Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών πέθανε από νοκοπή στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο είχε μεταφερθεί. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της ανακοπής. Σε λίγο φαντάζομαι θα εκδοθεί και το ιατρικό ανακοινωθέν, οπότε θα υπάρχει ενδεχομένως η αιτιολόγηση για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη. Ένας καλλιτέχνης με ταραχώδη ζωή και προσωπική και καλλιτεχνική που άφησε αποτύπωμα. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε. Λόγω της έντονης προσωπικότητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα και του ιδιαίτερου καλλιτεχνικού και της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής παρουσίας που είχε και του ιδιαίτερου καλλιτεχνικού προσανατολισμού, άφησε αποτύπωμα. Δεν ήταν ακόμα ένας. Είχε μεγάλο κοινό και πολλούς θαυμαστές. Και δυστυχώς μία πρόωρη κατάληξη. Λοιπόν, σε λίγο στο δελτίο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες εν αναμονή και του ιατρικού ανακοινωθέντος. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα έχει υποστεί μεγάλη πίεση και λόγω οικογενειακής σύγκρουσης, όπου συγγενείς του τον είχαν υποχρεώσει σε εγκλεισμό για λόγους ψυχιατρικούς κλπ. Κάτι το οποίο εμφανώς τον είχε καταβάλει και του είχε στοιχήσει, εξάλλου είχε δώσει και συνεντεύξεις και είχε αναφερθεί σε αυτό. Μια οικογενειακή σύγκρουση η οποία δεν είχε λήξει, δεν είχε διευθετηθεί. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό, αν όλη αυτή η ψυχική καταπώνηση είχε να κάνει με την κατάληξή του. Αλλά οι γιατροί, όταν γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, στο ιατρικό ανακοινωθέν θα πούν περίπτωση πρόκειται. Λοιπόν, αυτά είναι συνοδευμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με λεπτομέρειες και γι' αυτό. Και Κωνσταντίνος Λαβίθης στη συνέχεια εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

0: είδατε εσείς από τις εξαγγελίες, τι περιμένατε?
1: Στην ουσία τίποτα. Ο κόσμος τον έχουν φτωχοποιήσει και πάμε προς το χειρότερο. Ναι! Hoy te he visto con tus libros caminando. Το κακό στο χειρότερο. Y tu carita de coqueta,
0: colegiala de mi amor. Εσείς θα στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Ούτε για αστείο.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Ούτε για αστείο.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Τίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Δεν νομίζω να υπάρξει επιχειρηματίας που να στηρίξει.
0: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
2: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
1: Αυτά που λέει είναι προεκλογικές κουβέντες.
2: Ναι!
1: Με να ξεγελάσω τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση.
2: Ναι!
3: Σε όλα τα κομμάτια δεν βοηθάει κανέναν. Ανέβασε τα επιδόματα τα προνοιακά, ναι, 10 ευρώ. Δηλαδή είναι γελία πράγματα.
2: Ναι!
0: Ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
2: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
4: Τυχαίο, δεν νομίζω.
5: Τώρα υπερβολές. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι όλοι υπερβολικοί. Όλοι μυρλιάζουν σύμφωνα με τον ορισμό και το ρήμα που μας έδωσε από χτες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι το μυρλιάζω από το μύρλα. Βγαίνει από το ουσιαστικό η μύρλα της μύρλας. Μυρλιάζω, μυρλιάζεις, μυρλιάζουμε και τα λοιπά. Μυρλιαζόμασταν. Έχει και τέτοια. Οπότε όλοι αυτοί εδώ τώρα είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Οι περισσότεροι είναι και από τη Λαμία. Είναι περιφερειακά κανάλια που βγάλαν τις κάμερες έξω να καταγράψουν τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας μετά τις παροχές και την ΔΕΘ, τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία. Και όλοι αυτοί είχαν να πούνε όλα αυτά, όχι και τόσο κολακευτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κολεγιάλα μπήκαν αυτά και με κάτι Αδόνιδες, λίγο πρωθυπουργό. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως, να μας δώσει και λίγο ρυθμό. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπολίτησά μας, ας το πούμε έτσι, μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
6: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
7: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
2: Ναι.
5: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει. Ξεκινάει έτσι αμυντικά, δηλαδή δεν έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει παυτοφόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί. Και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλαζονία της κυβερνήσεως, καβαλημένα καλάμια, κινησμός όλων αυτών που κυβερνάνε, υπουργοί, βουλευτές και λοιποί συγγενείς. Είπε και άλλα, πρόσθεσε σήμερα νέα στοιχεία.
6: Δεν πρέπει να πασιρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά. Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση, έχουν άπειρα θέλω.
8: Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος ώστε να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
9: Δεν μιλάμε
8: ο
9: για
8: ο εκατομμυριούχος ώστε να γίνει δισεκατομμυριούχος.
9: Δεν μιλάμε.
8: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
9: Δεν μιλάμε για αυτούς.
8: Αυτό τώρα λέτε.
5: Πολύ σωστά τα λέει. Μπράβο. Πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη και αντί θα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι. Άρα γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10. Όχι δυσαρεστημένοι με τα 100. Πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε μένουμε σε αυτό.
8: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, μάλιστα, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθήσουμε άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
9: Τους βοηθάτε.
8: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
9: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
8: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μετά τα μέτρα.
8: Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα αποδώσει ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε!
9: Όχι, όχι, εδώ δεν,
8: δεν
9: είπαμε αυτό.
8: Να κάνω κράμα στον αέρα πάλι, δεν φορά. Δεν
9: παραδείχατε
8: την πρώτη.
5: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν τα κάνει όλα αυτά, θα τυναχτεί η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα. Οπότε, πολύ ωραία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Χώρα.
8: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
9: Άλλο.
8: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
9: Ναι.
8: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
9: Ναι.
8: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες.

0: Θα σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι ευοπρόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι αιωνόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Είναι και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός, και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε. Μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημερία που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες, τύπου αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω, σε βάθος 1,5 μέτρου, περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτές που ακολουθούν.
4: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Έχουμε πόλεμο.
6: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα.
5: Το ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
7: Καταπληκτικό.
4: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
8: Καπάνω τους νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Λοιπόν, κύριε χώρα κυβέρνητη, μπορεί να γίνει, μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
3: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίσουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
5: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
3: Ελπίδα ποια είναι? Η ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε. Και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδιών προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά, καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Ορμαγεδόνες. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εμείς ή η περιπέτεια.
5: Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια στην Νότιο Καρολίνα με έχει πληγώσει βαθιά με στην ψυχή. Κι έτσι έχω φτάσει μονάχη στην Αθήνα και τριγυρνάω από το βράδυ ως το πρωί.
5: Θέλουμε και άρωμα γυναίκας.
1: Είτε

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτείς να διανοηθείς ότι θα πεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
3: Δεν ήταν σημαντικό διότι ήταν η ασφαλήτρια.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
3: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
1: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα.
2: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμοληθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο σημερινός πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
5: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
2: Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος? Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πάντα είναι μωρό. Με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε άλλη. Τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένη με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, ο άντρας αυτινής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν, να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια. Και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήταν, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε. Δεν ήθελε όμως να πει αυτό, γιατί δεν συνέβη αυτό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσάμελ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
2: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε εκεί μέσα, κυκλοφορούν με κόκκινες. Ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι. Με κόκκινες μπιζάμες και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Ντόρα Μπακογιάννη για τις τωρινές σχέσεις τους.
4: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
5: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
6: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
4: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
5: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
4: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
5: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
0: Μαλακίες.
5: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κρεπής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά? Πυρακάκης τα λέει αυτά, και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν, τις πολιτικές σχέσεις, και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές, και για τις σχέσεις αυτές, μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Το πιστεύω αυτό είναι και το βασικό του κίνητρο. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλατοπίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά από την πολιτική ζωή της χώρας, δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του.

0: Άρα προς το ΣΟΗ με τίποτα. Έχει βάλει το ΣΟΗ κάτω και το πάει με προσωπικά, με τέτοιου τύπου απόψεις και βέλη, δηλητηριώδη όσο δεν πάει. Να ξέρουμε όμως ότι είναι αδέρφια μεν, αλλά υπάρχει και μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
1: Έχετε πει ότι θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα σας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει καλύτερα?
2: Είναι πιο τεχνοκράτης ο Κυριάκος. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι πιο διαβασμένος από τους υπουργούς του. Το λέω εγώ αυτό όταν κάνω κριτική στους υπουργούς του.
1: Μήπως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο αυστηρός με τους υπουργούς του?
2: Είναι αυστηρός. Πιο αυστηρός από ότι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Ναι, συμφωνώ.
1: Σήμερα σας συμβουλεύετε καθόλου?
2: Καμιά φορά, ναι.
1: Του απαντάτε, φαντάζομαι με την ίδια ειλικρίνεια που απαντάτε εφοπλιστικά και σε...
2: Να είστε απολύτως σίγουροι.
1: Σας ακούει?
2: Πότε με ακούει, πότε δεν ακούει.
0: Ναι, αυτά είναι λάθη όμως. Λάθη πολιτικής. Μπορεί να την πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να την ακούει την Δώρα Μπακογιάννη, γιατί έχει λόγο, τον συμβουλεύει, όπως λέει η ίδια. Αυτός την συμβουλεύεται, αν και είναι αδέρφια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέσα στην οικογένεια. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους, να θυμηθούμε αυτό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα.
3: Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις, θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θέλει να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
4: Δεν μιλάμε για
3: αυτό. Ο εκατομμυριούχος θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος.
4: Δεν μιλάμε.
3: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
4: Δεν μιλάμε για αυτό.
3: Αυτό λέτε. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
5: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
5: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Με το φίλο μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο κανάλι και μεγαλουργεί, όπως έχετε καταλάβει. Και παρουσιάζει, δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ψυχραιμίας της κυβέρνησης, ωριμότητας, χορτασμένων ανθρώπων. Δεν περνάει από το νου τους ότι θα χάσουν την εξουσία, γι' αυτό απειλούν με πολέμους, με καταστροφές και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και εκτίμησης κυρίως του ελληνικού λαού, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, γιατί κάποιος που εκτιμά όντως ένα λαό δεν χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα και τέτοιες τακτικές. Είναι εκλογές, θα αναμασίσεις αυτά τα τετριμένα. Είναι εκλογές, ο καθένας ελεύθερα θα επιλέξει, μπορεί ναι να μην επιλέξει και εμάς, αλλά δεν σημαίνει αυτό καταστροφή, όποτε αλλάζει η κυβέρνηση ότι θα πεθάνουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς και τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε καταφέρει και τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε. Δεν είναι ένα επίπεδο των Ελλήνων φοβερό που να έχουν λύσει πάρα πολλά θέματα. Υγείες, παιδείες και εδώ πληθυντικοί. Ανεργίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, πόλεις, ενίκεια, σπουδές. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ώστε να απειλούνται και από κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, οι ίδιοι στα μυαλά τους τα έχουν λύσει, γι' αυτό και τα λανσάρουν ως λιμένα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να πάρετε, την αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστολή.
2: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκευασμένο που ακούει το όνομα Άδωνης.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
2: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Α, μπράβο, να...
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
1: Πες του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες που λέγει η μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.

0: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εκτογήνη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 1961 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
1: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
0: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη πιλότου και ραδιοερασιτέχνη.
1: Να.
0: Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
1: Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».

0: του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνεννοηθούμε.
1: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
0: αφήνεια. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μίρλα.
3: Εμείς.
2: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Εμείς.
2: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστα το Βερολίνο είναι. Από χθες εδώ μεταξύ έχω πάρει καμία 27 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμία 13 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
0: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
1: Δεν είναι κοντά. Mm. Αλλά εντάξει, η Βερολίνο ακόμα κρατάει. Σπαστάει γερά.
0: Τι, σοσιαλιστές.
1: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
0: Χαμός.
1: Στο Βερολίνο.
0: Έχετε κι εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
1: Κουκουέφαση.
0: Τι λένε, παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: ανατσουτσούρωσα.
1: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τίποτα πήρα να πω. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
4: Αχ, με τη μία, ρε φίλε, ποιο σήμερα.
0: Ακραίο.
4: Καλή σειρών να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
5: Θέλω η σύμβαση εργασία σας να βγει στη δημοσιότητα.
0: Γιατί?
5: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε δύο μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
0: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
5: Τραβάω βέβαια, δύο μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε φαδαριά στα ημάδια. Δύο μήνες διακοπές μαζί με το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω. Τι είστε, δεν έχω καταλάβει δηλαδή.
0: Ω, αγάπη μου, αυτά δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
5: Άντε γεια ρε.
0: Α, μάλιστα.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα, αλλά δεν μας το λέει, δεν το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
4: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
5: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
3: Εγώ προτείνω να μην πει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καριστιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
4: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
5: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα
4: ή λίγο περισσότερο. Σας έγινε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Τη διακήρυξη.
5: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι διακήρυξη, ναι. Παρόμοια.
3: Δηλαδή όλες αυτές οι παρούφες, οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καριστιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά η κυρία Καριστιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
5: Αυτή λοιπόν η κατάσταση
1: σας έκλεψε
5: έχει
1: τη διακήρυξη
5: αλλάξει.
1: Ο Τσίπρας.
5: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
3: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καριστιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουν. Το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρόλα αυτά, οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέσεις έχει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καριστιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβουλιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
7: Καλησπέρα.
6: Ο Μάγειρα είμαι, τι κάνεις?
7: Τι έφτιαξε σήμερα?
6: Τι έφτιαξε σήμερα? Άστα με πήρε ο ύπνος. Έγειρα στο καραβιού την πλώρη. Ναι.

0: Χθες ήμουνα στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, του τζελεμεντέ είσαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλω να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρις, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε.
1: Εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ. Άλλους.
0: Α, οκ. Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου. Αυτό που πες και πριν, δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων. Λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Α, βάζεις κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Α, είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέσταση την τρώσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ, αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρουνε. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο, μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντόπι, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκνήμη του Καλογεράκη Γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γης, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, στο μης με το ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν, είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι.
1: Το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κάτ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσές πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες έλα, ναι.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: λίγο Μητροπάνω. Μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω πάνω, το κάτω κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντον άνω Βουκεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό. Δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους. Η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, να μην είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε, έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμότο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί, όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο ρουβάζει και κατέβει με κάτι σκοινιά που ήταν στο Ρέξ, την πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, και οι Βανδοί. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη Ρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
2: Πάτε καλά! Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άτηξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε, καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγάμιλα είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα που το λέει Τσαλίκης. Άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει για την άγαλμα. Οι άλλοι από κάτω που θα ακούνε το θέμα, αλλά θα πάνε φαντάζομαι κατά δεκάδες χιλιάδες για την Κετσάμπα η συναυλία. Οπότε θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εμείς προτείνουμε, επειδή ο Τσαλίκης στήριξε με πολύ πάθος και το Μέγα Αλέξανδρο, είναι η αλήθεια, και το Ρέμο, να τραγουδήσει εκεί και ο Τσαλίκης και να πει Καζατζίδη.

είναι από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε. Νομίζω ο Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής σου, που βγαίνανε εκεί και τραγουδούσαν. Ένα τρελό κέφι, κάτι Κυριακές. Το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: ferita, o cego noriza.
1: Arrampi bu!
2: Malaca!
0: Pra que o agama, o me vê, me fimi fique.
1: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
0: Κάποιο αγάλμα που μη δε
3: Νοβοκεφάλα
0: με.

0: λες μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Ασυγχωρητά τα λαθή τα μεγάλα σου.
2: Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
3: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
4: Πού είσαι, Αποστόλη?
5: Εδώ, τι έγινε?
4: Τι κάνει στα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνει τηλέφωνο?
5: Μούτρα.
4: Μούτρα?
5: Ναι.
4: Μήπως το έχει βάλει στη δόνηση?
5: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
4: Αχά.
5: Ναι.
4: Τι το έχει το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνει? Μπα και το έχει βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνει.
5: Α, είσαι και ποιητή.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητή, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητή.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητή.
5: Λέγε.
4: Με στιχάκι.
5: Μαλάκα είσαι, αλλά λέγε.
4: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, οι κουλοί είμαστε. Ακόμη και οι κουλοί τον παίζουμε.
5: Όλοι οι κουλοί μπορούνε.
4: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
6: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Τι πήρε, παιδάκι μου, τι θε?
4: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
5: Τι Χατζηγιάννη.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
4: Θέλω να με.
5: Από παπάζουλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
4: Από όλα και μπαχτέ, γεια σου κύριε Μενεξέ.
7: Θέλω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε.
4: Μενεξέ σε μένα.
5: Σε ξέρω.
4: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις, αδιαμέ.
5: Με κούρασες.
4: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
5: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
4: Να σε τρελάνω θέλω.
5: Γιατί με ενοχλείς?
4: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Έτσι.
5: Τελειώσαμε?
4: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Και λοιπόν, τι ήθελα να πω.
5: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rock, σε εξτράζω την ρόλ και τα τζίκι και σουβλάκια.
2: Με κούραση.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο.
1: Μέντε.
2: Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφή ό,τι κάνω. Μόλις τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι του το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Γι' αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει το κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λίγο κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνά με τρόπο. Όποιο κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι από τον Άρχοντα, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Ταξιγόρια, μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Πιγκτάτη Κοτσάρη.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω, γιατί μου το κάνει αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμω.
2: Τι καλά, μπράβο.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει ο μπράβο. Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί?
2: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες?
1: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι και βασιλιάς δεν είναι.
1: Μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχει χορτάσει αυτή.
1: Λε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
1: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
1: Ρε μαλάκα, βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
1: Το απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
1: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
1: Μπράβο. 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Ω, καλά.
1: Άλλο γεμίζω το ήλιο. Το
2: εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα. Μπράβο.
1: Πράγμα.
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
4: Μπράβο Τσίπρα. Wow.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση, φυσικά ακούγοντας Γιώργο Μαζονάκη, μια είδηση που μας σόκαρε όλους. Αυτό το φευγιό του μεγάλου καλλιτέχνη, του σπουδαίου performer, ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική, στα μπουζούκια, στη νύχτα. Το παιδί της νύχτας λοιπόν που κατάφερε από φτωχόπεδο να γίνει ο πρίγκιπας στις πίστες, να γίνει ένας άνθρωπος που αγάπησαν πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι λάτρεψαν τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε σε πολύ νέα ηλικία, μόλις 54 ετών, έτσι ξαφνικά.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Μαζί θα περάσουμε αυτό το πρωινό. 2-11-10-80-8-80. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης που κατάφερε να γίνει σύνθημα όσο ζω μαζώ.
1: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα σας κρατήσουμε συντροφιά. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και σήμερα φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς, γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούγαμε κάθε φορά, κάθε μέρα Γιώργο Μαζωνάκη, πόσο δε μάλλον σήμερα μετά από αυτή την είδηση που χθες το απόγευμα μας σόκαρε όλους. Σόκαρε το Πανελλήνιο για αυτό τον άδικο και πρόωρο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενός ανθρώπου τόσο επιδραστικού, ενός συγκλονιστικού performer, ενός ανθρώπου που είχε μια ποιότητα, μια καλλιτεχνική ποιότητα, τραγούδησε, είχε ένα τεράστιο ρεπερτόριο, πάρα πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του. Ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χθες το απόγευμα που έγινε γνωστός ο θάνατός του κατακλείστηκαν από μηνύματα αγάπης και μεγάλης στενοχώριας για αυτό τον άδικο χαμό. Και εμείς φυσικά σήμερα στην εκπομπή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, θα ακούσουμε πολλά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όλες τις πλευρές αυτής της ανατρεπτικής του ζωής.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 1 πρώτο λεπτό. Θα δύσει στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα. Και σήμερα είναι 10 του Σεπτέμβρη. Ο καιρός θα είναι καλός, ήδη έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι πιο δροσερά τα βράδια και τα πρωινά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα δείξει μια αλλαγή, θα υπάρξει μια αλλαγή και σε όλη την επικράτεια, χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε κάποιες περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα να έχουμε και κάποιες βροχές.

0: Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που τα είχε όλα. Είχε ταλέντο, είχε μια ανατρεπτική και ενδιαφέρουσα ζωή. Είχε αυτό που λένε στους καλλιτεχνικούς κύκλους star quality. Ποιος δεν θυμάται την ανατρεπτική του εμφάνιση με τον Gucci φόρεμα? Ποιος δεν θυμάται όλες αυτές τις εμφανίσεις που κατά καιρούς έκανε, ακόμη και την περασμένη σεζόν με το Voice, όπου εμφανιζόταν και με αυτό το πηγαίο χιούμορ είχε καταφέρει να κερδίσει τη συμπάθεια και την αγάπη του κόσμου, και μια αγάπη που τον συνόδευε από τα πολύ πολύ μικρά του χρόνια, ήδη από όταν ήταν έφηβος, από 15 χρονών ξεκίνησε και ονειρευόταν μια καριέρα στο τραγούδι, μια καριέρα που στη συνέχεια αποθεώθηκε και εκείνος καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της αθηναϊκής πίστας. Ποιος δεν έχει γλεντήσει με Γιώργο Μαζονάκη, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει κλάψει, ποιος δεν έχει ερωτευτεί? Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν εχθές μεταφέρθηκε από την κλινική στο Κολωνάκι, στο νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 5.30 χθες το απόγευμα. Ο ίδιος βρισκόταν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι για μια ιατρική πράξη. Και αμέσως μετά την είδηση του θανάτου, οι αρχές έψαξαν και τον γιατρό ο οποίος επρόκειτο να διενεργήσει αυτή την ιατρική πράξη, και βεβαίως όλα τώρα κινούνται στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα δείξει ποια είναι τα ακριβή αιτία θανάτου. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έπαθε ανακοπή, ακαριαία ανακοπή, χθες ενώ βρισκόταν στο συγκεκριμένο αυτό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο γιατρός αλλά και η σύζυγός του πήγαν στην αστυνομία χθες αργά το βράδυ. Υπήρξε μάλιστα και μία δήλωση τοποθέτηση του δικηγόρου των ιατρών, του κυρίου Αγαπηνού. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Από εκεί πέρα, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Σε θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένων και υπουργών, να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενόψεις προεκλογικής περίοδου. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμο ιατρείο.
0: Και όπως ακούσατε, ο κύριος Αγαπηνός αναφέρθηκε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος εχθές και με γραπτή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι θα διενεργηθεί έλεγχος στο αν και κατά πόσο ήταν νόμιμο το συγκεκριμένο ιατρείο να διενεργεί τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Και βεβαίως αργά το βράδυ βγήκε στο Blue Sky και έκανε και μία δήλωση. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
2: Έχει μία απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρετε, έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
3: Μαζονάκη. Και που διαφημίζει ότι κάνει.
2: Ναι, οπότε ήδη έχει διάφορα διαφημίσει το διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρότεινε να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Λοιπόν, λέγεται ότι ο αγαπημένος αυτός καλλιτέχνης χθες είχε πάει στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι για να κάνει μια ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης. Τώρα λίγα πράγματα γνωρίζουμε εμείς ας μην το παίζουμε ειδικοί σε όλα αυτά τα θέματα. Ακούσατε τον Υπουργό Υγείας τι είπε, ότι αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή να γίνεται τέλος πάντων σε μια κλινική ημερήσιας φροντίδας, που να υπάρχουν όμως οι συνθήκες οι κατάλληλες για το απρόοπτο. Για κάτι που θα συμβεί και θα είναι επίγον. Η πλασμαφαίρεση επί της ουσίας είναι ο διαχωρισμός του αίματος από το πλάσμα και στις υπόλοιπες ουσίες που διαθέτει, που έχει το αίμα, και αυτό λειτουργεί για περισσότερο και για αισθητικούς λόγους, αλλά είναι και μια φαρμακευτική διαδικασία επί της ουσίας, χρησιμοποιώντας το ίδιο το αίμα, τα ίδια τα κύτταρα του αίματος. Περισσότερα θα πούν βέβαια οι ειδικοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μας έχει σοκάρει όλους είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμαζόταν να κάνει τη μεγάλη του συναυλία στις 20 του Σεπτέμβρη, γιορτάζοντας τα 33 χρόνια του στο τραγούδι. Μια πορεία καλλιτεχνική, μια τεράστια καλλιτεχνική πορεία, ήταν σε πάρα πολύ καλή έτσι ψυχολογική κατάσταση. Έχει περάσει πάρα πολλά ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει επικραθεί πάρα πολύ. Τα τελευταίο διάστημα είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας και οι διαμάχες που είχε με την οικογένειά του, με το στενό του περιβάλλον. Είχε εξομολογηθεί ο ίδιος πράγματα, ο ίδιος βγήκε και μίλησε και είπε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλο αυτό λοιπόν μας έχει σοκάρει όλους και πραγματικά θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε, είχαμε αυτή την κατάληξη. Λοιπόν, να στείλουμε μερικές καλημέρες που είναι και πολλές. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας επίσης καλημέρα σε όλη την παρέα, χαρούμενη Πέμπτη να έχουμε. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος από την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσα και είμαι φαν για πάντα στην καρδιά μου. Έχεις απόλυτο δίκιο Δημήτρη, και εμένα ήταν ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και πάρα πολύ νέος και οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του, ακούγοντας τα τραγούδια του. Πολλοί από εμάς τον έχουμε δει έτσι σε live εμφανίσεις και πραγματικά μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ το φευγείο αυτού του νέου ανθρώπου. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σοκ ο θάνατος του Γιώργου, ενός καλλιτέχνη που αγαπήθηκε μόνο και έκανε πολλά καλά. Καλό παράδεισο να έχει. Πράγματι έκανε πολλά καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θωμά. Όσοι τον γνώριζαν έτσι και πιο προσωπικά έχουν να αντιγηθούν πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που στήριξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η αθόρυβα στήριζε πολύ κόσμο και είχε πάντα αυτή την παιδικότητα, είχε πάντα αυτό το αθώο βλέμμα, είχε πάντα αυτή την αγνή ψυχή. Έφυγε ένα καλό παιδί. Ο Θωμάς λέει καλημέρα, είναι η αλήθεια πως ο Μαζωνάκης δεν ήταν στις πρώτες μου επιλογές από ελληνική μουσική, αλλά όμως είχα εδώ και χρόνια σχεδόν ταυτιστεί με δύο τραγούδια του Μαζωνάκη, το Ανήκω σε μένα και το Παιδί της νύχτας. Είχε πει και άλλα πολύ χαρακτηριστικά και δυνατά τραγούδια που θα μείνουν. Καλό το ταξίδι εκεί που πάει, να τον αναπαύσει ο Θεός.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νίκο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στην Αρχόντισσα των FM, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά μου, λέει, σε ακούω τόσο στεναχωρημένη. Σε πήρα από κάτω, μου λέει, δικαιολογημένα. Ναι, πράγματι, Νίκο, σήμερα, από χθες δηλαδή το απόγευμα, που το πληροφορηθήκαμε όλοι, παγώσαμε δηλαδή. Αυτό το ξαφνικό φευγιό ενός ανθρώπου, πάντα σου παγώνει το αίμα. Σου δημιουργεί μια έτσι ανατριχίλα, μια θλίψη. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την πρωινή παρέα. Εδώ είναι πάλι, τα λες καλά, λέει, καλό ταξίδι. Καλό το ταξίδι, λέει, στην όντως ζωή, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο Βρέτας. Γεια σου Γιώργο μου αγαπημένε. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Σάβα. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλές δημιουργικές εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάβα. Καλημέρα με υγεία, λέει ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Καλό παράδεισο να έχει. Γεια σου, Μάκη μου, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, Νίκο. Ώρες μικρές. Το 2019. Από τα καλύτερα ζεμπέκικα. Ο Παύλος λέει από τη Νέα Σμύρνη: καλημέρα σε όλους. Είναι δύσκολο το ξημέρωμα. Λέει: καλό παράδεισο στο δικό μας παιδί. Όσο ζω, μαζώ. Κι αν δεν ζει, μαζί. Καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η Δέσποινα λέει ότι ανήκω σε μένα, από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι μεγάλο το σοκ και ο ίδιος λέει βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο.

Αυτό το αγόρι με τα υπέροχα γαλάζια μάτια, αυτά τα μάτια που ήταν πάντα υγρά, έβλεπες μια θλίψη στο βλέμμα του, έβλεπες ένα... Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το βλέμμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στην Οίκια του Πειραιά, με καταγωγή από τη Σιτία της Κρήτης.

Και όπως λέει ο Νίκος Μπισμπίκης εδώ, αγαπημένος μου ηχολήπτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε κάποια τραγούδια, τα έφερνε στα μέτρα του. Το ρεπερτόριό του, όπως καταγράφεται και από τις μαρτυρίες, από όσα δηλώνουν οι καλλιτέχνες, οι συνάδελφοί του, ήταν τόσο πλούσιο, τόσο ευρύ, αλλά ήταν και ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν στημένο πάνω του. Στις δικές του εμφανίσεις, στις ανατρεπτικές του εμφανίσεις, και κάθε νύχτα την έβαφε με το δικό του χρώμα. Δηλαδή, αν κάποιος είχε πάει στα Μπουζούκια να δει τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα ήταν μια βραδιά που θα του έχει μείνει αξέχαστη. Ο κόσμος τον αναγνώρισε, τον αγάπησε και τον δέχθηκε όπως ήταν. Ακόμα και όταν στη δημοσιότητα ερχόταν κάποιες ειδήσεις που του καταλόγιζαν πράγματα, ο κόσμος αρνούνταν να δεχθεί κάτι αρνητικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Γιατί 30 χρόνια είναι το δικό τους παιδί. Ήτανε το δικό μας παιδί. Ένα λαϊκό παιδί από μια φτώχο γειτονιά, από το Πέραμα, που αγαπούσε πάρα πολύ τους δικούς του ανθρώπους, αγαπούσε την οικογένειά του, αγαπούσε πάρα πολύ τον κόσμο, βοηθούσε πάρα πολύ, σιωπηλά. Δεν είχε ποτέ διαμάχη με κάποιο συνάδελφό του. Τον αγάπησαν όλοι οι συνάδελφοί του. Μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζει ύφος, να αλλάζει εμφανίσεις, να δημιουργεί νέα σκηνή, νέα πράγματα στη σκηνή. Και ακόμα και όταν κάποιοι τον αμφισβήτησαν, αυτός δήλωνε απτόητος.

0: Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Τάσο Τρίφωνος.
1: Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον κύριο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.

0: τότε ήταν Polygram, και φυσικά ακολούθησε μια πορεία θριαμβευτική με εμφανίσεις σε Ελλάδα, στο εξωτερικό, από Γερμανία, από Αυστραλία, από Αμερική. Όλοι οι ομογενείς έπιναν νερό στο όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Μεσάνυχτα για κάτι, ένα από τα πρώτα του τραγούδια που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε σίγουρα ταλέντο. Για να ακούσουμε τι έλεγε εκείνος για το ταλέντο του.
1: Ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας, είχε χιούμορ.
0: Προτάσου Τρίφωνος μιλά για το ταλέντο του Γιώργου.
1: Και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Αν υπομονούσε για το voice, το οποίο όπως εξομολογήθηκε έτσι του δώσε πολύ χαρά. Δεν το περίμενα με τίποτα πραγματικά. Όταν είδα την είδηση ήταν τρομερό σοκ, όπως φαντάζομαι και για το Πανελλήνιο. Αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν και το να κάνει τα πράγματα, θα το πω αγγλικά γιατί είναι και το τραγούδι το κλασικό, το Frank Sinatra, his way. Όλα ο Γιώργος Μαζονάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με το δικό του τρόπο. Το χαρακτηριστικό, είχε τρομερή αισθητική, είχε τρομερό ένστικτο. Ήτανε μοναδικός, one of a kind ας πούμε, ήτανε star με όλη την έννοια της λέξης. Ήταν, αν είναι δυνατόν για τον Μαζονάκη σήμερα. Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Ίσως ο μοναδικός ή από τους πολύ λίγους. Και λαϊκό παιδί και μεγάλο στάρ.
0: Ο ίδιος είχε επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημοσιοποιήσει το θέμα τις διαμάχες που είχε με την οικογένειά του, είχε αποφασίσει να μιλήσει γι' αυτό και εκεί ο κόσμος τον στήριξε πολύ. Θυμάστε όλη την περιπέτεια αυτή που είχε πέρσι με τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο και όλη αυτή τη διάσταση που πήρε τότε το θέμα αυτό και ο κόσμος ήταν εκεί μαζί του. Ο ίδιος είχε έναν δικαστικό αγώνα και φυσικά ένα τραύμα στην ψυχή. Θέλω να ακούσουμε τι είχε πει ο Γιώργος Μαζονάκης στην Κατερίνα Καινούριου.
2: Θα αρχίσω απευθείας από το θέμα των ημερών. Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ότι είσαι σε μια δικαστική διαμάχη με την οικογένειά σας.
3: Βέβαια.
2: Και να σας πω γιατί μας κάνετε ομερή εντύπωση.
3: Γιατί?
2: Μας κάνετε ομερή εντύπωση γιατί στο μυαλό όλων είχατε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια.
3: Ναι. Φανταστείτε στο δικό μου το μυαλό τι έχει γίνει. Έτσι. Είναι μια υπόθεση η οποία ότι και εγώ στα 50 μου χρόνια περίμενα ότι θα συμβεί. Κι όμως συνέβη, αυτό είναι μια δοκιμασία πιστεύω που μου βάζει ξανά ο Θεός στο εναντίον θα αλλαξοπιστήσω. Είναι μια υπόθεση η οποία αυτή είναι η αρχή, είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ότι μέχρι τώρα ξέρετε. Μέσα μου αυτό που θα ήθελα και αυτό που θέλω σαν άνθρωπος είναι να ενώνω τα πράγματα, να φτιάχνουν τα πράγματα. Είμαι άνθρωπος γεννημένος για το καλό και όχι στο να δημιουργώ κακές ενέργειες, κακές δυνάμεις και κακές σχέσεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας μέχρι που φτάνουν τα όρια του και ποιος είναι τι. Για μένα είναι πάρα πολύ στενάχωρο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά έχω φτάσει σε σημεία που είναι πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά εγώ με τον Γιώργο μένοντας στο σπίτι μου. Εγώ έχω θυγεί επαγγελματικά, προσωπικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό και επαγγελματικά φυσικά. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι αυτή την περίοδο. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα.

0: Ευελπιστούσε να είναι καλύτερα τα πράγματα και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα είχε έρθει σε επικοινωνία με τον δικηγόρο του, τον κύριο Λικούδη, ο οποίος κύριος Λικούδης του δήλωσε στο τηλεφώνημα αυτό ότι είχε μια ευχάριστη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεσή του και αυτό τον χαροποιούσε ακόμη περισσότερο γιατί όπως σας είπα στις 20 του μήνα ετοιμαζόταν για μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λικούδης που μίλησε στον Αλφα, ο δικηγόρος
1: είναι
0: του.
1: Είναι συγκλονιστικό. Οι στιγμές αυτές που ζούμε είναι πραγματικά τραγικές. Ο γύρος ήταν χαρούμενος γιατί είχαμε μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη στην υπόθεση την περσινή που τον απασχολούσε και λόγω αυτής της εξέλιξης και της δικαίωσης που ήταν πρώτων πυλών ήταν σε πολύ

0: αδιάθετη κατάσταση. Εγώ τον είδα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να εκδώσει το ανακοινωθέν που θα αποσαφηνίσει και τις συνθήκες κάτω τις οποίες έχασε τη ζωή του.
1: Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στις 20 του Σεπτέμβρη είχε δώσει το ραντεβού για τα 33 του χρόνια στο τραγούδι. Η συναυλία μάλιστα έφερε τον τίτλο «Από το Α ως το Ω». Και θα πραγματοποιούνταν για χάρη της λαοθάλασσας, του κόσμου που τον ακολουθούσε, που τον αγαπούσε, που ήθελε να τον δει από κοντά. Μάλιστα και ο Sky έβγαλε ανακοίνωση ότι επρόκειτο και φέτος να είναι στο team αυτής της πετυχημένης εκπομπής, στο Voice, όπου ο ίδιος είχε δώσει το δικό του στίγμα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Στέλνω παντού την αγάπη μου σε εσάς που είστε σε μια δύσκολη βάρδια δουλειάς νυχτερινής, σε εσάς που ετοιμάζεστε να σχολάσετε, σε εσάς που σιγά σιγά ξυπνάτε να πάτε στη δουλειά σας, να βγείτε στους δρόμους. Να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, μόλις 54 χρονών. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις έσκασε αυτή η είδηση στα δημοσιογραφικά γραφεία, πάγωσαν όλοι, έτσι, γιατί πραγματικά τέτοιες ειδήσεις μας ανατριχιάζουν και στη συνέχεια, ξέρετε, μέχρι να γίνει και η εξακρίβωση, η διασταύρωση, τι ακριβώς έχει συμβεί, αν όντως ισχύει και τα λοιπά, μέχρι να έρθει στην επιφάνεια το χρονικό δηλαδή όλης αυτής της υπόθεσης, είμαστε όλοι παγωμένοι. Λοιπόν, μόλις ανακοινώθηκε λοιπόν ότι μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του, αποκαλύφθηκε ότι είχε πάει στο ιατρείο αυτό για μια θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε με, έφερε φλεβοκαθετήρα στο χέρι και διακομίστηκε, συγγνώμη, εσπευσμένα, χωρίς τις αισθήσεις του, από το ιατρείο αυτό, στο Κολωνάκι, στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών αναζωογόνησης, δεν έγινε, έτσι, δεν υπήρχε πιθανότητα, δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο πρόεδρος των εργαζομένων των δημοσίων νοσοκομείων, είπε ότι η διακομίστηση στο Ελπής ημιθανής. Μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ιατρείο όπου είχε καταφύγει για βοήθεια, με τον γιατρό εκεί να διαπιστώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να ειδοποιεί αμέσως στο ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να καταστεί εφικτή η αναστροφή του μοιραίου. 4 και 26 πρώτα λεπτά έσπευσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Πρώτα έφτασε άνθρωπος με μηχανή που ξεκίνησε κάρπα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και ακολούθησε στη συνέχεια η ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα προσοκομίστη με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφιγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972, διενεργήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, δεν είχε όμως επιτυχή έκβαση και επίσημη ώρα θανάτου έχει δηλωθεί 6 παρα 20 το απόγευμα. Ένα από τα πιο γνωστά, έτσι, τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, όλα γνωστά βέβαια και όλα αγαπημένα, αλλά το αγαπώ σημαίνει. Για να ακούσουμε τι έλεγε.
2: Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως,

0: Να με αγαπάνε, αλλά να με εκτιμάνε κιόλας, έτσι. Ναι. Πολλά, πολλά όμορφα έχει πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έτσι, ατάκες που έχουν αφήσει η εποχή. Είχε και έτσι και ένα χιούμορ ιδιαίτερο, όπως ιδιαίτερος ήταν και ο ίδιος ως άνθρωπος. Ιδιαίτερος, άλλοι μπορεί να έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι ήταν ιδιόρυθμος. Αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης με όλη την σημασία, με όλη την έννοια. Επίσης, ήταν πάρα πολύ προσιτός. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχε πάει σε. Γύριζε κάθε χρόνο τα πανηγύρια. Του άρεσε να έρχεται σε επαφή με συναδέλφους του που τιμούν τη λαϊκή παράδοση. Ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται κοντά στον κόσμο. Είχε πάει σε ένα πανηγύρι που τραγουδούσε η Χαρά Βέρα. Εκεί λοιπόν, με το που έφτασε στο πανηγύρι αυτό, ο κόσμος τον αποθέωσε. Του ζήτησε η Χαρά Βέρα να ανέβει πάνω στη σκηνή να τραγουδήσει. Της λέει: Μα εγώ δεν ήρθα για να τραγουδήσω εγώ, ήρθα για να σε δω. Ήρθα για να δω το δικό σου τον κόσμο, ήρθα για να απολαύσω τα τραγούδια σου. Και του λέει: Σε παρακαλώ, ανέβα πάνω, γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή παραλυρεί. Θέλει οπωσδήποτε ένα δικό σου τραγούδι. Για να ακούσουμε τι είπε στον Άλφα.
1: Ο Γιώργος ήταν για μένα προσωπικά superstar. Για μένα. Ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Συναντηθήκαμε 16 Ιουλίου, συγγνώμη, στα Καμένα Βούρλα. Βρισκόμουν εγώ σε ένα πανηγύρι με τον Βασίλη τον Σαλέα. Και ήρθε πελάτης ο Γιώργος. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Κατέβηκα στο τραπέζι, τον παρακάλεσα, τραγούδησε, τον αποθέωσε ο κόσμος με βίντεο και φωτογραφίες κτλ. Και μου λέει: Εγώ ήρθα να ακούσω εσένα, μου λέει απόψε, όχι να τραγουδήσω. Του λέω: Πρέπει να τραγουδήσεις, ο κόσμος περιμένει. Τον αποθέωσαν. Δηλαδή, τα έχω χαμένα. Ειλικρινά, τα έχω χαμένα. Τρέμω ολόκληρη, έχω πάθει σοκ. Έχω πάθει σοκ. Τόσο γελαστός άνθρωπος και τόσο. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε συναντηθεί, δεν είχαμε συναντηθεί, δεν έτυχε με τον Γιώργο καθόλου. Συναντηθήκαμε εκεί, να με πάρει αγκαλιά, να. Λες και γνωριζόμασταν δηλαδή από χρόνια. Από χρόνια. Καλοσυνάτος άνθρωπος, γελαστός. Δεν ξέρω, τα λόγια είναι απεριτά. Αυτό, τα λόγια είναι απεριτά. Ο Θεός να αναπάσει την ψυχούλα του.
0: Ακόμα και από τους ανθρώπους που δεν είναι τους καλλιτέχνες, όπως η Χαρά Βέρα, που δεν συνεργάστηκαν μαζί του, ακόμα και αυτοί, χθες με αναρτήσεις τους, ακόμα και άνθρωποι δηλαδή που έτυχε να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, να μην έχουν συνεργαστεί έτσι, να έχουν βγάλει μαζί τραγούδια κτλ. Ή να έχουν δουλέψει στη νύχτα μαζί, ακόμα και αυτοί είναι συγκλονισμένοι. Από τεράστιους καλλιτέχνες που έχει γεννήσει αυτή η χώρα, από τον Γιώργο Νταλάρα, από την Άννα Βύση, και ακόμα και από την Μπέγκη Ζήνα, η οποία χθες σε ανάρτηση της είπε ότι εγώ μια συνεργασία είχα μαζί του όταν ήμουν 19 χρονών και αυτός ήταν 22. Φωνητικά κάναμε στο Γιώργο, ο οποίος ήταν πιο μεγάλο όνομα από εμάς, λέει. Κι όμως αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ένα κομμάτι από τα νιάτα μας έχει αυτή τη στιγμή ραγίσει. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των καλλιτεχνών, είναι όλος ο καλλιτεχνικός χώρος έτσι συγκλονισμένος. Και η Μαντώ μίλησε χθες, να την ακούσουμε.
2: Είναι τεράστια η απώλεια και ο θρήνος, διότι ο Γιώργος ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης που αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη πίσω του. Ήταν τελείως ξαφνικό και αναπάντεχο, δεν το περιμέναμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δοτικός πάντα, υποστηρικτικός απέναντι στους συναδέλφους. Ήξερε να διαλέγει πολύ όμορφα τραγούδια, είχε φοβερή αισθητική σαν άνθρωπο.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Βαγγέλη. Πολλές φορές λέει, όταν σηκωνόμουν, λέει, το πρωί με το κρεβάτι, έβαζα, λέει, 2-3 τραγούδια για να πιω τον καφέ μου. Και από μένα, λέει, καλό παράδεισο, αξέχαστος. Έτσι είναι, Βαγγέλη. Μα και εγώ στην εκπομπή. Πόσες φορές έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή με Μαζωνάκη, ας πούμε. Γιατί ο Μαζωνάκης τέριαζε παντού. Τέριαζε παντού. Μα κατάφερε να γίνει στα χείλη όλων μας, να γίνει σύνθημα. Όσο ζω, μα ζω. Ποιος άλλος καλλιτέχνης κατάφερε να έχει τέτοια έτσι, δημοτικότητα και επιδραστικότητα στον κόσμο? Και πολύ μεγάλη. Παρότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις. Έτσι. Και είχε και μια ιδιόρυθμη ζωή. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Και ήταν ο ίδιος ένας καλλιτέχνης ανατρεπτικός. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος τον αγαπούσε γιατί αντιλαμβανόταν την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του και την ποιότητα του ανθρώπου. Ο φίλος ο Αλέξης, την καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξη μου. Θυμάσαι, λέει, η δική του, λέει, πόσο προσπάθησαν να τον βοηθήσουν με την εκούσια εισαγωγή του στο ψυχιατρείο. Μήπως δεν είχε πάρει την οικογενειακή αγάπη που ήθελε. Τα λέγαμε και νωρίτερα, Αλέξη μου, παίξαμε και τα ανάλογα αποσπάσματα που ο ίδιος είχε αποφασίσει να δημοσιοποιήσει αυτή την κόντρα που υπήρχε και την πικρία. Βασικά η πικρία είναι το θέμα. Είχε μεγάλη στεναχώρια ο Γιώργος ο Μαζωνάκης με αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα η επαφή του τώρα έτσι το τελευταίο διάστημα και με τη συμμετοχή του στο Voice με τον κόσμο του είχε δώσει αυτή την αγάπη που ήθελε, γιατί βρισκόταν για τα γυρίσματα της εκπομπής εκεί μαζί με κόσμο και βεβαίως έμπαινε στα σπίτια των τηλεθεατών με το δικό του ταλέντο, με τους καλλιτέχνες, τους υποψήφιους, τα νέα παιδιά που πήγαιναν στην εκπομπή και ήθελαν να πάνε στην ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη όταν γινόταν η διεκδίκηση από όλη την παρέα εκεί, την καταπληκτική. Όταν γινόταν λοιπόν η διεκδίκηση, πολλά παιδιά επέλεγαν τον Γιώργο Μαζωνάκη για αυτή τη λαϊκή χρειά της φωνής του, για αυτό το ταλέντο, για τη μουσική αυτή και πάντα ο ίδιος, όταν έβλεπε κάποιον υποψήφιο να τραγουδά παραδοσιακή μουσική, να τραγουδά ένα παραδοσιακό τραγούδι, πάταγε τον μπάζερ, τον ήθελε στην ομάδα του. Ήθελε πάρα πολύ τους ανθρώπους που ακολουθούσαν τα δημοτικά τραγούδια. Έλεγε συνέχεια να ακολουθείτε τα δημοτικά τραγούδια. Αυτά βγάζουν τραγουδιστές. Είχε μια τοποθέτηση στα πράγματα χιουμοριστική. Ήταν όμως πάρα πολύ ευγενικός με τα νέα παιδιά. Δηλαδή την ώρα που γινόταν ο διαγωνισμός, ακόμα κι αν κάποιος μπορεί να μην είχε το ταλέντο για να μπει σε κάποια ομάδα και να προχωρήσει στην επόμενη φάση, εκείνος είχε την ευγένεια να του μιλήσει όμορφα, να τον καλοδεχθεί και είχαν κάνει μια πολύ ωραία παρέα ομολογουμένως εκεί και με τον Χρήστο τον Μάστορα και με την Έλενα Παπαρίζου. Ήτανε πραγματικά μια προσωπικότητα που έχει μείνει ανεξίτηλη και τα τραγούδια του φυσικά θα συνεχίσουν να παίζουν και να είναι στις καρδιές μας. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και φυσικά να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Το ρολόι δείχνει 5 και 52 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα Πέμπτης, που φυσικά η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει σημαδέψει όχι μόνο την ημέρα, αλλά και φυσικά έτσι μας έχει αφήσει άφωνους. Και μάλιστα λίγες μέρες μετά το χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, ενός ακόμη επίσης νέου ανθρώπου, ενός αγαπημένου επίσης καλλιτέχνη. Τώρα η εξέλιξη που υπάρχει στο κομμάτι του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι ο Υπουργός Υγείας, όπως ακούσατε και νωρίτερα, ζήτησε να υπάρξει ένας έκτακτος έλεγχος στο ιδιωτικό αυτό ιατρείο όπου είχε μεταφερθεί ο τραγουδιστής, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν πάει στο νοσοκομείο, και να γίνει αυτό από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δηλαδή να υπάρξει μια έρευνα για το αν υπάρχει κατάλληλη άδεια στο συγκεκριμένο χώρο για να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Με εντολή λοιπόν του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργου Πατούλη, Κλιμάκιο πήγε στο χώρο προκειμένου να ελέγξει τη λειτουργία του ιατρείου. Μεταξύ άλλων εξετάζονται η άδεια λειτουργίας, ο φάκελος του ιατρείου, οι δραστηριότητες του αλλά και οι ιατρικές πράξεις που γινόταν εκεί. Ο Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε ότι ο έλεγχος δεν σημαίνει πως ο Ιατρικός Σύλλογος έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου ή για το αν υπάρχουν ευθύνες. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν όλα όσα γινόταν στο συγκεκριμένο χώρο ήταν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος και η ιατρική πρακτική. Την ίδια ώρα φυσικά στο επίκεντρο των έρευνων βρίσκεται και ο γιατρός και στο ιατρείο του οποίου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Και φυσικά όλη αυτή η διαδικασία έτσι όπως διενεργήθηκε, αν υπήρχε η ασφάλεια για να γίνει κάποια τέτοια ιατρική πράξη και αν τα μηχανήματα αυτά ήταν σε αυτή την κατάσταση έτσι ώστε να γίνονται τέτοιες ιατρικές πράξεις και αν υπάρχει βέβαια και η πιστοποίηση ότι μπορεί ένας παθολόγος να διενεργεί τέτοιες πράξεις. Ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε ούτε τους ιατροδικαστές ούτε τους δικαστές. Τα αίτια θανάτου και οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη θα προκύψουν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όμως έχει συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίσει ότι κάθε ιατρική πράξη που πραγματοποιείται σε νόμιμο και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο, με όλες φυσικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ασθενών. Για το λόγο αυτό, αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης, χωρίς καμία καθυστέρηση δόθηκε εντολή και βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου για να βρεθούν σε αυτό το χώρο που συνέβη αυτό το περιστατικό. Φυσικά θα γίνει έλεγχος στο φάκελο του ιατρείου, στην άδεια λειτουργίας, στο αντικείμενο, αν αυτές οι δραστηριότητες ήταν προβλεπόμενες, αν αυτές οι πράξεις που διενεργούνταν εκεί ήταν νόμιμες. Και όπως καταλήγει ο Γιώργος Πατούλης, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς να προδικάζουμε το αποτέλεσμα, αλλά και χωρίς εκπτώσεις. Γιατί για τον Ιατρικό Σύλλογο η ασφάλεια ενός ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια εποχή όπου το διαδίκτυο, και στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές και συχνά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για θεραπείες, για κάποιες ιατρικές πράξεις, οφείλουμε, λέει ο κύριος Γιώργος Πατούλης, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια, νόμιμες προϋποθέσεις και φυσικά σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Και φυσικά καταλήγει ότι το λόγο έχουν τώρα οι αρμόδιες αρχές για τα πραγματικά στοιχεία.

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, ο οποίος πήγε με τη σύζυγό του στο αστυνομικό τμήμα και φυσικά αρνείται κάθε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποχώρησε αργά το βράδυ αμίλητος, αποχώρησε αμίλητο το ζευγάρι. Ο ίδιος είπε ότι ο δικηγόρος του, όπως ακούσατε και νωρίτερα, υποστήριξε ότι η σύζυγός του διαχειριζόταν το ιατρείο και τις θεραπείες των ασθενών. Αφέθηκαν ελεύθεροι, ως μάρτυρες άλλωστε είχαν κληθεί. Η εισαγγελία αναμένει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου, για να δει ποια ήταν η διαδικασία, αν έγινε νόμιμα. Και η ασφάλεια Αθηνών φυσικά έχει αναλάβει την έρευνα για να σχηματίσει την ανάλογη δικογραφία, αν υπάρχουν, αν έχουν τελεστεί κάποιες αξιόπινες πράξεις. Ο συνήγορος των γιατρών, όπως τον ακούσατε και νωρίτερα, ο κ. Αγαπηνός, δήλωσε, ξεκαθάρισε ότι το ιατρείο λειτουργούσε νόμιμα και είπε ότι η ιατροδικαστική έκθεση είναι αυτή που θα ρίξει φως στην διελεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα και στο 211 10 80 8 80 πάρτε μας τηλέφωνο. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Στο 211 10 80 8 80. Εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικές επιλογές. Οι περισσότερες σήμερα είναι αφιερωμένες φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό το καλό παιδί, αυτό τον άρχοντα της νύχτας, τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον ανατρεπτικό performer, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα στην νύχτα, στα μπουζούκια, στην καλλιτεχνική ζωή, στις ατάκες γεμάτες χιούμορ και φυσικά σε ένα στυλ μοναδικό που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης και που δύσκολα μπορεί να ξαναεμφανιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από όλα τα είδη μουσικής, καλλιτέχνες εκφράζονται για τον Γιώργο Μαζονάκη με τα καλύτερα λόγια, μιλούν με θερμά λόγια για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, μόλις τα 54 του χρόνια. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ, ο τίτλος της εφημερίδας. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Εχμές Άδωνη Γεωργιάδη για το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Η σύγκρουση με την οικογένεια και ο εγκλισμός του στο δρομοκαίτιο. Τι ερευνά η ασφάλεια. Ακόμη στην απογευματινή Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Αλέξης Τσίπρας φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα. Μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους έως 3 μεικτή μισθή, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, η αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, καλπάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία. Εφημερίδα Τα Νέα, πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Γιώργος Μαζονάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, μιλά στα νέα ο Ανδριανός Γολεμής. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. You know το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Όλος ο χάρτης είναι η μισθή σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δοθούν μέσα στο 27 και θα τις δουν οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα. Ο Τσίπρας κοντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες από τη συνέντευξή του στην ΔΕΘ. Αποκάλυψη. Τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Πρόβλεψη σοκ. Το AI, η AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030. Δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι fake. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία, όχι σε αλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες ημέρες εδώ από την εκπομπή. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών, ο Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον Ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας επανειδρίου με την προοδευτική παράταξη, συνέντευξη στην ΔΕΘ του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Τον Βασίλη τον Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη. Αφού πρώτα όμως ακούσουμε λίγο μαζί με τον Βασίλη τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Υγείας πριν από λίγες ώρες στο Blue Sky, αργά το βράδυ, για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Βασίλη.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρίου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρίων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
2: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρότερα πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζωνάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
3: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, σοκαρισμένοι όλοι στο άκουσμα της είδησης αυτής.
3: Σοκαρισμένοι, παγωμένοι, αναπάντεχη είδηση. Λίγο νωρίς το απόγευμα, χθες, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρουμε τα πραγματικά γεγονότα γύρω από την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Αυτό είναι αλήθεια, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Βασίλη, μέχρι αυτή την ώρα γνωρίζουμε, έχει έτσι διαρρεύσει ότι είχε σκοπό να κάνει μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Έχεις εικόνα τι είναι αυτό? Έχεις εικόνα και τι ιατρική πράξη είναι αυτή?
3: Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει σκοπό να αφαιρέσει ουσίες οι οποίες είναι στο αίμα.
0: Ναι.
3: Σε κάποιες ασθένειες νευρολογικού χαρακτήρα, νεφρολογικού χαρακτήρα.
0: Για αυτοάνωσα και τα λοιπά.
3: Για αυτοάνωσα, ναι.
0: Ναι.
3: Ο μόνος χώρος που μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία είναι ο νοσοκομειακός χώρος. Δεν μπορεί, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, να γίνει σε ένα ιατρείο που έχει πάρει το 2013, από ό,τι έχουμε πληροφορίες,
0: ναι,
3: άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενου με ένα ιατρείο γιατρού ανεφηδικότητας τότε.
0: Ο γιατρός αυτός που είχε το ιατρείο στο Κολωνάκι και η σύζυγός του είναι παθολόγοι στην ειδικότητα.
3: Όταν πήραν την άδεια,
0: ναι,
3: ο ένας πήρε ως παθολόγος την άδεια του ιατρείου,
0: ναι,
3: και η γυναίκα την πήρε ως γιατρός ανεφηδικότητας.
0: Γιατρός ανεφηδικότητας.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και
3: τώρα οι πληροφορίες. Έχει αρχίσει να συζητείται ότι είναι γυναικολόγο. Η άδεια είναι σε γιατρό ανεφηδικότητα.
0: Ναι. Τώρα...
3: σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Τώρα βέβαια ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι ήταν όλα νόμιμα και ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της γυναίκας, της συζύγου, δηλαδή της γιατρού.
3: Είδα ότι ο δικηγόρος του ζευγαριού λέει ότι έχουν ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας ότι για τον εξοπλισμό που είχε το ιατρείο δεν πάβει να παραμένει το γεγονός ότι το ιατρείο είναι παθολογικό, έχει συγκεκριμένες παραμέτρους λειτουργίας και οι εργασίες οι οποίες μπορεί να προσφέρει, οι ιατρικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, αν είναι αυτές που λέει στο site του, παραδείγματος χάρη χρήση βλαστοκυτάρων CD34+, είναι θεραπείες κυταρικές γονιδιακές, τις οποίες αδειοδοτεί μόνο ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.
0: Και άρα δεν μπορούν να γίνουν σε ένα ιατρείο.
3: Δεν μπορούν να γίνουν. Το site, αν πεις στο site του ιατρείου αυτού, είναι αποκαλυπτικό. Σε ορισμένα σημεία αναφέρει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτή τη μέθοδο. Πρέπει να μας εξηγήσει ποια μέθοδος είναι. Ορθοπαιδικές παθήσεις, ανεπάρκεια, μέχρι και στεφανία νόσο, τα πάντα δηλαδή, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
3: Και όταν λέμε ανεπάρκεια εννοούμε το HIV, το AIDS.
0: Ναι.
3: Χωρίς να υπάρχει κάποια άδεια του ΕΟΦ. Και φαντάζομαι σήμερα θα ενεργοποιηθεί ο ΕΟΦ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενεργοποιηθεί, καθώς γίνεται φύλο και στερό όλη η δραστηριότητα του ιατρείου αυτού από την ελληνική αστυνομία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και βεβαίως μέσα στην ημέρα και στο μαγκαζίνο και σε όλες τις ειδήσεις, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την υπόθεση αυτή, φυσικά και θα σας το επικοινωνούμε. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς της εκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι, σήμα επανέραξης των ερευνών για το καλώδιο εξέπεμψαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν μέσω της χθεσινής συνάντησης στο Παρίσι. Πετρέλαιο, πάνω από τα $100 το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας κυρία Κεραμέως και η Διοικήτρια κυρία Χορμόβα που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα για την αυτοδιοίκηση, στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες. Ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Πάμε στο ριζοσπάστη. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Και οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Τύπος Θεσσαλονίκης πάγωσε το Πανελλήνιο για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, σύγησε μόλις στα 54 του ο αγαπημένος τραγουδιστής, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από καρδιακή ανακοπή. Τσίπρας από την 90η ΔΕΘ, έχουμε συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα, από την συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Λεωφορείο έπεσε σε στάση επιβατών στη Νεάπολη, πώς έγινε το τροχαίο στην Ανδρέα Παπανδρέου. Πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα, μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για την Ελλάδα. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, παρουσία του Εμμανουέλ Μακρόν. Για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία. Με σταθερή, κινητή και τηλεόραση, εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια. Και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε. Αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
6: Σοκαρισμένοι όλοι λοιπόν, όλο το Πανελλήνιο, για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος είναι συγκλονισμένος. Είναι κάτι, μια είδηση που μας πάγωσε όλους. Για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα και που όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά, και όλη η Ελλάδα. Και χθες στο νοσοκομείο, εκεί στο νοσοκομείο Ελπής, έσπευσε κόσμος να ρωτήσει τους δημοσιογράφους αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο. Ρωτούσαν αν είναι ψέμα αυτή η είδηση. Πραγματικά είναι μια είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, για ένα τόσο νέο άνθρωπο, για ένα τόσο έτσι σπουδαίο καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, θέμα των ημερών. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία, πρώτο κουδούνι με τα παιδάκια να πάνε μετά από 3 μήνες στο σχολείο, και φυσικά όλους εμάς τους γονείς να ετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να πάνε στο σχολείο, αλλά βεβαίως και με όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει και τη βρίσκει κανείς παντού. Πάντως ο Σεπτέμβρης είναι ένας δύσκολος μήνας για τους γονείς, διότι έχουν να αγοράσουν τα σχολικά. Τα σχολικά από την τσάντα, από το μολύβι, από το στυλό, από το τετράδιο, μέχρι το φαγητοδοχείο και το παγούρι, ο λογαριασμός όλο ένα και ανέβει. Σχολικά. Τα σχολικά από την τσάντα, από το μολύβι, από το στυλό, από το τετράδιο, μέχρι το φαγητοδοχείο και το παγούρι, ο λογαριασμός.

0: να αγοράσει την κασετίνα, τα μολύβια, τα χρώματα, ό,τι είναι απαραίτητο. Θα μου πείτε είναι πάρα πολλοί γονείς που διαθέτουν αυτό το ποσό? Όχι. Άλλοι μπορούν να πάρουν από τα αδέρφια, τα μεγαλύτερα, να συμπληρώσουν σαν οικογένεια κάποιες ανάγκες. Άρα επί της ουσίας το κοστολόγιο δεν πάβει να ανέρχεται. Θα μου πείτε υπάρχουν και άλλα φτηνότερα. Βεβαίως μπορεί να βγει και με 50 ευρώ, μπορεί να βγει όμως και με 200 ευρώ. Σε μέσον όρο το κόστος είναι στα 120 ευρώ. Από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: το θετικό είναι ότι δεν είχαμε αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο στα σχολικά είδη. Ούτε σε τετράδια, ούτε σε στυλό, ούτε σε μολύβια, αλλά ούτε και σε ξενόγλωσσα βιβλία που χρησιμοποιούνται στα παιδιά μεγαλύτερης τάξης ή βοηθήματα στα φροντιστήρια, στα εξωσχολικά είδη. Αυτό είναι καλό, είναι θετικό.
1: Πόσο κοστίζει κύριε Λεχουρίτη, μια τσάντα? Τα παιδιά ζητούν πάντα μια καινούργια τσάντα.
0: Ναι, μια καλή τσάντα, μια... που τα περισσότερα παιδιά την θέλουν, είναι στα 60, 70, 80 ευρώ.
1: Έτσι, εκεί. Γιατί είναι και κάποιος που είναι με τους αγαπημένους τους ήρωες πάνω.
0: Προστά.
1: Αυτά συνήθως.
0: Υπάρχουν και ακριβότερες.
1: Λοιπόν, μας είπατε για τα παιδάκια του δημοτικού, για τα, ναι, παιδάκια του, τότε, για τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου. Εκεί το κόστος ανεβαίνει?
0: Εννοείται ότι ανεβαίνει και καλό θα είναι οι γονείς να είναι προσεκτικοί στην επιλογή, γιατί όταν θα ξεκινήσει το σχολείο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται τα παιδιά. Δεν χρειάζεται εκ των προτέρων να αγοράζουμε προϊόντα που μπορεί να μην τα χρειαστούμε. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε εμπιστοσύνη στους δασκάλους και στους καθηγητές που θα μας, την πρώτη μέρα κυρίως, θα μας δώσουν το εγχειρίδιο που τι χρειάζεται κάθε παιδί ανάλογα με την τάξη που πηγαίνει. Γι' αυτό πάρα πολλοί γονείς τρέχουν γρήγορα να αγοράσουν, να αγχωθούν, να. Αν πεις, αυτό συνήθως συμβαίνει στα πρωτάκια. Δεν συμβαίνει στις μεγαλύτερες τάξεις που έχουν μια εμπειρία οι γονείς και τα παιδιά τους θα συνεχίσουν την, ναι, σχολική τους τάξη.
1: Για πείτε μας τώρα πόσο είναι για τα παιδιά του γυμνασίου, για δώστε μας μια τάξη μεγέθους να καταλάβουμε.
0: Τα παιδιά του γυμνασίου, αν πάρουν καινούργιες τσάντες, αν πάρουν όλα σχεδόν ένα πρωτογυμνασιόπεδο, θα χρειαστεί στα 150 ευρώ το κοστολόγιο του. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Αν χρειαστεί καινούργια τσάντα, αν δεν χρειαστεί, εννοείται το κοστολόγιο αφαιρείται, γιατί η τσάντα είναι το μεγαλύτερο κόστος ενός παιδιού.
1: Απλά στο γυμνάσιο αυτό που έτσι είναι... Είναι πολύ περισσότερα τα τετράδια, είναι με πολλά θέματα, αυτά τα τετράδια είναι και πιο ακριβά. Έτσι στο δημοτικό έχουμε τα κλασικά, τα μπλε.
0: Υπάρχουν τετράδια, ναι, τα οποία κοστίζουν και 5 ευρώ το ένα και 7 ευρώ το ένα.
1: Αυτά με τα πολλά θέματα, ναι.
0: Ακριβώς. Είναι με σκληρό εξώφυλλο, είναι με ζωγραφιές, είναι με διάφορους ήρωες. Έχουν υψηλότερο κοστολόγιο.
1: Ακόμα και ένα παγούρι, κύριε Λεχουρίτη, δηλαδή έβλεπα τις τιμές, ακόμα και σε ένα παγούρι, ας πούμε, που τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους, υπάρχουν, είδα κάτι διαβαθμίσεις, ας πούμε, από 15 μέχρι 45 ευρώ.
0: Εννοείται. Ανάλογα το παγούρι είναι και το ύψος του τιμήματος.
1: Επίσης τα παιδιά, επειδή μένουν και στο σχολείο για αρκετές ώρες, έχουν μαζί τους και φαγητοδοχείο.
0: Είναι πολλά. Αν βάλουμε τα παρελκόμενα, δηλαδή πέραν από τα σχολικά βιβλία και τα βοηθήματα, αν βάλουμε και αυτά που είπατε, φαγητοδοχεία, άμα βάλουμε παγούρια, άμα βάλουμε διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονται τα παιδιά, γιατί δεν θέλεις μόνο ένα φαγητοδοχείο, μπορεί να χρειαστείς και δεύτερο, μπορεί και το παγούρι. Όλα αυτά είναι κάτι του επιπλέον. Όμως θεωρώ ότι το παγούρι κυρίως πρέπει να είναι καλής ποιότητος και να μην είναι ένα παγούρι της σειράς, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά και το νεράκι το οποίο θα πίνουν να είναι υγιεινό, να μην ζεσταίνεται, να μπορεί το παιδί να το πιει και να δροσιστεί και όχι να ζεματιστεί.
1: Τώρα κύριε Λεχουρίτη, αν μια οικογένεια έχει ένα παιδί στο δημοτικό, ένα παιδί στο γυμνάσιο και πρέπει να τα

0: Παιδιά πάνε και ξένες γλώσσες, πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Αν είναι στο γυμνάσιο, μπορεί να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Ο Σεπτέμβρης, πόσο μπορεί να φτάσει για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά, το ένα στο δημοτικό, το άλλο στο γυμνάσιο, το ένα με τα αγγλικά του ή μια δεύτερη ξένη γλώσσα και μια δεύτερη ξένη γλώσσα και ένα παιδί στο γυμνάσιο που και αυτό έχει τα φροντιστήριά του και τη ξένη γλώσσα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν είσαι στην κατηγορία της πολύτιμης οικογένειας και έχεις τέσσερα παιδιά που πάνε συνήθως τα περισσότερα μεταξύ πρώτης δημοτικού και πρώτης γυμνασίου, το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ υψηλό για μια οικογένεια, αλλά επειδή η υπογεννητικότητα είναι το πρώτο ζητούμενο στην Ελλάδα, σπάνια συναντάς πλέον πολύτεχνες ή τρίτεχνες οικογένειες. Το σύνηθες είναι ένα παιδί, δύο παιδιά. Λοιπόν, για δύο παιδάκια του δημοτικού, καταλαβαίνετε, το ένα να πηγαίνει στην πρώτη τάξη και το άλλο να πηγαίνει στην τετάρτη δημοτικού, θέλεις τουλάχιστον 250 ευρώ κοστολόγιο για την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν βάλουμε και τα βοηθήματα και τα εξωσχολικά και τις δραστηριότητες, είτε αθλητισμός, είτε στο χορό, είτε στη μουσική, είναι πολύ δύσκολο πλέον η οικογένεια να τα βγάλει πέρα, εάν δουλεύει μόνο ο ένας γονέας ή τέλος πάντων αν παίρνει τον βασικό. Και ο μεν και ο δε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολες οι εποχές, είναι ακριβή η ζωή και όχι μόνο στα σχολικά, εξωσχολικά, αλλά και στην υπόλοιπη καθημερινότητα όπως διατροφή, ένδυση, υπόδηση. Με λίγα λόγια, ο Σεπτέμβριος συνήθως είναι ο πιο δύσκολος μήνας για όλους. Γιατί
0: σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λεμπουρίτη.
1: Δεν είναι μόνο μαθητής, είναι και ο φοιτητής.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε για και για τους φοιτητές είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή,
0: έτσι, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
1: Μαθητική χρονιά, γιατί η μαθητική χρονιά ξεκινάει από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο και όλα αυτά σίγουρα έχουν την ανάγκη μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, κύριε Λεχουρητή. Κάπως έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το κόστος για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Έτσι, είναι ένας μήνας δύσκολος για τις οικογένειες.

Την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη, η οποία στέλνει το μήνυμά της από την Κρήτη. Έρη, η πλασμαφαίρεση λέει είναι κάτι δύσκολο, είναι μια επιθετική θεραπεία. Έτσι την είχε χαρακτηρίσει σε μένα ο καθηγητής νευρολογικής κλινικής στο Παγνί το 2023, όταν έπρεπε να εφαρμοστεί στην κόρη μου, γιατί θα τη χάναμε από δύο βαριά νευρολογικά αυτοάνωσα στα 33 της. Στην πρώτη πλασμαφαίρεση, το παιδί μου κόντεψε να φύγει, ίσως θα έφευγε αν δεν ήμασταν στο Παγνί. Έπεσε η πίεση στο 6, όταν τελείωσαν. Είδα την κόρη μου κίτρινη σαν το κερί και τώρα λέει που τα θυμάμαι, κλαίω πραγματικά. Έκανε το παιδί μου 7 τέτοιες θεραπείες. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Η κόρη μου ξεπέρασε τα προβλήματά της. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζουνάκη, να είναι αναπαυμένος.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και λέγαμε για τα παιδιά, για τα σχολικά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία και λόγω του μεγάλου προβλήματος του δημογραφικού που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, αποφασίστηκε ένας ακόμη δήμος να προσθεθεί σε εκείνους τους δήμους που θέλουν να στηρίξουν τους νέους γονείς με πρωτοβουλίες τέτοιες, έτσι ώστε να συνδράμουν με τον τρόπο τους στο να μειωθεί αυτή η υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Δήμο της Καλλιθέας. Μαζί μας ο Κώστας Ασκούνης, ο Δήμαρχος της Καλλιθέας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Βανάγου.
0: Μιλήστε μας για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει ως Δήμος.
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το 2024 τον Απρίλιο για να δώσουμε 1.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια με προϋποθέσεις που θα σας πω αμέσως μετά. Δυστυχώς υπήρξαν απίστευτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και εμπόδια. Έτσι λοιπόν θέσαμε μαζί με άλλους δημάρχους το ζήτημα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και στον τελευταίο, στον κώδικα που ψηφίστηκε πρόσφατα, στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ώστε οι Δήμοι να μπορούν να ενισχύουν τους νέους γονείς όταν αποκτήσουν ένα νέο παιδί. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε τέλος Αυγούστου του προχθές, δηλαδή ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, να δώσουμε 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο Καλλιθέας. Και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2024.
0: Αυτό πολύ λοιπόν σημαντικό αυτό, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, ακόμα και τα παιδάκια που γεννήθηκαν
1: δύο χρόνια πίσω.
0: Ακόμα και τα παιδάκια λοιπόν που γεννήθηκαν και αυτή τη στιγμή είναι 2 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η παροχή είναι εφικτή για τους γονείς.
1: Ναι. Είναι αναδρομική ίσχυς. Τώρα, η οικονομική ενίσχυση αφορά οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες της Καλλιθέας, γιατί όπως είπατε κι εσείς, το πρόβλημα το δημογραφικό είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα, εγώ θα το λέγα μείζον εθνικό ζήτημα, και ο καθένας από τη μεριά του πρέπει να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του να γίνει, να συμβάλλει ώστε να γίνει, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, οι προϋποθέσεις που βάζουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι για όλους τους δημότες και κατοίκους της Καλλιθέας με οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ και έως 19.000 για μονογονεϊκές οικογένειες, αυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Ξέρουμε ότι ως τοπική αυτοδιοίκηση από μόνοι μας δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, μπορούμε όμως να στηρίξουμε έμπρακτα τη νέα γενιά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην επαρχία ή στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαρχία, είναι και στην Καλλιθέα. Το 2024 είχαμε 538 γεννήσεις και 892 θανάτους. Το 2025 493 γεννήσεις και 906 θανάτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να γίνει το ζήτημα του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, πρέπει να γίνει ζήτημα όλης της κοινωνίας και όλοι οι φορείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Καλλιθέα, κύριε Δήμαρχε?
1: 96.000, 96.500 σύμφωνα με την απογραφή, αλλά σίγουρα έχει πάνω από 120.000. Γιατί ξέρετε πολύ, ναι, απογράφεται στα σπίτια.
0: Είναι ένας στο πατρικό τους, ναι. Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος και μας κάνει εντύπωση θετικά, εννοώ αυτή η δική σας η πρωτοβουλία, διότι θα περίμενε κανείς από ένα δήμο ο οποίος έχει μεγάλο πληθυσμό, έτσι, να μην ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά της Αττικής, έτσι, στην Αθήνα, εσείς φροντίζετε με αυτόν τον τρόπο σε μια γειτονιά, η οποία είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, η Καλλιθέα, την επιλέγουν και φοιτητές, την επιλέγουν και νέα ζευγάρια, και είναι μια πρωτοβουλία. Θέλω να μου πείτε πώς το υποδέχθηκε ο κόσμος και πώς μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Να σας εξηγήσω πάρα πολύ θετικά. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό την απόφαση την είχαμε πάρει τον Απρίλιο του 2014, και υπήρχαν αντιδράσεις, γιατί δώσαμε μόνο 10 σε 10 περιπτώσεις όπου έγινε και καταλογισμός. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα πριν, πήγαμε στον Λιβάνιο αποδέχτηκε το αίτημα. Έτσι ο κόσμος λοιπόν είχε μία αναμονή, γιατί δεν υλοποίησαμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί. Άρα σήμερα που μιλάμε, αυτές τις μέρες που μιλάμε, τα τηλέφωνα έχουν κατακλείσει το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και εμείς τους καλούμε τους πολίτες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο πρωτόκολλο, να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου και αμέσως μια τριμελή επιτροπή, χωρίς πολλές διαδικασίες, να δώσει το επίδομα σε αυτούς τους οποίους δικαιούνται. Ο κόσμος λοιπόν το περίμενε αυτό το πράγμα και εμείς θα λέμε πάρα πολύ να το υλοποιήσουμε, γιατί πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι σε ένα μεγάλο πρόβλημα όπως είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, πόσοι πιστεύετε ότι είναι οι ωφελούμενοι τώρα του προγράμματος αυτού, της πρωτοβουλίας αυτής, πόσους τους υπολογίζετε?
1: Θα είναι πάνω από 160 άτομα, υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάνω από 160 οικογένειες, με 180 αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση την οποία έχουμε κάνει, αλλά αυτό θα το δούμε στις αιτήσεις οι οποίες θα καταρθούν στο πρωτόκολλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Πάντα ωραίες πρωτοβουλίες να έχετε.
1: Ευχαριστώ,
0: σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την μεγάλη ανοιχτή συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι. Μια φαντασμαγορική συναυλία στη Νέα Παραλία, εκεί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι. Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό σοου με πυροτεχνήματα. 1200 drones θα δώσουν το δικό του στίγμα. Θα στηθούν 10 γιγαντοοθόνες, 30 κάμερες για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τη συναυλία, στην οποία θα μπορεί να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Φυσικά είναι δωρεάν για το κοινό, κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Θα υπάρχει μάλιστα και ειδική μέρημνα για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, για να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να παρακολουθήσουν την συναυλία, να ψυχαγωγηθούν. Πάνω από 1000 άτομα δουλεύουν για αυτή την εμφάνιση, για αυτή τη συναυλία, με 1000 μουσικούς, με ανθρώπους που θα είναι πάνω στη σκηνή, με performers. Τη βραδιά θα συντονίσει ο φίλος του Αντώνη Ρέμου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Παρόντες θα είναι και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής, η Gypsy Kings. Επίσης μεγάλη σημασία είναι και η παρουσία του Διεθνούς Άσου του Ποδοσφαίρου. Ο Ροναλντίνιο θα είναι μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Είναι χρόνια φίλος με τον τραγουδιστή. Αναμένεται και αυτός λοιπόν να εμφανιστεί εκεί στη μεγάλη σκηνή στην Νέα Παραλία. Και μάλιστα ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος είπε: τι άλλο θέλετε να φέρω. Ο Ροναλντίνιο επισκέπτεται για πρώτη φορά την Θεσσαλονίκη και είναι μια στιγμή που και οι δύο περιμένουν να γίνει μπροστά στον κόσμο, μπροστά σε αυτή την πόλη που αγαπά ο Αντώνης Ρέμος. Είναι η πόλη που κατάγεται, η πόλη από την οποία ξεκίνησε αυτή την λαμπρή πορεία. Χορηγός επικοινωνίας, ο όμιλός μας, Next Step Media Group, για μια βραδιά μοναδική που υπόσχεται για όλους εσάς που θα βρεθείτε εκεί να παρακολουθήσετε αυτή την συναυλία. Υπόσχεται πολύ ωραίες μαγικές στιγμές, υποθέτω, και μετά από αυτή την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα υπάρχει και ειδική αναφορά στο μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, στον αγαπημένο καλλιτέχνη, που ήδη από χθες το μεσημέρι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι προσωπικοί λογαριασμοί των μεγάλων καλλιτεχνών φιλοξενούν αποχαιρετιστήρια μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, που ήταν ένα αγαπητό παιδί, ένας αγαπητός καλλιτέχνης, χωρίς να δημιουργεί ίντριγκες με τους συναδέλφους του, χωρίς να προκαλεί. Προκαλούσε μόνο με την εμφάνισή του, με την ιδιαιτερότητά του, με το ταπεραμέντο του, με τις ατάκες του, με το χιούμορ του, με την εκκεντρικότητά του, με τον ντύσιμό του, αλλά ποτέ δεν προκαλούσε προβλήματα με τους συναδέλφους του. Γι' αυτό και από όλα τα είδη μουσικής δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην έχει κάνει μια ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αποχαιρετά. Είτε δούλεψε κάποιος μαζί του, είτε δεν δούλεψε μαζί του, είτε απλά ήταν μαζί, πορευόταν παράλληλα στη μουσική σκηνή, κάποιοι από κάποιο άλλο είδος, κάποιοι άλλοι από το ίδιο, είτε συνεργάστηκαν μαζί του σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο δίσκο, είτε απλά ήταν μαζί σε κάποια εμφάνιση, είτε απλά τον παρακολουθούσαν. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, καλημέρα σε όλους. Καλό ταξίδι, αγαπημένε Μαζό. Έτσι τον αποκαλούσαμε στις παρέες. Όσο για τις γεννήσεις και τα βοηθήματα, λυπάμαι που το έχουμε αναγάγει σε μείζον ζήτημα, αν μας συμφέρει να κάνουμε παιδί, αλλά στο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να μεγαλώσουμε την οικογένεια, οι μισθοί δουλειές πρέπει να αυξηθούν, όχι τα ψευτοεπιδόματα. Λυπάμαι για όλους και για όλα, λέει η Ελένη. Ο φίλος ο Γιάννης λέει για την υποκρισία, μιλάει για κρατική υποκρισία όταν υπάρχει ΦΠΑ σε βρεφικό γάλα, όταν υπάρχει ΦΠΑ στις πάνες, έτσι, και μετά λέει μιλάμε για δημογραφικό. Θα σου πω κάτι άλλο, Γιάννη, σε σχέση με αυτό που λες. Έχω δίδυμα παιδιά. Τα χρόνια που τα παιδιά έπρεπε να πίνουν γάλα, ξένο γάλα, έτσι, μέχρι τα 2 χρόνια κτλ, δεν θυμάμαι, παιδιά, πραγματικά μία φορά
το γάλα να είναι σε προσφορά, να έχει μια έκπτωση. Ποτέ, ποτέ. Και μάλιστα είχα στείλει email στην εταιρεία, στο εξωτερικό, στη μαμά εταιρεία, γιατί το κουτί το γάλα έκανε 25 ευρώ. Εγώ ήθελα σε τρεις μέρες, έπρεπε να, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα ήθελα 50 ευρώ μόνο για το γάλα. Δεν μιλάμε για τις πάνες, που και οι πάνες επίσης τώρα, απλά στις πάνες έβρισκες και κάποιες προσφορές. Και το ΦΠΑ όπως λες, και πολλές εταιρείες, μπράβο, καλά τα λέει ο Παναγιώτης, και πολλές εταιρείες, οπότε εντάξει, αναλόγως μπορούσες να κινηθείς. Στο γάλα όμως το βρεφικό, που στο έχει υποδείξει ο γιατρός, έτσι, και στο έχει υποδείξει ο γιατρός, και αν υπάρχει και κάποια έτσι ιδιαιτερότητα στο μωράκι και πρέπει έτσι να πάρει κάποιο ειδικό γάλα, εκεί οι τιμές εκτοξευόταν. Ο ένας μου γιος που ήταν και πρόωρος, και ήταν και πρόωρα τα παιδιά μου, που έπρεπε να παίρνει ένα ειδικό γάλα, έκανε 29 ευρώ για τρεις μήνες. Ήταν 29 ευρώ το γάλα, έτσι. Είναι απίστευτα αυτά. Αυτά, πραγματικά, το ΦΠΑ, οι τιμές του γάλακτος, και όλα αυτά, δεν είναι μόνο και το, η ένδυση ενός παιδιού και όλα αυτά που χρειάζεται έτσι, για το μεγάλωμά του, γιατί όλοι λέμε, ας πούμε, 1000 ευρώ και τα λοιπά. Καλές είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Πολύ καλές είναι, εννοείται. Αλλά μετά τι γίνεται? Γίνεται ένα παιδί. Έρχεται ένα επίδομα από το κράτος των 2.000 ευρώ. Έρχεται και ένα επίδομα από το Δήμο, σου λέω εγώ, 3.000 ευρώ. Μα αυτό είναι το κόστος της γέννας. Αν πας αυτή τη στιγμή να γεννήσεις ένα ιδιωτικό μεευτήριο, αυτό είναι το κόστος. Θα σου δώσει κάποια χρήματα το ταμείο, αλλά και πάλι έχεις ένα μεγάλωμα μπροστά σου. Θα πρέπει να γίνουν πραγματικά πολύ σημαντικά βήματα, να βοηθούνται οι οικογένειες, τα παιδιά, η μητέρα να μπορεί να εύκολα να ξαναπάει στη δουλειά της. Είναι πολλά αυτά που χρειάζεται, που απαιτούνται για να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια. Όλοι μέσα σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Κάπως έτσι λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη ξεκινήσαμε και με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που σήμερα έδωσε τα ρέστα του με τον Μαζονάκη και αυτά τα όμορφα τραγούδια που πάντα συντροφεύουν τη δική μου εκπομπή, την πρωινή αφετηρία, αλλά πόσο δε μάλλον σήμερα. Επίσης τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Νίκο Βυσμπίκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την Ελένη Τάγκα και την Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκαν τα δικά σας μηνύματα, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω, στη νέα ώρα στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 και πάλι μαζί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη ένα κουμπί καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου και να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του τραγουδιστή και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα που έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης το λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο και ζήτησε την άμεση διενέργεια ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σε γρήγορο στο οικονομικό επιτελείο που παρακολουθεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή, εξετάζει παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάδισμα 14,6 ποστοσιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ στην εκτίμηση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ από το 36,2% των ερωτηθέντων, ενώ το 44,6% εκτιμά το εν λόγω πρόγραμμα πως είναι ρεαλιστικό. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024. Πειρά κυβέρνησης και αντιπολίτευση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ το περιβόητο rebranding και ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι παρά την προσπάθεια για αλλαγή της πολιτικής του εικόνας παραμένει ουσιαστικά ίδιος. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι δεν ζητά δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο αλλά για τη χώρα και πως στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης σημείωσε ότι τελευταίο χρόνο δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη. Περισσότερες από 160 οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της Καλλιθέας αφορά η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Ασκούνης σημείωσε πως το μέτρο θα έχει αναδρομή ισχύει από την 1η Ιουλίου 2024. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντων το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε σε Αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 87 αγνοούνται εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε επιβατικό πλοίο στις Δυτικές Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού αποτελεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης των Ερυθρολεύκων. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Μανόλ Αλγκουαθίλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Προσγειωθήκαμε και εμείς σε αυτόν τον κόσμο αυτή την 5η, 10 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό. Ξέρετε, όλος ο κόσμος μιλάει για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου, του όσο ζω μαζό, του Γιώργου Μαζονάκη, ενός ανθρώπου που ξαφνικά όλοι μάθαμε την είδηση και είναι από τις λίγες φορές που δεν έχω δει ούτε μισό άνθρωπο να το περάσει έτσι όλο αυτό που έγινε. Από τη μία είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε στα όρια και είχε μια ωραία φωνή και ήταν ένας περίεργος άνθρωπος και ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, και από την άλλη είναι μια ιστορία ιατρικής, δεν ξέρω ποιο επίθετο να βάλω στην συνέχεια, θα το δείξει η έρευνα αν όλο αυτό κρύβει κάτι από πίσω που είναι περίεργο, παράνομο, αν δεν έπρεπε να γίνεται, δεν έπρεπε να γίνεται, αναδεικνύεται μια παραοικονομία με ιατρικές πράξεις στην πλάτη ανθρώπων που για κάποιο λόγο θέλουν να κάνουν ιατρικές πράξεις γρήγορα, που δεν ξέρουν αν αυτή η ιατρική πράξη πρέπει να γίνει εκεί ή αλλού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που ξεκινάει από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, του ανθρώπου που έφυγε πολύ γρήγορα, γεννημένος το 72. Το ημερολόγιο θα γράψει ότι έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραπολιτικά 90,1 Πρώτο Πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, πλούσια η ατζέντα. Φευγιό του Μαζονάκη. Αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ μας χαιρέτησε ή τον χαιρέτησε ο Ολυμπιακός. Ήταν μια προδιαγραμμένη κίνηση και αυτή. Το συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κόσμος του Ολυμπιακού, στο εσωτερικό του Ολυμπιακού. Μάλλον τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών δεν ικανοποίησαν την διοίκηση και άλλαξαν τον προπονητή. Ξέρετε τώρα, σε αυτά είναι λίγο σαν τα διαζύγια των ζευγαριών. Ποτέ δεν φταίει ένας. Πάντα και οι δύο φταίνε. Κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Πάντα και οι δύο έχουν κάνει λάθος για να φτάσει η ώρα του διαζυγίου. Ειδικά όταν έχει ξεκινήσει με ένα τόσο μεγάλο έρωτα όπως αυτός και τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός. Φεύγει ο Μεντιλίμπαρ και έρχεται ο Αλγουθίλ, κάπως έτσι τώρα. Συγχωρέστε με. Αλγουαθίλ. Να φωνάξω τον Τέτσικα που έχει κάνει πρόβες και το λέει εύκολα. Νομίζω Αλγουαθίλ λέγεται ο νέος coach του Θρύλου. Σήμερα θα έρθει στην Ελλάδα, θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Έχει δύσκολο έργο μπροστά του, διότι έχει μια ομάδα που σχεδόν σήμερα, μάλλον και σήμερα, αλλάζει ολόκληρη. Αλλάξαν πάρα πολλοί παίκτες τώρα τελευταία. Αλλάζει και ο προπονητής. Πάμε από την αρχή που λέει, τώρα τι να πεις. Χθες είχε και Champions League, ωραία ματσάκια. Η Μπαρτσελόνα που δείχνει λίγο υπερηχητική αυτή την εποχή, αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς για να πεις μια ομάδα αν είναι υπερηχητική ή όχι. Απλά δείχνει ότι έχει παίκτες που μπορούν να βάλουν γκολ οποιαδήποτε στιγμή, όπως και να έχει. Το πρόβλημα της Μπαρτσελόνα πάντα ήταν ότι άμυνα δεν ήξερε να παίζει, ή τέλος πάντων δεν την ενδιέφερε να παίζει άμυνα. Σου λέει θα φάω 5, θα βάλω 7. Μια χαρά. Θα τελειώσει το παιχνίδι με σκορ πόλο, ξέρω, 13-12. Θα κερδίσει όμως το τέλος. Δεν πειράζει. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να παίξει και λίγο άμυνα. Μέχρι τώρα καλά την έχει πάει αμυντικά γενικά την Μπαρτσελόνα. Θα δείξει στην πορεία.

Και επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που λέγαμε παλιά, και επειδή η Champions League δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα, 5-1 κέρδισε τη Φέγερνορντ την Μπαρτσελόνα, η Στουγκάρδη κέρδισε 3-1 τη Βίκινγκ, η Λίβερπουλ 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή, γιατί προηγήθηκε η Ατλέτικο και γρήγορα και νωρίς. Η Νάπολη έχασε 0-1 από την Άρσεναλ, η Παρίς Σεν-Ζερμέν έκανε πλάκα στη Σλόβαν Μπρατισλάβα με 6-1, η Sporting κέρδισε 3-1 τη Γαλατά Σαράι. Τώρα αυτό το καινούριο σύστημα του Champions League, του της League Face, επειδή παίζει ρόλο και τα goal στο τέλος, δηλαδή ο αριθμός των goal, φέρνει μεγαλύτερο θέαμα. Δηλαδή οι μεγαλύτερες ομάδες όταν παίζουν με τις μικρότερες δεν σταματάνε. Αυτό βλέπω είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί μπορεί να γράψει το κοντέρ όσα να είναι. Αλλά λέμε τώρα. Και ο Μέντε του Βολάν, και όχι μόνο Παναγιώτης Χάλαρης, μου επισημαίνει ότι η Arsenal κέρδισε με assist του Τζόλι. Και εκεί ξεκινήσει μια κουβέντα ολόκληρη τώρα. Ο Τζόλις κάνει, δεν κάνει, είναι καλός, δεν είναι καλός. Γράφονται διάφορα. Εντάξει, οι μεσίες στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι η γη και οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ανησυχία με τον Καρέτσα, όπου κατέρευσε προχθές στο γήπεδο. Είναι καλά το παιδί, θα βγει και από το νοσοκομείο, θα τον παρακολουθούν. Μεγάλα ταλέντα, μικρά παιδιά, θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση για να μην καούν, να μην πάθουν τίποτα. Είδατε τι έγινε και με τον Κωνσταντέλια.

Στον ήχο λοιπόν είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης που φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας καθαροί και γάργαροι, έτσι σαν το κρυστάλλινο νερό. Όπως και αν μας ακούτε από ραδιόφωνο, από πλατφόρμες, ψηφιακά, μέσω ίντερνετ, όπως και αν μας ακούτε, καλά κάνετε και ακούτε παραπολιτικά 90,1. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Τριμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, ό,τι ώρα και να είναι, διότι καταλαβαίνετε τώρα με την είδηση για το χαμό του Μαζονάκη μιλάγαμε μέχρι αργά με τον Βασίλη για την μουσική επιμέλεια της είδησης. Δεν θα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα ακούσετε πολύ Μαζονάκη τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Θα τον θυμηθούμε όμως. Είχε γράψει, είχε τραγουδήσει ωραία τραγούδια. Ένας αντισυμβατικός εντελώς τύπος. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το επικοινωνήσετε μαζί μας και με την υπόλοιπη παρέα των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Αλλιώς radio@parapolitika.gr. Ο φίλος Γιώργος έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί. Σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ, είναι διαδρομή που την κάνω πολύ συχνά ανεβαίνοντας στο αγαπημένο μου νησί. Ο Γιώργος γράφει ότι θέλει να καταγγείλω τις παρατεταμένες μονοδρομήσεις και τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα μέσα στα τούνελ. Έχουν τοποθετηθεί κόνοι και περιορίζεται σημαντικά η κυκλοφορία χωρίς να εκτελούνται εμφανείς εργασίες. Οι περιορισμοί παραμένουν για χρόνια και ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς. Ζητώ να ελεγχθεί για ποιο λόγο διατηρούνται τόσο καιρό και ποιο είναι το κόστος τους για το δημόσιο. Διατηρούνται για μήνες, όχι για χρόνια, Γιώργο. Είναι 9-10 μήνες που υπάρχει αυτό το καθεστώς. Από πέρυσι τα Χριστούγεννα, όταν άλλαξε χέρια η Εγνατία Οδός, η νέα εταιρεία έχει κάνει ελέγχους, έχει δει ότι υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία και πρέπει να διορθωθούν. Τώρα, το ότι σχεδόν σε όλο το μήκος Εγνατίας είναι μονοδρομημένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δρόμου, με αποτέλεσμα εγώ για παράδειγμα που έχω μετρήσει την ώρα που κάνω για να πάω στην Ιγουμενίτσα για να περάσω απέναντι στην Κέρκυρα, κάνω πλέον μια ώρα παραπάνω για να φτάσω, ή την άνοιξη πέρυσι που πήγα στο Μέτσοβο για μια δουλειά έκανα 35-40 λεπτά παραπάνω από ό,τι έπρεπε να κάνω, γιατί είναι μονοδρομημένο εκεί το κομμάτι της Εγνατίας. Είναι ένα ερώτημα, ρωτάνε και οι τοπικές κοινωνίες, απάντηση δεν παίρνουν, κυρίως για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, διότι τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθυστερούν πρώτον, και δεύτερον τους δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να πάνε οι τουρίστες στην ώρα του. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι θα κάνεις και μια ώρα παραπάνω, σου δημιουργείται ένα ζήτημα. Από τη μία φτιάχνουν τους δρόμους και από την άλλη τους κλείνουμε με κάποιο τρόπο. Περίεργο, δεν είναι? Κατά τα λοιπά, τι έχει η σημερινή ατζέντα πέρα από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά τις επόμενες ώρες. Έχει την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν, την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και το διάστημα συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Μακρόν στην συνάντηση που είχαν οι δυο τους. Βρέθηκε στο Παρίσι με αφορμή την διάσκεψη που γίνεται για το διάστημα. Η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω σε όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει να δει τι θα κάνει το επόμενο διάστημα γρήγορα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος το επόμενο διάστημα για το διάστημα. Είδες. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι σε φάση η Ευρώπη τώρα να πάρει πραγματικές αποφάσεις για τέτοιου είδους θέματα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ότι ξεκινάει, έστω και με πρωτοβουλία του Παρισιού. Είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό. Μάλιστα, απείλησε στην πραγματικότητα τις αμερικανικές εταιρείες ώστε να μην μετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη και να μείνουν εντός των αμερικανικών τυχών. Αλλά okay, είναι η επιχειρηματική μάχη που δίνεται έτσι και αλλιώς. Κατά τα λοιπά,
Προφανώς και συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση και, και εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει μια κοινή άσκηση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας σε όλη αυτή την υπόθεση που αρχίζει πάλι και φουντώνει λίγο με την στάση που τήρει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Παρουσιάσαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, τον Ανδριανό Γολέμη, ο οποίος ήθελε να γίνει αστροναύτης από παιδί. Θα μετέχει στο πρόγραμμα για την επίσκεψη στο διάστημα. Θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027 ο Ανδριανός Γολέμης.

μίλησε στα νέα, διαβάζω εδώ στον Γιώργο Σινά και είπε ότι το είχε όνειρο από μικρό παιδί. Θυμάται τα καλοκαίρια της παιδικής του ηλικίας στον Πλαταμόνα, ότι παρατηρούσε τον νυχτερινό ουρανό και τα αστέρια που έπεφταν. Περίπου 30 χρόνια αργότερα, ο Ανδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τη συμμετοχή της χώρας μας στην αποστολή RAM 6 που του καλοκαιριού του 2027 ανακοίνωσε χθες από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στη βιομηχανία του διαστήματος. Το παρασκήνιο στη συνάντηση στο Ελιζέ δίνει τροφή σε όλη αυτή την συζήτηση που ξεκινήσε το τελευταίο διάστημα για το τι γίνεται με την Τουρκία. Το χρονοδιάγραμμα της έναρξης του έργου για το καλώδιο προχωράει κανονικά. Δόθηκε το πράσινο φως από τον Μακρόν. Έτσι βρίσκεται σε τροχιά επανεκκίνησης σε επιχειρησιακό πλέον επίπεδο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο. Είναι κάτι που προφανώς φέρνει μεγάλη ένταση, προκαλεί μεγάλη ένταση στην Τουρκία. Η στάση της γαλλικής πλευράς αφήνει ικανοποιημένη την ελληνική, που ξεδίπλωσε τα επιχειρήματά της, καθώς επικείται μια φάση με αυξημένη γεωπολιτική σημασία. Γι' αυτό γιατί μάλλον περιλαμβάνει ολοκλήρωση ερευνών και στη θαλάσσια περιοχή νοτιού της Κάσου. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έριξε τους τόνους σε σχέση με τα όσα είχαν πει χθες και προχθές ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και ο κ. Φλωρίδης για τη φάση που βρισκόμαστε με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι επιχείρησε να ρίξει πολύ τους τόνους, γιατί οι δηλώσεις ότι είμαστε μάλλον σε μια πολύ μεγάλη ένταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και τα λοιπά, δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί αυτή την εποχή. Έχουμε και νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,6%, ακολουθεί η Ελλάς με 16%, το Πασόκ με 12,8%, η Ελληνική Λύση με 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, η Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7% και η Ελπίδα με 3,6%. Η GPO για το Star την έκανε. Ένα στους τρεις, περίπου, χοντρά-χοντρά σας το λέω, είναι ικανοποιημένος με τα μέτρα της κυβέρνησης για την από τη ΔΕΘ. Νιώθει ότι με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οι υπόλοιποι, 60% δεν είναι και εξαιρετικά ευχαριστημένοι με τα μέτρα. Νομίζω ότι είμαστε στην φάση που παίζει περισσότερο η κομματική προτίμηση και λιγότερο η πραγματικότητα, γιατί είναι προεκλογική φάση. Οι άνθρωποι που συνήθως απαντάνε στις δημοσκοπήσεις είναι και λίγο περισσότερο υποψιασμένοι, εκτός από αυτούς που απαντάνε από περιέργεια. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό είναι η ακρίβεια. Χθες βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Στο 3,8% τον Αύγουστο έτρεξε ο πληθωρισμός. Από 3,4% που έτρεχε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, είναι μια απλή επιβεβαίωση αυτού που ζούμε όλοι μας καθημερινά. Δηλαδή ότι τα προϊόντα δεν μειώνονται στα ράφια, οι υπηρεσίες δεν μειώνονται, η ενέργεια δεν μειώνεται, η τιμή τουναντίον είναι όλο και ακριβότερα. Να μου πεις τώρα, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, απλά υπάρχει και το ταμείο στο τέλος όπου πηγαίνεις και πληρώνεις, και εκεί είναι αυτό ακριβώς που νομίζεις. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% σε αιτήσια βάση η αύξησή του, φυσικό αέριο 40,2%, πετρέλαιο κίνησης 30,6%, μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 17,4%, βενζίνη 15,3%, ξενοδοχεία, παραδοχεία, μοτέλ 14,1% αύξηση, το μοσχάρι αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο 13,5%,
τα ψάρια, τα λίπαστα ψάρια 11,5%, το αρνί και το κατσίκι μέσα σε ένα χρόνο 11,3%, μαργαρίνες και άλλα φυτικά λίπη αυξήθηκαν 9,6%, τα ενίκια των κατοικιών 6,2%. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η εικόνα που τη νιώθουμε όλοι μας όποτε πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε άλλες υπηρεσίες και καταστήματα για να ψωνίσουμε, είναι η καθημερινότητα, η οποία δεν αλλάζει με απλές ανακοινώσεις ή παρεμβάσεις του τύπου συμφωνία κυρίων για 1.100, 1.200, 1.300 ή 1.400 κωδικούς. Θα το δούμε αναλυτικά πώς έχει πάει το μέτρο αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουν υποδεχθεί με ιδιαίτερη χαρά ή τέλος πάντων με ιδιαίτερη ζέση τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν πάρα πολλούς κωδικούς. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα αυτούς τους κωδικούς. Υπάρχουν εντωμεταξύ και μια σειρά άλλων, χαμηλότερη τιμή, νέα τιμή, καλύτερη τιμή, διάφορα τέτοια ταμπελάκια που σε μπερδεύουν. Και υπάρχουν εντωμεταξύ και μια σειρά άλλων, χαμηλότερη τιμή, νέα τιμή, καλύτερη τιμή, διάφορα τέτοια ταμπελάκια που σε μπερδεύουν.

2.30. Στην Αθήνα είναι εκεί. Μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στο 2.10. Το πετρέλαιο θέρμανση λένε ότι άμα έβγαινε σήμερα θα έβγαινε με 90-95. Άντε και θα φορέσουμε 7 μπουφάν και θα ζεσταθούμε. Στις δουλειές μας πώς θα πηγαίνουμε, πετώντας, διότι δεν είμαστε καμιά χώρα με τρομερές συγκοινωνίες που μπορούν να μας καλύψουν όλες τις ανάγκες μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιοι είναι αναγκασμένοι να παίρνουν αυτοκίνητα, μηχανές και τέτοια πράγματα. Πώς? Ο Τραμπ τα γνωστά του, θα θριαμβεύσει, θα κερδίσει, θα πέσουν οι τιμές, θα από εδώ, θα από εκεί, αλλά αυτό τα ακούμε, ξέρω εγώ, 9 μήνες πόσο είναι τώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η τρέλα και δεν αλλάζει τίποτα. Είχαμε και μια επίθεση σε ένα ελληνόπτο πλοίο εχθές, εκεί στην περιοχή, όπου δείχνει πόσο επικίνδυνα παραμένουν τα πράγματα στην περιοχή, διότι ναι, μεν δεν υπάρχουν αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, εχθροπραξίες, αλλά τα πλοία που είναι στην θάλασσα κινδυνεύουν διαρκώς. Ένα ακόμα ελληνόπτο πλοίο επλήγει στον Περσικό κόλπο, καθώς το δεξαμενόπλοιο New Andros με σημαία Παναμά και φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών Ιρακινού μαζούτ δέχτηκε επίθεση από μη επανδρομένο αεροσκάφος την Τετάρτη σε Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με δύο λιμενικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατασβέστηκε από Ιρακινά σωστικά σκάφη, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των 22 μελών του πληρώματος. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά. Απλά επειδή είναι ελληνόκτο το πλοίο, μας έκανε περισσότερη αίσθηση. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χθες είπα να μην ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία με την Τούνη και την ανταλλαγή μηνυμάτων του Πρωθυπουργού με την Τούνη. Ξέρετε, την επιχειρηματία, influencer και τα λοιπά. Καλά κάνει η Τούνη. Διαφήμιση στα μαγαζιά της κάνει. Επίσης να πω, πολύ μάγκας, πολύ μάγκισσα, δηλαδή πολύ μαγκίτσα. Το να πας να πουλήσεις κουρασάν στη Γαλλία είναι σαν να πας εγώ να πουλήσω πάγο στους Εσκιμώους. Δηλαδή, μεγάλη μαγκιά, μπράβο, μακάρι να πάει καλά το κορίτσι. Απλά να πω το εξής, καλές χαριτομενιές, καλό και και η επικοινωνία, απλά η κανονικοποίηση μιας κατάστασης, μιας μανίας όλα να τα αισθητικοποιούμε ο Πρωθυπουργός να μιλάει κάνοντας πλάκα με επιχειρηματίες, influencer που κάποια παιδιά το βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς αυτό το πράγμα τι είναι και νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό, ότι αυτό πρέπει να κάνω, ότι έτσι πρέπει να λειτουργώ και όλα αυτά. Όταν συζητάμε να κόψουμε τα social στα παιδιά κάτω των 16, είναι λίγο σαν να κλωτσάει το ένα με το άλλο εδώ σε αυτή την υπόθεση. Και το λέω απλά, διότι είμαστε πολύ σκληροί όταν να βάλουμε την ποινή και δεν υπάρχει τίποτα που να μας ενοχλεί όταν είναι να κάνουμε επικοινωνία που μπορεί από αυτήν να κερδίσουμε, γιατί έρχονται και εκλογές κατά τα λοιπά. Συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη που είναι τόσο έξυπνη επαγγελματίας και επιχειρηματίας και μπορεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία που της δίνεται. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και με τα Search Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικό.

0: ελληνικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Ρε κάνε άκρη ρε.
6: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
6: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
7: Ήθελα ο κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
6: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ.
6: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης. Ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού. Η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο. 30,6% στο ντίζελ. 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα Χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλοι οι υπόδικοι για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή. Κάθε μέρα για γονότα, όχι τίτλοι.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, τον Ζωζό Μαζό. Ο Ζωζό Μαζό δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν καταφέρει να κάνουν το όνομά τους σύνθημα, που να το φωνάζουν από κάτω. Δεν είναι λίγοι, δεν είναι πολύ μάλλον αυτοί που έχουν καταφέρει το σύνολο του κοινού να τον αγαπάει, ακόμα και αν δεν είναι κοινό που ακούει θεωρητικά αυτού του είδους την μουσική. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατάλαβε από πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς, ότι αυτό που κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει σόου είναι να φροντίσει το συνολικό πακέτο, την εμφάνισή του, τη μουσική του, το τραγούδι του, τη συμπεριφορά του. Ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που επέβαλε το queer στοιχείο στην πίστα, που ασχολήθηκε πολύ με το τι φοράει, αλλά πολύ και με το τι τραγουδάει. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε με πολύ μεγάλη επιτυχία τραγούδια από όλη την γκάμα. Έχει τραγουδήσει εξαιρετικά τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη. Έχει κάνει με πολύ ωραίο τρόπο επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών. Έχει παίξει στο σίνεμα, έχει φτάσει μέχρι το Φεστιβάλ των Κανών με το Θρόνο του Ξέρξη. Ένας άνθρωπος που από τη μία βρέθηκε στην κορυφή και από την άλλη τα τελευταία χρόνια έμπλεξε σε έναν κυκαιώνα εκεί δικαστικών ιστοριών, εντελώς οικογενειακό όλο αυτό που του συνέβη, αν και για πολλούς λόγους και από μέσα τι έχει γίνει εκεί στην όλη ιστορία δεν έχει καμία σημασία. Τώρα σήμερα τιμούμε τον χαμό τον τόσο, πώς να το πω, τόσο σκληρό χαμό ενός ανθρώπου ξαφνικά στα 54 του χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα τον σκυλεύσουν όπως μπορούν διάφοροι, γιατί θα κάνει νούμερα ο Γιώργος Μαζονάκης. Ας μείνουμε εμείς στα τραγούδια και τις μουσικές του. Αλλάζουμε θέμα, θα ακούσουμε άλλον έναν Μαζονάκη στο τέλος της εκπομπής. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ακρίβεια, διότι χθες είχαμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, αλλά έχουμε πλέον και αρκετές μέρες από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινούργιο αυτή η καινούργια συμφωνία, εθελοντική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης και των εμπόρων για να πέσουν οι τιμές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτές τις πρώτες μέρες ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλή σήμερα κύριε Πλήσα, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για τον απέκτητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη που τόσο νέος έφυγε από τη ζωή.
0: Απλά να ζητήσω, αν μιλάτε με hands free ή με ανοιχτή ακρόαση, να...
1: Ωραία,
0: τότε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καθαρά. Ωραία, για πάμε. Είναι πλέον πόσες μέρες, 10 μέρες, 11 μέρες που τρέχει...
1: Από τις 31 Αυγούστου, σήμερα είναι η 11η μέρα.
0: Ναι, που τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν παράπονα από καταναλωτές ότι δεν βρίσκουν πολλά ταμπελάκια στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι ζήτημα αν υπάρχουν 500-600 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ που έχει 20-25.000 κωδικούς. Μπερδεύονται λίγο με άλλες προσφορές. Γενικά υπάρχει μια θολή εικόνα.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή κύριε Κλώσσα. Αυτό το οποίο συνέβη μπήκε στη ζωή μας από την μια συμφωνία η οποία έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, μια εθνική εθελοντική συμφωνία μείωση των τιμών από τις βιομηχανίες τόσο των τροφίμων όσο και των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και τις πολυεθνικές εταιρείες. Σε μια σύσκεψη η οποία έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργού Ανάπτυξης, αυτό το οποίο συνέβη, είδαμε στην αρχή την πρώτη μέρα ότι θα μπουν 1.740 κωδικοί, οι οποίοι αυτοί τουλάχιστον θα διαρκέσουν για 2 έως το λιγότερο έως 4 μήνες. Αυτό το οποίο βλέπουμε κύριε Κλώσσα είναι ότι αυτοί οι 1.740 κωδικοί, σήμερα και καλό τον οποιοδήποτε καταναλωτή ακροατή αυτή τη στιγμή που μας ακούει να μπήκε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει για να το διαπιστώσει και ο ίδιος οι σώματι, έχουν μείνει 1.684. Από τους 1.740 που είχαν ξεκινήσει.
0: Α, φύγανε δηλαδή κάποιοι.
1: Μάλιστα, και οι κατηγορίες ήταν 26 και τώρα είναι 23. Μάλιστα. Αυτό είναι αδικαιολόγητο σύμφωνα με τα στοιχεία και σύμφωνα με αυτά τα οποία, τη συμφωνία η οποία είχε γίνει και αυτά που είχαν υποθεί από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξη.
0: Έχουμε καταλάβει γιατί φύγαν αυτοί οι κωδικοί?
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει δοθεί και καμία εξήγηση.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο, και δεν νομίζω να το έχει δει και κανένα, να σας πω την αλήθεια, να το έχει διαπιστώσει. Εμείς, επειδή κάνουμε ενδελεχή έλεγχο ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, βλέπουμε καθημερινά και παρακολουθούμε καθημερινά όχι μόνο τις τιμές σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία, αλλά και στο σύνολο των προϊόντων, των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο βλέπουμε σε αυτή την εθελοντική συμφωνία, κύριε Κρόσα, είναι ότι υπάρχουν 12 αλυσίδες, όπως μας έχουν πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε δει λοιπόν μία αλυσίδα να έχει 106 μόνο κωδικούς από τους 1.864 που έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει μία άλλη αλυσίδα να έχει 500. Έχουμε δει άλλη αλυσίδα που έχει 450, άλλη που έχει 560. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς και σας λέω, είναι εθελοντική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπαίνει με όσους κωδικούς και όσα προϊόντα θέλει. Στην
0: σωστά.
1: αλυσίδα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό λοιπόν, να σας πω μόνο για να ακούνε οι κακουρατές μας και να ξέρουν, υπάρχουν αλυσίδες, και ιδίως οι μεγάλες αλυσίδες, που καθημερινά έχουν σε προσφορέ κωδικούς και προϊόντα τα οποία ξεπερνάνε ακόμα και τις 3.000. Δηλαδή υπάρχει αλυσίδα που έχει σήμερα που μιλάμε 3.156 κωδικούς οι οποίοι βρίσκονται σε προσφορά.
0: Σε προσφορά.
1: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το 25% των κωδικών των προϊόντων των σούπερ μάρκετ σε μηνιαία βάση καθημερινά, σε κυκλική θα έλεγα προσφορά, είναι, τα έχουν αυτά τα προϊόντα τους το 25% σε προσφορά, μονίμως, καθημερινά. Αυτά εναλλάσσονται εβδομάδα με τη εβδομάδα, 15ήμερο με το 15ήμερο, στο σύνολο του μήνα μπαίνουν σχεδόν στο σύνολό τους τα προϊόντα που έχουν στο σούπερ μάρκετ σε προσφορά. Γι' αυτό εμείς οι καταναλωτές, οι οποίοι πηγαίνουμε καθημερινά, θα έλεγα, ή εβδομαδία, ανάλογα ο καθένας με την οικογένειά του, τις ανάγκες που έχει στα σούπερ μάρκετ, αυτό το οποίο ψωνίζουμε, αγοράζουμε, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, αγοράζουμε αυτά της αρεσκίας μας, αγοράζουμε αυτά που βρίσκονται σε προσφορά. Ποτέ δεν έχουμε πάρει προϊόν, ή σχεδόν ποτέ να είναι ακριβής, δεν έχουμε πάρει προϊόντα στην αρχική του τιμή. Η εθελοντική αυτή προσφορά λοιπόν που έχει γίνει, που την έχουν ονομάσει και εθνική, είναι η μείωση της τιμής που έχει γίνει από την αρχική του τιμή. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητό,
0: ναι.
1: Εάν ένα προϊόν έχει ένα ευρώ και μας κάνει 5% έκπτωση, είναι 95. Μα το ίδιο προϊόν αυτό που έχει ένα ευρώ το έχει σε προσφορά. Μείον 25, μείον 30, μείον 20, μείον 40% που το αγοράζουμε 50, 60, 70 λεπτά.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αντί για μειώσεις, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είχαμε παρατηρήσει, μας είχατε βοηθήσει κι εσείς και είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικό και στο δελτίο του Μέγκα. Προϊόντα που το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά είχαμε το πάγωμα των τιμών, αυξήθηκαν. Το πιο προφανές είναι ότι ήταν σε προσφορά και σιγά σιγά άρχισαν να ανεβάζουν την τιμή τους για να βρεθούν σε μια υψηλή τιμή που τελικά μειώσαν κατά 5% και να βρεθούν σε μια τελική τιμή πολύ ψηλότερη από την τιμή που είχαν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, πράγματι, τους δύο τελευταίους μήνες που μας είπαν ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση στις τιμές των προϊόντων, αυτό το οποίο είδαμε, όπως σας είπα και πριν, επειδή τα 25% των προϊόντων, συγγνώμη, είναι σε προσφορά, οι προσφορές εναλλάσσονται. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι μέσα στην εθνική αυτή πρωτοβουλία να υπάρχουν σε αυξημένες τιμές, γιατί φύγαν οι προσφορές.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι τιμές τους και η μείωση η οποία έγινε είναι μικρότερη από την τιμή την οποία ήταν σε προσφορά τα προϊόντα που αγοράζαμε εμείς οι καταναλωτές. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ως καταναλωτές, γιατί και εσείς καταναλωτές είστε και προφανώς το ίδιο πράγμα κάνετε. Αυτό το οποίο πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε, είναι πρώτα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται μέσα στα σούπερ μάρκετ σε προσφορά και αυτό το διαπιστώνουμε πώς. Το διαπιστώνουμε ανάλογα με την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Άλλη αλυσίδα τα προϊόντα που είναι σε προσφορά έχει κίτρινο ταμπελάκι, άλλη έχει μπλε ταμπελάκι, άλλη έχει μπες ταμπελάκι, άλλη έχει κόκκινο ταμπελάκι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε ποια είναι τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, πέρα από τα φυλάδια, τα διαφημιστικά των αλυσίδων, το οποίο μας λένε και μας τα φέρνουν στην πόρτα του σπιτιού μας, που μας λένε ποια προϊόντα είναι σε συμφέρουσα τιμή για να τα αγοράσουμε, εάν τα θέλουμε τα αγοράσουμε.
0: Μήπως και είναι αυτό που.
1: Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αγοράζουμε πάντοτε και να προσπαθούμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ πάντοτε λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης σε προϊόντα που είναι σε προσφορά, είτε αυτά είναι αλλαντικά, είτε είναι καιροκομικά, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι ζυμαρικά, είτε οτιδήποτε, πάντοτε. Και σας λέω το εξής, και θα ήθελα τον οποιοδήποτε ακροατή που μας ακούει να το διαπιστώσει και ο ίδιος, εάν δεν το έχει διαπιστώσει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, τα ζυμαρικά, από τις 365 μέρες το μήνα, να αφαιρέσουμε τις 52 Κυριακές που έχει ο χρόνος και προσθέσουμε σε αυτό τις Αργίες, αλλά και τις ημέρες που είναι ανοιχτά τις Κυριακές, θα δούνε ότι τα ζυμαρικά δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κλώσσα, να τα βρούνε ποτέ μέσα στον χρόνο στην αρχική του τιμή.
0: Είναι πάντα σε προσφορά, εννοείται.
1: Είναι πάντα σε προσφορά. Ναι.
0: Μήπως λοιπόν αντί να κάνουμε συμφωνίες κυρίων με προγράμματα που δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά, να έδινε η κυβέρνηση κίνητρα για να είναι περισσότερες οι προσφορές?
1: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει κίνητρα στη βιομηχανία του. Μόνο
0: καλά,
1: που μπορεί
0: άμα
1: να
0: μειώσει το κόστος ενέργειας, για παράδειγμα, αυτό εννοούσα κίνητρα. Ναι, δεν εννοούσα να μειώσει τη φορολογία.
1: Που αυτό ζητάνε και οι βιομηχανίες, να μειωθεί το κόστος, το λειτουργικό του κόστος. Αυτό. Ως επί το πλήστο του λειτουργικού κόστος είναι, όπως είπατε, από την ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα ή γίνονται κάποιες ενέργειες για να γίνει. Mm-hmm. Όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το εμπόριο δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο. Mm-hmm. Το εμπόριο είναι το κέρδος. Το κέρδος λοιπόν εδώ πέρα, για να το πατάξουμε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στην αγορά και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Όχι στο σούπερ μάρκετ μόνο.
0: Πάντως,
1: θα πρέπει να υπάρχει από εκεί που ξεκινάει το προϊόν, ναι, μέχρι εκεί που καταλήγει. Εδώ πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εμείς ως ένας εργαζομένων καταναλωτών, κύριε Κλώσσα, και κουράζομαι αυτό το οποίο λέω, αλλά πράγματι έτσι είναι, έχουμε γυρίσει και γυρνάμε συνεχώς στην Ελλάδα, στον πρωτογενή τομέα, σε κτηνοτροφικές μονάδες. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει ο κτηνοτρόφος το αγελαδινό γάλα στην γαλακτοβιομηχανία. Ναι. Γνωρίζουμε πόσο πουλάει το εγωπρόβιο γάλα, το κατσικίσιο ή το πρόβιο. Mm-hmm. Γνωρίζουμε από τον αγρότη μας πόσο φεύγουν οι ντομάτες από την Κρήτη ή από τα δημοπρατήρια της Κρήτης. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει με το στάρι, που αυτή τη στιγμή το στάρι είναι σε χειρότερη κατάσταση στην τιμή πώλησης από τον αγρότη προς την αλευροβιομηχανία. Mm-hmm. Σε σχέση με πέρσι, αλλά αντιθέτως βλέπουμε αυξήσεις. Οι αυξήσεις δεν οφείλονται στην πρώτη ύλη, δηλαδή στο προϊόν, οφείλονται στις μεγάλες αυξήσεις της ενέργειας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, αυτό όλο το κόστος μετακυλίεται.
0: Κλείνοντας, κύριε, αυτό που λέει, τα αποτελέσματα του πληθωρισμού δείχνουν ότι δεν πήγε και πολύ καλά η συμφωνία κυρίων του Ιουλίου και του Αυγούστου για πάγωμα των τιμών.
1: Αυτό το οποίο είδαμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που βγαίνουν κάθε πρώτη του μήνα, εκάστοτε μήνα, μας έδειξαν ότι είχαμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία, το τονίζω, ποσοστιαία αύξηση του πληθωρισμού από 2,7 τον Ιούλιο, πήγαμε στο 3,7 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Από την Eurostat αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι στα στοιχεία της που βγήκαν χτες, είναι ότι ο πληθωρισμός από το 3,4 που ήταν τον Ιούλιο ανέβηκε στο 3,8 τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τα τρόφιμα ανέβηκαν μία ποσοστιαία μονάδα, 1%.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οφείλεται σε όλα αυτά τα οποία σας είπα. Η πρωτοβουλία αυτή των κυρίων σήμερα 684 κωδικών και των 23 κατηγοριών δεν βοήθησε. Και αυτό είναι η απόδειξη σε όλα αυτά τα οποία σας λέω, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κλώσσα, ότι σας λέω τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας.
0: Βέβαια.
1: Και προηγούμενες τιμές.
0: Και τα έχω διασταυρώσει και πάρα πολλές φορές και δεν έχουν βγει ποτέ λάθος. Όχι, και δεν σας εμπιστεύουμε, αλλά πάντα αυτό πρέπει να κάνουμε. Μας δίνετε στοιχεία, πρέπει να δούμε ότι είναι έτσι.
1: Με αποδείξεις μιλάμε και όχι με λόγια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Αυτόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί δεν τη βλέπω την ακρίβεια να φεύγει με ματζούνια. Μάλλον χρειαζόμαστε συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρειαζόμαστε να κλείσουμε έλεγχο σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να πατάξουμε. Προσέξτε, το πρώτο πράγμα, κύριε Κλώσσα, είναι να πατάξουμε την εσχροκέρδεια για να μπορέσουμε να μειώσουμε, να περιορίσουμε την ακρίβεια.
0: Σωστά.
1: Εάν αυτό δεν συμβεί, ό,τι και να κάνουν και όσες πρωτοβουλίες, όποιος τις πάρει, πέφτουν στο κενό. Αυτό μας το έχει αποδείξει από το 2024 που ξεκίνησαν αυτές τις πρωτοβουλίες με το ταμπελάκι της μείωσης τιμής από 5% και πάνω, το 25% με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και σήμερα με αυτή την πρωτοβουλία, την εθνική πρωτοβουλία, που ονομάσανε εθελοντική μείωση τιμής. Εκείνο το οποίο έγινε όμως, να το πούμε αυτό για να το ακούσουν οι ακροατές μας, είναι η επιθυμία των βιομηχανιών, των σούπερ μάρκετ και όλων αυτών, αυτό που ήθελε, το πήρε. Δηλαδή η κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους. Αυτό καταργήθηκε.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραφόπουλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, για τη συμφωνία κυρίων που δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι ο Φελισιάνο. Γίνεται σήμερα 81 ετών. Αυτός ο κύριος με τη σπουδαία καριέρα που γεννήθηκε τυφλός, αλλά τίποτα δεν τον εμπόδισε να φτιάξει υπέροχα τραγούδια. Αυτό που ακούμε προφανώς είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια. Σας αφήνω με Φελτσιάνο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλά τα λέει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι υπότες, δεν αντέχει κανένας. Δηλαδή, πώς να βγει, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, μάνα μου. 101,4 δολάρια το βαρέλι έχει πάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έκλεισε στα 79 ευρώ η μεγαβατόρα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας και ας μην πάμε με τη λογική το θα είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε όταν πρέπει και να παρέμβουμε όταν πρέπει. Η ώρα ήταν χθες, όχι αύριο. Ήρθα μόνο και μόνο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να πω ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων, το καλύτερο δελτίο ειδήσεων που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο, στα ραδιόφωνα του εξωτερικού και γενικότερα στα ραδιόφωνα, διότι ο Βασίλης Ντέτσικας είναι στο στούντιο των ειδήσεων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και σήμερα την τιμή. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και σήμερα. Όχι να φιλοξενούμε, να υποδεχόμαστε και σήμερα τον Βασίλη Ντέτσικα. Μην κοιτάς έτσι, με αυτό το ύφος το παγωμένο. Σε παρακαλώ. Λίγο ζεστασιά. Δελτίο ειδήσεων από τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: να καπνίζεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης. Εντός της ημέρας, αστυνομικοί συνοδοί εισαγγελέα θα μεταβούν στο ιατρείο για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη της Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε γρήγορη στο οικονομικό επιτελείο που παρακολουθεί τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά την κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή. Εξετάζει παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70% ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Από τους 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έχουν μείνει σήμερα 1.684 κωδικοί, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος, παράλληλα είπε ότι μειώθηκαν σε 23 από 26 οι κατηγορίες προϊόντων, ενώ σημείωσε ότι διαπιστώνονται και αυξήσεις. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ στην εκτίμηση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Το 36,2% των πολιτών κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Μακρόν στο Παρίσι. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024. Πειρά κυβέρνησης και αντιπολίτευση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το περιβόητρο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε ότι παρά την προσπάθεια για αλλαγή της πολιτικής του εικόνας παραμένει ουσιαστικά ίδιος. Συσκευές γεωτοπισμού νέας γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιούνται σε υποδίκους για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι συσκευές θα ενεργοποιούν κόκκινο συναγερμό όταν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση που έχει καθοριστεί δικαστικά, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε την καταβολή μερίσματος 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν η παράταξή του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Στίχημαν Super League, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ Άρης για τη Super Bet Κύπελο Ελλάδος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γιάννη Μπέζο, έχεις δει που έχει φτάσει ο κολλιός, πόσο κάνει το κιλό? Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Γιάννης Μπέζος έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Να παραμείνει έτσι δημιουργικός, να κάνει ωραία πράγματα. Ένας από τους πολύ πετυχημένους ηθοποιούς, διασάρχες και τα λοιπά. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον ακούς. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς μαζί του?

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 5η 10 Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα των παραπολιτικών. Έξω στους δρόμους δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχει ξεκινήσει και έχει αρκετή κίνηση. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί στο ύψος του Γέρακα. Για κάτσε μισό λεπτό να δω τι γίνεται εκεί πέρα.

0: Είχε γίνει ένα ατύχημα μετά τον κόμμα μαραθώνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι δεξιές λωρίδες ήταν κλειστές. Υπήρχαν καθυστερήσεις μετά τον κόμμα Ανθούσας. Πριν από πολύ λίγο έδωσε η Αττική Οδός λήξη του συμβάντος στην κυκλοφορία, όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Μαραθώνος. Άρα, αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνο το κομμάτι της Αττικής Οδού, νομίζω ότι θα είναι ευχής έργων, διότι αλλιώς σας βλέπω να ξεχειμονιάζετε εκεί περιμένοντας να περάσετε την κίνηση. Έχει μεταφερθεί η κίνηση εκεί και δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Όχι ότι δεν έχει κίνηση, απλά δεν είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα. Τα γνωστά δηλαδή. Από Λένορμα και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Τα γνωστά σημεία που ο Κηφισός πάντα έχει κίνηση. Η έξοδος της Λεωφόρο Αθηνών προς τη Σκαραμαγκά. Η έξοδος της Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καλή είναι η Ποσειδόνος όσο τη βλέπω, με εξαίρεση εκεί την Μικράς Ασίας που έχει λίγο κίνηση. Δεν βλέπω στην παραλιακή κάτι άλλο ιδιαίτερο. Στην άνοδο της Συγκρού προς το τέλος αρχίζει και φορτώνει, όπως επίσης φορτώνει και η Αρδιτού και μετά η Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι την Μιχαλακοπούλου. Και η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση εκεί πηγαίνοντας προς το Χίλτον. The Elysian λέγεται πια. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I come home with? Κίνηση έχει κυλιοφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την Κηφισίας, όπως επίσης βλέπω ότι υπάρχει και κίνηση στην Κηφισίας, στην κάθοδο από το ύψος της Καποδιστρίου, εκεί που μπαίνουμε για Χαλάνδρη, μέχρι και το γυροκομείο μετά την Πανόρμου. Ρωτσιόρ είναι αυτό που ακούμε. Έχω γραφεί το πρώτο του σίγγλ με μια εκδοχή του τραγουδιού Good Morning Little School Girl του Willie Dixon. Στην ηχογράφηση έπαιξε ο μελλοντικός μπασίστας των Led Zeppelin, John Paul Jones. Δύο θρύλοι που συναντήθηκαν το 1964. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Η συμφωνία λέει, εννοεί για την συμφωνία που υπάρχει για τα σούπερ μάρκετ, πώς θα εφαρμοστεί, εφόσον αυτοί που την κάνουν δεν είναι και τόσο κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι κύριοι ή δεν είναι κύριοι. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι η συμφωνία και να εφαρμοζόταν από κυρίους, έτσι όπως το εννοείς, θα έφερνε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την επικοινωνία και λιγότερο με την ουσία των πραγμάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Βενιζέλος, ιατρικός συντάκτης των παραπολιτικών, για να κάνουμε λίγο αστυνομικό ιατρικό ρεπορτάζ. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία που λένε, αλλά το πώς έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ζωνάκης ανοίγει μια κουβέντα και πάλι για το τι λειτουργεί ως ιατρείο στην Ελλάδα. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ Αλέξανδρε.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε
1: την, την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία χτες το βράδυ πολύ μετά τα μεσάνυχτα άφησε προσωρινώς ελεύθερους τους δύο γιατρούς. Ναι. Και σήμερα φυσικά θα μαζέψει, θα συλλέξει αποδεικτικό υλικό και πιστήρια από το σφραγισμένο ιατρείο στην Καρνεάδου.
0: Ναι. Ανοίγει μια κουβέντα, Βασίλη, ειδικός δεν είμαι, διάβασα όσα είπε ο κύριος Πατούλης, διάβασα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ανοίγει μια κουβέντα για το αν το συγκεκριμένο ιατρείο μπορούσε να κάνει τέτοιου είδους, τέλος πάντων, να έχει τέτοιου είδους λειτουργία, αν τέλος πάντων είμαστε σίγουροι ότι έκανε αυτό που φημολογείται ότι έκανε.
1: Δεν είμαστε σίγουροι ότι έκανε πλασμαφαίρεση,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αλλά ότι και αυτό
1: από,
0: είναι...
1: από το site του, ναι, ξέρουμε ότι διαφημίζει μάλλον, ότι προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας με βλαστοκύτταρα.
0: Ναι.
1: Οι λεγόμενες γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες. Mm-hmm. Και μάλιστα τα βλαστοκύτταρα CT34+, που να σου πω, ρωτήσαμε έναν από τους κορυφαίους αιματολόγους του ΕΣΥ της χώρας μας. Mm-hmm. Μας είπε ότι τα CT34+ βλαστοκύτταρα είναι τα αιμοποιητικά, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιούνται μόνο, αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Πέραν τούτου δεν υπάρχει, δεν είναι ιατρική.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ εκτεταμένο όρο στο site που λέει ότι χρησιμοποιεί τα βλαστοκύτταρα αυτά για ασθένειες, όπως χαρακτηριστικά λέει, από ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια και στεφανία ανόσο, δηλαδή ένα μεγάλο εύρος θεραπευτικό, το οποίο δεν δικαιολογείται από ένα παθολογικό ιατρείο.
0: Αυτό πήγα να πω, είναι όλες αυτές οι ιατρικές πράξεις που μπορεί να γίνουν σε ένα ιατρικό γιατρείο, σε ένα ιατρικό χώρο, σε στο κέντρο της Αθήνας,
1: και τα βλαστοκύτταρα, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνουν έτσι απλά, θέλουν νοσοκομιακό χώρο, αποκλειστικά νοσοκομιακό χώρο και μάλιστα εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε ένα περιστατικό που για κάποιον λόγο δεν πήγε καλά η ιατρική πράξη και γι' αυτό οδηγήθηκε ο ασθενής στο θάνατο. Και το μάθαμε γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ο ασθενής.
1: Κοίτα, μπορεί να έχει συμβεί και το άλλο. Δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πότε παθαίνει την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια θεραπεία, έχει μπει στο ιατρείο και εκείνη τη στιγμή πέφτει κάτω με ανακοπή. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε δύο περιστατικά, το θάνατο του Γιώργου, το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και μια λειτουργία ενός ιατρείου η οποία φαίνεται ότι είναι παρά τον νόμο. Είναι παράλληλα φαινόμενα, γεγονότα. Ή συνδέονται αιτιολογικά. Αυτό θα το δείξει η αστυνομία.
0: Προφανώς. Απλά μου κάνει εντύπωση, επειδή καταλαβαίνω, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά ψάχνοντας χθες οι συνάδελφοι του ρεπορτάζ για το ποιος είναι, τι μπορεί να είναι και τα λοιπά, ήταν ένας γνωστός γιατρός στην πιάτσα που λένε, με πολλή διαφήμιση, ο ίδιος έχει δώσει και συνεντεύξεις, έχει μιλήσει για, για διάφορες υπηρεσίες που παρέχει και τα λοιπά. Δεν ήταν ένα υπόγειο κάπου κρυμμένο που
1: κανείς δεν ήξερε
0: τίποτα.
1: Εδώ υπάρχουν ευθύνες ηλεκτρικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι έχει άδεια από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο, αδειοδοτημένο, γυναίκας, θα είναι η σύζυγος, τότε γιατρού χωρίς ειδικότητα. Άνευ ειδικότητας δηλαδή.
0: Άρα μιλάμε για ένα γιατρείο που πας και λες, γιατρέ βήχω και άκουσε με λίγο να με ακροαστείς, να μου γράψεις μια αντιβίωση.
1: Αυτό, τέτοια άδεια έχει πάρει.
0: Ναι. Όχι για να κάνει τέτοιες πράξεις. Άρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαφημίζονται, να υπάρχουν, να έχουν ταμπέλες, να πηγαίνουν.
1: Κι όμως άμα μπεις στο διαδίκτυο, άμα γουγκλάρεις δηλαδή, θα δεις ότι είναι δεκάδες τα ιατρία αυτά.
0: Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής, είναι ευθύνη του Υπουργείου, είναι ευθύνη της αστυνομίας, είναι ευθύνη πιανού.
1: Είναι ευθύνη του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, είναι ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος αδειοδοτεί τέτοιες θεραπείες, και είναι ευθύνη της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Να το πούμε.
0: Ναι. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή, ξαναλέω, εάν δεν...
1: Πάντως, η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής έχει καταγγείλει κατά διαστήματα ότι υπάρχει τέτοια διαφήμιση. Και διαφήμιση εννοώ σε μαζική κλίμακα.
0: Ναι.
1: Ο ΔΕ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων από το 2020 έχει, μετά από προσφυγή της Γαλλίας μάλιστα, έχει προειδοποιήσει για διαφήμιση και παροχή υπηρεσιών με προηγμένες θεραπείες, κυταρικές και γονιδιακές. Τότε, στο 2020, αναφέρει και περιστατικά θανατηφόρα. Και φυσικά τελευταία ήταν τον Μάρτιο του 2025, όταν ο ΕΟΦ ξέδωσε ανάλογη ανακοίνωση προειδοποιητική.
0: Ναι.
1: Για αυτά. Αλλά θα μου πεις, προειδοποιείς αλλά αφήνεις να λειτουργούν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η προειδοποίηση αφορά μάλλον τον κλειστό κύκλο των ανθρώπων που μπορεί να διαβάζουν αυτές τις ανακοινώσεις και όχι των ανθρώπων που επισκέπτονται τέτοιου είδους γιατρία.
1: Και που έχουν τη δυνατότητα και τις νοητικές υποδομές να αντιληφθούν τον κίνδυνο.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όταν πάνε να κάνεις μια ιατρική πράξη τόσο επικίνδυνη σε ένα ιατρείο, οι περισσότεροι πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι ιατρείο είναι για να το κάνει.
1: Μας έχει συστήσει ένας γνωστός σου που πήγε εκεί και όλα
0: σωστό,
1: καλά.
0: Σωστό. Και είναι, ξαναλέω, στο Κολωνάκι με βιτρίνα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βλέπεις, δεν πας κάπου που είναι υπόγειο και λες, εντάξει, προφανώς είναι παράνομο, οπότε παίρνω και εγώ τα ρίσκα μου.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Φαντάζομαι τώρα ότι περιμένουμε να δούμε και το ένα κομμάτι της έρευνας, τι έγινε με τον έργο μας.
1: Να ότι η αστυνομία άφησε προσωρινά ελεύθερους τους δύο γιατρούς, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι αλήθεια με την ορολογία, το νομικό πλαίσιο.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, ο ένας γιατρός είπε ότι τα έριξε στον άλλον. Στην άλλη γιατρό είπε ότι εγώ δεν ήμουν εκεί, η γυναίκα μου το έκανε ό,τι έκανε.
1: Αυτά είναι αναμενόμενα, ναι. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα διευκρίνησης του πλαισίου.
0: Ναι. Τι κάνανε δηλαδή, εννοείς.
1: Τι κάνανε ακριβώς, τι κάνανε. Και ποια η αιτία, δηλαδή πώς συνδέεται ο θάνατος με αυτό.
0: Ναι. Εξαιρετικά περίεργο, εξαιρετικά περίεργη και εξαιρετικά επικίνδυνη ιστορία, γιατί ξαναλέω, είναι προφανές ότι μιλάμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρία που πουλάνε μαζικά προϊόντα τέτοιου είδους. Δηλαδή,
1: πολύ μαζικά, ναι, πολύ μαζικά.
0: Και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να λέμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τι κάνει και ποιος το κάνει. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρξουν νεότερα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.

με αφορμή την τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τον θάνατό του, ασχέτως αν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν διάσημος και αυτό μας κάνει να πέφτει περισσότερο φως στην όλη ιστορία, υπάρχει και εδώ ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη οικονομία και παραοικονομία σε κέντρα αισθητικής, σε ιατρία που είναι άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί και πουλάνε θεραπείες επικίνδυνες, σε ιατρία που τάζουν λαγούς με πετραχίλια, σε ιατρία που δεν τηρούν τους κανόνες, που είναι ιατρία βιτρίνα όπως λέγαμε και πριν. Δεν υπάρχει ο έλεγχος, αν και θα ήταν πάρα πολύ εύκολο απλά να γκουγκλάρεις, να υπάρχει δηλαδή μια υπηρεσία που να γκουγκλάρει απλά, να βλέπει ποιος διαφημίζει τι και αν αυτός που το διαφημίζει μπορεί να το παρέχει ή πρέπει να το παρέχει ή έχει την άδεια για να το παρέχει και να ελέγχονται πριν φτάσουμε στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές και κατόπιν εορτής να πηγαίνουμε και να ρίχνουμε πρόστιμα, να κλείνουμε το ιατρείο. Γιατί μπορεί να κλείσει αυτό το ιατρείο και να υπάρχουν άλλα 15-20 που κάνουν την ίδια δουλειά ή εξίσου επικίνδυνη δουλειά. Δεν θα τις σταματήσουν αυτά τα ιατρεία συνήθως, ή αυτές οι διαδικασίες δεν σταματούν. Για λίγο καιρό, ξέρεις, πέφτει ο ρυθμός και μόλις ξεχαστεί όλη η ιστορία, ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1925 γεννήθηκε ο Roy Brown, ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τα θεμέλια για να γεννηθεί λίγα χρόνια αργότερα και το rock and roll. Το Good Rockin' Tonight το έγραψε το 1947 και αρχικά το πρόσφερε στο Winnie Harris, ο οποίος το απέρριψε. Ο Brown το ηχογράφησε μόνος του, έγινε επιτυχία και το Harris άλλαξε γνώμη και έκανε τη δική του ακόμα καλύτερη επιτυχία. Και η ιστορία δεν σταματάει εκεί, γιατί το 1954 το ηχογράφησε ένας νέος και άγνωστος τραγουδιστής τότε, μόλις 19 ετών, ο Elvis Presley, ως το δεύτερο σίγγλ του για το Sun Records. Και επειδή λέγαμε για Elvis Presley, αυτός είναι ο Elvis Presley, όπου το 67 ηχογραφεί το Guitar Man στο Nashville. Το τραγούδι του Jerry Reed θα γίνει το τελευταίο σε μια σειρά από 11 επιτυχίες country που έφτασαν στο νούμερο 1 της μουσικής σκηνής για τον Presley. Και μια και λέγαμε για ιατρικές πράξεις και για γιατρούς και διάφορα τέτοια, οι γιατροί του ΕΣΥ είναι αναστατωμένοι, για να μην πω έξαλλοι, από το γεγονός ότι δεν άκουσαν πολλά πράγματα για τους ίδιους. Ναι, μεν θα πάρουν αύξηση μαζί με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά δεν αύξησαν ενίσχυση οι γιατροί που τόσα πολλά είχαν ακούσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το πώς τους αγαπούμε και πώς θα τους στηρίξουμε και διάφορα τέτοια. Δεν άκουσαν ενίσχυση για το έργο τους και είναι επίσης έξαλλη, γιατί επαναλήφθηκε το μέτρο για τα δύο ενίκια για τους γιατρούς της περιφέρειας και όχι για τους γιατρούς στην Αθήνα, ειδικά αν είναι γιατροί που μπορεί να έχουν έρθει στην Αθήνα και να μην είναι από εδώ. Αλλά σου λέει ότι αλλάζει κάτι πέρα από το μπορεί να έχουν κάποιοι γιατροί δύο σπίτια μα πάνε στην περιφέρεια. Ωραία, ένα στην Αθήνα και ένα στην περιφέρεια. Αυτό κατανοητό. Αλλά αν αλλάξει τη ζωή του ένας άνθρωπος για να έρθει εδώ να δουλέψει, δεν πρέπει να στηριχθεί και αυτός όπως οι υπόλοιποι στην χώρα? Επειδή υπάρχει αυτό το μέτρο. Γιατί να μου πεις, μπορεί να απαντήσει κάποιος και εγώ που δεν είμαι γιατρός και είμαι ταξιτζής, γιατί δεν μου δίνει ένα ενίκιο το χρόνο δώρο? Το λέω μόνο και μόνο γιατί ξεκινάει μια κουβέντα για το αν στηρίζεται πραγματικά, αν στηρίζονται πραγματικά οι γιατροί για να αντέξουν στο εθνικό σύστημα υγείας ή όχι.

Αυτό είναι μια εξαιρετική συνάντηση τριών διαφορετικών κόσμων. Ο Βρετανός πιανίστας Jules Holland, ο Χωσέ Φελισιάνο και η σπουδαία σόλφωνη της Ruby Turner ξαναπιάνουν το Hit the Road Jack, ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί με τον Ray Charles. Well, I guess if you say so. Εντάξει, διαβάζω τα πρώτα σέλιδα της μέρας, ξεκινώντας από την απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ, ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Όπως επίσης φαντασιώνεται πρωτιά σε εκλογές και κλείνεται το μάτι στο Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα και την χθεσινή συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, παρασύνοφος από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Στα νέα μιλάει ο Ανδριανός Γολέμης, ο αστροναύτης που θα μετέχει στην Ευρωπαϊκή Αποστολή το 27. Και το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία. Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία.

αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Σοκ με τον Οφνίδιο θάνατο υποψίες για τις συνθήκες, για τον Γιώργο Μαζονάκη και επίσης είπα Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Ο Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, νέες αυταπάτες, Τσίπρα για την οικονομία, τι αλλάζει στα σχολικά κλικία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, πως χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο και στη Μαντώνα και στην Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά, γράφει η Δημοκρατία για τον Μητσοτάκη influencer, όπως τον χαρακτηρίζει. Είναι αυθεντμπορική στην πρώτη σελίδα Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα, η Ελλάδα στο ραντάρ πολλών Hedge Funds. Και επίσης 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης στο οκτάμινο για τον Ευχαρίζω Σπάστης. Πρωτοκουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά.

Ten Supremes, You Can't Hurry Love, το 1966 καβαλάνε την κορυφή. Είναι το έκτο του singles, single που φτάνει στο νούμερο 1. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα δεν σου έχει τύχει το Nova More. Σίγουρα θα σου έχει τύχει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και

0: Στο καλό! Στο Level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο Level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε Level Up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν είχε βρει ακόμα η μούσα και ο έρωτας δεν είχε σύρει τόσο μακριά από το μισήρι το χρό ωραίο μας μισήρι τη φτωχική μας αραπιά. Γλυκιά ζωή στα θεραπιά και νύχτες του ξενοδοχείου που τρίγησα κι εγώ του θείου έρωτα λίγο από τη γύρη τόσο μακριά από το μισήρι. Μα τώρα δε θυμάμαι πια.

Αυτός είναι υπέροχος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στα θεραπεία του Νικού Ξηδάκη. Μια ζωντανή ηχογράφηση για ένα σπονδυλωτό μουσικό έργο που αφηγείται το βίο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μια μουσική προσωπογραφία.

Κέρκυρα, είναι αλήθεια ότι αυτό που αναδεικνύει ο Γιώργος σαν υπόθεση, σαν πρόβλημα, είναι τεράστιο, το έχουμε ξαναδεί, θα το ξαναδούμε δυστυχώς, για τις δασκάλες στην παράλληλη στήριξη, όπου στέλνουν ένα δάσκαλο ή μία δασκάλα σε σχολεία που η ανάγκη είναι για πάνω από τρεις, και βάζει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο ίδιο θρανείο. Όλα αυτά γίνονται την ώρα που θεωρητικά κενά δεν υπάρχουν, προβλήματα δεν υπάρχουν, όλα πηγαίνουν καλά. Ο Γιώργος το λέει από την προσωπική του εμπειρία, από την μάχη που δίνει και ο ίδιος ως γονέας ενός αυτιστικού παιδιού. Και αντί το σύστημα να είναι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και να βοηθάει τα παιδιά που βιώνουν την δυσκολία των, μάλλον τη δυσκολία της αδυναμίας του συστήματος να τους στηρίξει, τους κάνει ακόμα πιο δύσκολη την ζωή. Καλημέρα και στην Χριστίνα που λέει ότι εδώ αιμοδοσία πας να κάνεις, που τεχνικά είναι απλή και πας πάντα σε νοσοκομείο και μάλιστα μεγάλο. Πώς επιτρέπεται να κάνεις μια τόσο περίπλοκη διαδικασία σε μια ιδιωτική κλινική? Δεν ήταν καν κλινική, ένα γιατρείο ήταν, Χριστίνα. Απορία αφελούς, λέει. Οι ίδιοι γιατροί δεν αντιλαμβάνονται το τεράστιο κίνδυνο? Ας μην νοιάζονται για τους ασθενείς, για τον εαυτό του που θα γίνει ρεζίλη όπως τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει να νοιάζεται ο γιατρός αν θα γίνει ρεζίλη. Θα πρέπει να νοιάζει ο γιατρός αν θα πάθει κάτι ο ασθενής, κατά κύριο λόγο, αν θέλει να λέει τον εαυτό του γιατρό. Αλλιώς καταλαβαίνεις ότι είναι μάλλον προβληματικό το να συζητάμε τώρα για όλο αυτό. Και προφανώς είναι προβληματικό το να συζητάμε ότι τέτοιου είδους γιατρία που διαφημίζονται κανονικά στο διαδίκτυο με ταμπέλες έξω που, από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχει κάποιος να πάει να τους ελέγξει. Δηλαδή να πει ότι παιδιά, εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια διαδικασία που μάλλον δεν πρέπει να γίνεται. Μήπως να τη σταματήσετε και να σας επιβληθεί και η τιμωρία που πρέπει?

0: Παραπολιτικά 90,1. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Καλημέρα, Ανδρέα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεν το έχουμε ξαναπετύχει όλο αυτόν τον καιρό να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Και μιλάω και μόνος μου, οπότε μάλλον ούτε τώρα θα το πετύχουμε. Και στην πλάκα εκεί πάνω στον τάφο μου γράφει: δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο. Μ' ακούς, Ανδρέα?
1: Καλημέρα,
0: τώρα με ακούει.
1: Σ' ακούω, μια χαρά.
0: Έλεγα ότι δεν έχουμε νομίζω ποτέ πετύχει να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο οι δυο μας. Έχουμε μιλήσει στην τηλεόραση, έχουμε μιλήσει διαδρόμους, έχουμε μιλήσει διάφορα, αλλά νομίζω στο ραδιόφωνο δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και λέτε
0: ποτέ.
1: Τώρα θα γίνει, ναι.
0: Και λέω, ναι, μάλλον
1: είναι.
0: Ναι, κάτι ήταν συμφωνημένο. Πώς είσαι?
1: Καλά, φίλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τελείωσες την εκπομπή σου στο Μέγκα και είχες την καλοσύνη να βγεις. Να μιλήσουμε για τον Αλέξη Κάστρο Τσίπρα, γιατί 4 ώρες συνέντευξη τύπου μόνο
1: δεν
0: Κάστρο.
1: Δεν ξέρω αν εξαντλήθηκε περισσότερο ο ίδιος ή οι δημοσιογράφοι τόσες ώρες. Ναι.
0: Όλοι εξαντληθήκαμε όσοι τον ακούγαμε 4:40 για την ακρίβεια. Ήταν 3:40 κάτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο και σαν παγκόσμια πρώτη που λένε, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάει με τον τύπο έτσι από τότε που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Και πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά τόσο με την έντευξη πρέπει να έχει να δώσει από τις εκλογές του 23.
0: Σωστό.
1: Έτσι, σκέψου, όταν ήταν υποψήφιος τότε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν ήταν ως αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σκέψου πόσο έχει κυλήσει από τότε και πόσες μεγάλες αλλαγές έχουν υπάρξει.
0: Σωστό. Ποιος
1: θα φανταζόταν για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι. Δεν ξέρω άμα κάποιος μπορεί να φανταστεί το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω άμα ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να φανταστεί την πρωθυπουργία του χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Μοιάζει να χαίρεται πάρα πολύ που επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας στο προσκήνιο.
1: Ναι, κοίτα, ναι, γιατί προσπαθεί να αναβιώσει την παλιά του κόντρα. Είτε αυτή σχετίζεται με το 23 και το 19, που τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε πετύχει 2 διαδοχικές μεγάλες νίκες, είτε περισσότερο, θα σου έλεγα, Αλέξανδρε, να ξυπνήσει μνήμες σε σχέση με το 2015.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι ακριβώς αυτά ήταν που ήθελε είτε να κλείσει είτε να αποφύγει ο κ. Τσίπρας και με την χτεσινή του συνέντευξη.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι ακριβώς αυτά ήταν που προσπάθησε να αλλάξει πια το κλίμα για τη Θεσσαλονίκη, την προεκλογική Θεσσαλονίκη που έχει γίνει σύνθημα, η Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, και για την διακυβέρνησή του το 2015, ότι είναι ένας άλλος Τσίπρας.
1: Ναι, για παράδειγμα, ας κρατήσουμε πόσες φορές μνημόνευσε το οικονομικό του επιτελείο.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν καπετάνι σε φουρτούνες και στα δύσκολα.
0: Σωστό.
1: Και ότι δεν έχουν σχέση με το 2015. Ότι ο ίδιος πόσο σέβεται τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις συνθήκες που απορρέουν από διάφορους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να μην φοβήσει τον κόσμο. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το ρήμα που επενδύει πολύ ο κύριος Τσίπρας. Προσπαθεί να απευθυνθεί σε ακροατήρια τα οποία παλαιότερα τον έβλεπαν είτε με δυσπιστία είτε με πολύ αρνητικό τρόπο. Εκτιμά ότι στα αριστερά του είναι καλυμμένος, δηλαδή όσοι από τον χώρο, τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς τον ακολουθούν, ακόμα και αν νερώσει το κρασί του, δεν θα τον εγκαταλείψουν. Οπότε προσπαθεί με διάφορες θέσεις, με αυτό το rebranding που λέμε όλο τον τελευταίο καιρό, να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια και νομίζω το ίδιο προσπάθησε να κάνει και χθες. Δεν θέλει να φοβίζει κόσμο, δηλαδή να ξυπνάει μνήμα για τις κλειστές τράπεζες ή το όσα έγιναν τότε εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Άρα να ανοίξει τα ακροατήριά του. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική του στόχευση.
0: Ναι. Όπως επίσης η βασική του στόχευση ήταν να μην τρομάξει κανέναν. Δηλαδή να μην μπει πράγματα που θα ανοίξουν μια κουβέντα. Α, θα κάνει αυτό, α, θα κάνει εκείνο, α, θα πάρει από αυτούς, α, θα πάρει από εκείνους. Προσπάθησε να είναι μετρημένος, προσγειωμένος,
1: ναι,
0: γενικά.
1: Γιατί το στοιχιώνει αφενός το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: του 2014. Δεν τον πειράζει να τον πούνε κλέφτη, ότι για παράδειγμα έκλεψε ιδέες, πως το πετοφάσω,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η κυρία Κασιανού ή κάποιος άλλος, ότι μπορεί να κλέβει ιδέες. Δεν θέλει να τον πούνε ψεύτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι αυτά που λέει είναι υποσχέσεις που δεν μπορεί να τις κάνει. Γι' αυτό πήγε μετριοπαθός, γι' αυτό, ναι, είπε τόνισε ότι το πρόγραμμα της Ελλάδας, αυτό που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, θα σταλεί και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους. Γιατί ναι. Θα πάει το πρόγραμμα και στον ίδιο τον κύριο Πυρακάκη θα γίνει κοινοποίηση εκτός από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να έχει και το Οικονομικό Επιτελείο μια πλήρη εικόνα τι λέει η Ελλάς.
0: Και τον άκουσα πολλές φορές όταν το ρώτησαν πού θα βρείτε τα λεφτά αυτά, ειδικά για το φόρο 1% στο 1% των πλουσίων, να λέει ότι παιδιά, όταν θα έρθει η ώρα και θα έχουμε τα στοιχεία και θα μπορούμε να ξέρουμε, ή όταν θα κυβερνήσουμε και θα μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, θα σας πω για το πώς θα γίνει, πώς θα υλοποιηθεί συγκεκριμένα το μέτρο που προτείνουμε.
1: Ναι. Επενδύει πολύ, πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλει να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι έχει κυβερνήσει, άρα έχει την τεχνογνωσία. Θα σου έλεγα, κινείται σε ένα τρίπτυχο έπαθα, έμαθα, άλλαξα.
0: Ναι.
1: Και θέλει να επενδύσει και στο ότι έχει πιο πολύ προθετική εικόνα. Νομίζω ότι ο πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στην πορεία προς τις εκλογές εμφανώς θα είναι με το ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούν οι ίδιοι ακροατήρια. Ναι. Ο ανομολόγητος στόχος, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο διάστημα, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Τώρα, αν γίνει κάποια μεγάλη ανατροπή, αυτό μπορεί, λένε κάποιοι, να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Τουλάχιστον στις πρώτες δεν φαίνεται να προκύπτει ανατροπή, παρότι είναι μακρύς ο χρόνος. Άνοιξε, ρωτήσουμε, δεν φαίνεται εύκολο να γίνει ανατροπή στην πρώτη θέση. Άρα, ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν προσεκτικός. Είπε, δεν είμαστε αντίπαλοι, έχουμε προγραμματικό ανταγωνισμό.
0: Ναι. Και κάποιοι το θεώρησαν ότι κλείνει το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Δηλαδή...
1: Κοίτα τώρα, εκ των πραγμάτων, αν δούμε πώς είναι το πολιτικό σκηνικό και βγάλουμε τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα δεξιά ή ακροδεξιά κόμματα που παράνε στη Βουλή, ποια είναι τα υπόλοιπα. Νομίζω μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν μπει ο κ. Βαρουφάκη στη Βουλή, προφανώς δεν μπορεί να φαντάζεται κανείς κυβέρνηση Τσίπρα Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Με την κυρία Κωνσταντοπούλου, το μίσος ή το μένος ξεπερνάει, δεν ξέρω, του οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ερώτημα αν θα είναι στη Βουλή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπαίνει σε καμία τέτοια ζήτηση. Άρα, ο μόνος εταίρος, ρεαλιστικά αν το δεις, αλλά και ουσιαστικά, είναι το ΠΑΣΟΚ αν προκύψει τέτοιο θέμα.
0: Ναι, σωστά. Πέρα από το υπόλοιπο rebranding, είναι και ιδεολογικό το rebranding του. Δηλαδή, χθες είδαμε έναν μετατοπισμένο ιδεολογικά Άλεξ Τσίπρα.
1: Κοίτα, τώρα, τουλάχιστον σε επίπεδο φρασιολογίας. Είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δεν είναι τα go back ματά. Μέρκελ ούτε να καταγγέλει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Νομίζω ότι προσπαθεί να κινηθεί περισσότερο στις ράγες της μετριοπαθούς σοσιαλδημοκρατίας, θα σου έλεγα. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα με τον κύριο Τσίπρα. Δύσκολα μπορεί να, στη συνείδηση του κόσμου να φύγει η αριστερή του ταυτότητα. Δηλαδή, πάντα όταν σκέφτεσαι αριστερούς πολιτικούς, στους δύο-τρεις Έλληνες που θα πάει ο νόσου είναι στον κύριο Τσίπρα. Άρα, παρότι ακόμα και αν νερώσει το λόγο του, γίνει πιο κεντρώος, να το πω έτσι λίγο σχηματικά, Αλέξανδρε, πάντα στη συνείδηση της πλειονότητας του κόσμου θα είναι ένας αριστερός ηγέτης ο κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, και γι' αυτό κιόλας προσπάθησε να λίγο να επανατοποθετηθεί σε σχέση με την αριστερά και την ανάπτυξη.
1: Ότι, τι είναι αριστερό.
0: Ναι, ακριβώς. Τι είναι αριστερό. Ότι το να συζητάμε για την ανάπτυξη και την πρόοδο δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια κουβέντα που την κάνει και η αριστερά όλη αυτή. Ναι. Είναι λίγο σαν να επανατοποθετεί την αριστερά στον 21ο αιώνα.
1: Μπράβο. Και έθεσε ένα θέμα που είναι είτε ταμπού είτε πολύ δύσκολο για την αριστερά, το θέμα της παραγωγής πλούτου. Πώς θα παρακτεί πλούτος. Υπήρχε διαχρονικά αυτό το μοντέλο, το κρατικίστικο μοντέλο. Δεν ξέρω αν έχει μετρήσει τα όρια. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό το μοντέλο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια ως σημείο αναφοράς για την αριστερά. Θέλει να το επικαιροποιήσει από τη μία και από την άλλη είπε πώς θα γίνει η δικαιότερη κατανομή του πλούτου ή της παραγωγής πλούτου.
0: Ναι.
1: Κράτα τη φράση διεύρυνση του εφικτού.
0: Αυτό. Το κρατώ. Και κλείνοντας, έρχεται και το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕ. Θα ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Και τι περιμένουμε.
1: Κοίτα, τώρα είναι μεγάλο στοίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αρκετά καλά η ομιλία του μετά και η παρουσίαση των θέσεων, των κυβερνητικών θέσεων. Απλώς λίγες μέρες μετά ήρθαν οι εσωτερικές μουρμούρες. Ήταν η φράση τότε του κυρίου Γερουλάνου, η Βελόνα, που είχε μονοπολίσει την συζήτηση. Φέτος τέτοια θέματα δεν φαίνεται να υπάρχουν, δηλαδή εσωτερικά δημόσια. Κανένα στέλεχος δεν θέλει ούτε να χρεωθεί, ούτε να φανεί ότι προκαλεί την εσωστρέφεια. Νομίζω ότι θα πάει αρκετά συντεταγμένα το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η δυσκολία για τον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη είναι να βρει ή να πει κάτι που δεν το έχει πει. Είναι πολλά χρόνια αρχηγός, έχει κάνει αρκετή παρουσία, πολλές παρουσιάσεις του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Άρα, νομίζω η δυσκολία είναι να πει κάτι που να κεντρήσει το ενδιαφέρον, κάτι καινούριο που δεν το έχει πει, επειδή έχει γίνει πολλή δουλειά. προγραμματικό επίπεδο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Διάφορες θέσεις έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και για το 13ο μισθό ή τη 14η σύνταξη το έχει πει.
0: Και το αδικούμε το ΠΑΣΟΚ και το αδικούν το ΠΑΣΟΚ όσοι λένε ότι δεν υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχει προγραμματική αντιπολίτευση.
1: Ίσα,
0: είναι άλλο αν σ' αρέσουν οι θέσεις που παρουσιάζει ή όχι, και άλλο αν υπάρχουν και κάθε εβδομάδα σχεδόν παρουσιάζει και μια καινούργια πλατφόρμα.
1: Ναι, εκεί νομίζω εκεί θα γίνει η επένδυση και να δούμε διάφορα ζητήματα για τους στόχους, αν παραμένει ο στόχος η πρωτιά έστω και
0: αυτό
1: με
0: είναι ένα
1: μία
0: ζήτημα.
1: Ψήφο που είναι το ζήτημα του αφηγήματος που έχει το ΠΑΣΟΚ, που θα έχει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα. Ανδρέας
1: Παπαδόπουλος,
0: ο εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Σήμερα στις 11 είναι και η παρουσία του Δημήτρη Νατσιού από την Νίκη στην ΔΕΘ στο πλαίσιο της ανόδου των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Με λίγο Nirvana και Smell Like Teen Spirits φεύγουμε, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1991. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
6: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γιώργος Μαζονάκης, τραγουδάει στα μάτια Κραουνάκη, δεύτερη φωνή η μεγάλη Μαρνέλα. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, που έτσι ξαφνικά χθες το απόγευμα μάθαμε ότι έφυγε από το μάτιο του το κόσμο. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλά τα μηνύματα σε σχέση με την παράλληλη στήριξη. Θα το δούμε αναλυτικά, γιατί εδώ βλέπω ότι μένουν παιδιά με λιγότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε, γιατί το παιδί έχει 30 ώρες, αλλά ο ένας εκπαιδευτικός έχει 25-26. Αν δεν υπάρχει δεύτερος, μένει χωρίς παράλληλη στήριξη, διότι τι πιο απλό, τα παιδιά να μένουν χωρίς στήριξη. Χριστίνα, το κατάλαβα ότι εννοείς ότι όποιος δεν νοιάζεται για τον εαυτό του δεν θα νοιαστεί ούτε για τους υπόλοιπους. Σωστό. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να το δούμε, αναλυτικότατα πώς γίνεται να λειτουργούν τέτοιου είδους ιατρία στο κέντρο της Αθήνας. Τι να θέλω πια, θέλω πάνω απ' όλα. Φύγαμε και σας ευχαριστούμε πολύ και για την σημερινή παρέα εδώ στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 90,1. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης, Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής αμέσως μετά. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Αν όλα πάνε καλά, καλημέρα σας. Ένα ποτό. Σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: τώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Εντός της ημέρας, αστυνομική συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν στο ιατρείο για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα έλεγχο. Τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου που προκαλεί η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή παρακολουθεί η κυβέρνηση, που εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της GPO για το ΣΤΑΡ. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,6% έναντι 16% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Το 36,2% των πολιτών κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Η επανεκκίνηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam συζητήθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί το ερευνητικό σκάφος, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να ολοκληρώσει τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024. Τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Συσκευές γεωτοπισμού νέας γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιούνται σε υποδίκους για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι συσκευές θα ενεργοποιούν κόκκινο συναγερμό όταν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση που έχει καθοριστεί δικαστικά, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Στον πύργο και στα Ιωάννινα σήμερα, κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλου στην Καραϊβική στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της Ουάσιγκτον κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντονέτσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα για το Champions League, ο ΠΑΟ κινείται για δύο ακόμη προσθήκες επιθετικού και στόπερ.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κούρης.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χαλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Πανούλη μας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2.11.10.80.8.80 τηλεφωνήματά σας. Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Σε μια μέρα που εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος με το θάνατο αυτού του ανθρώπου, που ήταν ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, που τον είδα πολλές φορές από κοντά, που πήγαινα και τον παρακολουθούσα τα χρόνια που πήγαινα στα μαγαζιά αυτά, που τον είχα γνωρίσει από κοντά σε μια ωραία εκπομπή που κάναμε με τη Σεμίνα Διγενή. Και γενικά και αυτό το τραγούδι ήταν το αγαπημένο των αγαπημένων του, για μένα τουλάχιστον. Αυτά ήθελα να τα πω.
1: Θα έχουμε στην συνέχεια. Να ψάξουμε λίγο για το θέμα, έτσι, γιατί είναι σοβαρό, δεν είναι απλό.
0: Βεβαίως, υπάρχει αυτό το κομμάτι.
1: Για το που έγινε και που προφανώς δεν αφορά μόνο τον μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε, αφορά και πολλούς αφούμενους. Υπάρχουν τέτοιες κλινικές που κάνουν όλο αυτό που υποψιαζόμαστε ή που συζητείται ότι έγινε χθες. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, άλλωστε, χθες είπε ότι, ότι δεν μιλάμε για ιατρική.
0: Ναι, νομίζω ότι
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να τον βάλουμε λοιπόν.
2: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
0: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
2: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρότεινε να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλοίο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Δεν κρίνουμε, δεν γνωρίζουμε, θα το ψάξουμε. Αλλά σίγουρα όμως υπάρχει και άλλο ένα ερώτημα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες κλινικές και λειτουργούν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο Κολωνάκι.
0: Αυτό μου ήρθε και εδώ να πω.
1: Αν επαναλαμβάνομαι, ισχύουν αυτά.
0: Έτσι. Ξαναλέω. Και εμένα μου ήρθε να πω, επειδή έκανε μια σύσταση και σωστή ο Γιώργος Γεωργιάδης, αν πηγαίνουμε όπου να είναι, αν αυτοί όπου να είναι διαφημίζονται δημοσίως, από κάπου πρέπει να ελέγχονται οι όπου να είναι αυτοί. Κυρίως στον Ιατρικό Σύλλογο θα πρέπει να ελέγχονται, φαντάζομαι εγώ, αλλά υπάρχουν και οργάνα της πολιτείας που πρέπει να ελέγχουν αν μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα έχουμε και στις 10 και 20 τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθητών.
0: Να μας τα πει.
1: Να μας τα πει.
0: Βεβαίως.
1: Ένας, και να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε.
0: Ένας καλλιτέχνης πολύ ταλαιπωρημένος τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, ταλαιπωρημένος και με θέματα την οικογένειά του, ταλαιπωρημένος με διάφορα ζητήματα που πρόκειται να δώσει μια και κάνει μια πολύ συγκινητική έτσι, ανακοίνωση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, γιατί πρόκειται να κάνει στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μια συναυλία για τα 33 χρόνια της παρουσίας του. Ξεκίνησε από τις γειτονίες της Νίκαιας ο Γιώργος Μαζονάκης και έγινε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Έτσι, όποια άποψη και να έχει για την ποιότητα των τραγουδιών του κανείς, εμένα μου αρέσανε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και σε πολύ κόσμο αρέσανε, προφανώς. Λοιπόν, και θα έδινε μια συναυλία για τα 33 χρόνια αυτά. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να την κάνει. 54χρονο μόνο έφυγε. Άδικα, θα πω εγώ. Εντάξει. Υπάρχει κανένας δίκαιος θάνατος, δεν ξέρω, αλλά
1: σωστό
0: ναι, ότι ήταν σχετικά νέος άνθρωπος και έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά, θα έχουμε τον κύριο Πατούλη, όπως είπαμε στη συνέχεια, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά και για το θέμα αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλη επικαιρότητα βέβαια. Η επικαιρότητα, να πω δύο λεπτά για την κίνηση. Επειδή βλέπω.
1: Να πω μόνο κάτι, μου συγχωρείτε, είναι από το Twitter του Δημήτρη Κανελόπουλου. Πολύ κρίμα. Ο άνθρωπος ήταν πολύ νέος και συμπαθητικός σε όλους, ανεξαρτήτως ακουσμάτων. Ήταν αυθεντικά λαϊκός και θα λείψει το ελληνικό τραγούδι. Συμφωνώ. Αν και εκείνο που κράταγα εγώ με γραμμάτω το τραγούδι ήταν τα πάρα πολλά κορίτσια, γυναικοπαρέες που υπήρχαν εκεί. Και τον ύμνο σε μεγάλο βαθμό των γυναικών. Όχι, όσο και να σου φαίνεται, το ανήκω σε μένα.
0: Το ανήκω σε μένα, ναι. Ωραία και αυτό.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Και άλλο ένα που λέει αυτό που κράτησε από το Μαζονάκι, πέρα από τις κομματάρες του, είναι ότι σε έβαζε στη διαδικασία να είσαι ο εαυτός σου. Κεντρικός ο ίδιος, δεν άλλαξε για κανέναν το στυλ του και το ποιος ήταν. Και πέτυχε.
0: Ο Κανελόπουλος τα γράφει αυτά.
1: Όχι, ήταν στο Twitter.
0: Στο Twitter.
1: Και νομίζω ότι είναι απολύτως. Εγώ συμφωνώ δηλαδή 100% με αυτό.
0: Αυτό ακριβώς. Εγώ στο λίγο που τον γνώρισα, σε μια εκπομπή δηλαδή και σε μια συνάντηση μετά, ένα αγγλικό παιδί, ήταν τότε 20 χρόνια πριν, τώρα ήταν και 30 τόσο χρονών, έτσι πάρα πολύ νέος δηλαδή, και αρκετά διαφορετικός από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο κεντρικός θέλω να πω. Λοιπόν.
1: Και εκεί στο τέλος της εκπομπής, παρατέταρτο περίπου, θα έχουμε την Εύη Αγγελίνα, τη διευθύντρια προγράμματος του Νότες 96 FM, που γνωρίζει.
0: Εκείνη
1: να κουβεντιάσουμε.
0: Εκείνη αν ξέρει.
1: Ναι, ναι, να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν.
0: Για τον καλλιτέχνη αυτόν. Τώρα, κατά τα λοιπά, η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζουνάκη έγινε γνωστή ακριβώς την ώρα που γινόταν η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα. Και σκέφτηκα αμέσως ότι.
1: Πάει συνέντευξη.
0: Πάει συνέντευξη.
1: Και πήγε.
0: Ναι, και πήγε.
1: Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Εντάξει, πήγε, σε μεγάλο βαθμό. Θα ήταν άλλη έκταση τη προβολή. Έτσι είναι τα γεγονότα. Ένα αεροπλάνο που θα χτυπήσει ο ξύλο που θα πέσει με 30 επιβάτες ήταν μεγάλο θέμα. Αν εκεί τη στιγμή πέσει ένα με 300, πάει το αεροπλάνο στου 30, του ξεχάσαμε, πάμε στου 300. Είναι σε τη γυναίκα μου στο σούπερ μάρκετ που λένε για τη γυναίκα.
1: Για πες το αυτό, σε παρακαλώ, γιατί μου αρέσει πολύ.
0: Με τους δύο άντρες που συναντιούνται σε ένα σούπερ μάρκετ και λέει: τι κάνεις, καλά, εσύ πώς είσαι και λοιπά. Ψάχνω τη γυναίκα μου, αλλά και εγώ ψάχνω τη δικιά μου. Λέει: πώς είναι η γυναίκα σου, λέει: εμένα είναι ξανθιά, είναι και 85, λέει έτσι με στήθο πλούσιο, με εντυπωσιακές καμπύλες και λοιπά. Η δικιά σου πώς είναι, άστη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, να δούμε τι συγκρατήσαμε. Χθες ήταν και ο Πρωθυπουργός στην Γαλλία, είδε τον κύριο Μακρόν. Ναι, για το διάστημα ήταν η συνάντηση. Είχαμε και τον πρώτο Έλληνα.
1: Ήταν η σύνοδο κορυφής, ναι, για το διάστημα.
0: Είδαμε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Ε?
1: Ναι, ναι. Τον είχαμε δει και εδώ. Ναι. Τον δείξαμε και στο Μακρόν.
0: Δεν τον θυμόμουν εγώ, να σου πω την αμαρτία μου. Δεν τον θυμόμουν.
1: Το φέρουμε γύρω-γύρω.
0: Τον κάνουμε το γύρο της Ελλάδας. Πώς είχαμε κάνει. Λοιπόν, την Παπαρίζου.
1: Λοιπόν, ο οποίος λέει ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί στην κατηδίαν συζήτηση και όχι στη σύνοδο κορυφής, ναι, στην οποία είχαν κληθεί όλες οι χώρες εκτός από τη Ρωσία, το Ιράν και για τη Βόρεια Κορέα, για το διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια ολόκληρη από οικονομία μέχρι. Μην σας τα πούμε τώρα, άλλη φορά να τα κουβεντιάζουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι συμφωνήσαν ότι θα πάνε οι Γάλλοι σε αυτή την ιστορία. Η Nexans προετοιμάζεται για επανεκκίνηση των ερευνών βυθού με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα.
0: Για το καλώδιο εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάνε να ποντίσουν το καλώδιο, δηλαδή θα το στείλουν, οι Γάλλοι.
1: Έρευνα
0: πρώτα και βυθού, μετά πόντιση καλωδίου.
1: Και μετά πόντιση καλωδίου που θα είναι το επόμενο διάστημα.
0: Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν και με τις έρευνες, αν θυμάσαι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν, όχι μόνο με την πόντιση. Πόντιση δεν έγινε.
1: Είναι οι έρευνες και οι έρευνες. Είναι οι έρευνες που συνήθως όταν πας στο βυθό που είναι άλλη σημασία από το αν γίνονται στην επιφάνεια.
0: Να, με την
1: φαίνεται λοιπόν ότι ξεκινάει αυτή η ιστορία και θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον πώς θα πάει. Γιατί και η συζήτηση είναι ακόμα υπουργός οικονομικών της Κύπρου, ο Κεραυνός.
0: Πού να ξέρω.
1: Ο οποίος είπε: είναι πολλά τα λεφτά, ρε παιδιά, δισεκατομμύρια. Δεν τα έχουμε. Να μην το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω δηλαδή. Είναι άλλη άποψη αυτή από του Χριστοδουλίδη του Πρόεδρου.
0: Ναι, ναι, ναι. Μας συμπτώσει ο Τραμπ, λέμε, συγχωρείς, ο Ερντογάν χθες έκανε μία σειρά από εμπριστήσεις. Τις κάνει κάθε χρόνο αυτές σε αυτή την περίοδο για την επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης. Αλλά χθες νομίζω ξεπέρασε τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έκανε. Και τον εαυτό, χειρότερο εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα του κάνω αναδιαφήμιση, αναδιατύπωση αυτών των οποίων είπε.
1: Θα το κάνουμε και
0: ήταν πολύ
1: ακραία.
0: Αυτά τα οποία είπε.
1: Αν και υπέροχα ότι υπάρχει πιο ακραίο από αυτό που έγινε εκεί.
0: Όχι.
1: Βασιζόμενοι σε σφάλματα δικά μας. Θα πει ότι κόκκινη μιλιά, αλλά πέρα από αυτό υπήρχαν τίποτα πιο ακραία.
0: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτά βγήκαν από το Παρίσι, το θέμα του καλωδίου δηλαδή, του διαστημικού προγράμματος και το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία που εντάξει έτσι κι αλλιώς ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με όλες κυβερνήσεις, να το πούμε αυτό, δεν έχει διαταραχθεί ποτέ από καμία κυβέρνηση.
1: Αλλά αν έρθει η ώρα να δούμε που θα είναι η Γαλλία. Για να είμαστε και δίκαιοι.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο. Μια φορά στο τέτοιο ήταν στο.
1: Πού?
0: Έλα μωρέ.
1: Λοιπόν.
0: Στον Αβαρίνο.
1: Ναι. Τα κανόνια των Αβαρών, ναι.
0: Λοιπόν. Ναι. Και βέβαια είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος. Εσύ, πεσμένο τον είδα τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν είχε τη ζωντάνια που είχε στην προγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Σαν ήταν κουρασμένο λιγάκι, μου φαίνονταν.
1: Και σε αυτό σου φάνηκε. 4,5 ώρα συνέντευξη.
0: Δεν έκανα λάθος. Όχι, ξεκινώντας δεν ήταν, ρε παιδί μου, στη ζέση που είχε στην προηγούμενη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, που ήταν πολύ κεφάτος.
1: Είχε ειδήσεις.
0: Θα
1: τα δούμε μετά στο τελευταίο.
0: Θα τις δούμε αναλυτικά. Θα έχουμε τον κύριο Παπαργύρη, την GPO, γιατί χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου λίγο έως πολύ. Έχουν τοποθετηθεί, εντάξει, περιμένουμε και ο Άντρου Λάκη το Σαββατοκύριακο, αλλά έχει πει πολλά από αυτά τα οποία θα πει έτσι.
1: Ναι, με αυτή την
0: έννοια. Δεν νομίζω ότι έχουν καμία δυσάρα από τις προτάσεις του. Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ήδη μια πρώτη εμφάνιση, τα έχει πει τα βασικά. Χθες έδωσε και αναλυτικά στοιχεία. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης Πρωθυπουργός πήγε. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη.
1: Κυρία Καριστιανού.
0: Είχαμε χθες την πρώτη, κυρία Καριστιανού.
1: Σήμερα
0: ξεκίνησε.
1: Νομίζω ότι ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Έχουν ξεχάσει
1: την Ελλάδα. Είναι... Ναι. Στη δημοσκόπηση είναι εντυπωσιακό παρεμπιπτόντω, άσχετο. Παραπολιτικό. Αλλά είναι αριστερά, περνάει το ΣΥΡΙΖΑ. Έστω για κατά 0,1.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά με τον Παπαργύρη. Μείνετε.
0: Ναι.
1: Τον οποίο ναι, Παπαργύρη θα τον ακούτε πολύ συχνά στο ραδιόφωνο πια.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Καλά, εντάξει, αυτό που θα έχουμε και έχουμε και θα έχουμε και θα ξανάχουμε είναι η ιστορία της ενέργειας των καυσίμων. 2.08 χθες, 2.12 θα πάνε την επόμενη εβδομάδα η βενζίνη, το diesel. Και το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης, συγγνώμη, 1.90 παρακαλώ. Να θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1.15. Είναι σχεδόν διπλάσια τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης από πέρσι.
1: Και όλοι ετοιμάζονται για έναν χειμώνα πολύ, πολύ, πολύ κρύο. Αδερφέ μου.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ. Αυτό το λένε μετεωρολόγοι.
1: Όχι μετεωρολόγοι, λέω.
0: Ότι, ναι, ότι τσέπη, στο διάστημα ναι, ναι, που θα έχει κρύο, ναι, θα υπάρχει πρόβλημα να ζεσθενόμαστε, γιατί θα είναι πάρα πολύ ακριβή η ενέργεια κάθε μορφής. Δηλαδή δεν υπάρχει καύσιμο το οποίο να είναι φθηνό. Και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η βενζίνη και το ρεύμα ανεβαίνουν πάρα πολύ και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να πω.
1: Να πω και κάτι που το ξεχάσω, με συγχωρείς, γιατί είναι σοβαρό. Ναι. Μας τηλεφώνησε γονέας στρατευμένου,
0: ναι,
1: ο οποίος πήγε, άφησε το παιδί του στο κέντρο νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου,
0: mm-hmm,
1: το άφησε και έφυγε. Την επόμενη μέρα τον παίρνει το παιδί του τηλέφωνο, του λέει: «Μπαμπά, είμαι στην Πάτρα». «Τι κάνεις στην Πάτρα?» Λέει: «Δεν χωράγαμε εκεί
0: και μας πήγαν,
1: και μας πήγαν στην Πάτρα,
0: πιο ωραία Πάτρα,
1: και μας πήγαν και στην Σπάρτη». Συγγνώμη, πήραν λέει ήταν λεωφορεία και μας πήραν. Λέει: «Πώς σας πήραν?» Λέει: «Είμαστε γεμάτο ένα λεωφορείο».
0: Εντάξει, τους κατεβάζαν.
1: Φύγαν και άλλο
0: στην Κρήτη.
1: Και, πρόσεξε. Και μας δώσαν λέει την επόμενη μέρα έξοδο για να πάμε έξω να φάμε, γιατί δεν είχαν στο άλλο στρατόπεδο κανονίσει για παραπάνω ανθρώπους. Αν γίνονται αυτά. Συγγνώμη, λίγο δεν είναι καλά πράγματα.
0: Όχι, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το γνωρίζουν αυτό.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζουν. Κάποιοι το κάνουν από κάτω χωρίς να το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν.
0: Να το μάθουν
1: να κάνουν
0: τώρα.
1: Την ΕΔΕ. Να το μάθουν και να κάνουν την ΕΔΕ.
0: Να κάνουν την ΕΔΕ και να μας απαντήσουν και εμείς θα μεταφέρουμε την απάντηση. Έτσι, με μεγάλη
1: σωστό
0: χαρά.
1: Σωστό.
0: Διότι μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει λεφτά να πάει να φάει έξω, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Η οικογένειά του. Έχει επίσης προγραμματίσει να πάει στη συγκεκριμένη πόλη για συγκεκριμένο. Και προφανώς.
1: Φυσιολογικά, ρε παιδί μου, αλλά ούτως ή άλλως τον καλεί να παραζωριστεί και ένα κέντρο, μετά τον παίρνει για την Περισσεύ και τον πα σε άλλα.
0: Ναι.
1: Δεν, εντάξει.
0: Δεν το ξανακούσει αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξανακούσει, γι' αυτό ναι, θεώρησα να το πω.
0: Δεν το ξανακούει.
1: Ναι, έχω τα ονόματα, έχω όλα. Δεν τα δίνουμε εννοείται.
0: Το ηρωικό χαϊδάρι και να με πάνε, ξέρω εγώ, για το.
1: Στη Θήβα.
0: Στη Θήβα. Πού πήγαιναν τώρα, πού πάνε τα βίσματα?
1: Τα βίσματα δεν έχει τώρα.
0: Καλά, τώρα δεν έχει βίσματα στρατό.
1: Δεν έχει.
0: Να σου πω.
1: Δεν και τόσο λίγο πια το διάστημα.
0: Έχει. Γνωρίζω πολύ καλά. Έχω παιδιά ηλικία που είναι με φίλου που πάνε στρατό. Έχει και παρέχει βίσματα και τώρα.
1: Αν έχει κακό στρατό, πολύ κακό τα έχει.
0: Έχει ρε.
1: Άλλο να κάνει θητεία στο πετάγωνο.
0: Ξέρει καμιά κυβέρνηση που δεν είχε βίσματα, ρε, να πέρασε καμία κυβέρνηση?
1: Παιδί μου, τώρα αυτό το ξέρει καμία. Είναι κατά τη γνώμη μου. Πώ να σου πω, ορισμό του χαδερφισμού.
0: Ωραία, εγώ λέω δύο πράγματα δεν θα καταργηθούν ποτέ. Η ιστορία αυτή με τα διπλώματα οδηγήσεω και τα βίσματα στο στρατό.
1: Αυτό θυμηθείτε.
0: Αυτό. Α, και ένα τρίτο. Τα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Αυτό ξένα το. Το σιγουράκι.
0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί να θυμηθούμε κι άλλα, αλλά τώρα τρία θυμήθηκα βασικά έτσι. Που τα λέμε τόσα χρόνια. Τέλος τα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια. Τέλος τα βίσματα στο στρατό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seat της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seat στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φαίνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης, ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού, η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο, 30,6% στο ντίζελ, 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα Χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλοι οι υπόδικοι για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή κάθε μέρα για γονότα, όχι τίτλοι.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: σου τραγουδά.
1: Έλα και φτάνει το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο, όχι το μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, το μεγάλο Σάββατο του
2: Θεσσαλονίκης,
1: το μεγάλο Σάββατο του Αντώνη Ρέμου. Για τη μεγάλη συναυλία εκεί που θα γίνει του χαμός. Θα θυμηθούμε προεκλογικές ομιλίες του Αντρέα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε ότι τα ξενοδοχεία, ξέρεις πόσο είναι στο ξενοδοχείο που έμενα εγώ τώρα σε Αλόγη πάνω, μου λέγανε ότι έχουν κάνει κρατήσεις στο ξενοδοχείο για τη συναυλία. Είναι full για τη μέρα της συναυλίας. Ναι, είναι full τη μέρα της συναυλίας. Δίνει όλους 200 ευρώ, 250 για να μείνει στο ξενοδοχείο, πάει στη συναυλία, πάει τσάμπα. Λοιπόν, να πάτε όλοι, είναι στην...
2: 200.000 υπολογίζουν οι οργανωτές.
1: Ναι, θα γίνει πάρα. Φαντάζομαι τι έχουν καλύψει με μεγάφωνα, τι έχουν καλύψει με ηχή, αν μπορεί να φτάνει ο ήχος. Θα περάσει καλά ο κόσμος, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ζηλεύουμε που ήμασταν το προηγούμενο
2: και δεν ήμασταν αυτό. Μέσα, θα έχουν τη Μαντό.
1: Προτιμούσα ανάποδα.
2: Μαντό και τη Γαρμπή.
1: Ροναλντίνιο.
2: Φάνος. Ναι, ο τραγουδιστής αυτό.
1: Δεν πειράζει. Θα το δούμε κοντά. Next Step Media, δεν είναι?
2: Ναι.
1: Εδώ είναι τα πολιτικά, η εφημερίδα, powergame.gr. Δεν μπορεί να τα πω όλα, θα φάμε όλη την εκπομπή από τα μέσα του σταθμού. Εδώ είμαστε πλέον όμιλος μεγάλος.
2: Θα είναι ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Περιβολάκης, ο Περιβολάκης θα είναι ο ποιος θα είναι, η Δέσποινα Βανδύ, σολίστες όπως ο Καραντίνης κλπ.
1: Τελεία. Δεν προτιμούσαν να ήμασταν εκεί αντί για το προηγούμενο. Λάθος Σάββατο πήγαμε. Για όλους είπατε σήμερα ότι μιλάει σήμερα ο πρόεδρος της Νίκης. Δεν είπατε τίποτα. Συγγνώμη για την υπόθεξη. Μιλάει και σήμερα ο πρόεδρος της Νίκης. Το
2: μισό
1: Γιώργο.
2: Είχαμε να τα πούμε συγκεντρωτικά όλα το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα υπάρχει. Έτσι, είναι διεθνή φάντ τη εκατομμυρίων. Επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Προκόπη Χατζηνικολάου στην τηλεφωνική μα γραμμή.
1: Καλημέρα, Προκόπη.
3: Καλημέρα.
1: Επειδή εμείς όταν ακούμε φαντ στην Ελλάδα μαζευόμαστε λιγάκι. Ξέρεις, γιατί τα έχουμε συνδέσει με τα κόκκινα δάνεια και δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι κάτι τελείως
1: ναι, αυτό γιατί είναι θετικό, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Παίζουμε. Εγώ ακούω φαντ και νομίζω ότι να μας παίρνουν τα σπίτια.
3: Όχι. Αν και μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις τιμές των ενοικίων, θα τα εξηγήσουμε λίγο παρακάτω.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά έρχονται επενδυτικοί κολοσσοί που ασχολούνται λοιπόν με επενδυτικά κεφάλαια, επενδύουν δηλαδή παντού. Θα επενδύσουν προφανώς και στο ελληνικό χρηματιστήριο κάποια στιγμή, στο μικρό ελληνικό χρηματιστήριο. Αλλά ήδη έχουμε τα δύο πρώτα funds που έχουν περάσει την πόρτα της Αθήνας. Είναι το Rocos Capital Management του δισεκατομμυριούχου Chris Rock και η Millennium Management του Easy Englander, όπου αποκτούν παρουσία στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρωθεί και συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο και σύντομα θα ανοίξουν τα γραφεία τους στην Ελλάδα.
2: Αυτοί διαχειρίζονται, λέει, κεφάλαια δισεκατομμυρίων, με τριψήφιο αριθμό μπροστά.
3: Ειδικά η Millennium Management διαχειρίζεται κεφάλαια περίπου 100 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται ίσως το μεγαλύτερο φαντ παγκοσμίως και μαζί με άλλα δύο που είναι περίπου στην ίδια, έχουν τα ίδια κεφάλαια.
1: Και πού θα κατευθυνθούν αυτά, για πες μου, πού μπορεί να κατευθυνθούν, σε ποιες αγορές θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους και έρχονται στην Ελλάδα?
3: Η Ελλάδα θα αποτελεί ένα μέρος, ας πούμε, στην Ευρώπη, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
3: Ουσιαστικά κάποιοι εγκαταλείπουν, αρχίζουν και εγκαταλείπουν σταδιακά
1: το Λονδίνο.
2: Αυτή είναι τα φορολογικά, δεν είναι το βασικό.
3: Ακριβώς. Ο λόγος που εγκαταλείπουν το Λονδίνο είναι ότι έχει γίνει εχθρικό φορολογικά.
1: Ναι.
3: Σε καμία περίπτωση το Λονδίνο δεν θα σταματήσει να είναι το κέντρο των hedge funds, γιατί, εντάξει, υπηρεσίες, γιατί δεν είναι μόνο ότι έρχεται ένα hedge fund στην Αθήνα και λειτουργεί, γιατί δίπλα δημιουργούνται παράπλευρες δραστηριότητες. Δηλαδή ένα hedge fund για να λειτουργήσει θα πρέπει να έχει από συμβούλους, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, φοροτεχνικούς, συμβούλους, στελέχη πληροφορικής, μια σειρά από δραστηριότητες, νέες δραστηριότητες ουσιαστικά που σήμερα δεν τις έχουμε στην Ελλάδα, που θα φέρουν μια νέα προστιθέμενη αξία. Και όχι μόνο, θα έχουμε και νέο προσωπικό, νέο εξειδικευμένο προσωπικό που υπάρχει στην Ελλάδα και φανταστείτε ότι τα ποσά που θα παίρνουν πλέον θα είναι μεν πολύ μεγαλύτερα από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ελλάδα, ακόμα και για αυτά τα στελέχη, θα είναι πολλαπλάσιο, αλλά σε κάθε περίπτωση χαμηλότερο από αυτά που αμείβονται στο Λονδίνο ή σε άλλες χώρες ή στην Αμερική.
1: Ναι.
3: Το σημαντικό, γιατί έρχονται τώρα στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ποιο είναι αυτό? Πρώτον, η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι έρχεστε εδώ σαν εταιρεία, εγώ δεν έρχομαι να σε φορολογήσω διπλά για αυτά που κάνεις στην Ελλάδα

0: καταλαβαίνω ότι είσαι θυγατρική μιας εταιρείας μεγάλης, θα φορολογηθείς για αυτά στο εξωτερικό. Ένα κομμάτι όμως, τα έξοδά σου, θα υπολογιστούν με κάποια διαδικασίες που προβλέπει και όσα, όπου θα φανεί ένα περιθώριο κέρδος και θα φορολογηθούν κανονικά με 22% όπως φορολογούνται όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Mm. Το μεγάλο ατού του ελληνικού συστήματος είναι ότι ο επικεφαλής και τα στελέχη που έρχονται από το εξωτερικό θα φορολογούνται για τα μπόνους που παίρνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αποδοχές τους δεν είναι το σημαντικό κομμάτι σε αυτούς που δουλεύουν στα hedge funds. Μπορεί να έχουν ας πούμε μισθό 150.000 ευρώ ετησίως ή 300.000 ευρώ ετησίως και να έχουν μπόνους 10 εκατομμυρίων. Ναι. Αυτά τα 10 εκατομμύρια δεν θα μπουν σε καμία κλίμακα. Θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Ναι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ που τραβάει όλα τα στελέχη, τα μεγάλα στελέχη και θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον είναι αυτό που πουλάει η Ελλάδα για να έρθουν αυτά τα στελέχη. Ήδη έχουμε δύο.
1: Εμείς τι θα κερδίσουμε από αυτό, η Ελλάδα τι κερδίζει από αυτό. Αυτοί κερδίζουν 10 εκατομμύρια. Εμείς τι κερδίζουμε.
0: Ωραία. Η Ελλάδα γίνεται ένας μικρός χρηματοοικονομικό, δημιουργείται ένα μικρό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Ναι. Γιατί σας είπα ότι πόσες νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή αν έρθουν 30 φαν στην Ελλάδα, ουσιαστικά δημιουργούνται περίπου 1.200 με 1.500 θέσεις εργασίας μέσα στα hedge funds. Ναι. Και φανταστείτε παράλληλα πόσες νέες δικηγορικές εταιρείες θα ανοίξουν, πόσοι σύμβουλοι, πόσο αυτά που θα δημιουργηθούν ή θα έρθουν από το εξωτερικό να τοποθετηθούν στην Ελλάδα. Οπότε δημιουργείται μία ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Είναι σημαντικό. Από την άλλη, φανταστείτε λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ για να νοικιάσουν ένα σπίτι, πώς μπορούν να εκτοξεύσουν τις τιμές των ενοικίων σε μια ήδη πονεμένη αγορά, πώς όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι όντως, δηλαδή, ψάχνοντάς το λίγο, πώς μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά η έλευση των hedge funds στην Αθήνα. Ένα από αυτά που μου βλέπω είναι οι τιμές των ενοικίων, οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν.
1: Εντάξει, επειδή δεν θα παραμείνουν στο Πέραμα και στην Κοκκινιά και στην Νίκαια και αυτά, θα παραμείνουν στη Βουλιαγμένη, στη Βούλα, στην Γλυφάδα, στο Παλιό Φάγκυρο, στο Κολονάκι, στα γνωστά που ήδη εκεί τα ενοίκια εκεί που έχουν πάει δεν μπορεί να πάει κανένα μέσο άνθρωπο να νοικιάσει. Είναι μόνο για του πλούσιου.
2: Να τα φέρει αυτού μετά αλλού σωτηρή.
0: Ναι, απλά
1: καταλαβαίνει.
0: Η ελληνική αγορά όμω των ακινήτων
1: είναι μικρή πια.
0: Από την άποψη. Ναι. Ότι αυξάνεται στο Κολονάκι, αυξηθεί και λίγο παραπέρα.
1: Ναι. Αυξηθεί και στου Αυτό Βασίλη, δίκιο έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ προκλητικό να μα έδωσε προκόπημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μα, να είσαι καλά. Κλείδω.
2: Θέλω να πάμε μετά να ακούσουμε λίγο.
1: Συγγνώμη, ο κ. Κορομάκης πληροφορούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα μιλήσει τελικά στη Θεσσαλονίκη και ο Μανουέλ με τον Κυριάκο αποφάσισαν να τη στείλουν και αυτό το διάστημα θα είναι η πρώτη Ελληνίδα αστροναύτησα. Πολύ θα θέλανε να εδώ θα μείνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα την έχουν αντίπαλο στις εκλογές. Και αντί να την κάνουν καλά.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης Δέτσικας μου στέλνει το πρόγραμμα το σημερινό στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το απόγευμα, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο Βελίδιο. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει το μεσημέρι 12 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ακούτε από τις ειδήσεις, και το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει το απόγευμα στις 5.30 η Μαρία Καριστιανού, ενώ συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα ολόκληρο.
1: Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Πολλή συζήτηση έγινε για το φορολόγηση του 1% των πιο πλουσιότερων Ελλήνων. Λοιπόν, αρωτήθηκε να δούμε τι απάντησε.
3: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Υπάρχουν αναλύσεις, υπάρχει βιβλιογραφία, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, αν δεν κάνω λάθος, είναι το World Inequality Database και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι έτσι. Πιθανόν να είναι και περισσότερο, πιθανόν να είναι και λιγότερο. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Αν έχει εκτιμήσει ότι ο πλούτος αυτός αφορά και πλοία, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ από εκεί. Θέλω να πω. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να φορολογηθεί.
2: Δεν μιλάει για πλοία.
1: Ναι, γιατί
2: δεν μιλάει. Μιλά,
1: τα 200 δισεκατομμύρια αυτά γιατί είναι.
2: Δεν είναι. Αφορά χρήματα, έχει. Το έχει εξηγήσει.
1: Εγώ την άκουσα πολύ γενική πάντως την τοποθέτηση τη δικασία. Περιμένουμε τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, απάντησε για το θέμα με το, την, αυτό το χαριτωμένο που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης για το. Ωραία που τα λες που με έλα που σε ξέρω. Τον ρώτησαν φυσικά και έδωσε τη δική του απάντηση. Καλή τη βρήκα να σου πω. Πάμε.
3: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Λοιπόν, ωραία είναι το που βάζει τα δαχτυλίδια. Δεν ξέρω ποιο το σκέφτηκε, αν το σκέφτηκε ο ίδιος και κάποιος άλλος. Πάντως είναι καλή η απάντησή του. Αφήνω να το πω. Του δίνω μπόνους. Μπόνους. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα, στόχος εκλογές, πρώτες, δεύτερες κλπ. Να βάλουμε να δούμε τι
2: λέει αυτό.
1: Ναι. Είναι το 9 αυτό εδώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι δική μας η πρόθεση, αν θέλετε, και ο στόχος οι δεύτερες, είναι να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα. Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί είναι, κ. Παπαδημητρίου? Γιατί πάρα πολύ απλά διαβάζει ένα κρίσιμο ποιοτικό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, το οποίο λέει ότι πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
2: Λοιπόν, Σωτήρη, να πω μόνο κάτι πάνω σε αυτό. Το πρώτο και το δεύτερο κόμμα είναι σαφές ότι θα θέλουν δεύτερες εκλογές, γιατί το δίλημα αυτά θα ενισχυθούν στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές, έτσι.
1: Σωστό.
2: Να έχουμε τώρα. Ξέρουμε
1: και κάτι τελευταίο. Νομίζω πολύ αιχμηρό για τον κύριο Μητσοτάκη να το ακούσουμε, γιατί είναι αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι από αυταπάτες πέρασε στην απάτη πλέον και το απάτησε και γι' αυτό, γιατί ήταν νομίζω πιο χοντρό που είπε τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Απάτησε και εκείνος νομίζω εξίσου χοντρά.
3: Ναι. Το τελευταίο που δικαιούται να μιλάει για απάτη μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές. Λοιπόν, ο τελευταίος που καλό είναι να μην μιλάει για απάτη είναι ο πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που έχει γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
2: Νομίζω ότι άλλη μια είδηση είναι ότι έφυγε ένα παράθυρο για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά: όταν είμαστε πρώτοι, θα απευθυνθούμε στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, θα υπάρχει κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι πρώτος. Έτσι δεν δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις. Αλλά όμως είναι και μια έτσι απάντηση σε όλο αυτό που καλλιεργείται τελευταία από τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Μητσοτάκη και Τσίπρα να συγκυβερνήσουν.
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω αυτά δεν υπάρχουν.
1: Εύη μου το διόρθωσε το ακριβής, το έκανε ακριβές το δεύτερο έφυγε από το κάνει λάθος. Κυρία, αυτόν είχαμε πρωθυπουργό. Εντάξει, τώρα είναι Σαρδάμ, φραστικό είναι. Καμιά φορά και μας ξεφεύγουμε εδώ πέρα. Σαρδάμ, άνθρωποι είμαστε και Σαρδάμ κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Έχει και άλλα μηνύματα, θα διαβάσουμε μετά. Πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, αμέσως, κύριε. Πάνω μας, το πείτε σας. Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom στο κινητό, θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάμε τηλεφωνικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγεις ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις οικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα φίλο εδώ πέρα της εκπομπής, πολύ καλό, τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, τον, πώς είναι ακριβώς η ιδιότητα, τον GP, τον Mr. GPO.
14: Αυτό, τα λέει όλα.
15: Τον οποίο τον ακούτε συχνά από το ραδιόφωνο και στο εξής θα τον ακούτε πολύ συχνότερα,
13: λοιπόν, πάρα πολύ συχνότερα. Είχαμε δημοσκόπηση χθες το βράδυ,
16: έτσι δεν είναι?
13: Καλημέρα κύριε Παπαργύρη και καλή σεζόν.
16: Ναι. Καλή σεζόν κύριε.
15: Για την τηλεόραση του Star.
13: Για τη φίλη μου τη Μάρα.
15: Για πες μας τα βασικά συμπεράσματα από την πρόθεση ψήφου, τώρα που είναι για το βασικότερο για τον κόσμο και την παράσταση, πώς το λέτε, την εκτίμηση.
16: Ναι, εντάξει, τώρα το βασικότερο συμπέρασμα που έχει προκύψει είναι άλλο, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, και όχι τόσο η πρόθεση.
15: Για πάμε λοιπόν, πέστε το.
16: Λοιπόν, κυρίως έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση καταφέρνει σε αυτή τη φάση συγκριτικά με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα, αλλά και με το Πασόκ, το οποίο δεν έχει ανέβει ακόμα ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΠΕΘ, αλλά γνωρίζουμε τα βασικά σημεία του προγράμματός του, ότι έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχει ποντάρει η κυβέρνηση και προς το παρόν φαίνεται να το, να το κερδίζει αυτό το στοίχημα.
13: Και να κρατάει τα ποσοστά της, λες, έτσι.
16: Επομένως, κρατεί τα νούμερα της. Έχει μια μικρή αύξηση του ποσοστού της, η οποία όμως δεν είναι κάτι καινούριο, πάντα μετά τη ΔΕΘ.
13: Ναι, ναι.
16: Που ενεργεία πρωθυπουργός.
15: 0,8 ήταν, νομίζω.
16: Ναι. Φαίνεται να κερδίζει κάποιους πόντους.
13: Τσίπρας Ανδρουλάκης, ναι.
16: Λοιπόν, τώρα ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ που είχαν υποστεί μια μείωση των ποσοστών τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο ανακάμπτουν, ξανακερδίζουν δηλαδή τις δυνάμεις που είχαν χάσει μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο σε αυτό και η απόπειρα συσπήρωσης
13: τσιμπάει,
16: που
13: δηλαδή,
16: προηγούμενη εβδομάδα.
13: Τσιμπάει προς το πάνω.
16: Ναι, υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όχι σε σχέση με τον Ιούλιο και όχι τόσο με τον Ιούνιο. Ναι. Τον Ιούλιο, ο Ιούλιος ήταν ένας κακός μήνας για το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι μετά τις διακοπές και ξανά μετά την απόπειρα ξαναλέωσης της πλήρωσης που επιχείρησε ο αρχηγός στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επάνωση στη σπήρωση των ψηφοφόρων του. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι, νομίζω, δεν θα λέω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Ωστόσο, αρχίζει και φαίνεται πολύ καθαρά πλέον το πρόβλημα εισρωής ψηφοφόρων από άλλους χώρους. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας από την αρχή κατέλαβε σχεδόν τα 2/3 των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να διευρύνει λίγο τα εκλογικά του ακρατήρια. Δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή χωρίς δεξαμενές. Και αυτό τον δυσκολεύει στο άλμα το οποίο θέλει να κάνει. Για να
13: αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, και το λένε εκπρόσωποι του εδώ και μας το είπε και ο κ. Τσοκαλάς εδώ πέρα, θεωρεί ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεφουσκώσει ο κύριος Τσίπρας και θα εμφανιστεί ξανά το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Το βλέπετε ως ένα ρεαλιστικό σενάριο. Τώρα αυτό είναι εκτίμηση. Όχι, με βάση αυτή την πορεία των ψήφων, όπως τη βλέπετε.
16: Θα πρέπει να δούμε και το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην ανακοίνωση των μέτρων αρκετά πιο προσγειωμένος και ρεαλιστικό
13: σενάριο.
16: Ωστόσο, νομίζω ότι η εξειδίκευση η οποία αποπειράθηκε να γίνει στη συνέχεια από κάποια στελέχη που δεν μάλλον θόλωσαν περισσότερο το μήνυμα, παρά διευκρίνησαν ακριβώς τι ήθελε να κάνει. Θα πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά των στελεχών και του ίδιου του κ. Τσίπρα να εξηγήσουν καλύτερα και το οικονομικό τους πρόγραμμα και το σχέδιο, το οποίο είναι το πολιτικό σχέδιο.
15: Βλέπω τα στοιχεία τώρα. Έτσι, 0,8 της μονάδος σε σχέση με τον Ιούνιο η Νέα Δημοκρατία, μια και το φέρατε αυτό ως παράδειγμα. 0,3 πάνω ο κ. Τσίπρας πάλι σε σχέση με τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ σε τρίτη θέση με 10,8.
16: Ναι.
15: Αυτά δεν είναι τα ποσοστά.
16: Ναι, αυτά είναι.
15: Αυτά. Ευχαριστώ. Ναι. Για να έχω την αίσθηση, μήπως κάνω κάποιο λάθος δηλαδή.
16: Όχι. Το βασικό όμως, ωστόσο, στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου, που αν θέλουμε λίγο να εστιάσουμε και να δούμε, είναι η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, που είναι αρκετά μεγάλη και ραγδαία. Δηλαδή, σε σχέση με τον Ιούνιο, είχε καταγραφεί η κυρία Χαριστιανού στο 9,2%, τον Ιούλιο ήταν στο 6% και τώρα την μετρήσαμε στο 3%. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με την ελπίδα, η οποία ξεκίνησε με πολύ μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες φαίνεται να μην μπορεί να τις καλύψει αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διευρύνεται η ζώνη των αναποφάσιστων και εκεί να δημιουργείται ένα πεδίο και ένα κενό στο εκλογικό σώμα, το οποίο είναι διεκδικήσιμο. Τώρα από ποιον θα είναι διεκδικήσιμο το επόμενο διάστημα μένει να φανεί. Ωστόσο, ξαναλέω ότι η κυρία Χαριστιανού είχε καταλάβει ένα χώρο αρκετά σημαντικό, που ήταν διψήφιος όταν είχε εμφανιστεί. Αυτό φαίνεται να χάνεται αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε αν θα μπορέσει να ανακάμψει η κυρία Χαριστιανού το επόμενο διάστημα. Πάντως, ξαναμοιράζεται πάλι η τράπουλα στο εκλογικό κοινό και φαίνεται ότι υπάρχουν πάλι αδιέξοδα για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που συνεχίζει να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα αντιπροσώπευσης και δεν φαίνεται να καλύπτεται ούτε και από τα καινούργια κόμματα.
15: Αν βλέπω κάτι εδώ, είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αναποφάσιστοι που έχει να κάνει σε σχέση και με την πτώση της κυρίας Χαριστιανού.
16: Ναι, νομίζω ότι από εκεί προέρχεται κυρίως.
15: Ναι, κυρίως από εκεί. Βλέπω πάλι εδώ σε σχέση με τον Ιούνιο, όπως τα έχετε τον πίνακα, τον έχετε δώσει. Δύο μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο του 26. Πάλι έτσι δεν είναι.
16: Καλά. Στην εκτίμηση. Μηδέν, ναι. Του ποσοστού των αναποφάσεων.
15: 0,4 πάνω το Πασόκ και 0,9 κοντά σε μια μονάδα δηλαδή η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δεν πιστεύω, ναι. Καλά.
16: Ξαναλέω, αυτό είναι στην εκτίμηση.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Που δεν περιλαμβάνονται. Επί της ουσίας είναι μια αναγωγή χωρίς τις αναποφάσεις τους. Για την διερεύνηση όμως των τάσεων του εκλογικού σώματος, καλό θα είναι να παρακολουθούν το επόμενο διάστημα πώς κινούνται οι αναποφάσιστοι και πώς θα επανατοποθετηθούν.
15: Δεν είχατε πίνακα, προφανώς δεν τα έχετε. Θα ακούσουμε και την παρουσίαση του δεύτερου μέρους απόψε. Φαντάζομαι θα έχετε για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν το βλέπω πουθενά εδώ απόψε ή όχι.
16: Ο κύριος Σαμαράς, θα περιμένουμε ακόμη να ανακοινώσει το κόμμα του.
15: Λέω, τον έχετε μετρήσει, στο δεύτερο μέρος θα έχετε.
16: Όχι, δεν έχει μετρήσει αυτή την έρευνα. Ήταν λίγο πιο επικεντρωμένη η έρευνα. Στις εξαγγελίες των δύο πολιτικών αρχηγών.
15: Και βλέπω και 8 κόμματα στη Βουλή και βλέπω ότι σε αυτό που λέτε ότι η κοινωνία έχει πρόβλημα. Πρώτος ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, στο, πες να σου πω δύο-τρία πράγματα που έχετε στο κοστολογημένο πρόγραμμα, στην αξιοπιστία κλπ. Αλλά ο κανένας είναι μπροστά με θηριώδη διαφορά.
16: Ναι, εκεί πέρα περίπου σε αυτή την ερώτηση, την απευθείας που συγκρίνονται οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω ότι έχουμε μια επανάληψη της πρόθεσης ψήφου με κάποιο τρόπο. Επί της ουσίας αποτυπώνεται η εκλογική επιρροή των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων που εκπροσωπούν. Προφανώς υπάρχει, ξαναλέω, μεγάλο έλλειμμα αντιπροσώπευσης. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι και τόσο κατακαιρματισμένο σε πολλούς σχηματισμούς, οι οποίοι όλοι θα δώσουν μάχη και νομίζω θα έχουμε και αναδιάταξη του κομματικού συστήματος το επόμενο διάστημα. Κερδισμένοι βλέπω επίσης το τελευταίο, από την τελευταία μέτρηση είναι και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία μάλλον ευνοείται από την ατζέντα που επικρατεί αυτή τη στιγμή συνολικά, όχι μόνο στη χώρα αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα σταθεροί πυλώνες εμφανίζονται, σταθερά εμφανίζονται η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα,
15: που παλεύουν για την
16: τέταρτη θέση με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Και από εκεί και πέρα και η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται να συγκρατεί κάποιες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, θα δούμε διάφορες ανακατατάξεις. Είναι πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25. Και θα δούμε πώς θα
15: εξελιχθεί. Εδώ μου έκανε εντύπωση, η Νέα Αριστερά είναι 0,1, απροελάχιστο ποσοστό έτσι, αλλά 0,1 πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι, εντάξει, κύριε Σκουλέκη, να είμαστε λίγο έτσι προσεκτικοί. Ναι. Είναι ενδεικτικά αυτά τα νούμερα, είναι πολύ μικρές.
13: Ναι,
16: αποκλήσεις.
15: Αλλά αυτά, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαργύρη.
16: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε.
13: Καλημέρα. Θα τα λέμε. Πρώτο Θεό, να είμαστε καλά. Ο Δημήτρης λέει ότι όταν βγάζει 30% για Νουδού δεν έχει νόημα να μιλάτε με δημοσκόπους. Αλλά θα μου πείτε τα παραμύθια είναι τη μόδα. Φάει το φαράκι του και ψήφισε Μητσοτάκη και την παραμονεύουν οι Τούρκοι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα δούμε. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα βρίζει την κυβέρνηση, άφηξε την Δημοκρατία. Δεν τη βρίζει όλη η Ελλάδα, τη βρίζει ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Δεν τη βρίζει όλη, παιδιά. Έχει και ψηφοφόρους στην Δημοκρατία. Θέλω να σας πω και αρκετούς. Μόνο στο κύριο Τσίπρας είπε ότι υπάρχει ένα 20%, εγώ εκτιμώ ότι είναι πολύ περισσότερο. Περνάει καλά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό το 1% και 2% δεν υπάρχει. Αυτό είναι μακριά από όλους. Το μπάμπλου ήταν. Αυτή είναι η ζάμπλου και είναι πάνω από όλους. Δεν μπορεί να του υπολογίσει.
15: Θυμάμαι προχθές
13: που
15: είδε, νομίζω, 34 δισεκατομμυριούχοι στην Ελλάδα.
13: Ναι.
15: Και δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες θα λέγαμε εδώ. Θυμάμαι, αν ψάχνω τα χαρτιά μου.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Είναι εκατομμυριούχοι.
13: Είναι αγωνιασμοί του ανθρώπου αυτό. Δεν έχει κανένα
15: νόημα. Μιλάμε για αυτούς.
13: Μιλάμε για αυτούς που ζουν καλά. Αυτοί που ζουν καλά και
15: πιέζουν. Το δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας.
13: Γεια σας, γεια σας. Και επαναρχόμαστε εντός ολίγου.

0: ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και εξέπνευση, επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών. Στο ιατρείο βρίσκονται αστυνομικοί της ασφάλειας, παρουσία εισαγγελέα και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Έτοιμο για πιο σφοδρό πόλεμο δηλώνει το Ιράν και προειδοποιεί ότι θα κλιμακώσει τα αντίπεινά του αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του, δήλωσε στο Bloomberg υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό και στις επιθέσεις κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η νέα κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και η Αθήνα εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά τα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Από τον Απρίλιο του 2027, η διπλή ενίσχυση στις αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα θα τεθεί σε ισχύ, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ παράλληλα θα μειωθούν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές. Το απόγευμα, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ συνέντευξη τύπου, θα παραχωρήσει το μεσημέρι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει το απόγευμα η Μαρία Γανιστιανού, ενώ συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της Συμφωνίας για την Ανάπτυξη Ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινού μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Συσκευές γεωεντοπισμού νέας γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιούνται σε υποδίκους για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι συσκευές θα ενεργοποιούνται όταν ο δράστης παραβιάσει την απόσταση που έχει καθοριστεί δικαστικά, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Στον πύργο και στα Ιωάννα σήμερα, κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Phantom το Σάββατο σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα, η 68χρονη και ο 36χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έθαψαν την νεκρή μητέρα και γιαγιά αντίστοιχα στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 νεκροί και 19 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Μικολάιβ στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιά για τη Στίχημαν Super League, στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ Άρης για το κύπελο Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, ο Μιγιάγκη. Καλώς ήρθες, φίλε μας. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ακρόαση. Μια λεξούλα θέλω να πω. Αν ανοίξει το μήνυμα όπως είσαι 15, θα με καταλάβεις. Και συμφωνείς, δεν συμφωνείς, εγώ θα τα πω αυτό που θέλω να πω. Σε έναν φίλο, ο οποίος υπογράφει ως Ρόμπιν Τάδε. Να σου πω, έχει πολλούς ειδικούς για την περίπτωσή σου, στους οποίους μπορείς να απευθυνθείς και με την κατάλληλη θεραπεία να βελτιωθείς αρκετά και να γίνεις και εσύ ένας κανονικός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, να σου πω ότι άμα δεν σε αρέσει η εκπομπή, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλάζεις κουμπάκι και ακούς κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Και μεταξύ μας και εγώ, να με ακούνε άνθρωποι οι οποίοι είναι του δικού σου επίπεδου, δεν πολύ γουστάρω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς όπως χρησιμοποιείς εσύ. Άμα διαβάσει το μήνυμα, γιατί σε αφορά και σένα πλέον εκτός από μένα, θα καταλάβει.
1: Πρώτα φορά σένα αφορά και εμένα.
0: Όχι.
1: Με την εκπομπή.
0: Όχι, μέχρι τώρα δεν σε είχε παραλάβει. Λοιπόν, σήμερα παράλαβε και εσένα. Άντε, γεια σου λοιπόν. Ναι. Και έτσι. Και είναι το τελευταίο μήνυμα σου που διαβάζω και πώς είναι, σβήνονται και πετυχούνται. Να πας να δεις έναν ειδικό, τον χρειάζεσαι οπωσδήποτε.
1: Είδα και εσύ μου,
0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε στον Δημήτρη Ρόδο, καλημέρα. Τι λέει στο μικροσκόπιο της κοβέζης πειραγμένες δημοσκοπής σχέσεις δημοσκόπων με Υπουργεία Ερευνά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν το έχω δει αυτό, αλλά είναι πιθανό. Δεν το θεωρώ απίθανο. Θα δούμε αν υπάρχει τέτοιο φάκελο κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, θα τα δούμε σε πολύ λίγους μήνες πια, έτσι. Δεν θα αργήσουμε να τα δούμε. Και επίσης να πω ότι προφανώς οι δημοσκοπήσεις σε πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης που έγιναν και εγώ που παρακολουθώ με εκλογές, δεν έχουν πέσει μέσα. Στην Κύπρο, ας πούμε, δεν πέσανε μέσα στις τελευταίες εκλογές. Ο κόσμος άλλα δήλωνε, τουλάχιστον αυτά οι δημοσκόπηση, και άλλα έκανε στην κάλπη. Αυτό.
1: Καταρχήν, οι δημοσκοπήσεις, θέλω να πω κάτι που είχε ενδιαφέρον. Δεν δικαιολογώ εγώ καμία δημοσκόπηση, ναι, και δεν καταδικάζω καμία δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς.
1: Λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ποιο είναι το εκλογικό σώμα. Γιατί η δημοσκόπηση γίνεται στο σύνολο του εκλογικού συστήματος. Ποιοι από αυτού θα πάνε στην κάλπη?
0: Ναι,
1: θα πάνε,
0: ναι,
1: δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα όπως είμαστε εδώ, θα πάνε αυτοί που θέλουν να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία περισσότεροι?
0: Ναι, ναι,
1: και δεν θα πάνε οι άλλοι? Ή θα πάνε αυτοί που θέλουν ακόμα και, πώς το λένε, βουλώνοντας τη μύτη να ψηφίσουν Μητσοτάκη και δεν θα πάνε οι άλλοι?
0: Ναι, ναι.
1: Να πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το 2009 ο Κώστας Καραμαλής έχασε από τον Γιώργο Παπανδρέου. Το 9 δεν ήταν, Σωτήρη?
0: Ναι.
1: Έχασε λοιπόν με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
0: 11 μονάδες.
1: 11 μονάδες. Και με τον Γιώργο Παπανδρέου του Πασόκ να παίρνει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.
0: 44%.
1: Πόσες ψήφους είχε, όσες και την προηγούμενη φορά? Τι είχε συμβεί? Δεν πήγαν περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίσουν?
0: Ο φίλος σου γράφει σχετικό στην Πέμπτη.
1: Αυτό λοιπόν φέρνει, έτσι, και έφερε τη διαφορά των 10 μονάδων.
0: Ναι,
1: πήγε 11, άλλο εκλογικό σώμα. Έφερε αυτό. Γι' αυτό βλέπετε επίσης τελευταίες εκλογές. Στον Όρμπαν, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, πήγε και ψήφισε το 80% του κόσμου. Τώρα στη Γερμανία, στη Σαξονία, που έγινε αυτό που έγινε, πήγε ψήφισε πάνω από το 80%
0: και
1: του κόσμου.
0: Αν
1: πήγαινε παρακάτω, θα ήταν αλλιώς.
0: Ωραία, θα πάει πολλοί κόσμοι να ψήφισει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Εγώ δεν το έχω. Δεν ξέρω το κλίμα που
0: έχει. Μαντεύω. Δεν μπορώ να πάω κι εγώ, αλλά μαντεύω θα πάει πολλοί κόσμοι να ψηφίσει.
1: Αν βλέπω δηλαδή από αυτά τα κανένα κλπ., μπερδεύομαι ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ πιστεύω θα πάει να ψηφίσει. Επίσης πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι δηλώνει άλλα από αυτά που θα πάει να κάνει στην κάλπη τελικά. Το πιστεύω και αυτό.
1: Δύσκολο, αλλά.
0: Δεν καθόλου δύσκολο. Μπορεί να δηλώνει όταν σε ρωτάνε πόσο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα, μπορεί να απαντήσει και στο ένα θα ψηφίσω και στο άλλο θα ψηφίσω. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να το ψηφίσει, να το δηλώσει δύο φορέ. Δεν σου απαγορεύουν να δηλώσει στην ερώτηση αν είναι πιθανό να το ψηφίσει. Καταλάβεις. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί και να δηλώσει κάτι
1: στη
0: άλλο.
1: Στη Γερμανία έπεσαν μέσα οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή, Δημήτρη Χαλκιά.
0: Στη Γερμανία έπεσαν μέσα οι δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρει ποτέ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αναφέρθηκα στην Κύπρο γιατί όντω πέσαν έξω οι δημοσκοπήσεις.
1: Έχουν γίνει παιχνίδια με τι δημοσκοπήσεις? Κατά τη γνώμη μου, ναι, βεβαίω έχουν γίνει. No. Είναι όλε οι δημοσκοπήσεις παιχνίδια? Βεβαίω όχι. Έτσι,
0: Έχω πάρει ένα μήνυμα εδώ που λέει το οξυγόνα Ευαλιώτης λέει έφτασε στα 48.280 μέλη. Ο Ευαλιώτης ο Κώστας είναι αυτός, έχει κάνει κόμμα? Δεν το ξέρω. Το διαβάζω όμως, μας το λέει ένας φίλος μας εδώ. Έφτασε 48.000 μέλη, λέει, το οξυγόνα Ευαλιώτης. 24 γραφεία στην Ελλάδα, σε Κύπρο, Σουηδία και Βρυξέλλες. Δεξαμενή σκέψη κλπ.
1: Είμαι πάντα οπαδός στο Δημήτρη Μαύρο και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Ο Ευαλιώτης είναι φίλος, ο Ευαλιώτης του παλιού του Καρατζαφέρη. Αυτός,
1: ναι,
0: αυτός,
1: ναι, ναι,
0: αυτός,
1: ναι, γι' αυτό λέω.
0: Αυτά τα φαντς είναι οι κομμουνιστές που θα μας πάρουν τα σπίτια. Όχι, τα φαντς που θα μας πάρουν τα σπίτια έχουν έρθει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι καινούργια. Καλημέρα, υπερόλυμα τέκνα, ρε ξενάκι βίσμα. Έπρεπε να σε είχα στο φυλάκιο Παγάλα, στα σύνορα στο δημότικο. Θα τραγούδα η συνέχεια δημότικο μπλουζ. Πρέπει να πω κάτι, ότι τη σειρά μου τουλάχιστον τη ηλικία μου, τους συναδέλφους που ξέρω που κάναν κανονικό στρατό και βαρβάτο. Ο μόνος που ξέρω, εντάξει, να μην αδικήσω, είναι κανένα δύο ακόμα, είναι ο διπλανός μου, ο Βασίλης ο Σκουρής. Όλοι οι υπόλοιποι σε γραφεία τύπου και σε τέτοιες υπηρεσίες. Εγώ το λέω και δημόσια, δεν τρέπομαι να το πω. 19 μήνες, αλλά εκεί.
1: Αυλώνα, Μίντεο, Λίμνο με τη Λίμνη.
0: Αυτό σου λέει, γύρισε όλη την Ελλάδα. Έκανε τώρα όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εγώ πήγα παντρεμένος 27 χρόνια, δεν ξέρω πότε πήγες εσύ.
1: Οι πιο ωραίες στιγμές ήταν στην Λίμνο, εκεί θα το θυμούνται κάτι, και όταν όλα τα στρατόπεδα συνοηθήκαμε όλα τα παιδιά που είχαν δίπλωμα κλπ. Και κάναμε πτυχίο δηλαδή, δίπλωμα. Και κάναμε φροντιστήριο στα παιδιά των χωριών. Οπότε κανείς δεν μπορούσε να μας πειράξει, ξέρεις, από τους αξιωματικούς εκεί, γιατί διαβάζαμε εφημερίδες. Άλλες εποχές είχαμε όλο τον κόσμο μαζί
0: μας. Τι εφημερίδα διαβάζεις? Τι εφημερίδα διαβάζεις?
1: Σωστά, σπάστε.
0: Εντάξει, είχα να το πεις.
1: Γιατί να μην το πω?
0: Σου μπράβο και εμείς και καμάρες. Και εγώ από γεματινή και δεύτερο τύπο.
1: Και διάβαζα και όλες τις υπόλοιπες, αλλά αυτό που έβαζε τις. Που άλλαξε την ιστορία, απλά θα διαλυθεί ο στρατός άμα μπουν εφημερίδες. Δεν θυμάσαι τι γινόταν. Φυλακές, αυτά. Τίποτα δεν διαλύθηκε. Και εγώ επίσης θέλω να σου πω και κάτι. Ήμουν και από τους Προτεστάτες. Στην αλήθεια το λέω, τώρα αυτό δεν είναι εγωιστικό. Το λέω για να καταλάβεις. Στο συνδικαλισμό των σωμάτων ασφαλείας. Δεν φανταζόμουν να λέω Μπαλάσκας για παράδειγμα. Στο
0: ασφαλείας τι δουλειά έχεις?
1: Γιατί ήταν ολόκληρα κινήματα που γίνονταν, παιδί μου. Οπότε υποστήριζες. Υποστήριζες απ' έξω και είδες. Τώρα δεν περίμενα ότι θα έρθουν αυτά, βέβαια θα ήταν έτσι.
0: Γιατί μια χαρά, κύριε Μπαλάσκα, τι κάνει και ο κύριο Μπλουφίλο.
1: Μπαλάσκα, μια χαρά είναι.
0: Και ο φίλο ο Ντεμό και το. Και ο φίλο ο τέτοιο. Ο φίλο ο άλλο επίση που μα βοηθάει στα ρεπορτάζ. Όπω δεν είναι τώρα Κανανία, ρε. Υποψήφιο Πασόκ.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Γιώργο, ο. Α, την ευχή.
1: Αστο,
0: κόλλησα. Καλημέρα, ο Γεωργιάδη ασχολείται εργολαβικά με τα πάνελ που πλέον επιτίθεται στον ευεργέτη του Σαμαράλα. Γιατί γίνεται με αυτέ τι κλινικέ που κάνουν θεραπεία με πλάσμα, τώρα ξύπνησε. Παριστάνει τι κάνει αγριάζει, γιατί
1: θα έχουμε τον κύριο Πατούλη αμέσω μετά, θα το ακούτε. Θέλω να πω κάτι μόνο. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριο Παύλο Μαρινάκη, άδειασε χθε και τον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Γεωργιάδη για τον τούτο των γεντώνων. Έτσι το κρατάω στη συνέντευξή του, του άδειασε. Κανονικότατα. Αυτό για να δω αν εγώ είμαι ψεύτης ή δεν είμαι. Γιατί καμιά φορά. Εντάξει.
0: Όχι,
1: είπαμε να μην, μιλάμε, αλλά.
0: Ναι, ψεύτης δεν είσαι. Όχι, ψεύτης.
1: Τι με κλέφτης.
0: Όχι, ρε, ψεύτης δεν είσαι. Ψέματα δεν λες. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δεν... Ποιος είπε ψεύτη? Ναι.
1: Ο
0: εντάξει, ναι, δεν σε είπε, όντως. Το θυμήθηκα τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι το εννοούσα, ξέρεις, να πας στην κουβέντα όμως.
0: Πάρω στην κουβέντα, λες καμιά αυτό, ναι, όλοι
1: μας λέμε καμιά
0: και μετά το μαζευόμαστε. Πόσες φορές έχω σκοπεί αυτό το 5 χρόνια, ότι πόσες φορές σκοπεί, συγγνώμη, έκανα λάθος,
1: δεν
0: πάω από αυτό.
1: Σκοπεί, δεν είναι, υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, είχα τύχει στο Πάρκο Ελευθερίας, θυμάσαι παλιά στέκι, το εστιατόριο που υπήρχε εκεί, έτρωγα σε ένα τραπέζι και ήταν ο Σιμίτης σε ένα τραπέζι.
0: Πάρκο Ελευθερίας.
1: Και ένα ο Σιμίτης και ένα ο Μακαρίτης, ο
0: Μιλτιάδης. Όταν όλοι οι πολιτικοί Αθήνα.
1: Ναι, και οι δημοσιογράφοι.
0: Μακαρονάδες και γαρίδες, όχι, και κρεμμύδια τηγανιτά, του άρεσαν πάρα πολύ.
1: Διάφορα, ναι, λοιπόν, και έχει λοιπόν, και κάποια στιγμή πέρασε ο Έβερτ από το τραπέζι του Σιμίτη, πήγε κάτι, είπαν εκεί, φάκε σαν ένταση. Φεύγοντας λοιπόν και τελειώνοντας, περνώ από το. Από το γραφείο, από το τραπέζι του Σιμίτη, ο Ιδρυτή
0: Γερμανό.
1: Και λέω, πρόεδρε, τι έγινε? Και λέει, μα είδε, με λέει, κλέφτη. Και ήρθε να μου δώσει το χέρι. Δεν του το έδωσα. Εγώ τους λατρεύω αυτούς τους πολιτικούς που λένε αυτό, και όχι αυτούς που βρίζονται, σκοτώνονται, πιάνονται στα χέρια, αλληλοξευτιλίζονται στις τηλεοράσεις και αμέσως μετά αγκαλιάζονται. Και φεύγουν μαζί αγκαλιασμένοι έξω και έκαναν μια χαρά τη δουλειά τους. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, λοιπόν, αυτό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα εντάξει, θα κάνω. Είναι, σου λέει, στα πλαίσια της πώς το λένε, του αστικού, της αστικής ευγένειας.
1: Για τον ντου είναι ακριβής φράση του κυρίου Μαρινάκη, χθες στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Μην δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο.
0: Καλιακμάνης, μας λέει ο Στέφανος Ζημπορνάκη. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλούρες από το Ούλμεν. Καλημέρα, Στέφανε. Στη Γερμανία μας το είπαν, το χάσαμε εμείς εδώ στην Αθήνα. Να σε καλά, Στέφανε. Ρε, λέμε για την αστική ευγένεια. Αυτό είναι. Την είχε ο κύριος Σιμίτης στην αστική ευγένεια, ναι, έτσι, ναι, και την παρέχει κιόλας σε σημεία που λέγανε ότι παρέχει.
1: Ο κύριος Έβερτ ανεξαρτήτως
0: τον είχε πει, δεν τον είχε πει κλέφτη, τον είχε πει της, πώς το λένε, κάτσε, το χρησιμοποιήσω μια φράση πολύ χαρακτηριστική, γιατί είναι που σχελιτώσαμε τη διαπλοκή, ότι κάτι της διαπλοκής, ότι ήταν αυτό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι.
0: Κλέφτη δεν τον είχε πει κανένας το Σιμίτη, νομίζω.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντός εισαγωγικών θέλω να σου πω κάτι, μια βαριά έκφραση, δεν θυμάμαι.
0: Ναι,
1: μου καρφώθηκε στο μυαλό από τότε. Εγώ έτσι θέλω τους πολιτικούς.
0: Εντάξει.
1: και του ανθρώπου και του δημοσιογράφου και εμά. Δεν ήταν ηθοποιό. Που λέει τι ωραία που είσαι, βλέπει και τι ηθοποιέ.
0: Έχει κάνει σε τηλεοπτικά πάνελ. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Στα τηλεοπτικά πάνελ που βλέπει που τσακώνονται οι τέτοιοι. Εντάξει, πολλέ φορέ φεύγουν και τσακωμένοι.
1: Όχι να την παρατηρείτε.
0: Αλλά κάποιε φορέ δεν φεύγουν τσακωμένοι. Αυτοί που τσακώνονται μετά από λίγο είναι εντάξει.
1: Δεν λέμε να αντιπαρατήθετε. Όχι, δεν λέμε να αντιπαρατήθετε. Πολιτικά έτσι και γεγονότων. Αυτό, αυτό είναι τηλεόραση. Όχι, δεν του είχε εκεί, αν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά λέμε όταν υβρίζονται για παράδειγμα και μετά δεν τρέχει απολύτως τίποτα.
0: Ναι. Αρχιερέα της διαπλοκής. Ναι. Έτσι τον αποκαλούσε. Αρχιερέα της διαπλοκής.
1: Ο Έβερτο λέει αυτό, ήμουν
0: ναι. Και ο Καραμαλής το έλεγε αυτό και ο Έβερτο όμως το έλεγε αυτό.
1: Το έλεγε αυτό.
0: Αρχιερέα της διαπλοκής. Ναι, ναι, τον έλεγε. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα. Λέει, κυρία Σκουρή, σας εκτιμώ πάρα πολύ. Παρότι δεν είμαστε στο ίδιο ιδεολογικό στρατόπεδο, πιστεύετε πραγματικά ότι ο συνδικαλισμός στρατιωτικά σώματα και σώματα ασφαλείας ωφέλησε? Δεν έβλαψε τίποτα, νομίζω πάντως.
1: Πάντως σίγουρα δεν έβλαψε.
0: Εγώ μια στιγμή δυσάρεστη του συνδικαλισμού θυμάμαι όταν έκαναν ένα ντου και μπήκαν μέσα στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν απαράδεκτο από στρατιωτικούς να κάνουν ντου για να μπουν στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτό. Αλλά κατά τα λοιπά, δεν νομίζω ότι έβλαψε κανένα.
1: Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής ήταν μεγάλη πορεία. Και οι ενστολικοί στρατιωτικοί και ήταν και πυροσβέστες. Και ήταν και στρατιωτικοί μες στις στολές τους. Όχι όλοι. Αλλά ήταν και στρατιωτικοί εκτός από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς.
0: Και
1: θέλω να πω ότι αυτό δεν διαλύει το στράτευμα, αρκεί ο συνδικαλισμός είναι καλό.
0: Συγκροτημένο, σωστό.
1: Και στενότητα γίνεται για το συμφέρον των ανθρώπων που είναι εκεί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους που είναι πολλά. Ναι. Είναι πολλά και για τους στρατιωτικούς, είναι πολλά και για τους αστυνομικούς, ναι. Είναι πολλά για τους πυροσβέστες. Ρωτήστε τους ανθρώπους να δείτε τι θα σας πούν. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Αυτό.
0: Αρχιερέα της διαπλοκής, λέει ο Παναγιώτης, τον είχε πει ο καταλληλότερος. Καταρχήν, ο καταλληλότερος ήταν ο κύριος Σιμίτης,
1: ο πρώτος καταλληλότερος.
0: Άρα δεν πρώτον είχε πει ο ίδιος
1: αυτός.
0: Ναι. Αν εννοείς τον Καραμαλή, ναι, τον έλεγε και ο Καραμαλής. Νομίζω πως τον έλεγε και ο Έβερτ, μπορεί να κάνω λάθος όμως.
1: Εγώ έχω τον αίσθηση ότι του Καραμαλή ήταν η φράση
0: είναι
1: πρώτη
0: πολύ
1: φορά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όντως το καταλληλότερο είχε ξεκινήσει γιατί έτσι και όταν οι δημοσκοπήσεις.
0: Όταν ο Σιμίτης.
1: Έχανε 5-10 μονάδες διαφορά.
0: Όταν οι δημοσκοπήσεις να χάνει τη Νέα Δημοκρατία, βρέθηκε ένα ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος και σε αυτό ήταν πάντα πρώτος.
1: Και βάζαν τους δύο.
0: Ναι, βάζαν τους δύο.
1: Τώρα τους βάζουν όλους.
0: Τώρα τους βάζουν όλους.
1: Δηλαδή και τον Ατσίνο βάζει 10% για τον Πρωθυπουργό.
0: 2% λέει ναι. Θα βάλουν και τους δύο. Ή τα δίδυμα.
1: Λογικά πρέπει να βάλουν τα χωρίς τα δίδυμα.
0: Αν
1: δεν
0: είναι
1: μπορεί,
0: κοντά,
1: τώρα.
0: Θα τους βάζουν. Νομίζω.
1: Όταν βάζεις το κάνεις αυτό για να ενισχύσεις τον πρώτερο προκειμένου.
0: Ένας σημαντικός δείκτης που δεν πολύ παίζει είναι η παράσταση νίκης. Και αυτό, ναι. Και αυτό θα έχει μεγάλη αξία. Η παράσταση νίκης. Βέβαια,
1: σωστό.
0: Την οποία την έχει η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Αλλά το ότι να νικήσεις με τρεις μονάδες διαφορά δεν σημαίνει τέσσερις ότι είναι καλό. Διότι θα δυσκολευτείς πάρα πολύ, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, να κάνει
1: δεν
0: κυβέρνηση.
1: Αυτό, ναι. Να δεις. Τέσσερις μονάδες διαφορά είναι ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
0: Αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Η γνώμη μου είναι. Γνώμη, έτσι εκτίμηση όπως το βλέπω με τα σημερινά δεδομένα. Το ερώτημα είναι αν θα γράψει μπροστά δύο ο Αλέξης Τσίπρας ή δεν θα γράψει. Ώστε να έχουμε ένα έστω ισχυρό δικοματισμό. Με τα σημερινά δεδομένα, στις δεύτερες εκλογές, γιατί σίγουρα θα γίνουν δεύτερες εκλογές.
0: Τα
1: δύο πρώτα κόμματα ενισχύονται γιατί πιάνει το δίλημα να μην έρθει ο άλλος κυρίως, όχι γιατί εγώ είμαι καλύτερος, για να μην έρθει ο Σωτήρης.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και όσοι είναι μαζί στον χώρο μου
0: πολλοί κόσμος θέλω να πω το 2012 για παράδειγμα ψήφισε τον Αντώνη Σαμαρά για να μην έρθει ο Αλέξης Τσίπρας. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος και το λέω μετά λόγω γνώσεως αυτό που λέω. Γιατί και έτσι έγινε το 19-29, αλλιώς δεν θα γινότανε. Δεν γίναν σαμαρκοί ξαφνικά το άλλο 10%. Ψηφίσαν για να μην έρθει ο Τσίπρας και ήρθε 3 χρόνια αργότερα. Ναι, θέλω να πω. Όπως και ανάποδα.
1: Στάσεις όταν φεύγει το ποτάμι στο τυρί, δεν γυρνάει.
0: Όπως κάποιοι που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης οπωσδήποτε, που δεν είναι τσιπρικοί ή ανδρουλακικοί, θα πάνε ενδεχομένως να ψηφίσουν τον Ανδρουλάκη ή τον Τσίπρα, λέω εγώ. Ναι, όποιον φαίνεται πως θα είναι δεύτερος, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Έτσι, χωρίς να είναι ούτε τσιπρικοί ούτε ανδρουλακικοί. Τα λέω καλά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πολλές φορές ψηφίζεις για να φύγει κάποιος. Και όχι για να έρθει κάποιος που λες, τι να κάνω τώρα.
1: Είναι και αυτό ψεύτικο το δίδυμα.
0: Επίσης, πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν με βαριά καρδιά. Συγγνώμη αυτό. Να πούνε θα το ρίξω με πολύ βαριά καρδιά, αλλά θα το ρίξω. Αυτό.
1: Θέλω να πω ότι εδώ τώρα υπάρχει ένα ψευτοδίλημα. Γιατί δεν ισχύει αυτό που λέει το Πασόκ, ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Μητσοτάκη Τσίπρα να συγκυβερνήσουν.
0: Τώρα εντάξει, με συγχωρείτε. Αυτό όποιο το πει είναι αστείο πράγμα.
1: Τρεις ανακοινώσεις βγάλανε χθες για αυτό.
0: Καλά, τώρα εντάξει, ήταν αστεία πράγματα.
1: Βάλουν για τη Μαρέβα ή την Πέττη, πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Τα με συγχωρεί. Εγώ. Τα καλά λόγια μου τα λέω, νομίζω, όταν πρέπει να τα πω για το Πασόκ, όπως και για όλους. Λέω αυτά που θεωρώ καλά λόγια. Αλλά αυτό το θεωρώ αστείο. Δηλαδή, πιστεύει πραγματικά σόφρον άνθρωπο ότι μπορεί να έχουν κάνει υπόγεια συμφωνία ο Κυριάκος με τον Τσίπρα να συγκυβερνήσουν. Δηλαδή, πραγματικά, κοιτάξτε, αν γίνει αυτό, εγώ θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Τα τελευταία έναν χρόνο πριν τη σύνταξη, θα πάω να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Διότι αυτό δεν μπορώ να το δω. Δηλαδή, τα έχω δει όλα. Να δούμε και αυτό.
1: Η μόνη δύναμη, είπε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, με το οποίο μπορεί να
0: συγκυβερνήσει. Μόνο αν έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, λέω τώρα εγώ. Τι.
1: Πόλεμο δεν γίνονται κυβερνήσεις, ρε.
0: Ρε, παιδί μου, θέλω να πω ότι σε περίπτωση εθνική καταστροφή, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, τότε να συγκυβερνήσουν και όλοι μαζί.
1: Στην εθνική καταστροφή, στο τυρί μου του παίρνουν όλου βάρα.
0: Στην εθνική καταστροφή να κυβερνήσουν όλοι μαζί.
1: Ξέρει τι λέγανε παλιά για τον Υπουργό Άμυνα.
0: Μακάρι να μην έρθει ποτέ.
1: Ξέρει τι λέγανε για τον Υπουργό Άμυνα. Ότι είναι η πιο προνομιακή θέση.
0: Όντω είναι.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Διαταγέ δίνει και μάλιστα να εκτελεστούν. Απεργίε δεν έχει.
1: Κάνει εξοπλισμού.
0: Απεργίε δεν έχει. Πολλά λεφτά διαχειρίζεται.
1: Είναι λοιπόν εκτό από μια περίπτωση. Αν γίνει πόλεμο και το χάσει.
0: Όχι,
1: τότε βάζει το κεφάλι
0: πόλεμος, ναι. Αν γίνει και κάτι σαν αυτό που έγινε στα Ήμια, για παράδειγμα. Επίσης, και
1: εντάξει, δεν το είχε υπουργό άμυνα, αλλά.
0: Ναι, ναι, το μοιράστηκαν αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Στον πόλεμο εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Ψάχναμε εκείνη τη μέρα τον Μαργαρίτες πια και οι δύο, τον Άκη Τσοκατζόπουλο και τον Γεράσιμο Αρσένια. Θα ξαναμιλήσουν μεταξύ του ή όχι.
0: Ναι. Ήταν στυλοπτικό στούντιο εκεί το βράδυ, έτσι. Δεν το ξέρω φυσικά θα κάνουν αυτό, αλλά ίσω θα πρέπει να το ξέρουμε. Λέω τώρα εγώ. Γι' αυτό υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες ενός κράτους.
1: Χθες
0: έβγαλε η Χαράτς στο Ισραήλ ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν ενημερώσει εγκαίρως τον Νετανιάχου για την 7η Οκτωβρίου και αυτός αγνώρισε την πληροφορία.
1: Το διαψεύδει ο ίδιος. Δεν είναι τριών ημερών του Σωτήρη, αλλά έχει δίκιο. Και είναι, πώς να το πω, αν πραγματικά συμβαίνει αυτό. Συγγνώμη, υπάρχουν πολλά μεγάλα ερωτήματα. Κρατήστε, 27 Οκτωβρίου, εκλογές στο Ισραήλ. Οι μεγάλες δυνάμεις λένε ότι θα κάνει κάτι ο Νετανιάχου χοντρό στην περιοχή. Χοντρό όμως.
0: Για να τις κερδίσει.
1: Για να τις κερδίσει.
0: Τι χοντρό θα κάνει.
1: Όχι, ξέρω, μυστική δύναμη, μυστικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και η επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί τα public βρίσκει όλα όσα χρειάζεσαι για την νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξεις και ετοιμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες, δικασετίνες, απίθυνα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία. Έχει μπάλα απόψε ή αύριο. Έχει.
1: Τι είναι σήμερα, Παρασκευή.
0: Ακύπελο, όχι, εννοώ ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Παίζω Παναθηναϊκό καταρχήν.
0: Είναι Παρασκευή, Πέμπτη σήμερα.
1: Ναι, αλλά παίζω Παναθηναϊκό.
0: Παίζω Παναθηναϊκό σήμερα, δεν είναι.
1: Στον εξαναβολή αγώνα του πρωταθλήματος, θα είναι πρώτος αν κερδίσει την, νομίζω, την Καλυθέα. Την Κηφισία. Την Κηφισία, ναι, γιατί ήταν σε μικρότερη
0: ηλικία. Τι είναι, Αλεξάνδρα, θα παίξει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Θα είναι πρώτος μαζί με τον Πανετολικό.
0: Άρε, Πανετολικάρα.
1: Γρινιόλε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε, κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Music Events Live.

Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Εσύ στο τόξο της χάρης. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 κύριο Βασίλη Κουρή.
1: Ο κύριο Σωτήρο Ξενάκη.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο ελπίζουμε πως θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πατούλη. Να μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση όλη αυτή. Με αφορμή τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στα 54 χρόνια του. Μέσα από μια διαδικασία η οποία φαίνεται πως έχει κενά και ζητήματα τα οποία θα διερευνηθούν. Διερευνώνται ήδη δηλαδή. Θα διερευνηθούν να δούμε τι γίνεται.
1: Διερευνούνται και δημιουργούν και καινούργια ερωτηματικά.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά ερωτηματικά για το πώς λειτουργούν κάποιες κλινικές, κάποια ιατρία.
0: Κάποια ιδιωτικά ιατρία στα οποία γίνονται ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία και όχι σε ιδιωτικά ιατρία. Στο μεταξύ, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο δικηγόρος του γιατρού της κλινικής που έγινε αυτή η διαδικασία. Εδώ ο κύριος Νίκος Αγαπηνός, βλέπω, διαβάζω εδώ, είναι ο δικηγόρος. Ωραία, για βάλτε τον, ναι.
2: Είναι ένα ατυχές γεγονός πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπούμαστε όλοι, γιατί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ δημοφιλής. Από εκεί πέρα, ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Η θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Θα ήθελα επίσης από διάφορους κρατικούς φορείς περιλαμβανομένων και υπουργών να αποφεύγουν τις βαρύγδουπες δηλώσεις και δίνονται σε προκαταβολικό πρώιμο στάδιο, επειδή δίνουν και δωρεάν ψήφους σε ενόψεις προεκλογικής περίοδου. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμο ιατρείο.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ούτε
1: δεν κατηγορήθηκε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν νόμιμο το ιατρείο.
0: Για τις
1: πράξεις που γινόταν μέσα στο ιατρείο, υπάρχει κάτι δεύτερο. Δεν πάνε επειδή βαρύγδουπες δηλώσεις. Είπε ότι αυτά δεν γίνονται, γίνονται σε νοσοκομεία. Σωστά.
0: Όπως ρώτησα,
1: το είπε ο υπουργός.
0: Μου είπαν ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά, έτσι, νομίζω.
1: Αυτή ήταν η δήλωση του υπουργού, και ότι θα γίνει έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο να κάνει έρευνα. Πολύ σωστό, καθόλου βαρύγδουπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν γινόταν τόσα χρόνια. Ναι. Και λειτουργούσαν αυτό. Άλλο αυτό όμως. Και άλλο αυτό που λέει, βέβαια συνήγορος είναι, αλλά.
0: Εντάξει, πάντως ο κ. Μαζονάκης, να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι με τον καλό τρόπο, το θετικό που βγαίνουν οι τραγουδιστές για τη δουλειά τους κλπ. Αλλά και τα διάφορα ζητήματα που είχε, υγείας και σχέσεων με την οικογένειά του. Και εντάξει, ήταν δυσάρεστο όλο αυτό, φαντάζομαι, και για τον ίδιο θα ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Φαντάζομαι, όπως και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντος.
1: Θα ξαναπώ κάτι εσωτερικό που το έχω πει για άλλους πολύ μεγαλύτερους, ναι. Αλλά ισχύει και έναν μεγάλο όπως ο Μαζονάκης, ότι όταν φεύγει ένας τέτοιος καλλιτέχνης, θυμάσαι τα τραγούδια που θα αφήσει πίσω. Ναι, δεν είναι αυτό θυμάσαι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να
0: θυμάσαι και τι αφήνει πίσω. Εντάξει. Και να πω κάτι. Στο χώρο του, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είπε ποτέ ότι εγώ είμαι ο νέος Μπιθικότσης, ούτε ο νέος Πάριος. Ήταν ένας τραγουδιστής που τραγουδούσε συγκεκριμένο είδος τραγουδιών, έτσι, λαϊκών τραγουδιών, τα οποία αρέσαν σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν καταλαβαίνω, είναι ποινικό αδίκημα να σε αρέσουν αυτού του είδους τα τραγούδια. Η μουσική είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Εντελώς σε εσένα, Βασίλη. Το λέω γενικά, επειδή ξέρεις, πολλοί λένε, έλα μωρή, τώρα τραγούδια ήταν αυτά κλπ. Ήταν τραγούδια με τα οποία διασκέδαζε νεολαία, περνούσε καλά. Και παράδειγμα είναι ότι.
1: Συγγνώμη, ορισμένα από τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη.
1: Και σε ποιότητα και σε μουσική και σε εκτέλεση, στο σύνολό του.
0: Απόλυτα. Απλώς επειδή τα τελευταία χρόνια έχει και μια κεντρικότητα και ιδιαιτερότητα στη δημόσια εμφάνισή του ο τραγουδιστής, την οποία δεν την είχε τα πρώτα χρόνια που τον γνωρίσαμε εμείς, Βασίλη μου.
1: Δηλαδή πριν από αλήθεια αυτό, αλλά. Εντάξει,
0: αλλά αυτά τα πράγματα αλλάζουν μετά με τον καιρό.
1: Δεν θα ακούγαμε ποτέ Ντέμι Ρούσο γιατί. Κελεμπία, δηλαδή, εντάξει.
0: Πολύ ωραία κελεμπία, να ξέρεις. Κόβει. Τον είχα δει με κελεμπία μια φορά το Μακαρίτη στην Βάρκησα, στην πλάτη της Βάρκησας, και έκανε μπάνιο. Στην Γλυφάδα, στην Βάρκησα, κάπου εκεί που έκανε μπάνιο. Τρομερός ερμηνευτής, και ο Ντέμις Ρούσος. Λοιπόν, τώρα μην τους περδεύουμε, βέβαια, εντάξει.
1: Τώρα, μιας και περιμένουμε ακόμα τον κύριο Πατούλη να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, σε ένα λεπτό, να πω κάτι, ότι ρεκόρ συνταξιούχων φέτος.
0: Για πες,
1: θα σκίσουμε.
0: Συνταξιοδοτησιών.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε πώς και πώς. Τόσοι περιμένουμε. Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Πώς και πώς περιμένουμε. Ναι.
0: Ναι, γιατί η δυνατότητα που σου δίνει να δουλέψεις μετά είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο πια.
1: Ναι.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό. 300.000 πια. Ήταν 200 πριν από δύο χρόνια, το έχουν γίνει 300.000.
1: Κατάργηση περικοπής 30% για τους εργαζομένους συνταξιούχους. Ενισχύει όντως αυτή την.
0: Ναι.
1: Περίπου 300.

0: 200.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι εργάζονται.
1: Από αυτούς κάποιοι προς δεν θα θέλουν να εργάζονται, έτσι. Κάποιοι θα θέλουν κιόλας να εργάζονται. Αλλά η δυνατότητα που σου δίνει να παίρνεις σύνταξή σου και με ένα 10% επιπλέον εφορίας πλην της κανονικής, έτσι κι αλλιώς, να μπορείς να έχεις ένα άλλο εισόδημα, εντάξει, είσαι και μέσα στη ζωή και νιώθεις καλύτερα. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι. Ξέρεις, σκέφτομαι, θα σου πούνε μετά, ρε παιδί μου, πώς δουλεύεις δηλαδή, άμα να πληρώνεσαι. Κάτσε εδώ, δούλευε, πληρώνεις και παίρνεις σύνταξη μετά. Ναι. Θα ήταν το επόμενο βήμα αυτό, τι λες?
1: Όχι, δεν θα είναι. Γιατί
0: δεν θα είναι. Κοίτα, υπάρχει άλλο ένα
1: θέμα. Μισό να πω κάτι. Έτσι κάνουν δουλειές οι περισσότεροι από αυτούς που δεν θα τις έκανε ένας 18χρονος που μπαίνει στη δουλειά. Έτσι, οι περισσότεροι. Όχι,
0: λείπουν εργατικά χέρια.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούν να μπουν να κάνουν όμως κάτι. Δεν μπορεί να γίνει αερίτης ένας 65χρονος, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να πει να κάνει τον εργάτη στη μηχανή, στο γερανό ή οπουδήποτε άλλο. Δουλειές γραφείου κάνουν οι περισσότεροι. Έτσι, ή δουλεύουν και από απόσταση.
0: Όχι, είναι και επαγγελματίες.
1: Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μαγαζιά.
0: Κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μαγαζιά. Αυτός είναι ο βασικός.
1: Και ο οποίος τα 70 του, γιατί να μην μπορεί να το κάνει στο μαγαζί του.
0: Κοίταξε να δει ότι μέση σύνταξη είναι μεικτά 900 ευρώ.
1: Στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο?
0: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Δεν το είχα. Βλέπω ένα ρεπορτάζ τώρα, χάσα να το ανοίξω εδώ, της Καθημερινής, Ρούλα Σαλούρου. Λέει πόσο είναι τον Αύγουστο η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώθηκε στα 867 κλπ. Μεικτά. Ναι. Το 57,21 των κύριων συντάξεων δεν ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Και οι δαπάνες οι οποίες είναι στο δημόσιο, οι συντάξεις είναι μεγαλύτερες πολύ από αυτές που είναι στο ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, ο ιδιωτικός τομέας έχει μια πολύ πολύ ανάμεικτη εικόνα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σύνταξη από 15 ετία ίσα ίσα, γιατί ήταν επιλογή τους σε μεγάλο βαθμό να δουλεύουν με μαύρα χρήματα στην ζωή τους, επαγγελμάτα τα οποία είχαν μαύρα χρήματα και δεν είχαν ένσημα. Άλλοι δεν ήταν επιλογή τους, αλλά τους παίρνανε να δουλέψουν χωρίς να τους ασφαλίζουν, να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν είχαν υψηλά εισοδήματα και υπάρχουν και άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα πολλοί. Ειδικά στη δουλειά μας το ξέρεις πολύ καλά, αλλά και σε άλλες δουλειές που δεν κάνανε μία δουλειά, έκαναν και δύο δουλειές.
0: Βλέπω τώρα
1: και τρεις δουλειές.
0: Οι 1.055 νέες κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν τον Αύγουστο για πρώην δημοσίους υπαλλήλους, μέσος όρος 1.229 ευρώ. Μεικτά.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η διαφορά από τον ιδιωτικό τομέα? 454 ευρώ.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Ο Δημήτρης Καμένος μας λέει, όταν έρχεται τον κύριο Πατούλη, τον έχουμε να ρωτήσετε και πόσα από τα μηχανήματα αυτά είναι δηλωμένα, και δηλωμένα σημαίνει να έχουν άδειες για να γίνονται θεραπείες με μηχανήματα αυτά. Τον πρώτο ιδιωτικού συλλόγου της Αθήνας τον έχουμε τον κύριο Πατούλη και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πατούλη, έχουμε καιρό να τα πούμε.
2: Καλημέρα. Βεβαίως καιρό έχουμε να τα πούμε, δυστυχώς θα λέμε για να δυστάρεστε λίγο.
1: Δυστάρεστο, ναι, ακριβώς. Δώστε μας την εικόνα, δεν χρειάζεται ερώτηση νομίζω. Νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα.
0: Τη γενική εικόνα και να σας ρωτήσουμε αμέσως μετά.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο που έχει αδειοδοτηθεί από την Ομαρχία το 2004 και μετά το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σαν ιατρείο παθολογικό. Και συγχρόνως υπάρχει και μία άνευ ειδικότητος συστέγασης ιατρείου, όπου προφανώς εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν τη διάγνωση και τη θεραπεία παθολογικών ή προληπτικών θεραπείων και εξετάσεων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
1: Αυτό τι θα πει, εξηγήστε το μας για να το καταλάβουμε.
0: Τι θα πει άνευ ειδικότητος?
2: Η άνευ ειδικότητος είναι ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητος και δεν έχει καταχωρηθεί προφανώς στον Ιατρικό Σύλλογο ως άνευ ειδικότητα. Δηλαδή έχει πάρει το πτυχίο της ιατρικής χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.
1: Και έχει μηχανήματα στα οποία μπορεί να κάνει, ας πούμε, τέτοια σαν αυτό που πρόκειται να κάνει ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης?
2: Όχι, προφανώς. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει ένα φάκελο όπου μέσα σε αυτό για κάθε ιατρείο και βάσει της ειδικότητος καταγράφεται και περιγράφεται τι μηχανήματα έχει. Ένας γαστρεντερολόγος, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει γαστροσκόπιο. Ένα παθολογικό ιατρείο προφανώς δεν μπορεί να έχει τέτοια μηχανήματα. Αυτές οι διαδικασίες που αφορούν την πλασμαφαίρεση έχουν να κάνουν με εξειδικευμένο team επιτελείο και νοσηλευτικό και ιατρικό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θα πρέπει να καταγράφεται σε ποιους ασθενείς πρέπει να γίνει και δεύτερον, αν υπάρχει επιπλοκή, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο και στα νοσοκομεία εδώ, όπως το Λαϊκό, το Γενικό Κρατικό και το Αττικό, γίνεται από αιματολόγους και team άλλων γιατρών. στη Γερμανία και στην Ελβετία γίνεται με κάποια πιο εξειδικευμένα ή θα έλεγα πιο νεωτερίστικα μηχανήματα, αν με επιτρέπετε τέτοια έκφραση, όπου γίνεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, πάλι όμως με team γιατρών, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί όχι πλέον
1: κάτι μια έκτακτο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι δηλαδή
1: μια αιμορραγία, μια
0: πρόεδρε.
2: Μια ανθρώπωση, μια ανακοπή.
0: Ναι, ναι. Πρόεδρε, ένα έμπραγμα. Είναι παράνομο, λέτε, συνεπώς.
2: Να υπάρχει τέτοια μηχανήματα. Προφανώς και το 25 που πήγαμε σε έκτακτες διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες επιτροπές, γιατί κάνουμε και δειγματοληπτικούς ελέγχους για να δούμε αν αυτά που καταγράφονται ή έχουν περιγραφεί ισχύουν, δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που κάναμε...
0: Συγγνώμη, το 25 λέτε στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα. Τώρα υπάρχουν, ήταν εκεί αυτά τα μηχανήματα, έγινε χωρίς αυτά τα μηχανήματα.
2: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος και με εισαγγελία, προφανώς και με την Επιτροπή. Η καταγραφή όλων των μηχανημάτων αλλά και κατελών ασθενών για να δουν τι ακριβώς θεραπείες παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι και θα έχουμε μια πληρέστερη. Από ό,τι φαίνεται όμως υπήρχαν κάποια μηχανήματα τα οποία σε πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση τα είχαν βάλει προφανώς μετά από τις δικές μου, τους δικούς μας ελέγχους, ναι. Και προφανώς παρανόμως.
1: Γιατί για να μπουν αυτά τα μηχανήματα θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλοι γιατροί, ή γιατί αυτά δεν μπορούν να μπουν σε ιατρείο, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, σε πιο μεγάλη μονάδα?
2: Προφανώς αυτά πρέπει να υπάρχουν σε μεγαλύτερη μονάδα.
1: Ναι, ναι. Γιατί είπατε και για έμφραγμα, εδώ ανακοπή. Ανακοπή χρειάζεται, ναι, για να αντιμετωπιστεί.
2: Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει το λιγότερο ένας απεινιδωτής. Πρέπει να υπάρχει, ναι, ναι, μια διαδικασία. Κάποιος ο οποίος θα πάθει μια επιπλοκή.
1: Θρομβόληση.
2: Διότι
0: τα οποία δεν υπήρχαν με βάση τον πρώτο έλεγχο που κάνατε στο συγκεκριμένο ιατρείο.
2: Τώρα είναι εντελώς προφορικές αυτές οι εξετάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Τώρα ερώτημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος ή ο ΟΦ είναι υπεύθυνος για αυτές τους ελέγχους, κύριε Πρόεδρε?
2: Για αυτούς τους ελέγχους είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο τοπικός Ιατρικός Σύλλογος με τις ελεκτικές του επιτροπές, και προφανώς τηρείται ένας φάκελος μέσα από τον οποίο φάκελο κανείς μπορεί να ξέρει ακριβώς τι υπάρχει σε ένα ιατρικό.
1: Το κράτος δεν έχει ελεκτικούς συνεργασμούς γι' αυτό, γιατί είναι ιατρικό, ή τους κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος?
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο το κράτος έχει μια γενικότερη εποπτεία της δημόσιας υγείας, ναι, και της μετεξέλιξης αυτού, διότι, ναι, ένας ιατρικός σύλλογος με 20.000 σχεδόν ιατρία.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
2: Με κάποιες επιτροπές που πρέπει να δίνουν αδειοδοτήσεις στα νέα ιατρία και να κάνουν και δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εδώ πρέπει να δει κανείς και την τάση, δηλαδή, και είναι ένα θέμα για το άμεσο μέλλον, παραδείγματος χάρη, τι γίνεται με την διαδικασία της προσπάθειας του να μη διαφημίζει κανείς ό,τι να είναι ή να τάζει ό,τι να είναι.
1: Ο συγκεκριμένος, ξέρετε, αν τα διαφήμιζε?
2: Δεν είμαι ενημέρωση σε αυτό, αλλά επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες κάποιον να κάνουν μπότοξ, να κάνουν φυτεύσεις μαλλιών, να κάνουν ό,τι να είναι, όπου να είναι, μέσα από διαφημιστικές διαδικασίες, είμαστε σε μια συνομιλία γενικότερα με το Υπουργείο, ναι, για να μπορέσουν να μπουν κάποιοι κανόνες μέσα από τους οποίους σε ένα ηλεκτρονικό πεδίο πλέον, διότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ποιος να ελέγξει 20.000 και προφανώς ηλεκτρονικές διαφημίσεις που κάποια στιγμή βγαίνουν, κάποια στιγμή φεύγουν.
1: Ναι, πετάγονται μπροστά στο τηλέφωνο.
0: Υπεύθυνοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Με την υγεία του κόσμου.
1: Μια λέξη να πεις στο κινητό τηλέφωνο, μετά από λίγο βλέπεις τη διαφήμιση που σου προκύπτει μπροστά σου. Να ρωτήσω κάτι. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, πόσα, ο κύριος Καμένος, ο πρώην βουλευτής, πόσα τέτοια μηχανήματα είναι δηλωμένα, αλλά όπως μας είπατε εσείς, αυτά πρέπει να είναι σε νοσοκομεία ή σε κλινικές κλπ. Δεν μπορεί να είναι σε απλά ιατρία τα μηχανήματα αυτά, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης προφανώς πρέπει να είναι σε τέτοιες διαδικασίες.
1: Ναι, τώρα... ο αγαπηνός είπε ότι ήταν δηλωμένα τα μηχανήματα, μου λέει ένας κύριος, δεν θυμάμαι τη δήλωση του κύριου Αγαπηνού, του δικηγόρου, του γιατρού, ότι ήταν δηλωμένα, ναι, ότι δηλωμένα τα μηχανήματα.
2: Τώρα, το θέμα είναι ότι κάποια μηχανήματα τα οποία μπορεί κάποιος να δηλώσει για να μπορέσει εφόσον τα δηλώσει, να υπάρχει ο έλεγχος για να υπάρχει υπεραιτέρω λειτουργία. Δεν είναι κανείς να τα δηλώσει. Ναι. Είναι να τα δηλώσει όταν γίνεται η διαδικασία ελέγχου.
1: Ναι.
2: Όχι έρχονται fax, emails ή οτιδήποτε άλλο, δηλώνω οτιδήποτε.
1: Ναι, διότι
2: κανείς προφανώς για να αδειοδοτηθεί πρέπει να πάρει επίσημα τη σφραγίδα από τον ιατρικό σύλλογο και να μπορεί να λειτουργεί. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Τώρα, πρόεδρε, αυτές οι κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες, οι μη αδειοδοτημένες, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι μπορεί να γίνει δηλαδή?
2: Είναι προφανές ότι η διαδικασία στην οποία έχουν λάβει χώρα η ευζωία και η μακροζωία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κανείς να το δει με απόλυτη σοβαρότητα. Μες. Διότι μετά τον COVID υπήρχε μια διαδικασία λειτουργικής και προληπτικής ιατρικής για την ευζωία και την μακροζωία, κάτι όμως το οποίο σαφέστατα θα πρέπει όλο αυτό κανείς να το δει με ιδιαίτερη προσοχή. Ποιος τις εκτελεί, τι εκτελεί, με ποιες προδιαγραφές και πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία ώστε να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ με ατζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν και σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Γελίνα, γρήγορα να προλάβουμε την Εύη Γελίνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε και διαβάζοντα ένα μήνυμα από την Έλενα που λέει: Όποιο πει ότι δεν έχει μερακλώσει με το ανήκω σε μένα είναι ψεύτη. Τέλο, ό,τι και να άκουγε.
1: Συμφωνώ μαζί τη.
0: Και εγώ συμφωνώ, Έλενα.
1: Και ξαναλέω ότι είναι από του εθνικού ύμνου των γυναικών.
0: Γιατί όχι και των αντρών.
1: Ταλαιπωρούμε τα κορίτσια, γι' αυτό ο τρίμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό έψαξα και βρήκα είναι το 1994. Ο Μαζονάκης, ο Μακαρίτης, ήταν λέει 33 χρόνια στη μουσική. Άρα ήταν τα πρώτα 1-2 χρόνια που ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή ο Γιώργος Μαζονάκης, το ανήκω σε μένα. Και ήταν από αυτά που τον βοήθησαν να γίνει πολύ μεγάλη και ακριβοπληρωμένη φίρμα, ας πούμε.
1: Από τα πρώτα πρέπει να ήταν το Gucci φόρεμα.
0: Μετά λίγο βγήκε το Gucci φόρεμα.
1: Μετά ήταν από αυτό.
0: Ήμουν στο Alter με το Gucci φόρεμα, θυμάμαι εγώ. Άρα είναι αρκετά μετά. Γιατί, όχι να σου πω γιατί το θυμάμαι, γιατί το Alter ήταν στο Μπουρνάζι. Στο Μπουρνάζι που ξέρει είχε μια σειρά από μαγαζιά, δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Και κάθε 5 λεπτά περνάγανε απ' έξω κάτι αυτοκίνητα τα οποία είχαν ανοιγμένα τα παράθυρα και είχαν κάτι ηχεία 1500 βατ και παίζαν τον Gucci φόρεμα το οποίο έτριζε όλο το Alter. Τρεις ώρα φυκτήριο ήταν το Alter, έτριζε ολόκληρο. Λέω πώς αντέχει ο οδηγός αυτό το αυτοκίνητο μέσα και οδηγεί. Δεν καταλάβαινα πραγματικά. Με τον Μαζονάκη και με τα τραγούδια του που δεν ήταν μόνο τον Gucci φόρεμα, ήταν και πολλά άλλα. Το Gucci φόρεμα έχει κάνει όμως πάταγο. Έλεγε ο Νίκος Σούλης, ο σκηνοθέτης του αυτού του βίντεο κλιπ, ότι δούλευε αυτό όταν δούλευε το Gucci φόρεμα, δούλευε και στο Μέγαρο Μουσικής σε μια παράσταση ταυτόχρονα το μεσημέρι. Γιατί έχει κάνει σπουδαία πράγματα ο Νίκος Σούλης. Και λέει, αλλά δεν μπορούσα, λέει, στο Μέγαρο, λέει, γιατί στο Μέγαρο, λέει, πιο πολλοί λέει, που δουλεύαν, συγγνώμη τώρα, να τα συγχωρήσω, αυτό τα είπε. Είχαν μια δημοσιοπαλλική νοοτροπία κλπ. Ήταν αυτό κλπ. Αφού λέει, ήταν χτύπαγε το. Ναι, και χτύπαγε λέει, το τηλέφωνό μου και ακουγόταν ήχο, λέει, του Gucci φόρεμα, με στραβοκοιτούσαν, λέει, όλοι. Και μετά πήγαινα και κάναμε τη σκηνοθεσία στο βίντεο κλιπ για το Μαζονάκη. Και περνούσαμε, λέει, όλοι πάρα πολύ ωραία. Ο Νίκος Σούλης, ο οποίος έχει και σκηνοθετήσει και την Άννα Βύση και όλους τους πάρα πολύ γνωστούς. Αλλά και πιο μεγάλους σημαντικούς ανθρώπους που κάνουν άλλα πράγματα. Ναι, και σημαντικό. Λοιπόν, στον έλεγχο του 25 λέει, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα ή δεν υπήρχαν τα μηχανήματα. Λέει, αγαπημένη Ελλάδα, δεν θα αλλάξει ποτέ, μας λέει ο Στέφανος, ο φίλος μας. Δεν το ξέρω. Θα το μάθουμε, ρε παιδιά, μέσα στις επόμενες ώρες ίσως θα το μάθουμε. Για τον έλεγχο του 25 λέει δεν υπήρχαν.
1: Δεν υπήρχαν, είπε, μετά υπήρχαν. Αυτό μας
0: μετά υπήρχαν, ναι, μετά υπήρχαν.
1: Μετά μπήκαν, λέει.
0: Μπήκαν, λέει, μετά τον έλεγχο. Ναι. Λέει ο Παναγιώτης, προσωπικά είμαι μεταλλάς. Απαπαπαπα. Καρεκλάς εδώ. Αυτό που γίνεται μόνο με τον Μαζονάκη όμως έγινε μόνο με τον Καρά. Ανεξαρτήτως μουσικού είδους που ακούει ο καθένας, από χθες άκουσε και ένα τραγούδι του Μαζονάκη. Και στο λέει ένας μεταλλάς. Μεταλλάς σημαίνει όζι και τέτοια, έτσι. Αυτά που δεν μπορούσα να ακούσω εγώ πιτσιρικάς. Εμείς ακούγαμε τότε Bonnie Tyler, ακούγαμε δίσκο. Ακούγαμε τον Patrick Hernandez, τον Born to be Alive. Ακούγαμε, Πέτρε, βοήθαλε μου και εσύ, Bonnie M. Αυτό που κάνω, το Big in Japan. Το Big in Japan ήταν ωραίο. Και έκανε και μεγάλη επιτυχία και ακόμα το παίζει και γίνεται χαμός. Υπάρχουν μαγαζιά που έχουν 80's full, πρέπει να πούμε, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν... Ναι, πώς το βλέπεις, κύριε Διευθυντά.
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Το Φουμαντσού απέναντι, πώς τον βλέπεις. το Μιγιάκι.
1: Μιγιάκι.
0: Δες ξέρισμα όμως, για να φαίνεται πιο καλά το ευκρινό στο το μουσάκι το Ιαπωνέζικο. Λοιπόν, τελειώνουμε.
1: Τελειώνουμε
0: σιγά σιγά.
1: Δεν είχαμε την Εύα, δεν πειράζει.
0: Αύριο, δεν πειράζει. Αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στην ακρόαση. Ακολουθεί η Στέλλα Καντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Ο Θανάσης Φουσκίδης και η Στέλλα Καντώνα.
1: Μαγκαζίνο αμέσως μετά.
0: Εμάς μας λέει σκουρίδες και ξενάκιδες. Εμείς το λέμε οι φουσκίδιδες και οι καντώνες. Λοιπόν, και στη μία η ώρα Ελληνοφρένεια βεβαίως. Έτσι, μην τη χάσετε. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην ακρόαση. Μια όμορφη μέρα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παρουσία εισαγγελέα έρευνες των αρχών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και εξέπνευση. Από κοινού με εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα εξετάσουν μεταξύ άλλων αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Το 2025, σε έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας στο ιατρείο στο Κολωνάκι, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αν εντοπιστούν τώρα, προφανώς θα είναι παράνομα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργος Πατούλη. Σημείωσε πως το ιατρείο στο Κολωνάκι είχε αδειοδοτηθεί σαν παθολογικό από την Ομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο και πως υπήρχε και μια άνευ ειδικότητα στη στέγαση ιατρείου. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο, καθώς οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τα αντιπεινά του αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και στις επιθέσεις κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση και η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρακτηριούχοι εκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Από τον Απρίλιο του 2027, η διπλή ενίσχυση στις αποδοχές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα θα τεθεί σε ισχύ. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ παράλληλα θα μειωθούν κατά μισή ποσοστία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε κλίμα Οδύνης τελείται στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέση, ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντων σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του Μοιραίου Φάντων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, ύστερα από καταγγελία 14χρονης ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη, την οποία παρενόχλησε λεκτικά αλλά και με χειρονομίες. Ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα, η 68χρονη και ο 36χρονος γιος της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έθαψαν την νεκρή μητέρα και γιαγιά αντίστοιχα στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Συσκευές γεωτοπισμού νέας γενιάς αναμένεται να χρησιμοποιούνται σε υποδίκους για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι συσκευές θα ενεργοποιούνται όταν ο δράστης παραβιάζει την απόσταση που έχει καθοριστεί με δικαστήριο, προειδοποιώντας τόσο το θύμα όσο και την αστυνομία. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αύγουστος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας όλων των εποχών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Manchester United Σαμπάχ για το Champions League, ο ΠΑΟ κινείται για δύο ακόμη προσθήκες επιθετικού και στόπερ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,48% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας από τους 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έχουν μείνει 1.684 κωδικοί, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. 11 και 8 πρώτα λεπτά, παιδιά. Εδώ είμαστε κι εμείς, Θανάσης Φουσκίδης.
1: Στέλλα Καντώνα, στον Παραπολιτικά 90,1 και στο εκείνη εγώ της Πέμπτης. Το οποίο βεβαίως θα έχει μια έκτακτη ροή σήμερα, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Ενός ανθρώπου, ο οποίος τελευταίες 3 δεκαετίες σφράγισε με την παρουσία του τα τεκτενόμενα στην ελληνική μουσική σκηνή. Μεγάλες δόξες και στη νυχτερινή Αθήνα, εξαιρετικά κομμάτια στη δισκογραφία και στο ξεκίνημά του με τον Πάνο Φαλάρα και τον Νίκο τον Τερζή, και στη συνέχεια αφότου τον παρέλαβε εντός εισαγωγικών ο Γιώργος Σαμπάνης. Από εκείνον είναι και το κομμάτι που ακούσαμε.
0: Οι πληροφορίες είναι αρκετές τις τελευταίες ώρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο ευνίδιος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Με το Θανάση θα δείξουμε πολύ προσοχή, γιατί ακούμε διάφορα, θέλει ένα προσεκτικό χειρισμό και για τους ανθρώπους του και για τους φίλους του και για όλο αυτόν τον κόσμο που τον λάτρεψε. Το λέμε αυτό γιατί σπέβδουμε έτσι να γίνουμε και ιατροδικαστές. Θέλει, παιδιά, μια πολύ μεγάλη προσοχή. Πριν προχωρήσουμε, πάμε γρήγορα να πούμε καλημέρα στο Γιώργο τον Τζαλίκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καλλιτεχνικός κόσμος γνωρίζουμε από χθες ότι είναι συγκλονισμένος με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε σήμερα με ανθρώπους που γνώρισαν τον Γιώργο, συνεργάστηκαν μαζί του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: παιδιά, καλημέρα. Μία δύσκολη, πολύ δύσκολη νύχτα ήταν η χθεσινή. Για μένα το σοκ ήταν τεράστιο, όπως για όλους μας, αλλά είχα και ένα ακόμα ντεζαβαντάζ. Ήμουν σε μια 24-ωρη πτήση μόλις προδιώθηκα στην Αυστραλία και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ένιωσα αυτό τον εγκλωβισμό, ξέρεις, που θέλεις να πάρεις λίγο φρέσκο αέρα μετά από κάτι τόσο άσχημο, τόσο μεγάλο σοκ. Αυτό που πόσταρα κιόλας ήταν ακριβώς αυτό που ένιωθα. Ένα ακροτηριαστικό σοκ. Ένιωσες δηλαδή ότι έφυγε ένα κομμάτι σου. Αναφέρατε πριν τον Πάνο του Φαλάρα που ξεκίνησε με τον Γιώργο. Εμείς που είμαστε 30 χρόνια στη μουσική σκηνή, εγώ ξεκίνησα με τον Πάνο Φαλάρα.
1: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν ο Πάνος μου μίλαγε και πριν ξεκινήσω, που ήταν λίγα χρόνια πριν, 4-5, που είχε ξεκινήσει ο Γιώργος και μου έλεγε για τα όνειρα του Γιώργου, μου διάβαζε τους στίχους που μετά θα τραγουδούσε ο Γιώργος. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, δηλαδή έγραφε τους στίχους και μου έλεγε θα μπούμε με τον Τάκη, τον Κουβά, το στούντιο και θα γράψουμε αυτό, θα μπει ο Γιώργος. Το ζούσα πριν, μετά λοιπόν έκανα και εγώ τη σταδιοδρομία μου, την πορεία μου και τον γνώρισα και πάντοτε είχαμε μάθει να συγκρινόμαστε με τον Γιώργο, να περιμένουμε τη δουλειά του, να περιμένουμε πώς θα ντυθεί στην πρεμιέρα. Λέμε τι φόρεσε ο Μαζονάκης στην πρεμιέρα. Ήταν ο φίλος μας, ο συνεργάτης μας, η ταλεντάρα, ο ιδιόρυθμος, ο εκεντρικός, αλλά και τόσο απλός, ο σούπερστάρ, αλλά ο ταπεινός.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, γιατί όλοι λένε, όσοι τον έχετε γνωρίσει και από τη δουλειά σας και από την καθημερινότητά σας, ότι ήταν ένας άνθρωπος που όσο ιδιόρυθμο, εκεντρικό και πληθωρικό τον βλέπαμε πάνω στην πίστα, άλλο τόσο ευαίσθητος και ταπεινός ήταν στη σχέση του μαζί σας.
2: Και άλλο τόσο. Και άλλο τόσο. Θα πω, γιατί η λέξη ταπεινός που χρησιμοποιείς είναι εξαιρετική. Ένας άνθρωπος λοιπόν ταπεινός ταπεινώνεται κιόλας. Του αρέσει να αναδεικνύει στους γύρω του τα χαρίσματά τους και τα θετικά τους, για να μην νιώθει ο καλύτερος στην παρέα, να μην νιώθει ο πιο ιδιαίτερος. Και φυσικά αυτό που τον προσγείωνε πάντα και τον γείωνε ήταν η πολύ βαθιά του πίστη στο Θεό, η πολύ βαθιά του πίστη και η σχέση με τον Θεό, που ήταν το όπλο του για να πολεμάει τους δικούς του δαιμόνες, τις δικές του δυσκολίες και τα δικά του σκοτάδια.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει κάποια στιγμή που να θυμάσαι μαζί του, η οποία θα σου μείνει ανεξίτηλη, είτε από συνεργασία, είτε από παρέα, είτε μια κουβέντα που μπορεί να είχατε κάνει, που να σου μείνουν κάποια λόγια του χαρακτηριστικά?
2: Ο Γιώργος είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να γιώνει τα πράγματα και να τα κάνει πολύ απλά. Πολλές ατάκες οι οποίες άλλες λέγονται, άλλες δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και πάρα πολύ χιούμορ. Και άμα δείτε, άμα να τρέξετε λίγο και στα story του, στο Instagram του παραδείγματος χάρη, θα δείτε ότι ακόμα και αυτά που φαίνονται πολύ χαλαρά έχουν από κάτω μια βαθιά φιλοσοφία. Δηλαδή έχουν έναν κύκλο 360 μοιρών Ακόμα και το καλημέρα είναι μια όμορφη μέρα, χαμογελάστε. Είναι γιατί προφανώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει μια πολύ δύσκολη νύχτα και έκανε τον κύκλο του και ξημέρωσε και μας παρότρινε να χαμογελάσουμε, γιατί η ζωή είναι ωραία, γιατί πρέπει να έχουμε πίστη, γιατί η πίστη κινεί πράγματα. Αυτό που είναι δεδομένο και σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η καρδούλα του ζορίστηκε, η ψυχούλα του ζορίστηκε και αυτό δεν χρειάζεται ιατροδικαστική έκθεση.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα η αφορμή του θανάτου θα αποφανθεί ο ειδικός. Απλά μερικές φορές ο θάνατος, ο εσωτερικός και ο ψυχοσυναισθηματικός προηγείται του φυσικού. Δηλαδή ο Γιώργος αποδόμησε μέσα του, έπρεπε να πατήσει τα πόδια του, να βρει μια δική του βάση, γιατί η βάση του ήταν η οικογένειά του τόσα χρόνια και η πολύ στενή σχέση με την οικογένεια. Άρα λοιπόν, όταν φεύγει αυτό το θεμέλιο, έπρεπε αυτός ο άνθρωπος ακριβώς να βρει τα δικά του θεμέλια. Σε αυτό όλο λοιπόν τον αγώνα, ο κόσμος ήταν συγκινητικά δίπλα του. Το είδατε.
1: Ναι, βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του πολύ.
2: Βασανίστηκε.
1: Και το εκλάμβαναν όλοι αυτό, Γιώργο, νομίζω. Και πολύ περισσότερο εσείς που το γνωρίζατε κιόλας.
2: Και ο κόσμος όμως ήταν εκεί. Ο κόσμος ήταν εκεί βράχος για τον Γιώργο. Δηλαδή το πρώτο βράδυ που εμφανίστηκε μετά τον εγκλισμό του, το μαγαζί ήταν κατάμεστο. Ο κόσμος ήταν από νωρίς. Και αποθεώθηκε γιατί ο κόσμος έχει, παιδιά, ένα μαγικό τρόπο να σου δείχνει ότι σε στηρίζει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές.
0: Εγώ έχει το βράδυ που έχασε. Έτσι είναι.
2: Πολύ. Και να σας πω κάτι, ένα τελευταίο. Ένα προσωπικό βίωμα, δικό μου όμως βίωμα, για τη στήριξη του κόσμου. Το βράδυ που χάσαμε σε τροχαίο δυστύχημα τον αδερφό της γυναίκας μου, που δούλευε μαζί μου 10 χρόνια, και μετά την κηδεία πήγα στο μαγαζί. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο ήταν κατάμεστο, αλλά ήταν βουβό. Δεν άκουγες ήχ. Ήταν ο κόσμος ο οποίος εκείνο το βράδυ προφανέστατα δεν ήρθε να διασκεδάσει. Ήρθε απλά να μου πει: είμαι εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Και έτσι λοιπόν αυτή την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου ο Γιώργος την ένιωσε και εύχομαι κλείνοντας να νιώθει αυτή τη στιγμή η ψυχή του και να εισπράττει την καθολικότατη αποδοχή του κόσμου στο μεγαλείο της ψυχής του και στην καλλιτεχνική του ταυτότητα που ήταν πολύ ιδιαίτερη
1: και πολύ σημαντική.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε.
0: Χαιρετούμε. Ελπίζουμε
1: καλά,
0: την επόμενη φορά να τα πούμε για κάτι ευχάριστο. Ευχαριστούμε
2: μακάρι,
0: πολύ.
2: Παιδιά μου, μακάρι.
0: Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
2: Γεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, μοιράστηκε μαζί μας και εκείνος σκέψεις για την
1: γνωριμία
0: του με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είναι αλήθεια, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο τέλος της ζωής του, προς το τέλος της ζωής του μάλλον. Αυτό που μένει, και ανεξαρτήτως των όσων ακούγονται, το τι μας αρέσει, το τι δεν μας αρέσει, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι, θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες των τελευταίων δεκαετιών και στον χώρο της νύχτας και, επαναλαμβάνω, της δισκογραφίας. Ένας Πειραιώτης από την Νίκαια, του Πειραιά, τον οποίο ανακάλυψε, ξέρεις ποιος? Ο Νίκος Μουρατίδης ανακάλυψε τον Γιώργο Μαζονάκη σε μια κοσμική ταβέρνα, αν δεν κάνω λάθος, ή σε ένα συνοικιακό κέντρο κάπου στην Πάτρα. Και έκτοτε ξεκίνησε αυτή η πορεία με την ιδιαίτερη φωνή του και με τα πολύ όμορφα τραγούδια που τραγούδησε και τα οποία είναι, δεν φτάνουν τρεις εκπομπές.
0: Ναι, θα ακούσετε και θα διαβάσετε πολλά αφιερώματα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν προλάβαμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί χάρη στην Όλγα μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή και εμείς εδώ εκπομπή που να είναι συντονισμένη με την επικαιρότητα. 2 11 10 80 880 κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιμεληθεί και σήμερα τις μουσικές επιλογές, βεβαίως, και το αφιέρωμα, το μίνι αφιέρωμα που κάνουμε στο Γιώργο Μαζονάκη. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και θα πούμε πολλά. Νομίζω πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
3: Μου λείπεις, είσαι εδώ μα πάντα λείπεις. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Parnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Διαβάστε στην απογευματινή από το Κάιρο στο Παρίσι ο Μητσοτάκης. Ο διπλωματικός συμβολισμός του ταξιδιού. Η συνάντηση με τον Μακρόν και τα μηνύματα στην Άγκυρα. Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή βάζει φωτιά στον πληθωρισμό. Άλμα 40,2% στο φυσικό αέριο. 30,6% στο ντίζελ. 15,3% στη βενζίνη και 55,3% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βόμβα Χρυσοχοΐδη. Με βραχιολάκι όλη η υπόδικη για ενδοοικογενειακή βία. Απογευματινή κάθε μέρα για γονότα. Όχι τίτλοι.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
12: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
14: Ρε κάνε άκρη ρε.
12: Με το μπουφάν στους ώμους.
15: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
12: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
16: Η θαλοκλητουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
17: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
12: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
18: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
12: Να παίζει το τρανζίστορ.
19: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
20: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και όχι μόνο, συνολικά της ελληνικής μουσικής, της mainstream ελληνικής μουσικής, έτσι να το πούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ο ίδιος είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι δεν ξεχώριζε κανένα από τα τραγούδια του. Παρόλα αυτά, κάθε φορά που κυκλοφορούσε ένα CD του, ένας δίσκος, πάντα κάποιο από τα κομμάτια περιέγραφε την κατάσταση την οποία βίωνε, ας πούμε, εκείνο το χρονικό διάστημα. Όταν θα ακολουθήσει μαγκαζίνο, δηλαδή στην επόμενη ώρα, θα ακούσετε αναλυτικός και διεξοδικός τις τελευταίες πληροφορίες γύρω από το αμυγός τεχνικό κομμάτι, υπό την έννοια ότι υπάρχουν έρευνες αυτή την ώρα που γίνονται, παρουσία εισαγγελέα στο ιατρείο που βρέθηκε τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργος Μαζονάκης, την ώρα της ανακοπής του συμβάντος δηλαδή. Θυμίζουμε ότι από χθες υπήρξε η ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μίλησε για παράνομες θεραπείες πλασμαφαίρεσης του ιατρείου και ζήτησε τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου, ακούσα το προηγούμενος και τον κύριο Πατούλη. Τα λέμε όλα αυτά γιατί αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα που προφανώς θα έχει πολλές εξελίξεις και ξεκάθαρες απαντήσεις θα δώσει μονάχα η ιατροδικαστική που την περιμένουμε, την
0: άρα,
1: έρευνα.
0: Άρα, για πότε αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, φάκελος καθαρά με ποινική διάσταση της όλης υπόθεσης για το πώς ακριβώς οδηγήθηκε στο θάνατο Γιώργος Μαζονάκης και τι ακριβώς συνέβαινε σε αυτό το εργαστήριο, πώς θα το πούμε, το ιατρείο, δεν ξέρω εγώ την κλινική.
1: Εισαγωγικά, ναι. Χωρίς εισαγωγικά, τέλος πάντων αυτά θα ακολουθήσουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν. Τώρα στα υπόλοιπα, ένα από τα ρητά τέλος πάντων που συνδέθηκε, που το σλόγγαν, δεν ξέρω πώς να το πω, ήταν τόσο ζω μαζό. Το που συνδέθηκε πολύ με το Μαζονάκη. Το κοινό είναι έτσι, η σχέση του με το κοινό σφραγίστηκε από αυτό το σλόγγαν. Νομίζω ότι ήταν από τους καλλιτέχνες που γενικώς η σχέση που είχαν με το κοινό, θα λέγαμε ότι είχε υπερβεί την
0: Είχε φανατικούς θαυμασίες ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Ξέρεις με ποιον θα το σύγκρινε το Μαζονάκη? Με τους φανατικούς που έχει ο Σφακιανάκης. Δηλαδή, παιδί μου, θα μπορούσες κάλλιστα να πεις ότι είναι από τους καλλιτέχνες.
0: Σε επίπεδο επιμονής.
1: Σε
0: επίπεδο αιμονής των θαυμασών, ήταν.
1: Υπάρχει δηλαδή κόσμος που ακούει, ας πούμε, Σφακιανάκη. Το τραγούδια του που κυκλοφόρησαν πριν από 30 χρόνια, σαν να κυκλοφόρησαν σήμερα.
0: Γι' αυτό και στα κάτω του εξακολουθούσαν οι άνθρωποι αυτοί να τον στηρίζουν και δεν εννοώ μόνο με τις περιπέτειες τότε και με την νοσηλεία του και στο ψυχιατρίο. Γενικώς στα κάτω της πορείας, γιατί όλοι οι καλλιτέχνες έχουν και τα πάνω τους και τα κάτω τους. Να πούμε βεβαίως ότι τελευταία φορά εμφανίστηκε πέρυσι ο Γιώργος Μαζονάκης στη νυχτερινή Αθήνα, όπου είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως είπε και ο Γιώργος ο Τσαλίκης, και όλα αυτά μετά τα όσα είχαν ακουστεί για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρίο και την ανοιχτή αντιπαράθεση, τη δημόσια αντιπαράθεση με τα μέλη της οικογένειάς του. Θα θυμόμαστε πολλές εξαιρετικές του συνεργασίες. Για παράδειγμα, νομίζω μια από τις πιο ιστορικές των τελευταίων χρόνων ήταν με τον Παντελή Παντελίδη και την Πάολα, έτσι, ήταν ένα από τα σχήματα τα οποία θυμόμαστε.
1: Είχαν ξεχωρίσει.
0: Στη γέφυρα, και για όσους θυμούνται, Λεωφόρος Θησαίος, στην αρχή της Λεωφόρου Θησαίος εκεί στις Τζιχιές. Επίσης, πολλοί από τις συνεργασίες που έμειναν ήταν και εκείνη με τη Δέσποινα Βανδύ, με την οποία δεν βρέθηκαν μόνο μία φορά, βρέθηκαν και δύο και τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, στα χρόνια της πορείας τους. Με το Βασίλη Καρά, στο Έναστρον, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στη Λεωφόρο Πειραιός.
1: Και λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πούμε πριν πάμε στο Γιώργο τον Καλιακμάνη που μας περιμένει, είναι ότι στα αφιερώματα αυτά που θα διαβάσετε για τον Γιώργο Μαζονάκη, το τραγούδι «Ώρες μικρές» ήταν η αφορμή, λέει, για μια εκστρατεία υπέρ του Μπουζουκιού. Δεκάδες καλλιτέχνες στάθηκαν τότε δίπλα του και ξεχώρισε η τιμητική επιστολή που έλαβε τότε από τον Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία. Έχουμε τον Γιώργο τον Καλιακμάνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας βοηθήσει λίγο για το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες. Αν είμαστε σε θέση να έχουμε κάποια παραπάνω πληροφορία, Γιώργο, καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχει αναλάβει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και το ελληνικό FBI των ανθρωποκτονιών. Καταρχήν, να δούμε αν αυτό το ιατρείο ήταν νόμιμο. Αν νομίμως έκανε τέτοιες επεμβάσεις, γιατί βασικά αυτή είναι μια επέμβαση, είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι μια εξέταση. Είναι μια επέμβαση. Επεμβάσεις, γιατί Βασικά αυτή είναι μια επέμβαση, είναι απλώς μια ιατρική πράξη, είναι μια εξέταση. Είναι μια

0: από τον Ιατρικό Σύλλογο για τα μηχανήματα εκεί πέρα.
1: Ναι, είπε, εγώ το πρωί που ήμασταν μαζί σε μια εκπομπή, τέλος πάντων, είπε ότι είχε την άδεια ως ιατρείο. Δεν ξέρω αν μέσα σε ένα ιατρείο μπορεί να γίνει μια τέτοια επέμβαση. Αυτό θα το πει ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Σωστό.
1: Θα το πούν οι επιστήμονες, θα το πούν οι ειδικοί. Να μην πω εγώ σε αυτά τα χωράφια. Mm. Το ζήτημα είναι ότι έφυγε ένας άνθρωπος, να με, ποιες ήταν, ποια,
0: κάτω ήταν από ποιες συνθήκες.
1: Και ποια ήταν η αιτία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εγώ θα σας πω κάτι. Λοιπόν, είπα κάτι για την υπόταση που το διάβασα και μου είπαν και πολλοί επιστήμονες ότι ισχύει. Αν έχει κάποιος υπόταση, η υπέρταση δεν μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση. Πώς θα δει τώρα ο ιατροδικαστής αν ο Γιώργος πριν πεθάνει είχε υπόταση ή υπέρταση ή ότι έγιναν οι εξετάσεις.
0: Επίσης, Γιώργο, για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, επειδή ο ιδιοκτήτης αυτής της κλινικής ιατρείου, δεν ξέρω πώς να το πούμε, είπε ότι όταν είχε έρθει ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε περίεργη κατάσταση. Το είπε. Έτσι.
1: Μην τον βάζεις κάτω, το δεις, τον βάζεις.
0: Αυτό θέλω να
2: και
0: πω.
2: Γιατί το, ακριβώς,
0: και γιατί, δεν καλείς το ένα νοσοκομείο, ένα ασθενοφόρο να έρθει να τον πάρει αν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρουμε το λόγο, αλλά λέω ότι είπε ο ίδιος. Δικά του λόγια ήταν αυτά. Όταν ένας άνθρωπος επισκέπτεται στον ιατρικό σου χώρο και δεν είναι καλά για τον χύψη λόγο, δεν ξέρουμε εμείς τώρα για ποιο λόγο, σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προχωράς σε οποιαδήποτε. Ούτε τσιρότο δεν το βάζεις.
1: Του βάζεις φλεβοκαθετήρα να του τραβήξεις το αίμα, να του βάλεις το μηχάνημα, να το διαχωρίσεις. Το πλάσμα από τα άλλα στοιχεία του αίματος να το κάνεις καθαρισμό.
2: Γιώργο, εσύ τώρα δεν είσαι επιστήμονας, αλλά από την εμπειρία σου, γιατί έχεις ζει πολλά στη ζωή σου. Αυτού του είδους οι πρακτικές είναι, πώς να πω, είναι επίσημες. Δηλαδή θεωρούνται ιατρικές πρακτικές αναγνωρισμένες.
1: Ακούστε, πάνω από κάθε επιστήμη είναι λογική. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό έχω μάθει μέσα στην κοινωνία που κινούμε τόσα χρόνια. Πάνω από την επιστήμη πολλές φορές είναι λογική. Λοιπόν, και πολλές φορές πράγματα που κάνει η επιστήμη είναι πάνω από τη λογική. Λοιπόν, εδώ όμως θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Γιώργος ήταν ένας εξαίρετος. Εγώ τον γνώρισα όταν με φώναξε σπίτι του να τον βοηθήσω, γιατί θεώρησε ότι τον παρακολουθούν. Έκανα μαζί του 2,5-3 ώρες. Εγώ από αυτά που μπορούσα να δω, είδα έναν άνθρωπο που δεν θα έκανε κακό σε κανέναν. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν προβληματισμένος όταν είδα, ας πούμε, ότι τον παρακολουθούν, δεν ξέρω ποιος τον παρακολουθούν.
2: Σε ποια περίοδο ήταν αυτό, Γιώργο, αν θυμάσαι?
1: Τώρα ήταν πολύ πριν αυτά τα γεγονότα που είχε με την οικογένειά του. Πολύ πριν, οπότε εγώ δεν μπορώ να πω ποιος τον παρακολουθούν. Καταρχήν του είχα πει τότε ότι αν θέλει να ακούσουμε, να δούμε μήπως υπάρχουν κάποια στοιχεία που να δείχνουν ποιος ήταν αυτός που έβαλε το γοριό, αλλά δεν τον ενδιέφερε καν αυτό. Ήταν απλώς προβληματισμένος και στενοχωρημένος όταν είδε ότι υπήρχε κοριός κάτω από τον καναπέ του.
0: Μάλιστα.
1: Στο πόδι του καναπέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε τις έρευνες βεβαίως που θα δείξουν τα πάντα. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε, όπως λένε και από το πρωί δεκάδες γιατροί και αιματολόγοι που έχουμε ακούσει, ότι η ιατρική δεν είναι wellness. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, παιδιά, όλοι μας. Το λέω αυτό γιατί εμφανίζονται. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι παράνομα αυτά που γίνονται, έτσι μην περάσουμε και στο άλλο άκρο. Θέλει όμως μια προσοχή, μια διαχείριση και θέλει και από την πολιτεία, Θανάση, έναν έλεγχο. Μπορεί ο καθένας να εμφανίζεται ως δεν ξέρω εγώ τι.
2: Λοιπόν, αρχίζει κατά το 90 εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θυμάσαι ο βίντεο κλιπ το πρώτο που ήταν, είχε μαλλί πολύ κοντό, σχεδόν ξερισμένο. Με τα μάτια να το λες ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν το έχουμε. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Από τα λαϊκά τραγούδια που τον είχαν πρωτοσυστήσει στο κοινό.
2: Το πρώτο. Και προς το τέλος της πορείας του, ο ίδιος ξεχωρίζει και δικαίως σε συνάντησή του με το Σταμάτη Κραουνάκη, όπου τραγούδισε το Ξημερώνει πάλι. Δεν ξέρω αν τα έχουμε να τα βάλουμε back to back.
0: Κάτσε, ακούσουμε ένα-ένα, παιδί.
2: Ένα-ένα, αυτό λέω. Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, όπως λέει ο ίδιος. Και πάμε. Στο πλαίσιο της ταινίας ήταν soundtrack της ταινίας, θα θυμηθώ τον τίτλο της. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη και επιστρέφουμε.

0: ξημερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όπως είπαμε από την αρχή της εκπομπής, σήμερα επιλέξαμε με το Θανάση να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Να κάνουμε την παρένθεση. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν αυτό του Σταμάτη Κραουνάκη, όπως σας είχαμε πει. Η ταινία ήταν του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου. Από εκεί ήταν το soundtrack και.
1: Και επειδή είπαμε ότι από χθες έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και όχι μόνο αφενός από ειδικούς αλλά και από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί, κακώς βέβαια κατά τη γνώμη μου, σκεφτήκαμε με το Θανάση να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό με αφορμή τα όσα έχουν υποθεί γύρω από το θέμα της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης. Ξαναλέμε, δεν έχουμε έρευνα ιατροδικαστού ακόμη, όμως υπάρχει αυτή η έντονη συζήτηση για τις προϋποθέσεις, τους όρους, το πού αυτό το πράγμα γίνεται, τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βασιλόπουλο. Τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο, είναι καθηγητής αιματολογίας.
2: Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, θα μας δώσει τα φώτα του αφενός για το τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα σας και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Τι είναι αυτή η θεραπεία και πού γίνεται αυτή η θεραπεία.
3: Ωραία, αν θεωρήσουμε λοιπόν το πλάσμα, μάλλον το αίμα όπως το γνωρίζετε, το ωραίο αυτό κόκκινο υλικό, αν το χωρίσουμε σε κύτταρα και σε υγρό κομμάτι, δηλαδή κυταρικά στοιχεία και υγρά στοιχεία, το υγρό το κομμάτι του αίματος το λέμε πλάσμα, το οποίο έχει χρώμα κίτρινο, ενώ το αίμα το όπως το γνωρίζετε είναι χρώματος κόκκινο, έτσι. Το πλάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο περιέχει ένα σωρό πράγματα μέσα, ας πούμε, το οποίο είναι απαραίτητα για τη ζωή ουσιαστικά όλα αυτά. Το πλάσμα αυτό μπορούμε να το απομονώσουμε σε αυτά τα ειδικά μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία λέγονται μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και τα οποία μηχανήματα τα έχουμε εμείς οι αιματολόγοι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, τα οποία εκτελούν πλασμαφαιρέσεις. Και τα χρησιμοποιούμε κυρίως εμείς οι αιματολόγοι, αρκετά οι νευρολόγοι για δικά τους νοσήματα και επίσης πολλές φορές και οι ρευματολόγοι για δύσκολες καταστάσεις.
2: Άρα είναι μια αναγνωρισμένη ιατρικά διαδικασία.
3: Ακριβώς,
2: για να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι.
3: Ακριβώς. Είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, λέγεται θεραπευτική πλασμαφαίρεση και ο μόνος λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αντισώματα, τα οποία είναι αυτοαντισώματα που κάνουν ζημιά στον οργανισμό.
2: Άρα, κύριε καθηγητά, δεν χρησιμοποιείται. Σας το ρωτώ γιατί εμείς δεν έχουμε ιδέα τώρα και προσπαθούμε
1: να έχουμε τελειώσει και την ιατρική.
2: Να μεταφέρουμε τα ερωτήματα του κόσμου. Λέτε λοιπόν ότι χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό, για να απομακρύνουμε στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό.
3: Αυτό είναι το μόνο λοιπόν.
2: Για το λόγο για τον οποίο ακούσαμε.
3: Μισό λεπτό. Όχι οποιαδήποτε στοιχεία, συγκεκριμένα αντισώματα.
2: Αυτοαντισώματα.
3: Εάν κάνετε μία βόλτα στο διαδίκτυο και γράψετε στα αγγλικά τη λέξη πλασμαφαίρεση κτλ., θα σας βγουν ένα σωρό κλινικές στην Ελβετία, στη Γερμανία, οι οποίες κλινικές υπόσχονται ότι με την πλασμαφαίρεση θα σας βγάλουν τις τοξίνες από τον οργανισμό με κάποιο τρόπο και θα αναζωογονηθείτε. Θα σταθείτε καλύτερα και ούτω καθεξής.
1: Ερώτηση. Επειδή όντως δεν το γνωρίζουμε, για να μπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, είτε είσαι σε νοσοκομείο, είτε σε κάποιο ιατρείο που έχει την πιστοποίηση και διαθέτει αυτά τα μηχανήματα.
3: Ναι.
1: Προτού ο γιατρός, ας πούμε, σε βάλει κάτω για να στο κάνει αυτό, πρέπει να τσεκάρει κάποια πράγματα, δηλαδή να σου πάρει πίεση, να διένεσαι καλά εντελώς, να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, θέλω να πω, που προηγείται, κύριε καθηγητά, της διαδικασίας.
3: Ναι, τα στοιχειώδη αυτά φυσικά στο νοσοκομειακό χώρο που κάνουμε αυτού του τύπου τις δράσεις εννοείται.
1: Στο νοσοκομείο
3: γίνεται,
1: το καταλαβαίνω, στο ιατρείο γίνεται
3: βιοχημικός έλεγχος, τα ζωτικά σημεία του ασθενή, όλα αυτά.
1: Και στο ιατρείο γίνονται αυτά όμως. Το νοσοκομείο το καταλαβαίνω, είναι μια μονάδα.
3: Αυτό είναι κάτι που με πιάνει τα διάβαστα. Δεν πιστεύω ότι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης μπορούν να διοδοτηθούν για να υπάρχουν σε ένα μικρό ιατρείο. Αυτό είναι καθαρά θέμα θεσμικό της πολιτείας, δεν το γνωρίζω. Έτσι, γιατί δεν έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα, δουλεύω πάντα σε νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Δεν γνωρίζω αν αυτά γίνονται σε ένα μικρό δωμάτιο στο Κολωνάκι κάπου ή στον Πειραιά.
1: Ναι. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ τώρα, δεν ξέρω αν ο παραλληλισμός που κάνω είναι σχετικός, αλλά όταν είσαι, ας πούμε, αιμοδότης, για παράδειγμα, ή θες να δώσεις αίμα, προτού δώσεις, σου παίρνουν ένα δείγμα, έτσι δεν είναι, το έχουμε δώσει όλοι αίμα και σου λένε, κυρία μου, μπορείς, γιατί δεν έχεις υπόταση, ας πούμε, ή γιατί ο αιματοκρίτης είναι ok.
3: Είναι normal.
1: Να υποθέσω ότι ίσως κάτι αντίστοιχο γίνεται, καλά, στο νοσοκομείο γίνεται σίγουρα. Σε ιατρείο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνεται αυτό τώρα που συζητάμε για την πλασμαφέρεση.
3: Εγώ πιστεύω ότι ο συνάδελφος ή συνάδελφοι που κάνουν αυτού του τύπου τις δράσεις, προφανώς στον ιδιωτικό χώρο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και μάλλον να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή άλλο το νοσοκομείο,
1: σωστό,
3: που έχει μια κάλυψη μεγάλη από μια ομπρέλα που λέγεται δημόσιο νοσοκομείο, και άλλο το ιδιωτικό ιατρείο, που 100% υπεύθυνο για όλους.
2: Αληθεύει ότι μόνο 4 νοσοκομεία μπορεί να κάνουν αποτελεσματικά αυτή τη διεργασία? Είναι πάνω σε αυτό μας περιγράφεται, όπως μας το λέτε κι εσείς, ότι είναι μόνο 4 νοσοκομεία, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα που μπορείς να μπεις στη διαδικασία να τα κάνεις.
3: Αυτό το ακριβές δεν το γνωρίζω. Εγώ είμαι καθηγητής σε πανεπιστήμια.
2: Αλλά όπως μας λέτε, μόνο σε νοσοκομεία με πλήρως εξοπλισμένα.
3: Ναι, είναι μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες που θα κάνουν αυτά. Δεν μπορεί να είναι μόνο 4. Πρέπει να είναι παραπάνω.
1: Μπορεί να είναι και ιδιωτικές κλινικές, αλλά να έχουν την υποδομή τουλάχιστον.
3: Πρέπει να είναι παραπάνω. Αποκλείεται. Η Αθήνα έχει τουλάχιστον 8-10 μεγάλα νοσοκομεία με τα οποία πρέπει να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα. Δεν είναι. Κοιτάξτε, σαν δραστηριότητα θεραπευτική είναι κοντά μας από το 1990. Βάλτε κάτω πόσα
2: αλλά
3: χρόνια.
2: Αλλά μας λέτε θεραπευτική για λόγους ευεξίας, για λόγους αναζωογόνησης του οργανισμού, για να φαίνεσαι πιο νέος, εν πάση περιπτώσει. Επειδή αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται. Ήθιστε να χρησιμοποιείτε αυτή η θεραπεία? Ένας κανονικός γιατρός την κάνει για τον σκοπό που περιγράφουμε τώρα, δηλαδή για να φαίνεται πιο νέος ο άλλος, να το πούμε έτσι απλά?
3: Φυσικά όχι. Πρώτα απ' όλα, για να κάνεις οτιδήποτε το οποίο πρέπει να το τεκμηριώσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Δηλαδή να πάρεις 10 που να τους κάνεις τη θεραπεία, άλλους 10 τους αφήσεις έτσι, αντίστοιχες ηλικίες κτλ. Και να δεις μετά πώς αισθάνονται, πώς είναι δηλαδή το δικό τους input, πώς αισθανθήκανε μετά, αν αλλάξε κάτι, αν. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτή είναι μια, πώς να σου το πω, μια αυθαίρετη δοξασία ότι σας βγάζουμε από τον οργανισμό τις τοξίνες και εσείς θα αισθανθείτε κάπως καλύτερα. Δυστυχώς επίσης θέλω να ξέρετε ότι αυτό έχει περάσει πάρα πολύ στην κοινότητα των συνανθρώπων, των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν επίσης σχέσεις με εξαρτησιογόνες ουσίες. Δηλαδή πιστεύουν ότι η απομάκρυνση κάποιων τοξινών από τον οργανισμό θα τους βοηθήσει, και αυτό είναι μια τεράστια παραφιλολογία, για να απαγκιστρωθούν από αυτού του τύπου τις κακές συνήθειες.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε.
3: Και αυτό το πράγμα δυστυχώς είναι μια μεγάλη παραφιλολογία.
2: Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
2: Για τα φώτα σας.
1: Να είστε καλά. Πολύ χρηστικά, νομίζω, όσα είπαμε. Διαφωτιστικά 100%. Στον Ντεσού, όπως μας είπε ο καθηγητής, δεν είναι ο ροζ νεότητας.
2: Ακριβώς.
1: Η πλασμαφαίρεση.

0: Η ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη είναι και μια ευκαιρία και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή για να σκεφτόμαστε πολλές φορές τι κρύβεται πίσω από τη λάμψη, τι κρύβεται πίσω από τη πολύ μεγάλη επιτυχία, τι κρύβεται πίσω από τη φήμη, τι κρύβεται πίσω από τη δημοφιλία.
1: Ο οποίος δεν νομίζω ότι το είχε κρύψει και ποτέ. Θέλω να πω, είναι από τους λίγους καλλιτέχνες, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν λέω ότι ήταν επιλογή του αποκλειστικά, αλλά αυτά που πέρναγε. Τα μοιραζόταν εκ των πραγμάτων. Ήταν τέτοια η δημοφιλία του, θέλω να πω, και η αναγνωρισιμότητά του, που ο Μαζονάκης όπου και να πήγαινε, δηλαδή και τη μέρα, ας πούμε, που πέρναγε την πόρτα του ψυχιατρίου, γιατί ο άνθρωπος αντιμετώπιζε θέματα, το μοιραζόταν με τον κόσμο. Δηλαδή, έσπασε και πολλά ταμπού για ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος γύρω μας. Και αντιμετωπίζουμε.
0: Και στο φινάλε, σε τέτοιες έκτασεις, ας πούμε, καταστάσεις.
1: Και αυτή ήταν και μαγιά του.
0: Και σε τέτοια δημοτικότητα πρόσωπα, αυτό που μένει είναι η καλλιτεχνική τους παρουσία και προσφορά, να το πούμε αυτό, ανεξαρτήτως των όσων περνούσαν στη ζωή τους, των όσων υπήρχαν πίσω από την κλειδαρότρυπα που λέγαμε, και τα οποία, και για τα οποία μπορεί να έχουν ευθύνες και οι ίδιοι, μπορεί να έχουν ευθύνες στα συγγενικά τους πρόσωπα, μιας και συζητούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, μπορεί να έχουν ευθύνη άλλα πρόσωπα και καταστάσεις, επαναλαμβάνω, αλλά εν τέλει, σε αυτές τις εμβέλειες περιπτώσεις, αυτό που μένει είναι η καλλιτεχνική παρουσία και προσφορά. Χωρίς βεβαίως, επαναλαμβάνω, να ξεχνάμε και να σκεφτόμαστε καμιά φορά, αλλά με τον τρόπο που πρέπει. Και όχι με το κουτσομπολιό, που μοιραία βεβαίως θα μπει στην εξίσωση, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά να σκεφτόμαστε αυτό που συμβαίνει κατά τρόπο που δεν θολώνει την καλλιτεχνική παρουσία όμως, έτσι.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε μονάχα ότι ήταν ο καλλιτέχνης ο οποίος πρώτος είχε φορέσει στην πίστα, εμφανίστηκε μάλλον με φούστα, με φόρεμα, με ράσο, με γούνα. Το λέμε αυτό γιατί ειδικά εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν ούτε social media, ούτε τόσο. Δεν ήταν η τεχνολογία τόσο τα φόρτε της, ας πούμε.
1: Ναι, μάλλον ακολούθησε
0: ήταν, πώς να το πω, εκεντρικός. Αρκετοί προσπάθησαν να μιμηθούν το μαζονάκι, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα, ό,τι επακολουθεί, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε κακή απομίμηση.
1: Ήταν ένα περίεργο μείγμα εκεντρικού και ταυτόχρονα αυθεντικού λαϊκού τραγουδιστή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με τον τρόπο που νομίζω εγώ προσωπικά και η Στέλλα και ο Χρήστος Ομηρίδης εδώ. Αν έλεγε στο Μαζονάκη με ποιο τραγούδι, αν κάνουμε ένα αφιέρωμα για σένα, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να κλείσουμε, νομίζω θα ήταν αυτό. Γιατί αποτυπώνει την αρχή του. Αποτυπώνει τον τρόπο και τον τόπο από όπου ξεκίνησαν όλα. Όπως είπε ο ίδιος, είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά σε μια ταβέρνα στην Νίκαια. Και νομίζω, ως Πειραιώτης κι εγώ, θα μου επιτρέψετε να νιώθω έτσι ένα μόνιμο δέσιμο με αυτό το κομμάτι. Ολυμπιακός κιόλας, ουδέποτε το έκλεισε ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε εμφανιστεί. Είχε εμφανιστεί κιόλας με την επαιτειακή φανέλα του Ολυμπιακού για να ευχηθεί καλή επιτυχία στην ομάδα του μπάσκετ που πριν από μερικούς μήνες σήκωσε την Ευρωλίγκα τότε πριν τον τελικό με τη Ρεάλ. Κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή τη διαφορετική εκπομπή.
0: Σας χαιρετούμε, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11. Μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, Ελληνοφρένεια στη Μία. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Μην το ξεχάσουμε. Με Νίβο το κομμάτι από Going Through. Επίσης Πειραιώτης ο Νίβο και πολύ Ολυμπιακός. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα εκατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
11: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
10: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πάγωσε το Πανελλήνιο στην είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εισαγγελέας αστυνομία καθώς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται προς έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Τι είναι η πλασμαφαίρεση στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής και τι κατέθεσε το ζευγάρι των γιατρών στην αστυνομία. Δεν υπήρχε άδεια για τέτοιες ιατρικές πράξεις, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας και ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομείο. Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, λέει στα παραπολιτικά ο Γιώργος Πατούλης. Έχοντας μια σπουδαία καριέρα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης με το ανατρεπτικό χαρακτήρα, την καθαρόιμη λαϊκή φωνή και τις εκεντρικές εμφανίσεις, έσβησε στα 54 του χρόνια, αφήνοντας ένα κενό στις καρδιές χιλιάδων θαυμαστών. Επιδραστικό στον κόσμο που τον ακολουθούσε, είχε μια πορεία 33 χρόνων στο τραγούδι. Το φτωχόπεδο από την Νίκαια κατάφερε να γίνει ένας πραγματικός στάρ στις αθηναϊκές πίστες. Συγκίνηση σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο που αποχαιρετά το παιδί της νύχτας με λόγια καρδιάς. Κοινό μέτωπο Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου απέναντι στις απειλές Ερντογάν. Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης των δύο ηγετών. Μετωπική με Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. 40 δισεκατομμύρια κοστίζουν οι εξαγγελίες Τσίπρα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σήμερα στο πλαίσιο της ΔΕΘ Κουτσούμπας, Νατσιός και Κωνσταντοπούλου. Το πρόγραμμα του κόμματός της παρουσιάζει η Μαρία Καριστιανού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται εντός της ημέρας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Εκτείναξη των τιμών στην αγορά ενέργειας πάνω από 100 δολάρια και πάλι το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ ζητούν παράγοντες της αγοράς. Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο. Θα έρθει δύσκολος χειμώνας, προειδοποιεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με το κόστος των καυσίμων να μετακυλίεται στα τρόφιμα. Θρήνο στις ένοπλες δυνάμεις για τους αετούς της πολεμικής μας αεροπορίας. Σήμερα οι κηδείες σε Πύργο και Γιάννενα. Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα Θρανία? Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος αγοράς σχολικών για τα παιδιά του Δημοτικού, ανεβαίνει για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου. Και δεύτερη σακούλα με οστά στην Κυψέλη. Τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές? Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Όλο το παρασκήνιο γύρω από την κλειστή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Βρετανίδα νομικό Αμάλα Λαμουντίν. Η συγκυρία της ανακαίνησης του Βρετανικού Μουσείου και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλες οι λεπτομέρειες γύρω από την επίσκεψη ζεύγους Κλούνεϊ. Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι χάρη στην κρυοσυντήρηση που έκανε πριν από 22 χρόνια. Η συγκλονιστική ζωρία ζωής των γονιών που έχασαν πέρυσι το γιο τους και επέλεξαν το φως να σκεπάσει το σκοτάδι. Το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της έζησε η Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Πρόκειται για το θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια. Τίτλοι τέλους για το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης έφυγε. Αλλά η ιστορία έγραψε. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα. Μην ξεχνάτε, αν με ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ.
1: Πάγωσε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Εισαγγελέας αστυνομία και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται αυτή την ώρα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου χθες άφησε ο γνωστός καλλιτέχνης, ο αγαπημένος τραγουδιστής, την τελευταία του πνοή. Όλο το χρονικό με αυτά τα κρίσιμα λεπτά θα μας περιγράψει τώρα ο Βασίλης Βενιζέλος, ο ιατρικός μας συντάκτης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστική είδηση. Πάγωσε το Πανελλήνιο, όπως είπες και εσύ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Από χθες το βράδυ επιλήφθηκε το ελληνικό FBI της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιβάλλουν αυτό το αναπάντεχο γεγονός του θανάτου τα 54 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη σε ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή στο ιατρείο, εκλήθη το ΕΚΑΒ, έφτασε σε λίγα λεπτά μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σε 3 λεπτά έφτασε και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό, ασθενοφόρο με γιατρό δηλαδή, κινητή μονάδα. Τον μετέφεραν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση διαρκώς στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπίς της Αθήνας. Εκεί συνέχισαν οι γιατροί για περισσότερο από μία ώρα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αλλά
1: ο καλλιτέχνης ήταν άσφυγμος. Ήταν άσφυγμος όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν άσφυγμος. Και παρότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, περισσότερο από 50 λεπτά το έκαναν κάρπα οι γιατροί, οι νοσηλευτές εκεί στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν έγινε το θαύμα, Βασίλη. Τώρα πού βρισκόμαστε? Καταρχάς, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση για την οποία, στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής και τι κατέθεσε? Μαθαίνουμε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα να γίνει μια πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο τώρα στο Κολωνάκι. Εδώ τώρα
3: αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η ιατρική πράξη, όπως μας είπε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Αυτή η ιατρική πράξη θέλει αποκλειστικά χώρο νοσοκομείου. Να έχει σε ετοιμότητα μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια επιπλοκή να προκύψει και να χρειαστεί διασωλήνωση του ασθενή.
1: Ναι.
3: Και εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλει αιματολόγο, θέλει εξειδικευμένο νοσηλευτή για το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν είχε εντοπιστεί από τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2 φορές που κάναν έλεγχο το 2025. Πρέπει να είναι τελευταίο. Να μπει και τελευταία στο ιατρείο. Τελευταία προσθήκη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Βασίλη, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες αργά το βράδυ έκανε μία δήλωση στο Blue Sky και είπε ότι τέτοια ιατρική πράξη δεν επιτρεπόταν να γίνει. Να τον ακούσουμε.
4: Έχει μία απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
5: Και που διαφημίζει ότι κάνει.
4: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Τώρα, Βασίλη, γεννάτε το εξής ερώτημα. Ο ένας γιατρός, ο άντρας, είναι παθολόγος. Η γιατρός, η σύζυγός του, δεν έχει κάνει ειδικότητα. Αυτό προκύπτει από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, φυσικά, βρίσκεται αυτή την ώρα στο Κολωνάκι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν είχε καν ειδικότητα.
3: Όπως μας είπε ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπάρχει μια άδεια του 2013 για παθολογικό ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο η γυναίκα ιατρού άνευ ειδικότητας. Πέραν τούτου ουδέν, δεν έχει ενημερώσει για κάποια μηχανήματα στο ιατρείο, δεν έχουν βρεθεί τέτοια μηχανήματα το 2025, Η ειδικότητα, η άδεια για την ειδικότητα είναι άνευ ειδικότητας η γυναίκα που φέρεται να είναι η σύζυγος του γιατρού.
1: Ναι.
3: Και οι διαφημίσεις που έχουμε δει στο διαδίκτυο ονομάζει τον εαυτό της γυναικολόγο με ευτήρα. Δεν έχει πάρει άδεια η ιατρείο γυναικολογικό.
1: Μάλιστα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι όσα δηλώνει η κυρία Παγώνη, η οποία λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι κάτι απλό.
3: Βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει στην εντατική θεραπεία.
1: Έτσι. Και γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, μάλιστα, εδώ στην Ελλάδα. Σε νοσοκομεία έτσι, που χρειάζονται ολόκληρο ιατρικό team. Πάμε να ακούσουμε μαζί, Βασίλη, τι δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, και επανερχόμαστε.
5: Καταρχάς, αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο που έχει αδειοδοτηθεί από την Ομαρχία το 2004 και μετά το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο, σαν ιατρείο παθολογικό, και συγχρόνως υπάρχει και μία άνευ ειδικότητος συστέγασης ιατρείου. Ένα παθολογικό ιατρείο προφανώς δεν μπορεί να έχει τέτοια μηχανήματα.
6: Είναι παράνομο, λέτε, συνεπώς.
5: Να υπάρχει τέτοια μηχανήματα, προφανώς, και το 25 που πήγαμε σε έκτακτες διαδικασίες ελέγχου δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα.
6: Τώρα υπάρχουν, ήταν εκεί αυτά τα μηχανήματα.
5: Ό,τι φαίνεται όμως υπήρχαν κάποια μηχανήματα τα οποία σε πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση τα είχαν βάλει προφανώς μετά από τις δικές μου, τους δικούς μας ελέγχους, και προφανώς παρανόμως.
1: Είναι κρίσιμο λοιπόν, Βασίλη, να δούμε τι πρόκειται να συμβεί εκεί, τι ευρήματα θα βρουν οι αρχές, εισαγγελέας, αστυνομία και ιατρικός σύλλογος, τι μηχανήματα θα βρουν εκεί, αν αυτά τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα, αν μπορούσε να γίνει τέτοια πράξη εκεί, και αν στο παρελθόν επίσης κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε τέτοια διαδικασία, και αν υπάρχει και ολόκληρη φάμπρικα, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό σε δεύτερο χρόνο.
3: Ρωτήσαμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να μας κάνει μια κατεκτίμηση δήλωση πόσα τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομα χορηγούν θεραπείες γονιδιακές κυταρικές και κάνουν και πλασμαφαιρέσεις. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά, επιλέξει, αν πας στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία υπάρχει και από ένα. Η αγορά είναι μία πίσνα στιγμή όσον αφορά αυτό το τομέα. Στο διαδίκτυο διαφημίζονται δεκάδες τέτοια κέντρα, ιατρία. Ο ΕΟΦ δεν έχει δώσει άδειες για τέτοιες θεραπείες σε ιατρία, γιατί δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη, τέτοιες ιατρικές πράξεις σε ιατρία. Όπως είπες και εσύ, σε 4 δημόσια νοσοκομεία γίνονται.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Ματίνα Παγώνη και επαναρχόμαστε.
7: Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική, εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό, με ποιο ιστορικό. Πλασμαφαίρεση σημαίνει, στην Αθήνα έχουμε 4 κέντρα, Γεννηματάς, Αττικό, Λαϊκό, Ευαγγελισμό.
8: Αυτά γίνεται.
7: Το team λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και τα μεγάλα ιδιωτικά που έχουν μονάδες μέσα και έχουν team.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, Βασίλη, όλα όσα δήλωσε και η Ματίνα Παγώνη, μετά και τον Γιώργο Πατούλη και τον Υπουργό Υγείας φυσικά, για όλο αυτό το ιατρικό μπλέξιμο που έχει συμβεί εδώ πέρα. Είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπες και για τους ειδικούς, τους αιματολόγους. Και αυτοί έχουν πολύ καλή γνώση τι πλέον είναι η ειδικότητά τους.
3: Η ειδικότητά τους.
1: Πάνω σε αυτό. Τι λένε λοιπόν για το θέμα της πλασμαφαίρεσης?
3: Εμείς ρωτήσαμε, διαφημίζει αυτό το ιατρείο ότι παρέχει θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+, για σχεδόν όλες τις ασθένειες. Έχει ρητός γράφει στο site του ότι αφορά ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια ακόμη και στεφανιαία νόσο. Με αυτά τα βλαστοκύτταρα. Ρωτήσαμε ένα κορυφαίο αιματολόγο του ΕΣΥ.
1: Ναι.
3: Μας είπε ότι τα CD34+ βλαστοκύτταρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχές μυελού των οστών.
1: Μάλιστα.
3: Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, πέραν τούτου δεν μιλάμε για ιατρική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση δηλαδή. Είναι μεγάλο το ιουρά του θέματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Βασιλόπουλος, ο αιματολόγος, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Αγαπηνού. Είναι δικηγόρος των δύο γιατρών της συγκεκριμένης κλινικής.
8: Το αίμα, όπως το γνωρίζετε, το ωραίο αυτό κόκκινο υλικό, αν το χωρίσουμε σε κύτταρα και σε υγρό κομμάτι, δηλαδή κυταρικά στοιχεία και υγρά στοιχεία, το υγρό το κομμάτι του αίματος το λέμε πλάσμα. Το πλάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο περιέχει ένα σωρό πράγματα μέσα, ας πούμε, το οποίο είναι απαραίτητα για τη ζωή ουσιαστικά όλα αυτά, το πλάσμα αυτό μπορούμε να το απομονώσουμε σε αυτά τα ειδικά μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία λέγονται μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, και τα οποία μηχανήματα τα έχουμε εμείς οι αιματολόγοι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, τα οποία εκτελούν πλασμαφαιρέσεις, και τα χρησιμοποιούμε κυρίως εμείς οι αιματολόγοι, αρκετά οι νευρολόγοι για δικά τους νοσήματα και επίσης πολλές φορές και οι ρευματολόγοι για δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, λέγεται θεραπευτική πλασμαφαίρεση, και ο μόνος λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αντισώματα, τα οποία είναι αυτοαντισώματα που κάνουν ζημιά στον οργανισμό.
9: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Σε θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Σπύρο Δαρσινό, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, έξω από το επίμαχο ιατρείο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Εδώ και αρκετές ώρες συντελείται η επόμενη πράξη του έργου μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, καθότι στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και οι δύο γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, βρίσκονται εδώ σε αυτόν τον χώρο, στην περιβόητη αυτή κλινική, στην Οδό Καρνεάδου, όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να γίνει αφενός η αυτοψία, να καταγραφούν όλα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το εκτήριο, μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και να διαπιστωθεί αφενός από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου αν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες άδειες για την χρησιμοποίησή τους, και αν έχουν δηλωθεί βεβαίως, έχει δηλωθεί η χρησιμοποίηση και η παρουσία αυτών των μηχανημάτων, και από την πλευρά των αστυνομικών να διαπιστωθεί αν όλα βαίνουν καλώς, αν όλα είχαν λειτουργήσει απολύτως σύνομα, και να γίνει μια, θα λέγαμε, αφήγηση για το πώς οδηγήθηκε, πώς έγινε, ποιες ιατρικές πράξεις ακολουθήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Σπύρο, έχεις εικόνα από τις καταθέσεις που έδωσαν στους αστυνομικούς, στο ζευγάρι των γιατρών, τι δήλωσε?
10: Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες μάλιστα απορρέουν από την πλευρά των δύο γιατρών. Σύμφωνα με αυτές, από τη μία ο γιατρός, ο παθολόγος γιατρός, ο οποίος φέρεται ιδιοκτήτης της κλινικής, ισχυρίστηκε πως δεν έχει άμεση σχέση με την εταιρεία η οποία είναι εκείνη η οποία πραγματοποιεί αυτές τις ιατρικές πράξεις, την πλασμαφαίρεση δηλαδή. Μάλιστα έδειξε τη σύζυγό του, τη γυναικολόγος στην ειδικότητα, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι αναφέρουν, ότι είναι εκείνη η οποία κουράρει τους ασθενείς. Ενώ η σύζυγός του, η γυναικολόγος, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναφέρθηκε καρέ-καρέ στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Αναφέρθηκε αφενός στο πρώτο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σχεδόν την ίδια ώρα, το κλείσιμο του ραντεβού για την επόμενη μέρα, αλλά και την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στην κλινική την μοιραία Τετάρτη, αλλά και για το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζονάκης δεν φαινόταν να ήταν απολύτως καλά στην υγεία του, φαινόταν να ήταν άϊπνος, όπως φέρεται να ισχυρίζεται η συγκεκριμένη γυναίκα, φαινόταν να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά, σαν να υπήρξε, να υπήρξε κάποια ανισορροπία, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, ενώ δεν παρατήρησε κάτι παραπάνω παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης φαινόταν να ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μάλιστα. Άρα Σπύρο, δεν θα έπρεπε και να ξεκινήσει καν τη διαδικασία.
10: Θεωρητικά, ναι, δεν γνωρίζω 100% πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, μια ιατρική πράξη, αλλά όταν δεν είμαστε καλά, είναι το λογικό, ναι, να μην επιέζουμε τις καταστάσεις ακόμη περισσότερο. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπει, ναι, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είπε πως τοποθέτησε, πήγε να τοποθετήσει δύο φλεβοκαθετήρες στον Γιώργο Μαζονάκη, η μία στο αριστερό χέρι και το μοιραίο τσίπημα, θα λέγαμε, αν υποθέσουμε ότι το τσίπημα είναι εκείνο το οποίο οδήγησε στο επεισόδιο τον δημοφιλή τραγουδιστή, ήταν στο δεξί χέρι όταν προσπάθησε να τοποθετήσει τον φλεβοκαθετήρα, καθότι για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζονται δύο φλεβοκαθετήρες, ένα σε κάθε χέρι.
1: Λοιπόν, για ό,τι νεότερο Σπύρο μας ενημερώνει, εμείς να ακούσουμε τι δηλώνει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Γλυκούδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
11: Εγώ, εξ όσων γνωρίζω και με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν περίπου μία εβδομάδα, δεν είχε κανένα με κανένα πρόβλημα υγείας. Κανένα με κανένα. Αρμοδιότερος όλων είναι ο κ. Ζαφυρή, ο οποίος είναι κουμπάρος του και προσωπικός του γιατρός. Εγώ δεν έχω ιδία αντίληψη για κανένα πρόβλημα υγείας του Γιώργου. Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθεί και να πέσει άπλωτο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε. Ποιος θα μη σε γνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις, και όταν γυρίσεις σου είπα πως...
1: Με μια σπουδαία καριέρα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, μια καθαρόαιμη λαϊκή φωνή, μια εμφάνιση που ήταν πάντα κεντρική και ήταν πάρα πολύ επιδραστικό στον κόσμο. Τον αγαπούσε πάρα πολλούς κόσμους και ήδη από χθες έχουν γεμίσει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τραγούδια, με φωτογραφίες από τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικός επιμελητής αλλά και παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, έχει έρθει στο στούντιο για να δούμε τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πολύ όμορφης πορείας των 33 χρόνων στο μουσικό στερέωμα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που παίζει από κάτω μας το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Βασίλη Γιαννόπουλο στους στίχους. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας ταπεινός αλλά και εκκεντρικός καλλιτέχνης. Το έχουν πει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και εμείς όσες φορές είχαμε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη από κοντά στα κέντρα, αυτό συμπεραίναμε, ότι είναι ένας γλυκύτατος εκκεντρικός άνθρωπος με αυτά τα ανοιχτόχρωμα μάτια του που μας κοιτάζουν έντονα σε κάθε εξώφυλλο
1: και πάντα
13: δίσκου.
1: Και πάντα υγρά μια... ήταν τα μάτια του. Είχε μια μελαγχολία.
13: Ματιά, είχε μια τίμια ματιά και ξεκάθαρη. Όπως ήταν και τα τραγούδια του άλλωστε. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά. Είχε μια καταγωγή βέβαια από τη Σιτία της Κρήτης. Γι' αυτό και η κατάληξη Άκης στο τέλος του ονόματος. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια, όπως αυτά που ακούγαμε εμείς, όλοι μας, έτσι, που ακούγαμε τον Μπάριο, τη Μαρινέλα, την Αλεξίου. Άκουγε και ξένα τραγούδια, άκουγε και ροκ. Πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρή ηλικία, συνειδητοποίησε ότι αυτό που ήθελε ήταν να γίνει τραγουδιστής, επαγγελματίας τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία, λοιπόν, και σύντομα κατάφερε...
1: 15 χρονών.
13: Ναι, 15 χρονών. Και κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή του, το ξεχωριστό προσωπικό του ύφος, και μέσα από τις εμφανίσεις και τις δισκογραφικές του δουλειές αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και πιάνομαι και από την ατάκα τώρα που, ναι, που είπε που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη, που λέει να μ' αγαπάτε αλλά να με εκτιμάτε κιόλας. Μα είναι δυνατόν, φυσικά, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και το έργο του, ναι, πάνω απ' όλα τον εκτιμάς. και εκτιμάς το σύνολο.
1: Και πόσο ευαίσθητη η ψυχή ήταν, ακόμα και από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Τρίφωνος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Mm-hmm.
12: Τι σας έδωσε το Voice? Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
1: Είναι απίστευτο, ένας τόσο αναγνωρίσιμος και τόσο αγαπητός καλλιτέχνης, μετά από τόσα χρόνια πορείας και καριέρας, είχε ανάγκη να πιστέψει ότι αξίζει. Και πράγματι αυτή η εμφάνιση της τελευταίας χρονιάς στο Voice, όπου ήταν ιδιαίτερος αγαπητός και είχε και έτσι και αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ, ήταν performer.
13: Τολμηρός και ανατρεπτικός πολλές φορές.
1: Έτσι, ανατρεπτικός και τα λοιπά. Το τρόπος που αντιμετώπιζε τα νέα παιδιά, με μια καλοσύνη, με μια ευγένεια, άφησε έτσι πολύ μεγάλο στίγμα.
13: Σίγουρα, ένα από τα χαρακτηριστικά του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτή η τίμια και ξεκάθαρη ματιά, αυτή η αγάπη που έβγαζε, τόσο στο βλέμμα του, όσο και στο λόγο του, όσο και στα τραγούδια του. Ναι. Και αυτό που έκανε, ακόμα και το κεντρικό που βλέπαμε μέσα σε ένα κέντρο, είχε μια απόλυτη τιμιότητα. Δηλαδή, δεν πήγαινε να στο πουλήσει σαν κάτι διαφορετικό. Σου έλεγε, αυτό είναι, αν σ' αρέσει.
1: Τώρα, βέβαια, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά από χθες τον Γιώργο Μαζωνάκη από όλα τα είδη μουσικής.
13: Ναι, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του Γιώργου Μαζωνάκη στα 33 χρόνια πορείας του στη δισκογραφία και στα νυχτερινά κέντρα, ότι ήταν κοινής αποδοχής. Δηλαδή, άνθρωποι, να σου φέρω για παράδειγμα, ναι, ακόμα και μένα, έτσι, που πολλοί με λένε σκληροπυρηνικό, ότι είμαι μόνο με Χατζηδάκη, με Θοδωράκη, με Έντεχνο. Ναι. Στο Μαζωνάκη, όταν μου είπανε την πρώτη φορά θα πάμε στο Μαζωνάκη ή έχεις πρόβλημα, γιατί ξέραν ότι γενικά δεν πήγαινα στα λαϊκά μαγαζιά, είπανε κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ. Δηλαδή, μ' άρεσαν τα τραγούδια του Μαζωνάκη.
1: Σε όλους.
13: Και είχαν αυτό που θα το πω πολλές φορές για τους συνθέτες και τους στιχουργούς της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχαν μελωδικότητα τα τραγούδια τους. Τα τραγούδια τους τα άκουγες μία φορά, τα μάθαινες και τα σφύριζες απ' έξω. Δεν χρειαζόταν να τα ακούσεις 500 φορές για να καταλάβεις ούτε που είναι οι νότες, ούτε που είναι τα λόγια. Το καταλάβαινες αμέσως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή, για αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και βεβαίως εδώ στα Παραπολιτικά, πριν από λίγη ώρα, μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα. Να τον ακούσουμε.
14: Η νύχτα ήταν χθεσινή. Για μένα.
1: Ο Γιώργος Τσαλίκης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα. Να τον ακούσουμε.
14: Η νύχτα ήταν χθεσινή.

0: τα τελευταία χρόνια. Η καρδούλα του ζωρίστηκε, η ψυχούλα του ζωρίστηκε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Κοινό μέτωπο Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου απέναντι στις άμπειλες Ερντογάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημη, που σας έρνει και στους ακροατές μας. Ναι, το λέγαμε από την αρχή. Όταν ανακοινώθηκε ότι η γαλλική εταιρεία Meridia με αυτός ο κολοσσός θα μπει στο έργο, ότι αποκτά γαλλική σφραγίδα το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Γι' αυτό και χθες συζητήθηκε το θέμα στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μακρόν. Συζητήθηκαν γενικώς ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μίλησαν λοιπόν για το καλώδιο, μετά και την συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, μαθαίνω ότι πήγε και πολύ καλά η συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει πλέον κοινό μέτωπο. Εάν δηλαδή ομιγέννητο οι Τούρκοι ξαναεμποδίσουν ή επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες όπως έκαναν εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, ναι, τότε αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει αντίδραση μόνο από την ελληνική πλευρά αλλά και από το Παρίσι. Και θυμίζω ότι δεν θα είναι και εύκολο, διότι η Meridia, η γαλλική αυτή εταιρεία, έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία, δραστηριοποιείται στην Τουρκία, αεροδρόμια κλπ. Επομένως, αυτή τη φορά δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Ναι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό εντός του Οκτωβρίου να συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Προσοχή, δεν μιλάμε για την πόντιση, ναι, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά για την συνέχιση για των την ερευνών από εκεί που που σταμάτησαν, ναι.
1: Να πούμε ότι ο Νίκος Δένδια συναντήθηκε και με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, αλλά την ίδια ώρα και η Αμερική εκφράζει την ικανοποίησή της για την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Έτσι είναι. Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την Ελληνο-Ισραηλινική Συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Γενικώς υποδέχεται πολύ σχετικά τη συμφωνία για την ανάπτυξη αυτής της ασπίδας. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία αυτή, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους, όπως λένε, στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση έρχεται μετά και την υπογραφή στο Τελ Αβίβ αυτής της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισευρώ για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος, που θα ενισχύσει την προστασία της Ελλάδας απέναντι σε αεροπορικές και βαλιστικές απειλές, αλλά και φυσικά στο νέο είδος απειλής, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της τεχνολογικής συνεργασίας, όπου επίσης πρέπει να σταθούμε, διότι σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά η συμφωνία προβλέπει και μεταφορά τεχνογνωσίας και από κοινού αξιοποίηση λογισμικού και τεχνολογίας.
1: Ναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι η δημόσια στήριξη του State Department προσδίδει και αμερικανική πολιτική διάσταση σε αυτή τη συμφωνία, έτσι, με την Ουάσιγκτον να συνδέει ευθέως με τους κοινούς στόχους ασφαλείας την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Ξέρουμε ότι έχουμε καλές σχέσεις, αλλά είναι σημαντικό ότι αποτυπώνεται και ρητορικός και γραπτός από το State Department.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
2: Να είστε καλά.
1: Με τοπική, με τη Νέα Δημοκρατία, άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου παρουσίασε χθες τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. Νομίζω, πριν συνδεθούμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην δική μας Ελένη Καλογεροπούλου, και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και η είδηση της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την ΔΕΘ.
3: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας να επανέλθει ισορροπία, διότι ήταν ανισόρροπο το πολιτικό σύστημα χωρίς εναλλακτικό πόλο. Και επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε η προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αν υπήρχε, θα έγραφε ένα δεύτερο βιβλίο, μια χαρά πήγε και το πρώτο. Άρα λοιπόν, ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη Καλογεροπούλου.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: όλους, καλό μεσημεριέρι. Μαραθώνια πρέπει να πούμε ήταν η συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, κράτησε 3 ώρες και 3/4. Απάντησε με λεπτομέρειες σε όλα τα θέματα στα οποία ρωτήθηκε. Φαινόταν ο πρόεδρος της Ελλάς ότι ήθελε να δώσει διευκρινήσεις, δεν ήθελε να αφήσει σημεία τα οποία θα είναι θολά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει μέχρι σήμερα και είχε εκφράσει και στην ομιλία του στη ΔΕ. Θα σου έλεγα ότι η κεντρική ιδέα από όλη τη συνέντευξη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να κάνει κανένα λάθος, θέλησε να απευθυνθεί στην πραγματικότητα στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε τους νοικοκυρέους, οι οποίοι εξαιτίας του 15, των όσων είχαν συμβεί το 15, εμφανιζόντουσαν επιφυλακτικοί απέναντί του και σε ένα σημείο φοβική σε αυτά που λέει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να εξηγήσει όλες τις θέσεις και τις απόψεις του δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, ακούσαμε την απάντηση που έδωσε όταν το ρώτησα εγώ για τις δημοσκοπήσεις, δίνοντας παράλληλα ο κύριος Τσίπρας το στίγμα της πολιτικής του Πανόδου. Γιατί δηλαδή επέστρεψε στην πολιτική, απέφυγε ωστόσο να βάλει μία οροφή στα ποσοστά του κόμματός του. Από εκεί και ύστερα πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε για το 13ο μισθό, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε αρκετά και σχολιάστηκε, γιατί δεν στο πρόγραμμα
1: δεν υπάρχει,
0: του,
1: στο
0: δεν υπάρχει ο 13ος μισθός και η σύνταξη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, μάλλον θύμισε ότι αυτός είχε φέρει τη 13η σύνταξη, την είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και με το που έγινε κυβέρνηση την κατήργησε. Είπε ότι ωστόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, οι προτεραιότητες είναι άλλες, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όπου πρέπει να στηριχτούν όλοι, το στεγαστικό πρόβλημα, και από εκεί και ύστερα επικεντρώθηκε στα προβλήματα των νέων, που όπως είπε είναι πάρα πολλά, καθώς οι νέοι δεν έχουν και δουλειές, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, και γι' αυτό είπε ότι προφανώς είναι στις προτεραιότητες του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το μείγμα πολιτικής το οποίο θέλησε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, να σου πω αυτό μόνο και να κλείσω, μάλλον τις εκλογές, είπε ότι αν είναι πρώτος στις εκλογές θα επιχειρήσει χωρίς αυτοδυναμία να κάνει μια συνεργασία πάση θυσία, αλλά εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό θα πάει σε δεύτερες κάλπες. Και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές, θέλοντας να πει ότι στην πραγματικότητα επιδιώκουν να κερδίσουν ψήφους από τον ίδιο εκλογικό χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ήδη όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις μετά την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών να δώσουν τη δική τους απάντηση στο πρόγραμμα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επ' αυτών των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρότατη κριτική στο πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ, άσκουν οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, όπου και υποστηρίζουν ότι το πραγματικό κόστος των μέτρων ξεπερνά τα 40 δις ευρώ στην τετραετία και όχι τα 7,5 που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το Οικονομικό Επιτελείο αναφέρει ότι στον υπολογισμό του προγράμματος μέτρα που έχουν ετήσιο κόστος εμφανίζονται διαιρεμένα σε 4 χρόνια, αντί να εμφανίζονται σωρευτικά για κάθε έτος. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επ' αυτού θέτει την αύξηση κατά 500 ευρώ το μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, τα οποία το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών κοστολογεί στα 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αντιστοίχως για την αύξηση κατά 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, οι πηγές του Υπουργείου υπολογίζουν ετήσιο κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενστάσεις παράλληλα διατυπώνονται και για το κόστος της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα και των προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών.
1: Ενώ και το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί.
2: Ακριβώς, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί, όπου ανεβάζει τους τόνους στην κόντρα που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον ΠΑΣΟΚ αντίπαλο, αλλά ανταγωνιστή, στη Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζουν τις τελευταίες κινήσεις του ως κόκκινο πανί, οφείλουμε να πούμε. Πηγές του ΠΑΣΟΚ απαντούν και στην αναφορά Τσίπρα πριν ενός, πως το ακριβώς, σχεδόν μονοπολικού πολιτικού συστήματος, αναφέροντας ότι και ο ίδιος συνέβαλε στη διαμόρφωσή του μετά την εκλογική ήττα του 2023 και τον καλούν να ξεκαθαρίσει την πολιτική του ταυτότητα, υποστηρίζοντας ότι σε σειρά θυμάτων οι θέσεις του συγκλίνουν με εκείνες της Νουδού. Και επ' αυτού λοιπόν νέα αιστεία αντιπαράθεση αποτελεί και ο Γιώργος Χιακαντάρης. Με τον ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί τη θέση Τσίπρα ότι δεν αποτελεί στέλεχο της Ελλάς και να επικαλείται προηγούμενη παρουσία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ενώ τέλος ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, έθεσε ακόμη και ζήτημα πιθανής μελλοντικής συνεργασίας.
1: Ναι.
2: Διερωτώμενος αν η σύμπτωση απόψεων σε θέματα όπως ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη αποτελεί μια πρόβα τζενεράλε για διακυβέρνηση Νουδού και Ελλάς, επικαλούμενος φυσικά και τις αναφορές του Γιώργου Χιακαντάρη το προηγούμενο διάστημα που προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη αιστεία έντασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Δεν είναι εχθρό μας ο κύριος Τσίπρας και δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς έχουμε πολιτικό αντίπαλο και πολιτικό μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ο κύριος Τσίπρας θες το είπε αυτό είναι μια σημαντική μεταβολή, διότι τον Ιούλιο έκανε μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επέλεξε να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ. Πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε χθες σαν να είναι ο Παρθενογέννης, σαν να μην έχει κρυθεί. Ενώ ξέρετε, έχει κρυθεί Πολάκης και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και θα δείτε, και νομίζω φαίνεται ήδη από κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά θα φανεί πολύ παραπάνω πρώτης του χρόνου, ότι αυτό θα είναι το δίπολο στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο γιατί δεν θέλει ισχυρό αντίπαλο.
1: Τώρα το υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα επισκέφτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο.
4: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω κυρίες και κύριοι συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
1: Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επένδυση, Κώστα.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως τώρα στα πράγματα. Είναι 15 στρέμματα συνολικά. Έχει μέσα θερμοκύπτωνα βιοτεχνολογία, έχει προκλινική, χώρους έρευνας, χώρους εκπαίδευσης, συνολική επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Βιοτεχνολογία, ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Πρόκειται για την εταιρεία ΕΛΠΕΝ, πρόκειται για μια επένδυση στην οποία συμμετέχει φυσικά και το κράτος. Γι' αυτό είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησε με τους εκπροσώπους της εταιρείας για τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω αυτής της επένδυσης, μέσω αυτής της ανάπτυξης. Έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πρόσεξε ότι στόχος της είναι στο όνομα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να φτάσει στο μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές, με προκοπή και αναφέρει και τις δυνατότητες που θα έχουν και οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πάρκο. Αυτό εντάσσεται να το βάλουμε και αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο το κοιτάμε και στην τέση λιγότερο, γιατί είναι πιο πολύ εξεγγελίες των μέτρων. Αλλά πριν τα μέτρα, τι είναι αυτό το που το αφήγαμε αυτή τη κυβέρνηση, για να φτάσουμε στα μέτρα, υπάρχει ο δημοσιονομικός φόρος, το 2,2 δίσεων το κυβέρνο το 2027. Για να φτάσουμε στο δημοσιονομικό χώρο, χρειάζεται πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει ανάπτυξη που δημιουργούν αυτό το δημοσιονομικό χώρο τελικά, γιατί έρχονται χρήματα στη χώρα και δημιουργούνται νέος πλούτος. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι αυτό. Θα υπάρξουν και άλλα τα οποία θα επισκεφθεί και θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο η κυβέρνηση ή ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα. Σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου, παρουσιάζει τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας. Το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το πρόγραμμά της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Είναι τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη που θα κάνουν και τις επισκέψεις στα περίπτερα. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου παρουσιάζει το πρόγραμμά της 10 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή στη ΔΕΘ, όπως λέει ο πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Έλα μαζί να δώσουμε λύση και δικαιοσύνη». Ο κύριος Νατσιός επίσης έχει συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Νατσιός καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης για όσα έχει κάνει, ειδικά δεν έχει κάνει, όπως λέει, τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κουτσούμπα το απόγευμα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, στην κεντρική του ομιλία που θα μιλήσει για την. Θα καταθέσει προτάσεις του κόμματός του και θα ζητήσει αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις σε αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους. Ενώ θα ζητήσει παράλληλα και περικοπές στις αμυντικές δαπάνες. Και τέλος έχουμε την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσει προτάσεις της στις 5.30 το απόγευμα. Ο προγραμματικός της λόγος, όπως λένε οι συνεργάτες της, που μιλήσαμε με τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο, δεν θα διαφέρει από το πρόγραμμα τόσο πολύ που κατέθεσε τον περασμένο Μάιο όταν ανακοίνωσε την Ελπίδα. Θα εμπλουτιστεί μάλιστα με παραπάνω στοιχεία για τους αγρότες, για τη δικαιοσύνη, για τους μικρομεσαίους, ναι, για την εκπαίδευση και για την ασφάλεια, όπως μας είπανε. Θα παρουσιάσει μάλιστα και κάποιους καινούριους συνεργάτες της και θεωρεί το επιτελείο της ότι αυτό θα είναι μια αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα για την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δεχτεί διάφορα πλήγματα από πρώην συνεργάτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα της. Όπως λένε τέλος για την κυρία Καριστιανού, θα ξεκινήσει παράλληλα μεγάλο πρόγραμμα περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί φαίνεται και στη Θεσσαλία, όπου εκεί φαίνεται ότι το ποσοστό τους, κατά την εκτίμηση της κυρίας Καριστιανού, το ποσοστό της Ελπίδας δεν έχει υποχωρήσει τόσο πολύ όπως στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα, Αέρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
7: Οι καιροί απαιτούν γνώση και σύνεση. Απαιτούν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση. Απαιτούν μια πολιτική ηγεσία που να γνωρίζει τι θέλει για την Ελλάδα και να μπορεί να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει προπολού τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη, θλιβερότατη παρουσία της εδώ, κουρασμένη, χωρίς σχέδιο και έμπνευση, χωρίς πολιτικό όραμα και κοινωνική στήριξη.
1: Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας, οικονομικές ειδήσεις. Αποκλειστική είδηση εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Ήδη από τα τέλη του Αυγούστου, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Βασίλης Κουρής έχει προαναγγείλει την είδηση που θα σας πούμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Τις λεπτομέρειες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
8: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα, μάλλον μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, Έρη, να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2025. Το μεγάλο ερώτημα, Έρη, είναι αν η σημερινή αύξηση θα είναι η τελευταία ή αν η ενεργειακή κρίση θα υποχρεώσει την πρόεδρο Τσεκουτού να κρατήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικά διάστημα. Οι αποφάσεις Λαγκάρντ αποκτούν έτσι πολύ μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά για τους δανειολήπτες. Έρη, να τονίσω ότι το επιτόκιο καταθέσεων που θα αυξήσει σήμερα η Κουτού στο 2% δεν είναι το επιτόκιο που μπαίνει ο καταθέσει στην τράπεζά του, είναι το επιτόκιο με το οποίο αμείβονται οι τράπεζες για τα διαθέσιμά τους στην Κουτού και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος και κατ' επέκταση για τα δάνεια.
1: Επίσης, να πούμε, Μάριο, ότι είναι, όπως είπες και εσύ, ευστόχα, είναι ένας ενεργειακός χειμώνας, είπε ο κύριος ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται και μάλιστα το κόστος των καυσίμων θα μετακυληθεί και στα τρόφιμα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος αυτό, ενώ ήδη και σήμερα πάνω από τα $100 το Brent. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριο, για το ρεπορτάζ. Στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr θα βρεθούμε, διότι και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
9: Ναι, βρίσκεται ένα θρίλερ σε εξέλιξη στην Κυψέλη μετά τις δύο μακάβριες ανακαλύψεις μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών και σε απόσταση περίπου 400 μέτρων η μία από την άλλη. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη περίπτωση βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά ανάμεσά τους και κρανίο δίπλα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή και ιατροδικαστική εξέταση και πλέον το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν και πόσο διάστημα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Και περίπου 24 ώρες αργότερα, δηλαδή χθες το απόγευμα, το θρίλερ πήρε νέα τροπή, γιατί βρέθηκε και δεύτερη σακούλα. Εκεί υπήρχαν οστά μικρότερου μεγέθους, στυλιγμένα σε προβιά. Η πρώτη εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε οστά ζώου, ωστόσο αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από την εξέτασή τους. Τώρα, σε ό,τι αναφορά την πρώτη σακούλα που έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει ανθρώπινα οστά, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων. Μεταξύ αυτών των υποθέσεων είναι και εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας Yu Ting. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εξαφανιστεί αρκετό καιρό από τις 20 Μαΐου. Εγώ μίλησα με τον σύζυγό της, τον Βασίλη Καραβασίλη. Μου είπε ότι όντως εξετάζεται αν ανήκουν στη σύζυγό του. Μου είπε ότι είναι βέβαια ελάχιστες οι πιθανότητες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν το DNA της Κινέζας μεσήτριας και θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ανήκουν ή δεν ανήκουν σε εκείνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι βρίσκεται στην Αθήνα η Αμάλ Αλαμουντίν, η Βρετανίδα νομικός, κορυφαία νομικός, σύζυγος του Τζόρτζ Κλούνεϊ. Ήδη η κάμερα των παραπολιτικών την έχει εντοπίσει εδώ και δύο μέρες στο αεροδρόμιο με αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Έχει όμως σημασία το παρασκήνιο της επίσκεψης. Έχει λεπτομέρειες ο Κώστας Παπαχλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους Κροατές μας. Μιλάμε για την 48χρονη Βρετανολιβανέζα δικηγόρου και σύζυγο φυσικά του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Τζόρτζ Κλούνεϊ, η οποία έχει επισκεφθεί τη χώρα μας και πέρα από 12 χρόνια. Πάλι τότε είχε συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα, με τον οποίο ορίστηκαν πάρδο αυτή την ώρα σε εξέλιξη συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Τότε ο κ. Τασούλα, υπουργό πολιτισμού. Τότε επίση είχε συναντήσει τη Λένα Μενδώνη, που ήταν γενική γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, για να θέσει η ελληνική κυβέρνηση. Όχι στην ίδια αποκλειστικά, στο γραφείο το δικηγορικό που εργαζόταν μια μελέτη για τους χώρους επιτροφής με τη νομική οδό των γλυπτών των Παρθενών. Δηλαδή, να δούμε σαν χώρα πώς μπορούμε ενδεχομένως να διεκδικήσουμε δια της νομικής οδού, δια της δικαστικής οδού τα μάρμαρα του Παρθενών. Είχε μιλήσει με πολύ ζεστά λόγια για την προσπάθεια αυτή και η κυρία Λαμουντίν. Επιστρέφει λοιπόν τώρα 12 χρόνια μετά. Στα διάρκεια με τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα είναι αυτό το δεκείμενο της συζήτησης, όχι επισήμως, δηλαδή δεν έχει κάποιο επίσημο ρόλο η κυρία Κλούνεϊ πλέον για την χώρα μας και στην ανταγωνιστική του Βαρκελόνη, όμως έχει άποψη και αναμένεται να διατυπώσει και ευρύτερα, καθώς στη ΡΕΚΑ θα συμμετέχει σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Η μία είναι την διοργανώνει η πρέσβυρα καλής θελήσης του UNESCO για την προστασία και την πρόθεση του πολιτισμού, η κυρία Κωνσταντζα Σμπόκου Κωνσταντοπούλου. Κλειστή αυτή η συνάντηση με υψηλές προσωπικότητες από την Ελλάδα, τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, του επικυρίου, στο Ναό του Ολυμπίου Διός. Αυτά 6.30 το απόγευμα. Αργότερα στις 8.30 μεταφέρονται στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε δείπνο, κλειστό και αυτό, θα είναι παρόν πρωθυπουργός, θα είναι παρούσα και θα μιλήσει, όπως μαθαίνουμε, η σύζυγός του, κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, και έχει ως σκοπό το δείπνο την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον πολιτισμό με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Άρα, μπορεί να μείνει στο επίκεντρο τα γλυπτά του Παρθενώνα, η περιραίωση ατμόσφαιρα, η συνολική ρητορική και η συζήτηση σίγουρα έχει στο επίκεντρο της, στο τέλος της ημέρας, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, που όλοι οι συμμετέχοντες και στις τρεις αυτές συναντήσεις που περιγράψαμε είναι υπέρ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Θρήνος στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή την ώρα γίνεται κηδεία στον πύργο του άτυχου πιλότου, του αετού της πολεμικής μας αεροπορίας. Και το μεσημέρι έχουμε και την δεύτερη κηδεία του Σμιναγού, επίσης της πολεμικής μας αεροπορίας. Και από τη λύπη να πάμε στη χαρά. Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα, μια 54χρονη γυναίκα κατάφερε να γεννήσει ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Χάρη στην κρυοσυντήρηση που έκανε πριν από 22 χρόνια, μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία ζωής. Το ζευγάρι αυτό, οι γονείς αυτοί, πριν από 21 χρόνια έφεραν στον κόσμο με εξωσωματική ένα αγόρι. Δυστυχώς η μοίρα τα έφερε έτσι και πέρσι έχασαν το παλικάρι τους σε τροχαίο δυστύχημα. Μέσα σε λίγους μήνες αποφάσισαν να μετατρέψουν το σκοτάδι σε φως. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δηλώνει η κυρία Χριστίνα Ράπτη Τζελέπη, αλλά και ο σύζυγός της, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτή την τόσο μεγάλη απόφαση ζωής.
10: Είχαμε με την πρώτη προσπάθεια πετύχαμε ένα υγιέστατο αγοράκι και είχαμε γονιμοποιημένα έμβρια μετά από 22,5 χρόνια, το οποίο χάρη δυστυχώς σε μια τραγική απώλεια του γιού μας αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δεύτερο παιδάκι, το οποίο όμως δεν προλάβαμε να πενθήσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω μιας πίεσης που είχαμε λόγω νομικού πλαισίου. Καταφέραμε πάλι με την πρώτη επιτυχία να κάνουμε το θάμμο μας, το μικρό κοριτσάκι.
11: Βασικά ξεκινήσαμε με το γαμό του γιού μας και αποφασίσαμε μέσα στο σκοτάδι να δώσουμε μόνοι μας κάποια λύση, δηλαδή να βρούμε κάποια λύση στο φως που έκανε το όνειρό μας πραγματικότητα.
1: Αλέξανδρος Ομογλού, είχες προετοιμάσει τους ακροατές των παραπολιτικών για τις χθεσινές καταιγιστικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό και είχες πει, είχες αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Μέντι Λίμπαρ, κάτι που έγινε. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί θα γινόταν ή θα γινόταν τώρα ή δεν θα γινόταν. Δηλαδή,
1: ναι.
12: Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και πολύ μεγάλο, όχι βαρύ το κλίμα για το Μέντι Λίμπαρ, δεν μπορεί να είναι ποτέ βαρύ κλίμα. Γιατί μιλάμε για μια από τις πιο θρηλυκές μορφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ μεγάλος ο προβληματισμός για το κατά πόσο μπορούσε να διαχειριστεί ένας προπονητής που μισεί τις μεταγραφές και τις αλλαγές ένα ολοκένουργιο ρόστερ. Και υπήρχε πολύ, και αυτός ο προβληματισμός μεγεθύνθηκε το Σάββατο με την εντεκάδα που παρέταξε στο Βόλο. Αυτή είναι η απόφαση. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο διάδοχος, το ξέραμε από χθες το βράδυ, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Όχι τίποτα, ο Ολυμπιακός γυρίζει σε επίδραση μια πολύ δύσκολη μέρα.
1: Έτσι. Οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης.
12: Έτσι είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν φεύγει απλά ένας καταπληκτικός προπονητής. Φεύγει και ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Σωστά.
12: Ένας άνθρωπος που σε ένα ποδόσφαιρο όπως είναι το ελληνικό, γεμάτος τοξικότητα, ήταν πολύτιμο. Ήταν όαση αυτός. Και ευτυχώς έχουμε αρχίσει να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τίποτα δεν θα φύγει ποτέ ουσιαστικά. Το όνομά του έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Απλά οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναγκάζονται να γυρίσουν σελίδα. Η Μανώλη Γκουαθή πριν από 10 λεπτά ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό η πρόσληψή του. Μιλάμε για τον προπονητή που δημιούργησε μια ομάδα θαύμασης στη Σοσιεδάδ για 7 χρόνια, που ανέδειξε πάρα πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της ομάδας. Είναι κάτι που θέλει ο Ολυμπιακός, κάτι που έκανε και ο Μέντι Λίμπαρ, μην ξεχνάμε, με Τζολάκη, Μουζακίτη, Κοστούλα.
1: Μάλιστα.
12: Αλλά ξέρεις, πρέπει να έχει αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός έχει, θυμίζω, σε 8 μέρες 3 πολύ σημαντικά παιχνίδια, 2 για το πρωτάθλημα και την επόμενη Τετάρτη την πρεμιέρα με την Αγγελόνια. Για να υπάρχει ηρεμία, πρέπει να έχουν 3 νίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για καλό μεσημέρι. Μικρόφωνο στον Αποστόλη Μπαρβαγιάννη και στον Θύμιο Καλαμούκη και στην Ελληνοφρένεια.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Η ώρα είναι 1.

0: Λέμε όσο ακούμε τώρα το Μαζονάκι εδώ, είναι από το τρέιλερ της εκπομπής με το, της παράστασης με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Στην Ταράτσα.
0: Ναι, ο Δελιβοριάς είναι στην κιθάρα. Λες εσύ, Αποστόλη, ότι στον Άρη. Και εγώ θα πω ότι είναι βραχνός κάποια στιγμή.
1: Είναι βραχνός, αλλά έτσι και αλλιώς η φωνή του έχει να
0: χρέσει. Τι σημασία έχουν αυτά.
1: Έτσι και αλλιώς να χρέσει η φωνή του, πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, όταν μιλάμε για το Μαζονάκι, δεν έχει σημασία καθόλου όλο αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε πω, πω ήταν παράφωνος. Εδώ.
1: Όχι, μα δεν ήταν κιόλας.
0: Δεν ήταν, αλλά να, κάποιες στιγμές. Και ειδικά τώρα στα, στο τέλος, τα τελευταία χρόνια που τραγουδούσε. Τον έχω δει σε διάφορα βίντεο, δεν ήταν πάντα σωστός. Αλλά δεν έχει, δεν
1: νομίζω
0: πας,
1: το γέλαγε και ο ίδιος, το έχει πιο χαλαρός, πιο εντάξει.
0: Δεν πας να δεις, δεν πήγαινες να δεις το Μαζονάκι για όλα αυτά.
1: Σου λέει τώρα μεταξύ μας.
0: Ναι, υπήρχε
1: δηλαδή,
0: ένα τέτοιο.
1: Εμένα θέλετε να τα πω εγώ, αφού τα λέτε εσείς.
0: Υπήρχε ένας κώδικας τέτοιος. Ήταν μια είδηση πολύ σοκαριστική αυτή χτες.
1: Ναι, και πολύ ξαφνική.
0: Και πολύ ξαφνική και συζητούσαμε κάτι φίλους σε διάφορα τσάτ που έχουμε όλοι. Και χτες και στην Αργυρούπολη και στον Πειραιά, δίπλα από εμάς στην Ηλιούπολη, πολλά αυτοκίνητα είχαν δυνατά Μαζονάκι και περνούσαν στους δρόμους και ακουγόταν δηλαδή και από, από τα αυτοκίνητα. Ακούγεται γενικώς, τα ραδιόφωνα παίζουν όλα,
1: ναι,
0: τα κανάλια παίζουν όλα και εμείς θα παίξουμε. Εγώ δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά, δηλαδή δεν είχα πάει ποτέ να δω παράσταση, δεν ήταν της αισθητικής μου, αυτό που λέμε, όμως... Τον άκουγα. Τον παρακολουθούσα. Δεν γινόταν.
1: Ούτε μένα ήταν τις... Τον έχω δει δύο φορές. Μία φορά κοντά στα 20 μου, τέλος πάντων, είχαμε πάει μια παρέα. Και άλλη μια φορά όταν ήμασταν στον Α.
0: Ναι.
1: Που είχα πάει επίσης για αγκομενικούς λόγους, βέβαια. Σε μια πάλι και είχα πάει, δεν είχα. Με καλέσαν και λέω, κάτσε να πάω.
0: Ναι, αφού σε καλέσαν.
1: Αφού με καλέσαν, λέω, πάω, μπα και πετύχω τίποτα.
0: Πήγαινε παντού.
1: Ναι, και τέλος πάντων δεν άκουγα. Συνειδητοποίησα όμως όσο ήμουν εκεί και όσο πέρασε το κακό σενάριο, γιατί πριν ήταν η Πάολα και ο Παντελήδη. Και βγήκε ο Μαζονάκης μετά. Ότι ήξερα όλα τα τραγούδια. Ενώ δεν τα ακούω, τα ήξερα όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο Μαζονάκης, αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά στο DNA μέσα και ουσιαστικά.
0: Σε εσάς τους νεότερους, ναι, ισχύει αυτό.
1: Είναι, ναι, γιατί όσοι έχουμε μεγαλώσει δεκαετία 80-90 που άνθησε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ο Μαζονάκης, παίζαν όλα τόσο πολύ.
0: Έβλεπα στα social media, στο Twitter, ότι όλοι βάζουν τη σκηνή από την κουντουρά του, από τους δύο ξένους, που τραγουδάνε το Ανήκω σε μένα και το χορεύουν και γράφαν όλα τέτοιες ηλικίες δικές σου και λίγο πιο κάτω. Ότι εμείς με αυτή την εικόνα και σκηνή και αυτό το βίντεο μεγαλώσαμε.
1: Ήταν Μαζονάκης τραγουδάν... στους δύο ξένους.
0: Όχι, ακουγόταν και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου και καλά στην εκπομπή της Κουντουράτου. Τραγουδάνε αυτό το τραγούδι και σηκώνεται... Και σηκώνεται. Εδώ σε μένα, ξέρουμε, δεν μην ανησυχείς. Και σηκώνεται η κουντουρά του εκεί, και χορεύουν όλοι και το τραγουδάνε. Του δίνουν μια άλλη διάσταση
1: δεν
0: του τραγουδιού.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, αλλά ναι.
0: Αν μπει στο Twitter, αυτό
1: θα
0: υπάρχει,
1: πολύ, ναι,
0: το έχουν βάλει πάρα πολύ. Εγώ δεν. Τα τραγούδια, κάποια από αυτά τα πιο γνωστά, πώς να το πω, τα άκουγα και εγώ παρεπιπτόντως. Μερικά από αυτά είναι πολύ ωραία και σε στίχους. Έχουν και μια ουσία δηλαδή. Βέβαια η φωνή ήταν πολύ ζεστή. Αλλά αυτό που με συγκλώνιζε εμένα περισσότερο είναι ότι είχε αυτό το κάρμα του στάρ που όσο πιο γνωστός γίνεσαι τόσο πιο πολύ καταστρέφεσαι.
1: Είχε, ήταν rock star ο Μαζονάκης. Παρόλο που ήταν λαϊκός, ήταν αυτό το καταστροφικό.
0: Δηλαδή
1: του
0: το παιδί από την Νίκαια που ξεκίνησε και έφτασε πάρα πολύ ψηλά. Έκανε τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά έμπλεξε η νύχτα. Ήταν η νύχτα. Ο ίδιος ήταν η νύχτα. Δηλαδή έκανε ό,τι κάνει κανείς τη νύχτα. Ό,τι κακό μπορεί να κάνει κανείς τη νύχτα, το έκανε ο ίδιος και το έλεγε με
1: διάφορους
0: τρόπους.
1: Βέβαια έκανε και ό,τι καλό που δεν ήταν γνωστό.
0: Έκανε
1: δηλαδή,
0: άπειρα
1: τα κακά ήταν πολύ γνωστά. Και ακουγόντουσαν φήμες και αυτά και εύκολο να πει κάποιος. Ακόμα και να μην ίσιαν στο βαθμό που γινόντουσαν ή οτιδήποτε. Τα καλά δεν τα ακουγόντουσαν.
0: Όχι. Αλλά το ξέρουν όλοι και τώρα βγαίνουν
1: ότι ήταν αντιφασίστας ο Μαζονάκης δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι,
1: ότι μοίραζε συσίτια στον Πειραιά δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, έκανε, έκανε.
1: Ότι βοηθούσε κόσμο με φακέλους και 50 ευρώ μέσα δεν ήταν γνωστό.
0: Και πολλά
1: και δεν θα
0: δώρα.
1: Ήταν ποτέ γνωστό. Άλλα θα
0: και επειδή του έκανε πολύ, από ό,τι διάβασα χτες, πολύ οπαδοί του φανατική δώρα,
1: ναι,
0: τα αντικείμενα, συσκευές, ηλεκτρικές, οτιδήποτε, τα μάζευε και τα έδινε σε άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Το έκανε έτσι. Οπότε. Έχουμε πολλούς λόγους όλοι να συγκινηθούμε για τον Μαζονάκη, με τον Μαζονάκη, με όλη αυτή την ιστορία. Και βεβαίως έχει προκύψει και ένα τεράστιο θέμα. Τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος που πήγε εκεί στο Κολωνάκι, τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνονται αυτά, αν έχουν άδειες όλα αυτά τα κέντρα, υποτυπώδεις κλινικές.
1: Τι να μηχανήματα βάζουν μέσα ενώ έχουν άλλη άδεια. Είναι λίγο ναι, θέμα.
0: Και το ευρύτερο θέμα, τι θα κάνει κάποιος, τι κάνει ο άνθρωπος για την αισθητική, την εμφάνιση, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ξέρω, ήταν κάτι τέτοιο αυτό που δεν έχω καταλάβει.
0: Όλο αυτό έχει.
1: Κάτι καθάριζε και το αίμα, ήταν ναι, με
0: την έννοια ότι είναι αυτό. Αυτό
1: ήταν και
0: αυτό.
1: Για τις τοξίνες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Όλο αυτό, κάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αν είναι αισθητικό μόνο ή και υγεία. Λέει γι' αυτό άνοσο και για τέτοια. Λέει.
0: Είναι
1: ξέρω
0: και
1: εγώ
0: για
1: τώρα.
0: Υγεία,
1: δεν ξέρω τι είχε ο άνθρωπος.
0: Ναι, όχι. Αλλά πας υποτίθεσαι έξι.
1: Το θέμα είναι ότι σε κάθε σκιτζή, κάθε τέτοια που βάζει μέσα ότι. Έλα, ναι, ξέρω, έλα να το κάνουμε κι αυτό. Ή που βαράνε μπότοξ στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, περίπου.
1: Ενώ σε κέντρα αισθητικής και σε τέτοια πάει το μπότοξ γόνα.
0: Οπότε. Ναι, αυτά γίνονται.
1: Όλα επικίνδυνα.
0: Όλα
1: επικίνδυνα και στα περισσότερα σε κατάλληλους. Δηλαδή, έκπληξη ο Πατούλης. Αν είναι δυνατόν να ψάξουν. Τι, αν είναι δυνατόν να ψάξει και όλους τους υπόλοιπους.
0: Τις άδειες τις δίνει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Ναι, γιατί ο Πατούλης.
0: Σε όλα αυτά δηλαδή. Ναι. Πρέπει με την ευκαιρία, γιατί πάντα έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με ένα τραγικό γεγονός ψάχνουμε τις νομοθεσίες και τις διατάξεις και το πλαίσιο. Θεωρητικώς υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά επειδή.
1: Υπάρχει, αλλά το τι γίνεται μέσα πορεία, σε κέντρα αισθητικής, ναι, σε δερματολογικά, τι, που έχει ξεφύγει το πράγμα, οι μικροεγχειρήσεις κτλ. Αυτό είναι από αυτά που έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τα ιατρικά καλά, αλλά
0: θέμα,
1: από ό,τι διαβάζω κτλ. Έπρεπε να γίνει σε νοσοκομείο ή με ένα επιτελείο εκεί που δεν ξέρω τι και πώς να ήταν. Ξέρω εγώ, όχι ένα γιατρός με τη γυναίκα του.
0: Έβλεπα, διάβασα πριν λίγο πάλι, γιατί βγαίνουν στοιχεία διάφορα, το συγκεκριμένο γραφείο, κέντρο τι ήταν εκεί, δεν είχε ούτε απεινιδωτή. Ναι. Δηλαδή, βασικά πράγματα που θα πρέπει να τα έχει κάποιος. Σε χώρους δουλειάς έχουμε απεινιδωτές. Εκεί δεν είχαν ούτε αυτό που υπάρχει στους κινδύνους αυτής της διαδικασίας να συμβεί ανακοπή. Προβλέπεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εμείς θα μείνουμε σε αυτή την απώλεια, στο πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, στο πόσο πολύ ζεστή και ωραία φωνή είχε. Ακόμη και όταν όλοι αυτοί της νύχτας τραγουδάνε κάπως. Χάλια, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, τονίζουν με αλόκοτο τρόπο τις καταλήξεις. Και εκεί το χάνω. Εγώ είναι ο λόγος που αισθητικά δεν μου κολλάει όλο αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο δεν έχει σημασία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι και τόσο και είναι και από τους τελευταίους γνήσιους λαϊκούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε σχέση με το, αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτός κρατούσε μια σημαία, ρε παιδί μου, του παλιού λαϊκού, του καλού.
0: Ναι. Ναι, και πιο αυθεντικού κάπως.
1: Αυθεντικού όλο αυτού πράγματος.
0: Και στη ζωή του και στη σκηνή και εκτός αυτό ήταν όλο αυτό το.
1: Τον είχαμε καλέσει στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Ελληνοφρένεια, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Τον είχαμε καλέσει στην Ελληνοφρένεια, ναι. Είχαμε μιλήσει με τον Μάτζερ, δεν είχαμε καταφέρει να έρθει.
0: Ναι. Βλέπω κάτι βίντεο που είχε πάει στις φυλακές το 2023 πρόσφατα.
1: Ναι, ναι. Και στις συναυλίες σχεδόν
0: και γινόταν χαμός βεβαίως. Και γίνεται χαμός και τώρα. Και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι, όλοι με τραγούδια και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγα πριν για το πώς τραγουδάνε όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το έχει τραγουδήσει Αλεξίου, αλλά στο Voice που ήταν πέρυσι, το τραγούδισε και ο ίδιος. Το τραγούδι είναι ωραίο. Το λέει με το δικό του τρόπο. Βάζει μια ψυχή μέσα που παραβλέπεις τα στοναρίσματα, τις καταλήξεις που λέγω και όλα τα υπόλοιπα. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν ρυθμίζεται λοιπόν η διαθήκη, ψηλά δεν είσαι.

0: Εδώ λοιπόν στο Voice είπε τη διαθήκη της Χαρούλας Αλεξίου το τραγούδι, το τραγούδι είχα Αλεξίου. Και είναι αυτό, και νομίζω αυτό είναι και ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ανεξαρτήτως του πώς τραγουδάει, ακούσαμε εδώ τις καταλήξεις, αυτά τα βιαστικά. Τα κλείνουν λίγο γρήγορα τις λέξεις. Τις μασάνε. Όταν το δεις, να σε τραβήξει εκεί.
1: Ναι, και να το κάνει δικό του.
0: Μαγνήτης.
1: Δηλαδή το κάνει δικό του με έναν τρόπο άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και σε κερδίζει, ας πούμε, σαν ακρόμα.
0: Και αυτό ισχύει σε τους καλλιτέχνες όλων των ειδών και τους τραγουδιστές κυρίως, όταν το πούνε με κάποιο τρόπο να σε αναγκάσει να σε διαπεράσει το τραγούδι και να το βλέμμα σου να πάει εκεί, να καρφωθεί κατευθείαν εκεί. Και να φύγει, να αφήσει όλες τις, τα μικρολαθάκια ή τις παρατυπίες, ναι, που εντοπίζεις, να ξεχαστούν αυτά και να σε βάλει στο δικό του mood, στο δικό του κλίμα.
1: Αυτός είχε φωνή σφραγίδα,
0: ναι,
1: με βαρύτητα που δίνει, ας πούμε, ένα κύρος σε ό,τι πει και να το κάνει ταυτότητα όπως και να έχει. Που είναι, σπανίζει τέλος πάντων πλέον. Δηλαδή ακούς και είναι όλα ίδια.
0: Ναι.
1: Πια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις και να μην πεις είναι μαζονάκης αυτός.
0: Καλά.
1: Ακούσεις ένα τραγούδι που δεν το ξέρεις, όπως σου λέω.
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεις.
1: Φούλε να
0: πολύ έντονο στίγμα. Και προφανώς θα έδινε και άλλα πολλά. Ήταν πολύ νέος, 54 ετών. Πάνω στην ωριμότητα την καλλιτεχνική δηλαδή. Αυτές οι ηλικίες έχουν να δώσουν 50-60, δίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε διάφορα σκόρπια έτσι τραγούδια και εμείς στο κλίμα των ημερών, αλλά να πάμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή...
1: Πόσο μεγάλο.
0: Ναι. Από εδώ έως... Πού βάσαμε και τι, ως τον ουρανό, λέγαμε μικρή.
1: Ναι.
0: Από εδώ ως τον ουρανό.
2: Εγώ κατηγορούμε εδώ και 12 χρόνια, 13, για μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, πριν αναλάβω πρωθυπουργός, όπου βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό, θα συγκρουστώ με την Τρόικα. Και αν τα καταφέρω, θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα. Υπήρξε μια συμφωνία, κατά την άποψή μου, επώδυνη, αλλά συμφωνία που έδινε προοπτική. Όταν έκανα αυτή τη συμφωνία, πήγα σε κάλπες. Πήγα στην κρίση του ελληνικού λαού.
3: Μπράβο!
2: Και όλοι γνωρίζουν ότι δεν τα κατάφερα. Συμβιβάστηκα.
0: Τι? Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης.
1: Συμβιβάστηκε.
0: Μας είπε χτες.
1: Ο Αλέξης συμβίβαστο, συμβιβάστηκε.
0: Μα είναι δυνατόν. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι εσύ να συμβιβάστηκε.
1: Δεν πιστεύω να γίνει κιόλας.
0: Κι εγώ.
1: Αφού έλεγε δεν θα γίνει.
0: Τι έλεγε?
1: Τι έλεγε ότι θα γίνει?
0: Μα αυτό ακριβώς βγαίνει και λέει χτες. Δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα και καλά μετάνοια ή μπροστά σας κειμένο ζητώ συγγνώμη με κάποια έννοια κτλ. Τότε που σου λέγαμε θα συμβιβαστείς και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και μην κοροϊδεύεις τον κόσμο επειδή άλλοι οι προηγούμενοι Σαμαροβενιζέλοι είχαν πέσει πάνω στον κόσμο και τον είχαν ελιανίσει. Μας λέγανε όλοι αποκλείεται να συμβιβαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και ψηφίστε εμάς για να μην συμβιβαστούμε.
1: Δεν είχε σκοπό.
0: Τι δεν είχε.
1: Άλλο τι έγινε τελικά.
0: Βρε, είχε μια χαρά, είχε και κοροϊδεύει την κοινωνία.
1: Εσύ τα λες. Πού σε επαφή, γνωστός επαφής.
0: Ναι. Είπε λοιπόν χθες ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ο αντικομουνισμός, υπάρχει και ο αντιτσιπρισμός που εκπροσωπεί με σημαία.
0: Με δυο σημαίες. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως, βάλε και φούστα. Με ποιον, όπως φοράει και ο Μαζονάκης, ήταν ο πρώτος, δεν έχει φορέσει φούστα.
1: Ο Ρουβάς.
0: Ο Ρουβάς ήταν.
1: Μετά
0: έχει φορέσει και ο Μαζονάκης.
1: Ο Μαζονάκης μετά το πήγε σε άλλο level.
0: Ο Τσίπρας τότε έλεγε, είπε χθες ο Τσίπρας, ότι συμβιβάστηκα και τι να κάναμε κτλ. Τότε όμως, ειδικά στη Βουλή, κουνούσε το δάχτυλο.
4: Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε συναπτούς μήνες, επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει, κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία.
0: Ωραία λοιπόν. Είπε χθες, εδώ τα έλεγε στον Παφίλη και κουνούσε το δάχτυλο και μάλιστα ο Τσίπρας, ο συμβιβασμένος και αυτός που δεν τα κατάφερε, με όλες τις προειδοποιήσεις όλων τότε ότι δεν θα τα καταφέρεις, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις έτσι όπως πας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κουνούσε το δάχτυλο και είπε χθες αυτό το πράγμα. Τώρα, σε αυτούς.
1: Μετά στο ίδιο δάχτυλο έκατσε βέβαια.
0: Ναι. Ωραία λοιπόν. Αφού είπε συμβιβάστηκα. Τότε που του έλεγε το κουκό και άλλες δυνάμεις, ότι πας να φέρεις μνημόνιο. Και μιλούσε έτσι στη Βουλή. Έχει να πει κάτι γι' αυτό?
1: Έχει να πει ότι έχει μια συλλεκτική αριστερή ομιλία που έκανε προχθές. Ναι. Μα αυτό έχει να πει.
0: Ναι,
1: έχει. Έχω και μια αριστερή ομιλία.
0: Ωραία.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει να πει κάτι, ξαναλέω. Επειδή και στον κόσμο αυτόν που τον πίστεψε, αλλά κυρίως αυτούς που λέγανε τότε και εμείς ως εκπομπή, αλλά και φορείς, κόμματα, οντότητες, λέγανε κοροϊδεύεις την κοινωνία. Θα φέρεις τρίτο μνημόνιο. Αυτό που κάνεις είναι σχρό, είναι απάτη. Οι άλλοι ήταν έντιμοι, είπαν θα φέρω μνημόνιο από την αρχή. Και το φέρανε. Ο Γιώργος το πρώτο.
1: Έντιμοι ως προς αυτό. Ανέντιμοι σε όλο το υπόλοιπο.
0: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Σου λέει θα σε σφάξω. Ναι. Στο λέγανε. Έρχεται ένας και σου λέει δεν θα σε σφάξω. Και σε σφάζει. Πώς το λέμε αυτόν.
1: Το φωνιά του λες έντιμο. Αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: αυτό
1: να
0: θέλω να. Εντάξει. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι ήταν προειδοποίηση, το ενέκρινε ο κόσμος. Και βγαίνει εδώ και λέει πάει εκλογές μετά. Τι εκλογές μετά, έχεις εγκλωβίσει τον κόσμο. Και μετά αναγκαστικά τι θα κάνει ο κόσμος. Λέει έλα φέρτο, κάντο για να τελειώνουμε και με σένα γιατί μας κοροϊδεύσεις κι εσύ. Και γι' αυτό 10 μονάδες μετά, ο Μητσοτάκης 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια έβγαλε το Μητσοτάκη με 10 μονάδες. Αυτά έλεγε χθες, ότι δεν τα κατάφερα και συμβιβάστηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συγχωρούμε πάντως αυτά. Δεν υπάρχουν τέτοια, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ξέρεις από πριν ότι δεν θα τα καταφέρεις. Δεν πας και το δοκιμάζεις. Πάμε να δούμε η Μαντά Μέρκελ τι θα μας πει.
1: Αλλά οι προσωπικές φιλοδοξίες και όλα αυτά τα ξέρουμε.
0: Δεν υπάρχουν φιλοδοξίες.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Αρπακτικά της εξουσίας είναι. Χειρότερα από τα αρπακτικά τα γνωστά που ξέρουμε.
1: Άμα δεν ήταν αρπακτικά, λίγο έξυπνα να σκεφτόταν. Ας άφηνε την καυτή πατάτα στο Σαμαρά. Ερχόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να βγει μετά. Αυτό
0: πολλά θα μπορούσε να κάνει, αλλά δεν.
1: Αλλά υπήρχε η κολοπιλάλα, να βγούμε τώρα.
0: Και τώρα λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πήγε. Σκατά, όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα και με τις ορολογίες του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι ζητάει, τη δεύτερη.
2: Κύριε Αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Ευκαιρία για τη χώρα.
3: Ωχ, Παναγία μου!
2: Διότι δεν πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα που οι ανισότητες διωγγώνονται, διευρύνονται. Μια χώρα η οποία βυθίζεται στη διαφθορά. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 97% των πολιτών στη χώρα μας λένε ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα η Ελλάδα. Αυτό δεν μπορώ να το ανέχτω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ.
3: Ωχ, Παναγία μου!
2: Και αναγνώστο, δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα.
3: Για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου.
0: Και ο Ξανθόπουλος. Δεν θέλει τη δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο. Σιγά τώρα. Για όλους εμάς τι θέλει.
1: Και ποιος τον όρισε. Να ζητάει ευκαιρία για μας.
0: Ο καθένας. Και εγώ μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω. Τι είναι, κακό. Και αυτό κακό, είπαμε. Αν θα του τη δώσουμε είναι το θέμα. Το ζητούμε.
1: Να το δοκιμάσουμε το παιδί, καθαρό φαίνεται.
0: Αφού δεν τα κατάφερε την πρώτη, μπορεί να
1: τώρα. Συμβιβάστηκε, αλλά παλιά. Ήτανε, ναι. Είχε δεμένα χέρια. Τόπε. Το βάλαμε τόπε τέλος πάντων κάπου. Είχα δεμένα χέρια, δεν.
0: Όχι, δεν είπε δεμένα χέρια.
1: Είπε. Δεν ήμουν ένας πρωθυπουργός με λυμένα χέρια, κάπως έτσι τόπε.
0: Θα τα ακούσεις τώρα πώς τόπε.
2: Μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα να ζητώ. Και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν μια ευκαιρία που μπορούσα να κυβερνήσω με τα χέρια λιμένα, τα χέρια δεμένα ήταν. Συγκυβέρνησα με την Τρόικα. Ποια ήταν η ευκαιρία λοιπόν.
0: Να, ένα μηδέν.
1: Εντάξει.
0: Το είπε.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να συγκυβερνήσει με την Τρόικα ή με τον Βενιζέλο. Αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει.
0: Μα και ο Βενιζέλος με την Τρόικα συγκυβέρνησε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και τον Καμένο, να πει και τον Καμένο.
0: Πόσο, δεν είπε. Ναι, εντάξει. Ναι. Πόσο θα κοροϊδευόμαστε. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκυβερνάς με το πλαίσιο που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει.
1: Και τώρα
0: δεν
1: που δεν έχει
0: λέγεται Τσίπρας. Δεν πάει να λέγεται και τώρα. Σαμάρας, δεν είπε και ο Μητσοτάκης προχθές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο από το τάδε όριο, γιατί θα έρθει η Τρόικα και θα μας ελέγξει. Οι τράπεζες δεν ανήκουν εδώ. Οπότε τι κοροϊδεύουν όλοι αυτοί ότι θα έρθουν να αλλάξουν το μείγμα της πολιτικής και τα πέντε ψίχουλα να τα δώσουν 2,5 εδώ και 2,5 εκεί ή 3 εδώ και 2 εκεί. Αυτό γίνεται.
1: Μην κοιτάς που είναι άπλας ο Μητσοτάκης και ξεχρεώνει πριν την ώρα του.
0: Τι άπλας πάλι. τι ξεχρεώνει. Τα 500 δις που χρωστάμε. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν μας κάνει ανεξάρτητους. Θέλω να πω, μην έχουμε τέτοια αυταπάτη ότι ξεχρεώσαμε τον πούλο. Δεν σας δίνει σημασία.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν είπε εδώ ότι τι να κάνει. Συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Μια ερώτηση είναι ότι δεν ήξερες από πριν ότι υπάρχει Τρόικα. Δηλαδή πάλι στο ίδιο mood. Αλλά θα ακούσουμε τι έλεγε τότε.
1: Τώρα είναι Τρόικα. Ήταν θεσμούς, θυμάμαι με Τσίπρα. Τώρα είναι Τρόικα.
0: Ξαναγύρισε. Και θα θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας πριν συγκυβερνήσει με την Τρόικα. Ότι τι ακριβώς θα πάθαινε η Τρόικα.
5: Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση Όχι από την ελληνική κυβέρνηση, ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
6: Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό.
7: Μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα. Ποια Τρόικα. Δεν υπάρχει Τρόικα. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση.
0: Ποια Τρόικα, έλεγε τότε. Και τώρα λύσει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Με την ποια Τρόικα.
1: Πήγε από εκεί που ήρθε όμως.
0: Πώς?
1: Πήγε η Τρόικα από εκεί που ήρθε. Από το Μαξίμου ήρθε, στο Μαξίμου ξαναπήγε.
0: Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015 που το βλέπαμε εμείς και σαν δουλειά εδώ. Βλέπαμε ότι θα έρθει η μνημόνια, δεν γίνεται. Τώρα βλέπω μια φωτογραφία σχεδόν με πιτζάμες του Μαζονάκη που είχε πάει σε ένα από αυτά τα
1: γκάλα. Ναι.
0: Και είχε βάλει μια πιτζάμα βυσσινή.
1: Φορούσε κόκκινες πιτζάμες κι αυτός.
0: Πήγαινε και με κάτι τέτοιο.
1: Και τσολιάς ήταν σ' άλλο, μην μιλήσω, μην μου ανοίξω στόμα.
0: Και τσολιάς και με φούστα νομίζω τσολιάς.
1: Με φούστα τσολιάς και μαύρη.
0: Ναι.
1: Προχώ.
0: Επειδή οι οθόνες μέσα στο στούντιο παίζουν όλες Μαζονάκη, λογικό να μην μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά εμείς έχουμε τον άλλο στάρα εδώ, τον Τσίπρα. Θυμάμαι τότε εκείνο το πρώτο εξάμεινο.
1: Άλλος τσολιάς από εκεί.
0: Ναι, πολύ, ναι. Γέρμανο τσολιάς. Θα συμπληρώσω εγώ. Εκείνο το εξάμεινο που κοροϊδεύαν την κοινωνία. Γιατί κοροϊδεύαν, δεν ήταν αυταπάτες. Κάνουν σωστή κοροϊδία και ξέραν θα κάνουν εκλογές και θα εγκλωβίσουν και τον κόσμο. Η ενοχή δηλαδή είναι τεράστια. Υπήρχαν κάποια στελέχη που ήταν λίγο πιο έντιμα να τα πεις. Και θυμάμαι τότε είχε ένα μπάρο ο Μπογιόπουλος στον ημεροδρόμο εκείνο το εξάμεινο και κατεβαίναμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Το ναυάγιο, θα λέγαμε.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν. Ναι. Εκεί συχνάζανε τότε και πολιτικοί και τη πρώτη κυβέρνηση αριστερά. Ερχόντουσαν υπουργοί, βουλευτές το βράδυ. Και είχαμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε. Ο Βαρουφάκης ερχόταν, η σύζυγο Βαρουφάκη. Τι γίνεται, δηλαδή, αφού θα φέρετε μνημόνιο.
1: Οι άλλοι ξανθιά του Αλεξάνδρου του Έλληνε, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Ναι, η Ραχίλ Μακρύ.
1: Ραχίλ Μακρύ.
0: Μας έλεγε κάτι για συναρτησία σε ένα βράδυ.
1: Έλα.
0: Εντάξει.
1: Έτυχε, θα είχε.
0: Μάλλον.
1: Ποιοι, ένα από το παραπάνω.
0: Και θυμάμαι, ήταν η Γεροβασίλη μια μέρα τότε. Ήταν υπουργό, δεν την πολύ ξέραμε, γιατί τότε του μαθαίναμε όλου. Και λέμε, γιατί, τι είναι όλο αυτό, υπάρχει περίπτωση να μη φέρει μνημόνιο. Λέει, θα φέρουμε κι εμεί μνημόνιο όπως οι άλλοι. Και γιατί δεν το λέτε, τι να πούμε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, θα το πούμε στη συνέχεια, θα το φέρουμε και εμείς μνημόνιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ειλικρινής ντόμπρα χήμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Σε μια προσωπική κουβέντα.
0: Σε προσωπική κουβέντα. Ναι, ναι. Έχουν περάσει 10 χρόνια, τώρα μπορούμε να λέμε και τέτοια. Οπότε κοροϊδεύαν. Κοροϊδεύαν την κοινωνία, θέλω να πω. Ξέρανε τι θα γίνει και όποιος στοιχειοδός ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Και τι σήμαινε τότε να πεταχτεί εκτός η Ελλάδα από την Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι γνώμη έχεις για την Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ένα βράδυ φεύγεις. Γιατί λέγανε κι άλλα εκείνη την εποχή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε ξαφνικά. Προφανώς δεν μπορείς να φύγεις ξαφνικά. Θέλει ετοιμασία του λαού, θέλει πολλά, θέλει να το θέλει ο λαός. Εδώ τον είχαν βάλει το λαό με το τηλεκοντρόλ να τελειώσουν 17 ώρες να δούμε τον ΕΡΠΗ τι θα γίνει και τι θα φέρει. Δεν γίνονται αυτά έτσι όπως θα κάναν αυτοί.
1: Ναι.
0: Οι αρπακολατζίδες.
1: Σε πολλούς τομείς τώρα.
0: Σε πολλούς τομείς. Ναι, εγώ και εμένα μου έρχονται
1: διάφορα. Από εκεί μέχρι τις τηλεοπτικές άδειες.
0: Όλα τα
1: κλάμα,
0: στρώματα.
1: Τις μπαζιάνα, τα στρώματα, όλα. Ένα πράγμα.
0: Αφόρητη είναι όλη αυτή. Και αν τα έγραφε κάποιος, δηλαδή ήθελε να κάνει ένα σύριαλ με κουλαμάρες, θα βάζω όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί αυτό ήταν. Κουλαμάρες. Ασυναρτησίες. Δεν ήταν. Κάνω μια πολιτική. Εδώ, Μητσοτάκης είναι κυνικός. Εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί τους λίγους και παίρνει στους πολλούς κάτι ψυχουλάκια κάθε χρόνο. Κυνικός. Καθαρός, το λέει. Περίπου το λέει. Θα σας
1: διαλύσουμε,
0: ναι. Θα σας τσακίσουμε, θα σας όλα αυτά. Οι άλλοι λέγανε ασυναρτησίες. Πράγματι. Και τώρα συνεχίζουν να λένε.
1: Παλεύουν να αρθρώσουν λόγο, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Απέναντι στα καθάρματα. Τι να κάνουμε.
0: Επειδή λέει. Θα σου
1: ψάχνουν,
0: πω.
1: Να
0: ναι.
1: Αμέσως και εσύ.
0: Θα σου πω γιατί
1: ψήφισε Μητσοτάκη που
0: όχι,
1: δεν το
0: έπρεπε. Όχι, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μου βγήκε Μητσοτάκικο από την άλλη.
0: Δεν σου βγήκα
1: Μητσοτάκη. Αριστερό, γύρω και έφτασε από αριστερά στο Μητσοτάκη.
0: Συμφωνώ με τον ορισμό και τον χαρακτηρισμό καθάρματα. Όμως είναι άλλο τι ψηφίζουμε και άλλο τώρα πώς κρίνουμε τις συμπεριφορές πολιτικές, αισθητική και τα υπόλοιπα. Όταν λέει ο Τσίπρας τώρα θέλω δεύτερη ευκαιρία. Να ξέρει ότι με την δεύτερη ευκαιρία τη δική του δίνει τρίτη ευκαιρία στο Μητσοτάκη. Ξέρεις γιατί, δεν βγάζουμε κυβέρνηση εγώ και εσύ. Ούτε όσοι ψηφίζουν Τσίπρα ένα 10% ο πυρήνας, ούτε ο πυρήνας του ΚΚΕ. Κυβέρνηση βγάζει ένα 10-15% που πηγαίνει, έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φεύγει από τα κόμματα και μπορεί να πάει με ευκολία. Αυτό το 10-15% όταν ακούει Τσίπρα, πηγαίνει όλο στο Μητσοτάκη. Δεν θέλει να ακούει Τσίπρα, γιατί αυτό θα κρίνει. Δεν θα κρίνω εγώ που ψηφίζω ΚΚΕ, σταθερός.
1: Τι ψηφίζεις?
0: Κουκουέ.
1: Έλα πάνω.
0: Δεν στο είχα πει.
8: Και τρώει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, και το πάω γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
8: Και μια το σκέφτομαι, μια λέω μπορεί, λες, μωρέ, λες.
0: Λοιπόν, αυτό το 10-15 και καλά μεσαίο χώρο, όπω λέγεται, νοικοκυρέ.
8: Είναι κουμούνι. Κουνόμαλο.
0: Αυτό ναι. Αυτό το 10-15% δεν θέλει να ακούει Τσίπρα. Και επειδή το rebranding που έχει κάνει είναι με τζούφιο. Γιατί λέγοντας αυτά που λέει τώρα, δεν πείθει ότι έχει όντως μετανιώσει και ότι έχει κάνει όντως κριτική. Εγώ το λέω για αυτούς, για καλό δικό τους. Μπας και τσιμπήσουν κάτι παραπάνω. Γιατί έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Έτσι θα τον ξαναβγάλει το Μητσοτάκη. Το ότι βγαίνει ο Μητσοτάκης και παίρνει 10, δεν φταίω εγώ. Αυτός τον έβγαλε. Που λέω εγώ ότι ο Μητσοτάκης λέει θα σας φάξει. Το λένε. Το λένε οι Μητσοτάκη. Η δεξιά το λέει.
8: Αν δεις όχι, κάθε είναι, υπουργό.
0: Μα βγαίνει ο άλλος λέει να μην κάνετε κριτική.
8: Ναι, ναι.
0: Λέει έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση. Δεν σταματήστε να κάνετε. Τα λένε. Έχουν ξεφύγει πια. Η αλαζονία είναι τέτοια που βγαίνουν και τα λένε. Επειδή έρχονται οι άλλοι με τέτοιο τρόπο που ευνοεί.
8: Συγγνώμη, η αλαζονία δεν είναι αποκρουστική για τον κόσμο. Εγώ σου λέω. Ωραία, τα λένε.
0: Αποκρουστικό
8: ο κόσμο δεν θέλει να κάνει μετά πάνω σε αυτό που λέει αυτό.
0: Τρεις μέρες
8: να μην τον ξαναφύγει μπροστά του. Να μην, όχι να τον, να τον μαυρίσει με τα δυο χέρια. Με τα πόδια και τα σόγια και τα σκυλιά να ψηφίσει.
0: Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό η συμπεριφορά στην πολιτική. Δηλαδή η οικονομία, η τσέπη, το πορτοφόλι.
8: Λέγαμε για τα μπουζούκια πριν. Αυτή η αισθητική του πάτου τη κοινωνία. Γιατί αυτό είναι ο πάτο τη κοινωνία. Αυτοί οι εκβιαστέ, τα χουντοσπέρματα και όλα αυτά τι είναι. Ποιο θέλει να είναι σαν κι αυτόν.
0: Ένας
8: και ψηφίζει
0: 30%
8: αυτόν.
0: 30%-25% ναι, λέει συμφωνώ. Στις δημοσκοπήσεις. Στις ναι, δημοσκοπήσεις. Αλλά λες όντως, απορρίπτω αυτό και γυρίζεις και βλέπεις Αλέξη δίπλα και λες τώρα θα ψηφίσω Αλέξη.
8: Τι να σου πω τώρα.
0: Κάποιος κόσμος θα το κάνει.
8: Μπροστά στο μπάτο λες πάμε άντε, είναι ένα level παραπάνω.
0: Με αυτή τη λογική.
8: Αισθητικά.
0: Πάμε έτσι όπως πάμε όλα αυτά τα χρόνια.
8: Μπροστά στον πάγο πάμε ένα level. Να
0: όχι άλλο λέω, ας τις συνθήκες. Μια χαρά πάνε. Φροντίζουν άλλοι να οριμάσουν και θα οριμάσουν ενώ δεν θα είμαστε τόσο έτοιμοι όλοι εμείς. Γιατί όπως βλέπεις ο παγκόσμιος καταστροφής.
8: Το θέμα είναι ποιος βοηθάει πιο πολύ να οριμάσει στις συνθήκες ή ποιος λειτουργεί σαν παυσίπονο στις συνθήκες.
0: Ναι, οκ. Okay.
8: Ας το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Ποιος είναι παυσίπονος.
0: Θα σου πω εγώ. Το παυσίπονο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θες τις διαφημίσεις.
8: Επειδή είσαι κουμούνι όπως αποκαλύφθηκε, γι' αυτό τα λες αυτά όμως.
0: Περίμενε. Διαφημίσεις, πριν πάμε διαφημίσεις.
8: Το στρίμω ξανά.
0: Θα πάμε, όχι δεν με στρίμω.
8: Του το έβγαλα ότι είναι κουμούνι.
0: Ναι. Και δεν το είχα πει και ποτέ. Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο. Βάλε, προσπέρασε τα τρία επόμενα tape που είναι Τσίπρας και τα προσπερνάμε. Και θα πάμε σε έναν μαζονάκι να μας πάνε να πάμε έτσι μουσικά εκεί που πρέπει.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to

0: School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κοίτα να δεις. Αυτή η χώρα, εδώ είναι Μαζονάκης με πιάνο και Μαζονάκης στο κλασικό τραγούδι, το γνωστό, πολύ γνωστό. Αυτή η χώρα έχει κάποια must.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου, πολύ χάλια που θα είσαι, γιατί όλοι οι άνθρωποι στις ζωές τους είναι πολύ χάλια κάποια στιγμή για συναισθηματικούς και άλλους λόγους. Σε αυτή τη στιγμή να συντονιστείς με το Μαζονάκη. Με, δηλαδή ένα τραγούδι του Μαζονάκη να είναι το μόνο που θα σου κάνει παρέα. Αυτό είναι ένα από τα must της χώρας. Έχει καμιά εικοσαριά must, κάποια στιγμή πρέπει να τα μαζέψουμε να τα κάνουμε εκπομπή. Τα must της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ παλαβά.
1: Τι
0: και γίνεται πολύ...
1: σε αυτή την περίπτωση. Τι, ναι, κα... τι ακούμε, οδηγός επιβίωσης.
0: Οδηγός προς Έλληνες. Ναι. Όχι προς ξένους.
1: Χιλόπιτα, κεράτομα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάθλιψη. Τέτοια.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ποιο τραγούδι του Μαζονάκη.
0: Ανεργία. Ναι. Δόσεις. Σου παίρνει το σπίτι. Οτιδήποτε.
1: Δεν είναι ο Μαζονάκη αυτά.
0: Όχι.
1: Άλλη
0: σου
1: είπα.
0: Ναι,
1: αυτό λέω.
0: Μπορεί
1: αυτό
0: να βρει. Και... αλλά η φωνή του. Η φωνή του Μαζονάκη. Εδώ τώρα στις κλασικές εκτελέσεις.
1: Μόνο το εδώ θα γυρίσει εδώ. Αν πάνε να σου πάρουν το σπίτι. Δηλαδή αυτό μόνο θα μπορούσε.
0: Η φωνή του Μαζονάκη είναι αυτή η γλυκιάζεστη φωνή που θες να ακούσεις δίπλα σε μελωδία σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό ένα από τις αιτίες του Γκέλ που έκανε του μεγάλου νομίζω είναι και αυτός. Έχει σημασία η φωνή.
1: Η φωνή είναι βασικότερη.
0: Γιατί υπάρχουν πολύ καλές λαϊκές φωνές.
1: Έχει πει και μεγάλα ζεμπέικα που ο Έλληνας μόλις ακούσει ζεμπέικο συντονίζεται πλήρως.
0: Προφανώς.
1: Είναι, οπότε, αυτό και είναι DNA.
0: Τώρα κρατάω αυτό εδώ έτσι για να το δεις. Είναι μια αφίσα που, που λέει Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος. Και λέει μετά διήμερη εκδρομή.
1: Αν το πας γύρω γύρω για να διαφημίσουμε την παράσταση που έχω την Τετάρτη, το δέχομαι.
0: Πότε είσαι εσύ?
1: 16.
0: Α, λοιπόν όχι. Αυτή η εκδρομή είναι διήμερη εκδρομή που γίνεται 12 και 13 Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό. Και λέει, τώρα εδώ έχει φωτογραφία, το Λευκό Πύργο. Πάνω-πάνω έχει τον Παΐσιο, γιατί λέει, περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, είναι και αυτό. Και κάτω αριστερά είναι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Θρησκευτικός τουρισμός και κουλτούρα.
0: Και θα πάμε και στο Ρέμο.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να το.
1: Να.
0: Παΐσιος, Ρέμος, Λευκός.
1: Με 120
0: Πύργος.
1: Ευρώ, τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι.
1: Παιδιά.
0: Και Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια.
1: Δεν θέλω να το πάω μακριά. 140 να το πάμε, έρχεστε και σε μένα. Πόσο έχει, 15-20 ευρώ έχει το εισιτήριο Τετάρτη.
0: Δηλαδή, θα ανέβουμε Σάββατο, Κυριακή, με να κάτσουμε μέχρι Τετάρτη. Θα πάμε στον τάφο του Παΐσιου.
1: Τι 120, τι 135-140.
0: Τάφο Παΐσιου, Λευκός Πύργος. Τάφο Παΐσιου. Ρέμος, Μπαρμπαγιάννης.
1: Ναι, τι δεν, πού δεν
0: θα γυρίσουμε για δέσιμο.
1: Α, πίσω, δεν έχουμε βάλει Μεγαλέξανδρο στη μέση. Ναι, Μεγαλέξανδρο.
0: Πήγαινε και εσύ στο Μεγαλέξανδρο και μετά τα συζητάμε.
1: Ένα... Βενιζέλου, βάλε και άγαλμα, ό,τι θες.
0: Καλά, βάλε και όλους τους δρόμους και τις πλατείες.
1: Όχι, το άγαλμα είπα, όχι.
0: Α, εντάξει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο αύριο.
1: Δηλαδή ο Αντώνης πότε τραγουδάει?
0: Το Σάββατο νομίζω, 12 δεν είναι.
1: Μα τι ανταγωνισμό. Δεν τρέπεται, μωρέ. Δεν τρέπεται. Πήγαινε να με επισκιάσει λίγες μέρες πριν να κάνει ρηματιό τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα μαζέψει καμιά 200.000
1: ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Και εμείς είμαστε στο θέατρο κήπου απέναντι.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη. Όσοι τέλος πάντων έρχεστε εκεί, Τετάρτη,
0: βρε Μιράκη, συγκρίνεσαι με το Ρέμο. Έχεις πει έλα να με τελειώσεις.
1: Το έχω κάνει χωρίς να το πω. Από την εφηβεία.
0: Μάλιστα.
1: Ειδίκευση τα τελειώματα. Okay. Αλλά το θέμα είναι, είπαμε στο Μαζονάκη έχει να κουμπίσει και στο Ρέμο. Έχουμε να κουμπίσει κάποιο ένα χωρισμό.
0: Να κουμπίσει στο Ρέμο. Είπα εγώ κάτι.
1: Ωραία, άρα τι μου λες να μην συγκρίνουμε το
0: Ρέμο κάτι.
1: Δεν συγκρίθηκα με το Μαζονάκη που θα κουμπίσουμε στο χωρισμό μας.
0: Άλλα αντάλλων, όλα μαζί. Λογική Σιριζέου. Ψηφίζουμε Τσίπρα γιατί δεν θα φέρουμε.
1: Εγώ με το Ρέμο που με βλέπεις έχουμε παίξει τα ίδια μαγαζιά. Δίπλα-δίπλα. Έπαιζα στον Vox εγώ. Και εγώ όταν με σωτυχία ο Ρέμος από δίπλα, μπουζούκι.
0: Και ξέρεις αυτά τα δύο μαγαζιά.
1: Εγώ Μητσοτάκη γου. Και δίπλα ακουγόταν. Έλα, μην είμαι στα όνειρά μου.
0: Αυτά τα δύο μαγαζιά, επειδή ανοίγουν στον ίδιο επιχειρηματία, επικοινωνούν και με μία πόρτα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ακούγοντα με σωτυχία. Ερχόταν ο σερβιτόρος με τα λουλούδια, περνούσε τα κορίτσια με τα λουλούδια. Και ο σερβιτόρος με τις σαμπάνιες και παίρναγε, μάλλον σε εμάς φορτώνανε, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε τα λουλούδια στο Vox και τα πήγαινε δίπλα στο Ρέμο. Και εμείς τίποτα, ξεροσφύρι. Ούτε γαρίφαλο.
0: Ναι, το ξέρω, επικοινωνούν. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, αύριο στο σκοπευτήριο, οι κοινοί θνητοί έχουν μια ωραία παράσταση μουσική από ό,τι έχω μάθει. Θα είναι και τραγούδια, αλλά θα έχει και άλλα πράγματα. Πολύ ωραίο. Γίνεται όλο αυτό Σάββατο, Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη. Του 2026, διαβάζω το δελτίο τύπου κοινή θνητή, στείνουμε πάνω στην κορυφογραμμή της δεκαετίας μας, όπως λένε, μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για όλο το λαό, για όλους τους εργάτες, τους φοιτητές, τους νέους, τα παιδιά, τους γονείς που θέλουν να δώσουν το παρόν στα τραγούδια που τιμούν το παρελθόν μας, που θέλουν μαζί μας να ενώσουν τις φωνές τους με τις 200 φωνές εκείνων που έφυγαν τραγουδώντας την Πρωτομαγιά του 44. Στο σκοπευτήριο λοιπόν γίνεται αυτό, 9 η ώρα αύριο, είσοδος ελεύθερη. Κοινή θνητή με εκπλήξεις, με ένα ωραίο περιεχόμενο, παράσταση, Οπότε από νωρίς, λέει, το απόγευμα θα γίνεται και ξενάγηση στον χώρο του μουσείου και θα υπάρχει ανοιχτή έκθεση με θέμα το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θα μπορούσαν άλλο να πάνε εκείνη η θνητή για να γιορτάσουν τα 10 τους χρόνια. Ναι. Διάλεξαν αυτό το εμβληματικό σημείο της Αθήνας. Όσοι λοιπόν θέλουν, αύριο εκεί.
1: Όταν τώρα, το διαλέγει ο Τσίπρας είναι πρόβλημα, ε.
0: Ο Τσίπρας τα λερώνει αυτά. Κοινή θνητή τα αναδεικνύουν και ταιριάζουν. Ο Τσίπρας το λέρωσε τότε, όταν πήγε εκεί. Γιατί την επόμενη μέρα, σχηματικά, πήγε στη Μέρκελ και έδωσε ένα λαό ολόκληρο. Και έδεσε ένα λαό ολόκληρο.
1: Δηλαδή τώρα κολλάμε σε λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Ο λαός.
0: Το τρίτο μνημόνιο.
1: Όχι, α, ο λαός. Ναι.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο λαός λοιπόν έχει και λαό του Βόλου. Οι Βολιώτες είναι λαός.
1: Αχ, ναι, και ψηφίζουν.
0: Άκου λοιπόν τι ψηφίζουν.
1: Ξέρω.
2: Τι να πω, αυτός μας κοροδεύει, έχει αυτός. Είναι ψήφο όλα αυτά που δίνει στους αγρότες. Εγώ ή με τον Ντάνελ είχα καταστροφεί στο σπίτι. Πέρασε το νερό μέσα, η Σιμανίτο. Και πλημμύρισε ο ποταμός και μπήκε μέσα στο υπόγειο. Ζημιά 50.000. Και λέω ο Μπέος με τον Τριαντόπουλο ότι θα μας δώσει που ζημίωσε 6.000. Και ακόμα μας θα δει. Και είμαι και εγώ τότε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα άλλαξα και είμαι Πασόκ, με εγώ να πεθάνω.
0: Μπράβο.
1: Σώθηκε αυτό. Καλά που έγινε Πασόκ.
0: Προφανώς ήταν Πασόκ και παλιά αυτός. Ναι. Είμαι σίγουρος, γιατί ήρθε ο Ντάντεν.
1: Είναι αυτό το 15% που λέμε. Αυτό, τώρα βόλευε η Νέα Δημοκρατία, πάμε Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ λοιπόν ο κύριος από όταν ήρθε ο Ντάντεν, του κατέστρεψε όλο το βιός, όπως είπε ο ίδιος, και τώρα από Νέα Δημοκρατία έγινε Πασόκ. Και γυρίζει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία. Στους έντιμους της κυβερνήσεώς μας και τους συνεπείς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτός ο κύριος. Γι' αυτό θα ακούσουμε έναν άλλο κύριο.
1: Σωστό είναι ο Τριαντόπουλος ή κάθε Τριαντόπουλος και Μπέος που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό είναι το
0: δεν
1: σωστό.
0: Δεν κοροϊδεύουν.
1: Τι κάνουν.
0: Κάτι του έχουν πει, θα έρθουν. Δεν είναι. Ο λόγος τους είναι συμβόλαιο. Δεν νομίζω να κοροϊδεύουν.
1: Α. Τι συμβόλαιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Με το λαό. Ένας είναι αυτός ο κύριος εδώ, Βολιώτης. Θα ακούσουμε άλλον ένα Βολιώτη.
3: Πολύ καλά. Δεν υπήρχε καλύτερα από αυτά. Τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Καλύτερο δηλαδή.
4: Πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει κάτι με την ακρίβεια όμως και την καθημερινότητα για τα νοικοκυριά είναι δύσκολο.
3: Αυτό τώρα είναι λεπτά γράμματα. Τα εξήγησε όσο μπορούσε και που έκανε την press conference κλπ. Αλλά γενικά σε γενικές γραμμές ήταν άριστος.
0: Για το Μητσοτάκι όλα αυτά. Εδώ ο συγκεκριμένος Βολιώτης λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία για το Μητσοτάκη, γιατί στην press conference, όπως είπε, είναι έτσι Βολιώτες. Έχουν με μπέ, έχουν ένα επίπεδο. Δεν είναι τώρα πάνω να πούνε τι είπε στη ΔΕΘ, έτσι χήμα. Στην press conference.
1: Ναι, όχι.
0: Ναι. Το είπε και συλλαβιστά, έτσι ωραία, του έδωσε βαρύτητα, όπως πρέπει να λέγονται αυτά. Δύο Βολιώτες, ο ένας παραμένει νεοδημοκράτης, ο άλλος από νεοδημοκράτης έγινε Πασόκ. Τον έχει γοητεύσει προφανώς. Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γιατί. Μεγαλώνουν μικρά παιδιά.
0: Αυτό ήταν παιδιά. Το ευαπορέ γάλα.
1: Α, όχι το ζαχαρούχο.
0: Το ζαχαρούχο γάλα.
1: Γλυκά παιδιά.
0: Γλυκά παιδιά. Η κυρία Κέλλη Σταμούλη είναι στέλεχος του Πασόκ, υποψήφια στην Α Αθήνας και έτσι παρομοιάζει τον Ανδρουλάκη.
5: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
6: Είναι στριφνός.
5: Στριφνός καθόλου, όχι.
6: Έχει χιουμόρ.
5: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
6: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
6: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει.
5: Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Το ζαχαρούχο. Δηλαδή βλέπεις ένα Ανδρουλάκη και λες σαν το ζαχαρούχο γάλα ένα πράγμα. Λες αυτό.
1: Γάλα τον λες.
0: Γάλα δεν τον λες. Λες κανέναν άνθρωπο γάλα.
1: Ναι.
0: Αν θες να πεις γλυκός, λες γλυκός. Πάντα να πεις σαν ένα σου.
1: Όχι,
0: σαν
1: ένα προφυτερό. Είναι ξενέρωτος. Είναι γάλα αυτός τώρα. Είναι...
0: Ναι, δηλαδή η παρομοίωση της κυρίας Κέλλη Σταμούλη, αφού το είπε τον καλό το λόγο και θέλει να γίνει και γνωστή μέσω αυτού, να γίνει, μπας και βγει βουλευτής και αυτή, είπε ζαχαρούχο γάλα τον πρόεδρο.
1: Μπράβο.
0: Καλό είναι.
1: τον έκανε μάγκα.
0: Τον ανέβασε. Κανείς δεν τον έχει πει ζαχαρούχο γάλα, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε να πει σαν τη γη. Θα μπορεί να λέμε διάφορα τέτοια. Να λέμε χύλισμα βανίλια είναι ο τάδε πολιτικό.
1: Ναι.
0: Αν μιλάμε τέτοιου όρου.
1: Χύλισμα ανθρώπου. Κάτι.
0: Δεν έχουμε τέτοιου.
1: Τι. Α, όχι. Ναι.
0: Και θα κλείσουμε την ενότητα των ηχητικών με τον Γέροντα Δοσίθεο.
1: Δοσίθεο, ποιο είναι αυτό? Να κάνουμε εκδρομή. Γέροντα Δοσίθεο.
0: Αυτό ζει. Ωραία. Είναι ένα που εμφανίζεται ω καλόγερο ντυμένο. Δεν ξέρω αν είναι. Αλλά υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι στο διαδίκτυο.
1: Σιγά, γιατί κι άλλο δεν είναι κυρίγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί να
0: κάνουν, δεν είναι η ίδια κατηγορία τούτο. Κάνουν κηρύγματα και είναι κηρύγματα αγάπη. Υπάρχει πάντα μια κάμερα και με διασπείρουν, διαδίδουν το λόγο του Θεού.
7: Αν κάποιο βλασφημεί το πνεύμα, το άγιο πνεύμα, μαλώνουμε μαζί του ή προσευχόμαστε γι' αυτόν και τον αφήνουμε στην κρίση του Θεού?
8: Κοίταξε. Στην αρχή τον νουθετούμε όμορφα, ταπεινά. Άνθρωπε μου, μου βλασφημείς την πίστη μου και δεν στο επιτρέπω. Αν συνεχίσει, γι' αυτό σου δώσε τα μπράτσα ο Θεός. Δεν στα δώσε για τη γυναίκα σου να τη βαράς. Ρίστου μία εκεί να το θυμάται σε όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, ναι.
0: Δεν είχαμε ανάγκη όλη το λόγο της αγάπης να ακουστεί.
1: Τι είχαμε τώρα? Κάπου να κρατηθούμε θέλουμε.
0: Όταν λέει τα μπράτσα δεν στάδω στο Θεό, όχι μόνο για τη γυναίκα σου, αλλά και για τον άλλον. Τι γίνεται? Δηλαδή λέει, καταλαβαίνω αυτό που.
1: Σεξιστές και τους
0: καλοκαιρινούς. Δεν είπε μόνο, μην τον αδικήσουν. Όμως δεν είπε τη λέξη μόνο. Δεν στάδωσε, γιατί ίσως να είναι και αντί. Και κατά και κατά αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο άλλο. Ότι τα μπράτσα τα έχεις για να πλακώσεις το ξύλο κάποιου που θα αφισβητήσει την πίστη σου.
1: Τι τα έχεις για το TikTok να τα δείχνεις?
0: Ναι,
1: στο Instagram.
0: Οπότε τι πας στα γυμναστήρια, κάνε αυτό. Θα κλείσουμε πάλι με Μαζουνάκη, αλλά μέσω Κότσιρα. Γιατί ο Γιάννης Κότσιρας χθες στη συναυλία του.
1: Είπε μια ιστορία, ναι.
0: Είπε μια ιστορία και τραγούδισε και ένα τραγούδι του Μαζουνάκη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
9: Ο Γιώργος ο Μαζουνάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ. Φαντάζομαι πολύ από εσάς. Και ναι, ήταν ένας πάρα πολύ τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος. Και εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δουλεύαμε μαζί. Εκείνος δούλευε στο δικό του μαγαζί. Απλά ήταν κολλητά με την Ακτή Πειραιώς που δουλεύαμε εγώ με τον Γιώργο τον Νταλάρα και τον Λαβρέντη. Και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Ήταν μια τρελή παρέα. Λοιπόν, και εκείνος δούλευε δίπλα. Και συνέβη το εξής. Κάποια στιγμή τελειώνουμε εμείς και πάω δίπλα να τον δω. Δεν είχε βγει ακόμα. Και πήγα να του μιλήσω, του λέω τι έγινε Γιώργο, που κάνεις και τα λοιπά. Του λέω πας πάρα πολύ καλά και όταν κλείνουμε του λέω εγώ εμείς έρχεται κόσμος σε σένα εδώ. Μου λέει Γιάννη μου έτσι, για κάθε παράδεισο υπάρχει μια κόλαση. Λοιπόν θέλω να πούμε λίγο από ένα τραγούδι του, το οποίο το έχει γράψει ο Νίκος ο Τερζής, ο φίλος μου και ο συνεργάτης μου, έτσι για να τον θυμηθούμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμπ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
14: Για πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα ανακοινώσει λίγο αργότερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025. Μήνυμα ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σημείωσε πως στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας να φτάσει σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους. Αυτοψία του ελληνικού FBI και εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και ξέπνευσε, ενώ στον χώρο έφτασε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εξετάζεται μεταξύ άλλων αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ερευνάται αν το ιατρείο ήταν νόμιμο και αν νομίμως έκανε τέτοιες επεμβάσεις, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, αν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, εάν έγιναν όλες οι απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή. Το 2025, σε έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στο ιατρείο στο Κολονάκι δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαθαίρεσης. Αν εντοπιστούν τώρα, προφανώς θα είναι παράνομα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Σημείωσε πως το ιατρείο στο Κολονάκι είχε αδειοδοτηθεί σαν παθολογικό από την Νομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο και πως υπήρχε και μια άνευ ειδικότητα στη στέγαση ιατρείου. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από τον Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τα αντίπεινά του εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Τεχεράν δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και στις επιθέσεις κατά Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Προβληματισμό στην Αθήνα και η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων παράταση της επιδότησης του ντίζελ και τον Οκτώβριο και αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης όσον αφορά στα ποσά. Την ίδια ώρα, πρατηχιούρχοι επεκτιμούν πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι ακριβότερο κατά 70%, ενώ παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου θα συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Σε κλίμα οδύνη στον πύργο εκεί διατυπής Μινακού και Άνι Μπλες και ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη στη Τανάγρα. Στις 4.30 το απόγευμα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, η κηδεία του Σμιναγού Δημήτρη Πέτριου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, ύστερα από καταγγελία 14χρονης. Ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη, την οποία παρενόχλησε λεκτικά αλλά και με χειρονομίες. Αναβλήθηκε και τις 18 Μαΐου 2027 η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμένη σωρά της 90χρονης στο Μαραθώνα. Η 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες βράδυ στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σήμερα 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορεία στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου παραμένει 21 ετών τραυματίας. Έφυγαν αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, 50χρονη και 17χρονη έφυγαν μόνο ελαφρά τραύματα. Στην Αγία Γαλήνη μεταφέρθηκαν 49 λωδαποί που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην διεθνή ενημέρωση, η Ρωσική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας συνέλαβε πρώην φρουρό της Βρετανικής Πρεσβείας για κατασκοπία υπέρ της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημαν Super League. Στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,03% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
5: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Πρώτο αποφάσισα δεν θα κάνω μποτέ την Κυριακή.
1: Γιατί?
0: Τελείωσε. Απαπαπαπα.
1: Τι?
0: Μετά από όλα αυτά που γίνονται.
1: Καλέ, άσε που θα μείνω εγώ σαν σουφρωμένη τέτοια για να μην κάνω το πολύ πολύ. Να πάω πάνω μισοτελειωμένη. Άσε μας καλέ.
0: Πόσο στεναχωρηθήκαμε χθες.
1: Ναι,
0: ήταν αυτό.
1: Ήταν, εγώ πολύ μισάρεστο.
0: Εγώ ήμουν αλλού, έκανα κάτι άλλο και με παίρνει μια φίλη και μου αναφέρει το όνομα του Μαζονάκη. Λέω, έλα καλέ, τι έγινε. Και
1: ήτανε,
0: μου λέει
1: πολύ
0: αυτό
1: άσχημο.
0: Και αυτό και τ' άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εντάξει. Τα έκανε, λέει. Δηλαδή, μία λέει ότι την θεραπεία την πρότεινε ο γιατρός. Μία. Άλλα δημοσιεύματα λένε ότι.
1: Ο γιατρός έχει μπει μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί ήταν μπροστά. Έχει μπει μπροστά, γιατί τη έκανε μια σπροξιά. Και βρέθηκε. Και έκανε. Και είπε, εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και τερτίκια. Ναι.
1: Επίσης, παιδιά, φτάνει, μην γράψετε άλλο το Μαζονάκι όλοι, δεν μας ενδιαφέρει. Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, εάν δεν τον ακούγατε, αλλά παρόλα αυτά του λέτε καλό παράδεισο. Σκασίλα μας. Ναι. Εγώ λέει, δεν τον άκουγα, δεν ξέρω τα τραγούδια του, αλλά καλό παράδεισο. Πρέπει να μας πεις για τον εαυτό σου, αν τα άκουγες, να μας πεις καλό παράδεισο. Άιτε από εδώ πέρα πια.
0: Έχει συγκινηθεί πάντως στο σύμπαν.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος και αυθεντικός καλλιτέχνης.
1: Συμφωνώ.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος με το δικό του μοναδικό στυλ, με τις καλτσίτσες, τις περίεργες. Τα...
1: Ήταν ροκ, ρε παιδί μου. Ήταν στάρ.
0: Και πολύ κύριος και βγήκε πολλοί κόσμος, παιδιά, που είχε βοηθήσει. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βαθιά τον θυμάμαι με τα κομποσκίνια και αυτά. Μια φορά που είχα πάει σπίτι του είχε ένα πνευματικό.
1: Ναι.
0: Και λέγανε κάτι.
1: Καλά,
0: αυτά.
1: Είχε βοηθήσει γιατί ήταν άνθρωπος έτσι. Δεν ήταν για την επισκευόμενος. Έχουμε βγει για τους θρησκευόμενους.
0: Εντάξει, αλλά πίστευε βαθιά με την πραγματική έννοια
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Ήταν με τα λιβάνια του, με τα αυτά του κλπ.
1: Ναι.
0: Πικραμένος αλλά χορτάτος από την αγάπη του κόσμου. Νομίζω ότι ελάχιστα δημόσια πρόσωπα. Γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, κάποια κουσούρια που μπορεί να έχουν, αλλά παρόλα αυτά τους τα συγχωρούν και τους αγαπούν τόσο.
1: Μα είναι εκείνος καταρχήν ήταν καταστροφικός για τον εαυτό του, δεν είχε βλάψει κάποιον άνθρωπο.
0: Κανέναν και δεν μιλούσε ποτέ άσχημα για κανέναν. Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ, γιούπι, και θα είναι έως τις 4. Καλά, λεπτομέρειες ανατριχιαστικές για το ιατρείο κλπ. Αν έφυγε αυτό, αν αυτό, πότε έγινε η κάρπα.
1: Θα δούμε, παιδιά, θα δείξει πάντως η ιατροδικαστική εξέταση.
0: Πάντως είναι, μη μου πεις τώρα ότι δεν έχουν ανεβάσει τα site τρελά χτυπήματα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Διότι βάζουν λίγο-λίγο, βέβαια, όσο προχωράει η ανάκριση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και η οικογένειά του τσουρωματιόταν και αυτά. Καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Τι άλλα, παιδιά, τι άλλα, τι να σας λέω, δεν μπορώ
0: πού
1: άλλο.
0: Πού σε βρήκε.
1: Καταρχήν, μια φίλη μου λέει, κάτσε, λέει, παιδιά, επειδή έχει μπει, λέει, έχει μπει, λέει, είναι η έκλειψη. Λέει, ο Μαζονάκης, λέει, ήταν την ίδια μέρα γενέθλια με μένα.
0: Με σένα. Είμαι,
1: όχι με μένα, με εκείνη, τη φίλη του.
0: Α.
1: Και λέω, και τι έγινε, ρε παιδί μου, όπως έχει γενέθλια, λέω, την τάδε του μηνός.
0: Ήταν πάντως δύσκολη η χρονιά για εκείνον το 26.
1: Ναι, ήταν.
0: Πολύ δύσκολη, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τον έβρισκε το ένα μετά το άλλο.
1: Ναι, ήταν και μόνος, όλος μας μισθιώσε το μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος αυτός τώρα μια χαρά είναι εκεί που είναι στο φως. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Που λιβαριζόμαστε μόνοι μας.
0: Άστα να πάνε!
1: Άστα να πάνε, παιδιά! Παιδιά, δεν ανοίξει πια αυτό το ίντερνετ, αυτή το μεταξύ τηλεόραση. Βλέπω τα νέα σύριαλ που διαφημίζονται. Είδα που διαφημίζουν μια κωμωδία που έχει να κάνει με ένα κάμπινγκ, κάτι τέτοιο. Μια
0: από κωμωδία, παιδιά, έχουμε ανάγκη!
1: Βάλτε, ναι!
0: Να γελάσει το χιλάκι!
1: Στο άλλο είναι ένα απαγορευμένο έρωτα, είναι αυτή το αγκάθι, ο άλλο το ρόδο, αυτό δεν το θέλει πεθερά. Με φτώχεια, καταραμένη. Έχει μπει στη μέση πεθερά και δεν θέλει το γαμπρό. Αυτό τον φυλακίζουν. Μετά είναι ένα άλλο που είναι αγαπημένοι, ερωτευμένοι για πάντα. Αυτός περπατάει μέσα στην έρημο. Έχουν βάλει AI εντωμεταξύ. Του έχουν μπει, υποτίθεται, άμμος και στα αυτιά. Αυτή είναι σε μια παραλία. Συναντιούνται, κάνει την άμμο, αυτός αγκαλιάζουν.
0: Σεξ δηλαδή, δύο ταινίες.
1: Όχι ρε παιδί μου, φτάνει το δράμα. Βάλτε κωμωδία, παιδιά, ο κόσμος θέλει να γελάει. Θέλουμε να γελάμε. Δεν θέλουμε να το κλαίμε άλλο.
0: Ή λίγο σεξάκι.
1: Ή λίγο σεξάκι.
0: Ή λίγο κάτι να ξεχαστούμε.
1: Και το σεξάκι δεν ξέρω.
0: Με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί τρώγοντας έρχεται και η όρεξη.
1: Τι εννοείς.
0: Άμα το βλέπεις και πολύ αναστατώνεσαι.
1: Όταν δεν κάνω τους λιπάμους που τους βλέπω. Λέω πω τα λεπόρια, ιδρωμένοι, αυτά γδίνονται. Κάνουν μετά τα ρούχα, χτυπιούνται, μετά κάνουν αού αού, μετά την προδίδει αυτό. Μετά τα ξαναβρίσκουν, ξαναπαυτώνονται. Το να σε κυνηγάει ένα πιπί είναι και αυτό πρόβλημα.
0: Άντε φτιάξου, ντύσου, στολίσου.
1: Βάλε
0: ψεύτικη βλεφαρίδα.
1: Παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του, πώς το λένε, το δικό του βιορύθμο. Είναι άλλοι που είναι στα 70 και στα 80. Έλεγε μια γιαγιά, ποια ήτανε. Δεν μπορώ, λέει, τον χώρισε γιατί με κυνηγούσε, λέει, να κάνουμε σεξ. Λέει, ό,τι και να έκανα με στο σπίτι και είχα κουραστεί. Και ο παππούς ήταν 85. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, άλλοι βαριούνται, άλλοι δεν βαριούνται.
0: 85 ο παππούς, ναι, το βαρέθηκε πια.
1: Η γιαγιά 82, η γιαγιά πια είχε πει φτάνει. Άλλες πάλι γιαγιάδες.
0: Άλλες
1: γιαγιάδες πάλι στα 80-75 πληρώνουν για να έχουν το τεχνό.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει κανόνας.
0: Είναι πώς δουλεύει το ορμονικό.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: ότι είναι ορμονικό, η διάθεση, τι άνθρωπος είσαι.
0: Να πάρουμε αυτή την κυρία την Ξανθιά, την αιμολύπτρια, να μας εξηγήσει.
1: Δεν ξέρω πάντως.
0: Να μας δώσει τις ιατρικές γνώσεις.
1: Είναι προσωπικό πάντως το θέμα.
0: Ναι, πώς λειτουργεί.
1: Και
0: ψυχολογικό.
1: Και ψυχολογικό.
0: Είναι και σωματικό, και ορμονικό και ψυχολογικό.
1: Αυτό,
0: θεωρώ,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Περιμένουμε να μας πείτε που είσαστε και τι κάνετε. Πώς δεχτήκατε την δυσάρεστη είδηση, όλοι μούδιασαν. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία. Να πούμε τώρα τα δικά μας. Λοιπόν, η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το viral κερί με άρωμα γυναικείου εδίου, ναι, και είπε πως.
0: Και σμύρισε το τέτοιο της μια μέρα.
1: Είχαν πάει, λέει, ήταν σε ένα ταξίδι τέλος πάντων στο εξωτερικό και είχαν πάει σε μία αγορά. Με την ομάδα της και χαζολογάγανε και είχαν μπει σε ένα μαγαζί με κεριά και αρώματα και τέτοια. Και όπως τα μύριζε, είπε αυτή για πλάκα, λέει, αστειευόμενη. Πόπο, λέει, αυτό μυρίζει, λέει, το κερί σαν το τέτοιο μου.
0: Σαν το τέτοιο και μου. Τι μυρώδια είχε αυτό το κερί που μύριζε το τέτοιο.
1: Αστείο, λέει, ήταν. Έκανα, λέει, πλάκα. Μένα μου αρέσουν, λέει, τα ξυλώδη, λέει, αρώματα. Και εμένα μου αρέσουν πολύ τα ξυλώδη, η αλήθεια είναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, ξυλώδες ήταν η μυρωδιά.
1: Το είπα, λέει, για πλάκα. Και λέει τότε η μία συνεργατηδά μου. Λέει, δεν φτιάχνουμε, λέει, ένα κερί που να μιμείται τη μυρωδιά αυτή και να το ονομάσουμε
0: πιπόκερο.
1: Και το βάλαμε, λέει, 75 ευρώ και έγινε, λέει, η ανάρπαστο.
0: Έγινε ανάρπαστο.
1: Βέβαια.
0: Παιδιά, δεν πάμε καλά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω.
1: 75 ευρώ, λέει, και μετά το πώς το λένε, το απέστειλε, δεν προλαβαίνανε. Ένας, λέει, μάλιστα ήθελε να το πάρει σαν συλλεκτικό και πλήρωσε, λέει, από έναν μεταπολιτή 600 δολάρια για να πάρει το κερί αυτό. Και έλεγε ότι δεν ξέρω αν θα το ξαναφτιάχναμε. Πάντως, λέει, είχε γίνει το κερί αυτό και όλα αυτά ξεκίνησαν, λέει, από ένα αστείο.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος, καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πονάνε όλα, λες να είναι γεροντάματα.
1: Όσο να είναι.
0: Με τον καλό το λόγο.
1: Μα το λέω για μένα, ναι, και εγώ το λέω.
0: Πονάνε οι αρθρώσεις μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί,
1: παιδιά,
0: πότε
1: είπαμε.
0: Το κάνει μία ηλικία
1: και μετά, μα δεν μπορεί να εξπεθάνει.
0: Τι να έχει?
1: Άμα δεν πονάς από μία ηλικία και μετά, εξχαιρετήσει.
0: Θα πάω βρε στην κλινική αυτή στο Κολωνάκι.
1: Μας κάνουν τέτοιο, αυτή την θεραπεία.
0: Ναι,
1: θεραπεία.
0: Τι είναι, μπουστάρισμα, παίρνουν το αίμα σου, το κάνουν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θέλω πρέπει να μας πει κάποιος ειδικός. Λοιπόν, η Αμάλ Κλούνεϊ, η Αμάλα.
0: Ήρθε.
1: Είναι εδώ.
0: Με τον Κλούνεϊ,
1: στο προεδρικό μέγο.
0: Με τον Κλούνεϊ.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ήρθε για τα. Πώς το λένε?
0: Για τα Μάρμαρα.
1: Για τα Μάρμαρα.
0: Α, ναι, αυτή οπότε έρχεται, πληρώνουμε εμείς το Μάρμαρο, γιατί δουλεύει σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο και για να πει εμείς θα σας εκπροσωπήσουμε, απλώνει και το χέρι στη Μαρέβα.
1: Συναντήθηκε με
0: αλλά,
1: τον...
0: Αλλά η Μαρέβα είναι γαλαντόμα και κάτι θα της δώσει.
1: Α, συναντήθηκε με τον Τασούλα.
0: Ναι.
1: Με τον Τασούλα, με τη Μαρέβα, με αυτό.
0: Τον Τασούλα δεν έπρεπε να το λένε Τασούλα.
1: Το
0: λένε... Σοδούλα έπρεπε να το λένε. Το Σοδούλη.
1: Γιατί μπορεί να το
0: λένε. Δεν έχει εκτόπιση μα σαν πρόεδρο. Να τα λέμε και αυτά. Έχουν περάσει πρόεδροι και πρόεδροι.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Συμφωνώ. Ο Το Σοδούλα.
1: Εντάξει, τι κάνουμε μωρέ. Οι απλά... πρόεδροι χειρε, κόβουν κορδέλες, δείχνουν και μία χαιρετούρα και από εκείνη κι άλλοι. Και έχουν στο Μαλπαρέτσο ότι έγιναν και πρόεδροι. Okay.
0: Κανονικά θα μπορούσαν να παίξουν και κάποιο ρόλο. Όχι, να τραβάνε καν αυτοί.
1: Και να λένε νομίζω, δεν μπορούν να παίξουν ρόλο. Λόγω συντάγματο δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι ότι κάνουν.
0: Ναι,
1: αυτοί.
0: Το ξέρω. Αλλά αν είχαν
1: σαν πρωτοβουλία, λες κάτι.
0: Βέβαια, όπως ήταν ο παππούς Καραμαλής. Είχε άποψη και για τα ελληνοτουρκικά τότε και λοιπά.
1: Ναι.
0: Τότε που έλεγε ο Παπανδρέου, βυθίσατε το Έλλη. Και δεν εννοούσε τη μαούνα τη Ελιστάη, εννοούσε το Έλλη.
1: Λοιπόν, η Αμάλα Λαμουντίνα, η Κλούνεϊ στο προεδρικό μέγαρο τι, σήμερα το μεσημέρι ήταν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει με ένα μπορντό ταγέρ. Με ένα, έδερε ένα πολύ ωραίο
0: φιόγκο. Αχουτο.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πάρα
0: ήρθε
1: πολύ.
0: Να πάρει επιταγή. Και τι άλλο να κάνει.
1: Η συνάντησή τη έχει συνδεθεί με το ζήτημα τη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Την είχαμε ξαναφέρει επί Σαμαράκη και πάρει ναι. Κάτι κονδύλια.
1: Ήρθε να κάνει διαφορά, σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και πες μου τι έχει, τι έχει γίνει από εκεί και πέρα.
0: Θες να σου πω τι έχει
1: θέλω
0: γίνει.
1: Να μου πεις τι έχει γίνει.
0: Θα πάει στο Ζουσεντιόρ.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ένα πουκάμισο και μια φουστίτσα. Και θα δει την αναμονή. Στα κόκκινα χαλιά με δικά μα ρούχα διαχειρό. Μιμίκας.
1: Μάλιστα. Θα μείνει λέει εδώ πέρα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώβηση του πολιτισμού Κωνστάντζας Μπόκου Κωνσταντοπούλου.
0: Α, ναι.
1: Και θα συμμετέχει σε συζήτηση στους στήλους του Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Άλλα λαμπαλάλα της Παρασκευής στο Γάλαλα.
0: Συγγνώμη, δεν ήρθε για τα Μάρμαρα.
1: Ήρθε για τα Μάρμαρα, θα πάρει και μέρος σε μια. Αυτό θα τη χαρίσει και ένα Σεούς Διόν κάποιοι εκεί πέρα να το χαρίσουν να το πάρει.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουν δώρο. Ένα τσαντίβιο που κάνει 700 ευρώ, ένα βραχιολίβιο που κάνει 800 ευρώ, δύο, μια ζευγάρι γυαλιά που είναι τα μισά μαύρα, τα μισά άσπρα, μην τα κομμένα σαν να το δω αυτό.
0: Αρέσει,
1: και
0: ναι.
1: Θα φύγει μια χαρά καλοπληρωμένη, καλοφαγωμένη και από εκεί πάντα άλλα.
0: Ναι.
1: Κι άλλοι.
0: Δεν μπορούσε να φέρει και τον Αντρούλα της μαζί να χάρει το μάτι μας.
1: Και μας κασίρα μου και με αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Να τους βαρέθηκα, δεν μπορώ. Ένα Μπαρδέμ ήθελα, μην τα ξαναλέμε.
0: Τι να κάνει ο Μπαρδέμ, ο χοντρομπούτας μέσα στο προεδρικό μέγαρο να σου πει τι.
1: Έχει εκτόπισμα αυτό το αγόρι.
0: Τι έχει.
1: Εκτόπισμα. Τέλος πάντων, Δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει κάνει τίποτα παραπάνω η Αμάλ. Εντάξει,
0: η Αμάλ πάντως είναι πολύ καλή δικηγόρος. Δουλεύει σε φοβερό γραφείο. Τότε είχε αναλάβει τα.
1: Τα είχε αναλάβει.
0: Ναι, τα είχε αναλάβει, αλλά μόλις έστειλε το λογαριασμό, είπαμε δεν έχουμε τόσα λεφτά.
1: Είναι ακριβή
0: κάνε
1: και αυτή.
0: Μια έκπτωση.
1: Ναι, βρε κουκλά μου, κάνε μια φιλική τιμή.
0: Τόσα ζούσε ενδιών θα πάρει.
1: Έτσι.
0: Άρωμα Ελλάδας, βρε, είμαστε το καλύτερο οικόπεδο. Όλοι οι ξένοι φραγκάτοι έρχονται, οι βρακό, πώς το έλεγε, οι κακαβρακάτοι που λέει η γιαγιά σου, έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το ελληνικό θα γεμίσει όλες τις εθνικότητες, όλες τις φυλές του κόσμου.
1: Αυτά τι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Περνάω από εκεί εγώ.
0: Ναι.
1: Που να μου το χαρίζει, αν το χαρίζει, να τα έχουμε ξαναπεί. Θα το έπαιρνα για επένδυση.
0: Ναι.
1: Τα έχουν βάψει. Είναι λίγο το μεταξύ μερικά κεραμιδόρο.
0: Προτιμάς το κονάκι σου.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν, τα
0: έχουν. Δηλαδή, αν σου πούνε πάνω στον πύργο.
1: Ούς, πάντα πάω στον πύργο να κάνω τι στον πύργο. Τη μοναξιά και πέρα να κάνω το πουλί. Τι να κάνω. Τι είμαι αητοφολιά.
0: Έχει 60 τόση ώρα. Φαντάζεσαι τώρα πόση ώρα θα κάνει το ασανσέρ. Σκέψου να το έχουν χτυπήσει πολύ το ασανσέρ και να σταματάει σε κάθε ώρα.
1: Θα έχει το ασανσέρ μέσα και άνθρωπο, φαντάζομαι, που θα σε ανεβοκατεβάσει. Θα έχει και ένα φαγκάκι να κάθεται. Δεν μπορεί. Θα έχει θυρωρό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα έχει. Και θα σε πάρει στην.
1: Θυρωρό, τι θυρωρό, την Κυριακή που είχαμε εμεί και έπλεκε. Θα έχει, μιλάμε ρεσεψιόν αυτό με μάρμαρ. Θα μπαίνουν, θα βγαίνουν, τα βρακιά του θα λινοδένουν. Θα έχει κλειδιά αυτά. Θα έχει σίγουρα μέσα γυμναστήρια.
0: Έχει τέτοια.
1: Κομμωτήρια.
0: Έχει τα πάντα. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω όμω.
1: Να με ρωτήσει.
0: Γίνεται μία βλάβη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαλάει το ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει σπάνιο στην Ελλάδα σε οίκημα.
1: Εκεί είναι αλλιώς.
0: Ή γίνεται μία διακοπή ρεύματος.
1: Θα υπάρχει μόνιμος ασανσερτζής που θα μένει κάτω στο υπόγειο για να είναι stand by.
0: Βλέπω το θυρωρό. Πρέπει να γεροδεμένο.
1: Δεν θα είναι ένα θυρωρό καταρχήν. Θα είναι δύο-τρεις που προλαβαίνουν.
0: Θα του απαμπαίνει άλλη
1: με τα Louis Vuitton και αυτά και θα το αφήνει τη σακούλη και θα του λέει περίμενε λίγο κάτι εδώ πέρα να πεταχτώ μέχρι το κομμωτήριο να φτιάξω λίγο την μπούκλα. Αυτοί θα κάνουν και του λακέμπε. Θα μπαινοβγαίνουν, θα γίνει χαμό. Και θα έχει μέσα το ασανσέρ.
0: Τι ωραία παιδιά θα είναι αυτή.
1: Και το ασανσέρ φαντάζομαι, εγώ το φαντάζομαι μόνο μου. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι. Θα είναι, θα είναι σαν δωμάτιο. Θα έχει καναπέ.
0: Τι λε, παιδάκι.
1: Κάλε τι πόση ώρα είναι αυτά πάνω. Μπαίνει μια γιαγιά με ένα σκυλάκι και τρέμει τον μπαστούνι. Πηγαίνει έτσι. Τι θα την έχουν όρθια, θα την βάλει σε ένα καναπέ. Θα τη πει μέχρι να φτάσουμε πάνω, κυρία μου, θα τη λέω τέλος, να σου τα έχει ένα μπαράκι μικρό με ένα καφέ και κάτι τέτοιο.
0: Α, και μπαράκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο ασανσέρ όλα αυτά. Τουαλέτα. Τουαλέτα, γιατί τουαλέτα μέχρι να φτάσει πάνω.
1: Τουαλέτα,
0: δεν σου έχει τύχει να κατουργέσαι στην είσοδο και να λες Παναγία μου και να κλείνει τα πόδια σου μέσα στο ασανσέρ και να λες είδα που φτάνω.
1: Τα μου έχει τύχει, αλλά εγώ φτάω μέχρι το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πηγαίνει μέχρι το. Πόσε ορόφου είναι αυτό εντωμεταξύ. Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι.
1: Στο πλήσι τώρα να μπει στον πρώτο και να κατουργέσαι μέχρι τον 60.
0: Και καλά να κατουργέσαι, αν.
1: Αν εκείνο χαμό θα γίνει. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να είναι τζα μικρό διαμέρισμα το ασανσέρ.
0: Λες,
1: Άμε να ξαπλώνει η άλλη μέχρι να ανέβει πάνω.
0: Μπορεί να γίνεται και αυτό.
1: Μπορεί. Καταρχήν θα υπάρχει μόνο ένα σανσέρ.
0: Θα υπάρχουν δύο-τρία.
1: Θα υπάρχουν δύο-τρία.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο του 1055 Garden Ridges Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα comfort food εκδοχή με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεται πολύ ωραίο φαγητό και μπύρα και κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι μόνο για άτομα των 21 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας. Άρα παίζουμε πάντα με σύνεση στο Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα.

0: αγαπηθήσατε το χώρα και όχι το Έλλη. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε το Έλλη.
1: Σου ήρθε, εσύ έχεις πάει τώρα.
0: Παλιά.
1: Λοιπόν, λέει επίσης ο ακροατής μας, καλησπέρα κορίτσια. Μην νομίζετε, ο Νίκος, μην νομίζετε ότι τα Άρλεκιν, γιατί λέγαμε πριν για τα Άρλεκιν, είναι πάντα τόσο αθώα. Θυμάμαι την ξαδέρφη μου μικρή, τώρα 12 ετών, το 92, που διάβαζα και μέσα κάτι σεξουαλικές λεπτομέρειες. Και όποιος διαβάζει δεν θα κοκκινήσει μόνο ο ίδιος, αλλά και οι πέτρες τριγύρω του. Καλά, τα ξέρουμε!
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Και εγώ τα είχα διαβάσει.
0: Τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Καλέ, και τις λεπτομέρειες. Το πετσάκιζα και τη σελίδα για να επανέλθω. Όταν έβλεπα τη λεπτομέρεια.
0: Το μελετούσε το πράγμα.
1: Το μελετούσα το
0: μελετηρό, πράγμα. Μελετηρό, κορίτσι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το Σχοινά και τη Γαρμπή.
1: Ναι.
0: Πάνω από 100.000 πρέπει να δώσουν, λέει, σύμφωνα με απόφαση του εφετείου, σε επιχειρηματία που ήταν να τραγουδήσουν, δεν τραγούδησαν και είχαν εισπράξει προκαταβολές.
1: Oh.
0: Για live που δεν έγινε. Και το κέφι συνεχίζεται.
1: Και τώρα πάλι κάτι είχαν να, κάπου είχαν να τραγουδήσουν και
0: τώρα είχαν,
1: και τι έγινε.
0: Έχουν χρέη, λέει, υποθήκες και λοιπά υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εύχομαι, παιδιά, να λυθούν όλα αυτά.
1: Ναι. Παιδιά, κυβεύουν ένα βασιλιά, μας έχουν πρίξει με αυτόν. Το βασιλιά Χάραλντ και ήταν και
0: της Νορβηγίας.
1: Της Νορβηγίας και ήταν εκεί πέρα και ο Δεγρές, ήταν η Άννα Μαρία, ο πρίγκιπας Βίλιαμ, η πριγκίπισσα Άννα. Αυτή δεν είναι στην άλογο. Η πριγκίπισσα Άννα.
0: Ναι.
1: Η πριγκίπισσα Άννα, ο βασιλιάς της Τζανίας, του Βεργίου, όλοι οι γαλαζοκηφίνες ήταν εκεί. Και...
0: Έχεις δει από την Αφρική που λέει ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε και κάτι τέτοια και ξαφνικά εμφανίζεται ένας με μια κελεμπία και ένα
1: κόκαλο. Ναι, μα...
0: Και ένα κόκαλο στη μύτη, αλλά είναι καλοσυνάτη.
1: Αυτοί μου αρέσουν πιο πολύ από αυτούς, βαριέμαι. Αν εξαιρέσουμε τον Δεγρές που είναι ωραίο.
0: Δηλαδή είναι ξυπόλυτη, παίζουμε τα δάχτυλα του ποδιού. Τι πρωτόκολλο είναι αυτό.
1: Έτσι είναι αυτή, ρε παιδί μου, κι εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτοί και φοράνε κάτι χαϊμαλιά και κάτι κορώνες και τέτοια περίεργες.
0: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
1: Ποια πάλι?
0: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
1: Μπράβο στην Καραγιάννη. Κορώνες και τέτοια περίεργες.
0: Λοιπόν, κατάγεται από τη Ρόδο και προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία.
1: Ποια πάλι?
0: Η Σκιαδένη Καραγιάννη.
1: Μπράβο στην

0: ανακάλυψε ο πρώτος
1: μάνατζερ. Κοινικές δηλώσεις, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα τι έκανε και γιατί, που ήταν μπλεγμένος και λοιπά, ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Είδα ένα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ ωραίο βίντεο, ένα συγκινητικό βίντεο που κάπου τραγούδαγε ο Κότσιρας. Και είπε μια ιστορία για το Μαζονάκι, είπε ότι κάποια που ήταν πολύ έτσι τρυφερή, κάποια στιγμή λέει τραγουδούσαμε σε διπλανά μαγαζιά. Όταν λοιπόν εγώ λέει, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, δεν θυμάμαι τώρα ποια μαγαζιά για τη χρονολογία, τελείωσα λέει το πρόγραμμά μου, πήγα λέει από στο μαγαζί, ήταν από τα μαγαζιά μας, λέει από τον Γιώργο, λέει να τον δω λιγάκι, φανταστείτε λέει εκείνος δεν είχε βγει ακόμα στην πίστα, δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμά μας. Και του λέει, Γιώργο μου λέει, πας πάρα πολύ καλά, λέει ό,τι τελειώνουμε από εδώ πέρα όλοι λέει μετά έρχονται και σε σένα. Και του λέει, εκείνος βέβαια λέει, μετά λέει τον παράδεισο, όλοι θέλουν την κόλασή του.
0: Ωραία.
1: Ναι, και ήταν και πολύ τρυφερός και τραγούδισε ένα τραγούδι του.
0: Επίσης εγώ
1: τα ανήκω σε μένα ο Κότσιρας.
0: Διάβασα την ανάρτηση του Φίβου Βελιγοριά.
1: Και αυτή πολύ συγκινητική.
0: Ο οποίος, αν θυμάσαι, μετά όλα τα περιστατικά με την οικογένειά του, τον είχε προσκαλέσει. Ο Φίβος δεν έκανε στην ταράτσα.
1: Βέβαια, και είχαν κάνει μαζί.
0: Στο Άλσος, ναι. Και πραγματικά του έδωσε καλλιτεχνικό φιλί ζωή.
1: Βέβαια.
0: Και μπράβο του. Και ήταν πολύ καλό ντουέτο.
1: Μα και στο Voice νομίζω ήταν εξαιρετικός. Την προηγούμενη σεζόν. Ήταν εξαιρετικός. Τραγουδούσε ακαπέλα. Ήταν πολύ ωραίο. Γι' αυτό είχε πάει και πολύ καλά το The Voice, γιατί ήταν πολύ ωραία όλη η ομάδα και με τον Μαζονάκη. Ήταν πολύ δεμένη ομάδα. Τραγουδούσαν ως κριτές. Ήταν φοβερά διασκεδαστική.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πούμε ότι αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Έρε μαμάδες. Χαίρονται οι μαμάδες. Σου λέει θα ισκάσει λίγο το κεφαλάκι μας.
1: Καλά, άλλα ζόρια με τα διάβασε, κάνε, ράνε, Παναγία μου.
0: Τι, αγχώνεις και
1: πες,
0: από τα...
1: Για πες.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν τα πάντα. Επιστροφή στην τάξη, αυτό είναι διαφήμιση. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι τάξη. Γιατί στα public βρίσκεις, στα public, όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής, όλα τα σχολικά, ανατάξη και ντυμένα, σχολικβοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Αχ, παιδιά, μου έρχεται στη μύτη η μυρωδιά από τα τετράδια, τις κασετίνες στο πλαστικό. Και θυμάμαι πόσο, ρε παιδί μου, ήθελα κάθε χρόνο να παίρνω καινούργια τσάντα.
1: Κι εγώ.
0: Ανάλογα με τη μόδα, βέβαια.
1: Ναι, και εγώ ήθελα τσάντα.
0: Ποια ήταν η πιο περίεργη τσάντα που είχες?
1: Δεν θυμάμαι. Μου είχε πάρει μαμά μου μια καρόμπουρδα, θυμάμαι εγώ, και μετά τα βάζα σε ένα ζεμπίλι. Θυμάσαι μετά από τα τσιμόβα τα ζεμπίλια. Κρατάγαμε ζεμπίλια. Μετά ήταν τσιμόβα στι στρατιωτικέ τσάντε που παίρνανε από το μοναστηράκι
0: ναι.
1: Στρατιώτες.
0: Είχα πάρει.
1: Και βάζαμε πάνω κονκάρδε. Και ήταν η κονκάρδα τη ειρήνη. Το ένα, το άλλο γινόταν χαμό. Θυμάσαι.
0: Μετά κάποια στιγμή ήρθαν οι σακούλε.
1: Δεν το θυμάμαι τη σακούλα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ή και τα βάζαμε στον νόμο χωρίς τίποτα. Αυτό?
1: Ναι.
0: Πήγαινε, τα είχε στα χέρια ή όχι?
1: Όχι. Θυμάμαι ότι είχα πάντα κάτι να τα αυτόνω, να τα βάζω. Αλλά θυμάμαι μετά που βγάλαμε τις ποδιές. Τι ωραία που ήταν όταν βγάλαμε τις ποδιές. Και μετά είχαμε το άγχος ότι θα φορέσω αύριο στο σχολείο,
0: ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι άγχος, παιδιά. Αυτό,
1: είναι άγχος, αλλά ήταν ωραίο άγχος. Ήταν δημιουργικό. Και ήταν τις μόβες αυτά τα παπουτσάκια, τα ίσια, τα φλάτ με τις μπαλαρίνες, τα θυμάσαι?
0: Μπαλαρινέ, βέβαια.
1: Κάτι ασημένια που τα φοράγανε με τζιν.
0: Ναι.
1: Ή κάτι άλλο που είχαν καθρεφτάκια.
0: Τα σεμπάγκο.
1: Τα σεμπάγκο που βάζαμε ένα κέρμα. Γιατί βάζαμε κέρμα μέσα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Δεν ξέρω, είχε γίνει μόδα. Το έκανε κάποιο και έγινε απόλυτο τρέντ.
1: Πολύ μόδα τα σεμπάγκο και μετά τα Timberland. Τα Timberland. Πάρα πολύ μόδα και τα Timberland.
0: Ναι.
1: Και κάτι ορειβατικά που
0: ήταν. Αυτά τη ιστιοπλοεία τα Timberland.
1: Τη ιστιοπλοεία και μετά κάτι άλλο.
0: Εσύ τι είχες, Timberland?
1: Ναι, είχα. Και μετά είχα πρίξει τη μαμά μου. Και μετά κάτι άλλο, θυμάσαι, που ήταν πάλι Timberland και ήταν σαν ορειβατικά κάτι
0: μποτάκια.
1: Κίτρινα. Κάτι κίτρινα μποτάκια. Και ήμασταν σαν τα καλαρίνια όλοι. Μεγάλε αποτυχίε.
0: Τα οποία ήταν και πανάκριβα για την
1: εποχή. Πανάκριβα.
0: Λοιπόν,
1: και τα Μπέρετον ήταν πολύ τη μόβα τότε.
0: Τα ρούχα.
1: Πάρα πολύ τη μόβα. Και πολύ μπροστά στι διαφημίσει του ήταν τα Μπέρετον.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι τα public έχουν και απίθανα τετράδια και γραφική ύλη και ύλη ζωγραφική και χειροτεχνία και ενδείκνεται για όλε τι ηλικίε. Γιατί ακόμη και εμεί οι επαγγελματίε χρειαζόμαστε γραφική ύλη από εκεί. Public για να είσαι εντάξει, φοβερέ τιμέ, οι καλύτερε τιμέ, πολύ μεγάλη ποικιλία. Και θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια, θα βρείτε πολύ ωραία είδη γραφείου. Και ωραία δωράκια χρηστικά για να κάνετε στους φίλους σας που έχουν τους επόμενους μήνες γιορτές, πανηγύρια.

0: και γενέθλια. Λοιπόν, στα public θα βρείτε τα πάντα. Πηγαίνετε στα μεγάλα public όπου υπάρχει πραγματικά μεγάλη ποικιλία.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: κορίτσι, όχι, ο βασιλιάς της Ζιμπάμπουε είναι το βασίλειο του Εσουατίνη, πρώην Σουαζιλάνδη. Έχει 14 γυναίκες ο συγκεκριμένος. Ψάξτε τον, είναι τρομερή μούρη.
0: Μούρη, ναι. Έχει κάνει κάποιου. 14, πώς τις κουλαντρίζεις τις 14 γυναίκες, μπορείς να μου πεις.
1: Με χαρά τις κουλαντρίζεις.
0: Ζηλεύονται αυτές μεταξύ.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Ποια θα επιλέξει, με ποια θα ναι. φάει, με ποια θα κοιμηθεί και άλλα τέτοια. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε κάνε άκρη ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
7: Ήθελα κλειτουργιαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
13: Αισθανόμασταν υγιείς, δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
12: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
14: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατή ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Τι, βλέπω ένα κορδονάκι εκεί έξω. Παιδιά, αυτά τα μπλουζάκια που μας βάζετε τα κορδονάκια για να
20: κρεμιέται. Κορδονάκια, εδώ.
11: Έχει από πίσω για να κρεμιέται.
20: Πρέπει να το κόψω αυτό, ναι.
11: Αυτό, ναι.
20: Καλά, πάμε πάλι η μπλουζά, δεν είναι. Αλλά είναι η πιο δροσερή. Ζεσταίνομαι συνέχεια σήμερα. Ενώ δεν κάνει ζέστη, έχει πάρα πολύ ωραία μέρα.
11: Καλέ, πάρα πολύ ζέστη έχει. Εγώ που πάρκαρα μακριά, που πάρκαρε.
20: Δίπλα.
11: Εγώ στο βουνό,
20: παιδιά, και φανταστείτε.
11: Λάτρα, ότι... λάτρα, μόνο το κολαθάκι μου.
20: Εγώ είπε. τέλεια. Και φαντάζομαι ότι έχουν σκάψει όλους τους δρόμους γιατί περνάνε οπτικοί. Είναι και ήταν και ένα τρακτεροειδές και δεν μπορούσα να περάσω τον δρόμο και πήγα από κάτω. Έκανα όλα μισθό πολύ λογό και βρήκα τέλεια θέση και μάλιστα σκιά. Ενώ είναι σκαμμένο, τι να σου πω, δεν ξέρω. Μου έχει πάει ένα κουκλάκι στο γραφιστό από την προηγούμενη
11: φορά. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο.
20: Βρίσκω, δηλαδή με μισό κύκλο.
11: Εγώ βλέπω από την επόμενη εβδομάδα να έρχομαι με το πατίνι.
20: ωραίο το πατίνι, θα βάλεις και το τέτοιο, θα βάλεις και το κράνο σου και θα βάλεις και ένα σακίδιο πίσω και έφυγες.
11: Και τα ακουστικά και έφυγες γενικότερα.
20: Άκου, επιγονατίδες, τέτοιο δικό στους σαγκώνες και μια χαρά. Ανάμουσα ούτε βενζίνη, παιδιά, στο θαυμαστούμε.
11: Τώρα από την Κυφσίας, έτσι.
20: Θα ναι, κατέβω μωρά, Κυφσίας. Άκρη, θα πηγαίνεις, άκρη, άκρη. Κώστα, αυτό... Κώστα. Φοβάμαι... Παράδρομο, παράδρομο.
11: Ναι.
20: Πάρα πολύ
11: φοβάμαι
20: ωραία.
11: Φοβάμαι με κάνουν χαλκομανία.
20: Τίποτα, πηγαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε κταίο, ούτε θέο, ούτε μαίο, ούτε βενζίνη, ούτε τίποτα. Μία, πες το... Ένα αυτό στο κεφάλι και έφυγες.
11: Και φιλίες με το ΚΑΤ.
20: Σιγά μωρέ.
11: Ή με το Ασκληπείο Βούλας.
20: Θα ντυθείς προσεκτικά, θα βάλεις, θα είσαι ντυμένη χοντρά. Χωστά μα πέσεις κάτω,
11: ναι.
20: Να μην σπάσεις τίποτα.
11: Δηλαδή αν με πατήσει αυτοκίνητο δεν θα σπάσω τίποτα. Τι είμαι η Iron Woman.
20: Αν μας πατήσει αυτοκίνητο θα πηγαίνεις πρέπει δεξιά-δεξιά λέμε.
11: Θα κάνω και κρότο γιατί είμαι ζουμερή.
20: Δεξιά-δεξιά θα πηγαίνεις.
11: Πώς είναι σαν να πατάς ένα λεμόνι έτσι.
20: Εγώ ψήνομαι, εγώ το φλερτάρω. Όχι να έρχω κάτι. Όπα να στο εξηγήσω. Όχι να έρχομαι εδώ. Άρα να κατεβαίνω, ας πούμε, γλυφάδαγα για κανένα καφέ.
11: Ναι.
20: Ή μια δουλειά.
11: Έχεις καλές σχέσεις με το Ασκληπείο.
20: Που βαριέμαι. Καλέ, μια χαρά θα το πάω.
11: Αφού οι δρόμοι είναι όλο λακκούβες, όλο τρύπες, όλο.
20: Μα δεν θα πάω με ταχύτητα εγώ, δεν θα τρέχω. Εγώ ίσα ίσα θα πηγαίνω σιγά σιγά. Πιο πολύ δεν με νοιάζει να κατέβω, να ανέβω με νοιάζει. Όλα καλά. Φτού. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κασκορπά.
11: Χθες ξενύχτησα. Ξενύχτησα
20: στην Ελλάδα. Τι έγινε, πού ήσουν, πες τον κόσμο.
11: Έκανε ρεπορτάζ.
20: Τι ρεπορτάζ.
11: Στα social media, τι λένε για το Μαζονάκι, ποιοι βγαίνουν, τι λένε για εκείνον, τις τελευταίες στιγμές, ωραίες αναρτήσεις. Το σκυλάκι του, την αρήθεια που την είχε χάσει, μωρέ, λίγο και. Αχ, είναι το σκυλάκι που έχουν τα ουίσκι.
20: Ποιο σκυλάκι. Λίγο...
11: Είχε ένα σκυλάκι.
20: Α, είχε ένα σκυλάκι.
11: Το οποίο το είχε χάσει λίγο καιρό πριν και ήταν στεναχωρημένος. Σου λέω το 26 του πήγε.
20: Άρα έφυγε ρε παιδί μου άνθρωπος και είχε χαθεί το σκυλάκι του.
11: Ναι.
20: Οκ. Okay.
11: Το οποίο είναι του Black and White. Ποιο σκυλάκι είναι αυτό με τα μαλάκια.
20: Black and White.
11: Ναι.
20: Αφού είναι μαύρο σκυλάκι. Και άσπρο.
11: Ναι.
20: Νομίζω αυτά είναι τεργέ Westy.
11: Κάτι τέτοιο. Είχε.
20: Ταιριά πάντως είναι σίγουρα.
11: Της είχε τρελή αδυναμία, πηγαίναν μαζί για μπάνιο, αυτά, της είχε ειδικά καλαθάκια.
20: Και πώς την έχασε.
11: Νομίζω ότι γέρασε.
20: Α, την έχασε, νοείς πέθανε το σκυλί, δεν χάθηκε. Δεν είναι ότι το έχασε το σκυλί, χάθηκε.
11: Όχι καλέ.
20: Α, εντάξει. Αυτά. Ναι, μωρά άσχημα του πήγε.
11: Το 26 όλο ήταν δυσκολίες και πάλι καλά αξιοπρεπώς τα.
20: Τι ήταν το μεταξύ, ακόμα είμαι 26 έχουμε.
11: Ναι,
20: είναι μία χρονιά πάντως τράβα μαλλί
11: για
20: έτσι.
11: Για ποια ζώδια κατάσταση. Είναι παιδιά.
20: Τι έπια ζώδια.
11: Για ποια ζώδια για όλους.
20: Εγώ είπα ότι το στόπα ότι έχει μπει...
11: Το ανάδρομο.
20: Όχι το ανάδρομο. Η έκλειψη που επηρεάζει αρνητικά και θετικά ψάρια ψάρι ήτανε. Ο Μαζονάκης.
11: Το θετικό ποιο είναι.
20: Μπορεί κάτι άλλο να αλλάξει ένα μυαλό τη ζωή. Μπορεί να είναι και. Δεν ξέρω. Ψάρια, τοξότες, παρθένους και διδύμους. Εσένα δηλαδή σε πιάνει και έτσι και γιουβέτσι και εμένα και έτσι και γιουβέτσι.
11: Αχ, Παναγία μου.
20: Δηλαδή και οροσκόπο και ζώδιο.
11: Πανταχώθεν δηλαδή.
20: Έλα μωρε βλακίες
11: τώρα. Βάλουμε!
20: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
11: Τι έλεγε η Μέρη Σκόρδου. Μη με κατολογείτε.
20: Είμαι πολύ ευάλωτη.
11: Είμαι πάρα πολύ ευάλωτη.
20: Να σου πω κάτι. Παιδιά, να σου πω. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι είναι να μην γίνει, δεν γίνει και προχωράμε κάπου
11: όχι, να γίνουν ωραία πράγματα.
20: Εντάξει,
11: ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Τι μυρολατρία είναι αυτή.
20: Δεν είναι μυρολατρία, ό,τι είναι να γίνει και καλό και κακό θα γίνει, να γίνει. Αυτό λέω. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Τι έκανες χθες που γύρισες στο σπίτι σου, μαγείρεψες.
20: Δεν θα κάνω.
11: Μαγείρεψες.
20: Γιατί, όχι. Okay. Μα είχε φέρει γειτόνισσα πάρα πολύ ωραία γεμιστά.
11: Καλά, προχθές αυτά.
20: Δεν τα φάγα όλα, τι είμαι.
11: Α.
20: Έτσι έφαγα χθες τα υπόλοιπα με φετούλα. Τι ωραίο
11: έφερε,
20: πράγμα.
11: Άρα έφερε πολύ πράγμα.
20: Έφερε
11: μπράβο
20: πολύ
11: και
20: πράγμα.
11: Γειτόνισσα. Ναι, ναι. Μπράβο στην γειτόνισσα.
20: Και είναι και κριτική, άμα γυρεύει πάρα πολύ ωραία.
11: Ναι.
20: Λοιπόν, το ήξερε ότι ο Γιώργος Πάμελα Άντερσον, ο Τόμι Λι, αραβωνιάστηκε μία
11: Τόμι
20: κοπέλα.
11: Τόμι Λι, λέγεται και αυτός.
20: Ο Γιώργος Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Αραβωνιάστηκε και η σύντροφό του είναι ελληνική καταγωγή.
11: Νάτα!
20: Και λέγεται Κατερίνα Τζιμετριάρεθ.
11: Τζιμετριάρεθ.
20: Ναι. Με εντάξει και
11: Κατερίνα Τιμπιτσιάδης Λί.
20: Μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και εκείνη λέει και ήταν αρκετά χρόνια φίλοι πριν ξεκινήσουν τις σχέσεις τους. Αλλά η κοπέλα η οποία είναι μια κούκλα έτσι, μια καλονή.
11: Ναι, με τι ασχολείται.
20: Δεν ξέρω.
11: Με την ομορφιά.
20: Λοιπόν, είναι. Πώς το λένε. Είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ερωτευμένη. Αυτός είναι υποψήφιος για Έμι παραγωγός.
11: Α, μπράβο.
20: Ο γιος. Διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παραγωγής σε μια εταιρεία παραγωγής.
11: Για ταινίες, όχι για μουσική.
20: Όχι, ήταν και παραγωγός ντοκιμαντέρ του Netflix, Pamela, για τη μαμά του, Pamela η Love Story, που ήταν πάρα πολύ
11: να
20: ωραίο.
11: Να σου πω κάτι τώρα, έτσι, τέτοιες παραγωγές κάνω.
20: Πάρα πολύ ωραίο.
11: Να κάνω εγώ τη μάνα μου. Τότε να κάνω κι εγώ συνέντευξη στη μάνα μου.
20: Να την κάνεις, γιατί να μην την κάνεις. Δεν έκανε συνέντευξη στη μάνα του. Ναι. Ήταν ο παραγωγός απλά του όλου εγχειρήματος.
11: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο η συγγένεια σου ότι έκανε παραγωγή.
20: Ναι, μωρέ, πώς δεν έπαιξε. Εδώ πέρα δεν ήταν στον Μάικλ Τζάκσον που ήταν η οικογένεια παραγωγή και τον είδαμε μου έκανε τον Πίτερ Παν. Καμία σχέση.
11: Παρακολουθώ την κόρη του η οποία ασχολείται με μουσική. Πάρα πολύ ωραίο κορίτσι.
20: Ποια τώρα. Του Μάικλ Τζάκσον.
11: Ναι. Την. Παιδιά, έχω πάθει σήμερα, δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι.
20: Έχει στεναχωρηθεί με το Μαζονάκι τώρα.
11: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
20: Πολύ κόσμο.
11: Ξύπνησα σήμερα με μεγάλη στεναχώρια.
20: Κορίτσι, έχετε δίκιο, λέει ο Νίκος. Και σε εμάς, οικογενειακό στο 26, μπήκε χάλια και σε άλλο κόσμο που γνωρίζω. Η φετινή χρονιά έχει κάτι το αρνητικό. Πώς να το κάνουμε.
11: Άντε, πάει άντε, ο παλιός ο χρόνος.
20: Άντε να την βγάλουμε καθαρή μέχρι το Δεκέμβρη.
11: Παιδιά, κρατηθείτε από τις χειρολαβές γιατί δεν μας βλέπω καλά.
20: Άμα ήταν 1 Δεκεμβρίου, είμαστε εδώ πέρα όπως είμαστε όλοι μαζί και μιλάμε, ανάψουμε σε μια σαμπάνια.
11: Τέτοια κάντε μου χρονιά.
20: Είναι περίεργη χρονιά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν εύκολη. Βέβαια, δεν ξέρω από εδώ και πέρα αν θα είναι εύκολες οι χρονιές.
11: Ναι, αυτό. Κάθε χρόνο γιατί, να μετριόμαστε.
20: Γιατί δεν είναι μόνο δηλαδή το προσωπικό θέμα. Είναι γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι χάλια. Με τον Τραμπ, με τη κλιματική αλλαγή, αν ανοίγεις να διαβάσεις κάτι, βλέπεις όλο σκοτωμούς, φόνους, βιασμούς, δηλαδή παιδεραστίες, απίστευτα πράγματα.
11: Απ' την άλλη ο κόσμος δεν έχει χρήματα,
20: ναι.
11: Ούκα έτσι να λάβεις παρά του
20: μονιάκοντος. Δεν έχεις και κάτι να πεταχτείς εκεί πέρα να πεις να πάω ποιος στο Παρίσι ένα καφεδάκι να ξαλεγράρω, να ξεχαστώ.
11: Πας
20: και εδώ και το Μακρόν λίγο.
11: Πού θες να πας στο Παρίσι, πες.
20: Λέμε ρε παιδί μου τώρα, δεν είναι να πάω στο Παρίσι, τι και καλά.
11: Ωραία, δεν θα με χαλούσε να πάω στο Παρίσι, ντε και καλά.
20: Εντάξει, για μία μέρα βαριέμαι.
11: Τι! Και ναι. Για δύο ώρες πάω.
20: Ο, δεν πάω.
11: Πας, πίνεις το καφεδάκι σου και
20: θα
11: κάνεις λίγο shopping και φεύγεις.
20: Όχι, δεν πάω. Για δύο μέρες πάω, τρεις. Αλλά με λίγα τέτοια φτάω και τα λεπόρια τώρα.
11: Και...
20: άμα είναι να πάω τώρα, αεροδρόμιο, αυτό τράβα τη βαλίτσα, τράβα μαλλίνα, από κάτω τόνο, για μία μέρα δεν το κάνω.
11: Τι
20: να το κάνω 5 ώρα τα ξημερώματα που είναι και πιο φτηνές οι πτήσεις και γίνεις το βράδυ. Αλλά παιδιά, μέχρι να πας έφυγες. Αυτό είναι τριημεράκι.
11: Α, θες και τριήμερο,
20: βέβαια. Μία Βαρκελόνη θα ήθελα εγώ τώρα.
11: Έχει ξανανέβει σαν προορισμό η Βαρκελόνη.
20: Και να μην είχε ανέβει, εγώ θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
11: Πάντως θυμάσαι παλιά, ρε παιδί μου, υπήρχε αυθονία. Όλοι φεύγαμε. Πηγαίναμε κάτι Ιταλίες, κάτι αυτά, κάτι Μοντεκάρλα. Κάτι δηλαδή, λεφτά υπάρχουν.
20: Ναι,
11: ας μην υπήρχαν, ας ήταν εικονικά. Από αλλού τα κόβαμε, αλλού τα δίναμε. Ζούσαμε το μύθο μας σαν να μην υπάρχει αύριο.
20: Ναι, ήταν μια χαρά. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Τραμπ.
11: Τι θα γίνει.
20: Τώρα τον, πότε είναι, τώρα τον Νοέμβρη δεν είναι.
11: Για Ρουσία.
20: Ναι, για να δούμε εκεί τι
11: έχει
20: θα γίνει.
11: Έχει πει ότι δεν θα, το πειράξουν, δεν θα τον επηρεάσουν τα κοινωνικά γεγονότα.
20: Θα δούμε.
11: Έτσι έχει πει ο ίδιος.
20: Κατά το τι λέει τώρα αυτός και το ξελέει, θα δούμε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον Νοέμβρη τι θα γίνει και με δάφτον.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
20: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης θα ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2025. Μήνυμα ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σημείωσε πως στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας να φτάσει σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους. Αυτοψία του ελληνικού FBI και εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και ξέπνευσε, ενώ στον χώρο έφτασε και κλιμάκιο της Διεθνής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Ερευνάτε αν το ιατρείο ήταν νόμιμο και αν νομίμως έκανε τέτοιες επεμβάσεις, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Παράλληλα, αν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό, αν έγιναν όλες οι απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις, αλλά και κάτω από ποιες συνθήκες έφυγε από τη ζωή. Το 2025, σε έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, στο ιατρείο στο Κολονάκι δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αν εντοπιστούν τώρα, προφανώς θα είναι παράνομα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Σημείωσε πως το ιατρείο στο Κολονάκι είχε αδειοδοτηθεί σαν παθολογικό από την Ομαρχία και τον Ιατρικό Σύλλογο και πως υπήρχε και μια άνευ ειδικότητα στη στέγαση ιατρείου. Για αύριο, εντωμεταξύ, αναβλήθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη στο νεκροτομείο της Στρατοδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του αγαπημένου τραγουδιστή. Με την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ, την Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα συναντηθεί σε λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα την υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αγιοφύλλο Κτρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά και στο Πολυδάμιο Λάρισας με 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε κλίμα Οδύνη, στο πύργο, η κηδεία του πεσμηνακού Γιάννη Μπλέσια, ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη Τιτανάγκρα. Το απόγευμα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, η κηδεία του σμηνακού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ύστερα από καταγγελία 14χρονης. Ο άντρας φέρεται να προσέγγισε την ανήλικη, την οποία παρενόχλησε λεκτικά αλλά και με χειρονομίες. Αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου 2027 η δίκη μητέρας και γιου για τη θαμμένη σωρό της 90χρονης στο Μαραθώνα. 68χρονη υποστηρίζει ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ο γιος της αρνείται ότι γνώριζε την υπόθεση, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες βράδυ στο δρομοκαίτιο για ακούσια νοσηλεία. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να λάβει σε μια 62χρονη που τραυματίστηκε χθες σε τροχαίο με λεωφορεία στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου παραμένει 21 ετών τραυματίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασία συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσιγκτάο στην Ανατολική Κίνα, στήχησε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Κηφισιά στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για στοίχημα Super League. Στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή άνοδος 0,20% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Τα κακά κορίτσια. Λοιπόν, γίνεται χαμός. Το FBI έχει πάει.
9: Το ελληνικό FBI.
8: Το ελληνικό FBI. Γελάω, έτσι. Το ελληνικό FBI. Γιατί δεν λένε κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας?
9: Αυτό μου κάνει και εμένα. Έχει άλλο το FBI.
8: Η ελληνική αστυνομία είναι πάρα πολύ καλή.
9: Ναι.
8: Πρέπει να είναι το. Ο Κουσουλός ξεκίνησε εκπομπή. Αυτό
9: νομίζω
8: θα
9: ξεκινάει την επόμενη Δευτέρα.
8: Α.
9: 21 του μήνα, κάτι τέτοιο έβλεπα. Ναι. Οι περισσότεροι ξεκινούν την επόμενη Δευτέρα.
8: Θα έχουν τέτοια ρεπορτάζ.
9: Λοιπόν, είδες τι έγινε στο Λασίθι, που κάποιος, ένας 34χρονος, λέει Πολωνός, έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του, εκείνη του είπε όχι και έπεσε να πνιγεί.
8: Τι!
9: Ναι, και τον σώσαν, είναι στη ΜΕΘ, νομίζω.
8: Καλά, δεν είμαστε καλά μας. Παιδιά,
9: τον βρήκαν έστω να επιπλέει στη θάλασσα στον Άγιο Ανδρέα, λέει.
8: Δεν πάμε καλά.
9: Και τον έσωσε, το διασώθηκε από το ΕΚΑΠ και τον είναι με ενεργειακή Ιεράπετρα.
8: Κάτι γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
9: Παιδιά, κάνεις πρόταση σε μια γυναίκα. Εντάξει. Αυτό μάλλον ήταν σίγουρο να του πει ναι, εκείνη του είπε όχι και έτσι είπε καλά. Και εγώ πάω να πνιγώ, αφού το πηγαίνει να αντεπνίξουν.
8: Στην κυριολεξία.
9: Βέβαια ήταν. Πώς το λένε. Ήταν σε κατάσταση, λέει, που την επήρε αλκοόλ.
8: Α.
9: Και προκάλεσε φθορές στο ξενοδοχείο. Γενικότερα τα άσπασε.
8: Ωραία.
9: Γενικά δεν ξέρω τι έχουν πάθει κάποιοι άνδρες που δεν δέχονται το όχι.
8: Ναι.
9: Αυτό έχω προσέξει ότι συμβαίνει τελευταία.
8: Λοιπόν, σε πληροφορώ, η Ούρσουλα Φόντερ
9: Λάιεν. Τι έκανε, τι έδωσε πάλι.
8: Είπε ότι ναι, θα προστατεύσουμε τα παιδιά από τα social media.
9: Εντάξει.
8: Από το διαδίκτυο.
9: Να τα προστατεύσουμε.
8: Και λάλησε.
9: Λοιπόν,
8: από ό,τι λέγεται.
9: Είπε στο Τραμπ τι δώρο Μποναμά έκανε σε τρεις κυρίες που είναι στην ομάδα του και στο γραφείο του.
8: Για πες, για πες.
9: 45.000 δολάρια.
8: Τι!
9: Αμέ, 45.000 δολάρια. Πήραν τρεις συνεργάτηδες του.
8: Επειδή είναι πολύ.
9: Ωραίες κυρίες.
8: Τι δουλίτσα κάνουν οι
9: κυρίες. Η μία είναι η εκτελεστική βοηθός και προσωπική βοηθός του Αμερικανικού, του Αμερικανού Προέδρου.
8: Δηλαδή του βάζει το βρακί του.
9: Ναι.
8: Τι του προσωπική
9: του σηκώνει τα τηλέφωνα, του φέρνει το αναψυκτικό του, δεν ξέρω τι. Η άλλη είναι η Μάργκο Μάρτιν που είναι σύμβουλος επικοινωνίας και η άλλη είναι η Τσάμπερλεϊν Χάρις.
8: Τσάμπερλεϊν. Η Τσάμπερλεϊν μου κάνει λίγο.
9: Αναπληρώτρια διευθύντρια.
8: Πώς λέγονταν αυτό με την Τσάμπερλεϊν, Lady Τσάμπερλεϊν.
9: Lady Τσάμπερλεϊν, ναι. Η οποία είναι αναπληρώτρια διευθύντρια των λειτουργιών του Οβάλ Γραφείου. Αυτές όλες τώρα αμείβονται με 150.000 δολάρια ετησίως και πήραν και άλλα 45.
8: Χουφτώνει, χουφτώνει.
9: Απ' την άλλη ήταν έξαλλος, λέει, ο κεριγμένος ο διευθυντής των λειτουργιών του Βαλ Γραφείου, ο Walt, ένας Walt κάτι, όχι Disney, ο οποίος έλαβε, λέει, χρηματικό δώρο μόνο 20.000 δολάρια και είπε γιατί αυτές οι τσούρδες να παίρνουν 45 και εγώ 20. Και πολλοί αναρωτιούνται δώρο, είναι αυτό τώρα, λέει, η δωροδοκία. Στις τρεις κυρίες.
8: Όχι, δεν μπορώ να το πιστέψω για τον πλανητάρχη τέτοιο πράγμα.
9: Μας δουλεύεις και εσύ
8: αχ,
9: τώρα.
8: Αχ, παιδιά, πόσο θα ήθελα να μπω στο Βάλ γραφείο, να ανοίξω τα σιρταράκια, να δω τι έχει. Να δω τι σημειώσεις έχει. Άραγε σε αυτό το γραφείο κάθονται και κάνουν δουλίτσα ή είναι μόνο για μόστρα και μόνο για να φωτογραφίσουν?
9: Και θα κάνουν και δουλίτσα. Αλλά επειδή βλέπω τις κυρίες εγώ, μιλάμε ότι είναι και ωραίες κυρίες και κορμάρες και τέτοια. Έχει πάντα ωραίες γυναίκες δίπλα του πάντως και κάνει cast για τους υπαλλήλους. Προσέξτε αυτό.
8: Και bodyguard. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση, επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σκούλικη χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει. Ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων. Επίσης, αχ παιδιά, η χαρά του μικρού και μεγάλου. Top τσάντες. Μερικές τσάντες είναι και για να τις έχουμε και εμείς στη δουλειά. Σε πληροφορώ, θα βρεις και τέτοιες στο public. Κασετίνες, μ' αρέσει, με μολύβια κλπ. Απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public. Για να είσαι εντάξει.
9: Λοιπόν, βγήκαν οι επιστήμονες και αναρωτιούνται και λένε, μάλλον απαντούν στην ερώτηση, πόση ώρα πρέπει, είναι καλή για να, αρκεί για να κάνουμε ντους. Με τρία λεπτάκια λέει είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά.
8: Γιατί, συγγνώμη, και... δηλαδή θα, μπει, θα μας πούν οι επιστήμονες και για τον ντουό.
9: Στο λένε για, να, για την εξοικονόμηση νερού. Και λέει ο άλλος τώρα: θέλω να κάνω οικονομία στο νερό. Πόση ώρα να κάνω ντους? Και σου λέει: τρία λεπτά είναι αρκετά για το κορμάκι. Και άμα θες να πλύνεις και την κασίδα σου, άλλα δύο.
8: Πέντε δηλαδή.
9: Πέντε. Παιδιά, εγώ με πέντε δεν προλαβαίνω, παρόλο που είμαι ένα και μίλκο. Θέλω δηλαδή, θέλω την ώρα μου. Ναι. Θέλω να τρέξω. Το... Πολλοί βέβαια λέει: κάνουν. Πολλοί λέει: χαλαρώνουν κατά τον ντους. Είναι, χαλαρώνουμε. Και αυτό θα μας το κόψετε.
8: Έλατε.
9: Και αυτό θα μπω μες στο νερό. Θα ανοίξω το. Αυτό θα τακτοποιηθώ. Θα ανοίξω την καμπίνα.
8: Τι βρεις.
9: Θα βρεις το νεράκι να τρέχει λίγο πάνω μου, να χαλαρώσει το κορμάκι μου. Και μετά θα αρχίσω να βάζω τα φόλτα και θα γίνω.
8: Α, κάνεις και τέτοια.
9: Τι εννοείς.
8: Κάνεις και απολεπίσεις, τέτοια κάνεις.
9: Αν όχι.
8: Έχω κάτι τέτοιο.
9: Κάθε μέρα. Απολέπεις τι πρέπει να κάνω. Μια φορά στις 10 μέρες.
8: Α, κάνει.
9: Ναι, αμέσω τι να μην κάνω.
8: Σου.
9: Ναι, έχω ένα ειδικό αφρόλουτρο που είναι και απολεπιστικό παράλληλα.
8: Έχει
9: μυρμηλάκια μέσα.
8: Α, ναι, αλλά πρέπει να το τρίβεις.
9: Το τρίβω.
8: Μυρμηλάκι.
9: Το τρίβω.
8: Με λύφη, με τι.
9: Μόνο με τα χέρια μου.
8: Τι να σου κάνει, μωρέ, με το χέρι.
9: Μια χαρά με το χεράκι.
8: Θέλει ειδικό γάντι.
9: Δεν μπορώ, με πιάνει φαγούρα μετά με να ματριευτώ με γάντια και με λύφια.
8: Να σου πω κάτι. Δεν μπορείς τις πατούσες να σου πιάνουν.
9: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
8: Δεν μπορείς τα νυχάκια να στα φτιάχνουν.
9: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
8: Δεν μπορείς το μαλλί να στο πιάνουν.
9: Ναι, δεν μπορώ και το λύφι. Δεν μπορώ, με πιάνει μετά μια φαγούρα. Το κάνω με το χέρι μου, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία με το χεράκι μου.
8: Χαϊδεύεσαι δηλαδή αυτό.
9: Χαϊδεύομαι, ό,τι καλύτερο να χαϊδευτώ. Χαϊδεύομαι και είμαι, μετά ξεβγάζομαι και μετά κάνω και το, άμα θέλω, και το μαλλί.
8: Και μαλακτική.
9: Μάλλον κάνω ανάποδα. Λούζομαι, βάζω μαλακτική και αφήνω τη μαλακτική μέχρι να πλύνω το σώμα για να κάτσει λίγο η μαλακτική και μετά ξεβγάζω όλοι μαζί. Δεν είναι 5 λεπτά αυτό, είναι παραπάνω.
8: Είναι
9: 7.
8: Και ξυρίζεις και τρίχα.
9: 7, τρίχα είναι ξεχωριστή τέτοια άλλη βάση στην πανιέρα. Δεν βολεύομαι στον ντους. Να καθομορφωθεί και να κάνω τον μπελεκάνο, να σηκώνω τον απόδι. Δεν μπορώ. Πηγαίνω στην πανιέρα. Κάθομαι.
8: Θα μας τρελάνεις, παιδί.
9: Ναι, σαν γιαγιά. Θα κάτσω εγώ που να ξυριστώ. Στον ντους, τι να έχω χειρολαβεί και να σηκώνω
8: όχι,
9: τον απόδι.
8: Γιατί δεν μπορείς να έχεις σταθερότητα, δεν καταλαβαίνω.
9: Όχι, δεν μπορώ να έχω σταθερότητα. Πάω και κάθομαι και κάνω τα πόδια μου με την ησυχία μου μια χαρά.
8: Ναι.
9: Καλά, δεν είμαι και. Είμαι σαν την άλλη, την ηθοποιώ. Που. Την τραγουδίστρια με τα γκράμι, έχω και εγώ το μαλάκι μου.
8: Άστο το μαλάκι σου, ανακάτε με.
9: Οπότε αυτό λένε οι επιστήμονες ότι 3 λεπτά με το σώμα και 5 λεπτά για εξοικονόμηση λέμε τώρα νερού. Και πόσο φτάνει για να απληθείς. Με 3 λεπτά λέει, είμαστε μια χαρά και με. Εσύ με πόση ώρα κάνεις μπάνιο, ντους?
8: Α, μου αρέσει να μένω κάτω από το ζεστό νερό, παιδιά, χαλαρώνω.
9: Είδες, κι εγώ.
8: Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να είμαι σε σπα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, με τα γεγονότα που και το θλιβερό γεγονός με τον Μαζονάκη, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Γαβριλάκη, επίγουρη καθηγήτρια τραυματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Και σε εσάς.
0: Σας ακούμε καλά.
1: Μ' ακούτε τώρα.
0: Ναι, σας ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια, καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
0: Και εμείς πάρα πολύ και χαιρόμαστε που ίσως μας διαφωτίσετε για το...
2: τα πρόσφατα γεγονότα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτή τη θεραπεία η οποία συζητιέται από χθες. Τι είναι αυτή η θεραπεία με το αίμα, η αναζωογονητική και η αντιγυραντική?
1: Πράγματι, είναι πολύ δύσκολο το θέμα και από ιατρικής άποψης και... είναι πολύ λυπηρό και δυστυχές αυτό που συνέβη, ωστόσο είναι μέσα από κάθε κακό μπορεί να βγει και κάτι καλό, να ενημερωθεί το κοινό για αυτές τις θεραπείες. Είναι η θεραπεία με την πλασμαφαίρεση, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με μια θεραπεία που γίνεται με πλάσμα πολλές φορές και από ορθοπαιδικούς και από δερματολόγους. Η πλασμαφαίρεση που... έγινε στον εκλειπώντα είναι μια συστηματική θεραπεία και μια πολύ δύσκολη θεραπεία που έχει πολύ συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Εμείς ως αιματολόγοι είμαστε ειδικοί σε αυτό και ουσιαστικά την δίνουμε σε ασθενείς που έχουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες σε συνεργασία πολλές φορές με τους νεφρολόγους ή και οι ίδιοι οι αιματολόγοι.
2: Σε ποιες περιπτώσεις δηλαδή?
1: Αυτές οι ασθένειες έχουν έτσι λίγα πιο περίπλοκα ονόματα, όπως οι θρομβωτικές μικρογκυοπάθειες, και μπορούν να εμφανιστούν ξαφνικά σαν αυτοάνωσα νοσήματα, τα παρουσιάζω εγώ. Μπορεί να εμφανιστούν όμως ξαφνικά με μια βαριά εικόνα που θα έχει χαμηλά αιμοπετάλια, χαμηλό αιματοκρίτη και μια εικόνα που μπορεί να έχει προβλήματα στην ομιλία, νευρολογικά ή πυρετό.
2: Άρα αυτή η θεραπεία δίνει ένα boost στον οργανισμό.
1: Ναι, αφαιρεί από τον οργανισμό το πλάσμα που στις ασθένειες αυτές πάσχει, έχει κάποια κακά αυτοαντισώματα, για να το πούμε πιο απλά, και βάζει στον οργανισμό φυσιολογικό πλάσμα με φυσιολογικές πρωτεΐνες. Και ίσως γι' αυτό χρησιμοποιείται εκτός επιστήμων ιατρικών ενδείξεων και για άλλου είδους πιθανές ιδιότητες που δυστυχώς δεν έχουν όμως αποδειχθεί από ιατρικές μελέτες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για να γίνει αυτή όμως η ιατρική πράξη, δεν πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες εξετάσεις?
1: Ναι, σίγουρα, και σίγουρα πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη αυτού που υποβάλλεται, να έχει ενημερωθεί καταλλήλως.
0: Όχι, δεν έχει κάνει και εξετάσεις πολιτικές, αιματολογικές, καρδιολογικές.
1: Ναι,
0: για να γίνει,
1: σίγουρα.
0: Γιατί είναι μια σοβαρή, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ιατρική πράξη.
1: Είναι
0: αυτή
1: μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που ενέχει πάντα το κίνδυνο. Πάντα όμως στην ιατρική διηγίζουμε το κίνδυνο και το όφελος. Όταν ο ασθενής, όπως αυτό στα νοσήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και έχουμε ιδρύσει γι' αυτό το λόγο και το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης στη Θεσσαλονίκη, εκείνες οι ασθένειες έχουν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς. Μπορεί να χάσουμε δυστυχώς τον ασθενή την ίδια ώρα, 3 ώρες τα ξημερώματα, αν δεν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Επομένως, σε εκείνη την περίπτωση, όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη, είναι μια σωτήρια για τη ζωή επέμβαση.
2: Άρα, καταλαβαίνουμε ότι παίρνουν μεγάλη ποσότητα αίματος και το καθαρίζουν κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι μπορεί να το πει κάποιος, ότι μπαίνει στο μηχάνημα το αίμα, αφαιρείται το πλάσμα που μπορεί να έχει πρόβλημα σε κάποιον ασθενή και επανέρχεται. Αλλά δυστυχώς η ανακοπή σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι που μπορεί να υπάρξει σαν επίπτωση αυτή της
2: θεραπείας. Σαν αντένδειξη.
1: Ναι, ναι, σαν ανεπιθύμητη ενέργεια.
0: Ή αλλεργία, ας πούμε, αλλεργικό σοκ.
1: Μπορεί να πάθει κάποιος δυστυχώς και αλλεργικό σοκ, που το έχουμε δει και σε ασθενείς μας. Εφαρμόζονται κάποια έκτακτα μέτρα σε εκείνη την περίπτωση και πολλές φορές ανακάμπτει ο ασθενής και συνεχίζει με άλλου είδους πλάσμα που δεν προκαλεί αλλεργίες.
2: Λοιπόν, κυρία Γρυλάκη, άρα αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνονται απαραίτητος σε νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα. Είναι σημαντική η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών να είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Είναι σημαντικό ο ασθενής να γνωρίζει το πρόβλημά του, να ενημερώνεται κατάλληλα και για τις πιθανές αντενδείξεις. Και η συγκεκριμένη πλασμαφαίρεση είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία η οποία ενέχει δυστυχώς κινδύνους και πλέον εμείς μέσα στην πολύ ευχάριστη θέση να χρησιμοποιούμε και νεότερα φάρμακα που μπορούν να μειώσουν πολύ τον αριθμό των πλασμαφαιρέσεων ή ακόμα και να μην τις χρησιμοποιούμε πια στο μέλλον για κάποιες από αυτές τις ενδείξεις που είχαμε μέχρι πρόσφατα.
0: Επίσης, ποια ειδικότητα γιατρού μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη? Μπορεί να την κάνει και ένας παθολόγος ή πρέπει να είναι κάποιος ειδικός γιατρός, αιματολόγος για παράδειγμα?
1: Ναι, ουσιαστικά είναι στην περίπτωση μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς την κάνουμε στη συνεργασία με τους νεφρολόγους, γιατί αυτοί χειρίζονται τα ειδικά μηχανήματα. Ή στην Νότια Ελλάδα, αντίστοιχο κατηματισμό υπάρχει και ανά τον κόσμο. Άλλοι την κάνουν στην Ευρώπη, άλλοι στην Αμερική. Την κάνουν οι αιματολόγοι. Δηλαδή, είναι κυρίω οι αιματολόγοι ή οι νεφρολόγοι, οι εξειδικευμένοι γιατροί που χρησιμοποιούν αυτή την ιατρική πράξη.
2: Λοιπόν, εσεί ω άνθρωπο που την εφαρμόζετε, λέτε ότι δεν έχει αποτέλεσμα στην αντιγύρανση και στην ομορφιά. Αυτό μας είπατε πριν από λίγο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη. Μακάρι να το είχαμε, θα τα εφαρμόζαμε.
2: Που σημαίνει πόσα κέντρα πουλάνε μπούρδες στον κόσμο?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και αν χρειάζεται, για κάποια πράγματα πρέπει να απευθυνόμαστε και στους ειδικούς. Και στην Ελλάδα, γι' αυτό και εμείς κάναμε όλες τις προσπάθειες να θεσμοθετήσουμε το κέντρο εμπειρογνωμοσύνης. Για να μπορεί κάποιος να απευθύνεται όταν έχει συγκεκριμένα σπάνια νοσήματα και να παίρνει και ειδική και εργαστηριακή διερεύνηση και γνωμοδότηση και θεραπεία αν χρειάζεται.
2: Κυρία Γαβριλάκη, μαθαίνουμε ότι αυτή η θεραπεία ξεκίνησε σαν μόδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να την εφαρμόσουν όσο αντιγυραντική, αλλά εκεί έχουν άλλα κέντρα.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα της ποιότητας των κέντρων τόσο, αλλά είναι ούτε του προσωπικού ούτε των ιατρών. Δεν είναι θέμα. Η μέθοδος η ίδια, όπου και να εφαρμοστεί, ενέχει δυστυχώς κινδύνους. Και είναι μετά θέμα αυτού που υποβάλλεται στη μέθοδο, αν πραγματικά καταλαβαίνει τους κινδύνους, ότι μπορεί δηλαδή δυστυχώς να πάθει ανακοπή κατά τη διάρκεια της και να μην μπορεί κάποιος να τον επαναφέρει. Και αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Δηλαδή, νομίζω ο καθένας έχει και την ατομική του ευθύνη, αλλά και τη συλλογική ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση.
0: Να. Υπάρχουν και άλλου είδους θεραπείες, γιατί ακούμε διάφορες θεραπείες που είναι αυτό που, ας πούμε, έχουμε ακούσει θεραπείες όπου πηγαίνεις και σου δίνουν βιταμίνες, ενδοφλεβίως κλπ. Για να ζωγόνεις τον οργανισμό. Έχουμε ακούσει γενικά πολλά τέτοια. Αυτά πόσο επικίνδυνα είναι?
1: Ναι, δυστυχώς πρέπει να μένουμε στις εγκεκριμένες θεραπείες. Η πλασμαφαίρεση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις για συγκεκριμένες ασθένειες. Η θεραπεία με αυτό το platelet rich plasma που λέγεται το PRP που μπορεί να εφαρμόζεται και όλες, επίσης έχει κάποιες ενδείξεις προτείνει κοινότητα, κυρίως για ορθοπαιδικές παθήσεις. Εκεί υπάρχουν μελέτες και μπορεί κανείς να τις διαβάσει, να τις συζητήσει με τον ειδικό του και να αναλάβει τον κίνδυνο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και να είμαστε σίγουροι για τον ειδικό που έχουμε απέναντί μας κάθε φορά.
0: Ναι. Αυτές όλες δηλαδή οι θεραπείες που λέμε τώρα γίνονται και σε νοσοκομείο? Δηλαδή μήπως εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι είναι σωστό για σένα όταν πας σε ένα νοσοκομείο?
1: Ναι, το νοσοκομείο σίγουρα, σε ένα δημόσιο ίδρυμα, ακόμα και ιδιωτικά ιδρύματα που υπάρχουν στη χώρα μεγάλα, δεν εφαρμόζονται τέτοιες θεραπείες εκτός ενδείξεων, μόνο εντός ενδείξεων. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε, θεωρώ, αυτά που, τις γνώσεις που υπάρχουν και μακάρι στο μέλλον να έχουμε και αντιγυναντικές θεραπείες. Δυστυχώς όμως η ιατρική κοινότητα ακόμα δεν έχει κάποια ιδιαίτερα αποτελεσματική αντιγυραντική θεραπεία, οπότε πρέπει να μείνουμε νομίζω σε αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
1: Χάρηκα πολύ, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εμείς.
1: Γεια σας.

0: ετοιμάζονται για τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου.
1: Α,
0: και
1: ναι.
0: Η Βόνη χεράκι.
1: Σταμάτησε το εισαγή.
0: Σαν και ο Ροναλντίνιο. Ναι, θα πάρει το σκουφί του και θα πάει να ακούσει τον Αντωνάκη.
1: Σταμάτησαν να σφάζονται για, το... για την τοποθεσία του...
0: Του Μεγαλεξανδρού.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, λέει, ξεχωριστή παρουσία του Ροναλντίνιο που θα παίξει κρουστά και θα χορέψει ζορμπά. Φαντάζεσαι τι πρόκειται να γίνει, παιδιά, θα γίνει viral.
1: Ναι, θα γίνει, ναι.
0: Κρουστά και θα χορέψει ζορμπά. Φαντάζεσαι τι πρόκειται να γίνει, παιδιά, θα γίνει viral.
1: Ναι, θα γίνει, ναι.
0: Λοιπόν, βγήκε ένα.

0: ασφαλείας.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή, παιδιά.
0: Έλα!
1: Γιατί το άφησαν έτσι ανεξέλεγκτο το άλογο. Στάλογο, το άλογο. Ο Μερβριώνης.
0: Πες με εσύ.
1: Η συνέντευξη του Τσίπρα βρε στη ΔΕΘ.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει φοβάται τις δεύτερες εκλογές γιατί 70% των πολιτών δεν θα τον ψηφίσει.
1: Εντάξει,
0: παιδιά.
1: Θα ψηφίσει τον Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω τι θα ψηφίσει ο καθένας και τι θα ψηφίσουμε κι εμείς. Και γενικά μη, όλη μέρα τρώγονται στα παραθύρια. Πάμε να βάλεις λίγο τηλεόραση, ρε παιδί μου, το πρωί έτσι μέχρι να ετοιμαστείς να προχωρήσεις τη μέρα σου. Και είναι όλοι σφάζονται. Αντί να λένε τι θα κάνουν, όλους δηλαδή βιώσιμα πράγματα να γίνονται, να έχουν μία σοβαρότητα αυτά που προτείνουν, λέει ο ένας τι δεν έκανε ο άλλος. Όλοι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω εγώ για να πάω στο πιο ελαφρύ.
0: Να πάω στο ελαφρύ ρεπερτόριο, δέχομαι.
1: Ότι ο Αντώνης Ρέμος θα έχει κοντά του το Γιώργο Θεοφάνους, τη Μαντώ, την Κέτη Γαρμπή, τη Δέσποινα Βανδύ και τον Κώστα Χατζή. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: περιμένω
0: πολύ ωραία.
1: Περιμένω να δω το Ροναλντίνιο, παιδιά. Πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι. Μπράβο. Ναι. 10 άριστα. Ο Ροναλντίνιο, πού ξέρει τον Αντωνάκη. Μου κάνει εντύπωση.
0: Για σιγά μου ρε παιδιά, τον ξέρει. Θα έχει πάει στα.
1: Πού θα έχει πάει.
0: Και έχει στην Ελλάδα αυτός πολλές φορές.
1: Ο Ροναλντίνιο. Μύκονο.
0: Και Μύκονο.
1: Α, Μύκονο.
0: Δεν είναι ένας με μακριά μαλλιά και λίγο στραβοδόντης.
1: Τι είναι.
0: Δεν είναι ένας με μακριά μαλλιά και λίγο στραβοδόντης. Ο Ροναλντίνιο. Ναι, έχει τον. Πώς θα τον ξέρει. Λοιπόν, ένας άνδρας λέει απέκτησε πρόσβαση. Χώρισε με την. Ακούστε, παιδιά, άλλο τώρα εδώ. Χώρισε με την σύντροφό του. Και απέκτησε πρόσβαση στο Τέσλα της. Και επί 4 χρόνια της είχε κάνει τη ζωή πατίνη. Έβαζε το συναγερμό να χτυπάει μέσα στη νύχτα.
1: Έλα, ντροπή, ναι. Κακία.
0: Ναι. Πώς το λένε. Αυτός λεγόταν. Α, αυτός λεγόταν επιχειρηματίας, λέει Ενρίκο Πούτσι.
1: Ενρίκο Πούτσι.
0: Όταν ήταν.
1: Στο ένα παπούτσι.
0: Χτυπούσε ο συναγερμός, αφού ήταν λέει πάρα πολύ φοβισμένη για να βγει έξω. Έβγαινε το πρωί, έβλεπε ότι το αυτοκίνητό της δεν είχε υποστεί ζημίες. Όμως είχε παρατηρήσει ότι ο ηλεκτρονικός πίνακας των οργάνων είχε επανέλευση τρεχοστασιακές του ρυθμίσεις και είχε προστεθεί ένα προφίλ γονικού ελέγχου. Είχε βάλει αυτός γονικό έλεγχο.
1: Ντροπή.
0: Γενικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Τελικά κατάλαβε ότι αυτός είχε πάρει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Έτσι. Και τον κυνήγησε δικαστικά.
1: Και το κέρδισε.
0: Και το κέρδισε.
1: Άκου τώρα ο άτιμος τι σκέφτηκε.
0: Αυτός καταδικάστηκε για 30 δικήματα.
1: Ναι.
0: Σε βάρος της. Μεταξύ των οποίων και χρήση εφαρμογής της Τέσλα για την παρενόχλησή της. Φυλάκιση 2 ετών.
1: Συγνώμη,
0: και 2 μηνών.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Μάλλον γίνεται. Μάλλον γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Όταν είναι όλα high-tech.
0: Ναι. Είχε πάρει τον έλεγχο του. Δεν ξέρω με κωδικούς, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μπορεί να του τους είχε δώσει όταν το οδηγήσει και εκείνος. Φαντάζομαι τώρα μόνο μου, δεν τα ξέρω. Και αυτός μετά μπορούσε να ελέγχει απομακρυσμένο το αυτοκίνητό της. Και την κόντευε να τη μουρλάνει τη γυναίκα.
1: Συγγνώμη, εκείνη με τους δικούς κωδικούς δεν γινότανε.
0: Όχι, γιατί αυτό λέει επανερχόταν στις εργοστατικές ρυθμίσεις. Και της είχε βάλει και γονικό έλεγχο.
1: Ωραίο.
0: Απίστευτο.
1: Κι όμως αληθινό.
0: Κι όμως αληθινό.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr και το σταθερό μας τηλέφωνο 211-1080-880. Πάμε σε μηνύματα.
0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός, λέει, σε όλο το ίντερνετ για μια τούρτα γενεθλίων που είχε κάνει την εμφάνισή της και έγραφε χρόνια πολλά Φεδόργιε.
1: Φεδόργιε, τι είναι αυτό.
0: Και λέγανε όλοι ποιος παππούς και ποια γιαγιά είναι αυτή που τον ένα τον λέγανε Φέδωνα και τον άλλο Γιώργο και δεν ξέρανε τι να το κάνουνε και το κάνανε Φεδόργιο. Και ονομάζεται ο άλλος Φεδόργιος. Και γράφει μία από κάτω, παιδιά, να σα πω και μία πολύ ωραία ιδέα. Λέει, άμα έχουμε μία γιαγιά από την ένα Άσπα, Ασπασία και την άλλη Ειρήνη, να βγάλουμε την Ασπίρινη.
1: Μ' αρέσει. Σωστά.
0: Μα τώρα Φεδόργιος. Είναι δυνατόν. Ασπιρινή. Τα γέλασα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος λέει αυτός τελικά, γιατί ισχύει τούρτα, δεν είναι ψέμα. Είναι λέει κάποιος ο οποίος είναι 30 ετών και τον είχαν βαφτίσει έτσι, τον φωνάζαν έτσι. Και το έχει μάθει.
1: Πλακωνόντουσαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες
0: ναι.
1: Του Φεδόργιου. Πάμε σε τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό, ρε, που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών, με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου. Στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Παιδιά, και τι άλλα μου τι να πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μας δείχνει μία ώρα τον κύριο Ταρσούλα.
9: Μα αυτό θέλουμε να τη δούμε λίγο.
8: Και λίγο μας ως κερασάκι την Αλαμουντίνα.
9: Και
8: η
9: θέλω
8: οποία...
9: να τη δούμε λίγο να το μακιγιάζει το μαλλί και βλέπω τη νέα Ταρσούλα να μιλάει. Εντάξει, παιδιά, αυτή θέλουμε να δούμε.
8: Τα λεφτά μας πίσω, τα λεφτά μας πίσω. Εν τω μεταξύ αυτή μου φάνηκε λίγο απεριποίητη. Περιποιημένη, αλλά το μαλλί δεν ήταν φρεσκαδούρα.
9: Εντάξει, μην αρέσει.
8: Δεν είχε τον Γιανέτο μαζί και επίσης δεν ήταν πάρα πολύ μακιγερισμένη.
9: Πολύ ωραία πάντως. Δεν είναι όμορφη, είναι ωραία παρουσία.
8: Είναι elegant.
9: Όχι την άσχημη. Αλλά αυτό. Λοιπόν.
8: Κατηγορία φτερού.
9: Πρόβλημα η Μέγαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρις, βρε ο Χάρις.
8: Προβλέμα.
9: Βγήκε ένα συνεργάτη του παλατιού και είπε ότι και να πάρουν διαζύγιο, αν υποθέσουμε ότι ο Χάρις λέει στη Μέγκαν, εντάξει, φτάνει, τελειώσαμε εμείς. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναέχει βασιλικά δικαιώματα.
8: Έλα, μωρέ, μπορεί να τον συγχωρήσουμε.
9: Δεν υπάρχει επιστροφή για εκείνον ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει εργαζόμενος γαλαζοαίματος, λέει.
8: Ποιος το δηλώνει αυτό?
9: Ένας συνεργάτης, ο οποίος ξέρει τα πρωτοκολλιασμένα πράγματα εκεί πέρα.
8: Εντάξει, μπορεί να βάλει νερό στο κρασί του.
9: Και να αλλάξει τα πρωτόκολλα. Αυτό ναι, μπορεί.
8: Και να αλλάξει τα πρωτόκολλα και να πει: έλα, παιδάκι μου, εδώ. Που είσαι πληγωμένο, ορφανό κλπ. Να του δώσει και τα μωράκια. Τα οποία αυτά πόσο είναι, δημοτικό πηγαίνουν ή.
9: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλα. Ναι.
8: Μικρούλια.
9: Κάτω από 10 ετών νομίζω είναι πάντως.
8: Καλή και πιο μικρά.
9: Ναι.
8: Τι 10.
9: 8, 5, 2, δεν ξέρω. Καλέ, δεν ξέρω πότε γενοβόλησε. Αυτή ασχολούμουν με τις μαρμελάδες της.
8: 3-4 χρόνια δεν έχει γίνει.
9: Ναι, αυτά.
8: Παραπάνω.
9: Τάξεις, μπορεί τώρα.
8: Ή παραπάνω, λες.
9: Κοίτα, μία λύση είναι εξής, να τη στείλει.
8: Ναι,
9: να τη χωρίσει και μετά να πάει στον μπαμπά του, να πει να σου φέρω τα εγγονάκια σου, μπαμπακούλι μου, έκανε λάθος, είχατε δίκιο, λίγο πια από εδώ, λίγο σηματάκι από εκεί, λίγο πιπίλισμα από την άλλη, κάτι θα γίνει. Κάτι θα βγει.
8: Ναι, μετά...
9: Και να τα βρει και με τον αδερφό του. Γιατί ο αδερφός του έχει επίσης.
8: Τώρα να σου πω, έχει τριτζώσει κι αυτός.
9: Εντάξει.
8: Έχει τριτζώσει. Ήταν τόσο αγαπημένα αδερφάκια. Πάντα μπαίνουν στη μέση οι γυναικούλες. Οι νύφες, οι νυφίτσες και τα κάνουν.
9: Εντάξει, μπήκαν οι νυφίτσες. Και τι είναι αυτό, ανηλικό. Δεν ξέρει, δηλαδή να προστατεύσει την οικογένειά του από την.
8: Κρέμονται από, την... από το στριν της σύζυγου
9: τους. Άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο που, που λέει ότι. Περίμενε. Οι άντρες ψάχνουν, οι άντρες θερούν γυναίκες που δεν υπάρχουν πια και οι γυναίκες ψάχνουν άντρες που δεν υπάρχουν ακόμα.
8: Α.
9: Πιο σοφή κουβέντα δεν έχω ξανακούσει.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μια 42χρονη καθαρίστρια αφαιρούσε τρόφιμα και προϊόντα από νοσοκομείο επί 15 χρόνια.
8: Όπα!
9: Δεν άφησε κομπόστα για κομπόστα. Κρέμα! Μ' αρέσουν όπως οι κομπόστες
8: μέχρι,
9: εκεί.
8: Λέει, μέχρι και τα σεντόνια λέγεται.
9: Σεντόνια!
8: Μαξιλαρωθήκη.
9: Κρεμούλες, είναι... κρεμούλες αυτές τις κρέμες που φτιάχνουν.
8: Μα τι της έκανε.
9: Για να στρώσει το στομάχι, τα τζέλια αυτά.
8: Συγγνώμη,
9: τα έπαιρνε.
8: Πόσα να πάρει, παιδιά.
9: Έπαιρνε
8: φρυγα... πόσα.
9: Μέλι, φρυγανιές.
8: Κάθε
9: μέλι, φρυγανιές. Όπως το... πολύ σωστά είπε, σεντόνια, είδη καθαρισμού
8: δεν
9: που έχουν εκεί πέρα για να καθαρίζουν τις τουαλέτες κλπ. Και χαρτικά.
8: Ναι, αλλά πώς το έπιασανε το επί 15 χρόνια, πώς το έπιασανε. Εντάξει, την πιάσανε τώρα. Την ώρα που πήγε να βγει, μία κάμερα την έβαλε και τη είπαν έλα εδώ και είδαν ότι την παρακολούθησαν και είδαν ότι
9: κάψα και τα βάλανε κάτω.
8: Επί 15 χρόνια όμως, άρα είχαν λήψεις.
9: Είχαν λήψεις
8: και ψάχναν και να βρουν ποιος είναι. Και 15 τώρα... χρόνια τους πήρε να βρουν.
9: Ναι, μάλλον γιατί τώρα με την κρίση αυτή και την αφραγγιές πρέπει να τα παίρνει επί δύο. Για να έχει, καταλαβές. Λέω εγώ, οπότε τα βάλανε κάτω, οπότε έχουν λήψεις και είδαν ότι 15 χρόνια οι... και πρέπει να βάλανε και κάμερες πια. Και την πιάσανε και τώρα. Κατηγορείται με το αδίκημα της υπεξαίρεσης και λοιπά και λοιπά και θα πάει στα δικαστήρια.
8: Τα σεντόνια πίσω, τα σεντόνια πίσω.
9: Εντάξει.
8: Τώρα να σου πω
9: και
8: να
9: μέλι και, και φρυγανιές. Γιατί έχουν πολύ φρυγανιά και
8: συγγνώμη,
9: μέλι.
8: Συγγνώμη, έχει μέλι το νοσοκομείο.
9: Βεβαίως.
8: Έλα.
9: Σου φέρνει το πρωί με λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι μόνο για να μην για να είναι το στομαχάκι σου μια χαρά που θα έρθει μετά.
8: Εγώ ξέρω.
9: Πώς και δεν έδωνε και λίγο κοτόπουλο να πάρει που είναι και ωραίο εκεί πέρα το κάνουν νερόβραστο.
8: Μπορείς να μου πεις τι αρέσει στο νερόβραστο είναι το νοσοκομιακό. Που μυρίζει.
9: Δεν έχει λίπος.
8: Σιρότο και.
9: Μ' αρέσει, δεν ξέρω τι.
8: Και φάρμακο.
9: Να το κοιτάξω, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως μ' αρέσει. Μ' αρέσει το φαγητό του νοσοκομείου πάρα πολύ.
8: Όλα τα φαγητά και ο φιδές.
9: Πάτρε, φιδέ, πεθαίνω.
8: Α, τι,
9: φιδέλα, πάτρε, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
8: Λες
9: έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει λαπά σπίτι μου γιατί γούσταρα να φάω λαπά.
8: Εντάξει,
9: όχι. Χωρίς να έχω πρόβλημα. Λέω πω ένα λαπαδάκι τώρα το κάνω.
8: Είναι ωραίο. Αλλά ρε παιδί μου, να σ' αρέσει και ο φιδές και το
9: τρελαίνω
8: κοτόπουλο.
9: Με το,
8: το κοτόπουλο που είναι σαν νερόβραστο.
9: Τρέλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πατατούλα πιο, και βάζω.
8: Δηλαδή πιο πολύ σ' αρέσει αυτό.
9: Και οι σούπες τους. Πω, πω, πάρα πολύ ωραίες.
8: Και η κομπόστα.
9: Τρελαίνω
8: με. Και το κάτι, τζέλ.
9: Το τζέλ όχι, αλλά κάτι άλλες κρεμούλες.
8: Μήπως είσαι μετεμψύχωση.
9: Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν νοσοκόμα. Και κάτι κρεμούλες που έχουν. Εγώ δεν έχω πάει σε ασθενή και να μην του έχω φάει φαΐ.
8: Τι εννοεί.
9: Εγώ πότε έχω πάει σε ασθενή και του φέρνουν φαΐ και δεν το θέλω, μωρέ. Κάνω υπομονή. Και λέω κάτσε γιατί μπορεί να του περάσει. Και μετά από καμιά ώρα, δύο εξακολουθεί να μην το θέλει, λέω φέρτε το, φέρω, θα το πάρουν. Λέω είναι κρίμα. Γιατί τα αποσύρουνε.
8: Συγγνώμη, δηλαδή. Και με τι άλλη... βαθμό συγγένεια το κάνει αυτό. Γιατί άμα είναι μαμά, μπαμπά.
9: Ό,τι βρω δεν έχω πρόβλημα.
8: Τι οι
9: επίσημοι έχουν προτείνει ασθενείς και μου έχουν πει. Επειδή ξέρουν ότι έχω πρόβλημα. Όχι, να τι πούμε τι νοσοκομά που είμαι. Άμα είναι καιρό κάποιο να μα φέρει και εμά λίγο ζελέ και λίγη κομπόστα παραπάνω να μα φέρει.
8: Σου έχει τύχει το άλλο. Να τρώ, α πούμε, από ένα δικό σου ασθενή και ο διπλανό να σε βλέπει να τρώ με τέτοια όρεξη και να σου πει θέλετε και το δικό μου.
9: Ναι, μου το έχει πει. Και εγώ είχα φάει. Είχα φάει. Δεν ήθελε την κρεμούλα. Δεν μου αρέσει, λέει η κρεμούλα. Λέω να σα πάω να την. Όντω το εννοούσα, να την αλλάξουμε. Λέω να δούμε τι άλλο έχει.
8: Ναι, καλά κι εσύ, να την αλλάξουμε.
9: Τόπα, τόπα. Και λέει, όχι, λέει, δεν μου αρέσει του κομπόστα. Κοίτα, λέω έναν άνθρωπο που το χαρίζει και δεν τα θέλει. Και λέω, έρθει εδώ την κρεμούλα. Και μια άλλη φορά που ήταν ο μπαμπά μου, που ήταν και εμεί, με πολύ καιρό, είχα πιάσει φιλίε με την. Σε ποιο νοσοκομείο, ήταν στο κέντρο. Είχα πιάσει φιλίε με την τραπεζοκόμο εκεί, την κυριούλα που τα φέρνε.
8: Ήταν ο μπαμπά στο νοσοκομείο.
9: Ναι, ναι, πολύ καιρό, χρόνια τώρα που παλιά.
8: Ναι.
9: Και είχα πιάσει φιλίε και μου λέει, όποτε θε μπαίνε, μου λέει, τα έχω εδώ πέρα, μου λέει, εδώ το ψυμού. Και τράβαγα ένα δίσκο και βγαίναν αυτά και ήταν μιλάμε.
8: Έπαιρνε και για το σπίτι, την κυρία, την κλέφτρα.
9: Ποτέ, ήταν ποσότητε, τα τρώγα 3-3. Να είναι καλά, έγινε καμία είχε
8: τώρα θα σε πιάσει, αν βγήκανε χάρη τη κυρία αυτή τη κάμερα, θα σε ψάχνουν και εσένα.
9: Όχι, γιατί εγώ ήμουν όλη μέρα εκεί και καθόμουν να κάνω παρέα του μπαμπά μου. Και με λοιπόν.
8: Έτρωγε μέσα πάντα.
9: Έτρωγα. Ό,τι, δεν διανοείσαι τι ωραία φαγιά είχα φάει. Πολύ ωραία.
8: Δεν σε πιστεύω.
9: Ναι, ήταν ωραία.
8: τόσο πολύ ναι, το νοσοκομιακό που
9: γουρμένο
8: μεταξύ. Είναι συγκεκριμένο, παιδιά.
9: Ναι.
8: Έχει λίγο, καμιά φορά βάζουν και.
9: Και μακαρόνια έχουν ωραία.
8: Και μακαρόνια,
9: μακαρόνια
8: και κολοκυθάκι. Για να πηγαίνουν οι ασθενεί στην τουαλέτα.
9: Κάτι ωραία μακαρόνια με βουτυράκι, το οποίο γλιστράει αυτό για να πάρει τουαλέτα ο άλλο.
8: Καλέ, δεν σε
9: και
8: πιστεύω.
9: Είναι βουτυράτο το μακαρόνι. Πολύ ωραία. Μια. Μας καλούν πάλι στο αρκαντικό. Αυτή στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Α, στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, εντάξει. Αγορουνοπούλα ξακουστεί.
8: Πω, τι ωραία.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, αυτό ήταν, καγά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, Παρασκευή. Γιούπι! 2 με 4, μην λείψει κανείς για τους γνωστό.
9: Θα βάλουμε απουσίες.
8: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε πριν λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο διασταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% για το 2026 και πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση επιτοκίων τη φετινή χρονιά. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία του ελληνικού FBI και εκπροσώπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε, ενώ στον χώρο έφτασε και κλιμάκιο της Διεθνής Ηλεκτρονικού Εγκλημάτος. Δοξασία ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αφαιρεί από τον οργανισμό τοξίνες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αιματολογίας Γιώργος Βασιλόπουλος, ενώ σημείωσε πως έχει περάσει και στην κοινότητα των ανθρώπων που έχουν σχέση με εξαιρετικές ουσίες. Επισήμανε μάλιστα πως η μέθοδος αυτή γίνεται από μεγάλες νοσοκομικές μονάδες και τη χρησιμοποιούν αιματολόγοι, νευρολόγοι και ρευματολόγοι. Για αύριο, εντωμεταξύ, αναβλήθηκε νεκροψία νεκροτομή σε σειρά του κ. Μαζονάκη στο νεκροτομείο τη Στρατοδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Αιτία τη ξαφνική ακύρωση είναι ορισμό τεχνικού συμβούλου από πλευρά τη οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στου κατοίκου τη περιοχή που καλεί του πολίτε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τι οδηγίε των αρχών. Φωτιά και στο Πολυδάμιο Λάρισας με 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πήγα πριν από λίγο και στον αστακό έτολο Κανανία. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Επιφυλάξει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου εξέφρασε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, είπε ότι τόσο οι βιωσιμότητα του έργου όσο και το κόστος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και σημείωσε ότι το τελικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εκτιμόμενα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στον πύργο και δύο του πισμηνακού Γιάννη Μπλέσκια, ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Σε μισή ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων και δύο του πισμηνακού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ. Στη διεθνή ενημέρωση, πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης σε ναυπηγείο σε λιμάνι του Τσινγκτάο στην Ανατολική Κίνα, στήχησε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, σύμφωνα με ένα πρώτο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Κηφισιάς στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημα Super League. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακή πτώση 0,07% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 εμεί Έλληνε, Ελλάδο Καλαρίτη, μαζί μέχρι τι 6. Καλώ ήρθατε και απόψε. Διανύουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και οι πρώτε δημοσκοπήσει μετά και την ΔΕΘ αποτυπώνουν αυτό που λίγο πολύ όλοι αντιλαμβανόμασταν. Ο συσχετισμό, ο γενικό, δεν αλλάζει. Αλλάζει αυτό που είναι στη δεύτερη θέση, αλλά η γενική ισορροπία στις μπάρες των δημοσκοπήσεων παραμένει η ίδια. Αναμένουμε κινήσεις στο επόμενο διάστημα από πλευράς κυβέρνησης για να διευρύνει το προβάδισμα που ήδη έχει, και αυτές οι κινήσεις αναμένεται να αποτυπωθούν μεταξύ άλλων και στα ελληνοτουρκικά και στο πεδίο με συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο. Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα που αναμένεται να είναι θερμό? Η ελληνική πλευρά δεν θα μπορέσει να αποφύγει μία αναμέτρηση στο πεδίο. Το πώς θα εξελιχθεί μένει να διαπιστωθεί. Έχουμε κάνει ήδη συζητήσεις γι' αυτό, αν φτάσουμε εκεί. Πώς θα διαχειριστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο η ελληνική πλευρά? Πάμε να δούμε το ευρύτερο πολιτικό. Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος εκδόσης Παραπολιτικών και Απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είμαστε σε πορεία εκλογών, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με ορίζοντα εκτός απρόπτου τον Μάιο. Ναι. Εκεί θα γίνουν εκλογές, τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και αναμένονται μεταξύ άλλων κινήσεις και στα ελληνοτουρκικά και στο πεδίο, προκειμένου η κυβέρνηση να πιστωθεί. Το προβάδισμα να ενσωματώσει, να σταθεροποιήσει το προβάδισμα που ήδη φαίνεται να έχει. Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε συγκεκριμένες περιοχές. Σωστά?
1: Ναι, η κυβέρνηση δεν το βλέπει εκλογικά με τη στενή έννοια. Ναι. Και είναι καλό το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά και κοντά, αν το πάρουμε στην πολιτική ανάλυση και στην κίνηση των κομμάτων. Είμαστε κοντά. Έχει ήδη ξεκινήσει η εκλογική περίοδος. Αν το πάρουμε σε σχέση με το χρόνο των εκλογών και τα διεθνοπολιτικά ή τα διπλωματικά θέματα ή τα ελληνοτουρκικά, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Οι όποιες κινήσεις θα εξαρτηθούν βέβαια και από τις κινήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία, εάν εμφανίσει στο κοινοβούλιο της σε μια νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας, και περιμένει ότι η Ελλάδα θα φοβηθεί ή ότι δεν θα κινηθεί, θα πρέπει να δει ήδη τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του Υπουργείου Αμήνης, τις κινήσεις της Ελλάδος σε επίπεδο Πρωθυπουργού, τόσο στην Αίγυπτο, ήταν χθες στη Γαλλία, υπήρχαν και εκεί συζητήσεις από τα δορυφορικά, εκεί πιο πολύ για το καλώδιο. Στην Αίγυπτο υπήρχε η τριμερής, έχει και ενεργειακά, αλλά έχει και σαφή μηνύματα η Αίγυπτος.
0: Ναι, στην διακήρυξη, να πούμε έχει. Αυτό ότι στην διακήρυξη της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αποτυπώνονται αναφορές στο δίκαιο της θάλασσας, στην ανάγκη οριοθέτησης με βάση διαπραγματεύσεις, με βάση το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Όλες οι ελληνικές θέσεις έχουν αποτυπωθεί εκεί, μαζί με την Αίγυπτο, και έχει σημασία.
1: Η βασική θέση ότι προχωράμε στις ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, σε οποιαδήποτε συζήτηση, συμφωνούμε, διαπραγματευόμαστε, αλλά ότι βλέπουμε από κοινού ότι οι ζώνες θα βασιστούν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και όχι σε αυθαιρεσίες. Εκτός από την Αίγυπτο, στην Αίγυπτο έχουμε και άλλα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άγημα που θα πάει Αιγυπτιακό στην Κύπρο την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: 1η Οκτωβρίου θα παρελάσει Αιγυπτιακό άγημα για πρώτη φορά. Κάτι βέβαια, το οποίο έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία και έχει συμβολισμούς αυτό. Έχουμε και ακόμη και το ενεργειακό να πάρουμε, το να ξεκινάει φυσικό αέριο από την Κύπρο, να υγροποιείται στην Αίγυπτο και να πηγαίνει στην Αλεξανδρόπολη για να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Είναι μια κίνηση και αυτή.
0: Να το πούμε αυτό για όσους το έχουμε πει, να το επαναλάβουμε.
1: Γιατί το καλώδιο ήρθε και αυτό. Έχουμε και καλώδιο με την Αίγυπτο.
0: Έχουμε τον Γκρέγκι, το Greece Egypt, ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου. Έχουμε συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου, όπου το κυπριακό φυσικό αέριο θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται γιατί υπάρχουν υποδομές εκεί, και από εκεί με τη μορφή LNG θα διοχετεύεται στην Ευρώπη μέσω Αλεξανδρούπολης, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μέσω Αλεξανδρούπολης, αυτή είναι η συζήτηση. Δηλαδή, αυτή είναι μια κίνηση. κίνηση. Αν πάμε στη Γαλλία, εντάξει, εκεί υπήρχε το δορυφορικό, φαίνεται η σχέση Ελλάδος-Γαλλίας και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ηγεσιών και από τον Έλληνα αστροναύτη που προαναγγέλθηκε πρώτος και τα λοιπά, και θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε μια τέτοια διαστημική αποστολή. Αλλά εκεί είχαμε και συζητήσεις οι οποίες συσχετίζονται με το καλώδιο. Δείχνει ότι θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μέσα από τον, και στον επόμενο μήνα ενδεχομένως, που έχει έρευνες και μετά είναι η πόντιση. Αυτή είναι και η διαδικασία, η τεχνική. Εκεί υπάρχουν και διάφορα τεχνικά ζητήματα, αλλά το βασικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση από την Ελλάδα δεν θα ζητηθεί σαν κράτος. Δεν θα ζητηθεί κάποια άδεια ή δεν θα γίνει κάποια ενημέρωση στην Τουρκία. Αυτά είναι βασικά, διότι η Τουρκία θέλει να μπαίνει σε μια διαδικασία, η Ελλάδα σαν κράτος να ζητάει μια άδεια ή να
0: δεν έχει σημασία σαν κράτος, ούτε η εταιρεία μπορεί και πρέπει να ζητήσει άδεια.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο επίπεδο, για να το συνδέσουμε τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να συζητάς με την
0: Συγγνώμη,
1: Τουρκία,
0: Μενέλα, κάνεις... είναι άλλο επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει ή μπορεί ή πρέπει να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει. Έχουμε μιλήσει με νομικούς και η ενημέρωση αποτελεί νομικό προηγούμενο. Έχουμε μιλήσει με Έλληνες, μας έχουν δώσει μάλιστα εκτεταμένη μελέτη και αιτιολόγηση γιατί Έλληνες νομικοί του εξωτερικού, γιατί ακόμα και η απλή ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Δεν μπορεί ούτε να ενημερωθεί η Τουρκία και δεν πρέπει να φταίξει αυτή την έννοια της ενημέρωσης.
1: Αλλά εγώ θέλω να το πω διαφορετικά στο τι θέλει η Τουρκία. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε έναν όρο που λέμε ότι επιδιώκει η Τουρκία μια φιλανθρωπίες της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό, εγώ προσπαθώ να πω. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα καλώδιο ή τα θαλάσσια πάρκα. Ας είναι και μέσα στα χωρικά μου υδατά. Θα το συζητήσουμε. Θα ενημερώσω τους Τούρκους, ας πούμε. Θέλω να πάρω ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Θα ενημερώσω τους Τούρκους. Θα κάνω μια συμμαχία. Θα ενημερώσω τους Τούρκους. Αυτή είναι η φιλανθρωπίση που επιδιώκει αρχικά η Τουρκία. Αυτό προσπαθώ.
0: Ωραία, πάμε
1: πω.
0: Λίγο, επειδή παίζει και ο χρόνος στις κινήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επέκταση χωρικών υδάτων το επόμενο διάστημα. Το εξετάζει, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Σε συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη ή και αλλού.
1: Νότια της Κρήτης, που έχουμε το ένα άνοιγμα και είναι και προς τη Μεσόγειο, δηλαδή έχουμε άνοιγμα στη θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια, και νότια της Δωδεκανήσου, δηλαδή Καστελόριζο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, δηλαδή να ανοίξει προς τα κάτω και εκεί έχουμε άνοιγμα. Αυτές οι κινήσεις είναι μελετώνται ήδη, αλλά εδώ έχουμε μια σειρά πραγμάτων. Θα δούμε τον επόμενο μήνα εάν η Τουρκία θα καταθέσει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και στη συνέχεια ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και πώς θα αντιμετωπίσει και το καλώδιο. Αλλά το καλώδιο γενικώς προς την Κύπρο θα είναι σε επίπεδο ερευνών τώρα το πρώτο διάστημα. Έτσι πάει τεχνικά δηλαδή. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε πόντις. Θα δούμε και εκεί πώς θα είναι το σχήμα. Αλλά σε γενικές γραμμές η Ελλάδα προετοιμάζεται για κρίση στο πεδίο, έστω και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή γενικότερα λέει ότι δεν μας ανησυχεί η κρίση. Η βασική τοποθέτηση είναι ότι γίνεται προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε προκύψει σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων. Και σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ποια είναι η κίνηση που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, είναι αυτή. Είναι μια, το ότι η Ελλάδα δεν είναι φοβική, το λένε σε όλα τα επίπεδα, τα υψηλά επίπεδα της κυβέρνησης, Υπουργείου Εξωτερικών, Αμήνης και τα λοιπά, αλλά θα χρειαστεί κάποια κίνηση στο πεδίο, η οποία να είναι, να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, να είναι μονομερής από την πλευρά της Ελλάδος, όχι ΑΟΣ δηλαδή και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης που θέλει συνενέσεις, να είναι μονομερής και να εμπεδώνει ένα κλίμα, να εμπεδώνει μια στρατηγική επέκταση της εθνικής επικράτειας που ξεκίνησε από τη συμφωνία με την Ιταλία που είναι και 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ εκεί, πήγε μερικώς με την Αίγυπτο και τώρα θα κινηθούμε ανατολικά επί της ουσίας στο πεδίο το οποίο η αποφάση είναι μονομερής.
0: Πέραν των συγκεκριμένων, θα πρέπει κάποια στιγμή, τα νομοσχέδια είναι έτοιμα από εποχής Κοντζιά ήδη, για το κλείσιμο των κόλπων και τις ευθείες γραμμές βάσης.
1: Τις γραμμές βάσης, η οποία είναι τεχνική δουλειά και θέλει χρόνο. Εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά.
0: Έχει γίνει δουλειά. Τα νομοσχέδια είναι έτοιμα.
1: Είναι εκεί. Τεχνική δουλειά αυτή και ήθελε χρόνο. Με δεδομένο ότι αυτή έχει γίνει, στο τεχνικό επίπεδο μια τυχόν ανακήρυξη τέτοια, έχει δουλευτεί, έχουν δημιουργηθεί τα προαπαιτούμενα για αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς θα είχαμε ζητήματα. Εάν πάμε σε τέτοιες λογικές, βεβαίως είναι επέκταση χωρικών υδάτων εκεί που η θάλασσα, το εύρος δηλαδή του ορίζοντα της θάλασσα, είναι ευρύ, είμαστε προς τα κομμάτια της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Πάντως θα παίξει έναν και έναν ιδιαίτερο ρόλο και θα θέλει προσοχή σε, όπου χρειαστεί τα διεθνή περάσματα, τα ελεύθερα περάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα πέραν όλων των άλλων είναι μια ναυτική χώρα, όχι μόνο προς το πολεμικό.
0: Αναφέρεστε για το Αιγαίο, για την επέκταση του Αιγαίου.
1: Αλλά όπως και στο εμπορικό της ναυτικό, όπου εμείς επεκταθούμε και όπου μελετήσουμε τα διεθνή περάσματα, θα είναι λογικό και σύμφωνα με την όλη κοσμοθεωρία και τη στρατηγική μας να φροντίσουμε την ελευθεροπλοεία.
0: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο, Μενέλα, είναι και λίγο προσχηματικό. Ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, η νευσεπλοεία η ελεύθερη
1: αυτό
0: υπάρχει.
1: Μα το ίδιο λέμε.
0: Ναι, πουθενά δεν υπάρχουν κλειστές θάλασσες. Ακόμα και αν η Ελλάδα αύριο επεκτείνει.
1: Στη θάλασσα δεν υπάρχει, ούτως ή άλλως, εντάξει, υπάρχουν ορισμένα.
0: Δηλαδή δεν έχει ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπου μπορεί να κλείσει μεγάλο μέρος του, δεν μπορεί η Ελλάδα και να ήθελε να παρεμποδίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της θάλασσας. Ωραία, βάζουμε άνω τελεία γιατί έχουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε και αύριο. Ευχαριστούμε, Μενέλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μενέλα, ο Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
16: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
18: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
11: Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα Λάμπρος Καλαρίτης. Επιστρέψαμε εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Να δώσουμε συνέχεια τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Τι αναμένεται το επόμενο διάστημα? Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο και εκεί. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έβλεπα, μας έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης Αγάδης, ο οποίος το είχε πει από πέρσι, ότι η Τουρκία επιχειρεί να προσεγγίσει τμήματα της αριστεράς και μάλιστα το είχαν δημοσίευσει στα μέσα τους. Θεωρώντας ότι η αντιστραηλινή στάση της αριστεράς εδώ βολεύει την Τουρκία και έλεγε πρέπει να προσεγγίσουμε την αριστερά και να χρησιμοποιούμε την επιχειρηματολογία της, την ελληνική αριστερά. Σήμερα πάλι είχα αναφέρομαι στο Βαρουφάκι και τις δηλώσεις του κατά της συνεργασίας με το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται να μας ανησυχήσει. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Τουρκία πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις ή δημιουργία τετελεσμένων ενέχει και τις εντάσσει μάλλον τις λεγόμενες μαύρες επιχειρήσεις στη φαρέτρα της
0: και την προετοιμασία της διεθνούς κοινής γνώμης.
1: Την προετοιμασία της δικής της κοινής γνώμης, αλλά συνολικά και της διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά θα σου έλεγα και τις επιχειρήσεις επιρροής στο κράτος στόχο, δηλαδή σε εμάς. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά τουλάχιστον μέσα στο 2030 θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Γιατί είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν προβοκάτσιες, να υπάρξουν επιχειρήσεις παράλυσης με χρήση, με εργαλειοποίηση μεταναστών, με υπονόμευση του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας, με υπονόμευση της ασφάλειας των νησιών. Είναι πολλά
0: πράγματα. Μαύρες επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ναι. Και μάλιστα επειδή από το 2024... έχει επιλεγεί ένας Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Φιντάν στη Συρία και ήταν αυτός ο οποίος είχε σχεδιάσει μαζί με τον Φιντάν τις επιχειρήσεις, τις μαύρες επιχειρήσεις εναντίον της Συρίας, δηλαδή από το Συριακό έδαφος να εκτοξευστούν ρουκέτες και πύραυλοι εναντίον τουρκικών χωριών.
0: Προβοκάτσια
1: για νομιμοποίηση εισβολής. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Αυτός για ποιο λόγο έχει επιλεγεί τώρα?
1: Έχει επιλεγεί από το 2024 ως διοικητής στρατιάς του Αιγαίου. Ονομάζεται Ιρφάν Οσέρτ.
0: Ο ίδιος δηλαδή, έτσι.
1: Ο ίδιος, είναι ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εντάσσεται και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ταξιαρχίας καταδρομών της νέας αμφίβειας, της ταξιαρχίας αμφίβιων επιχειρήσεων, της αύξησης των μονάδων καταδρομών των Τούρκων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, Λαμπρό, ότι οι μονάδες καταδρομών της Τουρκίας, που είναι μεγάλες αριθμό, δεν είναι οι κλασικές καταδρομές, δηλαδή δεν είναι η κλασική των ειδικών επιχειρήσεων, δεν είναι όλοι τέτοιου τύπου στρατιώτες, περισσότερο είναι elite πεζικό. Και το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί μια συνθήκη για το Αιγαίο, η οποία είναι ευθεία απειλή. Έτσι.
0: Γι' αυτό αντιδρούν στην ενίσχυση των νησιών.
1: Είναι μονάδες πρώτης γραμμής. Δεν αποτελούν, γιατί ο κόσμος ακούει συντάγματα και ταξιαρχίες καταδρομών και τις αντιλαμβάνεται σαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.
0: Είναι ενισχυμένο πεζικό, αναβαθμισμένο πεζικό, έτσι.
1: Είναι αναβαθμισμένο πεζικό.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό.
1: Όχι επιτοπλίστων, έτσι, γιατί υπάρχουν και μονάδες των Τούρκων που είναι.
0: Γι' αυτό αντιδρά στην ενίσχυση των νησιών, ειδικά με τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα, που θα μπορούν μέσω των αισθητήρων να εντοπίζουν οποιαδήποτε κίνηση και βαθιά μέσα στην Τουρκία. Θα τους περιοριστούν οι κινήσεις.
1: Κοίτα, αυτό είναι το μείζον. Γιατί και είναι και το ζητούμενο της αποτροπής της δικιάς μας. Και όταν λέω αποτροπή, γιατί έχει γίνει και λίγο καραμέλα στο δημόσιο διάλογο η λέξη αποτροπή, μιλάω για αποτροπή στο επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν μιλάω για αποτροπή στο στρατηγικό επίπεδο μόνο. Δηλαδή, το επιχειρησιακό επίπεδο τι είναι? Να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και στο να μην κάνουν οι Τούρκοι προβοκάτσιες και επιχειρήσεις παράλυσης των δικών μας δυνάμεων. Γιατί όλα αυτά τα πλαίσια των μαύρων επιχειρήσεων είναι, δεν είναι ταυτόσιμες με τις ειδικές επιχειρήσεις.
0: Για και το αναφέρεις
1: αλλά
0: και
1: είναι ένα κομμάτι που εντάξει.
0: Υβριδικές είναι στην ουσία.
1: Ναι, είναι υβριδικές.
0: Επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στο θέμα της πιθανής εργαλειοποίησης των λαθρομεταναστών στη χώρα, έχουν πυκνώσει εξεγέρσεις το τελευταίο διάστημα σε κέντρα κράτησης. Είχαμε 2-3 περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Το χειρότερο θα είναι να έρχονται απολύτως, γιατί υπάρχουν 7 περιπτώσεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο εξαναγκασμού μέσω της εργαλειοποίησης μεταναστών ενός αναθεωρητικού κράτους όπως είναι η Τουρκία, που όντως το πράττει έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μία περίπτωση που είναι εντάσσεται μέσα στις 7. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ότι εκτός από την εργαλειοποίηση μεταναστών, την καθαυτή για υπονόμευση της πολιτικής βούλησης, υπάρχει και η επιχειρησιακή υπή. Δηλαδή ότι εργαλειοποίηση για να λειτουργήσει ως πέμπτη φάλαγγα στο κομμάτι.
0: Να το πούμε απλά, να κάνουν δολιοφθόρες.
1: Δολιοφθόρες,
0: θα κάνουν επιθέσεις.
1: Ακόμα και αυτή, δηλαδή εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις κινήσεις των απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ είναι τέτοια η διασπορά των μεταναστών σε όλη την χώρα, είτε σε κέντρα κράτησης, είτε αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθερα και χαρτογράφητοι, που αν γίνει μια γενική προβοκάτσια θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσουν σε όλη την χώρα, νησιά, υπηρετική χώρα κλπ.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Τουρκία δεν επιθυμεί τον εξοπλισμό της Ελλάδας και τη σύμπραξη με το Ισραήλ για ένα βασικότατο λόγο. Ο βασικότατος λόγος αυτός είναι ο εξής. Ο περιορισμός των κινήσεων, η Τουρκία θέλει, έχει απότερο στόχο τη φιλανδοποίηση της χώρας. Δηλαδή να μας κρατά ομήρους στις δικές της βουλήσεις. Όταν είναι λίγο φαϊνότερο ότι όταν έχεις ένα οπλικό σύστημα ένα οικοσύστημα, ακόμα καλύτερα βέβαια, γιατί το οπλικό σύστημα από μόνο του δεν λέει κάτι, όταν φτιάχνεις ένα οικοσύστημα που μπορεί να σου παράξει μίνιμουμ αποτροπή με συγκεκριμένα μέσα, εκεί περιορίζονται οι επιλογές του αντιπάλου. Αυτό η Τουρκία θέλει να το αποτρέψει.
0: Γι' αυτό απειλεί, υπονοεί ακόμα και προληπτικό πλήγμα κατά την μεταφορά των στοιχείων της ασπίδας του Αχίλλεα. Ναι, δύσκολο να το τολμήσει.
1: Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τι είπαν ακριβώς οι Τούρκοι και τι μεταφέρθηκε κιόλας, γιατί έχει μεταφερθεί και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Τούρκοι έχουν ένα περιθώριο, δίνουν ένα περιθώριο ότι ακόμα ότι μπορούν να ενεργήσουν πριν εγκατασταθούν τα συστήματα. Δηλαδή αν υπολογίσει κανείς ότι χρειάζονται 34 μήνες
0: για
1: να ολοκληρωθεί ένα σύστημα τέτοιου τύπου, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα.
0: Ναι, είναι κι άλλα
1: σωστά, που υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε τα απαραίτητα αντίμετρα. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι να παρατηρήσουμε
0: τις κινήσεις
1: και τα προσεκτικά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, που αυτό ήδη συμβαίνει, ήδη δηλαδή καταλαβαίνουμε πώς κινείται η Τουρκία, αλλά σημαντικό είναι να δούμε ότι η Τουρκία πάντα για όποια επιχείρηση την προετοίμαζε πολύ καιρό πριν. Ναι, ναι.
0: Και συνήθως την προαναγγέλει με δηλώσεις. Τα λένε οι Τούρκοι πριν τα κάνουν συνήθως.
1: Τα λένε με τη μορφή
0: διαρροών.
1: Σεναρίων,
0: ναι, διαρροών.
1: Και το σημαντικό, Λάμπρο, είναι το εξής. Σεπτεμβριανά είχε έρθει ο Τζελάλ Μπαγιάρ, είχε επισκεφτεί την Αθήνα 2 χρόνια πριν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο, δηλαδή στην περίπτωση της Κύπρου, η εισβολή προετοιμαζόταν επί 10 χρόνια.
0: Ναι. Και είχε αποτραπεί από τους Αμερικανούς 2 φορές.
1: Είχε αποτραπεί 2 φορές, αλλά προετοιμαζόταν όμως.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο, δηλαδή για οποιαδήποτε. Η περίπτωση της Συρίας είναι το 1997.
0: Και έγινε και σε 3 δόσεις ούτως ή άλλως. Μπήκα, έκαναν
1: αυτά οι διαλεκτές. Αλλά η λογική του πολέμου με τη Συρία ήταν και στο δόγμα του Σουκρού Ελεκτάρ περί των 2,5 πολέμων.
0: Σωστά.
1: Και άρχισε να υλοποιείται σαν σενάριο και να σχεδιάζεται με τις μεταρρυθμίσεις Κυβρίκογλου. Το 1998. Δηλαδή,
0: 25 χρόνια,
1: θέλω να πω,
0: 25
1: θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει σε μια κατάσταση αναταραχής, και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.
0: Θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90, αλλά μπροστά έκανα έτσι. Λοιπόν, είχαμε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Συζήτησε με τον ομόλογο του της Κύπρου. Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται για τον Κένταυρο και λοιπά, για το αντιδρόμο σύστημα και άλλα ζητήματα. Θα γίνουν κινήσεις στο επόμενο διάστημα και η αμυντική συνεργασία θα πυκνώσει και θα γίνει και πιο συχνή και στο τριμερές επίπεδο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες, έπεσαν υπογραφές για τις δύο μπεργαμίνι, τις δύο επόμενες φρεγάτες του Στόλου από την Ιταλία. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά.
0: Για πες.
1: Για το θέμα της Κύπρου και για το Κένταυρος, θα πρέπει να το σκεφτούμε κυριολεκτικά.
0: Για πες.
1: Για το θέμα της Κύπρου και για το Κένταυρος, θα πρέπει να το

0: θα επαναλάβουμε είναι ένα κεφάλαιο που λύγει. Αλλά οι S-15 που είχαν αποκτηθεί έδιναν μια αντιεροπορική κυρίως ασπίδα. Και εκεί πέρα είχαν κολλήσει και τόρ για να καλύψουν την εγγύς ευθέρεια. Και βέβαια τώρα υπήρχαν και συστήματα γαλλικά και τα λοιπά. Τώρα οι Κύπροι, αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουν να κάνουν και είναι το ενδιαφέρον για το Κένταυρος, είναι να δημιουργηθεί και η ασπίδα εναντίον drone, όχι hard kill αλλά soft kill.
1: Ηλεκτρονικά τίμετρα για να
0: ακριβώς τα τζαμπάρουν. Άρα σε το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε αυτό που στείνεται και σε αυτό που συζητούσαμε προχθές τελευταία φορά με την ευκαιρία του πηγαίου κώδικα, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα σε εμάς αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας, και το αντιβαλιστικής θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, διότι για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και ίσως θα είναι και το πρώτο το οποίο θα δούμε να μπαίνει σε εφαρμογή στην Ελλάδα. Στο κατώτερο επίπεδο έχω πει πολλές φορές ότι βλέπουμε μόνο το Ισραηλινό κομμάτι, το hard kill, δεν βλέπουμε το soft kill που είναι ήδη εγκατεστημένο και είναι αγορές του 2021-2022 τότε επί Αγεθά Φλόρου, και ήταν κυρίως διότι τότε ήταν που ξεκίνησαν οι Τούρκοι να αποθρασύνονται με τις υπερπτήσεις.
1: Άρα έχουμε αποκτήσει ήδη
0: συστήματα.
1: Μας έλεγε χθες ο Κώστας Σουβιτιακούδης από τον Ευρώ ότι επειδή υπάρχουν καθημερινά παραβιάσεις εκεί από τουρκικά μη επανδρομένα, ο στρατός τα αντιμετωπίζει με soft kill, δηλαδή με ηλεκτρονικές παρεμβόλες, με συστήματα αντι-drone.
0: Ακριβώς. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο για τους απ' έξω. Το θέμα είναι ότι είναι αποτελεσματικό.
1: Mm-hmm, ωραία.
0: Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι το αντίμετρο φέρνει και ένα επόμενο μέτρο και πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις το επόμενο αντίμετρο στο τραπέζι. Το επόμενο αντίμετρο για την Κύπρο που δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το επίπεδο είναι η προμήθεια και η συνεργασία του Μπάρακ με Κένταυρος. Να θυμίσουμε ότι σε ανύποπτο χρόνο, πριν από αρκετούς μήνες, βέβαια ήταν τότε που η Ισραηλινή πλευρά συνεργαζόταν στενά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για να βρεθούν αυτές οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν πρώτα-πρώτα να ελληνοποιήσουν το κομμάτι του έργου που μπορεί να ελληνοποιηθεί και δεύτερον να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο για την επίτευξη αυτού του 25%. Τότε για τον Μπάρακ είχε υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με την ΕΑΒ έτσι ώστε να ενσωματωθεί με το Κένταυρος. Άρα αυτό το πράγμα πρακτικά είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο για μας, θα είναι έτοιμο και για τους Κύπριους. Άρα είναι η λύση η οποία είναι σχεδόν μονόδρομος και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα για τους Κύπριους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Βέβαια το soft kill είναι πολύ ευρύ. Για το πόσο τοπικό μπορεί να είναι, που μπορεί να προστατεύει κυριολεκτικά μια υποδομή υψηλής αξίας, και αυτό το πράγμα έχει πολλά μαθήματα, πάρα πολλά μαθήματα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί όπου επιλέγουν, δίνουν πολλές πληροφορίες.
1: Λοιπόν, μιλώντας με Ισραηλινούς, μου έλεγαν το εξής, ότι παρατηρούν πλέον με ενδιαφέρον την ανάπτυξη ελληνικών συστημάτων, αυτά που έχουν αρχίσει και γίνονται ήδη, μη επανδρομένων, αντιδρών κλπ. Και εξετάζουν το ενδεχόμενο ποια από αυτά μπορούν να ενσωματωθούν και στο δικό του σύστημα και ποια μπορούν να γίνουν συμπαραγωγές. Ή ποια μπορούν να εξελιχθούν από κοινού. Που σημαίνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα που έχει αρχίσει εδώ και δίνει σοβαρά σημάδια έχει τραβήξει την προσοχή τους. Και μάλιστα καταλαβαίνω ότι έχουν συζητήσει ή θα συζητήσουν, εκτιμώ ότι έχουν συζητήσει ήδη, την πιθανότητα παραγωγής, δημιουργίας υποδομών παραγωγής, εργοστασίων στην ουσία, παραγωγής εδώ για να είναι σε ασφαλές μέρος. Γιατί αυτοί δεν έχουν στρατηγικό βάθος, οπότε θέλουν κάπου σε ένα ασφαλές μέρος.
0: Οι Ισραηλινοί σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν κυριολεκτικά κατά από τα ραντάρ εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία σχεδόν κατά αποκλειστικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνάψουν συμφωνίες οι οποίες μεταφέρουν βιομηχανική υποδομή στην Ευρώπη.
1: Μεταφέρουν εκτός

0: τη χώρα του, γιατί εκεί είναι μια λωρίδα. Είναι
1: ευάλωτο.
0: Είναι, ευάλωτο, ναι.
1: Είναι εξαιρετικά ευάλωτο και αποδείχθηκε δυστυχώς. Και εκεί δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστό. Το είχαμε αναφέρει. Είχε κάνει εκπομπή, θυμάμαι, γιατί είχα πει το τεχνικό κομμάτι, αλλά υπήρχε πολύ μεγαλύτερο βάθος για τα πλήγματα που είχαν δεχθεί εργοστάσια στην περιοχή της Χάιφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η καταστροφή εκείνων ήταν εμφανής στην απόδοση ορισμένων συστημάτων. Άρα, στην Κύπρο έχουμε αυτό το πράγμα. Και είναι ο κρίκος ο οποίος θα μπορέσει να δέσει όλη αυτή την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη αεράμινα, αυτό που οι Τούρκοι το καταλαβαίνουν ήδη σαν τον εφιάλτη. Εδώ να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και ένα πολύ μεγάλο ραντάρ στην Κρήτη, από αυτά τα ραντάρ τα Over the Horizon, δηλαδή αυτά τα οποία...
0: Πέραν της Καμπύλης.
1: Της γης. Και το πετυχαίνουν με την ανάκλαση στην ιονόσφαιρα. Είναι συστήματα τα οποία κοιτάνε σε πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή πολλών εκατοντάδων και μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων. Και είναι η πρώτη γραμμή έγκυρης περιειδοποίησης για τι πράγμα. Βαλιστικούς πυράβλους κυρίως. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τέτοια συστήματα και προειδοποιείται πέραν των δορυφορικών, γιατί η δορυφορική προειδοποίηση για βαλιστικούς πυράβλους είναι ουσιαστικά προείχνος της εκτόξευσης. Αλλά όταν έχεις κορεσμό και βλέπεις πυράβλους μέσω δορυφόρου να εκτοξεύονται ο ένας μετά τον άλλον, το επόμενο στάδιο για να τους παρακολουθήσεις, για να τους εχνηλατήσεις και τελικά να τους αναχαιτήσεις με το αντιβαλιστικό σύστημα το οποίο διαθέτει και η πρώτη άμυνα του Ισραήλ εκεί πέρα είναι, δεν είναι το David Link.
0: Είναι το Arrow.
1: Ακριβώς, είναι το Arrow. Εκεί είναι αυτό το Over the Horizon. Άρα θα έπρεπε ίσως να ξαναδούμε το ζήτημα, διότι η βαλιστική απειλή είναι πολύ σημαντική για μας.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων. Πάμε να θέλουμε για Μπεργαμίνη.
1: Να μιλήσουμε για το θέμα.
0: Για Μπεργαμίνη.
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση, flight.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λάρνακα 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Παραπολιτικά 90,1, Λαύρος Καλαρίτης. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ΔΕΘ. Έχει ενδιαφέρον, όχι γιατί υπάρχουν αλλαγές, αλλά γιατί αποτυπώνονται και συγκεκριμένα ποιοτικά στοιχεία. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα.
17: Πρώτα συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση της GPO.
18: Αυτό που είπε στην αρχή, ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, για να ξέρει και ο κόσμος, εμείς συγκρίνουμε πάντα τις δημοσκοπήσεις ανάλογα την δημοσκοπική. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνουμε τη σημερινή δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση μιας άλλης εταιρείας την άλλη εβδομάδα.
17: Ναι. Την ίδια.
18: Άρα, Ιούνιο, Ιούλιο και τώρα βλέπουμε ότι τα κόμματα κρατούν πάνω κάτω τις δυνάμεις τους, εκτός από την κυρία Καριστιανού, η οποία από το 9% που ξεκίνησε τον Ιούνιο πήγε στο 7% και τώρα στο 3%. Μιλάω για την πρόθεση πάντα ψήφου, για την εκτίμηση.
17: Ναι.
18: Που δείχνει κατάρρευση, δεν δείχνει απλά μείωση.
17: Mm-hmm.
18: Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι σταθερά. Mm-hmm.
17: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερο κόμμα, αναφέρομαι πριν το κόμμα του Τσίπρα, πάντα έχει περίπου την ίδια διαφορά. Και συνήθως είναι το άθροισμα των δύο επομένων, το ποσοστό της είναι το άθροισμα των δύο επομένων κομμάτων. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερος. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι τώρα η Ελλάς του Τσίπρα, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, το άθροισμα των δύο, του δεύτερου και του τρίτου, είναι συνήθως και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
18: Συν πλήν εκεί βγαίνει. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι όμως από αυτή τη δημοσκόπηση και ενδεχομένως και από τις υπάλληλες που θα έρθουν εφόσον είναι παρόμοιες, είναι το εξής. Παραδοσιακά η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν κερδίζει δημοσκοπικά μετά τη ΔΕΘ. Το δημοσκοπικό της, το πόσο και έχει κερδίσει από τη ΔΕΘ φαίνεται όταν εμφανιστούν πια τα μέτρα στην τσέπη των πολιτών. Δηλαδή από Φλεβάρι, Μάρτι και μετά. Συνήθως του κάθε χρόνου. Αυτοί που κερδίζουν συνήθως είναι η αντιπολίτευση. Και εδώ βλέπουμε, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ότι δείχνει να μην έχει κερδίσει η αντιπολίτευση. Η πολίτευση είναι βέβαια και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη πάνω στην διεθνή έκθεση, αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό καμπανάκι, ακόμα ένα ανησυχητικό καμπανάκι θα έλεγα για την αντιπολίτευση.
17: Αυτό που βλέπουμε είναι η οροφή της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα.
18: Όχι. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει λίγο παραπάνω. Και γιατί πλησιάζοντας προς τις εκλογές θα ενισχυθεί το πόσο μένει να το δούμε και από την λεγόμενη αντιμητσοτακική ψήφο. Δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και ανήκουν προς τη κέντρο αριστερά. Εγώ όμως θεωρώ ότι η εξαγγελία στη ΔΕΘ και ό,τι επακολούθησε του έβαλαν ένα παράδοξο ταβάνι αυτή την περίοδο που δεν έπρεπε να έχει.
17: Δεν έχει δημιουργήσει θετική ψήφο πάντως μέχρι στιγμής. Ρεύμα. Εμφανίζει μία κόπωση με το που ξεκίνησε, έτσι, γενικά. Και ως εικόνα εννοώ.
18: Ξέρεις, στην επικοινωνία, οι πολίτες συχνά τεχνούν πράγματα που έχεις κάνει για αυτούς, καλά ή κακά, έτσι. Είναι διατεθειμένοι να σε συγχωρέσουν και όλα για πράγματα που έχεις κάνει. Δεν ξεχνούν ποτέ όμως πώς εσύ θέλεις να νιώσουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το υπέρμετα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη παρέπεμψε στην αντίστοιχο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και στο πώς τους έκανε να νιώσουν όταν δεν εφαρμόστηκε. Και εκεί μπαίνει ένα φρένο.
17: Άρα δημιούργησε κακό συνειρμό, μάλιστα.
18: Ξέρετε κάτι, όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή μας δείχνουν ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος να δει έναν Τσίπρα ο οποίος θα ήταν πιο μετριοπαθής. Ήταν έτοιμος μάλιστα να τον εντός εισαγωγικών, έτσι για να μην παρεξηγηθώ με τη λέξη, συγχωρέσει για πράγματα του παρελθόντος. Και ειλικρινά μπορώ να σας πω, έτσι, ως επαγγελματίας μιλώντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποφάσισε να ξαναμιλήσει σε ένα κοινό, γιατί αυτό δείχνει, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τον ψηφίσει. Δηλαδή είναι ένα κοινό το οποίο θα ψηφίσει αρκετά πιο αντισυστημικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας είναι συστημικός πια.
17: Σωστά.
18: Έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
17: Άρα η οροφή του θα είναι κάτι μία-δύο μονάδες μετά τη σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω, γιατί όταν πάμε σε εκλογές και τεθούν και τα διλήμματα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Το 20% φαίνεται φιλόδοξο, υπερφιλόδοξο, έτσι.
18: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι.
17: Ωραία.
18: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οροφή είναι ένα 17%.
17: 17%. Ωραία. Η οροφή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνητική.
18: Η ρεαλιστική είναι στο 30-31%. Η δυνητική όμως, και εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για ότι θα το φτάσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι στο ερώτημα πώς κρίνεται τις καταγγελίες του Πρωθυπουργού. Που το θετικά, μάλλον θετικά, ήταν 36,2. Είναι υψηλό ποσοστό για 8 χρόνια Πρωθυπουργό. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα πεδίο στην Νέα Δημοκρατία, ένα περιθώριο, το οποίο δεν ξέρω με τι και πώς τρόπο θα πρέπει στρατηγικά να το προσεγγίσουν, να ανέβει και υψηλότερα. Αλλά από την άλλη, το κάτω όριο είναι το 26, έτσι. Γιατί αν είδαμε κάτι, είναι ότι, και έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτηση, ότι ποιος πολιτικός αρχηγός σας έψησε περισσότερο, ότι και οι τρεις τους, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, είναι πάνω στα ποσοστά της πρόθεσης του κομματός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είναι 25,9, ο κ. Τσίπρας στο 15,5, ο κ. Ανδρουλάκης στο 10,6.
17: Άρα αρχίζει και μορφοποιείται η συμπεριφορά, η εκλογική, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη.
18: Αρχίζει ίσως και παγιώνεται το κάτω όριο. Ας το πούμε έτσι.
17: Το Πασόκ, ακούνητο.
18: Το Πασόκ είναι ακούνητο. Το Πασόκ είναι ακούνητο. Το Πασόκ έχει απολέσει στην συνείδηση του κόσμου την δυναμική του κόμματος με κυβερνητική προοπτική. Από την άλλη όμως κρατάει πολλά ισχυρά προπήρια στην περιφέρεια. Έχει πάψει ένα αστικό κόμμα.
17: Ναι.
18: Γι' αυτό το βλέπετε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα σκοράρει πολύ χαμηλά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογές τα τελευταία χρόνια. Και έχει την περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κουνηθεί εύκολα η Βελόνα, θυμόμενος και την περίφημη φράση του κυρίου Γερουλάνου, προς τα πάνω.
17: Πάντως έχει κάνει από ό,τι φαίνεται ένα στρατηγικό λάθος. Ο ψηφοφόρος του Πασόκ θέλει να μεταφράζεται η ψήφος του σε προοπτική συμμετοχής, διακυβέρνησης. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Όσο περιχαρακώνεται και λέει δεν θα κυβερνήσω με τον έναν, δεν θα κυβερνήσω με τον άλλον, γιατί ο μέσος Πασόκος να τον ψηφίσει, που δεν έχει κουλτούρα με διαμαρτυρίας, έχει κουλτούρα κυβέρνησης.
18: Ξέρετε κάτι, εγώ είχα μία συζήτηση με συναδέλφους το Σαββατοκύριακο και έλεγα το εξής, γιατί είχα πάνω σε αυτό που λέτε ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Πασόκ δεν έχει κινηθεί προς τη μεσαία τάξη. Και τι εννοώ με αυτό. Το Πασόκ είναι το μόνο ίσως κόμμα αυτή τη στιγμή που μπορούσε περίφερα να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι το κόμμα στην Ελλάδα που δημιούργησε τη μεσαία τάξη. Γιατί αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από το 80 και μετά. Πραγματικά. Και εγώ είμαι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί ότι και θα την δυναμώσει και θα την κάνει πιο υγιή. Δεν το έχει πει ποτέ το Πασόκ.
17: Διολύσε το πεδίο του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, οπότε εκεί ένα κορεσμένο πεδίο που δεν είναι και το DNA του.
18: Λοιπόν, οι δύο νιώθω, πολύ γρήγορα θα σου πω, και οι δύο νιώθω, δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ψαρεύουν σε κοινά πολιτών τα οποία δεν πρόκειται να τους ψηφίσουν.
17: Μάλιστα, κάτι πολύ τελευταίο σε δευτερόλεπτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές στα δεξιά της που μπορεί να ξεκλειδώσει.
18: Εκεί είναι μια μεγάλη ιστορία. Η αίσθηση μου είναι ότι δεν είναι μεγάλη.
17: Μάλιστα.
18: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, φυσικά.
17: Προφανώς. Ωραία, λοιπόν, άνω τη λέει και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά.
17: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί σε εκλογές πηγαίνουμε και τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα. Παναγιώτης Παπαχατζής, Συμβουλός Πολιτικής Επικοινωνίας. Πάμε στο 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πριν από ακόμη ένα αγωνιστικό τριήμερο της Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στην Ισπανία. Και με αυτή την αφορμή επικοινωνούμε τώρα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motorland.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Είναι θεωρητικά το πρώτο Grand Prix στην πίστα της Μαδρίτης. Λέω θεωρητικά και θα το εξηγήσω αργότερα. Άρα δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για το τι συνέβη εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε κάποιον που έχει πετύχει pole position. Δεν γνωρίζουμε τον ταχύτερο γύρο. Τι γνωρίζουμε λοιπόν, τι θα μας έλεγες εσύ για τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο τρίμερο?
3: Ότι πρόκειται για ένα σιρκούι πόλης, είναι μια ημιμόνιμη πίστα, συνδυάζει μόνιμες εγκαταστάσεις, δηλαδή με μια διαδρομή μέσα από δρόμους κανονικής χρήσης. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μια στενή πίστα, οι τείχοι παραμονεύουν σε κάθε λάθος των οδηγών και παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή, τη Monumental, μια στροφή, μια παρατεταμένη δεξιά με κλίση 24%, μήκους 550 μέτρων και 270 μοιρών, την οποία τα μονοθέσια θα διανύουν για 6 δευτερόλεπτα, πιθανότατα με τέρμα γκάζι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από τα επίπεδα πρόσφυξης που θα βρουν μπροστά τους οι ομάδες σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά μάλιστα θα καθορίσουν και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές μονάδων ισχύως για τη διαχείριση ενέργειας κατά τη διάρκεια του γύρου.
2: Η συνήθις ερώτηση πριν από τέτοιους αγώνες είναι ποιος θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης εκεί από τους κατασκευαστές, άρα και από τις ομάδες?
3: Πάντα θεωρούμε ως φαβορή τη Mercedes. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για μια πίστα η οποία φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της προσεγγίζουν περίπου αυτά της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. Σε εκείνες τις πίστες ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν ήταν ο τελικός νικητής, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε έτσι αυξημένο ανταγωνισμό από την ομάδα της Μακλάρεν και να καταφέρει η Βρετανική ομάδα να προκαλέσει τη Mercedes.
2: Από τη στιγμή που ο Λούις Χάμιλτον έκανε δηλώσεις σε σχέση με την ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών στη λειτουργία της Φεράρι, βλέπεις ότι οι Ιταλοί το έχουν πάρει στα σοβαρά προκειμένου στους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το τέλος προαθλήματος να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα?
3: Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χάμιλτον, για τον Grand Prix Μαδρίτης δεν περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε έτσι να υπάρξει ένα κενό ενός Σαββατοκύριακου, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να συγκεντρωθούν έτσι οι άνθρωποι της Φεράρι και να δουν τι θα κάνουν εξ εξής όσον αφορά έτσι αν θα επιλέξουν να ευνοήσουν τον Χάμιλτον επειδή βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογία. Ωστόσο, βρισκόμαστε ήδη σε ένα στάδιο της σεζόν όπου επειδή δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής έχουν χάσει βαθμούς και ίσως να είναι ενδεχομένως πολύ αργά για να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο τώρα.
2: Περισσότερα για την Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix της Μαδρίτης ασφαλώς οι ακροατές μας μπορούν να διαβάζουν στο www.motorand.gr με την υπογραφή σου. Σε αποχαιρετώ λέγοντας ότι μίλησα νωρίτερα για το παρθενικό θεωρητικά Grand Prix στην Μαδρίτη, ωστόσο η Μαδρίτη από το 1968 στο 1981 φιλοξένησε 9 Grand Prix στην πίστα της Χαράμα. Εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, όχι λόγω ηλικίας, λόγω εμπειρίας.
3: Ναι, το 1981 ήταν το τελευταίο Grand Prix εκεί πέρα, όντως. Είχε νικήσει ο Ζιλ Βιλνεύ, μάλιστα, ήταν μία από τις δημοφιλείς νίκες του. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το σιρκούι πόλης.
2: Σε αποχαιρετώ, ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα, εύχομαι. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motorland.gr. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εκεί και για τη Formula 1. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ιατρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% από 2,25% τον Ιούνιο. Μήνυμα ότι το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα. Σημείωσε πως στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας να φτάσει σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές και προκοπή για όλους. Με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα στα χέρια τους αποχώρησαν νωρίτερα και οι τελευταίοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και ξέπνευσε. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκέντρωσαν στοιχεία και υλικό που κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί περαιτέρω. Τα ευρήματα τοποθετήθηκαν σε τέσσερις μεγάλους φακέλους, καθώς και σε μία σακούλα και μεταφέρθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή εκτός του κτηρίου της οδού Καρνεάδου. Δοξασία ότι η θεραπευτική πλασμασφαίρεση αφαιρεί από τον οργανισμό τοξίνες, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αιματολογίας Γιώργος Βασιλόπουλος, ενώ σημείωσε πως έχει περάσει και στην κοινότητα των ανθρώπων που έχουν σχέση με εξαρτησιογόνες ουσίες. Επισήμανε μάλιστα πως η μέθοδος αυτή γίνεται από μεγάλες νοσοκομιακές μονάδες και τη χρησιμοποιούν αιματολόγοι, νευρολόγοι και ρευματολόγοι. Για αύριο, εντωμεταξύ, αναβλήθηκε νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του αγαπημένου τραγουδιστή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Αγιώφυλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής που καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά και στο Πολυδάμιο Λάρισας με 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στον αστακό έτολο Καρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Αποστάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο κινδύνου που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Μιλώντας σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Εάν προκύψει μια τέτοια κρίση, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επιφυλάξει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εξέφρασε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, είπε ότι τόσο η βιωσιμότητα του έργου όσο και το κόστος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και σημείωσε ότι το τελικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εκτιμόμενα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε στο πύργο και η δία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσκια, ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων και η δία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Φάντομ. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο μέλη του πληρώματος ενός αζερικού ρημουλκού σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή της Οδυσσού, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημα Super League. Στις 6 παρατέταρτο, Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα τοποθέτηση του State Department για την ασπίδα του Αχιλέα, λέγοντας ότι θα συμβάλλει στη γενική ασφάλεια, στην συνολική ασφάλεια στην περιοχή. Είναι μια καλή εξέλιξη, διότι αφαιρεί επιχειρήματα από την Τουρκία. Και κατά τη γνώμη μας, ασκεί και πίεση στην Τουρκία, η οποία αντιδράσει αυτό. Από την στιγμή που βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε καλώς η ασπίδα, καλή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, συμβάλλει στην γενική ασφάλεια, μειώνονται τα περιθώρια της Τουρκίας να αντιδράσει. Λοιπόν, έχουμε πει για την Κύπρο, το λέγαμε και νωρίτερα, και είναι η άποψή μας, αφορμή επειδή είναι και οι ημέρες τέτοιες από την επέτειο των συζητήσεων για το σχέδιο Άτσεστον κλπ., ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία και η Κύπρος έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική de facto ένωση, χωρίς να ανακοινωθεί ως τέτοια, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και γενικά μέσω των εξελίξεων, σε μια πραγματική συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών. Και μένει μεταξύ άλλων, χρειάζεται μεταξύ άλλων μια διαχείριση και του αμερικανικού παράγοντα και του βρετανικού. Θα κάνουμε ειδική μνήμα γι' αυτό σε επόμενη εκπομπή. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας ξανά και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την συνέχεια στην επικαιροποίηση της προηγούμενης εκπομπής. Τι μπορεί να γίνει σήμερα σχετικά με την Κύπρο? Μιλάμε για μια κοσμογονία αλλαγών στον διεθνή προσανατολισμό της πολύπαθης αυτής χώρας, κομμάτι του ελληνισμού, ένα απόσπαστο κομμάτι, και εδώ δίνεται μια πραγματικά γεωπολιτική ευκαιρία διαρκείας, ώστε η Κύπρος και να αναβαθμιστεί, που έχει αναβαθμιστεί όσον αφορά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, αλλά αρκετοί μπορεί να κάνουν σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή τα δύο ελληνικά κράτη, πώς μπορούν να μπουν σε μια δικασία ενοποίησης, όχι de jure αυτή τη φορά που είδε το προαιώνιο όραμα, αλλά de facto. Νομίζω ότι πριν φτάσουν στο διατάφτα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτά δεν είναι και κατά ανάγκη όλα επικαιροποιημένα, ότι η Κύπρος από το 2010-2011 μπήκε σε μία τροχιά μεγάλης γεωπολιτικής αναβάθμισης. Αυτό αφορούσε και την Ελλάδα λόγω των εξής γεγονότων. Καταρχήν, έχει ευνοηθεί από το 2011 που ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη και μέχρι και σήμερα, από την 7η Οκτωβρίου 2023, και συνεχίζεται με τη συγκρουσιακή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το κρατάμε. Ήταν επίσης η σταθεροποίηση ρωσικής παρουσίας τουλάχιστον μέχρι και το 2024, το οποίο έδωσε στην Κύπρο έναν άλλο ρόλο. Είχαμε μια δυναμική είσοδο της Κίνας στην περιοχή, σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πιο σημαντικό ήταν ότι έχουμε την απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση. Αυτό δημιούργησε μια σειρά από αντισυσπυρώσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Τα ενεργειακά φυσικά κοιτάσματα, Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ. Και τα διλήμματα ασφαλείας, τα οποία είχαν να κάνουν βασικά με την παράνομη μετανάστευση και την απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτά πολύ εντάχει πώς η Κύπρος ξαφνικά βρέθηκε στο κομμάτι της διεθνούς βασικά των διεθνών εξελίξεων στην περιοχή.
0: Ανταποκρίθηκε όμως κιόλας, βλέποντας, διακρίνοντας με Αναστασιάδη τότε, και το συνεχίζει και ο Χρυστοδουλίδης, άρπαξε την ευκαιρία, άδραξε την ευκαιρία και άλλαξε τον προσανατολισμό της. Αποσυνδέθηκε από τη Ρωσία και στράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Αναστασιάδης έκανε την προετοιμασία σε μεγάλο βαθμό και η επιδέξια πολιτική αυτή τη στιγμή του Χρυστοδουλίδη είναι που ουσιαστικά καρπώνται και κεφαλοποιεί τα αποτελέσματα μιας προϋπάρχουσας δίκης. Φυσικά εγώ θα επιμείνω και θα το πω πάλι δημόσια, ο Χρυστοδουλίδης είναι ό,τι καλύτερο έχει περάσει, θα έλεγα και τολμώ να πω, στην ελληνική εξωτερική πολιτική, δηλαδή των δύο κρατών τα τελευταία 50 χρόνια. Mm-hmm. Τις πράγματα με τα αποτελέσματα που φέρνει. Το σημαντικό είναι ότι η Κύπρος πράγματι αποφάσισε και άλλαξε τη θέση της. Δηλαδή εκεί είχε έναν άστοχο και επιζήμιο προσανατολισμό δεκαετιών και έχει πια ενταχθεί στη δυτική σφαίρα επιρροής και στο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Εκμεταλλευόμενος όλα αυτά τα οποία είπαμε. Εντάχει λοιπόν, απλώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει φτιάξει ένα πυκνό πλέγμα συμμαχιών και μάλιστα θεσμοθετημένων. Το πιο σημαντικό είναι αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε την πλήρη άρση του εμπάργου πόλης όπλων από το 2022 που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Έχουμε τον οδικό χάρτη διμερούς αμυντικής συνεργασίας από το 2024 και το 2024 έχουμε το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Κύπρου. Άρα λοιπόν η Κύπρος έχει ενταχθεί στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή και μάλιστα υπάρχει φυσικά από το 2019 με την νομοθεσία, η οποία τότε υπήρξε διακομματική για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε επίσημα η Κύπρος μπήκε στο κάδρο. Και μετά έχουν ακολουθήσει και μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως για την αντιτρομοκρατία και τις συνεργασίες για την ναυτική ασφάλεια, η Ανατολική Μεσόγειο, Στρατηγική Πύλη. Άρα λοιπόν η Κύπρος, το σημαντικό είναι ότι στον Αμερικανικό σχεδιασμό έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στις επιχείρησεις Αμάλφια. Αν θυμάστε, αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, έχει να κάνει με την επιχείρηση Επική Οργή και συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν αυτή τη στιγμή ένα έργο που θα τελειώσει το 2027 και ναυτική βάση στο Ευάγγελος Φλωράκης και στο κομμάτι βασικά της ναυτικής κάλυψης του Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτά χρήματα του Αμερικανικού Δημοσίου 500.000 ευρώ.
0: Ναι, άρα το Ανδρέας Παπανδρέου είναι το αεροδρόμιο και το Ευάγγελος Φλωράκης η ναυτική, τα οποία τα χρηματοδοτούν και τα δύο. Οι Αμερικανοί, αυτά έχουν φτιαχτεί, να πούμε ότι είχαν φτιαχτεί για το, και το ειδικά το αεροδρόμιο για την Ελλάδα, έτσι, για τον ενίο αμυντικό χώρο στην ουσία. Και είναι μια έτοιμη υποδομή την οποία αξιοποιούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί.
1: Να πούμε επίσης ότι σιγά σιγά η Κύπρος μπαίνει και στο νατιακό σχεδιασμό. Είναι το μοναδικό κράτος εκτός ΝΑΤΟ στη λίστα για τη στρατιωτική εκπαίδευση, σαν να είναι major non-NATO ally. Mm-hmm. Έτσι συνεργάζεται δηλαδή η Εθνική Φρουρά στα νατοϊκά πρότυπα με τις ΗΠΑ. Και η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Χριστοδουλίνος έχει πει ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή ώστε να μπορέσει να κάνει επίσημη την ένταση, την αίτηση για την έναρξη βασικά στο ΝΑΤΟ. Το οποίο, αν δεν υπήρχε το δικαίωμα της έρνησης κυρίας λόγω της ομοφωνίας που υπάρχει στον χάρτη της Ατλαντικής Συμμαχίας, αυτή τη στιγμή η Κύπρος θα ήταν υποψήφια μέλος. Και φυσικά πάμε σε μια σειρά από σκληρές συμμαχίες. Η πιο γνωστή βασικά είναι Ισραήλ-Κύπρου. Οποία αυτή έχει επαφθεί πάρα πολύ με την συνάντηση που έχει γίνει στα Ιεροσόλυμα το Δεκέμβρη. Υπάρχει φυσικά ο αμυντικός, ο σιδηρούς θόλος, είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει υπογράψει η Κύπρος με το Ισραήλ. Είναι η επέκταση βασικά του 3-1, το οποίο έχει ξεκινήσει το 2013 δειλά-δειλά, και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια σκληρή στρατιωτική συμμαχία. Υπάρχει με μια μεσαία δύναμη που λέγεται η Γαλλία φυσικά μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 25, η οποία επικαιροποιεί τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας του 20 και μάλιστα είναι αρκετά σκληρή. Έρχεται η Ινδία να κουμπώσει. Η Ινδία βασικά θέλει με κάθε τρόπο την Κύπρο λόγω βασικά του ΟΑΙΜΕ. Και η Ινδία, να θυμηθούμε ότι είναι αντίπαλος και της Τουρκίας και του Πακιστάν. Και φυσικά το 3-1, το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, έχει πάρει μια διαφορετική τροπή σε σχέση με ό,τι ουσιαστικά γνωρίζαμε. Άρα λοιπόν η Κύπρος έχει μπει στο δυτικό σύστημα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Δηλαδή έχει μια δύναμη παγκόσμια, τις ΗΠΑ, έχει μια περιφερειακή δύναμη το Ισραήλ, έχει μια μεσαία και ισχυρότερα στρατιωτικά ευρωπαϊκή δύναμη τη Γαλλία και μια μεγάλη μεσαία δύναμη που λέγεται Ινδία. Αυτά τα τέσσερα κράτη, αν τα δούμε, κουμπώνουν στο σχεδιασμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή έχουν αλληλοεπεκλειπτόμενα συμφέροντα και η Κύπρος αποτελεί ουσιαστικά τον ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Και μάλιστα για τις ΗΠΑ και τη Γαλλία αποτελούν χώρες πρώτης γραμμής για δύο λόγους. Πρώτον, βρίσκονται στην καρδιά των διεθνών εξελίξεων που άπτουν των ζωτικών συμφερόντων ΗΠΑ και του Ισραήλ και έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε ρόλους που τους έχουν ανατεθεί. Δηλαδή, αν δούμε οι ρόλοι που έχει πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ μετά το 2023 είναι όλοι σημαντικοί και επιτυχείς. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο οριμάζουν συνθήκες να ενταχθεί στο ευρατηρωτικό σύστημα ασφαλείας, όπως έχει γίνει και η Ελλάδα, και να πάμε τώρα στο πρόταγμα. Ποιο είναι το πρόταγμα? Το πρόταγμα για την Κύπρο, και κλείνοντας αυτό για να πάμε στο πώς μπορεί να γίνει η λεγόμενη.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως και θα επανέλθουμε.
1: Ναι, de facto ένωσες και θα επανέλθουμε. Τρία είναι τα βασικά σημεία. Καταρχήν, η ενεργοποίηση του νέου αμυντικού δόγματος. Το νέο αμυντικό δόγμα υπάρχει από το 1946, πρέπει να επανεργοποιηθεί.
0: Άρα,
1: πρέπει να
0: γίνει. Ενοποίηση στην άμυνα.
1: Ενοποίηση στην άμυνα, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η ενοποίηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό λύνει εφάπτοτε, δίνει μια στρατηγική συνέχεια και βάθος στον ελληνισμό και λύνει και μια σειρά από προβλήματα.
0: Και γεωγραφική συνέχεια.
1: Γεωγραφική συνέχεια. Και επίσης το τρίτο, το ανώτο συμβούλιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει και συνεδριάζει, να γίνει πιο βαθύτερο και πιο τεθαμένο.
0: Και στην ουσία κοινά υπουργικά συμβούλια, περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι.
0: Ένα εθνικό συμβούλιο το οποίο να συνεδριάζει σε τρακτά χρονικά διαστήματα και να λειτουργούν τα δύο κράτη ως ένα. Παντού. Στην παιδεία, στην άμυνα, γενικά, ενέργεια.
1: Το οποίο υπάρχει, αυτό απλώς μπορεί και να διευρυνθεί και να,
0: αναβαθμιστεί.
1: Αυτά είναι τα τρία σημεία που μπορούμε να μιλάμε για μια de facto ένωση αυτή τη στιγμή των δύο ελληνικών κρατών.
0: Άνω τη λέει και πανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Στασιός. Λοιπόν, εμείς τα βάζουμε στο τραπέζι. Αυτοί που ακούν, ακούν, να τα κάνουν κιόλας. Πάμε σε διάλειμμα και στρούφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Για πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Καλαρέτη. Λοιπόν, λέγαμε την ερώτηση για την τοποθέτηση του State Department υπέρ της ασπίδας του Αχιλέα ότι συμβάλλει στην γενική ασφάλεια. Αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκτός απρόπτου πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και άλλοι, και ο Χέγκζεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά θα υπάρχει κινητικότητα και αυτή η κινητικότητα συμπίπτει με τις αναμενόμενες ελληνικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά στο καλώδιο, το συζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γάλλο Πρόεδρο στην επίσκεψη στο Παρίσι, με την πιθανή επέκταση χωρικών υδάτων, το λέγαμε νωρίτερα, και με τον Μενέλα Τοσίοπουλο στην Κρήτη και νότια των Δωδεκανήσων, κίνηση η οποία θα βαρέσει κόκκινο στην Τουρκία. Γενικά, όλα αυτά δε σε προεκλογική περίοδο, γιατί θα έχουν εκλογές και οι Αμερικανοί τις διάμεσες τον Νοέμβριο. Εκλογές εμείς εκτός απρόπτου τον Μάιο. Εκλογές οι Ισραηλινοί τον Οκτώβριο. Γενικά η περιοχή είναι και σε πολιτική ρευστότητα και σε γεωπολιτική. Γιώργος Φίλης είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβρο μου. Και εκλογές και Αμερικανοί τον Νοέμβριο.
0: Ακλογές τον Νοέμβριο, ναι. Έχουμε τρεις εκλογές που μας αφορούν και αλληλεπιράζουν. Εκλογές τον Νοέμβριο, οι ενδιάμεσες στις ΗΠΑ. Θα δούμε αν θα χάσει τελικά το ένα από τα δύο σώματα, ίσως στην Βουλή, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο στο Ισραήλ. Εμείς τον Μάιο εκτός απρόπτου. Και όλα αυτά συμπίπτουν
1: υπολογικά. Και ανά πάσα στιγμή η Τουρκία. Έτσι.
0: Και ανά πάσα στιγμή η Τουρκία
1: για να επεκτείνει την προεδρία του ο κύριος Ερντογάν. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να μην ολοκληρωθεί η προεδρία αυτή, για κάποιο λόγο να πάει σε εκλογές, έτσι ώστε να ακυρωθεί αυτή η προεδρία, είναι ως μη γενόμενη, για να ξαναρχίσει δεύτερη προεδρία με τις επόμενες εκλογές. Άρα, πολύ σωστά το λες, όλη αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ τεράστια ρευστότητα γεωπολιτική, αλλά συμπίπτει κατά μία σύμπτωση και με την μία πολιτική ρευστότητα στους βασικούς περιφερειακούς αλλά και παγκόσμιους δρότες αυτή τη στιγμή που εμπλέκονται στην περιοχή.
0: Και εδώ υπάρχουν κινήσεις οι οποίες δεν μπορούν να καθυστερήσουν ούτε να αναιρεθούν. Η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις. Το καλώδιο είναι η πρώτη. Θα δούμε αν θα γίνουν και οι επόμενες, οι οποίες σχεδιάζονται, δηλαδή επέκταση χωρικών υδάτων. Και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα στοιχεία από την ασπίδα του Αχιλέα. Από την άλλη, η Τουρκία έχει προειδοποιήσει, όπως κάνει συνήθως, προς επιχειρώντας να εκφοβήσει, ακόμα και με στρατιωτική επιχείρηση. Άρα, εκτός απρόπτου, τα πράγματα θα δοκιμαστούν στο πεδίο.
1: Ναι, βέβαια οι Τούρκοι μας έχουν μπερδέψει λίγο, γιατί το να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη και τα Ιεροσόλυμα ταυτοχρόνως είναι λίγο δύσκολο νομίζω, αλλά να αποφασίσουν πρώτα που θέλουν να πάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πέραν της πλάκας, όντως η Τουρκία θα προσπαθήσει επί του πεδίου να αναιρέσει οτιδήποτε πολιτικό σχεδιασμό έχει κάνει η ελληνική πλευρά, αυτή με τους συνεταίρους αλλά και τους συμμάχους της. Σίγουρα λοιπόν να μιλήσουμε αρχικώς για τους Αμερικανούς. Είναι πολύ σημαντική η δήλωση του State Department αναφορικά με το θόλο του, την ασπίδα του Αχιλέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι Αμερικανοί γνωρίζουν ακριβώς την επιχειρησιακή αξία του συγκεκριμένου προγράμματος και επίσης αντιλαμβάνονται και τη γεωπολιτική του σημασία σε μια περιοχή, διότι αυτό σταδιακά θα ενοποιήσει στην ουσία ολόκληρο το χώρο από το Δούναβι μέχρι και τα Ιεροσόλυμα, μέχρι την περιοχή της Σαμάριας και της Ιουδαίας.
0: Και πέρα εφόσον θα λειτουργούν, όταν λειτουργούν διασυνδεδεμένα οι τρεις στόλοι, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, θα καλύπτει μια περιοχή, όπως το είπες, από το Δούναβι και την Αδριατική,
1: μέχρι
0: τον Ινδικό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Αναφέρομαι στο Ιράν. Και στον εύξηνο πόντο Ρωσία. Οι Αμερικανοί το βλέπουν ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο. Εμείς βλέπουμε Τουρκία. Οι Αμερικανοί βλέπουν με την εμβέλεια που θα έχουν τα ραντάρ περιμετρικά, βλέπουν εύξηνο πόντο Ρωσία δηλαδή. Βλέπουν μέσα Ανατολή, Ιράν δηλαδή.
1: Απόλυτο δίκαιο. Θα υπενθυμίσω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε γίνει ολόκληρη ιστορία για την αντιβαλιστική άμυνα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, όπου θέλουν να στήσουν τα ραντάρ στην περιοχή του ευξήνου πόντου, λέγανε ότι ήταν για το Ιράν και αντιδρούσε και η Ρωσία. Ακριβώς αυτό λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλέα μπορεί να, στην ουσία να υλοποιήσει αυτό που πραγματικά θέλαν οι Αμερικανοί πριν 20 χρόνια. Δηλαδή να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος υπό μια συμμαχία κρατών περιφερειακή, η οποία είναι άμεσα σε πολύ στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Βουλγαρία, αν όχι και η Ρουμανία, τα Σκόπια θέλουν δεν θέλουν, και η Αλβανία και αυτοί θέλει δεν θέλει θα μπουν υπό τη σκέπη της ελληνικής αεράμινας, έτσι, η οποία θα μπορεί να βλέπει τα πάντα νοτίως του Δούναβη και, όπως πολύ σωστά λες, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα πλέγμα, το οποίο αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για τους Τούρκους. Δεν είναι απλά ότι μετά δεν θέλουν να εξοπλιστούν τα νησιά μας, είναι ότι θα χάσει τη γεωπολιτική και τη στρατιωτική της σημασία η Τουρκία όταν αυτό το όλο το project θα βρίσκεται υπό πλήρη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα λοιπόν με αυτό, γι' αυτό λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δήλωση του State Department, διότι το αντιλαμβάνονται, αυτό που λέμε εμείς τώρα, οι Αμερικανοί το αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία όλης αυτής της κίνησης, και σίγουρα, όπως γίνεται ευκόλως κατανοητό, αυτό θα έχει και είναι συνυφασμένο και με τις κινήσεις στη θάλασσα και στο βυθό της θάλασσας. Δηλαδή το GSI, έτσι, είναι στην ουσία η ενοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου και του Ισραήλ με την Ευρώπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Άρα λοιπόν ο χώρος αυτός ενοποιείται και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό
0: ενεργειακό
1: επίπεδο. Ενεργειακό
0: και
1: επίπεδο.
0: Επίσης θα προχωρήσει εκτός απρόπτου η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, τον Γκρέκι. Άρα και η Αίγυπτος διασυνδέεται με την Ευρώπη μέσω Ελλάδας.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης διασυνδέεται και με το κυπριακό φυσικό αέριο. Η Κύπρος θα εξάγει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος θα το υγροποιεί γιατί έχει την υποδομή και μέσω Αλεξανδρούπολης θα πηγαίνει η Ευρώπη. Δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος δένουν όλη την περιοχή με την Ευρώπη. Ξέχασα άλλη μία χώρα που είχε εκλογές και είναι σημαντική, θα εξηγήσουμε γιατί. 25 Οκτωβρίου ανακοίνωσε εκλογές ο Βούτσιτς στην Σερβία. Η Σερβία, το θέτουμε και αυτό στο τραπέζι, έχει αρχίσει την μεταστροφή και την επανάκαμψη στην Δύση. Οι εκλογές γίνονται από τον Βούτσιτς για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να του λυθούν τα χέρια. Επειδή η Σερβία είναι παραδοσιακός παίκτης, όταν οι συγκρούσεις παγκοσμιοποιούνται, η σκακέρα παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Ελλάδα, Σερβία, Γαλλία, Βρετανία, αναφέρομαι σε παγκόσμιες συγκρούσεις, αρχίζουν και δημιουργούν.
1: Και μάλιστα... Η πρώτη παγκόσμια σύγκρουση ξεκίνησε από τη Βοσνία, έτσι, λόγω του σερβικού παράγοντα και το Σαράγεβο.
0: Το
1: έτσι.
0: Βάζω και αυτό, γιατί ούτε οι εκλογές στη Σερβία είναι τυχαίες, που συμπίπτουν με τις υπόλοιπες.
1: Όχι, η Σερβία αντιλαμβάνεται ότι πάμε σε ένα endgame στην ευρύτερη περιοχή, θέλει να πλασαριστεί. Επίσης καταλαβαίνει ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσει τον αλβανικό παράγοντα τουλάχιστον στο Κόσοβο. Και άρα λοιπόν πρέπει να προσεγγίσει και τους μεγάλους πατρώνες, έτσι, του Κόσοβου, τη Δύση. Εγώ είμαι της άποψης ότι για καθαρά εθνικούς σκοπούς η πατρίδα μας θα πρέπει να κοιτάξει προς το Βελιγράδι, θα πρέπει να συνομολογήσουμε μια στρατιωτική συμφωνία Σερβίας-Ελλάδος. Όχι εναντίον της Αλβανίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η Σερβία να μπορεί ανά πάσα στιγμή που θα δημιουργηθεί κρίση με την Τουρκία να μπορέσει να μας βοηθήσει αναφορικά με τον έλεγχο, να το πω έτσι, των βορείων συνόρων μας, διότι οι Τούρκοι δεν θα πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία, Λάμπρομου, δεν θα λειτουργήσουν συμβατικά, απλώς θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και εσωτερικό πρόβλημα στην πατρίδα μας, και αυτό καταλαβαίνουν όλοι πώς μπορεί να συμβεί από τα βόρεια σύνορά μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω με τη Σερβία, να δημιουργήσουμε να συμπήξουμε μια συμμαχία, στην οποία, όπως ευκόλως γίνεται κατανοητό, εννοείται ότι δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι στρέφεται εναντίον της Αλβανίας ή οτιδήποτε, μιας χώρας του ΝΑΤΟ, αλλά σίγουρα οι Αλβανοί θα το σκεφτούν διπλά και τρίδιπλα μια τέτοια κίνηση της Ελλάδας και της Σερβίας για το πώς θα κινηθούν σε περίπτωση που έχουμε κρίση με την Τουρκία, για να μην το συζητήσω για τους Σκοπιανούς. Άρα λοιπόν.
0: Και να το ξέρουμε με ποιον άλλο έχει ειδική σχέση αμυντική και πολύ στενή και πληροφοριών και ειδικά αμυντική, και πάνε και στην παραγωγή στη Σερβία, με το Ισραήλ. Για να δέσουν όλα. Δηλαδή πώς μορφοποιείται ο άξονας σταδιακά.
1: Δηλαδή,
0: και πώς μένουν οι ψηφίδες στην θέση τους.
1: Ακριβώς. Αν η Σερβία είναι κινηθεί σε φιλοδυτικό πλαίσιο, να το πω απλά, θα μειωθεί και ο ρόλος του αλβανικός. Θα μειωθεί ο ρόλος του αλβανικού στοιχείου των Κωσοβάρων στο γεωστρατηγικό σχεδιασμό της Δύσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. και σίγουρα θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει κρίση και πρόβλημα στα ελληνικά σύνορα από βορρά η Τουρκία. Άρα λοιπόν η Σερβία είναι και αυτή μια χώρα πολύ σημαντική για την πατρίδα μας. Θα έπρεπε να την πλησιάσουμε εδώ και πολύ καιρό αναφορικά με την ενίσχυση της στρατιωτικής μας συμμαχίας και σίγουρα βέβαια υπενθυμίζω ότι υπάρχει αυτό που λέμε ορθόδοξος διάλογος στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Υπενθυμίζω ότι κάνανε συναντήσεις ο Βούλγαρος Αγιεθά με τον δικό μας, με τον Σέρβο και τον Ρουμάνο. Είναι μια κίνηση η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί, γιατί έτσι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα αντίστοιχο σχήμα του 3-1, αντίστοιχο σχήμα και στο βορρά, το οποίο στην πραγματικότητα όντως θα ενοποιήσει την περιοχή από το Δούναμι μέχρι και τις ακτές της Λεβαντίνης, με το κύριο άξονα να είναι η πατρίδα μας, να είναι ο ελληνισμός, γιατί και οι Σέρβοι σίγουρα θα χρειαστούν και αυτοί μια βοήθεια αναφορικά με τουλάχιστον στο να ελεγχθεί ο εναέριος χώρος τους. Μπορεί δηλαδή με την ασπίδα του Αχιλέα να δημιουργήσουμε όλη εκείνη την προστιθέμενη αξία για τη γεωπολιτική και τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας, έτσι ώστε να είμαστε εξαγωγής ασφαλείας. Το αν είσαι εξαγωγής ασφαλείας είναι πολλαπλασιαστής ισχύος για τις δικές σου τοποθετήσεις και τα δικά σου εθνικά συμφέροντα όταν θα τεθούν ζητήματα τα οποία θα ζητήσεις την υποστήριξη από άλλα κράτη. Είναι λοιπόν, είναι πολυεπίπεδο αυτό το οποίο μπορεί να μας προσφέρει η ασπίδα του Αχιλέα. Και νομίζω ότι πολύ καλά πράττουμε αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να ελπίζω ότι και στο θέμα του GSI θα κινηθούμε αυτή τη στιγμή όπως πρέπει να κινηθούμε, να ξεπληθεί, δεν θα πω η ντροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το περιστατικό το οποίο έγινε στη Κάσο, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως είναι κατά το συμφέρον το εθνικό μας, κατά το συμφέρον που το εθνικό μας αυτό συμφέρον συμπίπτει και με το συμφέρον του Ισραήλ αλλά και με της Γαλλίας και φυσικά γενικά με της Ευρώπης και της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιώργος Φίλης, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε λίγο οικονομία, γιατί έρχεται και αύξηση επιτοκίων και θα υπάρχουν καραμπόλες από το πετρέλαιο μέχρι τα δάνεια.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, έχουμε πίεση στι αγορέ σήμερα. Έχει τσιμπήσει το πετρέλαιο, δεν έχει ανέβει υπερμετά τα 120-150, δεν υπάρχουν ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε και ένα παρασκήνιο, θα το πούμε στην πορεία, από το τι γίνεται στο Ιράν. Θα δώσω τον τίτλο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Το οικονομικό εμπάργο, ο οικονομικός αποκλεισμός που κάνει ο Τραμπ στο Ιράν έχει αρχίσει και αποδίδει. Υπήρξαν διαρροές προφανώς από τις μυστικές υπηρεσίες, υποκλοπές του Ισραήλ και των Αμερικανών, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ξένο τύπο, στον Αμερικανικό και στον Ισραηλινό, για το τι λένε οι Ιρανοί στις κλειστές συσκέψεις σχετικά με την πίεση στην οικονομία. Τα πράγματα εκεί φαίνεται ότι είναι οριακά. Εντωμεταξύ όμως, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις αντοχές του καθεστώτος. Εντωμεταξύ όμως, οι αγορές έχουν αρχίσει και πιέζονται ούτως ή άλλως. Γιώργος Αδαλής, χαίρε Καλχά.
1: Γεια σου, Λάμπρο.
0: Γιατί πιέζονται σήμερα?
1: Σήμερα και χτες, γενικώς την εβδομάδα είναι η εβδομάδα της πίεσης. Σήμερα πάλι, γιατί χτες είπαμε κάποια πράγματα. Το βαρέλι ανέβηκε στα 105, Brent, είχε δίκιο σε αυτό που λες ότι δεν είναι τα 120. Υπάρχουν κάποια πράγματα, είπαμε χτες. Σήμερα πάλι 3,5 ώρα βγήκε μια, ανακοίνωση που σε ό,τι αφορά, δηλαδή, να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, για τις τιμές του παραγωγού, η οποία δεν άρεσε καθόλου και εκεί είχαμε πτώσεις πάλι σήμερα. Πέραν αυτού όμως, υπάρχει σήμερα και μια διάψευση των προσδοκιών σε ό,τι αφορά τον χαλκό, και τον χαλκό δηλαδή να πέφτει και να κάνει μια βαριά πτώση και τις μετοχές που τον ακολουθούν. Από εκεί και πέρα τα πράγματα τώρα, εντάξει, αυτή την ώρα προσπαθούν λίγο να τα διαφοροποιήσουν, να φτιάξουν δηλαδή αυτή την ανακατοστούρα που έγινε σήμερα. Και, ναι.
0: Σ' ακούμε Γιώργο.
1: Μ' ακούτε ωραία. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά είναι, ας το πούμε, πάρευγα, υπάρχουν και συνέπειες, υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα.
0: Με τις τιμές ενέργειας τι βλέπεις, που είναι και το βασικό, γιατί επειδή από τις τιμές της ενέργειας εξαρτούν και πολιτικές εξελίξεις. Έτσι. Αν η Ευρώπη, ας πούμε, παγώσει το χειμώνα, οι κυβερνήσεις θα αρχίσουν να τρέμουν. Τι βλέπεις εκεί?
1: Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι που δεν είπαμε χθες. Την Κυριακή προλάβαμε να το πούμε, είχαμε εξελίξεις χθες. Την Κυριακή είχαμε μια συνάντηση του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ δεν έκανε αυτό που ανέμεναν κάποιοι, δηλαδή να ακούσει τις φωνές όσων απομείναν μέσα στον ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή, και ήταν μια απόφαση του ίδιου του Σαλμάν, ο οποίος ουσιαστικά άφησε την παραγωγή αμετάβλητη. Είπε, βέβαια, θα το δούμε το θέμα. Δεν βοήθησε την Κυριακή, γι' αυτό και είναι και ένας λόγος που όλη τη βδομάδα το πετρέλαιο κινείται ανωδικά. Βέβαια, τώρα είπαμε, ο πρωταγωνιστής εδώ είναι το αμερικανικός σχιστόλιθος, όπου εκεί μπορεί να γίνει κάποιο είδος παρέμβαση. Ήδη γίνεται, ας το πούμε έτσι, παρέμβαση, και γι' αυτό δεν πήγε το πετρέλαιο στα 120 όπως πάρα πολλοί το περίμεναν. Είναι ένα αυτό. Αυτό το οποίο όμως δικαιωθήκαμε, που φωνάζαμε και είπαμε, παιδιά, προσέξτε το ευρωπαϊκό TTF, προσέξτε τον ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, προσέξτε τον. Μην κοιμάστε επειδή πέφτει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο στην Αμερική. Είναι μια άλλη αγορά και έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πετρέλαιο. Είναι ανεξάρτητη αγορά. Πράγματι, λοιπόν, το φυσικό αέριο στην Αμερική σήμερα πέφτει, αλλά σήμερα στην Ευρώπη κατέγραψε νέα υψηλά. Δεν ξέρω αν έχει περάσει αυτό στις ειδήσεις. Πέρασε όχι τα 70 που ήταν, πέρασε πάνω από τα 85, από τα 80, από τα 80 ευρώ η μεταγαβατόρα, και βάζει πλώρια τα 85.
0: Δηλαδή, λόγος?
1: Ο λόγος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται και ονειρεύεται και τη λαμπρή παντρεύεται.
0: Δεν έχει, να σου πω, λέγαμε εσείς ότι έχουν πέσει και είναι πολύ χαμηλά τα αποθέματα της Ευρώπης σε φυσικό αέριο. Είναι πολύ χαμηλές οι αποθήκες. Δηλαδή, με 75% νομίζω πληρότητα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα 50, κάπου εκεί. Και είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο, έτσι.
1: Ναι, και τώρα ουσιαστικά υπολόγιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή την περίοδο θα είναι πλήρες οι αποθήκες.

0: κατά 90%. Κατάλαβε στην πορεία αρχές καλοκαιριού αυτό το πράγμα δεν γίνεται και το στόχο τον μείωσε, τον πήγε στο 80%. Αλλά ποια 80%, εδώ τώρα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα 60%. Και ρώτα. Δηλαδή αυτό πρέπει να δούμε είναι ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει και τυπικοί και να πούμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει φόρα, έχει σπάσει τα φρένα και ετοιμάζεται να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο. Εγώ δεν θα βαρεθώ να το λέω. Με δύο πολέμους, ένα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από κάτω, η Ευρώπη τι έκανε στην ουσία. Αντικατέστησε μια εξάρτηση, δηλαδή την ρωσική εξάρτηση, με μια απίθμενη ευθραυστότητα. Που αυτό δεν ξέρω αν το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά και τα δύο είναι χάλια ως επιλογές. Υπήρχε και η τρίτη λύση, να πάει το 2020 που τα βλέπαμε όλοι και φωνάζαμε και τσιρίζαμε τότε, το 2021, και να προχωρήσει σε γεωτρήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου, να προχωρήσει σε σύγχρονες γεωτρήσεις με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να εκμεταλλευτεί το πετρέλαιο και το associated gas και να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο το κάνει η Αμερική. Αλλά το 20 μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί θέλουμε 5 χρόνια. Ναι, αλλά τώρα περάσαν 6. Είμαστε στον 7ο χρόνο.
1: Ήταν η πράσινη πρεμούρα τότε. Τώρα από πού θα βρει φυσικό αέριο η Ευρώπη, από πού προμηθεύεται, από πού θα προμηθευτεί.
0: Αυτό δεν είναι ωραία.
1: Ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη έρχεται χειμώνας. Με 50% πλειότητα στις αποθήκες. Δεν τη βλέπω.
0: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση για το χειμώνα και με τα χάλια που έχουμε έτσι όπως βαδίζουμε, που πηγαίνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εντελώς ακάλυπτοι. Θα πρέπει ουσιαστικά να συμπίπτει η πολιτική δικιά μας τη ζήτηση με την πολιτική των ΗΠΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Που είναι κορυφαίος παραγωγός φυσικού αερίου και πετρελαίου, αυτή τη στιγμή αναλόγως την τιμή σταθμίζουν και τον ρυθμό των εξαγωγών που έχουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή 9 εργοστάσια, όχι 7 που λέγαμε παλιά στις αναλύσεις μας, υπάρχουν 9 εργοστάσια τα οποία φορτώνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο και το στέλνουν σε Ασία και στην Ευρώπη. Αλλά αν η Αμερική διαπιστώσει ότι μια εβδομάδα τώρα μιλάμε, Λαμπρό, όχι να το διαπιστώσει μακροπρόθεσμα, αν διαπιστώσει ότι μια εβδομάδα. Θέλει να κρατήσει μέσα εσωτερικά στην αγορά τις μεγαλύτερες ποσότητες, μειώνει τον αριθμό των πλοίων που αποστέλει.
1: Και επίσης, αν η Ασία δίνει υψηλότερες τιμές, θα τα στείλει στην Ασία και όχι στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα, βέβαια, πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Βέβαια, θα τα στείλει. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός με τους Ασιάτες. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες. Έτρεχαν και βρήκαν τη λύση τότε που και πάλι φώναζε και λέω: μην θεωρείτε δεδομένο το Κατάρ και τον κόλπο ότι θα έχετε πάντα και πάντα και τρέχετε και κλείνετε μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Ορίστε τώρα τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Πού είναι το Κατάρ να βοηθήσει αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει.
1: Το Κατάρ έχει μειωθεί η δυνατότητα κατά 30% και. Λόγω των βομβαρδισμών, έτσι.
0: Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί πέρα. Τι να συζητήσουμε.
1: Μα έχουν χάσει δυνατότητα επεξεργασίας ούτως ή άλλως. Αν 30% μείωση, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου εξαγωγίας, εάν έχει μειωθεί 30% ή 35% που ακούγεται, λογικό είναι να υπάρχουν ελλείψεις. Από πού θα πάει, ποιος θα το αντιδραστήσει.
0: Σωστό αυτό που λες, αλλά πέραν αυτό, μην ξεχνάμε, το Κατάρ κήρυξε πρώτο force majeure, δηλαδή ανωτέρα βία, και είχε διακόψει από όσο καιρό τις αποστολές. Και μπορεί να το ξανακάνει και αυτό το πράγμα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα πάλι μας λέει αυτό που μας έλεγε το 20 πριν 6 χρόνια. Ότι δεν μπορώ να κάνω γεωτρήσεις, δεν μπορώ να επενδύσω σε γεωτρήσεις, διότι θέλω 5 χρόνια να τα βγάλω. Ναι, και το 20 μας τα έλεγε σε αυτά. Τώρα πάλι τα ίδια μας λες. Δεύτερον, υπάρχει και μια μεγάλη αδικία. Δεν ξέρω γιατί δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Όταν είχαν βγει οι πρώτες κυρώσεις, είχαν πει ότι εμείς θα αντικαταστήσουμε τις απώλειες από το Nord Stream 1 και το Nord Stream 2 από το νορβηγικό φυσικό αέριο. Το είχαν πει Λάμπρο, δεν το είχαν πει.
1: Ναι.
0: Προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν οι Νορβηγοί και είπαν: κάναμε τραγικό λάθος. Δεν δυνάμεθα, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε την παροχή του ρωσικού αερίου που έχασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ούτε υποδομές μας επαρκούν, ούτε τα κοιτάσματα έχουμε, αλλά ούτε και θέλουμε να κάνουμε νέες γεωτρήσεις. Ακούς? Η Νορβηγία, ναι, Στάσου. Μια χαρά τα βρίσκεται με την Τουρκία και κάνετε συνεργασίες. Μια χαρά τα βρίσκεται με όλους. Τώρα που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμηθήκατε μετά από 4 χρόνια να μας πείτε ότι δεν μπορείτε. Και πού είναι η έρευνα που κάνουν οι διάφοροι ευρωβουλευτές, οι νότιοι ειδικά που πονάμε, πού είναι να πουλκάτε και σταθείτε, τι λέγατε εδώ πέρα. Και τότε ήταν και μια εποχή που ήταν ο Γιάννη Στόλτεμπερ στο ΝΑΤΟ και τα είχαμε όλα. Αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα, φυσικό αέριο, υποτίθεται θέμα στα δέντρα είναι Νορβηγοί. Τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Λαμπρό, το ζητούμενο δεν είναι αυτή τη στιγμή τι τιμή θα γι' αυτό με βλέπεις και ίσως μιλάω και εκφράζω λίγο.
1: Δεν είναι η τιμή, είναι η ασφάλεια της προμήθειας.
0: Τελείωσε. Είναι το GIT, το JIT. Είναι just in time. Θα το έχεις την όρθια. Δεν το κάνω εγώ να παραγγείλεις φυσικό αέριο, το περιμένεις Δευτέρα και να σου έρθει 10 Δευτέρες μετά.
1: Άρα το μείζον πλέον δεν είναι η τιμή, είναι ποιος θα το δώσει στην ώρα του.
0: Βεβαίως.
1: Και ποιος μπορεί να το δίνει στην ώρα του αυτή τη στιγμή, ποιος είναι αυτός που μπορεί να το δίνει στην ώρα του.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή η αγορά βρίσκεται σε ένα σημείο κάλυψης που γίνεται πατής με πατώσε, δεν είναι εύκολο να πάει να βρεις καινούργια φορτία. Εδώ δεν είναι εύκολο να βρεις καν πλοία για να τα μεταφέρεις, γιατί είναι όλα συμβολαιοποιημένα. Άρα αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθές είναι να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Και το πρόβλημα στη ρίζα του δεν λύνεται με εισαγωγές. Δεν λύνεται με καλές τιμές, δεν λύνεται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Γιατί δεν ξέρω μαύρο τι θα μας τύχει. Μπορεί να ξεσπάσει ένας καινούριος πόλεμος. Τι θα λέμε, ότι δεν το περιμέναμε, αφού γίνεται της τρελής εκεί έξω. Το πρόβλημα λύνεται χτυπώντας το στη ρίζα. Για να το χτυπήσεις στη ρίζα, πρέπει να πας να σηκώσεις το μεταβατικό σου καύσιμο πρώτο-πρώτο που είναι το φυσικό αέριο. Είναι. Και επειδή η τεχνολογία βοηθά, δεν μπορεί να λες αρλούμπες, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, αλλά δεν μπορεί να λες αρλούμπες στις μεγάλες εταιρείες ότι εγώ σου επιτρέπω να εξορίξω φυσικό αέριο, αλλά δεν σε αφήνω να εξορίξω πετρέλαιο. Μα όλη η επανάσταση του σχιστόλιθου έγινε από την κοινή εξόριξη, όπου υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν και τα δύο, από την κοινή εξόριξη που δημιουργήσαμε οικονομίες κλίμακος και μπορούμε να εξορίξουμε με τιμές που μοιάζουν σαουδαραβικές ή μοιάζουν, ας το πούμε, τιμές του κόλπου, είναι πολύ χαμηλές, γιατί εξορίσουμε ταυτόχρονα με την ίδια μονάδα, εξορίσουμε ταυτόχρονα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αυτό είναι το Associated Gas. Έρχεσαι εσύ λοιπόν και μας λες ότι σαν κυβέρνηση ή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εγώ βρήκα στόχο, έχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, αλλά θα εξορίξω μόνο το φυσικό αέριο. Ωραία. Ποια γενική συνέλευση εταιρείας πολυεθνικής θα δεχτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μάλιστα. Αλλά έχουμε χάρτινα καλαμάκια και τα πόματα που είναι κουμπωμένα στα μπουκάλια. Ευχαριστούμε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γιώργος Αδαλής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Music Events Live.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, είδατε, διαβάσαμε όλοι τα αποτελέσματα της PISA που είναι Program for International Student Assessment, πρόγραμμα, διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών, όπου και οι Έλληνες μαθητές αλλά και γενικά δυτικοί, στην ουσία οι μισοί βγαίνουν λειτουργικά αναλφάβητοι. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πολλές μπορούν να απαντήσουν, είναι σύνθετο. Πάμε να δούμε όμως μια συγκεκριμένη πτυχή που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και δεν είναι γνωστή. Αλέξανδρος Ετοιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους Σοκρατές.
7: Λοιπόν, τα αποτελέσματα του PISA, του Program for International Student Assessment, δείχνουν ότι οι δυτικοί, γενικά τα δυτικά παιδιά και οι Έλληνες, πολύ χαμηλά οι Έλληνες, είναι η μισή λειτουργικά αναλφάβητοι, έτσι.
8: Ακριβώς, και το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό και δεν άπτεται μόνο του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού συστήματος και των προβλημάτων το οποίο αυτό έχει στη Δύση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αποκτάει πλέον γεωπολιτικές διαστάσεις, ειδικά δε αν αναλογιστούμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ισχύως των σύγχρονων κρατών έχει μετατοπιστεί στην υψηλή τεχνολογία, την γνωσιακή υπεροχή σε σχέση με τον αντίπαλο και γενικότερα σε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος ενέχει πάρα πολύ το αναλυτικό στοιχείο προκειμένου να υπάρξει μια διαφοροποίηση σε επίπεδο ισχύως και να διαμορφωθούν νέες ισορροπίες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο η Κίνα, κατά κύριο λόγο, και δεν αναφέρω τυχαία την Κίνα, το είχε εντοπίσει ήδη από το 1998, όταν τότε οι δύο Κινέζοι στρατηγοί μέσω του έργου που συνέγραψαν για τον ασύμετρο πόλεμο και τον ολοκληρωτικό πόλεμο, ουσιαστικά είχαν προδικάσει ότι σε επίπεδο γνωσιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό, η Κίνα θα πρέπει να κάνει κάποιες πάρα πολύ συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορέσει να υπερισχύσει τις Δύσεις. Τι έχει συμβεί λοιπόν τώρα? Όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία κατά κύριο λόγο σύμφωνα με έρευνες συνδέονται με τη διάσπαση προσοχής των νέων ατόμων, συνδέονται με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη εφαρμογή, αυτή του TikTok. Έχουν βγει πάρα πολλές έρευνες και από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι μόνο, οι οποίες διατείνονται ότι μέσω αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η οποία έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους αλγορίθμους, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον μαζικό εκδημοκρατισμό της Δύσης, ο οποίος συν το χρόνο κατέληξε σε μαζική αποχάβνωση και ασυδοσία, προκειμένου όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά έχουν σαν σκοπό ουσιαστικά να διαφθείρουν έτι περαιτέρω την προσοχή των μαθητών. Αυτό ανταποκρίνεται σε μειωμένες αποδόσεις σε μαθήματα τα οποία βασίζονται με τη γνωστική αντίληψη, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποια πολύ συγκεκριμένα γεωπολιτικά δεδομένα. Τα πιο βασικά για μένα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι διάφορα πολιτικά αφηγήματα πλέον καθίστανται δυσκολοχώνευτα για τον μέσο νεαρό κάτοικο της Δύσης, από ζητήματα μέχρι για τα ναυτικά μέλια στη θάλασσα, για ζητήματα εθνικά όπως για παράδειγμα το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Κίνα, αλλά και για διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία μερικά άπτονται και των ελληνικών συμφερόντων. Όλα αυτά καθίστανται πάρα πολύ δυσκολοχώνευτα. Και όχι μόνο καθίστανται δυσκολοχώνευτα, κύριε Καλαρίτη, όσο πέφτει το επίπεδο των μαθητών στη Δύση, η οποία Δύση ανέκαθεν στηριζόταν στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, αυτόματα οι ασιατικές δυνάμεις, με προεξάγουσα δύναμη την Κίνα, αποκτούν ένα πλεονέκτημα, όχι μόνο γιατί οι μαθητές τους είναι πολύ πιο πειθαρχημένοι, αλλά γιατί η μάζα του πληθυσμού τους και η δεξαμενή πληθυσμιακή τους είναι τόσο μεγάλη, που αν αυτό το ποσοτικό πλεονέκτημα μετατραπεί σε ποιοτικό, λόγω της μείωσης του αντίστοιχου ποιοτικού της Δύσης, καταλαβαίνετε ότι αυτόματα ο δυτικός κόσμος, μακροπρόθεσμα, μέχρι το 2040, θα έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
7: Άρα λειτουργούν εφαρμογές όπως το TikTok ως εργαλείο υπονόμευσης αντίληψης, γνωσιακής υποβάθμισης. Αν δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει ένα απλό κείμενο, πού να αντιληφθεί σύνθετες γεωπολιτικές έννοιες που τον αφορούν, που αφορούν την ασφάλεια της χώρας και την δική του, έτσι.
8: Ακριβώς, αυτός είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος και μάλιστα υπάρχει και ένα υποπροϊόν αυτού του κινδύνου, ότι πλέον τα νεαρά παιδιά θα είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα, να το πούμε έτσι, στο να λαμβάνουν απόψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ θετικά διακείμενες προς την Κίνα, για παράδειγμα, για μια σειρά από ζητημάτων, ή και θετικά διακείμενες ακόμη και για οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία υπονομεύει, για παράδειγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αναφέρω αυτό γιατί είναι κάτι το οποίο καίει την Κίνα σε γεωπολιτικό επίπεδο. Και μέσω αυτού του τρόπου θα μπορεί να περαστεί στο μυαλό των μαθητών και των νεαρών γενικότερα αφηγήματα τα οποία είναι πολύ πιο εύπεπτα και τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένες χώρες. Να μην το πάμε μακριά, η δική μας η χώρα ήδη αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα σε σχέση με την Τουρκία. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους πάρα πολλά αφηγήματα τα οποία μιλούν, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα διέπραξε σφαγές στην Μικρά Ασία. Ότι άλλωστε στην Πολιτσάς ήταν μια σφαγή και ένα έγκλημα πολέμου. Αυτά μπορεί να έχουν επικοινωνηθεί από διάφορους στο παρελθόν σε επίπεδο ακαδημαϊκό, όμως τώρα μέσω αυτής της πλατφόρμας τέτοια αφηγήματα είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθούν και να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, τι παρατηρούμε, ότι οι σύγχρονες υπηρεσίες πληροφοριών, για να μπορέσουν να ασκήσουν ψυχολογικές επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται να δημιουργήσουν το πρόβλημα. Πατάνε ήδη σε ένα υπάρχον πρόβλημα, το ότι η Δύση πλέον δεν εκπαιδεύεται σωστά, δεν διαβάζει, δεν εμπλέκεται σε δυσκολίες, με αποτέλεσμα να πατήσουν σε αυτό το πρόβλημα και να μπορέσουν να επαυξήσουν τα δικά τους αφηγήματα μέσω αυτών των πλατφορμών.
7: Άρα εκμεταλλεύονται τα κενά, τα ρήγματα που έχουν φύσει λόγω της συγκρότησής της, έχει το δημοκρατικό πολίτευμα, τις ρογμές, και τις υπονομεύουν. Και είναι εύκολο μετά να μετατρέψουν τη δημοκρατική διαδικασία, όπως είπατε, σε ασυδοσία. Και μέσω της ασυδοσίας να υποβαθμίσουν την αντίληψη των πολιτών, κυρίως των νέων παιδιών.
8: Ακριβώς, να μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι έχουν ένα συγκεκριμένο δόγμα τριών πολέμων, ο κοινωνικός πόλεμος, ο ψυχολογικός πόλεμος και ο νομικός πόλεμος, και μέσω αυτού του δόγματος προσπαθούν να ουσιαστικά να το ενοποιήσουν σε μια ολότητα, η οποία ολότητα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στρέφεται εναντίον της Δύσης, αλλά διαχέεται και στους υπόλοιπους συνεργάτες εντός εισαγωγικών των Κινέζων. Έχουμε δει τι έχει συμβεί, για παράδειγμα, και στον πόλεμο στο Ιράν, όπου οι Ιρανοί, κακά τα ψέματα, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό το παραδέχονται και δυτικές αναλύσεις που έχουν πέσει στα χέρια μου, παραδέχονται ότι οι Ιρανοί σε επίπεδο αφηγημάτων κατορθώσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό να περάσουν τις δικές τους απόψεις εις ό,τι αφορά την νίκη τους, την ενδεχόμενη νίκη τους στο πεδίο, μέσα από διάφορες ψυχολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες, μαντέψτε, το μεγαλύτερο ποσοστό τους διήλθε μέσω της πλατφόρμας του TikTok.
7: Εξάλλου το Ιράν είναι γνωστός πρόξη της Κίνας, άρα όλο αυτό βγάζει νόημα. Πλέον η πρόσβαση στον γενικό, στον ευρύτερο πληθυσμό, είτε της Δύσης είτε σε άλλα μέρη του κόσμου, μέσω τέτοιων πλατφορμών, στο βαθμό που εργαλειοποιούνται και αποτελούν όπλα στην ουσία οπλικά συστήματα καθεστώτων όπως το κινέζικο, είναι το αντίστοιχο ενός όπλου μαζικής καταστροφής. Εδώ είναι όπλο μαζικής νοητικής καταστροφής, έτσι.
8: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καλαρίτη, και εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης και το πολύ μεγάλο μας πρόβλημα, στο οποίο οι αντίπαλοι της Δύσης βρήκανε το εύκολο πάτημα. Το εύκολο πάτημα έχει να κάνει με αυτό που είπα στην αρχή, με τον μαζικό εκδημοκρατισμό της ελευθερίας της γνώμης, η οποία ελευθερία της γνώμης όμως εδώ έχει ξεφύγει από τα στενανομικά πλαίσια με τα οποία έχει ξεκινήσει από το δυτικό κόσμο, και πλέον έχει ουσιαστικά ρευστοποιηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει γίνει σούπα, με αποτέλεσμα η ασυδοσία πλέον να λογίζεται, στο μυαλό των περισσότερων τουλάχιστον, ως κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελεί κάτι εκ των ουκάνεφ για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στην κινέζικη κοινωνία και γενικότερα στις ασιατικές κοινωνίες αυτό ακόμη δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Στην κινέζικη κοινωνία είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει. Και αυτό ακριβώς προσπαθήσαν να εργαλειοποιήσουν οι Κινέζοι. Δεδομένου και του γεγονότος ότι πλέον οι υβριδικές απειλές, και αυτό το έχετε συζητήσει και με ανθρώπους πολύ πιο ειδικούς από μένα, οι υβριδικές απειλές πλέον αποτελούν το βασικό εργαλείο των ξένων δυνάμεων εναντίον του δυτικού κόσμου, ακριβώς γιατί πατάνε σε αυτό το δομικό πρόβλημα. Γιατί πλέον αυτό το πρόβλημα, κύριε Καλαρίτη, είναι δομικό. Η Δύση έχει σταματήσει να δίνει βάρος στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και μάλιστα το έχει ξεκινήσει από τότε περίπου που η Κίνα ξεκίνησε να ανεβαίνει δυναμικά στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και φτάνουμε μέχρι και το 2010 που η Κίνα έκανε και το μεγάλο μπαμ.
7: Και έχουμε την πρώτη γενιά η οποία είναι πλήρως υπονομευμένη διανοητικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τιμούδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωτεθώς για αύριο 4 εδώ στην ώρα μας. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Το επιτόκιο των καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,5% από 2,25% τον Ιούνιο. Με 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα στα χέρια τους αποχώρησαν νωρίτερα και οι τελευταίοι αστυνομικοί από το ιδιωτικό ιατρείο του στο Κολονάκι, στο οποίο ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε. Νωρίτερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας συγκέντρωσαν στοιχεία και υλικό που κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί περαιτέρω. Επίσης, έλεγχος στο ιατρείο διενήργησε κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Δοξασία ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση αφαιρεί από τον οργανισμό τοξίνες, δήλωσε τα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής αιματολογίας Γιώργος Βασιλόπουλος, ενώ σημείωσε πως έχει περάσει και στην κοινότητα των ανθρώπων που έχουν σχέση με εξαρτησιογόνες ουσίες. Επισήμανε μάλιστα πως η μέθοδος αυτή γίνεται από μεγάλες νοσοκομιακές μονάδες και τη χρησιμοποιούν αιματολόγοι, νευρολόγοι και ρευματολόγοι. Για αύριο, εντωμεταξύ, αναβλήθηκε η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη στο νεκροτομείο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Αιτία της ξαφνικής ακύρωσης είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του αγαπημένου τραγουδιστή. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βελίνα του Δήμου Σικιονίων Κορινθίας. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 6 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιά σε εξέλιξη και στην περιοχή Αγιόφυλλο Τρικάλων. Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής που καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της διεθνούς φήμης δικηγόρου στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η Αμάλ Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμάλ Κλούνεϊ υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αποστάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο κινδύνο που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Μιλώντας σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκη σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι σε μια περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Εάν προκύψει μια τέτοια κρίση, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια πιθανή κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Επιφυλάξει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εξέφρασε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, είπε ότι τόσο η βιωσιμότητα του έργου όσο και το κόστος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και σημείωσε ότι το τελικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το εκτιμόμενο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, δύο άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο στο πλαίσιο έρευνας για υποτιθέμενα αδικήματα βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που συνδέονται με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Αστυνομία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4, το Παναθηναϊκός και Κηφισιάς στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημα Super League. Σε εξέλιξη, ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος στο 0-0 το αποτέλεσμα.
6: Τα νέα των αγορών.
13: Με οριακή πτώση 0,15% στις 2.697,58 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού, στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
6: Ο καιρός.
13: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, Κωνσταντίνος Λαβίθης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
14: And now, the news.

Χαίρετε. Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και απόψε θα είμαστε μαζί για τις απόψε. Και σήμερα θα είμαστε μαζί για τις επόμενες τρεις ώρες, όπως κάνουμε κάθε μέρα πλέον, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλά και πέρσι Δευτέρα με Παρασκευή και όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά με το νέο ωράριο από την προηγούμενη Δευτέρα και με το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Βεβαίως, το ανεμολόγιο, όσες ώρες και αν έχει αλλάξει, διατηρεί πάντα το βασικό του χαρακτήρα, που είναι η επικοινωνία. Επικοινωνία με εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Για αυτό το τρίωρο είναι στη διάθεσή σας οι τηλεφωνικές γραμμές στο δημόσιο βήμα του σταθμού. Καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας και συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Ξεκινάω αρκετά διαφορετικά. Όσοι ακούτε καιρό το ανεμολόγιο, θα θυμάστε ότι λίγες μέρες μετά την μετεγγραφή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, κυκλοφόρησε το βιβλίο μου με τίτλο «Όταν έκλαψε ο Μεντιλίμπαρ». Εκείνους τους πρώτους μήνες το βιβλίο μου πήγε άπατο, διότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πρώτη φορά σε ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τίτλο. Άλλο αν τον είχε απαξιώσει αυτόν νωρίτερα, τα παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα. Πέρσι ο εκδότης μου βάλε, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το βιβλίο μου, τις φωνές, είχε πάει άπατο, επαναλαμβάνω. Πέρσι υπήρχε μια σχετική κινητικότητα και τώρα ευτυχώς έχω φυλάξει το πρωτότυπο, με πήρε ο εκδότης και μου είπε «ξεπουλάμε σαν ζεστό ψωμί» και μου παρήγγειλε δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες χιλιάδες αντίτυπα. Το συμπέρασμα είναι, όταν λέω κάτι να μην ακούτε. Μπορεί να χρειαστεί κάποιες φορές περισσότερος χρόνος, κάποιες άλλες λιγότερο. Αλλά το θέμα δεν είναι το αν θα γίνει αυτό που σας λέω. Το πότε. Σιγάρε Λαβίδη, όλοι οι προπονητές αλλάζουν και κάνουν. Ναι, αλλά εσείς δεν το λέγατε. Οι συντελεστές για το σημερινό μας ανεμολόγιο, στην ρύθμιση του ήχου Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

0: Οι πρώτοι ακροατές έχετε καλέσει, έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, διότι έχουμε και το πρώτο μας διαφημιστικό στο και τέταρτο της ώρας. Η επικοινωνία συμπληρώνεται επίσης με μηνύματα, email τα οποία στέλνετε στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr και επικοινωνούμε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο X. Ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο και στο Instagram ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο. Και σας θυμίζω ότι στις 7 ξεκινάμε μια καινούρια εβδομαδιαία συνεργασία με τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα τον φιλοξενούμε για να μας ενημερώνει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο της τεχνολογίας και πρακτικές εφαρμογές και συμβουλές για την καθημερινότητά μας. Κάτι ακόμη, για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Από χθες σας είπα ότι το ρεπορτάζ έλεγε με αφορμή τον πολύ ξαφνικό απότομο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ότι θα υπήρχαν εξελίξεις και ότι δεν θα είναι, θα διερευνηθεί, και διότι υπήρχαν πολύ σοβαρές υπόνοιες και υποψίες ότι δεν πρόκειται για φυσικά αίτια, αλλά για ιατρικό λάθος, και ήδη βλέπετε αυτές τις τελευταίες ώρες τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Θα μιλήσουμε στις 18:30 με την Εύη Αγγελίνα, που είναι διευθύντρια του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού το αδερφάκι μας, Νότες 96FM, με την οποία θα πούμε κάποια πράγματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτό όμως λίγο πιο μετά, στις 18:30. Προς το παρόν, το διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε σε ακροατές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Music Events Live. Ελεονόρα Ζουγανέλη. 10 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμφ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Music Events Live.

0: εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: τι έχει εξέλιξει αυτή την ώρα στα αθλητικά. Κύπελο, ε. Αστέρας Τρίπολης Άρης είναι στο 0-0 στο 35ο λεπτό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτος μας ακροατής για την σημερινή εκπομπή, ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για το βήμα, Κωνσταντίνε. Και ήθελα να συνεχίσω από την προηγούμενη εκπομπή για το ρόλο του αγωνιστή δημοσιογράφου που τάσεται με το πρεδό της αλήθειας και αξίζει να διαλέξει στρατόπεδο όπως τόνισε και ο Μπρέκτ. Πιο συγκεκριμένα, Κωνσταντίνε, στρατόπεδο είναι και το πρωτοφανές θάψιμο που έπεσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω να το είδατε, εφοπλιστών και βιομηχάνων να κρύψει τη μεγαλειώδη και πρωτόγνωρη διαδήλωση που βούλιαξε τη Θεσσαλονίκη. Απέναντι στη βαρβαρότητα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αυτό που λέμε στη ΔΕΘ, απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που συγκρούεται με την πολιτική του πολέμου και της εκμετάλλευσης.
0: Ορίστε, τα λέει και ο Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι, μια αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, επειδή αύριο ανοίγουν τα σχολεία.
1: Σας αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που είπατε. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα ήταν το σύνθημα στην ΚΝΕ. Δεν έπρεπε να εστερούσε ένα από τα δύο.
1: Θα σας πω τη δυσκολία σε αυτό το πράγμα που λέτε. Το οποίο ήταν σημαντικό, χαίρομαι που το λέτε, Κωνσταντίνε. Οι χιλιάδες διαδηλωτές που έφτασαν από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη δεν κατάφεραν να χωρέσουν στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες τους. Ούτε στην εκπομπή μας σχεδόν κανείς δεν αναφέρθηκε. Αυτό εννοώ στρατόπεδο και αξίζει, Κωνσταντίνε, να κάνετε υπόθεση της εκπομπή μας.
0: Μήπως δεν ήταν χιλιάδες ή δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους τόσο όσο ενδιαφέρει εσάς. Μήπως είναι αυτός ο λόγος.
1: Μήπως θα ήθελα εσείς και εγώ να ενδιαφερθούμε για αυτή τη για το συγκλονιστικό συλλαλητήριο. Να φανεί στην εκπομπή μας. Όσο θάψιμο και να ρίξουν όμως, δεν μπορούν να κρύψουν τις συνέπειες, τις αντιεργατικές πολιτικές, τις προεκλογικές φαρσοκομωδίες των αριθμών και να γλιτώσουν από την αργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων, Κωνσταντίνε. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, τονίζω σε όλους, είναι αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων και από τα σωματεία και νέα πρόσωπα που είδαμε. Τα συνδικάτα από σήμερα προετοιμάζουν από σήμερα την αγωνιστική απεργιακή κλιμάκωση. Όχι κοστολογισμένα προγράμματα και οράματα πιο πολύ, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα. Για αυξήσεις πραγματικά στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις συντάξεις για δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία. Για αυτό που είπατε για την παιδεία. Μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς που ματώνει συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Καμιά συμμετοχή στους γύρω μας πολέμους, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους, Κωνσταντίνε. Τα προγράμματα εκλογών από παντού μας λένε για ετήσιο επίδομα 400 ευρώ, που για το συνταξιούχο είναι 1 ευρώ την ημέρα. Άρα μονόδρομος είναι η κλιμάκωση των αγώνων για να μας επιστρέψουν τα κλεμμένα. Αγώνας για την παιδεία, αυτό που είπατε το σύνθημα και καλά κάνετε, που στο σύνολό της είναι σε κίνδυνο στην κυριολεξία. Από τα προνήπια μέχρι τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το Υπουργείο Παιδείας κρύβεται και κοφεύει, Κωνσταντίνε. Και τώρα με τον ΟΣΑ που έρχεται σαν να δώσει χτύπημα. Χτυπιέται το σχολείο και η μόρφωση. Η απάντησή μας είναι ένα σύγχρονο ενιαίο 12χρονο σχολείο με υψηλού επίπεδου γενική μόρφωση για όλα τα παιδιά. Με πραγματική στήριξη κάθε μαθητή. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό θέλουν να θολώσουν και να μας πούν διάφορα πράγματα για την Ευρώπη τώρα που έχει πέσει η μόρφωση και τα λοιπά. Γιατί το σχολείο πρέπει να μορφώνει ανθρώπους ικανούς να κατανοούν και να αλλάζουν τον κόσμο, όχι απλώς να προσαρμόζονται σε αυτόν. Πολλά θα βγουν, Κωνσταντίνε, για να κρύψουν αυτό που αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι στο ρυθμό και θα χτυπά της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Δηλαδή αυτά που είναι χρόνια, να πω τα 20 εκπομπή μας, πολλά κενά συγχωνεύσεις τάξεων μέσα σε κοντέινερ, χιλιάδες μεταφορές ματαιώνονται που γίνονται με αυτοκίνητα γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Θα κοιτάξουν να μας μπερδέψουν στο επίκεντρο, Κωνσταντίνε μου, και πρέπει στην εκπομπή μας και σε εσάς, σαν ευαίσθητος που είστε σε όλα αυτά που είπατε και στο παλιό σύνθημα που έχετε, να ξαναπαντήσει στο επίκεντρο ο μορφωτικός και διαπαιδαγωγητικός χαρακτήρας του σχολείου. Και η εξωτερική πολιτική, Κωνσταντίνε μου, που στην εκπομπή μας νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Και οι φωτιές των δασών χάθηκαν τα 70% στην Αττική. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρυφτούμε ούτε να κάνουμε εδώ πέρα Αντάρτικο. Πια φεύγουν τα δάση, όπως είπατε. Χρειάζεται συγκεκριμένη ανάλυση. Είναι κίνδυνος θάνατος. Αυτή λοιπόν όλη η προεκλογική περίοδος που το βάζω και νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη, περνάνε διάφορα συνθήματα. Μην μείνουμε στο να φύγει ο Μητσοτάκης με όλο αυτό το μοσαϊκό και πρέπει να φύγει δεξιά και τελείωσε. Πρέπει να φύγει, Κωνσταντίνε μου, και κάθε πολιτική δεξιά. Για μας δεν είναι όλοι, πώς να το πω... δεν πρέπει να μεταβληθεί αυτός ο αγώνας, αυτό που το πάνε, που το βλέπω. Δεν ξέρω εσείς. Θα ήθελα να ακούσω πολύ προσεκτικά τη γνώμη σας. Προσοχή, μη μας τραβήξουν σε ένα προεκλογικό ποδοσφαιρικό αγώνα μίσους.
0: Ωραία, να κάνετε επίλογο, κύριε Παύλη.
1: Δεν τελειώνω με αυτό μόνο, Κωνσταντίνε. Πάμε σταθερά ενωτικά και αγωνιστικά. Πάμε για πανελλαδική αγωνιστική απεργιακή κλιμάκωση. Αυτό είναι εδώ που λέω στον κόσμο μας με όλα αυτά. Και με το θέμα της παιδείας. Πάμε με αλληλεγγύη όλοι μας στους που πάμε με αλληλεγγύη στους απεργούς ξενοδόχους του Σικάγου, σε αυτούς που αγωνίζονται στα λιμάνια της Ολλανδίας, σε αυτούς που απολύονται στη Γερμανία, Κωνσταντίνε. Πάμε με όλους αυτούς μαζί.
0: Δεν πάμε
1: μόνοι μας.
0: Αυτά, όχι και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Παύλο.
1: Ελπίζω να σκεφτείτε αυτά που σας είπα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστώ. Για την ακρίβεια, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο καθηγητής, είχε δηλώσει πριν από περίπου ένα μήνα, παραπάνω, πριν από κάνα χρόνο, ότι διαχρονικά όμως, όχι αυτή τη χρονιά, διαχρονικά έχει χαθεί στην Αττική το 70% των δασών. Ο κύριος Λέκας μάλιστα είπε ότι λόγω όχι μόνο των πυρκαγιών, είπε, αλλά και της κλιματικής κρίσης.

Μάλιστα την τελευταία δεκαετία, δηλαδή 2017-2026, έχουν καεί πάνω από 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Στη δε Δυτική Αττική, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο κακή εικόνα. Το 64% το ποσοστό των καμένων δασών την τελευταία δεκαετία.

0: Τώρα, όπως σας είπα και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα μιλάγαμε, θα φιλοξενήσουμε και την ευχαριστούμε την Εύη Αγγελίνα, την Διευθύντρια του Προγράμματος του Ραδιοφωνικού Σταθμού Νότες 96FM, να μιλήσουμε λίγο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός, ο Νότες 96, είναι ένας σταθμός ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ελληνική μουσική. Καλησπέρα, Εύη.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή. Έχουμε και εξελίξεις βεβαίως, τρέχει το ρεπορτάζ, διότι ερευνάται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, το σενάριο να μην ήταν φυσικά αίτια, αλλά να έχει υπάρξει δόλος, ιατρικό λάθος και να μιλάμε πλέον για ανθρωποκτονία.
1: Ναι, παρακολουθώ και εγώ το ρεπορτάζ καθώς τρέχει. Αν και οφείλω να σας ομολογήσω ότι όπως και όλος ο κόσμος, ή η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου τέλος πάντων, είμαι απολύτως σοκαρισμένη από χθες.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζομαι και εγώ με μια δυσκολία όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί υπάρχει έτσι ένας καταιγισμός πληροφοριών.
0: Το γνώριζες?
1: Τον γνώριζα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που βρισκόμασταν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο στον ίδιο χώρο, mm-hmm. εγώ μέσα από τα ραδιόφωνα. Mm-hmm. Και εκείνος μέσα από τη δουλειά του, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, τα ραδιόφωνα έπαιζαν έτσι και πολύ πιο ενεργό ρόλο το πώς θα παρουσιαστούν τα τραγούδια, οι ίδιοι καλλιτέχνες στο κοινό. Δεν υπήρχαν τότε τόσο έτσι μέσα στη ζωή μας τα social media.
0: Όχι, πλέον έχει αλλάξει το μέσο, ναι, διαφοροποιείται.
1: Ναι. Γνωριζόμασταν, είχαμε κάνει και κάποιες συνεντεύξεις. Δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν φίλοι να κάναμε, ας πούμε, παρέα.
0: Τίμιο.
1: Αλλά γνωριζόμασταν επαγγελματικά, είχαμε κάνει αρκετά πράγματα μαζί.
0: Είχες διαπιστώσει αυτό που λένε και από πολύ διαφορετικούς χώρους. Δηλαδή, άκουγα τον Κότσιρα. Να λέει ότι με το παράδεισο και η κόλαση. Είχες διαπιστώσει έτσι ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε ευρύτερη αποδοχή, με καλό χαρακτήρα, καλή, γιατί σε αυτούς τους χώρους. Βλέπεις και πολύ δύσκολους χαρακτήρες. Δεν είναι αυτό που βγάζουν προς τα έξω πολύ και νομίζει ο κόσμος. Εμείς τους έχουμε ζήσει πολλούς από αυτούς, όταν δεν είναι η κάμερα, να είναι αγενείς, να είναι υπερόπτες, να έχουν υφάκι.
1: Εγώ αυτό που θα πω από τη δική μου προσωπική εμπειρία, δεν μπορώ να μοιραστώ κάποια άλλη, είναι ότι ο Μαζωνάκης ήταν ακριβώς αυτό που θα έβλεπες όταν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού σου και θα συναντούσες έξω από το σπίτι σου, ή θα συναντούσες σε μια καφετέρια, ή θα συναντούσες σε μια παρέα. Ήταν ο Γιώργος. Ήταν αυτός ο τύπος που θα μίλαγε σε όλους, που θα ήταν ευγενής, που ήταν ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Αυτός. Έτσι απλά. Γι' αυτό και δεν είχε όρια η προσωπικότητά του, η δουλειά του, αυτό που έκανα, αυτή η περσόνα που ήταν, δεν είχε όρια, και φαίνεται αυτό σήμερα, φαίνεται αυτό από χθες, όταν βλέπεις καλλιτέχνες από όλα τα είδη της μουσικής.
0: Αυτό
1: που
0: εμείς
1: τα έχουμε βαφτίσει είδη μουσικής, έτσι. Η μουσική είναι μία, αλλά βλέπεις ότι άνθρωποι που δεν πίστευες ποτέ, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, ας πούμε, ή δεν θα πίστευες ποτέ ότι πήγαινε η Δήμητρα Γαλάνη να τον
0: ακούσει
1: στα μαγαζιά, έτσι. Ξεπερνούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες προσωπικότητες, κάποιοι καλλιτέχνες ξεπερνάνε αυτά τα όρια που βάζουμε εμείς για να κάνουμε τις δουλειές μας και να τα ξεχωρίσουμε και όλα αυτά.
0: Δεν συμφωνώ ακριβώς ότι τα όρια τα βάζουμε εμείς, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Απλώς με χαρά να την έκανα τη συζήτηση μαζί σου, αλλά ίσως να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που είπες είναι όντως εκείνο που, αυτό που και εγώ, γιατί στην αρχή θεώρησα. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, συνήθως όλοι λένε μια καλή κουβέντα, ακόμη και αν δεν την εννοούν. Αλλά διαπίστωσα ότι είναι τόσο πολύ και διαφορετικοί οι άνθρωποι που εκφραζόντουσαν, που κατάλαβα ότι εδώ αυτό που λένε ισχύει, δεν είναι μια τυπικότητα.
1: Ισχύει, και αν δεις λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, αυτό που όσοι είμαστε και στα μέσα βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια που άρχισαν και υπήρχαν περιπέτειες στη ζωή του, και αναγκάστηκαν και βγήκαν κάποια πράγματα στη φόρα
0: που
1: αφορούσαν,
0: ναι,
1: την προσωπική του ζωή, την, ναι, οικογενειακή του ζωή. Εσύ που κάνεις επίσης πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά και βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο, έχεις δει πολλές φορές το κοινό να προστατεύει με τέτοια λύσα, θα πω εγώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έναν καλλιτέχνη?
0: Ωραία το επισημαίνεις.
1: Δηλαδή,
0: είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που λες. Εξηγεί,
1: ναι,
0: και
1: δηλαδή
0: τις σημερινές
1: αντιδράσεις. Ναι, κάτω τα χέρια από το Μαζωνάκη, σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί μέσω του διαδικτύου να πει το μακρύ του και το κοντό του και από κάτω άλλοι 100 να απαντούν το μακρύ του και το κοντό τους, είδε σε έναν κόσμο να συσπυρώνεται γύρω από έναν άνθρωπο που έδειχνε την ευαισθησία του και δεν ήθελε να πει το πρόβλημά του εκείνος.
0: Όχι, δεν ήθελε. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Προέκυψε πολύ έτσι περίεργα κάτι ενδοοικογενειακό, το οποίο επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο πήρε και πολύ μεγαλύτερη, πολύ μεγάλη έκταση
1: πήρε
0: και διάσταση. Πήρε
1: αυτές τις πολύ μεγάλες διαστάσεις και συνέχισε αυτό. Ύστερα με τις καταγγελίες για τη σεξουαλική παρενόχληση, και αυτό δεν είναι ένα δείγμα? Πόσες φορές στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική κοινωνία θα ακουγόταν μια καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση και δεν θα έπεφταν όλοι αυτομάτως να κρεμάσουν στα μανταλά και να τον φάνε ζωντανό?
0: Ναι, ναι, πριν κάνουν.
1: Όχι, κάνει κάτι τέτοιο. Έτσι δεν είναι?
0: Πριν κάνουν.
1: Στην προκειμένη περίπτωση ξεχάσαμε ποιος ήταν ο καταγγέλλοντας και κοιτάζαμε μόνο πώς θα πούμε αποκλείεται κάτω τα χέρια από το μαζονάκι. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Κατάλαβα.
1: Του κόσμου συνολικά. Θα πούμε αποκλείεται κάτω τα χέρια από το μαζονάκι. Και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί αυτή ήταν η αντίδραση.
0: Κατάλαβα.
1: Του κόσμου συνολικά.
0: Εβίω

0: το οποίο έγραφε προς το Νότες 96. Το playlist του σταθμού το απόγευμα ήταν η φωνή εδώ της γειτονιάς μας και της γειτονιάς του. Κορυδαλός και Νίκαια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και αλλού αυτό, αλλά εδώ στα παλιά που πάντα τραγουδούσε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, στα μέρη που έζησε και ποτέ δεν ξέχασε, η ντομπροσύνη μετράει και από αυτόν τον άνθρωπο ξεχύλιζε.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι βαθιά συγκλονισμένος.
1: Ναι, ναι, το βλέπω και εγώ αυτό. Και στον περίγυρό μου, δηλαδή το βλέπω στον κύκλο μου, τον προσωπικό.
0: Εμείς έχουμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας με έναν τρόπο που η παρουσία των τραγουδιών του Γιώργου Μαζονάκη να είναι συνεχής.
1: Δηλαδή?
0: Τουλάχιστον 4 τραγούδια την ώρα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Παλαιότερα και ακόμη πιο παλιά από ζωντανές ηχογραφήσεις. Πιο καινούρια μέχρι και το τελευταίο σίγγλ που είχε βγάλει, τις επιπτώσεις που είχε βγει τον χειμώνα τώρα που μας πέρασε. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Εννοείται. Ο Νότες 96 είναι ένας σταθμός που στηρίζει το καλό ελληνικό τραγούδι και το λαϊκό ελληνικό τραγούδι.
1: Είναι ούτως ή άλλως ο σταθμός είχε μια ακριβώς στο ελληνικό,
0: διαρκή παρουσία.
1: Το καλό, όπως είπες, ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι. Και πιστεύω γι' αυτό τον έχει αγαπήσει και ο κόσμος. Οπότε θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και το βήμα που μου έδωσες και θα προσκαλέσω τους ακροατές σας όταν ολοκληρώνουν την ενημέρωσή τους, όταν νιώθουν ότι θέλουν λίγο να κάνουν ένα διάλειμμα, να γυρίσουν και στους 96, γιατί έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που πιστεύω ότι θα τους αρέσει πολύ αν δεν το έχουν ακούσει.
1: Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Εντάξει, είναι κάτι που ήθελες να πεις που εγώ δεν το ρώτησα για το κλείσιμο, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, ενώ την μουσική του, την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Τώρα το αστυνομικό ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη αφορά μια άλλη κουβέντα και περιμένουμε να δούμε κιόλας τι θα προκύψει.
0: Σίγουρα. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Είμαι κι εγώ μία από τους ανθρώπους που θαύμαζαν να ακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον καλλιτέχνη, και έτσι θα τα παρακολουθώ κι εγώ.
1: Νότες 96 FM, ένας σταθμός που δίνει μεγάλη βάση στο καλό ελληνικό τραγούδι και είναι μια εξαιρετική επιλογή για σας όταν θέλετε να απολαύσετε μουσική. Εύη Αγγελίνα, η Διευθύντρια Προγράμματος του Νότες 96 FM. Εύη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Περιμένει να πάρει το λόγο ο Αντώνης από Αθήνα. Κάποια μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη όπως το συνηθίζει. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα. Στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Αλέξη, στον κύριο Βαγγέλη. Το θυμάται το βιβλίο μου. Έχει κάνει μια παραγγελία 10.000 αντίτυπα ο κύριος Βαγγέλης. Ο ΚΒ, το επόμενο βιβλίο σου πρέπει να έχει τίτλο «Η πώληση του Κωνσταντέλια. Μεγαλύτερη εθνική προδοσία από ότι το εφιάλτη στις Θερμοπύλες». Αυτό δεν είναι τίτλος βιβλίου. Αυτό είναι έκθεση. Μου θυμίζει, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε την ιστορία, το βιβλίο του Χίτλερ που είναι γνωστό παγκοσμίως έχει τίτλο «Ο αγών μου», «Mein Kampf». Όταν ο Χίτλερ πήγε στον εκδότη του, του πρότεινε, επειδή έγραφε το βιβλίο, του λέει «Θέλω ο τίτλος του βιβλίου μου να είναι 4 χρόνια μάχης απέναντι στην βλακεία και στην ανοησία». Φρίκαρο εκδότης. Τι είναι αυτό, του λέει. Και εκείνος του πρότεινε και έτσι έμεινε αυτός

Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Το εξετάζουν πολύ σοβαρά, κύριε Μιχάλη, το ιατρικό λάθος. Δεν κάνουμε λαϊκά δικαστήρια, λίμωνο, αλλά βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Έμονα. Είναι τρανή ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία η χώρα να μείνει ακυβέρνητη από μνημονιακούς. Θα είναι η πρώτη φορά που η λαφυραγωγία του μνημονίου εις βάρος του έθνους θα σταματήσει και θα μπορέσουμε να βυθίσουμε την σουλτανική εισβολή στον πάτο της γαλάζιας πατρίδας. Έμονας αμομφάρετος. Όπως μας εξήγησε χθες ο Ξηρομυρίτης, ο αμομφάρετος ήταν αξιωματικός σπαρτιάτης στη μάχη των Πλατεών, είπε τις εντολές του Παυσανία, και από ό,τι κατάλαβα

0: Ο Αμομφάτερος είναι εκείνος που όρμηξε και σκότωσε τον Μαρδόνιο. Μπαίνουν σε ένα μπαρ ο Απολλόδωρος, ο Αμομφάτερος και ο Πλιστοάνακτας. Τι ωραία ονόματα είχαμε, ρε παιδί μου. Όχι, δεν σας αρέσαν τα αρχαία ελληνικά. Έπρεπε να πάρετε από τη... από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Ο κύριος Δημήτρης, για τα όσα λέει ο κύριος Παύλος, προφανώς με δεικτικό και σαρκαστικό ύφο, αυτά είναι τα θέματα, ο συνδικαλισμός, ο εμφύλιος και τα λοιπά. Τι μας ενδιαφέρει η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική... Ποιος 21ος αιώνας γράφει, ζει το 19ος. Εντάξει, αλλά είναι καλούλης, έχει καλή πρόθεση ο κύριος Παύλος, έχει ένα... τέλος πάντων. Ο Αντώνης από Αθήνα είναι ο επόμενος ακροατής. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Α, γεια σου Αντώνη.
1: Ναι.
0: Μίλες από Αθήνα. Ρε εσύ Ειρήνη, αν ολιώς και αγράφε τον αλλιώς.
1: Ειρήνη, μην το λες. Θα λέω αν ολιώς, για να μην με βγάζει ο Λαβίτης, εντάξει.
0: Για να ξέρω κι εγώ, θα λέω.
1: Ναι, για να μην με βγάζει.
0: Ο κύριος Αντώνης, αυτός ο Αντώνης, πιο μετά να τον βγάλω. Να μην τον βγάλω σήμερα.
1: Εντάξει, μπορεί, δεν φταίει.
0: Ειρήνη, μ' ακούς. Έλα, συνέχισε εσύ, μιλάω με την Ειρήνη. Ειρήνη, μ' ακούς, κάνε μου νόημα από το παράθυρο. Είμαστε στον αέρα τώρα.
1: Μπράβο.
0: Σημείωσε τον Αντώνη Αθηνά και βάλε πίσω από άνω λιώσια. Θέλω να το ξέρω. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου.
1: Μην κάνεις έτσι. Άμα θες, δεν ξαναβγαίνω κιόλα προ Θεού, σιγά.
0: Μου το υπόσχεσαι.
1: Ναι, άμα θες κλείνω και δεν ξαναπέρω.
0: Ναι, ρε, σιγά, αν μπορείς να κλείσεις και να μην ξαναβγείς, θα το εκτιμούσα, ρε, εσύ.
1: Και
0: εσύ καλύτερα, φίλια πολλά. Άστο, Ειρήνη, μην το φτιάξεις. Το κανόνισα εγώ. Αυτά και να θες να τα σχεδιάσεις και να πεις θα κάτσουμε, να τα φτιάξουμε ένα σενάριο, θα γίνει αυτό, θα πει αυτό, θα το απαντήσει. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο, τόσο αυθόρμητο και ωραίο όταν προκύπτουν, που δεν μπορείς μετά σκέφτεσαι πώς να τα σχεδιάσω τώρα αυτά.

0: εντυπωσιακά τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδατε, με πάνοπλους αστυνομικούς στη Φυλή, σε σπίτια, οικογένειες, σε σπίτια Ρωμά που παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος και είχαν τους είχε αποφέρει αυτή η δραστηριότητα Λία άνω των 250.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, το τραγικό ποιο είναι, ρε παιδί μου. Συνελήφθησαν δύο μέλη, λέει, 18 και 16 ετών. Εξιχνιάστηκαν άλλες 34 κλοπές, απάτες σε Αττική και περιφέρεια. Η επιχείρηση έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου. Τι 18 και 16 ετών. Τα πλάνα είναι πολύ εντυπωσιακά. Είναι σαν να βλέπεις ταινία. Εκ των υστέρων μπορεί κάποιος να τα κρίνει όπως θέλει, αλλά εκ των προτέρων δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις και αν απέναντί σου θα είναι κάποιος που απλώς θα παραδοθεί ή αν θα είναι τρεις με καλάσνικοφ. Οπότε δικαιολογείται να είσαι φουλ προετοιμασμένος. Πώς θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ρε παιδί μου? Πώς θα μπορέσει, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος? Γεννιέται ένα παιδί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από μικρό αυτό το περιβάλλον, αυτό το παιδάκι, από τα μικράτα του, πριν καλά καλά που λέει ο λόγος προλάβει να μιλήσει κανονικά και να περπατήσει, μαθαίνει σε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής παράνομο παραβατικό, μεγαλώνει το παιδί, ακολουθεί αυτόν τον παράνομο παραβατικό δρόμο, κάνει άλλα παιδιά το παιδί αυτό που έχει μεγαλώσει, τα παιδιά του ξανά μπαίνουν σε αυτή τη λογική το ότι ο δρόμος που θα ακολουθήσεις θα είναι της παρανομίας, της παραβατικότητας. Πώς πάει αυτός ο φαύλος κύκλος? Δεν μπορούν και οι ίδιοι δηλαδή μεγαλώνοντας να ξεφύγουν. Πρέπει κάποιος να καταβάλει, από ό,τι κατάλαβα, μεγάλη προσπάθεια και να συγκρουστεί με τα βιώματά του και την παιδική του ηλικία για να πει εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι έτσι έμαθαν, έτσι έβλεπαν τους μεγαλύτερους να λειτουργούν, έτσι τους έδειξαν ότι πρέπει να λειτουργούν, έτσι λειτουργούν και έτσι το διονύζουν και αυτοί και το αναπαράγουν στα παιδιά τους. Και δεν σπάει αυτός ο φαύλος κύκλος με τίποτα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πάντα εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο Νέο Τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ανέμω.

0: θα με ανεβάσει το TikTok του τώρα ο Αντώνης και θα γίνουμε φίρμες. Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα και στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος μου στέλνει εδώ στο μήνυμά του για το πώς πάει αυτός ο φαύλος κύκλος να πηγαίνουν σχολείο, γράφει. Ακούστε. Και ο Δημήτρης και για τους για τις ακροάτριες, τους ακροατές. Προσωπική εμπειρία. Είμαι διακοπές, έχω πάει σούπερ μάρκετ και βλέπω έξω από το σούπερ μάρκετ μία νεαρή γυναίκα, Ρωμά, 20 με 30, κάπου εκεί. Και μαζί ένα κοριτσάκι, να ήταν 3 ετών, 4 ετών. Και μέχρι να παρκάρω, επειδή έψαχνα για το αυτοκίνητο, έβλεπα που του ζήταγε, όπως πήγαινε κάποιος είτε να μπει είτε να βγει από το σούπερ μάρκετ, να τον πλησιάσει και να του ζητήσει λεφτά, φαγητό, ανάλογα. Δηλαδή, την είδα που πήγαινε το κοριτσάκι, της έδειχνε ποιος η μεγαλύτερη γυναίκα όταν ερχόταν κάποιος να πάει. Τι απαιτήσεις να έχω εγώ από αυτό το παιδί? Τι να περιμένω εγώ από το παιδάκι των 3-4 ετών που ήδη στα 3 και στα 4 έτη έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Πόσο εύκολα νομίζετε εμείς θα κάναμε διαφορετικές επιλογές στη ζωή μας αν στα 3 και στα 4 χρόνια μας έλεγαν ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Δεν λέω ότι δεν σπάει κανείς αυτόν τον κύκλο, αλλά πόσο δύσκολο είναι να τον σπάσει κάποιος και σε τι ποσοστό? Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω καμία συμπεριφορά παράνομη, παραβατική και ούτω καθεξής, αλλά πραγματικά κάθισα και σκεφτόμουν αυτό το παιδάκι. Είναι 3, είναι 4 ετών, το πολύ τώρα. Τι προοπτικές έχει, ποιο είναι το μέλλον, τι θα κάνει στη ζωή του? Και μετά σκέφτηκα και αυτή η μεγαλύτερη σε ηλικία μητέρα, η μητέρα του ήταν, δεν ξέρω, η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα, που το δασκάλευε πώς να πλησιάζει τους επισκέπτες του σούπερ μάρκετ. Μήπως και εκείνη, όταν ήταν στην αντίστοιχη μικρή, τόσο τρυφερή των 3-4 ετών ηλικία, κάποια άλλη μεγαλύτερη της έδειχνε και της εξηγούσε και της έλεγε ότι αυτό πρέπει να κάνεις, αυτούς να πλησιάζεις, αυτό να τους λες και ούτω καθεξής. Καλησπέρα και στον σκεπτικό δράμανο, ωραίο χιούμορ, εχμηρό, εμένα μ' αρέσει, αλλά κάποιοι θα το βρούνε λίγο προσβλητικό, οπότε το κρατάω για προσωπικά. Και πού να αρχίσω για τους στιχουργούς, κύριε Βαγγέλη? Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα θέματα αυτοκίνησης με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε πριν από ακόμη ένα αγωνιστικό τριήμερο της Φόρμουλα 1, αυτή τη φορά στην Ισπανία. Και με αυτή την αφορμή επικοινωνούμε τώρα με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Φόρμουλα 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
4: Καλησπέρα.
3: Είναι θεωρητικά το πρώτο Grand Prix στην πίστα της Μαδρίτης. Λέω θεωρητικά και θα το εξηγήσω αργότερα. Άρα δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για το τι συνέβη εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε κάποιον που έχει πετύχει pole position. Δεν γνωρίζουμε τον ταχύτερο γύρο. Τι γνωρίζουμε λοιπόν, τι θα μας έλεγες εσύ για τα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε το επόμενο τρίμερο?
4: Ότι πρόκειται για ένα σερκούι πόλης, είναι μια ημιμόνιμη πίστα. Συνδυάζει μόνιμες εγκαταστάσεις, δηλαδή με μια διαδρομή μέσα από δρόμους κανονικής χρήσης. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι μια στενή πίστα, οι τείχοι παραμονεύουν σε κάθε λάθος των οδηγών και παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή, τη Monumental. Μια στροφή, μια παρατεταμένη δεξιά με κλίση 24%, μήκους 550 μέτρων και 270 μοιρών, την οποία τα μονοθέσια θα διανύουν για 6 δευτερόλεπτα, πιθανότατα με τέρμα γκάζι. Αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από τα επίπεδα πρόσφυσης που θα βρουν μπροστά τους οι ομάδες σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά μάλιστα θα καθορίσουν και τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές μονάδων ισχύως για τη διαχείριση ενέργειας κατά τη διάρκεια του γύρου.
3: Η συνήθις ερώτηση πριν από τέτοιους αγώνες είναι ποιος θεωρείς ότι έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης εκεί από τους κατασκευαστές, άρα και από τις ομάδες.
4: Πάντα θεωρούμε ως φαβορή τη Mercedes. Uh-huh. Από εκεί και πέρα όμως πρόκειται για μια πίστα η οποία φαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά της προσεγγίζουν περίπου αυτά της Ουγγαρίας και της Ολλανδίας. Σε εκείνες τις πίστες ο Λάντο Νόρις με τη Μακλάρεν ήταν ο τελικός νικητής, οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουμε έτσι αυξημένο ανταγωνισμό από την ομάδα της Μακλάρεν και να καταφέρει η Βρετανική ομάδα να προκαλέσει τη Mercedes.
3: Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Λούις Χάμιλτον έκανε δηλώσεις σε σχέση με την ανάγκη πραγματοποίησης αλλαγών στη λειτουργία της Ferrari, βλέπεις ότι οι Ιταλοί το έχουν πάρει στα σοβαρά προκειμένου στους υπόλοιπους αγώνες μέχρι το τέλος προαθλήματος να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα?
4: Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χάμιλτον, για τον Grand Prix Μαδρίτης δεν περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε έτσι να υπάρξει ένα κενό ενός Σαββατοκύριακου, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να συγκεντρωθούν έτσι οι άνθρωποι της Ferrari και να δουν τι θα κάνουν εφ' εξής, mm-hmm. όσον αφορά έτσι αν θα επιλέξουν να ευνοήσουν τον Χάμιλτον, επειδή βρίσκεται υψηλότερα στη βαθμολογία. Ωστόσο, βρισκόμαστε ήδη σε ένα στάδιο της σεζόν όπου, επειδή δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, έχουν χάσει βαθμούς, mm-hmm. Και ίσως να είναι ενδεχομένως πολύ αργά για να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σχέδιο τώρα.
3: Mm-hmm. Περισσότερα για την Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix της Μαδρίτης ασφαλώς οι ακροατές μας μπορούν να διαβάζουν στο www.motoren.gr με την υπογραφή σου. Σε αποχαιρετώ λέγοντας ότι μίλησα νωρίτερα για το παρθενικό θεωρητικά Grand Prix στην Μαδρίτη, ωστόσο από το 1968 στο 1981 φιλοξένησε 9 Grand Prix στην πίστα της Χαράμα. Εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, όχι λόγω ηλικίας, λόγω εμπειρίας.
4: Ναι, το 1981 ήταν το τελευταίο Grand Prix εκεί πέρα, όντως. Είχε νικήσει ο Ζιλ Βιλνεύ, μάλιστα, ήταν μία από τις δημοφιλείς νίκες του. Νίκες του. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το σουρκού υπόλοιψη.
3: Σε αποχαιρετώ, ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα εύχομαι. Ήταν ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Formula 1 editor στο motoran.gr. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εκεί και για τη Formula 1. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
1: Η ώρα είναι 7.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών βρίσκονται αυτή την ώρα οι ιδιοκτήτες γιατροί, στο ιατρείο των οποίων στο Κολονάκι είχε μεταβεί χθες ο κ. Μαζονάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα και στην οικία του στο ψυχικό. Νωρίτερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας συγκέντρωσαν στοιχεία και υλικό που κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί περαιτέρω. Επίσης, στον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αν και στο συγκεκριμένο χώρο δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης σύνθετης ιατρικής διαδικασίας. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση δείχνουν ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του γιατρού. Δύο πυρκαγιές εξέλιξη στη Βελίνα Κορινθίας και στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα. Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο διασταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι, μια μέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής τελήσεως στο UNESCO. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Από στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το ενδεχόμενο κινδύνου που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Μιλώντας σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Δέχομαι αυτό που έχει ακουστεί ως κριτική, αλλά πρέπει να δούμε και την ουσία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τέλος ότι σε μια περίοδο κρίσεων έχει σημασία ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, εάν προκύψει μια τέτοια κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Επιφυλάξει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, εξέφρασε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραθνός. Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, είπε ότι τόσο η βιωσιμότητα του έργου όσο και το κόστος παραμένουν ανοιχτά ζητήματα και σημείωσε ότι το τελικό ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εκτιμόμενα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ενέτειναν αυτήν την εβδομάδα την πίεσή του στη Σαουδική Αραβία, εξαπολύοντας επιθέσεις ευρείας κλίμακας και καταλαμβάνοντας το λιμάνι της Μούχα και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4, Παναθηναϊκός Κηφισιάς στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη ο αγώνας Αστέρας Άκτορ Άρης για το Superbet Κυπέλλο Ελλάδος 0-0 το αποτέλεσμα στο 55. Απόψε στις 8:15 Αϊτχόβεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα για το Champions League.
1: Ο καιρός.
8: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί.
1: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. Για την σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι απογευματάκι 5ης, 10 Σεπτεμβρίου. Καλύτερη σήμερα η θερμοκρασία. Και είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το ανεμολόγιο και τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, όπου ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να μας καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε τα θέματα που έχετε επιλέξει, να συζητήσουμε. Μπορεί να είναι κάτι που μόνοι σας θέλετε να σχολιάσετε, μπορεί να είναι κάτι που προκύπτει μέσα από την εκπομπή. Για να δηλώσετε συμμετοχή καλείτε στο 211 10 80 880, επαναλαμβάνω 211 10 80 880.

0: και μέσω email, ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Είχαμε αφήσει νωρίτερα σε μια εκκρεμότητα τον αγώνα Κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Αστέρας Τρίπολης Άρης προηγείται με ένα 0 ο Αστέρας στο 62ο λεπτό. Κλείνω αυτή την παρένθεση και εγγενιάζουμε σήμερα με χαρά μια καινούρια ενότητα που στόχος μας είναι να καθιερωθεί και αυτή ως εβδομαδία. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα να φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, ο οποίος είναι σύμβουλος κυβερνοασφάλειας και να μας ενημερώνει για θέματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και βεβαίως θέματα της τεχνολογίας τα οποία επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας και μπορεί να είναι και κάποιες χρήσιμες συμβουλές πώς να προστατευτούμε, τι να αποφεύγουμε, τι να προσέξουμε. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα κύριε Κασίμη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να βρίσκομαι πάλι μαζί στο ραδιόφωνο.
0: Είχαμε κάνει μαζί την προηγούμενη χρονιά μία εκπομπή από κοινού, είχατε έρθει στο Ραδιοθάλαμο. Από τότε σκεφτόμουν να βάλουμε αυτήν την εβδομαδιαία ενότητα. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά με το καλό σήμερα την εγκαινιάζουμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν πολύ πολύ ωραία εκπομπή τότε. Είχαμε κεντρήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου, θυμάμαι, είχαμε τηλέφωνα, είχαμε μηνύματα. Ελπίζω να έχουμε και το ίδιο και εδώ, γιατί έχουμε και ωραία θέματα να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, μου ζητάει ο συνάδελφος που ρυθμίζει τον ήχο, αν μπορείτε να μην έχετε hands-free bluetooth ή ανοιχτή ακρόαση για να είναι πιο καθαρή η ποιότητα του ήχου.
1: Άμε.
0: Να δώσουμε λίγο αυτή την δυνατότητα. Δεν είναι ότι δεν σας ακούμε, απλώς λόγω ραδιοφώνου, ξέρετε, πρέπει να προσπαθεί ο συνάδελφος να είναι όσο πιο...
1: Ναι, τέλεια. Τώρα καλύτερα?
0: Τώρα πολύ καλύτερα, μου λέει.
1: Ωραία.
0: Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχετε επιλέξει για να... για πρώτο σε αυτήν την εβδομαδιαία στήλη που καθιερώνουμε.
1: Πρόκειται για μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που εκδικάστηκε προχθές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και τη δικογραφία, υπήρχε μια ομάδα, η δράση της ομάδας, η οποία είχε δράσει τότε την περίοδο 2018 και 2019,
0: ναι.
1: Και η συνολική οικονομική ζημία ξεπέρασε τις 175.000 ευρώ. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς από πλευράς κυβερνοασφάλειας των πολιτών είναι ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η απάτη.
0: Για πείτε.
1: Ο τίτλος λέει ότι έσπαγαν τους κωδικούς τραπεζών μέσω dark web.
0: Ναι.
1: Εδώ θα ήθελα λίγο να το απλοποιήσω, γιατί ο μέσος άνθρωπος ακούγοντας αυτή τη φράση μπορεί να φανταστεί κάποιους hacker μπροστά σε υπολογιστές, σε σκοτεινά δωμάτια, να επιτίθενται στα συστήματα μιας τράπεζας και να σπάνε την ασφαλειά της.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, αυτό φανταζόμαστε.
1: Σίγουρα είναι 100% και επηρεασμένοι και από ταινίες, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει η υπόθεση. Οι δράστες φαίνεται ότι αγόραζαν μέσω του dark web, του σκοτεινού διαδικτύου, ψηφιακά αρχεία που περιείχαν ήδη κλεμμένα στοιχεία, όπως username, passwords, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες τραπεζικών πελατών. Δηλαδή, κάποιος άλλος είχε υποκλέψει αυτά τα στοιχεία σε προηγούμενο στάδιο και αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια είχαν καταλήξει στο dark web προς πώληση.
0: Καμία σχέση με αυτό που φανταζόμασταν όντως.
1: Ακριβώς, και είναι συνήθως ακούμε πολλές φορές ότι χακαρίστηκε κάποιο site και τα προσωπικά δεδομένα, η βάση δεδομένων της ιστοσελίδας πουλούνται στο dark web. Εκεί στο dark web υπάρχουν παράνομες αγορές στις οποίες διακινούνται κλεμμένοι λογαριασμοί, στοιχεία καρτών και προσωπικά δεδομένα. Άρα ο εγκληματίας, ο κυβερνοεγκληματίας, δεν χρειάζεται πάντα να σπάσει κάτι. Πολλές φορές αγοράζει τα κλειδιά που έχουν ήδη κλαπεί. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές αυτά τα στοιχεία ότι μπορεί γενικότερα να έχουν κλαπεί με πολλούς τρόπους. Από ένα phishing mail. Ποιος δεν έχει λάβει phishing mail στο κινητό του ή στο email του? Περισσότεροι, πιστεύω.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά που λέει πάτα εδώ για να σου δώσω λεφτά ή για να πάρει ή από ψεύτικες... ελληνικές κυβερνητικές εταιρείες, όχι εταιρείες, από κυβερνητικά γραφεία, που είναι απάτη και τα λοιπά. Από τράπεζα που είναι απάτη.
1: Εννοείται. Ή μπορεί να έχει βρει μια παλαιότερη διαρροή δεδομένων.
0: Ναι.
1: Άρα ο εγκληματίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλω να καταλάβουμε, μπορεί, αν γνωρίζει το email σου, το τηλέφωνό σου, το όνομά σου και έναν κωδικό που χρησιμοποιείς, αρχίζει να συμπληρώνει τα υπόλοιπα κομμάτια του puzzle. Εγώ, κύριε Λαβίθη, αν μπω τώρα στο email σας, ξέρετε τι θα δω. Θα δω ότι έχετε συνεργασία με αυτή την τράπεζα, έχετε αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιείτε αυτό το σούπερ μάρκετ, χρησιμοποιείτε αυτό το e-shop για άλλες σας ανάγκες. Αρχίζω και συνδέω τα κομμάτια του puzzle και ψάχνω να βρω αν ο κωδικός του email που έχω αγοράσει μαζί με το λογαριασμό είναι ο ίδιος σε αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί λέμε πολλές φορές όχι τον ίδιο κωδικό παντού?
0: Διότι άμα βρει τον έναν, μετά ανοίγει
1: ακριβώς
0: με τον ίδιο και όλες τις υπόλοιπες.
1: Ακριβώς, γιατί όταν εγώ πάω και αγοράζω από το dark web κλεμμένα στοιχεία, τι σημαίνει κλεμμένα στοιχεία? Θα αγοράσω το email με τον κωδικό του. Αν αυτός ο κωδικός που μπαίνω στο email είναι ο ίδιος που χρησιμοποιεί ο κάτοχος στο Facebook, στο Twitter, σε οποιαδήποτε υπηρεσία χρησιμοποιεί ψηφιακή, τότε έχω ξεκλειδώσει όλη του τη ζωή, έχω προσποιηθεί αυτόν σε αυτές τις υπηρεσίες και το πράγμα γίνεται πάρα πολύ εύκολο μετά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διευκρίνηση, αγαπητέ κύριε Κασίμη. Γιατί πολύ σωστά είπατε, σκεφτόμαστε τον hacker που μπήκε, έκλεψε, ενώ βγάζουν δηλαδή οι hackers στο dark web, στο σκοτεινό διαδίκτυο, στοιχεία χρηστών του διαδικτύου προς πώληση.
1: Ακριβώς, γιατί τα προσωπικά δεδομένα είναι ο νέος χρυσός. Παλιά λέγαμε το πετρέλαιο. Ακόμα είναι, αλλά στην ψηφιακή εποχή τα προσωπικά δεδομένα είναι το μεροκάματο κάποιων κυβερνοεγκληματιών για να αποκομίσουν χρήματα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες λύσεις αυτή τη στιγμή στο dark web που πολλούνται. Όταν ακούμε π.χ. ένα e-shop χακαρίστηκε και πήραν τα προσωπικά δεδομένα, οι hacker έχουν δύο επιλογές. Ή θα τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για να κάνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, mm-hmm, ή θα τα βγάλουν στο dark web, π.χ. 1000 email με 1000 κωδικούς, θα τα δώσουν 10.000 ευρώ. Καθόλου άσχημα για κάποιον ο οποίος χάκαρε κάτι και βγάζει αυτά τα χρήματα.
0: Μια ανωτελεία παρακαλώ, επειδή έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να χαμηλώσουμε τον κύριο Κασίμη και θα συμπληρώσουμε σε λιγάκι την συζήτησή μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα από τον αιμολόγιο. Συνεχίζουμε την συνομιλία μας με τον Σύμβουλο Κυβερνοασφάλειας, κύριο Θεοφάνη Κασίμη. Μας είπατε λοιπόν για την υπόθεση όπου τα αγόρασαν από το σκοτεινό διαδίκτυο, από hackers και έτσι η σπήρα λειτουργούσε μέχρι την εξάρθρωση. Κάποιες συμβουλές, κύριε Κασίμη.
1: Στο σημαντικότερο κομμάτι.
0: Ναι,
1: τι μπορεί να κάνει
0: για
1: μας πολίτες.
0: Ναι.
1: Τρεις συμβουλές. Να μην χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό στο email και σε οποιαδήποτε υπηρεσία έχουμε. Να προστατεύουμε ιδιαίτερα το email μας ενεργοποιώντας τον παράγοντα ταυτοποίηση, το λεγόμενο OTP που έρχεται ο κωδικός αν θέλουμε να εισέλθουμε κάπου. Και τρίτον, ότι κανένας νόμιμος υπάλληλος τράπεζας δεν θα χρειαστεί ποτέ να του διαβάσουμε τηλεφωνικά αυτό τον κωδικό μιας χρήσης που μόλις ήρθε στο κινητό μας. Αυτές οι τρεις συμβουλές είναι θησαυρός.
0: Κύριε Κασίμου, μου ευχαριστώ. Και κάθε Πέμπτη πλέον θα τα λέμε και στον τομέα που βρίσκεστε θα έχουμε πάρα πολλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Κάθε Πέμπτη εγκαινιάζουμε σήμερα για πρώτη μέρα και κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, Σύμβουλος Κυβερνοασφάλειας. Τι να συζητάμε τώρα για το θέμα της τεχνολογίας, αν έχει εφαρμογές και το ερώτημα που θέτω ο ίδιος στους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε αυτήν την εβδομαδιαία επικοινωνία, το ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου για τους ανθρώπους αυτούς που έχουμε αυτή την εβδομαδιαία επικοινωνία είναι: εμένα αυτό τι μου χρειάζεται, τι μου προσφέρει? Σε αυτή τη λογική είναι πολύ χρηστική και πρακτική η καλεσμένη. Ο Ρίζος για τα εργασιακά, τα συνταξιοδοτικά, ο Χατζησαλάτας για την οικονομία, τους φόρους. Τώρα μπήκε ο Κασίμης, τεχνολογία, απάτες, προστασία. Εννοείται ότι κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα, ας πούμε το αντικείμενο του κυρίου Κασίμη, θα μπορούσε να κάθεται 2 ώρες να εξηγεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε ραδιοφωνικά είναι να δώσουμε πάρα πολύ σύντομα 2-3 τίτλους. Γι' αυτό και είναι ωραίο που το έβαλε σε 3 απλές συμβουλές. Δεν θα πείτε ποτέ σε υπάλληλο τράπεζα στον κωδικό μιας χρήσης, δεν θα σας το ζητήσει ποτέ. Μην έχετε τον ίδιο κωδικό για τα πάντα. Αν παραβιαστεί το ένα, να μπορούν να γλιτώσουν τα υπόλοιπα. Εννοείται ότι θα μπορούσε 2 και 3 ώρες να συζητάει και να αναλύει. Αλλά προσπαθώ να έχουμε κάτι που μπορεί αυτός που τα ακούει το αμέσως επόμενο λεπτό να το κάνει πράξη και να του φανεί χρήσιμο. Τώρα για αυτή την σπήρα, επειδή ρωτάει και ο Αλέξανδρος εδώ για τις ποινές, επταμελή σπήρα, βαρύς ο Πέλεκης, οι ποινές φτάνουν τα 11 έτη, χαρακτηρίστηκαν εγκληματική οργάνωση, ήταν συστηματική η δράση τους και το άδειασμα τραπεζικών λογαριασμών ανυποψίαστων πολιτών. Είπαμε, η ζημιά ξεπερνά τα 175.000 ευρώ. Μεταξύ των καταδικαστέντων τώρα, προσέξτε, ένας 26χρονος, σε αυτόν επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών. Ο θείος του, 42 ετών ο θείος, του επιβλήθηκε κάθειρξη 11 ετών του θείου. Μάλιστα αυτοί οι δύο εμφανιζόντουσαν ως άτομα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήδη ο 26χρονος εκτείει έτσι και αλλιώς πολυετή ποινή για ανάλογες απάτες που ανακαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο δε θείος του 42 ετών ήταν ιερέας, καθαιρέθηκε όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ και κρατείται και προσωρινά για εμπλοκή σε άλλη υπόθεση που αφορά παράνομη διακίνηση μεταναστών. Και αστυνομικός στη Σπήρα καταδικάστηκε σε 7 έτη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση συνέργεια στις απάτες. Ο αστυνομικός, ένας δεύτερος αστυνομικός και εκείνος είχε κατηγορίες, αλλά τελικώς όπως διαβάζω αθώθηκε. Έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους τιμωρήθηκαν με ποινές κάθειρξης ότι οι δικαστές αποφάσισαν ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Τώρα, ξέρω τι μπορεί να σκεφτείτε κάποιοι. Και οι πολίτες που είδαν τις οικονομίες τους και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να μειώνονται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, αν εμένα με κλέψει κάποιος από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, θα εξοργιστώ πάρα πολύ, θα τα βάλω και με την τράπεζα, μα τι σύστημα ασφάλειας έχετε και τα λοιπά και ούτω καθεξής, και θα θέλω όχι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, θα θέλω κυρίως, να σας πω την αλήθεια, ανθρώπινο δεν είναι, το ποσό που μου εκλάπει να επιστραφεί, να έχει πάλι ο τραπεζικός μου λογαριασμός το ίδιο ποσό. Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση.

Τώρα, δεν παρέστη κανείς από τους καταδικαστέντες στη δίκη. Όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους. Εννοείται ότι όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Όλοι είναι αθώοι. Προφανώς το σύστημα, τα μίντια, άμα δεν πετάξεις και ένα μίντια, μα δεν τα βάλεις για ό,τι έχεις και με τα μίντια, δεν... Με παράτησε η κοπέλα μου, αλλά και τα μίντια... Μάθατε όλοι και παπαγαλίζετε ό,τι και να πείτε. Εγώ παρήγγειλα μέτριο, όχι γλυκό φρέντο εσπρέσο. Τα μίντια όμως,

Σε λίγο θα πάρει το λόγο η κυρία Λίτσα Πολυκόβρηση. Ο Άρης ισοφάρισε σε 1-1 στον αγώνα Κυπέλου. Και διαβάζω για... επειδή το έχετε ζητήσει κιόλας, ειδήσεις οι οποίες δεν είναι μόνο αρνητικές, αν και σας είπα, οι ειδήσεις από τη φύση τους έχουν το μη σύνηθες και το μη σύνηθες τις περισσότερες φορές είναι αρνητικό, οπότε είναι στη φύση των ειδήσεων να έχουν κάτι αρνητικό. Τέλος πάντων, αυτή τη φορά σε κάτι πολύ αισιόδοξο και κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ένα πολύ θετικό πρότυπο. Αναφέρομαι στον Αδριανό Γολέμη, όπου μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα, στον συνάδελφο Γιώργο Σχοινά. Ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Και αυτό αναμένεται να συμβεί το 2027. Παρουσιάστηκε μάλιστα με το εθνόσημο στη στολή του, πως είναι οι αστροναύτες που ο καθένας έχει και τη σημαία της χώρας του. Εγώ αυτό δεν το πολύ εγκρίνω. Εγώ θα ήθελα να έχουν κάτι πλανητικό, τύπου Star Trek, όλοι, όχι ο καθένας στη σημαία της χώρας του. Αλλά αφού έχουν υπόλοιποι, τώρα έχουμε και την ελληνική σημαία. Θα γίνει, όπως σας είπα, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο προγραμματισμός είναι για τις αρχές της πτήσης, αρχές καλοκαιριού του 2027, τώρα δηλαδή σε μερικούς μήνες. Η χώρα μας άλλωστε είναι κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, είναι η δική μας NASA, όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το 2005. Απλώς δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι πολύ πιο σπάνιες αυτές οι επιλογές, διότι είναι πολύ λιγότερες και οι αποστολές. Για να καταλάβετε, οι επιλογές γίνονται κάθε περίπου 10-15 χρόνια. Και την τελευταία φορά που έγινε μια τέτοια διαδικασία για επιλογή αστροναυτών, συμμετείχε ο Αδριανός Γολέμης. Η διαδικασία αυτή μάλιστα κράτησε από το 21 μέχρι το τέλος του 22. Έπρεπε να περάσει από 6 διαφορετικά στάδια, πολλές συνεντεύξεις, ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογικές αξιολογήσεις,

Ο ίδιος είναι στο Παρίσι. Έχει σπουδές ιατρικής, έχει συμμετάσχει σε αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως διαστημικός γιατρός και μάλιστα έχει πει ότι η χώρα μας ήδη έχει το πρόγραμμα δορυφόρων, έχουν συνεισφέρει στην αστρονομία Έλληνες επιστήμονες. Η ευκαιρία λοιπόν να πάμε και σε μια αποστολή αστροναυτών ήταν και το τελευταίο βήμα που χρειαζόμασταν.

μαζί με τον Γολέμη θα έχει το ρόλο του χειρουργού πτήσης. Θα είναι Γάλλος αστροναύτης, κυβερνήτης, το Μάπεσκέ, Τσέχος αστροναύτης, ο Άλες Σβόμποτα. Και αναμένεται να ανακοινωθεί και ένα τέταρτο μέλος από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αναμένεται να μείνουν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 2 εβδομάδες, όπου θα μπορεί να κάνει ο Έλληνας αστροναύτης σε αυτές τις 2 εβδομάδες έρευνα και πειράματα για ερευνητικά ιδρύματα, για πανεπιστήμια, για εταιρείες. Κοστίζει όλο αυτό το εγχείρημα. Γιατί θα πει κάποιος πρέπει να πάει στο διάστημα για να, για να κάνει αυτά τα πειράματα, αυτές τις έρευνες? Διότι όπως ο ίδιος ο Γολέμης λέει, η έρευνα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική για την ιατρική, για τη φυσιολογία, για την τεχνολογία της επιστήμης των υλικών, ακόμη και για την κλιματική αλλαγή.

0: Μακάρι η Ευρώπη να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη παρουσία στο διάστημα. Για να δώσουμε το λόγο λοιπόν στην κυρία Λίτσα από την Λυκόβρηση. Γεια σας κυρία Λίτσα.
1: Γεια σας κύριε Λαβίστη.
0: Καλώς τη.
1: Καλό φθινόπωρο. Καλή επιτυχία στην εκπομπή. Την καινούργια της ώρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και από 7 μέχρι 10 πήγε 6 με 9 πιο νωρίς μετά τέσσερις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ελπίζω να ευδοκιμήσει που λένε.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο με αφορμή κάποια αναφορά που κάνατε στις πυρκαγιές φέτος. Ναι. Και θυμάστε ότι είχατε κάνει μια συζήτηση.
0: Θεματική για την αντιπυρική περίοδο.
1: Μια θεματική για τις πυρκαγιές, στο ξεκίνημα τέλος πάντων.
0: Της αντιπυρικής περίοδου, ναι.
1: Της αντιπυρικής περίοδου, ναι, στην οποία είχα συμμετάσχει. Δυστυχώς ήμουν μάντης κακών και δυστυχώς επαληθεύτηκα και άλλη μια φορά. Είχα πει ότι και εγώ είμαστε 45 χρόνια τώρα, από το 80, ανελιπώς, κάθε χρόνο και πάντα είναι μέσα η Αττική. Λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια και περιοχές που είναι παράδειγμα, ας πούμε τώρα. Από τη Λούτσα βλέπεις τη Νότια Εύβοια. Όλη η κορυφογραμμή της Νότιας Εύβοιας το βράδυ γίνεται κόκκινη από τις ανεμογεννήτριες, κύριε Καπίθη. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Σκεφτείτε πόσα χρόνια τώρα τελευταία καίγει τη Εύβοια. Και που δεν βλέπω τη Βόρεια, βλέπω τη Νότια. Φαντάζομαι ότι θα γίνεται και στη Βόρεια, η οποία είχε αποψηλωθεί με εκείνη τη μεγάλη την πυρκαγιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όταν είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές και δίνουν τη μάχη, ξέρω κι εγώ τα μέσα εκεί, τα κατασταλτικά και τα λοιπά, και πάει να ψιθυρίσει κάποιος ότι δεν παίρνουμε μέτρα, δεν κάνουμε πρόληψη, δεν προσλαμβάνουμε προσωπικό κτλ. Εκείνη την ώρα, ντα, μη μιλάτε, δίνουμε τη μάχη, δεν τρέπεστε, αφήστε να τελειώσει όλη αυτή η πύρινη λέλαπα και μετά, πήρατε εσείς ποτέ καμιά σοβαρή συζήτηση. Σε επιστημονικές βάσεις, με συμμετοχή της πολιτείας για την πρόληψη. Το εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα, ναι. Και το παρακολουθώ πάρα πολύ τακτικά, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής τέλος πάντων ενημέρωσης υπάρχει. Λοιπόν, γι' αυτό προτείνω κύριε Λαβίση μου, αφού δεν το κάνει η πολιτεία, να το κάνουν οι πολίτες, να το κάνουμε εμείς. Να κάνετε μια μέρα, μια θεματική, για την πρόληψη. Πώς θα κάνουμε πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση μας και όχι μόνο στα δάση μας. Φέτος καήκανε και βιομηχανικές ζώνες και σπίτια, λοιπόν, και εργοστάσια. Εντάξει, αυτές είναι πιο εξειδικευμένες πυρκαγιές και εκεί πέρα δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να παρέμβουμε πολύ. Είναι θέμα του πώς φυλάται ο καθένας τον ιδιωτικό του χώρο. Όμως, αφού μας αφορά όλους το θέμα του οξυγόνου, του πράσινου στη ζωή μας, της ομορφιάς στη ζωή μας που δίνουν τα δάση, λοιπόν, του φυσικού πλούτου της χώρας μας, των διαφόρων οικοσυστημάτων που αναπτύσσονται μέσα στα δάση, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε αυτή την πρόληψη τέλος πάντων. Λοιπόν, σας το προτείνω. Κάποια μέρα κάντε ένα θέμα, μια θεματική μάλλον, με θέμα την πρόληψη. Και όλοι οι ευγενείς ακροατές, γιατί έχετε πάρα πολύ αξιόλογους ακροατές που έχουν και υψηλό επίπεδο συνείδησης και υψηλό επίπεδο μόρφωσης, λοιπόν, και κοινωνικής έτσι συνειδησίας, να προτείνουν, και όχι μόνο αυτοί, να προτείνουν νέοι οι οποίοι σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο. Κάποτε είχε ακουστεί ότι είχαν ανακαλύψει παιδιά από το Πολυτεχνείο ένα σύστημα πυρανιχνευτών, το οποίο θα τα απλώνανε στα δάση τέλος πάντων, για να ανιχνεύουν, ξέρετε, τη φωτιά είναι τη γενέση της και να επεμβαίνει αμέσως η πυροσβεστική και τα λοιπά. Να σώσουμε τα δάση μας. Λοιπόν, πού το ακούσατε, πού εφαρμόστηκε αυτό, ακούσατε τι αποτελέσματα είχε. Ακούσατε, ξέρω κι εγώ, αν πέτυχε ή απέτυχε. Τίποτα. Λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να αρκούμαστε στο τίποτα. Εδώ έχουμε αποψηλωθεί. Όπως είπατε, το 70% των δασών της Αττικής έχει καταστραφεί. Πόσο θα αντέξουμε, είμαστε 6 εκατομμύρια μαζεμένοι εδώ σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική δεν λέω μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, πόσο θα αντέξουμε κύριε Λαβίθη μου, και είναι τυχαίμενοι εδώ σε όλη την Αττική. Σε όλη την Αττική δεν λέω μόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, πόσο θα αντέξουμε κύριε Λαβίθη μου, και είναι τυχαίμενοι.

0: πολύ πράσινο.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μακάρι να το φτιάξουν και αυτό. Λοιπόν,
0: αλλά το ότι έχει χαθεί το 70% διαχρονικά.
1: Μα τι λέμε τώρα, τα βουνά μας.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, ναι, τα βουνά μας.
0: Ο κύριος Λέκας έτσι το ανέφερε. Δεν είναι να πει κάποιος πού το στηρίζεται αυτό. Το είπε ο κύριος Λέκας.
1: Μα το άκουσα και εγώ και τον παρακολουθώ τον κύριο Λέκα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν ο κύριος Λέκας τα βγάζει από το μυαλό του, αυτό
1: όχι,
0: το παραπονά.
1: Δεν νομίζω ότι τα βγάζει από το μυαλό του.
0: Ανήμονο, και εγώ δεν θέλω να πιστεύω
1: ναι,
0: ότι.
1: Που προσπαθεί να περισσώσει για καταστάσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε όσοι ασχολούμαστε λιγάκι.
0: Καλά κάνετε και.
1: Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τις πυρκαγιές και τώρα κάτι άλλο κύριε Γαβίθη.
0: Τι άλλο κύριε Λίτσα.
1: Την πρόσφατη, τέλος πάντων ιστορία αυτή που είχε σαν κατάληξη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Να πω σε αυτό ναι. Το σημείο σας διακόπτω διότι έχουμε πολύ νέα εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Πλέον έχουμε σύλληψη.
1: Α, μάλιστα.
0: Οι δύο γιατροί ναι. Συνελήφθησαν, δεν ερευνώνται απλώς.
1: Ναι.
0: Συνελήφθησαν, έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Οπότε πλέον εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο όχι φυσικού θανάτου, θανάτου από φυσικά αίτια,
1: ναι.
0: Αλλά ανθρωποκτονίας.
1: Ναι. Όπως λένε και όλοι που ασχολούνται με τα μέσα, θα το διερευνήσει αυτό η δικαιοσύνη. Εγώ όμως αυτό που ξέρω είναι ότι στην ενημέρωση αυτή που σήμερα όλοι καθόμασταν εκεί να δούμε, ξέρετε, ναι. Είναι μεγάλο θέμα. Βλέπαμε στα μέσα, διάφορα μέσα. Λοιπόν. Και η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής στο ιατρείο
0: ναι.
1: Και ο κύριος Πατούλης επιβεβαίωσε ότι δεν βρέθηκε απεινιδωτής στο ιατρείο.
0: Τρομερό.
1: Ένα high ιατρείο σε μια high περιοχή με δύο high γιατρούς.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Γιατί αν ήταν ελάτε στο ιατρείο μου στο Εγάλαιο θα έλεγα
1: ναι.
0: Όλος τι να πάω στο, ενώ στο Κολωνάκι α,
1: ναι.
0: Και βλέπετε τελικά. Βλέπετε.
1: Και
0: δεν υπήρχε απεινιδωτής δηλαδή.
1: Ναι,
0: αν
1: και
0: είναι
1: το
0: δυνατόν.
1: Χειρότερο, κβαντική ιατρική. Τώρα θα ξανακούσει αυτό. Τώρα θα ξανακούσει. Έλεος. Λοιπόν, δεν είχαν φιλότιμο οι άνθρωποι, όχι οι ιατρικές γνώσεις. Φιλότιμο δεν είχαν. Εν πάση περιπτώσει, σε μια εποχή που ακούμε τόσες ανακοπές, σε σημείο που να λέμε ότι έχει επέλθει επιδημία ξαφνικίτιδας, πεθαίνουν οι άνθρωποι ξαφνικά από ανακοπές, δεν πρέπει να υπάρχει ιατρείο που να μην έχει απεινιδωτή.
0: Έχετε λοιπόν, χίλια δίκαια.
1: Ας το ακούσουν όλοι οι γιατροί που διαθέτουν νόμιμο ιατρείο, οποιοδήποτε ιατρείο είναι.
0: Εγώ δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και ένας φάκελος με άλλα αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Πληρούν τις προδιαγραφές.
1: Πρέπει να ανοίξει.
0: Έχουν τις απαραίτητες άδειες. Δεν έχουν, δεν ξέρω δηλαδή και ποιο. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Να το σκεφτεί. Να τα δούμε όλα αυτά. Να δούμε. Πόσο αγνοί και αθώοι και υπέρ της υγείας είναι όλοι αυτοί που παίρνουν 6.000 για μια τέλος πάντων πλασμαφαίρεση.
0: Καλά, κάποιος οποία... ανοίγει όποτε θέλει ένα ιατρείο, βάζει μηχανήματα, δεν έχει απεινιδωτή, δεν έχει άδεια εξάσκησης, δεν έχει το ένα. Και όλα καλά στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Δηλαδή, τι γίνεται.
1: Κύριε,
0: τόσο εύκολο και τόσο απλό είναι να το κάνει κάποιος. Και πρέπει να τύχει να πεθάνει και να είναι και πολύ γνωστός αυτός που θα πεθάνει.
1: Έτσι, για να...
0: Πού ξέρω εγώ αν δεν έχει χάσει αντίστοιχα τη ζωή του κάποιος που δεν είναι γνωστός από το επάγγελμά του
1: ναι.
0: Στην υπόλοιπη κοινωνία. Και τον
1: ναι.
0: Κλαίνει οι δικοί του και ψάχνουν οι άνθρωποι του να δουν τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή πριν το Μαζονάκι πόσοι άλλοι έχουν βρεθεί. Εάν αλλά γενικώς πώς γίνεται να λειτουργεί ιατρείο χωρίς άδειες, χωρίς εγκρίσεις. Χωρίς απεινιδωτές.
1: Οι έλεγχοι που δεν γίνονται, κύριε.
0: Μα είναι τρομερό.
1: Εκτίθεται
0: πάρα πολύ το, η ναι. Πολιτεία τώρα εδώ.
1: Βεβαίως η πολιτεία να πάει να ψάξει, να συστήσει συνεργεία. Λοιπόν, και να πάει να δει την ιδιωτική υγεία που τόσο πολύ την προωθεί και την διαφυλάσσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλω να πω και αυτό το τελευταίο και
0: να κλείσουμε γιατί τώρα είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε ότι σέβομαι
0: το. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν. Με εράνους από εδώ και από εκεί και με τη συμβολή και ιδιωτών και έτσι ευσυνείδε των ανθρώπων φιλότιμων αγοράζονται απεινιδωτές για, πώς το λέ, για σωματεία αθλητικά κύριε Λαβίθη μου
0: ναι.
1: Και για σχολεία. Λοιπόν, το να μην έχουν ιατρία στο Κολωνάκι απεινιδωτή δηλαδή είναι το έγκλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι η λογική των τεμπών. Μεταφέρετε τη λογική των τεμπών στην ανάλογη περίπτωση και θα δείτε την εγκληματική παραμέληση, την εγκληματική αμέλεια, κύριε.
0: Ελπίζω να κεντρήσει άλλους που ακούνε με αυτό που λέτε τώρα, να κεντρήσετε άλλους και να βγουν να σχολιάσουν.
1: Μακάρι, τι να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Λίτσα.
1: Μην ξεχάσετε τη θεματική για την πρόληψη.
0: Τη θεματική για την πρόληψη. Μάλι. Έγινε, κυρία Λίτσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Κυρία Λίτσα, από τη Λυκόβρηση. Συμφώνησα παρά

0: πολύ στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής της. Έχω διαφωνίες στο πρώτο, όχι όμως μόνο με την κυρία Λίτσα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με έρευνα από την WWF, η πεποίθηση ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η ευθύνη που μπαίνουν οι πυρκαγιές ισχύει περίπου στη μισή Ελλάδα, ίσως και πάνω από το μισό του πληθυσμού. Τα στοιχεία πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχουν παραθυράκια, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αυτό γίνεται. Ο γενικός κανόνας όμως, και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία και τα δεδομένα, αναφέρει το ακριβώς αντίθετο. Η αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου παίρνει, μπορεί να πάρει και 5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Άρα το ότι πέρσι κάει και φέτος μπήκαν, πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι έχει ήδη ξεκινήσει πριν καιρό η αδειοδότηση και μπορεί εκεί να μπει και πυρκαγιά και γι' αυτό μετά έρθα. Δεν είναι ότι πότε πρόλαβαν, τάκαψαν και έβαλαν τις ανεμογεννήτριες. Θέλει περίπου 5 χρόνια η αδειοδότηση, σύμφωνα με την νομοθεσία. Επίσης, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι απαγορεύεται να εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια σε ζωντανά δάση. Ενώ με βάση και όχι μόνο την νομοθεσία μας, αλλά και το σύνταγμά μας, επιτρέπονται αιωλικά πάρκα μέσα σε δάση, μέσα σε δασικές εκτάσεις. Οπότε δεν έχει κάποιος οικονομικό. Δεν είναι ότι «Α, εδώ θέλω να βάλω την ανεμογεννήτρια, είναι δάσος, δεν με αφήνουν να στο κάψω». Και που είναι δάσος πάλι μπορεί να την βάλει. Η πολιτεία δεν λειτουργεί σωστά ούτε και για δικό της όφελος, δηλαδή δεν κοινωνεί σωστά και δεν επικοινωνεί και δεν ενημερώνει έτσι όπως θα έπρεπε. Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε μια αυξημένη δυσπιστία προς την εκάστοτε κυβέρνηση και γενικότερα έχουμε μια κακή υποψία για διάφορα πράγματα. Σας έλεγα πριν κάποιους μήνες για την έρευνα ότι έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν βρει το εμβόλιο και το φάρμακο για τον καρκίνο, αλλά μας το κρύβουν. Στην Ελλάδα αυτό το πιστεύει περίπου το 50%. Στη Δανία ή στη Σουηδία, δεν θυμάμαι σε ποια από αυτές τις χώρες, στη Δανία αν θυμάμαι καλά, το 3%. Δηλαδή το ίδιο πράγμα το λες στη Δανία και το 3% συμφωνεί μαζί σου, το λες στην Ελλάδα και το 50% συμφωνεί. Η κάθε χώρα έχει και διαφορετικά ποσοστά. Παντού υπάρχουν που πιστεύουν και το ένα και το άλλο, αλλά τα ποσοστά ποικίλουν. Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό που θεωρεί ότι αυτό που του λέει η επίσημη αρχή δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Έχουν έρθει και οι αλγόριθμοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ο αλγόριθμος λειτουργεί όταν υπάρχει το λεγόμενο engagement, δηλαδή όταν υπάρχει δραστηριότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αμφιλεγόμενες ή επιθετικές αναρτήσεις προκαλούν διαδραστικότητα, θα απαντήσει ο ένας, θα απαντήσει ο άλλος και αρχίζει ο αλγόριθμος, όχι επειδή έχει κάποια τάση να πιστέψει ότι κάτι κρύβεται από πίσω, αλλά επειδή βλέπει ότι εκεί υπάρχει κίνηση, να το προβάλλει περισσότερο. Οπότε και άλλος που το βλέπει σου λέει «Α, κοίτα να δεις, έτσι γίνεται». Με λίγα λόγια, δεν μπορείς να αποκλείσεις 100% ότι δεν έχουν υπάρξει παρασκηνιακές σε κάποιες περιπτώσεις κινήσεις για να μπει μια ανεμογεννήτρια. Αλλά ο γενικός κανόνας με βάση την ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό σύνταγμα δείχνει ότι είναι, δεν θα πω αδύνατο, αλλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα πω αδύνατο γιατί μπορεί κάποιες φορές να συμβαίνει. Οπότε βρίσκομαι μάλλον σε μία διαφωνία με τους μισούς από εσάς, καθώς δεν θεωρώ ότι καίγονται τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ένας κανόνας ως προς το λόγο που μπαίνουν οι πυρκαγιές. Το αφήνω εδώ και καλείτε και το σχολιάζουμε, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Σε λίγο θα κάνουμε την διακοπή για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και θα επιστρέψουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων των 8. Δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε ακόμη τραγούδι, οπότε θα διαβάσω κάποια μηνύματα και μετά με Ορφέα Περίδη θα πάμε για το δελτίο των 8 για να επιστρέψουμε για το τρίτο μέρος του σημερινού ανεμολογίου. Διαρκώς καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211-1080-880, επαναλαμβάνω 211-1080-880.

Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Έχω αρκετούς Βαγγέλιδες παρεπιπτόντως. Είναι δυσανάλογα μεγάλος ο αριθμός Βαγγέλιδων που με ακούνε σε σχέση με το πόσο διαδεδομένο είναι το όνομα στην Ελλάδα ή στην ελληνική πραγματικότητα, είστε και στο εξωτερικό. Ακούω, γράφει λοιπόν ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, ότι είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το διάστημα. Χωρίς ηρωνική διάθεση τώρα, ναι, για τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης, να δοθούν πόροι, τηλεσκόπια, επιταχύντες σωματιδίων, όχι όμως για το κέρδος κάποιων εταιριών, για όλη την ανθρωπότητα. Το ΝΑΤΟ ζητάει 5% του ΑΕΠ, αυτό να πάει στην επιστήμη να σταματήσουν οι εξοπλισμοί. Ενδιαφέρον επίσης το Star Trek γράφει ότι δεν έχουν χρήματα ακριβώς. Και είναι μια κομμουνιστική κοινωνία. Να ένα παράδειγμα διαφορετικού συστήματος. Ναι, μυθοπλασία, αλλά η αλλαγή συχνά ξεκινάει από την τέχνη. Και ο Ζαν-Λουκ Πικάρτ, ποιος είναι, Βαγγέλη, ο Κουτσούμπας? Και ο Καλαμούκης είναι ο number one. Ο Σπόκ είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Μακροημέρευση και ευδαιμονία. Live long and prosper. Live long and prosper, ξενέρωτο. Ενώ όταν λες τον άλλον εύχομαι μακροημέρευση και ευδαιμονία. Ωραίο δεν είναι? Εγώ αυτό λέω πάντως. Κατά τα λοιπά, ο Βαγγέλης έχει πολύ δίκιο. Το θέμα είναι αυτά να ευνοούν όλη την ανθρωπότητα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αναγκαστικά θα ευνοούνται και εταιρείες. Και για να ευνοηθούν οι εταιρείες, θα προκύπτουν ωφέλη και για τους υπόλοιπους. Το ωραιότερο βεβαίως μήνυμα για αυτά τα ζητήματα το έστειλε ο Γιώργος. Γιωργάρας είναι γύρω στα 75, κυκλοφορεί με τη μηχανή του. Από ό,τι κατάλαβα πηγαίνει μόνο σούζα, δεν πρέπει ο μπροστινός τροχός να πατάει άσφαλτο καθόλου. Και το μήνυμα, συνήθως μου στέλνει τα μηνύματα και γράφει τα φιλιά μου και ούτω καθεξής, σήμερα δεν έχει. Μου γράφει, αντισταθμίζονται τα ωφέλη του να στείλουμε αστροναύτη Έλληνα? Με τα λεφτά που θα πληρώσουμε για να πάει στο διάστημα. Τι θα κάνει, μου γράφει, αυτό στο διάστημα? Αυτό είναι κατά. Ποιος γολέμης μπορεί, τι θα κάνει αυτός, τι θα κάνει στο διάστημα? Αυτό είναι υπέροχο ελληνικό. Ακούμε λίγο Ορφέα Περίδη, Δελτίο Ειδήσεων, και εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος του απόψινού ανεμολογίου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης συνελήφθησαν και δύο γιατροί που είχαν προσαχθεί στην υποδιέθεση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη μετά τα στοιχεία και το υλικό που συγκέντρωσαν νωρίτερα αρχές σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει πλέον οι καταθέσεις τους, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζουν αντιφάσισμο. Έχουν καταγράψει κάμερες για την ώρα άφιξη του τραγουδιστή στην κλινική. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί σε λειτουργία για περισσότερο από μισή ώρα. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περίπου 8ωρης αυτοψίας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Δύο πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βελίνα Κορινθίας και στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα. Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μια μέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως UNESCO. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Από στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στα όσα είπε πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φιλοίδης για το ενδεχόμενο κινδύνο που εγκυμονεί για τη χώρα μια περίοδος ακυβερνησίας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Χούθη της Ιεμένης ενέτειναν αυτήν την εβδομάδα την πίεσή τους στη Σαουδική Αραβία, εξαπολύοντας επιθέσεις ευρείας κλίμακας και καταλαμβάνοντας το λιμάνι της Μούχα και νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα αθλητικά, είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για το Europa League και φυσικά για το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει αρκετές νέες μεταγραφές και μερικές σημαντικές αλλαγές, αλλά ό,τι κάνουμε είναι προς όφελο της μεγαλύτερης αγάπης μας του Ολυμπιακού, τόνισε ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας τον νέο προπονητή Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Απόψε 9 και 4 το Παναθηναϊκός και Φυσιά στον εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη Στοίχημαν Super League. Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 τελικό αποτέλεσμα για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος. Ξεκίνησαν με το Μαξί πριν λίγο για το Champions League αγώνες Αϊτχόβεν Σαχτάρ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Καιρός έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τρίτη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, το απόψινό πλέον, εντάξει. Παραπολιτικά 90,1, το λέω διότι ξεκινάμε από τις 6 το απόγευμα και πάμε για 3 ώρες μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ. Έχει ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν αγωνίζεται Ευρώπη, δεν ενδιαφερόμαστε ούτε για ποια οργάνωση, ούτε ποιος παίζει, ούτε τίποτα, οπότε δεν έχει νόημα.

βιβλίο μου ΚΒ με τον Κωνσταντέλια και την Προδοσία και τις Θερμοπύλες και τα λοιπά θα έχει τίτλο «Για ένα πουκάμισο αδιανό». Μετά τη μεγάλη μου επιτυχία όταν έκλαψε ο Μεντιλίμπαρ, ο συγγραφέας του γνωστού best seller, επανέρχεται με το δεύτερο βιβλίο του «Για ένα πουκάμισο αδιανό». Περιμένει η κυρία Ρετή από Αγία Παρασκευή. Πριν πάρει το λόγο, να θυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για να καλέσετε κι εσείς, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

0: Για πάμε να ακούσουμε την κυρία Ρέτη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, κυρία Ρέτη. Καλά εσείς?
1: Σας ευχαριστώ πολύ καλά. Θα σας απασχολήσω σήμερα με ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Αγία Παρασκευή σχετικά με την αλλαγή κατευθύνσεως των οδών. Έχουν αλλάξει κατευθύνσεις στην περιοχή που μένω.
0: Ποια περιοχή είπατε?
1: Στην Αγία Παρασκευή, κοντά στον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν ξέρετε λίγο από Αγία Παρασκευή. Ωραία, λοιπόν,
0: τι είναι ότι έχουν αλλάξει οι κατευθύνσεις των οδών?
1: Θα σας πω αμέσως. Μετά από 54 χρόνια, θα ήθελα να σας πω και κάτι σαν πρόλογο,
0: ναι.
1: Ότι βρίσκομαι στην οδό Μιαούλη, όταν ήταν χωματόδρομος, από το 1964, 9 χρονών παιδί, και τώρα είμαι 72.
0: Είστε λοιπόν, γέννημα θρέμα. Εντάξει.
1: Σχεδόν ναι.
0: Παλιά πήγαιναν Αγία Παρασκευή επειδή ήταν καλό το κλίμα.
1: Ακριβώς όπως είχαν κάποιο.
0: Ναι,
1: ήταν σε σανατόριο. Υπήρχαν καλυβάκια. Ήταν χωματόδρομος ο δρόμος σχολείου που πήγαινα στο σχολείο. Λοιπόν, να μην σας τα πω λίγο και καθυστερώ και τους επόμενους.
0: Ναι, εντάξει, μην έχετε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σχεδόν γυρίσαμε πίσω 54 χρόνια με την αλλαγή κατευθύνσεων των οδών. Και όλη αυτή η ιστορία έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση, δηλαδή τι θέλω να πω εν συντομία. Υπάρχει η κεντρική οδός, η οποία από την Αγιωάννου στρίβουμε αριστερά για να βγούμε Μεσογείο, λέγεται Ασημακοπούλου, μια πάρα πολύ μεγάλη οδός, η οποία διασταυρώνεται με την οδό Θεμισκοπηλέους και πηγαίνει προς τα πάνω που ήταν το παλιό στρατόπεδο Σπυρούδι. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, τα 54 που σας λέω, οι κατευθύνσεις ήταν: η Μιαούλη έβγαινε στη Μεσογείον, μπαίνοντας από Μεσογείον από την οδό Δήμητρος, κάνει διασταύρωση με την οδό Δήμητρος και η οδός με την οποία διασταυρώνεται λέγεται Περικλέους. Παλιά το 79-81 στρίβαμε αριστερά, στρίβαμε δεξιά, μπαίναμε στη Μιαούλη, που είναι και αυτή πολύ μεγάλη οδός και βγαίνει στη Μεσογείον. Η οδός Θεμιστοκλέους ήταν κάθοδος από την οδό Τροάδος, η οποία τάφ με την Αγίου Ιωάννου, μπαίναν τα αυτοκίνητα, συνεχίζανε Τροάδος, μπαίνανε Ευαγγελιστρίες, τρίβανε σχολείου. Λοιπόν, τώρα τι έχει γίνει? Τώρα έχουν αλλάξει, μια ούλη πια δεν βγαίνει στην Μεσογείον, την έχουν να μπαίνει από δεξιά, από αριστερά στην Περικλέους, να συνεχίζει η μισή μια ούλη να βγαίνει δεξιά, η άλλη μισή απαγορεύεται να μπουν αριστερά. Και τι γίνεται? Περνάμε όλη τη Μιαούλη, στρίβουμε δεξιά στην Θεμιστοκλέους, στρίβουμε αριστερά στην Δήμητρος, αριστερά στη Βάκχου, αριστερά στην Ασημακοπούλου και κάνουμε 4 χιλιόμετρα για να γυρίσουμε να μπούμε στα σπίτια μας στην οδό Μιαούλη.
0: Και πότε έγινε αυτή η αλλαγή?
1: Στις 5 Απριλίου.
0: Μετά από πόσα χρόνια είπατε?
1: 54 χρόνια.
0: Oh.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν, εντωμεταξύ το 407 είναι ένα αυτοκίνητο τοπικό ας πούμε, το οποίο ξεκινά από Δουκίσης Πλακεντίας, περνά απέναντι Μεσογείων, περνά την Δήμητρος, διασχίζει Βάκου, στρίβει αριστερά και έμπαινε δεξιά στην Θεμιστοκλέους, η οποία είναι μεγάλη οδός και φτάνει μέχρι Σπυρούδι και έστριβε δεξιά. Τώρα καταργήθηκε, έγινε μονόδρομος αυτή η τεράστια οδός.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη οδός, πάρα πολύ μεγάλη. Το 407 συνεχίζει την Ασημακοπούλου, στρίβει δεξιά και ανεβαίνει μία ανηφόρα πίσω από το Γαλλικό Κολέγιο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτή η μετατροπή. Στρίβει δεξιά, περνάει από το γήπεδο, αριστερά δεν υπάρχουν στρατιωτικές, είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατεβαίνει μετά Θεμιστοκλέους για να στρίψει αριστερά. Παλιά γινόταν λαϊκή στο σημείο αυτό. 6 μήνες εκεί και 6 μήνες επί της οδού Μιαούλη. Λοιπόν, η λαϊκή έπρεπε να φύγει τον Απρίλιο από την οδό Μιαούλη και ακόμα είναι εδώ. Μας την έχουν αφήσει τα γάρι γιατί λέει τώρα περνάει το λεωφορείο. Μα για ποιο λόγο να περνάει το λεωφορείο από εκεί και καταργήθηκε η διπλή άνοδος κάθοδος επί της οδού αυτής? Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις και το κυριότερο. Είναι δρόμοι σχολείων. Η Θεμιστοκλέους οδηγεί σε 2 σχολεία. Ένα δημοτικό επί της Ρήγα Φεραίου και ένα νηπιαγωγείο, το οποίο είναι στη δεξιά στροφή, πηγαίνοντας για την Ευαγγελιστρίας να μπούμε αριστερά στην σχολείου. Καταρχάς δεν θα έχουν ορατότητα οι οδηγοί όταν θα σχολάνε τα μικρά παιδάκια από το νηπιαγωγείο, γιατί την κάνανε, σας είπα, κάθοδο. Ενώ ήταν άνοδος. Μπαίνανε από την Τροάδος και στρίβανε δεξιά και συνεχίζανε και βγαίνανε ή στην αριστερά στην Αφημακοπούλου για να συνεχίσουν ή συνεχίζανε στη διασταύρωση ευθεία επάνω. Η δε μια ούλη δέχεται τόσα αυτοκίνητα γιατί κάνουν τον κύκλο. Φανταστείτε, η μισή σας λέω κάνει 4 χιλιόμετρα, ενώ η άλλη μισή, ας πούμε, εμείς μπαίνουμε κανονικά. Μιλάμε για τραγωδίες, κύριε Λεβίθη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μετά από 54 χρόνια έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν βρίσκουμε και λύση, δηλαδή. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, εμείς δεν πρέπει, δηλαδή. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν μιλάμε 5 μήνες, ένα χρόνο, 6. Δεν μιλάμε 54 χρόνια.
0: Κάποια εξήγηση. Να δω κι εγώ αν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση.
1: Δεν βρίσκουμε, σας λέμε, είμαστε χρόνια, δηλαδή όλοι παλιοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι τρέλα. Ξέρετε τι σημαίνει η μισή οδός Ναούλη να μπαίνει από την αριστερή να θρύβει δεξιά και η άλλη μισή πρέπει να κάνει 4 χιλιόμετρα για να γυρίσει να μπει μια ούλη να συναντηθεί με την οδό Ίδρας για να στρίψει αριστερά και το χειρότερο, κύριε Λεβίθη. Δεν υπάρχει συνέστηση στους οδηγούς. Φεύγουν αντίθετα από την οδό Μιαούλη, φτάνουν στη διασταύρωση, ανάβουν τα αλάρμ δίθεν μου. Δηλαδή, άμα γίνει κάποιο δυστύχημα, θα δικαιολογηθεί ότι είχα αλάρμ, ενώ πηγαίνει αντίθετα επί της οδού.
0: Λοιπόν.
1: Θα σας πω και κάτι, χίλια συγγνώμη, πρέπει να τελειώσω. Μα αυτό είναι
0: όχι,
1: πολύ σοβαρό.
0: Να το συζητήσουμε, πείτε το και μην κλείσετε.
1: Εχθές, 8.30 με 9 παρά 20 το πρωί, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, το μεγάλο που βρίσκεται στην Αγίου Ιωάννου. Γυρίζοντας σιγά-σιγά, καλά τα αυτοκίνητα, δηλαδή να πάμε και πεζοδρόμια, βγαίνει ένα αυτοκίνητο, το κλειός κάνει μια ανηφορίτσα, η οποία δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δεις λίγο πιο πάνω. Είναι σαν το θέμα του καραμπιού που βλέπεις πρώτα το κατάρτι και μετά το πλοίο. Στην γωνία ακριβώς στη γωνία επάνω της διασταυρώσεως υπάρχει μια πολυκατοικία και εκεί υπάρχει ένα γκαράζ. Λοιπόν, έβγαινε με την όπισθεν, λέω τι κάνει αυτός τώρα. Είχε ανάψει και τα αλάρμ και την όπισθεν. Τι κάνει αυτός τώρα, θα φύγει αντίθετα. Σου λέει χαζός είμαι να κατεβώ ολόκληρη τη Θεμιστοκλέους, να στρίψω αριστερά, να ξαναματαστρίψω και να ξαναματαστρίψω. Εκείνη τη στιγμή, κύριε Λεβίθη, ερχόταν μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από την Ασημακοπούλου. Εάν δεν έκοβε ταχύτητα το παλικάρι, δεν ξέρω τι θα είχαμε. Σας μιλώ εντύμως. Φεύγει αυτός, το βρίσιμο του παλικαριού, και αν κάποιος ακούει, γιατί θα το είπε το περιστατικό το παιδί αυτό. Λοιπόν, εάν συνέβαινε κάτι, θα ήμουνα δηλαδή στο πλευρό του. Είναι δυνατόν να μην σέβονται? Εντάξει, είσαι 2 μέτρα από τη διασταύρωση να μπεις αριστερά να πας στην Ασημακοπούλου. Αλλά δεν κοιτάς ποιος έρχεται δεξιά σου. Το τι βρίσιμο και το τι σύγχυση είχε το παλικάρι αυτό που έστριβε να περάσει η Θεμιστοκλέους για να βγει κάτω, δεν μπορώ να σας πω. Εάν συμβεί κάτι με παιδιά, μικρά, εάν συμβεί κάτι με μεγάλους, ποιος θα έχει βάλει την υπογραφή του? Πολύ λυπούμε που το λέω. Πολύ λυπούμε που το λέω.
0: Αλλά όχι, έχω βρει πάνω σε αυτό που είπατε, έχω βρει κάποια στοιχεία. Γι' αυτό σας είπα να μην κλείσετε. Βρήκα λοιπόν ότι όντως, όπως σωστά είπατε, αποφάσισαν τον Απρίλιο του 26 να αλλάξουν ριζικά την κυκλοφορία στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, αλλαγή κατεύθυνσης.
1: Όπως θα θέτετε.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω.
0: Τι ισχυρίζονται από την πλευρά του Δήμου? Τι λένε? Ότι έχουν κάνει μια συγκοινωνιακή μελέτη για να βελτιωθεί όλη η καθημερινότητα και η κυκλοφορία στην πόλη.
1: Δεν θα το αντέξω αυτό.
0: Με αυτόν τον τρόπο, είπαν, μειώνεται το κυκλοφοριακό χάος και η κίνδυνη γύρω από τα σχολεία. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι τώρα θα είναι πιο ασφαλή. Και προστατεύονται οι γειτονιές, έτσι λέει ο Δήμος, να μην χρησιμοποιούν οι οδηγοί τους μικρούς εσωτερικούς δρόμους των γειτονιών ως παρακάμψεις. Δηλαδή, για να αποφύγει κάποιος τηλεφόρο Μεσογείων να μπει στα στενά και να αποφύγει την κίνηση της Μεσογείων. Αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή εκτός από εσάς, όπως διαβάζω, υπήρξαν, δεν είναι τώρα ξαφνικά η κυρία Ρετή, υπήρξαν γενικώς αντιδράσεις έντονες από κατοίκους.
1: Υπάρχουν συνεχώς.
0: Υπήρξε ταλαιπωρία και κυκλοφοριακή συμφόρηση, κυρίως εδώ διαβάζω στις οδούς Πραξιτέλους, Περικλέους και Δροσίνη.
1: Ναι, η Δροσίνη είναι πίσω από το Γαλλικό Κολέγιο.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλούς μέσα στο παλιό στρατόπεδο, η οποία έχει είσοδο και επ' αυτής της οδού.
0: Κάνει, λέει ο Δήμος, επειδή είδε τις αντιδράσεις και τη συμφόρηση και την ταλαιπωρία, κάποια μέτρα προσωρινά, δηλαδή θα αντιδρομήσει την οδό Φιδίου και Κοσμά-Ετωλού, την οδό Φιδίου και την οδό Κοσμά-Ετωλού, και θα επαναφέρει τη διπλή κατεύθυνση στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, μέχρι να ολοκληρωθεί, λέει, η διάνοιξή της. Την επαναφέρει από Αγία Σοφία έως Χλώης. Και μετά ο Δήμος λέει: κάνουμε έργα υποδομής, πεζοδρόμια, ανάπλαση.
1: Δεν θέλω, δηλαδή, εάν μιλούσαμε όπως πρέπει, δηλαδή να είχαμε χρόνο, όχι θέμα συνομιλίας, δεν θα μας έφεραν δύο εκπομπές, κύριε Λεβίθη. Ποια πεζοδρόμια, κύριε Λεβίθη μου, ποια πεζοδρόμια. Ιούνιο μήνα κατέβαινε μια ηλικιωμένη κυρία με τον μπαστούνι της. Πολύ μεγάλη κυρία. Και πού να πατήσει επί της Θεμιστοκλέους που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, που είναι όλα χαλασμένα. Αφήστε τη μια ούλη, αφήστε τη. Λοιπόν, και ήταν ένα θηριωδέστατο τζιπ. Είδε ο άνθρωπος ότι η γυναικούλα δεν μπορούσε να στεριώσει. Περιμένει να βρει πάτημα επί του πεζοδρομίου ώστε να μπορεί να έχει μια ευστάθεια. Κατέβηκε η γυναικούλα σιγά σιγά σιγά και τι γυρίζει πίσω και τι να μου πει. Δηλαδή 80 χρονών γυναίκα, γιατί να μην ζήσει λίγο περισσότερο. Γιατί να είναι κάθοδος ή Θεμιστοκλέους και να μην είναι άνοδος, να έρχονται από την Τροάδος, να είναι κανονικά όσο για τα σχολεία, κύριε Λεβίθη μου. Αφήστε το φοβερό πι που θα κάνουν, γιατί δεν έχουν τώρα διέξοδο, θα κάνουν γύρω-γύρω. Θα πηγαίνουν γύρω-γύρω ένα πι για να βγουν από την Περικλέους την οποία την έκανε κάθοδο. Για να βγουν στην. Τώρα και πού θα πηγαίνουν. Αναγκαστικά θα βγουν στη Δήμητρος για να βγουν συνεχόμενα να κάνουν το δρομολόγιο.
0: Πάντως σας λέω, δεν είχατε μόνο εσείς, αλλά και άλλοι.
1: Το ξέρω και
0: αντιδράσεις και ταλαιπωρία κάνουν τώρα, λέει, κάποιες.
1: Όχι, δεν κάνουν τίποτα. Ούτε ενδιαφέρονται.
0: Προσωρινές. Ναι, μάλιστα. Εντάξει.
1: Ας κάνουν τη Μιαούλη να βγαίνει, να αποσυμφορίζει, και ας κάνουν τη Θεμιστοκλέους πάλι να είναι κάθοδος από το Άδος να βγαίνουν και να σταματήσουν να κάνουν πάλι διπλής κατευθύνσεως την τεράστια αυτή οδό, η οποία από το στρατόπεδο Σπυρού της Γραφιάς, που είναι το αριστερά το Αμερικανικό Κολέγιο, και μετά συνεχίζεις επάνω να πας όπου θέλεις, στο μοναστήρι του Αγίου Άνου του Προδρόμου.
0: Έγινε. Ευχαριστώ, κύριε Αρετή.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Το αναφέρατε το θέμα, ακούνε και πολλοί συντοπίτες σας.
1: Ανακούνε.
0: Εντάξει, κύριε Αρετή.
1: Σας υπερευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, μη ζητάτε.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Να είστε καλά. Σας υπερευχαριστώ.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ίσα-ίσα το να θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι που αφορά εκεί την περιοχή που μένετε. Υπέρκαλο δεχούμενο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλει να κάνει παρέμβαση ο Ξηρομερίτης. Γιατί? Διότι δικαιούται, χθες τον ανέφερε ο Αλιγάτορας, αλλά χθες πηγαίναμε για κλείσιμο της εκπομπής και δεν προλαβαίναμε, οπότε θα κάνει την παρέμβαση του σήμερα. Απλώς στο λέω πριν βγει στον αέρα Ξηρομερίτη, είπα και στην Ειρήνη να στο μεταφέρει. Να είσαι σύντομος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, Μπόμπα! Φυσάς! Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
11: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
14: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Γεια!
17: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
16: Ναι, κάποια προτίμηση?
17: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
18: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
17: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
16: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ένα μέρος της εκπομπής μας εδώ στο Ανεμολόγιο είναι και σε μια συνέχεια που μπορεί κάποιοι ακροατές που είτε δεν ακούν καθημερινά είτε και να ακούν καθημερινά δεν ακούν ολόκληρη την ώρα ή μπορεί να χάσουν κάποιο σημείο, οπότε είμαι εγώ εδώ για να τα συνδέω. Εδώ και κάποιο καιρό έχουν ξεκινήσει μια διαφωνία ο ακροατής μας που βγαίνει με το ψευδώνυμο Αλιγάτορας και ο ακροατής μας που βγαίνει με το ψευδώνυμο Ξηρομερίτης. Χθες λοιπόν ο Αλιγάτορας ουσιαστικά απαντούσε στον Ξηρομερίτη λέγοντάς του ότι τον κατηγόρησε ο Ξηρομερίτης τον Αλιγάτορα ότι τα βάλε με όλο το ξηρόμερο. Και προσπαθούσε ο Αλιγάτορας να υπερασπιστεί τον εαυτό του, εξηγώντας του ότι αναφέρομαι σε σένα και έχει να κάνει με το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείς, όχι με την περιοχή, άρα μη με βάζεις εμένα ότι γενικεύω και τσουβαλιάζω όλους όσους κατάγονται από μια περιοχή επειδή εσύ βγαίνεις με αυτό το ψευδώνυμο. Και θέλει ο Ξηρομερίτης να το απαντήσει και σ' ακούμε.
1: Κωνσταντίνε μου, δεν το έχει κάνει με εμένα. Το έχει κάνει και με όλους τους Έλληνες και στο παρελθόν. Μας έχει αναφέρει σκουπίδια, δούλους των Ιωδαίων που πρέπει να πληρώνουμε τα δεκάτησες, να το βουλώσουμε. Έχει πει διάφορα. Εγώ πριν δεν αναφέρθηκα ποτέ στο πρόσωπό του. Θυμάσαι που είχα μια διαφωνία μαζί και που σου είπα ότι κάποιος ακροατής αποκάλεσε πόρνη την Ελλάδα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και με είπες και Μαϊντανό και τότε. Και επενέβηκε ο Πλαταμόνιος και σου λέει καλά τον Ξηρομερίτη, λες Μαϊντανό.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Και έκανε θέμα γιατί εγώ την είπα Ανούλα. Δεν λέω τη λέξη τώρα για να μην θίξω την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η λέξη πούτα, έτσι, σημαίνει νέο κορίτσι που έχει παραστρατήσει, επειδή μας κάνει και μαθήματα γλώσσας, μας κάνει, δηλαδή είναι η πλήρη αλαζονία. Έτσι, έχει αποκαλέσει όχι μόνο και την προηγούμενη φορά, δεν είπε για το ξηρόμερο, είπε για τους ξηρομερίτες. Και για μένα και για τύπους σαν
0: τον
1: εμένα.
0: Τον άκουσες εχθές, είπε ότι δεν είπε...
1: Άσε τι είπε χθες. Εγώ, Κωνσταντίνε, το λόγο μου δεν τον παίρνω πίσω. Εγώ ξέρω πολύ καλά και τι λέω και τι ακούω. Δεν είμαι κανένα παιδάκι.
0: Εντάξει, εγώ προτιμώ να δεν με ενοχλεί να προκύπτουν παρεξηγήσεις, να λύνονται. Προτιμώ.
1: Ναι, αλλά και εγώ δεν είμαι και. Εγώ είμαι υπέρ τη διαφωνία. Ναι, είμαι υπέρ τη διαφωνία, αλλά δεν είμαι υπέρ του υπέρμετρου. Λοιπόν, και αν θέλει κάποια στιγμή, βγάλε με τον εν λόγω κύριο, γιατί τώρα μην σου πάω το χρόνο, να τα πούμε οι δυο μας στον αέρα.
0: Ναι, αν μου ζητήσετε δεν και οι δύο.
1: Εμένα, πρόσεξε, δεν μπορεί εμένα να με κατηγορεί επειδή χρησιμοποιεί αυτή την ιταλική λέξη όπως είπε και αυτός να χρησιμοποιεί την ελληνική και να λέει ότι η Ελλάδα είναι μπουρδέλο. Δηλαδή λέει γιατί εκπλήσεται ένας ακροατής αφού και εμείς έτσι κι αλλιώς εδώ ένα μπουρδέλο είμαστε. Δεν το ανέφερε αυτός.
0: Μην πάρω τώρα...
1: Όχι, δεν θέλω να πάρεις θέση, φίλε. Καταλαβαίνω.
0: Όχι, θέση να πάρω. Όχι, δεν με φαίνεσαι. Είναι μέρος της δουλειάς, δεν με φαίνεσαι. Δύσκολη θέση.
1: Ναι,
0: που το λες.
1: Κοίταξε. Παίρνουμε διάφοροι και λέμε τις διαφωνίες μας. Εντάξει. Μπορεί να διαφωνήσω, μπορώ οτιδήποτε να πω οτιδήποτε, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Εντάξει, αν
1: τώρα
0: θέλει
1: να βρίζουμε. Εγώ, άκου να δεις. Εγώ δεν έχω βρίσει, φίλε, τη χώρα μου, τη χώρα κανενός και τη μάνα κανενός. Αυτά τα δύο πράγματα τα θεωρώ ιερά θηρία. Όταν ακούω τώρα από έναν ακροατή τον οποιονδήποτε να αναφέρεται στην Ελλάδα λέγοντας την πόρνη, είναι φυσικό και επόμενο να αντιδράσω. Και δεν αντέδρασα απευθείαν σε αυτόν, αντέδρασα σε σένα, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Μπράβο, και εσύ με αποκάλεσες Μαϊντανό.
0: Ναι, και αυτό το θυμάμαι.
1: Μπράβο, αν δεις την εκπομπή του, γιατί εγώ την έχω δει.
0: Όχι μόνο εσένα, ακροατές που παίρνετε... σε πολλές εκπομπές διαρκώς.
1: Ρε φίλε, μισό λεφτάκι.
0: Όχι, δεν ανοίξουμε τώρα.
1: Ωραία,
0: άλλη φορά.
1: Να μην ανοίξουμε κουβέντα. Ωραία. Όταν θες, επειδή τη βάρκα την πάει μακριά ο τύπος και νομίζω ότι κάποιος
0: αν
1: είναι.
0: Θέλετε έτσι, να βγείτε. Αν το θέλει, σε
1: ακούω. Ναι,
0: είναι...
1: αν το θέλει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ούτε εγώ. Και θα σας έχω μαζί.
1: Κανένα. Ούτε, να σου πω κάτι, ούτε έχω να χωρίσω αμπέλια και χωράφια με τον τύπο. Εντάξει, ούτε τον ξέρω από χτες, ούτε οι μανάδες μας απλώνανε τα ρούχα στην Ελλάδα.
0: Δεν πρόκειται να του αλλάξει
1: λοιπόν,
0: γνώμη όμως.
1: Δεν θέλω να το αλλάξω γνώμη. Να λέει
0: να,
1: αλλά
0: το πώς εκφράζεται.
1: Να
0: θα λέει την
1: να
0: Ελλάδα.
1: Να σέβεται κάποια πράγματα και να μην κατηγορεί έναν άνθρωπο που χρησιμοποιήσει μία λέξη στα ιταλικά που είπα εγώ το την Ανούλα ή την Άννα. Ναι. Γιατί αυτός έχει πει διάφορα. Σκατά έχει πει, δε μας χέρεις έχει πει. Για μπουρδέλα έχει μιλήσει. Για δούλους Έλληνες έχει μιλήσει. Δηλαδή συνέχεια μιλάει με έναν υπέρμετρο και υπερμετρικό αλαζονικό λόγο και στρέφεται εναντίον των Ελλήνων. Δεν το έχει πει σε άλλες εκπομπές πάρα πολλές φορές. Τσακώθηκε την άλλη φορά με τον Κώστα από τη Λακωνία και έλεγε τα δικά του. Λέει ότι εμείς εσύ του έχεις απαντήσει κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα. Ποιος νομίζει ότι είναι?
0: Ωραία. Αν ακούει και
1: επιθυμεί. Ο Μάο Τσετούν, ποιος είναι?
0: Αν ακούει και επιθυμεί, θα σας φιλοξενήσω και τους δύο. Αυτά ξέρω με τι.
1: Ναι, να σε καλά, ρε φίλε.
0: Να σε καλά και εσύ, γεια σου, ξέρω με τι μου.

Έχει καλέσει και σε λίγο θα πάρει το λόγο ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Τριάντα λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι τις 9 που κλείνει το σημερινό ανεμολόγιο για να καλέσετε εφόσον θέλετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω 2-11-10-80-8-80. Και πολλές φορές ο λόγος για τον οποίο καλείτε δεν είναι κάτι που είχατε ούτως ή άλλως σκεφτεί να αναφέρετε, αλλά κάτι που συζητήθηκε, αναφέρθηκε στην εκπομπή.

0: Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Να έχεις την καλύτερη σεζόν από τα επόμενα χρόνια.
0: Να είστε καλά.
1: Η σεζόν να είναι καλύτερη.
0: Κάθε χρόνο και καλύτερα.
1: Να πω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους παραπολιτικά ανεμολόγιο, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες εξωτερικού.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πάρω πιο πολύ για τα πατίνια να πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, πετάγονται εκεί που δεν το περιμένεις και μακάρι να μην έχουμε πολλά τροχαία, αλλά τι να κάνουν και αυτοί, οι περισσότεροι έχουν οικονομικό πρόβλημα και τα παίρνουν πιο πολύ για οικονομία. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πετάγονται εκεί που δεν περιμένεις. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
0: Ρε εσείς με τα πατίνια, έχετε γίνει μάστιγα. Σοβαρευτείτε.
1: Για τα πατίνια.
0: Λέω σε αυτούς που έχουν πατίνια.
1: Μας έχουν τύχει πάρα πολλές φορές, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να πάρουμε όλοι πατίνι, είναι η απάντησή τους. Να δείτε τι ωραία που δεν θα έχει και κίνηση στην Αθήνα και δεν θα, θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Να είμαστε όλοι με το πατίνι, μας λένε. Γιατί να αφήσουμε εμείς τα πατίνια και εσείς τα αυτοκίνητα, τις μηχανές. Αφήστε εσείς τα αυτοκίνητα και τις μηχανές και πάρτε πατίνια.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το κακό με τα πατίνια. Ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιος ειδικός δρόμος να πηγαίνουν όπως πάνε τα ποδήλατα. Κάπως έτσι. Δεν μπορεί στα στενάκια μέσα να πετάγονται, γιατί αυτοί που δεν δίνουν σημασία είναι αυτοί που δεν τους έχει τύχει κάτι με το πατίνι, δηλαδή. Εγώ δεν λέω, εντάξει, οι άνθρωποι έχουν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπεις κυκλοφοράνε και πολύ ποδήλατα.
0: Τι οικονομικά, hipsters είναι που είναι στη μόδα τώρα, όπως είναι τα τατουάζ, μάθαν όλοι μετά το 10 και έχουν 15 τατουάζ ο καθένας και νομίζουν ότι εκφράζονται και λέει, βγάζουν τον πραγματικό τους αυτό. Τρίχε, σα είχαν γεννηθεί 10 χρόνια νωρίτερα, σα έλεγα εγώ αν τα είχαν τατουάζ.
1: Λοιπόν, να πω και
0: μόδα είναι λίγο το πατ. Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό. Έχει ψτεράδικο λίγο, έτσι, φασέικο, όπως το λένε.
1: Κοίταξε, δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει δίπλωμα, δεν χρειάζεται για, από αυτή την πλευρά.
0: Με περιμένει από κάτω ο όχλος με τα πατίνια και τις δάδες στα χέρια να με κάψει. Εγώ θέλω ο δακτήλιος της Αθήνας να είναι μόνο πατίνια. Καταργήστε τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Μόνο πατίνια και ποδήλατα. Εγώ είμαι υπέρ στο δακτήλιο. Οι άλλοι δεν θέλουν, μην τα βάζετε μαζί μου.
1: Εγώ δεν τα βάζω με σένα, με σένα ποτέ δεν τα έχω βάλει.
0: Ναι κύριε Νεοφυτέ, αναφέρομαι στους άλλους που ακούνε.
1: Ναι, ίσα που εγώ δεν ξεχνιέσαι για μένα, γιατί πριν 10 χρόνια που ήμουν φύλακας ήσουν η καλύτερη μου παρέα. Και
0: καλά.
1: Τότε βγαίνανε ακροατές και δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα τώρα που τσακώνονται μεταξύ τους, αντί να είμαστε μια καλή παρέα και λένε στην εκπομπή τέτοια λόγια. Φέρνουν σε δύσκολη θέση και τους δημοσιογράφους, γιατί όλοι κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά
0: τους. Δεν πειράζει, είναι μέρος της δουλειάς, δεν με φέρνουν σε δύσκολη
1: θέση. Εμένα προσωπικά, όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν φερθεί καλά. Σε όποια ακούω.
0: Γιατί είσαι κι εσύ σωστός και κύριος, κύριε Νεόφυτε.
1: Δεν θέλεις να σου πω και τίποτα για τον ΠΑΟΚ.
0: Πώς δεν θέλω.
1: Που δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Τι καλά να πάμε. Δεν βγούμε ούτε τέταρτη φέτος και μου λες δεν πάμε.
1: Θα σου πω τώρα, θα σου εξηγήσω. Να ξέχασα να πω τα συλληπιτήρια για αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη, το Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Αν και εγώ είμαι της ροκ μουσικής πιο
0: το ξέρω,
1: πολύ.
0: Αλλά ήταν τεράστιες συμπάθειες. Ναι, είχε πολλές συμπάθειες. Ναι.
1: Και για τους πιλότους που χάσανε τη ζωή τους τόσο άδικα. Λοιπόν, να σου πω τώρα
0: πολύ
1: για το
0: άδικα.
1: Η μισή στη Θεσσαλονίκη είναι με τον κύριο Μητσοτάκη, που ξεκίνησε και έκανε και αυτός πολύ καλό εργοφέντε από την αρχή.
0: Και άλλη μισή με τον Σαβίδη.
1: Αλλά να σου πω και για τον κύριο Σαβίδη, που εγώ είμαι πάντα με τον Σαβίδη, ό,τι και να γίνει, γιατί δεν ξεχνάω ότι μας πήρε διαλυμένος, μας νοικοκύρεψε την ομάδα, πήραμε 5 τίτλους, αλλά εδώ και 2 χρόνια ο κύριος Σαβίδης έχει μεγάλο πρόβλημα με τη Ρωσία. Μόλις ξεπερδέψει με τη Ρωσία, θα δείτε ότι οι τίτλοι θα ξανάρθουν. Είμαι 100% σίγουρος. Γι' αυτό να κάνουμε λίγη υπομονή. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια στο υπέροχο ανομολόγιο που κάποια στιγμή πρέπει να πει και στο βιβλίο Γκίνες. Αυτά έχω να πω, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλή καλά, κύριε Νεόφυτε. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά έχω να πω, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Να είστε καλή καλά, κύριε Νεόφυτε.

Κάτι, διότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα του ΠΑΟΚ. Κάποιος μου κάνει ένα καλό. Δεν μπορώ να είμαι χάριστος και να μην το εκτιμήσω. Δεν ξέρω όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή μου έκανε ένα καλό στη συνέχεια, ό,τι και να κάνει, εγώ θα το δέχομαι. Γιατί μπορεί μετά από κάποιο σημείο να αρχίσω να σκέφτομαι ότι με βοήθησε τότε που ήμουν δύσκολα, αλλά πλέον με γυρίζει βήματα πίσω. Εκεί θα αντιδράσω, εκεί κάτι θα πω. Είναι χαριστή αυτό? Και αν θέλετε, δεν είναι ανάγκη να το πάμε και τόσο φιλοσοφικά ή τόσο σε ανθρώπινο, αν θέλετε, επίπεδο. Εδώ δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Ένας άνθρωπος μου φέρθηκε εντάξει, εγώ πώς του φέρομαι στη συνέχεια, αν δέχομαι οτιδήποτε κάνει επειδή μου φέρθηκε εντάξει και το εκτιμώ ή αν αρχίζω να αντιδρώ. Μπορούμε να το πάρουμε και πολύ πιο πρακτικά, μπορούμε να το πάρουμε και πολύ πιο κοινικά. Είναι business, είναι συναλλαγή, έδωσες κάτι, πήρες κάτι, είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μετράει το αποτέλεσμα, δεν φέρνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σταματάω να σε στηρίζω. Σε στηρίζω γιατί και εσύ όταν με σήκωσες είχες κάποιο ωφέλη. Πλέον όμως δεν είμαστε φιλαράκια, να πω ότι πάντα θα είσαι μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχει ένα ζητούμενο. Από τη στιγμή που το ζητούμενο δεν ικανοποιείται, δεν εκπληρώνεται, σε αντιμετωπίζω έτσι πολύ ψυχρά. Όπως και εσύ. Μπορούμε δηλαδή να αφαιρέσουμε τελείως τον όποιο συναισθηματισμό. Φέρνεις αποτελέσματα, σε στηρίζω. Δεν φέρνεις αποτελέσματα, προσπαθώ να σε διώξω. Για να έρθει κάποιος άλλος που ελπίζω ότι θα τα φέρει. Βέβαια ο άλλος που θα έρθει μπορεί να τα κάνει χειρότερα. Αλλά η διαδικασία αυτή είναι. Μέχρι να έρθει κάποιος που θα τα βελτιώσει. Σε κάτι πάντως πολύ πιο σοβαρό που ανέφερε ο κύριος. Όχι, το αν η αχαριστία και η ευγνωμοσύνη είναι κοντά και η λεπτή γραμμή είναι αρκετά σοβαρό. Σε κάτι εννοώ πολύ πιο σοβαρό από τα των ποδοσφαιρικών ομάδων. Είχαμε μέσα σε κλίμα θρήνου και οδύνης τις κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο. 5 του μήνα στη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom. Η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελέστη το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας, ενώ νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Γιατί σε αυτές τις θέσεις είναι συνήθως παιδιά από την επαρχία? Και όταν λέω επαρχία, δεν είναι μόνο μεγάλα αστικά κέντρα εκτός πρωτεύουσας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και ούτω καθεξής, αλλά από χωριά, από πολύ μικρότερες πόλεις. Γιατί δεν βλέπει, με βάση το ποσοστό του πληθυσμού που είναι μαζεμένο στην Αθήνα, θα περίμενε κανείς ότι άρα η αντίστοιχη αναλογία θα πρέπει να είναι και σε αυτές τις θέσεις οι περισσότεροι, να ο ένας να γεννήθηκε στα Πετράλωνα, ο άλλος να γεννήθηκε στο Μαρούσι και ούτω καθεξής. Κι όμως βλέπεις ότι το ποσοστό είναι πολύ μικρό, κατά βάση από επαρχία. Γιατί?

Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Σε ψάχνουμε, γράφει οι πολιτές Πατινιών. Νεόφοιτη η ψυχή, λέει ο Θανάσης από το Γάλλιο. Πολιτές Πατινιών, να μην με ψάχνετε. Εγώ είπα, κάντε το δαχτυλίο μόνο ποδήλατα και πατίνια. Απαγορεύστε τα αυτοκίνητα και κυρίως, που είναι για μένα πλέον είναι πιο επικίνδυνη από ότι τα αυτοκίνητα, τους μηχανόβιους.

οι εποχές όπου αυτός με το αυτοκίνητο ήταν ο περίεργος και ο κακός οδηγός και τα κλασικά έχουν παρέλθει με πολύ μεγάλη απόσταση. Πλέον η πιο επικίνδυνη, δύσκολη στην οδήγηση, κακή στην οδήγηση, που δημιουργείται προβλήματα, που μας πάτε τα νεύρα των υπολείπων, που νομίζετε ότι ο δρόμος σας ανήκει και δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια λωρίδα επειδή θέλετε εσείς να κάνετε τις φίνες σας. Είστε οι οδηγοί μηχανών.

0: ξέρεις ότι έχεις πετύχει κάποια πράγματα ως ραδιοφωνική εκπομπή, όταν αποκαλείς τους ακροατές σου μεντανούς, ανοίγεις πόλεμο με τους οδηγούς των μηχανών, με τους οδηγούς των αυτοκινήτων, όταν δεν χρειάζεται δηλαδή να τους χαϊδεύεις αυτιά και να τους λες είστε όλοι υπέροχοι, είστε μοναδικές και ξεχωριστές δροσοσταλίδες και χιονονυφάδες, αλλά όταν τους μισούς τους λες επικίνδυνους, τους άλλους μισούς τους λες τι, ανίκανους, μαϊντανούς, ξέρεις ότι έχεις επιτυχεί, ότι κάτι έχεις καταφέρει ως ραδιοφωνική εκπομπή, όταν πλέον έχεις απελευθερωθεί από αυτό το, πώς να το πω τώρα, το μπλέξιμο του να πρέπει να απευθύνεσαι μόνο με καλά και ωραία λόγια, λες και διεκδικείς την ψήφο στις ακροάτριες και στους ακροατές. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
4: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε κάνε άκρη ρε.
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

το ερώτημα γιατί σε αυτές τις θέσεις είναι κυρίως άνθρωποι από την επαρχία και όχι από την πρωτεύουσα, ο Κώστας από Τρελά Νερά, δηλαδή από Χαλκίδα, λέει διότι οι Αθηναίοι είναι μπούλιδες και καλοπερασάκηδες.

Αύριο αγιασμός. Πρώτο κουδούνι και αγιασμός, 11 Σεπτεμβρίου. Για λίγη ώρα τα παιδιά στο σχολείο, οι μαθητές. Έτσι έχει καθιερωθεί να ξεκινάει η σχολική χρονιά με την παρουσία του παπά που αγιάζει. Επειδή μου λέτε πολλές φορές στην Ελλάδα που πάει η θρησκεία μας σε χώρα όπως η Ελλάδα τώρα, που είναι ταυτισμένη και δεν υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, βγαίνετε κάποιοι και θεωρείτε ότι η θρησκεία έχει μείνει πίσω. Δηλαδή πώς ακριβώς, τι θέλετε, μια Σαουδική Αραβία αλλά αντί για το μισοφέγγαρο το σταυρό? Τι Σαουδική Αραβία, ένα Αφγανιστάν και αντί το μισοφέγγαρο, ένα Ιράν αντί το μισοφέγγαρο ο σταυρός? Εδώ το Υπουργείο Παιδείας λέγεται Παιδείας Θρησκευμάτων. Οχτώ το πρωί με 9 και 4 στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία να μαθαίνουν νωρίς-νωρίς. Μετά στα γυμνάσια και στα λύκεια. Μέχρι τις 11 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκδηλώσεις και καπάκι Σαββατοκύριακο σπίτι. Φαίνεται πάντως να τα έχουν πάει, θα το δούμε και στην πράξη, αλλά δείχνει να τα έχουν πάει καλύτερα στις προσλήψεις, γιατί πολλά χρόνια ακούμε ότι χτυπάει το πρώτο κουδούνι και ακόμη δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι απαραίτητες θέσεις. Έχει ολοκληρωθεί μια πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, περίπου 30.000, όχι δεν και λίγοι, και αναμένεται και η δεύτερη φάση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Εξαιρετικά, το 26 με 27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών και θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου.

Θα έχουν δηλαδή τα παιδιά μας σύγκρουση ανάμεσα στο θέμα της ηθικής με εμάς τους γονείς τους, γιατί άλλα θα διαβάζουν και θα μαθαίνουν για την ηθική και άλλα θα βλέπουν ότι, αλλιώς θα βλέπουν ότι συμπεριφερόμαστε ο μπαμπάς και η μαμά. Και θα λένε τα παιδιά τώρα ποιος έχει δίκιο, ο μπαμπάς και η μαμά ή το βιβλίο. Να πάνε όλα καλά, ο δικός μου είναι ακόμα μικρός, τώρα είναι για την πέμπτη δημοτικού. Κλασικά, πόσο γρήγορα περνάνε και όλα αυτά και ούτω καθεξής. Εμάς μάλιστα είναι Παρασκευή ο Αγιασμός μέχρι τις 9 και 4. Δεν κάνουν μάθημα. Σαββατοκυριακό και την επόμενη εβδομάδα γιορτάζει η προστάτηδα της περιοχής, άρα δεν έχουν και μία από τις επόμενες ημέρες μάθημα. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο, 28η Χριστούγεννα. Θυμάμαι δημοτικό, επισκεπτόμουν την Κύπρο τα καλοκαίρια και τα ξαδέρφια μου, ενώ εγώ είχα κατέβει άρχοντας από αρχές Ιουνίου, κάναν κάνα μήνα ακόμα, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, τα μέσα Ιουλίου. Μου κάνε τότε, ήμουνα και παιδί, μου κάνε τόση εντύπωση. Βέβαια θεωρούσα ότι εγώ είμαι ο αρχηγός. Το παιδί είναι λογικό να θεωρεί, τι ωραία εγώ που κάθομαι περισσότερο.

κάπου εδώ κλείνουμε για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Οι συνάδελφοι που εργάστηκαν για να ακούσετε την εκπομπή στην ρύθμιση του ήχου, Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Όχι Γιώργο, δεν μάθαμε γιατί έπεσε ακόμα το αεροπλάνο, είναι αρκετά νωρίς. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Κύριε Λαβίθη, αφήνετε τους γκροτέσκ ναϊβδούλους υπηκόους δεσποτάδων και καρτελοκότζαμπο κότζαμπασιδοκατσαπλιάδων να αναφέρονται αναλυτικά στα ποδοσφαιρικά και ίσονα θεσμικά, κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά σχόλια, ενώ τα σοβαρά, όπως σας έγραψα σε χθεσινό γραπτό μου μήνυμα για το πλιάτσικο ευρωπαϊκών κονδυλίων, 2 εκατομμύρια ευρώ και του πρώτου γυμνασίου Λαγκαδά 8 εκατομμύρια, το θεωρήσατε σεντόνι. Δεν το θεωρήσα εγώ σεντόνι, δεν ήταν μήνυμα, σας το είπα και χθες κύριε Μαντενίδη. Δυσέλιδο, όπως το λέμε, σαλόνι στη δημοσιογραφική αργό, εφημερίδας ήτανε. Ο Γιάννης λέει ότι τα παιδιά στην επαρχία έρχονται περισσότερο σε επαφή με τα μαχητικά αεροσκάφη, τα βλέπουν να πετούν συνέχεια πάνω από τα κεφάλια τους σε όλη την ελληνική επαρχία και δημιουργείται πιο εύκολα η αγάπη για το αεροπλάνο, την αεροπορική ιδέα, τα πλοία, το ναυτικό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι κάποιος άλλος. Πολλοί παράγοντες είναι. Είναι και αυτός που λες Γιάννη ένας παράγοντας. Νιώθω ότι κάποιος άλλος είναι πιο. Μετράει περισσότερο. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας μέχρι τις 2 το πρωί. Και εμείς τα λέμε αύριο, σας περιμένω στις 6 το απόγευμα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση συνελήφθησαν και δύο γιατροί που είχαν προσαχθεί στην υποδιέθεση ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη μετά τα στοιχεία και το υλικό που συγκέντρωσαν νωρίτερα οι αρχές σε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχουν μπει πλέον οι καταθέσεις τους, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζουν αντιφάσεις με όσα έχουν καταγραφεί κάμερες για την ώρα άφηξη του τραγουδιστή στην κλινική. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να έχει τεθεί σε λειτουργία για περισσότερο από μισή ώρα. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της περίπου 8ωρης αυτοψίας στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Πλατανιά Παρανεστίου στη Δράμα, υπό έλεγχο στη Βελίνα Κορινθίας. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Λαύριο και στον παλαιομονάστηρο Τρικάλο. Στο Λαύριο συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 28 και 47 ετών επειδή προκάλεσαν πυρκαγιά από αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής μετάλλων με χρήση συσκευής οξυγόνας στυλήνης, και στο παλαιομονάστηρο του Δήμου Πύλης Τρικάλων συνελήφθη ένας 87χρονος καθώς προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση μικρού σωρού φύλων εντός οικοπαιδικού χώρου. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα. Των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5% επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει από τις 31 Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά σήμερα με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι μια μέρα αφότου η τιμή του Μπρέντ ξεπέρασε αυτό το όριο. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης με τη σύζυγό του συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβων καλής τελήσεως της UNESCO. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς προέβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με την επικεφαλής της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, η Ράτσε Γκαρσία Πέρεθ, στα γραφεία του Πασόκ στη Βουλή. Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου ερευνούν οι αρχές στην Κέρκυρα με ένα 59χρονο άντρα να κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Στη διεθνή ενημέρωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα επενδύσουν επιπλέον 40 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία με στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας και της απασχόλησης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας της Αραβικής χώρας. Στα αθλητικά, χειρουργήθηκε και ξεκινά την αποκατάστασή του Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός μεσοπεθητικός είχε σταθεί πολύ άτυχος όταν υπέστη ρήξη χείας του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρμουντ με το Αμβούργο για την πρώτη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Σε ένα τέταρτο ξεκινά ο αγώνας Παναθηναϊκού και Φυσιάς στον εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής για τη στοίχημαν Super League. Για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος Αστέρας Άκτορ Άρης 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Για το Champions League σε εξέλιξη αγώνες Αϊτχόβεν Σαχτάρ 0-1 και Φενέρμπαχτσε Ρώμα 0-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα. Στις 10 Ομοληψία, Manchester United, Σαμπά, Μπακού, Μπάγερν Μονάχου, Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας, Λανς.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλινίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από όλο παιδί άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα, από όλο παιδί άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα?
6: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
6: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
6: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλινίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε με τα μέρη μας, να τα πούμε. Έχετε χαιρετίσματα από όλη την παρέα εδώ. Καμή φανταστείτε μια παρέα, ξέρω εγώ, εντεκάδα ποδοσφαιρική. Όχι. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Αθανασόπουλος, σας χαιρετάει από τα μηχανήματα των ήχων. Είναι η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά έρχεται η Θησαυρούλα. 2-11-10-80-8-8-0 και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο. Μπορεί δηλαδή κανείς να μιλήσει για αυτό που έχει στο νου του. Δεν είναι απαραίτητο να σχολιάσει το ερώτημα που θέτω εγώ. Αλλά άλλες φορές τα θέματα τα βάζετε εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν κάποιος ακροατής έχει μία έμπνευση και μας αρέσει και την ακολουθούμε. Αλλά τις περισσότερες φορές τα βάζω εγώ, εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά μου πρώτα απ' όλα. Και η δουλειά μου και η χαρά μου επίσης. Να σας μιλήσω λοιπόν για το τι θα μας απασχολήσει σήμερα. Και είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο 211 10 80 880. 2-11, 10, 80, 8, 8, 0. Από τώρα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για το θράσος. Να μου περιγράψετε ενδεχομένως, μα θα το ήθελα βέβαια, κάποιες περιπτώσεις που σας φέρθηκαν με θρασίτητα. Άνθρωποι δικοί σας ή φίλοι ή ξένοι. Τι σημαίνει για σας η έννοια θράσους? Ξέρω το μυαλό σας πάει σε πολιτικούς πρώτα πρώτα. Παναγία μου, ρουβόλησα τον κατήρουφο του έρμου. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο άσμα, το κερνάω με αγάπη και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιώργη από το Λυκαβητό.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς το φίλο μου. Τι γίνεται?
1: Καλά Μάνο μου, δεν είμαι τόσο καλά όσο εχθές.
0: Γιατί
1: τι έχεις? Είμαι πιο πρεσμένος. Να σου πω, δεν θέλω να πω στον αέρα.
0: Εντάξει, μην πεις.
1: Αλλά εσύ είσαι καλά.
0: Το διαχειρίζεσαι πάντως το θέμα σου, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Πας στο γιατρό και τέτοια.
1: Βεβαίως. Εσαι καλά?
0: Είμαι καλά, ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Ήθελα να σου πω εγώ πως φέρθηκα με θράσος, όχι πως μου φερθήκανε.
0: Για πες μου.
1: Πριν από χρόνια, όταν ήμουν ομορφόπεδο, γιατί τώρα δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Έκανα καμάκι άγριο. Με θράσος.
0: Ναι.
1: Και είχε αποτέλεσμα. Το δρόμο το έκανα σε κλαμπ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μην μου πεις άλλες λεπτομέρειες, κατάλαβα. Οκ. Okay.
1: Αυτό είναι η δική μου σχέση με το θράσος.
0: Οκ. Okay. Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, για χαρά.
1: Και

0: Αγαπητέ κύριε Θανάση, που λέτε ότι σας ενοχλούν οι διαφημιστικές εταιρείες στο τηλέφωνό σας, να σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Καλέστε την εταιρεία με την οποία έχετε συμβόλαιο και δηλώστε τους ότι δεν θέλετε να σας ενοχλεί καμία διαφημιστική εταιρεία. Εάν μετά τη δήλωση αυτή, γιατί θα σας στείλουν ένα κωδικό τον οποίο θα τους πείτε για να διαπιστώσουν ότι είναι πράγματι ο χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού. Λοιπόν, από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η αναφορά, εάν σας πάρει διαφημιστική εταιρεία στο τηλέφωνο και σας ενοχλήσει, το ποσό που θα σας καταβάλει είναι 10.000 ευρώ. Εγγυημένα το λέω αυτό, το έχω ψάξει δηλαδή, το έχω κάνει, δεν με έχει ενοχλήσει από την ημέρα που το έκανα, δεν με έχει ξαναπάρει καμία απολύτως διαφημιστική εταιρεία στο τηλέφωνο. Ούτε καν η εταιρεία με την οποία έχω συμβόλαιο για να μου πει έχουμε μία προσφορά για σας και τα λοιπά. Δεν θέλω προσφορές. Γεια σου Πέτρο από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Έπεσες θύμα εκδήλωσης τράσους και σου προέκυψε το θέμα?
0: Όχι.
1: Α, okay. Εντάξει. Για πες λίγο αυτό που έλεγες για τις εταιρείες, δηλαδή...
0: Ναι, παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, στην εταιρεία με την οποία έχεις συμβόλαιο, το κινητό. Τους λες, θέλω... Τι?
1: Ή ρεύμα, ξέρω εγώ.
0: Παιδί μου, άκουσε με. Δεν σε παίρνουν μέσω ρεύματος, σε παίρνουν μέσω τηλεφώνου.
1: Μάλιστα.
0: Λες λοιπόν στην εταιρεία ότι εγώ από σήμερα δεν θέλω καμία διαφημιστική εταιρεία να με πάρει τηλέφωνο να μου κάνει προσφορά ή να διαφημίσει προϊόν.
1: Ναι.
0: Σου στέλνει ένα κωδικό. Τους τον λες τηλεφωνικά.
1: Ναι,
0: πιστοποιούν
1: ναι.
0: Ότι είσαι εσύ που χειρίζεσαι τον αριθμό το συγκεκριμένο και μπλοκάρονται όλες οι διαφημιστικές.
1: Α, κατάλαβα.
0: Εάν παρόλα αυτά καταφέρει να βρει μια τρύπα μια εταιρεία και σε πάρει τηλέφωνο και σε ενοχλήσει, εσύ θα έχεις τον αριθμό της εταιρείας του κινητό σου αποτυπωμένο, γιατί φαίνεται ποιος σε πήρε,
1: ναι.
0: Κάνεις μία αναφορά και παίρνεις 10.000 ευρώ αποζημίωση.
1: Κοίταξε, παλιά αυτό γινόταν με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου δήλωνες Ροβινσόνας, δηλαδή δεν επιθυμώ. Και υπήρχε
0: ναι,
1: η ίδια διαδικασία,
0: ναι,
1: αλλά αυτό που λες είναι πιο άμεσο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μόνος που μπορεί να την πατήσει είναι κάποιος που δεν είναι ενημερωμένος προφανώς.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Το τηλεφωνικό του κέντρο με τις λίστες των ανθρώπων που έχουν αρνηθεί να δέχονται διαφημιστικές προσεγγίσεις.
0: Ναι, ας πρόσεχε.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Άμα...
1: Όχι, είναι ωραία.
0: Αν υπάρχει μία λύση για τα πράγματα και εσύ δεν ξέρεις ποια είναι αυτή, τότε ας πρόσεχες.
1: Είναι μία ωραία πληροφορία. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Για πες.
1: Λοιπόν, μας περισσεύει σαν λαός το θράσος, έτσι.
0: Ναι, αμέ, πάρα πολύ, βέβαια.
1: Και θεωρώ, επειδή μια αφετηρία του, αν θέλεις, είναι ένα νοσηρό εγώ, πολύ ψηλωμένο,
0: ναι.
1: Καταρχήν, σε συνδυασμό βέβαια με αγένεια, με έλλειψη μιας σωστής κοινωνικής συμπεριφοράς, γιατί ούτε αυτό διαθέτουμε. Δεν είμαστε σαν λαός, δεν είμαστε ευγενείς. Μπορεί να έχουμε άλλα χαρίσματα, να είμαστε πληθωρικοί, να είμαστε φιλόξενοι, να είμαστε χαρούμενοι, κεφάτοι, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, αλλά ευγενικοί γενικώς δεν είμαστε. Δεν πρέπει φυσικά να το συγχαίουμε το θάρρος, γιατί το θάρρος είναι μια αρετή, είναι χάρισμα και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το θράσος, όπου επί της ουσίας ο άνθρωπος ο οποίος στη συμπεριφορά του υπερβαίνει κάποια όρια.
0: Ναι.
1: Και αυτό τώρα εξαρτάται και από το ποιος είναι απέναντι, γιατί θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φωτίζουν το θράσος.
0: Κάνε κάτι, γιατί το τηλέφωνο... Πέτρο, δεν σε ακούω. Κάνει γαργάρες το τηλέφωνο. Κάνε κάτι. Αν φοράς ακουστικά, βγάλ' τα.
1: Όχι, δεν φοράω. Δεν φοράω.
0: Ωραία, μίλα εκεί τώρα που είσαι. Πες.
1: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με τη στάση τους αποτρέπουν τον θρασί να εκδηλωθεί. Γιατί κάπου και αυτός αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να πέσει σε τοίχο. Δεν είναι δηλαδή. Υπάρχει ταυτόχρονα και μια δειλία. Ο άνθρωπος που έχει θράσος δεν έχει γενναιότητα.
0: Εξού και θρασίδηλος.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν εκεί που βρίσκει το κάνει επί της ουσίας. Αν είσαι ανοιχτή πόρτα και βάζεις νερό, θα είναι και το κάθε θρασής απέναντί σου και θα και σπαθώνει. Δεν έχεις να πεις και πολλά γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι το είναι να το αποβάλεις, γιατί δεν πετυχαίνεις και τίποτα με το θράσος. Ή δημιουργείς αντιπαλότητες ή μόνο σε μια κλωτσοπατινάδα.
0: Ποια τάξη ανθρώπων στην Ελλάδα θεωρείς ότι έχουν το μεγαλύτερο θράσος?
1: Αυτοί που έχουν ψευδέστης υπερβολικής δύναμης.
0: Η πολιτική, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι,
0: το ίδιο ναι, κάνει, θα πεις.
1: Αυτό, ναι. Εγώ βάζω και τους ανθρώπους του χρήματος, των επιχειρήσεων και γενικώς τους πλούσιους, οι οποίοι έχουν μια έπαρση και θεωρούν ότι δικαιωματικά πολλά τους ανήκουν, περισσότερα από όσα τους ανήκουν, αλλά ταυτόχρονα η αίσθηση του ότι είσαι στο απειρόβλητο, πάλι λόγω ειδικής θέσης, είτε πολιτικός λόγω ασυλίας, είτε πλούσιος λόγω περιβάλλοντος που σε έχει τα μαξιλαράκια κουπεπέ. Οπότε το θράσος εκεί ευδοκιμεί, αν σαν χαρακτήρας μπορείς και το υποστηρίζεις. Αν το υποστηρίζεις σαν χαρακτήρας. Από εκεί και πέρα τώρα, θράσος δεν είναι προνόμιο, αποκλειστικό προνόμιο των πλουσίων των πολιτικών. Ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, νομίζω ότι αν σου βγαίνει σαν χαρακτήρας, το εκδηλώνεις.
0: Ναι. Ή αν νομίζεις... Τώρα,
1: ναι.
0: Αν νομίζει ότι είναι εύκολο θύμα ο άλλος απέναντί σου.
1: Αυτό είναι, μα εκεί είναι, γιατί προσωπικά δεν έχω εισπράξει πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις θράσου, παρά μόνο από άτομα που δεν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε γνωριστεί καθόλου. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα τυχαίο άτομο που δεν με αφορά κιόλας. Δηλαδή. Το θεωρώ μια βασική αγένεια και τελειώνει η ιστορία. Δεν το παίρνω προσωπικά μια τέτοια εκδήλωση για να θεωρώ ότι με φύγει. Αν θέλεις, εκτός αν με φέρνει σε δύσκολη θέση, όπου θα τη δράσω. Αλλά γενικώς δεν έχω το έχω εισπράξει αυτό σαν συνθήκη, αλλά το βλέπω γύρω μου να συμβαίνει και συνήθως συμβαίνει που επειδή είμαστε ένας λαός ο οποίος αντιδρά προσχηματικά, δηλαδή δεν αντιδρά επί της ουσίας, δεν αντιδρά απέναντι σε αυτό που τον ενοχλεί, γιατί μπορεί αυτό που τον ενοχλεί να το φοβάται, να το νιώθει πολύ, πολύ ισχυρό και να αισθάνεται αδύναμος απέναντι σε αυτό και να αποτελεσματικός. Παρ' όλα αυτά όμως έχει συμπιεστεί από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή νιώθει μια πίεση όπου κάπου πρέπει να το τεινάξει αυτό το καπάκι. Και πού θα το τεινάξει το καπάκι? Στην κοπελίτσα, στο σούπερ μάρκετ, στο ταμείο. Όπου εκεί με περισσό θράσος μπορεί ας πούμε να της επιτεθεί για τον οποιοδήποτε λόγο, αστείο λόγο. Το καημένο το κοριτσάκι συρρυκνώνεται γιατί κινδυνεύει η θέση του. Δεν αντιδράει έτσι όπως θα έπρεπε και όπως το του άξιζε. Αλλά νομίζω ότι κάποιος άλλος πρέπει να την υποστηρίξει εκείνη τη στιγμή και να τον βάλει στη θέση του αυτόν τον τύπο. Αυτά. Αυτά γενικά.
0: Έτσι, καμία περίπτωση που έχεις αντιμετωπίσει εσύ θράσος?
1: Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν με αγγίζει ιδιαίτερα, όπως ανέφερα προηγουμένως. Δεν έχω κάτι, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να είναι μέσα στην καθημερινότητα που από τη στιγμή που θα συμβεί και μέσα σε 5 λεπτά θα έχει εξαντμιστεί. Δηλαδή δεν το κουβαλάω μέσα μου να το θυμάμαι πω τι έπαθε και τι μου κάνανε και τι θρασής ήταν αυτός. Υπάρχουν καθημερινά περιστατικά τα οποία όμως νομίζω ότι φεύγουν με το πέρασμα της ημέρας.
0: Σωστό. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί.
1: Δεν αξίζει, μα δεν αξίζει. Μα, ούτε το παίρνει προσωπικά δηλαδή. Δεν θίγεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρείς ότι δεν είμαι, δηλαδή είμαι ένα προβληματικό άτομο. Αυτό είναι προβληματικό. Εγώ αυτό το οποίο λέω και με παρηγορεί σε τέτοιες περιπτώσεις που καμιά φορά συμβαίνει κανένα εξωφρενικό, λέω αυτός ο κακομοίρης ας πούμε μου κάνει εμένα αυτό το πράγμα που μου χαλάει έτσι το δίλεπτο. Έλα όμως που αυτός το κουβαλάει όλη μέρα και το λούζονται.
0: Μια ζωή του κουβαλάει.
1: Μια ζωή, ακριβώς. Ας πάρει την ξυνήλα του, ας πάρει την κακία του, ας πάρει την τρέλα του, ας την κουβαλήσει και να την πάει όπου θέλει.
0: Ναι, γιατί αν δαγκώσει τη γλώσσα του θα δηλητηριαστεί.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν μπορείς να το πω. Δεν ασχολείσαι, δεν έχει νόημα.
0: Σωστό. Ακόμα στην εξοχή, ε.
1: Πακετάρουμε, φίλε. Εντάξει. Σάββατο, τελική ημερομηνία.
0: Έχει όμως ακόμα την αυριανή μέρα, εντάξει, τη σημερινή.
1: Εντάξει, εντάξει. Και δεν μου λες... μιλάω κάτω από τα αστέρια αυτή τη στιγμή.
0: Πόσο καιρό σου παίρνει η προσαρμογή όταν επιστρέφεις?
1: Να σου πω, όχι πολύ, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ούτως ή άλλως ξέρεις ότι εγώ κάνω όλο το χειμώνα μπάνια.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν αλλάζει πάρα πολύ το μοτίβο, απλά αλλάζει το περιβάλλον. Οπότε
0: και
1: κατά κάποιο τρόπο είναι ομαλή η προσαρμογή. Και να σου πω και την αλήθεια, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί απ' τη μία λέμε ότι θα φύγουμε από εδώ, ωραία ήταν, αλλά απ' την άλλη λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος πια είναι ένας μήνας που σε διώχνει κατά κάποιο τρόπο από ένα καλοκαιρινό μέρος. Δηλαδή αλλάζει πολύ η συνθήκη, αλλάζει το φως, μικραίνει η μέρα, κάνει κάτι δροσούλες, κάτι αεράκια, κάτι τόνα, κάτι άλλο. Οπότε δεν φεύγεις και με μισή καρδιά ότι αφήνεις κάτι στη μέση. Δηλαδή έχεις ολοκληρώσει ένα κύκλο. Και να σου πω την αλήθεια, έχω μια προσμονή να γυρίσω στην Αθήνα. Στις ασχολίες μου, στους φίλους μου. Είναι μια ευχάριστη έτσι, προοπτική και αυτή. Δεν είναι θλίβο.
0: Μάλιστα. Έλα να σου πω, για πες μου μια κορυφαία στιγμή των διακοπών των φετινών.
1: Κορυφαία στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε βγάλει αχινούς.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια παραλία. Έχουμε μαζί μας ούζα, πάγο, ψωμί, λάδι, λεμόνια κτλ.
0: Ποτηράκια όλα.
1: Φτιάνουμε μια αχινοσαλάτα. Η παραλία αυτή είναι ερημική. Και κάποια στιγμή βλέπουμε ένα ζευγάρι πιο ηλικιωμένων ανθρώπων που έρχεται με ένα μικρό φουσκωτό βαρκάκι και έναν μαυρούκο μέσα. Αυτό λοιπόν το βαρκάκι ήταν τέντερ από ένα πολύ μεγάλο σκάφος, το οποίο ήταν αρόδο. Δεν μπορούσε να βγει στην παραλία. Του στείνει εκεί οι καρεκλίτσες κοντά μας. Του στείνει οι καρεκλίτσες, του βγάζει. Με αυτό του βγάζει. Εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν σηκώνομαι και του πάω δύο φέτες ψωμί με αχινούς επάνω και παθαίνουν συγκοπή. Ο κύριος ήταν Κύπριος, η σύνοδός του Ελληνίδα νομίζω. Πάθαμε τέτοιο σοκ. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι φαίνεται και να είναι με το σκάφος, το δικό του ήταν νοικιασμένο, τέλος πάντων δεν κακοπερνάει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Και είχε μαζί του και τα διάφορα. Αλλά ήταν απίστευτη έκπληξη, γιατί λέει η κυρία, είναι ο αγαπημένος μου μεζέσμι. Δεν το πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν το βρίσκεις και κάθε μέρα, να σου πω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά επειδή ήρθα αυτομάτως, ξεκίνησα, γιατί λέω, αν ήμουν σε μια παραλία και έβλεπα μια παρεούλα δίπλα να τρώει αχινούς, θα έλεγα βρεγάμο, το θα μου τρέχαν τα σάλια, ας
0: πούμε. Ναι, βέβαια.
1: Και εμάς δεν μας έλειψε, γιατί είχαμε βγάλει αρκετούς. Οπότε ξέρεις, έκανα αυτή την κίνηση και όταν ήρθε να τον παραλάβει πάλι ο μαυρούκος με το τέντερ, του είχε ζητήσει και μας χάρισε ένα μπουκάλι κρασί.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, ξέρεις, μια ανθρώπινη έτσι στιγμή που σε κάνει να νιώθεις ότι με έναν άνθρωπο που ούτε τον ξέρεις, ούτε θα τον ξαναδείς, έγινε κάτι όμορφο.
0: Μια φορά στο Αγκίστρι, επειδή υπάρχει σε ένα σημείο του Αγκιστριού στρέμματα ολόκληρα από αχινούς. Ήταν δύο Ρωμά, οι οποίοι ήταν μέσα στη θάλασσα και είχαν γεμίσει δύο σακούλες μαύρες σκουπιδιών από τις μεγάλες που χωράει άνθρωπος μέσα.
1: Παναγία.
0: Ναι, πρόσεξε. Και την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να φύγουν, πλακώνει το λιμενικό.
1: Ναι, δεν επιτρέπεται να πιάσει.
0: Ναι, και του λέει, μάγκες, εκεί που τους βρήκατε, θα τους πάτε πάλι. Και αρχίσανε και φυτεύανε έναν αχινό από εκεί που το πήρανε. Μιλάμε, τρεις ώρες κάτω από τον ήλιο κάνανε να τους μαζέψουνε, τέσσερις να τους βάλουν. Δεν τους αφήσανε ούτε έναν.
1: Επιτρέπεται, κοίταξε, κάποιους
0: μήνες.
1: 10-15 το άτομο επιτρέπεται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Αλλά αυτό ήταν, ναι, ήταν πιάτσικο. Δεν
0: πιάτσικο, κανονικό. Και επίσης δεν επιτρέπεται το ψάρεμα όλο το χρόνο. Επιτρέπεται, νομίζω, δύο μήνες. Το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Για τους αχινούς, λέει.
0: Για τους αχινούς, ναι.
1: Μπορεί.
0: Όχι, μπορεί, δεν επιτρέπεται. Το έχω διαβάσει. Επειδή μου αρέσουν πολύ. Ναι, το έχω διαβάσει.
1: Εδώ που λες, η περιοχή είχε πάρα πολλές γυαλιστερές.
0: Ναι.
1: Όστρακ. Όπου ήταν, ξέρεις, η πλάκα μας, λέγαμε, ωραία, πόσες θέλεις εσύ, εγώ θέλω 5, εγώ θέλω 7.
0: Ναι.
1: Βουτάγαμε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, μαζεύαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαν κάτι παλικαράκια επαγγελματίες εδώ πέρα, με κάτι ειδικές συσκευές που ουσιαστικά κατεβαίνει, είναι μια βάρκα η οποία έχει κομπρεσέρ και στέλνει αέρα στο δίτη.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνει ο δίτης με κάτι, φαντάστο, σαν αναρροφητήρα, σαν ηλεκτρική σκούπα.
0: Ναι.
1: Όπου ρουφάει την άμμο, γιατί οι γυαλιστερές είναι περίπου 5 πόντους.
0: Ναι, μέσα στην άμμο. Ναι.
1: Μέσα στην άμμο. Ρουφάει την άμμο, φιλτράρει και μένουν οι γυαλιστερές. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα καταστρέφει και τις πικρές και το γόνο. Λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια που τους είδαμε αυτούς, εξαφανίστηκαν όλες οι γυαλιστερές. Δεν υπάρχει μία.
0: Ναι.
1: Τις εξαφανίσαν. Ούτε οι ίδιοι βέβαια έχουν να ψαρέψουν, αλλά κάναν όλη αυτή τη ζημιά. Ένα τόπο που πραγματικά, όπου ακούμπαγε στην άμμο, τσουπ τσουπ έκανε κρατήρα και έβγαζε μια γυαλιστερή.
0: Φούσκες έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Έχω δοκιμάσει, αλλά έχει πάρα πολύ όδιο στη γεύση.
0: Ωραία,
1: και δεν μου κάθεται πολύ καλά. Μου αρέσουν πετροσολίδες.
0: Οι πετροσολίδες, τα στρίδια.
1: Τα στρίδια, ναι.
0: Τρομερά.
1: Τρομερά. Και τα χτένια μου αρέσουν.
0: Και τα χτένια, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Φτιάξαμε το μενού.
1: Τα τσίπουρα μας λείψανε.
0: Σε φιλό
1: τα άλλα τα βάλαμε. Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γρήγορα περνάει η ώρα με την παρέα σας. Πότε ήταν 9, τώρα είναι παρατέταρτο. Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο μου, καλημέρα.
9: Γεια σου μάμα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, ναι.
9: Πρώτη φορά εδώ καλησπέρα στην εκπομπή.
8: Ναι, ναι, και εγώ με δυσκολία το...
9: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
8: Ναι.
9: Συντονίστηκατε λίγο, άκουσα το φίλο που μου λούσε πριν.
8: Ναι.
9: Έχει κάποια σχέση με θάλασσα, η δουλειά του έχει κάνει...
8: Όχι, όχι.

0: Το σπίτι που βρίσκεται το καλοκαίρι είναι σε ένα μαγικό μέρος στην Εύβοια.
1: Μάλιστα.
0: Δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δύο βήματα και μπλουμ.
1: Τέλεια. Μ' άρεσε η κουβέντα που πιάσατε με τα θαλασσινά, με τα όστρακα και αυτά. Γιατί και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Παρότι μερικά δεν τα έχω φάει. Δηλαδή αυτό που είπες, τους πετροσωλήνες και τις φούσκες, τα έχω ακουστά μόνο, δεν τα έχω φάει ποτέ.
0: Ναι. Υπάρχουν, αν γράψεις το. Ειδικά εκεί που ζεις στη Θεσσαλονίκη, αν γράψεις στο ίντερνετ πού μπορώ να φάω φούσκες, ξέρω εγώ, θα σου βγάλει καμιά δεκαριά ψαροταβέρνες.
1: Okay.
0: Θα τους τηλεφωνήσεις πρώτα, γιατί εξαρτάται τι ψαριά θα τους πάνε.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβες. Και τώρα βρήκε μια κυρία, ο Πέτρος, συγγνώμη, ο Πέτρος λέει, διάβασα το προεδρικό διάταγμα, το ψάρεμα του αχινού απαγορεύεται Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβρη. Τους μήνες δε που επιτρέπεται, κάθε άτομο δικαιούται να ψαρέψει μόνο 20 τεμάχια.
1: Ναι, ναι, όπως το είπε στο φίλο που μιλούσατε.
0: Ναι, ναι, μα αυτός μου το έστειλε το μήνυμα.
1: Αυτός το έστειλε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία και αχινή. Όλα ωραία είναι αυτά, πολύ μαρούσα.
0: Ναι, μωρέ, και εμένα.
1: Από περιέργεια, και έχω λόγο που το ρωτάω, έχεις δοκιμάσει ποτέ κρύταμο?
0: Κρύταμο, βέβαια. Ναι. Το χορταρικό εννοείς.
1: Ναι, ναι, σ' αρέσει.
0: Στην Κρήτη. Δεν θυμάμαι αν μ' αρέσει.
1: Okay.
0: Γιατί, σένα δεν σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύω και μάλιστα σκεφτόμαι σαν ιδέα, πώς σου πω τώρα, επιχειρηματική, να το καλλιεργήσει κανείς αυτό. Ναι. Υπάρχουν φάρμες που το καλλιεργούν, όχι πολλές. Και κάνουν και εξαγωγές. Τέλος πάντων.
0: Επίσης είναι ένα άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Πήγαμε με ένα φίλο μια φορά σε ένα μαγαζί, ηλεκτρολογικό ενδιαφέροντος μαγαζί, να ψωνίσει κάτι που ήθελε για τα μηχανήματά του, και αυτός που είχε το μαγαζί, στην πίσω πλευρά που ήταν ο κήπος, φύτευε εκείνα τα αγκουράκια με τα σπυριά. Ξέρεις τι λέω?
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι, που... κάνουν τουρσίματα.
0: Ναι, μα είναι τρομερό. Ήτανε, ξέρω εγώ, ένα στρέμμα γεμάτο. Τα κόβαμε και χωρίς να τα πλύνουμε, γιατί δεν έβαζε φάρμακα επάνω κτλ. Είναι πολύ καλύτερο από οποιοδήποτε αγκουράκι έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Ναι, δεν τα έχω δοκιμάσει
0: ναι,
1: ποτέ.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Τόσο πρόδοξε.
0: Στα Μναγκάθη.
1: Στα Μναγκάθη το λατρεύω, φίλε. Όλα τα χόρτα τα λατρεύω.
0: Και εγώ όλα.
1: Όλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα πικρά χόρτα πιο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσουν.
0: Δηλαδή τα βλήτα δεν μπα.
1: Ναι.
0: Δεν μου λένε τίποτα, αλλά.
1: Ναι. Ναι. Όλα τα τρώω, όλα. Και πώς το λένε, και τα αρμυρίκια μου αρέσουν πολύ.
0: Τα αρμυρίκια επίσης είναι θεϊκή γεύση, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά τον κρύταμο που λες, σίγουρα έχω φάει στην Κρήτη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα γιατί...
1: Έχει πολύ έντονη γεύση. Μοιάζει με το φύκι λίγο.
0: Α, τα φύκια είναι πολύ ωραία.
1: Και έτσι ρωτάω κόσμο τώρα να δω, ξέρεις, να δω αν έχουν φάει, αν τους αρέσει, αν το ξέρουν.
0: Θα το ψάξω εγώ τώρα, γιατί έχει κάτι εξειδικευμένα μανάβικα εδώ στην Αττική, στη Νέα Σμύρνη που μένω δηλαδή, που πολύ πιθανό να έχουν κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε, φρέσκο δεν το έχω δει πουθενά. Μόνο το έχω πετύχει σε βαζάκια, ξέρεις, σε άλμη.
0: Α, σε άλμη, ναι.
1: Μόνο έτσι. Ναι, γιατί και φρέσκο τελείως. Είναι τρομερά έντονο. Εμένα μου αρέσει βέβαια, αλλά στον περισσότερο κόσμο δεν αρέσει.
0: Όταν λες έντονο εννοείς πικρό, ας πούμε.
1: Όχι πικρό, έχει μια γεύση. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Κατακλείζει το στόμα. Σαν τη μέντα, ας πούμε, σε ένα τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ έντονο. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια είχα πάει διακοπές στη Χαλκιδική, σαν πολύ ωραίο μέρος. Και είχα ανακαλύψει την παραλία εκεί που ήταν λίγο ιδιωτική με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Στην άκρη της είχε ολόκληρα λιβάδια, φίλε. Από κρύταμα.
0: Ναι.
1: Εγώ τρελάθηκα. Ναι, ναι, ναι. Και μάζεψα 2 σακούλες γιατί πρέπει να φύγουμε, δεν προλάβαινα. Αλλιώς θα παίρνα περισσότερα. Μάζεψα 2 σακούλες του σούπερ μάρκετ, όχι αυτές τις μεγάλες που κάνει η γύφτη. Που έλεγε.
0: Ναι, ναι, τις
1: μαύρες. Ναι, ναι.
0: Έλα, σου λέει ο Πέτρος πάλι ότι στο Πύλιο βρίσκει κανείς πολύ κρύταμο και τσιτσίραυλα.
1: Αυτά τα τελευταία τα έχω ακουστά μόνο. Δεν τα έχω.
0: Και εγώ μόνο ακουστά τα έχω.
1: Μόνο εκεί τα έχουν. Μόνο στο Βόλο τα έχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Από ένα ένα δέντρο που μοιάζει με τη φυσικιά, νομίζω, βγαίνουν αυτά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Από ένα θάμνο δέντρο, τέλος πάντων, ναι. Που λες, να είχα πάθει πλάκα όταν τα είδα. Πω, πω, λέω, και ήθελα να ξαναπώ και πού τα πήγα τελικά. Ναι, anyway. Αυτά, ακούω το μπιπ πάλι, το τηλέφωνο μου το σταθερό είναι τρελό. Δηλαδή, μοιάζει, σου δείχνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο και τελικά δεν είναι. Με ξεγελάει.
0: Είναι πολύ καιρό που το έχεις.
1: Είναι, ναι, το έχω πολύ καιρό.
0: Μήπως πρέπει να μπει στον κόπο,
1: πρέπει, ναι,
0: και στο έξοδο να του αλλάξεις την μπαταρία.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά πρόσεξε, να πας σε ένα από τα μαγαζιά που εμπιστεύεσαι, να τις κάνουν πρώτα μέτρηση υγείας της μπαταρίας. Γιατί πήγα εγώ μία μέρα να αλλάξω την μπαταρία και μου λέει ο άνθρωπος, να σε ευγενείς, όχι, μου λέει, δεν έχει πρόβλημα η μπαταρία, ελάτε σε 2 χρόνια.
1: Okay.
0: Ενώ μπορούσε να μου πάρει το 50 αν ήθελε, κατάλαβες.
1: Μπράβο, μπράβο, το είπα αυτό. Okay.
0: Ναι, αλλά και εγώ ό,τι θέλω εκεί πάω πια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι, ναι, δεν πήρε το 50, αλλά πήρε όλα τα άλλα.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες,
1: σωστά,
0: είναι, αυτή είναι η διαφήμιση. Η ουσιαστική, ναι.
1: Οκ. Αναγκαστικά κλείνω.
0: Όχι, δεν μπορούμε να σε πάρουμε στο κινητό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μας πεις για το θράσος.
1: Είχα να πω, μου έτυχε κάτι πολύ πρόσφατα.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν θέλω καν να το θυμηθώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εσύ
1: θα πει. Αυτό το πράγμα μου συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά που θα βγω σε μια...
0: Σε? Έπεσε εντελώς τώρα. Αγαπητέ μου Νίκο, έπεσε εντελώς η γραμμή, οπότε αν θέλεις ξαναπαίρνεις από το σταθερό πλέον τηλέφωνο για να το κουβεντιάσουμε παρακάτω. Σε κερνάμε και ένα άσμα.

0: Αγαπητέ Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη, σε καλή σταυρούλα, αλλά δεν απαντάς. Μάλλον δεν υπάρχει πλέον ενέργεια στο τηλέφωνο. Οπότε, αν αργότερα θελήσεις να μας περιγράψεις την ιστορία που δεν θες ούτε καν να θυμάσαι, εάν αλλάξεις γνώμη, 2 11 10 80 8 80. Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, λέει ότι από το Σάββατο και μετά ο καιρός θα γίνει φθινοπορεινός, θα έχει σημάδια φθινοπόρου, τέλεια δηλαδή. Θα έχει βέβαια ψιλομπόρες, καταιγίδες, δεν ξέρω τι γράφει και τι απ' όλα θα γίνει εν τέλει. Πάντως σήμερα το πρωί, κατά τις 10 η ώρα, βγήκα από το σπίτι και φύσαγε λίγο.
1: Έβγαλε
0: πανό, ναι. Καλό στο φθινόπωρο. Αλλά μετά εξαφανίστηκε η πνοή του ανέμου. Έχω βρει και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο που έχει τίτλο «Θάρρος ή θράσος». Τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Είναι υπογεγραμμένο από την κυρία Μαριαλένα Σπυροπούλου, που είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα antiklidi.com και μόλις βρούμε ευκαιρία θα το διαβάσουμε. Ναι, δυστυχώς έπεσε η μπαταρία. Με συγχωρείς, θα φροντίσω να μην το ξαναπάθω πάλι, λέει ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω ότι ο Status FM 107,7 συνδέεται μαζί μας στις 12 τα μεσάνυχτα. Παλαιότερα που κάναμε εκπομπή 12 με 5 έπαιζε όλη την εκπομπή και 5 με 7 συνέχιζε με την κυρία Πανάγου, την Έρη. Τώρα έχει δικό του πρόγραμμα έτσι και αλλιώς ο σταθμός, οπότε μέχρι τις 12 έχει το δικό του, τους δικούς του παραγωγούς, και 12 η ώρα συνδέεται για το 2 ώρο 12-2 μαζί μας με την εκπομπή.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά?
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερμε! Έλα, πού είσαι!
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ε!
0: Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία!
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι! Στα καγγέλια! Πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε!
7: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Η Πανεπιστημιακός, Τεχνοκριτικός και Ιστορικός της Τέχνης και εκλεκτή φίλη μας, η κυρία Αθηνά Σχοινά είναι στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
8: Γεια σου, Μάνο, γεια σου.
7: Καλώς την.
8: Παρολίγο να πω ότι να το γυρίσουμε σε μια εκπομπή μαγειρικής.
7: Ναι.
8: Ήτανε όλα τα... πολύ ωραία.
7: Εσένα τα θαλασσινά σ' αρέσουν, ναι.
8: Κοίταξε, μ' αρέσουν οι πετροσωλήνες, αυτό που είπε, και είναι οι ωραιότεροι είναι στη Χαλκίδα.
7: Ναι.
8: Και υπάρχουν τα εστιατόρια που είναι... κοντά στο λιμάνι έχουν όλα και τα προσφέρουν με ομελέτα αυγό. Πολύ ωραία όμως. Τα φτιάχνουν.
7: Ναι.
8: Τις πετροσωλήνες. Αλλά εντάξει, μου αρέσουν πάρα πολύ βέβαια οι αχινοί, οι αχινοσαλάτες. Εδώ πέρα τις βρίσκεις στην πλατεία και Κεσαριανής. Τα ψαράδικα της πλατείας Κεσαριανής.
7: Ναι.
8: Αλλά και στα νησιά βέβαια.
7: Ε, καλά σίγουρα.
8: Ναι, ναι. Δεν πάω πολύ τα μύδια. Μόνο όταν είμαι στον Αγιώκαμπο, ξέρω και εγώ τι.
7: Στη Θεσσαλονίκη.
8: Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, εκεί πέρα που είναι τόπος παραγωγής.
7: Ναι.
8: Εκεί όχι, πραγματικά λέω... είναι ωραία και μαλακά, ωραία φρέσκα.
7: Ένα εστιατόριο που ήταν υποτίθεται το εκλεκτότερο των Βαλκανίων.
8: Ναι.
7: Το Όλυμπος Νάουσα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
8: Βέβαια.
7: Ναι. Έκανε ένα μυδοπίλαφο εκεί πέρα.
8: Αλλά
7: που έτρωγα κάθε μέρα.
8: Ιστορικό.
7: Μυδοπίλαφο, φοβερό. Τρελαίνομαι εγώ, με όλα αυτά τρελαίνομαι.
8: Αυτό είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, το εστιατόριο το συγκεκριμένο. Ιστορία.
7: Βέβαια. Μα κατηφορίζανε και από τα Βαλκάνια για να φάνε εκεί.
8: Βέβαια.
7: Μου στείλε ένα μήνυμα εδώ ο Νίκος, λέει ότι έκανα αυτό που μου πρότεινες, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη, βρήκα ένα μαγαζί που σερβίρει φούσκες και πίνες. Αλλά οι πετροσωλήνες απαγορεύεται αυστηρά να πολλούνται.
8: Αλήθεια.
7: Ναι.
8: Πάντως ας δοκιμάσει λίγο τη Χαλκίδα.
7: Να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκίδα.
8: Όχι, εντάξει, εντάξει, είναι πολύ μακριά. Όχι, εντάξει, όπως είπαμε, εντάξει.
7: Ναι. Α, και μου γράφει το Όλυμπος Νάουσα άνοιξε ξανά.
8: Α, τέλεια.
7: Ναι.
8: Τέλεια.
7: Και ήταν τι ωραίος χώρος, έτσι.
8: Ναι, μαγικός.
7: Μαγικός.
8: Λέω μετά το μουσείο, μετά να κάνει κανείς μια περιδιάβαση στην πόλη και μετά θα πάει να φάει στο Όλυμπος Νάουσα, είναι από τα must της πόλης.
7: Ναι, βέβαια. Και είχε μια αρχοντιά το περιβάλλον, βέβαια, και ο βέβαια. Τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονταν
8: οι
7: σερβιτόροι, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Χωρίς να είναι όμως κυριλέ.
8: Όχι,
7: είχε μια αστική, μια μεσαία τάξη, καλά το λες.
8: Ναι, πολύ ωραίο. Βέβαια. Τώρα να μπούμε στο σημερινό θέμα.
7: Να μπούμε.
8: Ή θα πούμε καμιά συνταγή άλλη, όχι.
7: Τι συνταγή θα μου πεις?
8: Όχι, όχι, εντάξει. Φτάνει και άλλο βράδυ.
7: Καλά.
8: Λοιπόν, τώρα για το θράσος, έτσι. Ναι. Κοίταξε, ειδικά στην εποχή μας έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή υπάρχει θράσος παντού. Θράσος που μεταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα σε επιθετικότητα και σε βία.
7: Ναι.
8: Είναι αδιάφορα όλα και κυρίως όταν, ας πούμε, αφήνεις τα πάντα ανοιχτά, Δεν υπάρχει εδώ όριο, δεν υπάρχει εκεί ανταποδοτικότητα, τιμωρή, και όλα είναι στο ίσιωμα, δηλαδή στο πάτωμα, όλα φυσικά, και κυρίως τα νέα παιδιά θα περάσουν στη θρασίτητα. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρώτα απ' όλα διασκεδάζουν με την αμηχανία σου. Και όταν πάρουν αέρα πατέρα, γιατί λες τώρα πώς εγώ να του συμπεριφερθώ που είναι μικρός, που να μην τραυματιστεί, πώς να του πω, τι να του πω και όλα αυτά, μέχρι να τα σκεφτείς όλα αυτά, αυτός έχει περάσει την επιθετικότητα και γίνεται όλο και πιο ακραίος ο νεαρός. Και φυσικά καταλήγει στη βία. Αυτά είναι όλα. Ναι. Να μην κάνουμε διάκριση, να προσέχουμε τον συνομιλητή μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία, οι πολύ ωραίες αστικές συνήθειες πέσανε σε αυτή την νεολαία που η πλειονότητα, δεν σου λέω υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά η πλειονότητα έχει θρασίτητα. Κοίταξε, δεν είναι δικό μας μόνο φρούτο αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο σε εποχές που πραγματικά είναι δύσκολες, γιατί ζούμε μια δύσκολη εποχή, αναθεωρούνται πάρα πολλές παλιές αξίες, όλα αυτά μπαίνουν, νέες τεχνολογίες, αλλάζουν τα έθιμα, αλλάζουν οι συμπεριφορές, αλλάζουν οι νοοτροπίες, οι πεποιθήσεις μας, όλα αυτά είναι τεράστιες αλλαγές. Μαζί με την οικονομία της εποχής, με τα ήθη, με τα στερεότυπα, με όλα αυτά αλλάζουν σταδιακά, άλλα γρηγορότερα και άλλα βραδύτερα, αλλά αλλάζουν τα πράγματα, και φυσικά η θρασίτητα είναι από το πρώτο επίπεδο μέχρι και το τελευταίο. Κυρίως όμως έχουμε κρίση, έχουμε κρίση πολιτισμική, ηθική και αισθητική, βέβαια όλο μαζί πακέτο πάει. Τώρα να κοιτάξω, θα ήθελα να αναφέρω λίγα πραγματάκια. Ο Αριστοτέλης, επειδή είχε τη θεωρία της μεσότητας, φυσικά έχει συνδιαλλαγή με τις έννοιες της θρασίτητας, από τη μία πλευρά, από την άλλη το ένα άκρο, από την άλλη βάζει τη δειλία, και στη μέση, στη μεσότητα, βάζει την ανδρεία και το θάρρος. Με προστάτη βέβαια τον Θεό Άρη, ποιον άλλον. Έτσι λοιπόν είναι η θρασίτητα από τη μία ακραία γωνία, η δειλία από την άλλη και τα λοιπά, και η μεσότητα είναι το θάρρος και η ανδρεία. Έχει απασχολήσει ακόμη τον Θουκυδίδη στον επιτάφιο, δεν σου λέω μακριά, στο βασικά κείμενα, στον επιτάφιο του Περικλέους που μιλάει πάλι για την θρασίτητα. Έχει απασχολήσει η έννοια αυτή, έχει απασχολήσει και τους τρεις τραγικούς και τον Αριστοφάνη. Τον Πιτακό, τον Μυτιλίνο, έχει απασχολήσει και τον Δημόκριτο. Κυρίως τον Δημόκριτο, λέει ο Δημόκριτος κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι στην περίπτωση, μάλλον όταν έχεις άγνοια, μετακυλίεται η συμπεριφορά σου, περνάει η συμπεριφορά σου στη θρασίτητα. Ο λογισμός, όταν έχεις ας πούμε λογισμό, περνάει στην επιφυλακτικότητα, στην ανασταλτικότητα, στην επιφυλακτικότητα, γιατί σκέπτεσαι πώς να απαντήσω, τι να κάνω, κι αν τον πειράξει, κι αν δεν τον πειράξει, και τι να πω και τι δεν πρέπει να πω και πώς πρέπει να το πω. Έτσι λοιπόν και αυτός που έχει περιστεί λογική και έχει μυαλό, έχει επιφυλακτικότητα ταυτοχρόνως. Δηλαδή είναι, γεννιέται μαζί, τον λέει όκνο. Ουσιαστικά δεν είναι η τεμπελίτιδα, είναι η επιφυλακτικότητα, η συστολή. Και αυτό, και αυτή την έννοια καλύπτει. Τώρα για τη θρασίτητα τι να πει κανείς. Τη βρίσκεις, τα λεωφορεία δεν σηκώνονται αν βλέπουν μία μητέρα έγκυο, έναν γέροντα, μία γερόντισσα, έναν τραυματισμένο, τραυματή άνθρωπο, δεν τους αφορά. Και φταίνε και οι μητέρες, οι γονείς. Βλέπεις, κάθεται η μητέρα και ο νεαρός εκεί πέρα με το μικρούς 5-6 χρονών με το κινητό στο χέρι, παίρνει και το διπλανό κάθισμα. Δεν του λέει η μητέρα, βρε πουλάκι μου, για σήκω να δώσουμε τη θέση μας στον Κύριο που κάθεται όρθιος τώρα. Μπα, τίποτα.
7: Ναι, ενώ εμάς μας το έλεγε. Εμένα μου το έλεγε η μάνα μου. Το είχα μάθει από παιδί, ναι.
8: Μα αν δεν σε μάθει κάποιος, μόνος σου δεν μπορεί, δεν βγάζεις τη βολή σου, δεν αφήνεις τη βολή σου για να εξυπηρεθεί, γιατί δεν το ξέρεις το πράγμα. Το θεωρείς ότι α, τα κατάφερες, μπράβο που τα κατάφερες και έπιασες τη θέση. Από εκεί και πέρα σου ήταν διάφορα τα πάντα. Από εκεί ξεκινάνε και χαλάει το έργο. Αλλά δεν ζεις σε ζούγκλα. Ζεις μέσα σε μια κοινωνία και οφείλεις να έχεις όρια. Οφείλεις να έχεις, ας πούμε, μια σκέψη γύρω από τη συμβίωση μαζί με τους ανθρώπους, τους άλλους, τους πολίτες. Δεν είσαι μόνος στον πλανήτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το διδάσκουν οι γονείς, οι δάσκαλοι καημένοι να πρωτοδάξουν, αλλά κυρίως στον υπηαγωγείο, κυρίως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, εκεί που πιάνει ο λόγος του δασκάλου, στο να διορθωθούν σαν συμπεριφορά τα παιδιά κάπως, ας πούμε. Φυσικά υπάρχει θρασίτητα. Μα το βλέπεις, ας πούμε, και στην Βουλή όταν ακούς αυτά τα πράγματα, πώς βρίζονται. Θρασίτητα, λέει ο ένας τον άλλον ψεύτη, τον λέει τάδε. Δηλαδή δεν έχουν καμία επιφύλαξη, καμιά ευγένεια, τίποτα, τίποτα. Θα μου πεις, εντάξει, να κάνεις αντιπολίτευση, αλλά όχι με χειδαιότητα, όχι δηλαδή με ιβρεολόγια. Αλλά ξέρουν, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, καλά του έκανε, ποδοσφαιρική αντίληψη, οπαδισμός.
7: Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος τα ξεκίνησε αυτά όταν έβριζε μέσα στη Βουλή και έλεγε σκάσε σκουλίκι, ας πούμε.
8: Εντάξει, από τότε ξεκίνησε η παρακμή. Μπήκε ο λαός στην εξουσία, συγγνώμη να πούμε.
7: Αλλά δεν έχει αλλάξει κάλτσες.
8: Αλλά δεν έχει αλλάξει κάλτσες, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μπαίνοντας σε αυτά, καβάλισε κρεβάτια, αυτά όλα τα πάντα. Ο λαός στην εξουσία, λες και του τα χρώσταγαν όλα. Και μετά ισοπεδώθηκε όλο το σύστημα. Και άρχισε η παρακμή. Χειροτέρεψε με την οικονομική κρίση από το 10 και μετά, 9-10 και μετά 2010. Και τώρα έχουμε λουζόμαστε τα επίχειρα πραγμάτων που διαμορφώσαμε σταδιακά, χωρίς τη θέλησή μας και με την ανοχή μας. Και τι να κάνεις, πια ζεις επιφυλακτικά, ζεις με επιλογές, με πολύ επιφύλαξη και προσοχή. Διότι ο άλλος μπορεί να καβαλήσει απάνω, μα δεν βλέπεις τι κλοπές γίνονται, τι εγκλήματα γίνονται, τι χυδαίες συμπεριφορές ακούς εδώ, εκεί, στον δρόμο, στα παρκαρίσματα, στον τρόπο με τον οποίο πάρα πολύ γρήγορα σε βρίζει κάποιος, σου λέει προσβλητικά λόγια. Οι δε προσβολές πάνε και έρχονται, λες και τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν συμβαίνει. Πού είναι ο σεβασμός στην ανθρωπιά, η υπόλοιψη, πού είναι όλα αυτά. Αυτά είναι ανθρωπιστικές αξίες. Εντάξει, μας αρέσει η τέχνη, μας αρέσει η πνευματικότητα, μας αρέσουν όλα αυτά, αλλά είναι και η καθημερινότητα. Και αυτά όλα πρέπει να αντανακλούν μέσα από τις πράξεις της ζωής μας. Τέλος πάντων.
7: Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη λέει να γιάσει το στόμα της κυρίας Σχοινά, με εκφράζει απολύτως.
8: Ξεχθέ μου άνθρωπε, τι να κάνουμε. Ζούμε σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο. Και μην νομίζεις, ακόμα και η τέχνη το εκφράζει αυτό. Βλέπεις καλλιτέχνες που μπαίνουν, υποτίθεται, για να εκφράσουν κάτι και δεν ξέρουν τι να εκφράσουν. Ο ένας αντιγράφει και παραφράζει τον άλλον, εξυπνακιδισμοί, με θρασίτητα σε βγάζει και απ' έξω. Όχι, δεν ξέρεις να κρίνεις, δεν έχεις. Και μιλάνε για τον εαυτό, η αλαζονία, η εγωπάθεια και όλα τα κακά της μοίρας μας, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θέλω πάλι να λέμε τα κακά του καιρού μας. Θέλω να λέμε και τα καλά για να παίρνει ο άλλος θάρρος, δύναμη και να διορθώνεται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λέμε ότι να στιγματίζονται τα κακά πράγματα. Μπας και τα βάλουμε στη γωνία, μπας και τα ελέγξουμε.
7: Μάλιστα.
8: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
7: Να σε καλά,
8: θυμάμαι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και
7: φιλιά
8: εσύ.
7: Πολλά.
8: Καλή συνέχεια.
7: Καλή δουλειά.
8: Ευχαριστώ.
7: Γεια χαρά.
8: Ευχαριστώ.

0: 90,1.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, συναξάρι Αγίου Ανδρός, ο γέρον Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για το μακαριστό και χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, κυρό Διονύσιο. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Νικόλα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλα, καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εσύ?
1: Και εγώ πολύ καλά, τώρα γύρισα από δουλειά.
0: Μπράβο.
1: Και εδώ κάθομαι στο σπίτι, ακούω την εκπομπή. Ακούω και το θέμα, ακούω και για τα ψάρια και τους αχινούς.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας από τα ψάρια και τους αχινούς, εγώ θυμάμαι, επειδή έχει έτσι αναφέρθηκε, εγώ θυμάμαι ο παππούς μου ήταν ψαράς. Και είχαμε κάθε Δευτέρα στο σπίτι ψάρι, ήταν κανόνας, ψαρόσουπα, ψάρι και τα λοιπά. Οπότε το αγαπάμε πάρα πολύ το ψάρι, που ήταν πολύ ωραία τροφή, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω ο κόσμος αν το, ειδικά στην Αθήνα που έχω παρατηρήσει,
0: αν το προτιμάει εννοείς.
1: Ναι, και αν το έχει τόσο καθημερινότητά του. Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά τυχερός μεγαλώντας σε οικογένεια ψαράδων.
0: Ναι.
1: Έτσι ωραίες αναμνήσεις.
0: Εγώ μία μέρα πρόσφατα είχα την ιδέα, επειδή είχαμε πάρει μπακαλιάρο, λέω στη γυναίκα μου, δεν τον κάνεις ψαρόσουπα του μπακαλιάρου? Μπακαλιάρο μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, μόνο τα γένια του σπανού δεν γίνονται. Και τώρα τελευταία γίνονται και αυτά. Λοιπόν, έγινε καταπληκτικό. Μιλάμε παστό μπακαλιάρο, τον οποίο ξαλμυρίσαμε πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο και το ψάρι θυμάμαι, στην, που τα μου λέει ο παππούς μου ιστορίες και τα λοιπά, ότι όντως ψαράς μπορεί να πήγαινε, ας πούμε, σε έναν γιατρό, σε έναν δικηγόρο, σε έναν οποιοδήποτε. Είχε μεγάλη αξία. Πηγαίνανε ψάρια.
0: Ναι.
1: Για να τον ευχαριστήσουν οτιδήποτε, για να δείξουν την εκτίμησή τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ψάρι πολύ σημαντικό.
0: Που ήταν το αγαπημένο φαΐ των αρχαίων Ελλήνων. Το
1: έτσι.
0: Ψάρι. Ναι.
1: Έτσι. Δυστυχώς τώρα αυτό που βλέπω, επειδή είχα πάει τις προάλλες, πηγαίνω ανά καιρούς με έναν φίλο μου για ψάρεμα, πληροφορήθηκα ότι, έχω καταλάβει ότι έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα σχέση με το ότι ψάρια κυκλοφορούν στα νερά μας πλέον. Πόσα ψάρια υπάρχουν, τι γίνεται με το ψάρεμα, δηλαδή και εμείς δεν βγάζουμε πράγματα όπως μπορεί να βγάζανε προφανώς. Δεν υπάρχει τόσο ψάρι.
0: Δεν υπάρχει βέβαια.
1: Δυστυχώς.
0: Άμα έρχονται οι ψαρότρατες και σαρώνουν τους βυθούς, και οι τουρκαλάδες επίσης το κάνουν αυτό στις δικές μας θάλασσες.
1: Ναι.
0: Και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Ναι.
1: Γενικά έχει υπάρξει μεγάλη, πολύ μεγάλη υπερεκμετάλλευση του, δυστυχώς, του θαλάσσιου χώρου, και αυτό τώρα το πληρώνουμε.
0: Βέβαια.
1: Τώρα το θέμα.
0: Ναι.
1: Το θράσος. Πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα, γιατί εντάξει, τώρα κάποιος μπορεί να πει πάρα πολλά. Εγώ θέλω πιο πολύ να ξεκινήσω και να σταθώ και να πω ότι δεν θυμάμαι το όνομα του ενός από τους προηγούμενους ακροατές που μίλησε, που είπε πάρα πολύ εύστοχα ότι το θράσος συνδυάζεται πάρα πολλές φορές με τη δειλία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα και εγώ να το επισημάνω, ότι είναι πάρα πολύ σωστή παραδίδηση, και ότι το θράσος γενικά δεν έχει πολλές φορές κοντά ποδάρια. Ενώ η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που έχει θράσος είναι αυτά τα λόγια που τα λέμε και ελπίζουμε στη δύναμη του λόγου. Γενικά ο λόγος έχει πολύ μεγάλη δύναμη, η συμπεριφορά. Αλλά πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι, ειδικά κάποιος που έχει θράσος, ότι είναι σαν να προσπαθεί να δημιουργήσει, έτσι, να ξεπεράσει τα όρια κτλ. Αλλά πολύ εύκολα, όπως είπε και ο προηγούμενος Σωκρατής, που το πολύ ωραία, μπαίνει πάλι στη θέση του κάποιος τέτοιος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Οπότε η δειλία είναι πράγματι ένα χαρακτηριστικό που πηγαίνει χέρι-χέρι με το θράσος. Έτσι, η πουλία, η δειλία κτλ. Ήθελα να το επισημάνω αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ που το άκουσα. Τώρα, πηγαίνοντας παρακάτω, άκουσα και την προηγούμενη ακροάτρια, η οποία έτσι είπε μερικά πράγματα. Έτσι, αφορμούμε πιο πολύ, μου αρέσει να αφορμούμε και από αυτά τα οποία είναι και προηγούμενη, πέρα από αυτά τα οποία θέλω να πω κι εγώ. Και έθιξε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι πολύ σημαντικό για το θράσος, το οποίο είναι το εξής, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγαλύτερο θράσος στους νέους σήμερα.
0: Ναι.
1: Νέους μιλώντας, έτσι, από παιδιά 10, 11, 12 και με μεγαλύτερους νέους, αλλά και στα παιδιά ακόμα. Είναι αυτό που πολλές φορές ακούγεται και λέγεται σαν την, και συνδέεται πολύ ωραία σαν θέμα επίσης, με την παραβατικότητα των ανηλίκων, η οποία γενικά είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ, έτσι, και σε κανάλια το έχουμε δει, και σε μέσα κτλ. Κάπως όλα αυτά δηλαδή συνδυάζονται, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα το εξής. Εγώ σκέφτομαι, προφανώς το πέραν το φαινόμενο, να παρατηρώ κάτι και να λέω ότι ξέρετε τι, όντως από την εμπειρία μπορεί αυτό το πράγμα να ισχύει.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθώ και θέλω να σκέφτομαι το γιατί. Μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι το γιατί. Μα καλά, αυτό γιατί συμβαίνει. Δηλαδή, η δική μου εντύπωση είναι ότι π.χ. μπορεί και πριν 10 και πριν 20 χρόνια πάλι οι άνθρωποι να λέγανε ότι έχουμε κρίση αξιών.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μια κρίση. Είναι σαν να έχουμε μια παρατεταμένη, μια διαρκής κρίση. Η οποία πηγαίνει όλο και τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Ας πιάσουμε τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια, λέω εγώ. Σχετικά με τα παιδιά σήμερα θέλω πάρα πολύ να επισημάνω το εξής. Θεωρώ ότι καθοριστικό παράγοντα για το τι κόσμο βγαίνει, ποιες θα είναι νέες γενιές κτλ. Είναι προφανώς τα όσα έχουν συμβεί και στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το 2008 με το 2012, εγώ τουλάχιστον τα θυμάμαι αυτά σαν παιδί, θυμάμαι την κρίση και έτσι αργότερα. Δηλαδή θυμάμαι τη μεγάλη οικονομική κρίση, όπου ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία για πάρα πολύ κόσμο. Και μέσα σε αυτή την κρίση και μέσα στο ευρύτερο περιβάλλον, πιστεύω ότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα είναι αυτό το οποίο λέμε προσωπικό όφελος. Δηλαδή, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα και όταν βλέπουμε ότι χάνουμε τα λεφτά από την τσέπη μας, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας, χάνουμε το σπίτι μας, το ένα το άλλο κτλ., ότι ένας από τους δρόμους που προκύπτουν είναι το προσπάθησε εσύ να τα καταφέρεις, προφανώς, πρέπει να βάλεις μέσα το ατομικό στοιχείο, αλλά να κυνηγήσεις το προσωπικό όφελος. Το οποίο προσωπικό όφελος θεωρώ ότι γίνεται κάτι όλο και πιο έντονο, να υπερασπιστείς αυτό το οποίο λέμε ατομικά το συμφέρον σου. Τότε έχει πάρα πολλές οπτικές, έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο ένας άνθρωπος να μπορεί να στέκεται στα πόδια του και να υπερασπίσει το συμφέρον του. Το θέμα είναι τι διαστάσεις αυτό παίρνει και πώς μπορεί εν τέλει να διαστρεβλώνεται. Δηλαδή, μία άλλη, μαζί με την παραγωγικότητα ενηλίκων, ένα άλλο θέμα το οποίο έχει φτάσει μέχρι και στη Βουλή με τον Βελόπουλο, είναι αυτά τα οποία λέγανε για τη μουσική που ακούν οι νέοι επίσης.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή μια ευρύτερη κουλτούρα η οποία διαμορφώνεται. Εγώ αυτή η κουλτούρα θεωρώ ότι διαμορφώνεται στη σκιά μιας κρίσης η οποία δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη αστάθεια, στην οποία η απάντηση ήταν πρέπει πάση θυσία, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια, να αρχίζονται οι άνθρωποι να υπερασπίζονται το προσωπικό τους όφελος χωρίς να σκέφτονται τον διπλανό τους. Δηλαδή αυτό το οποίο λείπει σαν συνέστηση προκύπτει από την επιδίωξη διαρκώς να υπερασπιστούμε το προσωπικό μας όφελος, ειδικά και όλα σε μια κοινωνία που πολλές φορές έχει δείξει και πολλά κανιβαλιστικά χαρακτηριστικά.
0: Πολλά.
1: Έτσι. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο κλίμα. Και πέραν αυτού, θέλω να πω εδώ και το εξής, ότι πλέον, τουλάχιστον κοιτώντας τα στοιχεία γενικά, που πάρα πολλοί νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέμε το brain drain, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής στην Ελλάδα. Δεν είναι κιόλας ότι θεωρώ πως στοχεύουμε κιόλας πλέον την ανάπτυξη ενός πνευματικού επίπεδου. Δηλαδή, πάρτε το σχολείο, πάρτε το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο που σε οδηγούν σε ένα μονοπάτι. Πλέον το μονοπάτι και στο σύστημα ας πούμε, της εκπαίδευσης και της παιδείας, αλλά και στην οικογένεια, είναι η ανάδειξη του προσωπικού συμφέροντος, του προσωπικού όφελους, συνήθως οικονομικού, το οποίο θεωρώ ότι έχει και προεκτάσει ψυχολογία. Θα πρέπει, ας πούμε, στη σημερινή οικονομία, δεν θα δώσουμε σημασία στις ανθρωπιστικές σπουδές, στην καλλιέργεια του ανθρώπου, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στις αξίες αυτές, διότι αυτές οι αξίες δεν είναι κιόλας ότι θα σου ωφελήσουν αύριο μεθαύριο στο να βγάλεις χρήματα. Περισσότερο θα σου ωφελήσουν να βγάλεις χρήματα, πάση θυσία, το να μπορέσεις να έχεις την ικανότητα να είσαι αδίστακτος. Κάπως έτσι, αυτό το ευρύτερο κλίμα είναι που κατάφερε να βρει, εγώ θεωρώ, τόπο αυτή η αντίληψη να αναπτυχθεί και τώρα βλέπουμε και τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο θέλω να βάλω. Δηλαδή, προσπαθώ να σκέφτομαι το γιατί. Προφανώς πολλοί διαδεδοτές μπορούν να διαφωνήσουν. Απλά δεν θεωρώ ότι τα πράγματα ξεκινάνε από την ιδέα που έχουμε γι' αυτά. Θεωρώ ότι ξεκινάνε από το τι συμβαίνει γύρω μας και πολλές φορές είναι που οι ιδέες και μόνες τους ξεπηδάνε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σίγουρα το ένα είναι αυτό. και πολλές φορές κιόλας είναι που και αυτό επιβραβεύεται, έτσι. Τι θέλω να πω με αυτό, πέραν του οικονομικού, αυτό το οποίο επίσης παίζει πάρα πολύ, είναι στην pop κουλτούρα που λέμε, σε σειρές προβολής και τα λοιπά, ότι προβάλλονται κιόλας χαρακτήρες οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά του να δημιουργούν θέαμα. Το θέαμα επιβραβεύεται γενικά. Το να μπορείς να κάνεις θόρυβο, να μπορείς να κάνεις με τον οποιοδήποτε τρόπο εντύπωση, δίνει μια μορφή κιόλας μέθης στους ανθρώπους οι οποίοι το παρατηρούν αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι και ένα ψυχολογικό επίσης φαινόμενο. Και κάπως σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και το θράσος εν τέλει είναι κάτι το οποίο ανακύπτει κιόλας από τις συνθήκες γύρω μας πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι παλιότερα ενδεχομένως να μην υπήρχε το ίδιο θράσος, γιατί προφανώς εγώ δεν έχω μνήμη από παλιότερα και να είμαι και ειλικρινής, δεν μπορώ να έχω και κάποιο νούμερο, ας πούμε, να μου πει πόσο θράσος υπήρχε παλιά, πόσο θράσος υπάρχει τώρα. Έχουμε και πολύ την εμπειρία ανθρώπων οι οποίοι το βλέπαν αυτό και βλέπουν κάτι άλλο τώρα, προφανώς. Θεωρώ ότι πήραν την πορεία τους τα πράγματα στην Ελλάδα, δηλαδή μετά από ένα σημείο. Ότι αναδείχθηκε όλο και περισσότερο το ζήτημα του προσωπικού όφελους. Και αυτό όλο και καλλιεργούνταν στις συνειδήσεις των ανθρώπων στην Ελλάδα, μέσα από αυτά τα οποία βλέπανε γύρω τους, μέσα από τις δουλειές τους, μέσα από την καθημερινότητά τους, και έφτασε να είναι αυτό το οποίο είναι σήμερα. Και πού θα μας πάει επίσης, έτσι. Γιατί αν εγώ σκέφτομαι το προσωπικό μου όφελος εναντίον όλων των άλλων, τότε τι είναι αυτό το οποίο μένει. Δηλαδή, πώς εν τέλει δημιουργείς κάτι μεγαλύτερο από εσένα, πράγματα τα οποία να σε ξεπερνάνε, τα οποία είναι και αυτά που δίνουν και νόημα στη ζωή, κατά με. Αυτά τα οποία να σε συγκινούν, κάτι σημαντικό.
0: Ναι. Σωστό.
1: Μερικές τέτοιες σκέψεις. Τώρα, σχετικό και άσχετο, το θράσος επίσης είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ το είχα συναντήσει. Τώρα δεν θα πω για την καθημερινότητα, αλλά το είχα συναντήσει, θεωρούσα το είχα συναντήσει φιλοσοφικά στο Νίτσε. Είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος έχει καθορίσει πάρα πολύ τη δυτική σκέψη, λένε αρκετοί. Όπου προσπαθούσα πολλές φορές να καταλάβω, αυτή ήταν η περίεργη διάκριση. Θράσος, αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυση γύρω από αυτό το πράγμα πολλές φορές. Δηλαδή κάποιος σου λέει, θέλει θράσος στη ζωή. Είναι και ένας γνωστός μου το οποίο το λέει συχνά. Δηλαδή ένας φίλος μου ο οποίος λέει ότι θέλει θράσος. Το ακούω αυτό, το σκέφτομαι και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ήθελε να πει στην πραγματικότητα είναι ότι θέλει αυτοπεποίθηση. Απλά είναι δύο όροι οι οποίοι συγχέονται πάρα πολύ. Δηλαδή είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι φιλοσοφικά, έτσι όπως το είχε βάλει και ο Νίτσε, φαινόταν σαν θράσος αυτό το οποίο είχε. Δηλαδή σαν μια αντίδραση απέναντι σε όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν. Και ο ίδιος ο Νίτσε, δηλαδή, άλλο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το 19ο αιώνα, μιλούσε για πτώσεις στις αξίες γενικά.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη πτώση στις αξίες. Βέβαια αυτός από μια άλλη μπάντα, αλλά είναι νομίζω γνώρισμα κάθε εποχής να μιλάει για πτώσεις στις αξίες. Το οποίο έχει έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και για πτώση αξιών και για χάσμα γενναιών.
1: Και για χάσμα γενναιών, δηλαδή, ναι. Οπότε, αλλά δεν θεωρώ κιόλας ότι, για να το λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν θεωρώ ότι παγαίνουμε και καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, τώρα εγώ τις προάλλες, επειδή ασχολούμαι, είχα μιλήσει προάλλες με το παιδί που είναι υποψήφιος διδάκτορας, ασχολούμαι επίσης και με το να διδάσκω και σε παιδιά και σε επίπεδο πανεπιστημίου να κάνω μαθήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ασχολούμαι εν πάση περιπτώσει με αυτόν τον τομέα, οπότε έπεσε στα μάτια μου και μια μελέτη που έγινε από την PISA, που είναι ένα τεστ το οποίο κάνουν για να μελετήσουν εν πάση περιπτώσει τις επιδόσεις των μαθητών ανά χώρα σε μερικές βασικές γνώσεις μαθηματικών, κατανόησης κειμένων κτλ. Και παρατήρησαν ότι στην Ελλάδα έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δηλαδή αυτή η απομάκρυνση από και την παιδεία, αλλά όχι μόνο απομάκρυνση από την παιδεία σαν ιδέα, απομάκρυνση από την παιδεία στην πράξη. Δηλαδή ο καθηγητής και ο δάσκαλος, ο οποίος πηγαίνει στο νησί πέρα, πληρώνεται 8 κατοστάρικα. είναι ένας άνθρωπος στον οποίο θέλουμε να είναι μορφωμένος, θέλουμε να είναι καλλιεργημένος, θέλουμε να εμπνεύσει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το κίνητρο που γυρνάμε και δίνουμε στα παιδιά στη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως είναι δομημένη, όταν αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε τα 8 εκατοστάρικα πέρα.
0: Έλα, ναι.
1: Και πολλά άλλα επαγγέλματα, ας πούμε, τα οποία δεν χρειάζονται και κάποια διαδικασία πανεπιστημιακή εκπαίδευση κτλ. Μπορούν να αμείβονται πολύ περισσότερο ή το ίδιο ενδεχομένως. Δεν είναι το θέμα αν θα αμείβονται περισσότερο ή το ίδιο. Το θέμα είναι ότι στερείται η αξιοπρέπεια αυτού του ανθρώπου που ζει με 8 εκατοστάρικα. Γιατί δεν μπορεί να βγει. Δεν βγαίνει. Οπότε τι εν τέλει στη σημερινή κοινωνία που το αντίκρισμα κιόλας πολλών πραγμάτων είναι το οικονομικό όφελος. Με τι, πόση αξιοπρέπεια δίνουν τα παιδιά και σε έναν άνθρωπο ο οποίος τρώει τα νιάτα του για να μορφωθεί, να μάθει ιστορία, να είναι, να ξέρει από τον πολιτισμό πολλά πράγματα, να είναι ενημερωμένος, να εμπνεύσει τα παιδιά, να έχει ενσυναίσθηση με τα παιδιά, να είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος που θέλει να μπει μέσα στις αίθουσες και αυτόν τον άνθρωπο τον πετάμε στο περιθώριο της κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο και τον έχουμε να κάνει πολλές φορές και δεύτερη δουλειά.
0: Ναι, ή να κοιμάται στο αμάξι του.
1: Ή να κοιμάται στο αμάξι του, γιατί έχουν πάρει για μένα, έχω δει πολλά άρθρα και πολλούς τίτλους ειδήσεων, όπου σοκάρομαι με την κατάσταση η οποία υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, και μετά βγαίνει κάποιος και λέει: όχι, δεν έχει αξία η παιδεία, δεν έχει αξία η εκπαίδευση, δεν έχει αξία η καλλιέργεια. Αξία έχει να μπορώ να επιβιώσω και να βγάλω φράγκα.
0: Ναι.
1: Και όταν υπάρχει αυτή η όθηση, δηλαδή, είναι σαν σπρόξιμο, έτσι. Προβληματίζομαι. Προβληματίζομαι για την ποιότητα και όλων των ανθρώπων που θα βγαίνουν μετέπειτα. Και προφανώς, θέλω να το πω αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι τα παιδιά από μόνα τους τα οποία έχουν την ευθύνη. Τα παιδιά κάπου γεννιούνται. Κάπου μεγαλώνουν.
0: Mm.
1: Θεωρώ ότι εγώ πλέον, σαν άνθρωπος ο οποίος φεύγει από αυτή την κατάσταση του νέου και πηγαίνει στην κατάσταση του όλο και μεγαλύτερου, ότι εγώ θα έχω την ευθύνη πλέον. Ότι κοιτάζω περισσότερο τα αποτελέσματα ενός συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας και σκοπών, τα οποία, εντάξει, δεν είναι ότι εγώ έχω τον απόλυτο έλεγχο, αλλά σε αυτό το ένα, στα 11 εκατομμύρια, έχω την αντίστοιχη και εγώ ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το βλέπω και έτσι. Οπότε δεν είναι, πιστεύω ότι... Να πούμε ότι προφανώς θα θέλαμε έναν αλλιώς, αλλά να μην περιμένουμε έναν αλλιώς από αυτούς οι οποίοι έρχονται τώρα στον κόσμο που εμείς φτιάχνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σωστά. Μάλιστα, αγαπητέ. Εύχομαι το καλύτερο πάντα στη ζωή σου και να διατηρείς τη διάβγειά σου σε όλες τις καταστάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: σε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια, καληνύχτα.
0: Σε περιμένουμε πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ο Ηλίας Ελιμάς είναι στα μηχανήματα των ήχων. Εδώ και ώρα βέβαια, από τις 10, η Θησαυρούλα στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα και σε όλους όσους ακούνε και συμμετέχουν. Μάνο, ο θράσος είναι μια μορφή κακοήθειας. Κακοήθειας. Γιατί? Γιατί σε μια κοινωνία που ο καθένας μας κοινωνεί, δηλαδή θα την κοινωνεί, παίρνει μέρος και έχει το δικό του μικρό οικοπεδάκι, τον ιδιωτικό του χώρο, μέσα στον οποίο υποτίθεται ότι προστατεύεται ο εαυτός του, και αυτό το χώρο οφείλουν όλοι οι υπόλοιποι να τον σέβονται, όπως και αυτός οφείλει να σέβεται τον μικρό ιδιωτικό χώρο καθενός άλλου ανθρώπου. Η εκδήλωση του θράσους τι κάνει? Μπαίνει μέσα στα όρια, χωρίς σεβασμό, χωρίς αναγνώριση αυτών των υπαρχόντων ορίων, ο θρασής άνθρωπος αδιαφορεί για την ιδιαιτερότητα καθενός και μπαίνει μέσα. Ένας θρασής άνθρωπος λοιπόν είναι αντικοινωνικός, γιατί καταργεί τα όρια και μια κοινωνία ισότιμων υπέρων, μπαίνει και αδιαφορεί για το τι υπάρχει για τους άλλους. Είναι άδικος, διότι δεν δέχεται ότι και οι συνάνθρωποι του έχουν τον ιδιωτικό τους χώρο. Είναι ιδιωτελής, τα θεματικά του είναι μοναχοφάης, που λέει ο λαός. Και αυτή η θρασίτητα μπορεί να εκφραστεί και λεκτικά με λόγια, όταν σε έναν άνθρωπο που είναι ηλικιωμένος ή που έχει ένα σχήμα, ας πούμε, και υποτίθεται ότι κοινωνικά είναι ένα πρόσωπο που δέχεται το σεβασμό, ο θρασής άνθρωπος τι κάνει? Αδιαφορεί για όλα αυτά τα πράγματα. Όταν αδιαφορεί για όλα αυτά τα πράγματα που η κοινωνία τα έχει θέσει, και τα έχει θέσει μετά από δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια, και τα σέβεται, γιατί έτσι λειτουργεί και έτσι προστατεύεται, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ένα επιζήμιο πλάσμα μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Και η θρασίτητα έχει όρια, από μια μικρή λεκτική θρασίτητα που θα μπορείς να πεις «Εκάνα δεν χάρασε και ο κόσμος, που είναι χάρας ο κόσμος», αλλά δίνεις το κακό παράδειγμα, το θρασίς κάποιον άλλον. Και όταν υπάρχει μια ανισορροπία και δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο σεβασμός του άλλου, το πράγμα χαλάει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό το δεν έγινε και τίποτα, έγινε και παρά έγινε. Γιατί διαταράχθηκε η ισορροπία. Θα μου πεις, έχω δεχτεί ποτέ εκδήλωση θράσους? Βεβαίως. Βεβαίως και έχω δεχτεί. Εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Όταν έχω δεχτεί εκδήλωση θράσους στην κοινωνία, μπορεί και να θύμωσα, μπορεί και να εκνευριστήκα, μπορεί και να βγήκα κι εγώ από τα ωριά μου. Μα μαθηγός, αλλά δεν αποκλείεται. Όταν όμως δέχτηκα εκδήλωση θράσους στο επάγγελμά μου, εκεί κρατήθηκα και δεν αντέδρασα. Γιατί ένας επαγγελματίας συνειδητός πρέπει να σέβεται τον όρκο που έχει δώσει, και αν ακόμα δεχθεί ένα θέσιμο ανάρμοστο, άδικο, άπρεπο για το πρόσωπό του, να μην αντιδράσει. να το δεχθεί, να είναι ένα καλό αμορτισέρ, να απορροφήσει τους κερασμούς του άλλου προσώπου. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι απέδευτος, μπορεί να είναι συγχυσμένος, μπορεί να είναι αδικημένος, μπορεί να είναι θυμωμένος, μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί χιλιάδιο μπορεί. Ο επαγγελματίας, θέτει επαγγελματίας, επαγγελματίας είναι αυτός ο οποίος έχει υποσχεθεί. Μπορεί να επαγγέλλομαι, σημαίνει υπόσχομαι. Η γη της επαγγελίας είναι η γη της υπόσχεσης του Θεού. Λοιπόν, ο επαγγελματίας σεβόμενος το δικό του ρόλο πρέπει απέναντι στο εκδηλούμενο εις βάρος του θράσος να αντέξει. Μα είναι άνθρωπος, δεν πάει να ανάβω ό,τι και να είναι, πρέπει να αντέξει, τελείωσε. Είναι παραπάνω από στρατιώτης εκείνη την ώρα. Είναι φύλακας αξιών ζωής. Εάν κάποιος συνάνθρωπός του, για χίλιους δυο λόγους, παραθεθεί, εκείνος πρέπει να κρατήσει. Πρέπει να κρατήσει γιατί πρέπει ευπρέπεια να δεχθεί την υπεράσπιση της και να τη δεχθεί από τον επαγγελματία, από αυτόν που σέβεται τον άνθρωπο που τη δώσει. Αν να μην θυμηθούμε και το τι είχε πει ο Σοκράτης, αυτός ο τύπος ήταν καταπληκτικός. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κανένας δύσκολος φιλόσοφος, είναι πολύ χαριτωμένος. Όταν του είχαν πει γιατί δεν αντέδρασε σε έναν θρασί που τον είχε προσβάλει και τα λοιπά άσχημα, εκείνος απάντησε πάρα πολύ απλά. Αν σε κλωτσίσει ένα γαϊδούρι, πας και το κλωτσάς και εσύ. Θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι εθνολογήματα και σοφίσματα. Όχι, μπορεί να έχουν ένα ένδυμα του χαϊτωμένου, αλλά στην βάση κάπως έτσι τα πράγματα. Αυτός που παραφέρεται δεν ξέρει, δεν ξέρει πραγματικά πόσο ζημιώνει και τονίζει τον εαυτό. Νομίζει ότι εκείνη την ώρα επειδή του την είπε του άλλου, επειδή τον εμείωσε, ανέβηκε αυτός. Όχι. Βεβαίως η απόστασή μας από τους άλλους επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, εάν εμείς ανεβάζουμε ψηλότερα τον εαυτό μας, και δεύτερον, εάν φροντίζουμε να κατεβαίνει ο άλλος. Ο δεύτερος τρόπος είναι πολύ εύκολος, αλλά είναι και απαράδεκτος. Είναι χαζός ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει να διακριθεί σε σχέση με τους άλλους με το να τους υποβιβάζει. Ο θράσος, για να το ξεπεράσει κανείς, πρέπει να εργαστεί πολύ με τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτογνωσία, ώστε να ξέρει τα όρια του για να μην ξεπερνάει. Γιατί θράσο σημαίνει οπωσδήποτε ξεπέρασμα των όριων μας. Πρέπει να ξέρει τα όρια του για να τα ξεπερνάει και πρέπει επίσης να έχει συνέστηση του συλλογικού εαυτού του. Ότι είναι μέλος ενός συνόλου μιας κοινωνίας και δεν είναι μόνο ότι έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα, είναι ότι έχει καθήκοντα. Mm-hmm. Μια κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να πάει μπροστά αν καθένας κοιτάζει τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του. Όχι. Θέλει να συναισθάνεται τα καθήκοντά του. Κάθε δικαίωμα έχει μια υποχρέωση πίσω. Και κάθε υποχρέωση έχει ένα δικαίωμα. Θα δώσω, θα πάρω. Εδώ στο καθήκον μόνο δίνεις. Έχω καθήκον να στηρίξω την κοινωνία. Έχω καθήκον να κρατηθώ απέναντι σε έναν θρασί και να μην κακοπαρδηματίσω κι εγώ. Αυτή είναι δικιά μας κουλτούρα. Δεν είναι η κουλτούρα της αντεκδίκησης, δεν είναι η κουλτούρα της αντίδρασης. Το ανταδικήν δεν πάει να είναι αδικήν. Mm-hmm. Εδώ πια καθένας διαλέγει. Έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιος θα πας και ποιος θα αφήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι το απόλυτα σωστό και το άλλο είναι το απόλυτα άδικο. Όχι, το ετοιμάζει κανείς, διαλέγει, ακολουθεί δρόμους και κοιτάζει την επίγευση του καθενός δρόμου. Δηλαδή, τι μου αφήνει ως γέση μετά, τι μου μένει. Έτσι ξεδίνω και ηρεμώ μετά όταν τον βρίσκω τον άλλο που αφαδίασε εις βάρος μου και μου φέρθηκε να ζητά. Ηρεμώ, άμα ηρεμώ, ας το κάνω. Αν όμως δεν ηρεμώ, να μην νιώθω ηλίθιος και βλάκας που δεν του την είπα, αλλά να νιώθω περήφανος τον εαυτό μου ότι κατάφερα και υπερασπίστηκα μια αξία που είναι η αξία της αυτοπρέπειας με κόστος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, στον πόλεμο πας και δεις τη ζωή σου. Εδώ στην καθημερινή πραγματικότητα δεν θα δώσει και λιγάκι από την υπομονή σου για να υπερασπιστείς μια αξία ζωής που δεδηλωμένα συνέχει τον κόσμο, τον συγκρατεί και τον βοηθάει να προχωρεί. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, μάμα, απέναντι στη νέα του κράτους. Και δύο κουβεντούλες μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Για τη νέα του φάρους, για να το διακρίνουμε, το φάρος που δείχνουμε, όχι τα δεν φοβόμαστε, όχι. Αυτός που πάει μπροστά χωρίς να φοβάται, τι θαραλέος, έχει άγνοια και δεν. Ο θαραλέος έχει συνέστηση κινδύνου. Και όμως πάει μπροστά ξέροντας ότι μπορεί να δουλευτεί, ότι μπορεί να τρωθεί, μπορεί να ζημιωθεί μέχρι και να χάσει ζωή του. Αυτός που δείχνει το θάρρος, το δείχνει έχοντας επίγνωση των κινδύνων που έχει υπεράσπιση μιας αξίας, την οποία υπερασπίζει το πάνω, δείχνει το θάρρος. Ενώ όταν δίνει το θάρρος, δεν έχει καμιά συνέστηση ότι δεν πει τίποτα. Νομίζει ότι έτσι βγάζει τον εαυτό του παραπάνω και κάπως έτσι περιγράφεται ο εκολαπτώμενος Ελληνάρας. Αυτά μάνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ατρέα.
1: Και εγώ, Μανούκα.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Γεια.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρούμα. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Πήγε κιόλας 11 η ώρα, τρίτη η ώρα της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
5: Καλησπέρα, θύε Μάνο.
4: Γεια σου Βασίλη Βασάλη.
5: Καλησπέρα εις όλους τους κυρίες και τους κυρίους που ακούνε και μιλάνε μαζί μας. Εύχομαι υγεία. Θράσος. Το θράσος έχει κολλαστεί και διατηρείται και ζει και επιβιώνει περί το δημόσιο χρήμα. Εδώ και αιώνες, ειδικά εν Ελλάδη. Με κορυφή σύγχρονης εποχής τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θράσος να γράφει άλλους τα 10 στρέμματα να τα κάνει 100 και το μεγαλύτερο θράσος, Μάνο μου, του Γενικού Διευθυντή ή του Γραμματέα του Υπουργείου που έβαλε την υπογραφή του και ήξερε ρε Μάνο,
4: ήξερε, ναι,
5: ότι το θράσος του ωφελουμένου είχε αντίκτυπο και σε εκείνον με άλλο τρόπο και έβαλε την υπογραφή του. Κοίτα, θράσος ο θράσος. Περί λοιπόν το δημόσιο χρήμα, το τι θράσος έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται συνέχεια, πολεοδομίες μάλλον, οι πολεοδομίες, δεκάδες χρόνια, παλιά ιστορία που συνεχίζεται και ξαναείδαμε 100 φορές και τώρα με τις πυρκαγιές τις σύγχρονες, μα μέσα στα δάση να έχει συνέχεια σπίτια.
4: Έλατε.
5: Πώς το χτίσε ο άλλος.
4: Όχι να σου πω ότι μου κάνει εντύπωση.
5: Έλα.
4: Okay, καταπατάει μια περιοχή και χτίζει το σπίτι του. Δεν σκέφτεται όταν το κάνει ότι μια μέρα μπορεί να γίνει μπάρμπεκιου.
5: Έλατε.
4: Εγώ και να μου χαρίζανε νόμιμα. Πες ότι μου χαρίζανε ένα σπίτι μέσα στα δέντρα. Δεν θα πήγαινα. Σε ένα δάσος μέσα να μείνω.
5: Μάνο στο δρόμο πηγαίνοντας από την... από την Αγία Παρασκευή προς το Λαύριο,
4: ναι,
5: είναι και δύο λίγο η ορεινή Αττική. Αν δεις κάτι βίλες στο μέσο του πουθενά και λες τάσο ρε, ποιανού ήταν το οικόπεδο και πώς το πούλησε σε σένα ο οποίος έκτισε ολόκληρο η βίλα να πούμε 200 τετραγωνικών, 300 τετραγωνικών. Πού είναι ο έλεγχος? Να το θράσος του ελέγχου που δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί αν υπήρχε έλεγχος, ο αληθής έλεγχος, αυτή η επιτομή του θράσους γύρω από το δημόσιο χρήμα δεν θα έσκαγε μύτη ποτέ. Εκεί όμως βρέθηκε και εκεί συνέχεια όχι μόνο φύρεται, διαφύρεται διαρκώς και αιωνίως και τυμπανίως χωρίς να σταματά αυτή η ιστορία. Και από εκεί όταν βλέπει και η νεολαία, η Συρικάδα, συνέχεια όλα αυτά οι θρασίτητες που γίνονται σε κάθε εκδήλωση και το ζουν και στα σπίτια, τα ακούνε από τους γονιούς και τα ρέτα. Τι ποιος θράσος να πλακωθεί με τον άλλο τον πιτσιρίκο να πούμε, για να δείξει εκείνος την παλικαριά του, τη μαγκιά του και οι διάφορες σαχλαμάρες. Να και από εκεί το θράσος. Διαχέεται, σκορπάει. Για να πάρει ο διάολος αυτός σε εμάς ενδυμεί ακριβώς, γιατί είπα το δημόσιο χρήμα είναι τέτοιο δέλεαρ, μα τέτοιο δέλεαρ που δεν αφήνει κανέναν ανέγγιχτο, κανενός την ηθική δεν την αφήνει να είναι καθαρή να πούμε και έντιμη, γιατί υπάρχουν χίλιες δυο τρύπες, τρόποι κομπίνες, μηχανές και ιστορίες για να κάνει όλες αυτές τις λοβιτούρες. Και βλέπεις το άλλο το θράσος της σημερινής εποχής που έχουν γίνει χιλιάδες γέροντες και γερόντισες οι οποίες έχουν εξαπατηθεί από τους απατεώνες με θράσος, όταν πάει και του λέει να φέρεις τα λεφτά και να τα φάει μέσα στο χαρτοσακούρα και να τα αφήσει στην πόρτα. Κοίτα τι θράσος, το θράσος πώς έχει αναπτυχθεί, αλλά και πώς οι μάγκες αυτοί έχουν μπει στο μυαλό του γυρεού Έλληνα ότι μπορεί με το μεγαλύτερη σαχλαμάρα οποιοδήποτε ηλιθιότητα να το ρίξει και να του φάει τους κόπους μιας ζωής. Και βλέπεις ότι πόσο ανθεί αυτά τα θρασίμια, πόσο ανθούν και πόσο τα γεροντάκια την πατάνε, να πούμε, και μετά κλαίνε μια ολόκληρη ζωή.
4: Τα οποία ηλικιωμένα άτομα που λες βλέπουν τηλεόραση όλη μέρα.
5: Έλατε.
4: Έχουν δει 100 φορές στις εκπομπές τις διάφορες καταγγελίες για αυτά τα πράγματα. Πώς τσιμπάνε. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια.
5: Μάνο,
4: όταν έχεις δει... Ναι.
5: Η αδελφή της Λόλας μου, της γυναίκας, δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, δύο φορές την πάτησε. Και της είπαμε, όχι μόνο εγώ, όχι μόνο η αδελφή της, όχι μόνο συγγενείς άλλοι, πρόσεχε Λίτσα. Η Λίτσα την πάτησε και δεύτερη φορά. Και στο τέλος είπε, τι τόση μακακία σε δερνεί, τόση μακακία έχεις. Σου είπαμε χίλιες φορές. Σκύβει το κεφάλι και κάνει το κορόιδο. Ναι. Δεν θα το ξανακάνω.
4: Δηλαδή πόσα λεφτά
5: της φάγανε. Αν το ξανακάνει θα σου πάρουν και το σόβρακο στο τέλος.
4: Τι πόσα λεφτά της φάγανε.
5: Και μία 20.000 και την άλλη 18.000.
4: Έλα ρε.
5: Ναι ρε παιδί μου.
4: Πω.
5: Μια φτωχή συνταξιούχος είναι.
4: Ναι.
5: Τι να πεις.
4: Και τώρα είναι ακόμα πιο φτωχή.
5: Βέβαια.
4: Με τα 38.000 δηλαδή έλεος.
5: Ποια περιουσία ολόκληρη. Είναι μια ζωή οικονομίας, μια ζωή να πούμε να μην το πάρω αυτό, να μην το πάρω εκείνο, είναι ακριβό, είναι έτσι. Και εμείς συνέχεια, εμείς ως γκαουλάιτερ να ουρλιάζουμε, να τη μαλώνουμε, να λέμε χιλιαδιό. Πώς ρε φίλε, και ξέρει αυτοί οι άλλοι είναι καθηγητές ψυχολογίας, όλοι αυτοί οι απατεώνες.
4: Ναι.
5: Το πόσο μπορούν, γιατί είναι και αυτό που είπες. Οι τηλεοράσεις βοούν, οι αστυνομίες και τα ρέστα, κι όμως αυτοί συνεχίζουν το βιολί τους, κι όμως βάζουν χέρι και παίρνουν.
4: Ναι.
5: Πώς μπορούν και ρίχνουν τον κάθε ηλικιωμένο Έλληνα και Ελληνίδα, ξέρω εγώ, μόνο ο Θεός το ξέρει. Mm. Με την πειθό και την ατσιδοσύνη που διαθέτει.
4: Στα βασίλεια της Μέσης Ανατολής, αυτούς τους τύπους τους κόβουν τα χέρια.
5: Ναι, έτσι είναι ο ποινικός νόμος ο δικός του.
4: Ναι.
5: Εδώ νομίζω ότι τελευταία κάτι άκουσα ή είδα, γίνανε δύο δικαστήρια νομίζω σε κάτι δύο παραβάτες αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και νομίζω ένα του έβαλαν λέει 8.000 πρόστιμο και έναν άλλον ένα χιλιάρικο, κάτι τρελά, ήθελα να στα θυμίσω και τα ξέχασα γαμώτο.
4: Ναι.
5: Και λέω...
4: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου.
5: Καλό.
4: Οι δικαστές
5: δεν ξέρω τι απόφαση, πώς την έδωσαν και τα λοιπά. Ο δημοσιογράφος που έκανε το ρεπορτάζ, γιατί δεν έγραψε, τι έγινε, το δικαστήριο δεν του είπε, φέρε και πίσω τα κλεμμένα. Μόνο το πρόστιμο, τα κλεμμένα.
4: Έλατε.
5: Τι να πω ρε παιδί μου. Τι θέλει, να και άλλη μια καραμπινάτη θρασίτατη χειρονομία είναι όλη αυτή. Ακόμα δεν έχει λεχθεί από κανένα επίσημο ή ούτε υπουργείο οτιδήποτε άλλο τι θα γίνει με τα κλεμμένα. Τίποτα, τάφος. Και όχι μόνο αυτό ο Μάνο. Και εφημερίδες και τα ραδιόφωνα και οι τηλεοράσεις. Κανείς δεν έχει κάνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη τι θα γίνει με τα κλεμμένα. Τάφος. Κανένας δημοσιογράφος δεν μιλάει για αυτό. Και είναι όχι να κάνω το σταυρό μας, να τα βάμε τα μαλλιά που δεν έχουμε.
4: Μάλιστα.
5: Χάλια, κεραμιδαριό δηλαδή. Σαν αυτή και αυτή η υπόθεση σαν να έχει λίγο αποκοιμηθεί λίγο η πόλη. Λοιπόν, όταν όλα αυτά τα πράγματα δεν θα εκθρέψουν το θράσος που σου δίνει τη δυνατότητα να οικονομήσεις με κάποιες κομπίνες και με κάποιες κουτοπονηράδες, θα ορμήσεις και θα κάνεις και οι πιτσιρίκοι και οι μεγάλοι και όλοι και οι πάντες, αφού είπαμε το δημόσιο χρήμα τι είναι, είναι το πώς θα το πω, σου προσφέρει τη δυνατότητα με το θράσος σου να γεμίσει την τσέπη σου παράδειγμα για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Δυστυχώς, μάλλον.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι είναι η υπόθεση.
4: Ευχαριστώ πολύ, Μπίλη μου.
5: Κι εγώ σε φιλώ.
4: Κι εγώ, με αγάπη.
5: Καλό βράδυ, αγαπημένα μου. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, συναξάρι Αγίου Ανδρός, ο γέρον Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για το μακαριστό και χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, κυρό Διονύσιο. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μιλάμε για το θράσος σήμερα, το οποίο έχει γίνει άθλημα στον τόπο μας. Έχουν δίκιο οι φίλοι που λένε, ας πούμε, ότι μέσα στα λεωφορεία ειδικά και στα τραμ που πηγαίνω έρχομαι πιο πολύ με τραμ εγώ, γιατί είναι σχεδόν κοντά στην πόρτα του σπιτιού μου στη Νέα Σμύρνη, δεν δίνει κανείς τη θέση του σε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι γιατί και ορισμένοι οδηγοί του τραμ είναι αμπλαούμπλιδες και ξεκινάνε απότομα και τα λοιπά, και βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους να μην μπορούν να κρατηθούν από τις χειρολαβές και από τους στήλους του τραμ. Και είναι η πιτσιρικαρία που έχει φύγει από το σχολείο εκείνη την ώρα και δεν τους νοιάζει καθόλου. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς κάθονται σε μία θέση και βάζουν την τσάντα τους στη διπλανή. Και έχω παρατηρήσει ότι ορισμένοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, αντί να τους πούνε «παιδάκι μου, μπορείς να πάρεις την τσάντα να κάτσω», φοβούνται την αντίδραση, το θράσος δηλαδή, που μπορεί να αντιμετωπίσουν και δεν λένε τίποτα. Εγώ τα αποκαλώ βλαμμένα αυτά τα παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Κολόπεδα, που τους έχει μάθει η μάνα τους και ο πατέρας τους να είναι έτσι. Γεια σου, Βασιλική.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά τα λες έτσι, αυτά τα παλιόπαιδα. Ναι. Πολύ καλά τα λες, Μάνο.
0: Μα δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Μου δίνεις τα νεύρα. Το έχω πει και άλλη φορά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχε στα τρένα, ιδίως στον ηλεκτρικό, κάτι ταμπελίτσες που έλεγε «Η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους σας τιμούν και αποτελούν δείγματα καλής αγωγής και πολιτισμού».
1: Αυτό είναι σωστό, βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ, το είχα διαβάσει 1.000.000 φορές και το θυμάμαι ακόμα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι με τη μάνα μου μέσα στο τρένο ή στο λεωφορείο και να είναι ένας παππούς όρθιος και εγώ να συνεχίζω να κάθομαι στην καρέκλα. Ήξερα ότι θα με κοιτάξει. Με το που θα με κοιτάξει, θα έπρεπε να σηκωθώ. Ακόμα και αν έκανα το κορόιδο, που μπορεί και να το έκανα κάποιες φορές. Αλλά όταν έχεις επίβλεψη, όταν σου μαθαίνουν πώς να φερθείς, μαθαίνεις και εσύ να είσαι έτσι σε όλη σου τη ζωή. Έχεις παρατηρήσει που λένε ορισμένοι ότι γιατί στο εξωτερικό τα αυτοκίνητα σταματάνε για να περάσουν οι πεζοί? Γιατί το έχουν μάθει από παιδιά. Ενώ εδώ μπαίνεις με το ρεντίκολο τον πατέρα σου μέσα στο αυτοκίνητο, ο οποίος βλαστημάει και μουτζώνει τους γύρω του. Τι μαθαίνει το παιδί? Γίνεται και το παιδί ρεντίκολο σαν τον ηλίθιο τον πατέρα του. Αυτά, να μην πω άλλα, γιατί μερικές φορές γίνεται το στόμα μου απείλωτο. Που έλεγε και ο Χριστόδουλος.
1: Ναι. Εκτός αυτό, και τα λόγια που λένε τώρα η νεολαία, άσχημα λόγια.
0: Καλά, λένε. Κοίτα, να σου πω, όταν είναι με τους φίλους τους, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάπου απομονωμένοι με την παρέα τους, δεν πειράζει να πινελικώνονται. Εάν μιλάς με ένα φίλο στο τηλέφωνο, μπορείς να τον λες και μακάκα. Έτσι, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μες στο τραμ. Πρέπει να έχεις διάκριση, να μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι είσαι σε περιβάλλον που δεν σηκώνει τέτοια. Αλλά αυτό πρέπει να στο έχει μάθει
1: το
0: ψώνιο που έχεις για πατέρα. Ναι.
1: Πολλά χρόνια έχω να μπω στο τραμ.
0: Εντάξει, μα αφού μένεις στη Σαλαμίνα.
1: Ναι, όταν μέναμε στη Νίκαια και μέναμε τα κορίτσια στη Γλυφάδα, τότε είχα μπει.
0: Για ποια χρόνια μιλάς?
1: Πού, 10 χρόνια ξέρω.
0: Α, 10 χρόνια. Ναι, είναι ωραία
1: τώρα.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία. Αλλά εδώ μια φορά χρειάστηκε να μπω στο λεωφορείο. Μια φορά εδώ στο διαδρομή που πηγαίνει μέχρι τα καραβάκια.
0: Ναι.
1: Και ήταν νεολαία μέσα και δεν σεβόνται καθόλου. Λένε παλιόλογα. Ας πω, εγώ να μπω τώρα σε λεωφορείο πολλά χρόνια, γιατί οδηγώ βέβαια, έχω αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να μπω και λέω, λένε τα κορίτσια, μην ξαναπάς. Έτυχε να μπω, γιατί δεν είχα ξέρω τι είχε συνέβη τότε με το αυτοκίνητο, μου το είχε πάρει ο άντρας μου, δεν ξέρω. Και μου λέει πήγαινε, πάρε ταξί μου, λέει, μπαίνει στο λεωφορείο. Και εγώ μια και περίμενα ταξί και πέρασε το λεωφορείο που μπροστά μου, λέει, ας μπω. Τη μοναδική φορά που μπήκα, δεν μπαίνω ποτέ σε λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και τώρα είναι και από άλλες χώρες τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, και είναι και τα Ρωμά και τέτοια, ποιος ξέρει. Και λέει, παλιόλογα, άσχημα λόγια μιλάνε. Εδώ, δεν ξέρω τώρα εκεί. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Καλά είναι ο κόσμος όλος.
0: Καλά δεν θα είναι.
1: Αυτά δεν τα διορθώνουμε.
0: Μάλιστα, τι άλλο έκανε σήμερα?
1: Σήμερα ζωγράφησα.
0: Α, μπράβο.
1: Ζωγραφία.
0: Μπράβο. Έχεις ποτέ ζωγραφίσει για εκκλησία?
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι.
1: Εδώ στον Αγιώργη που έχει κάνει να παρακλήσει τον ταξιάρχη εδώ, ο Πατράγγελος, και ακόμα φτιάχνει το, επεκτείνει συνέχεια βέβαια, γιατί
0: τι κάνει, και λεφτά. Τι κάνει, τακτίζει. Όχι τα κτίνει, τα χτίζει.
1: Τα επεκτείνει, είπα.
0: Α, τα επεκτείνει. Δεν τα...
1: Ναι, τα επεκτείνει το εκκλησάκι, το κάνει πιο μεγάλο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει το θησαυρό λουλούδια. Πολύ καλός παππούλης αυτός. Γεμίσει εκεί όλο το άβλεπα λουλούδια. Και έχω κάνει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το έχει εκεί που ανάβουμε τα κεριά. Και έχω κάνει και τον Άγιο Φανούριο 1,5 μέτρο. Πριν 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 1,5 μέτρο, δηλαδή σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Και το είχα κάνει, εδώ είχα μια εκκλησία την Παναγία και έκλεισε αυτή η Παναγία γιατί ήταν παραλουμενογήτησα, ξέρω εγώ.
0: Mm.
1: Αυτά όλα τις εικόνες είχα κάνει την Παναγία, την Εφτάσπαθη, κάτι άλλο είχα κάνει το Χριστούλη, τον Σταυρωμένο μέσα για το Ιερό. Και το σταυρό τον είχα κάνει εγώ, πάλι πριν τόσα χρόνια, και επειδή έκλεισε η εκκλησία αυτή, τα πήρε τώρα ο Αγιώργης όλες τις εικόνες. Είναι εδώ στον Αγιώργη, είναι η εικόνα μου, ο Άγιος Φανούριος, είναι ο ταξιάρχης, είναι και άλλες εικόνες που
0: τέλεια.
1: Έχω κάνει εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική μου.
1: Επίσης και σήμερα φρενάκι.
0: Ναι, ποιο όμως?
1: Τώρα θα, γιατί βλέπω το λαιμό λίγο.
0: Ας το αύριο.
1: Να πάω θυμίσω ή να πάω το ξυπνημό μου και άκουσα.
0: Όχι, το θυμίσου πες. Αλλά αν ρετάρει πολύ η φωνή, μην την κουράζεις.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Εντάξει, για πες.
1: Όταν μιλάς και μιλάω. Και πια κρύο νερό γι' αυτό τώρα.
0: Για πάμε τώρα, ναι.
1: Μισό λεπτό. Κλείσαν τον όνειρο μας οι γρίλες, σβήσαν τις αγάπης μας οι ζήλες. Ποιος έχει πάρει λόμο φεγγάρι και κρυφό κλαίω τώρα όταν δω ζευγάρι. Σε συλλογέμαι και τυραννιέμαι, ήσουν για μένα της ζωής μου ο σκοπός. Συνήσου κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Θυμήσου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Θυμήσου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί σου. Τώρα ποιος κλαίει όταν κλαίει? Σε ποιον τον πόνο σου θα λες?
0: Μάλιστα. Να σε καλά, Βασιλική μου.
1: Πάμε. Λοιπόν, και το θέλω να μου απαντήσεις και για το θέμα που είπα.
0: Ποιο είναι το θέμα?
1: Για τα παλιά τραγούδια που σου είπα.
0: Καλά, κάτσε να το σκεφτώ λίγο.
1: Να θα με πάρεις, έτσι και
0: θα σε πάρουν, άντε γεια.
1: Άντε γεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-88-8-0 και radio@parapolitika.gr. Καλώ την Κέτη μας από την Κυψέλη.
1: Γεια σας και χαρά σας σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Όσο μπορώ να είμαι. Έχω πολλές αβαρίες φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Μέχρι που με πήραν τηλέφωνο αυτοί οι εγκληματίες, όταν είχαν φύγει όλοι, ήμουνα μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει πρωί-πρωί, μου λέει, ετοίμασε 200 χιλιάρικα, αλλιώς θα έρθω να σου σπάσω τα πόδια. Παίρνω την αστυνομία, λέω έτσι και έτσι. Λέει, πάρτε, λέει, στο τμήμα της Κυψέλης, δώστε μου, λέω, το νούμερο, μου δίνουν ένα νούμερο, δεν το σήκωναν ποτέ εκεί πέρα βέβαια. Και μετά από καμιά ώρα με παίρνει τηλέφωνο μία, μου λέει, παίρνω από την αστυνομία, είμαι η τάδε ευσταθείου μου, ένα όνομα, βέβαια η προφορά ήταν από Ανατολική Ευρώπη, ναι. Γεωργία, ξέρω εγώ τώρα από εκεί, τέλος πάντων εκεί παρέπευε η Αξά, αλλά τα ελληνικά πολύ καλά. Λέει, μου λέει, σας πήρανε, λέει, αυτοί οι εγκληματίες και τι σας είπαν, τι το ένα, τι το άλλο, μου πια μια λογοδιάρεια. Και άλλη φορά, λέει, άμα σας πάρουνε, να μας πάρετε στο 100, έτσι. Και έχετε, μου λέει, κινητό, βεβαίως, λέω. Και δίνω το κινητό μου. Με λίγα λόγια, για να μην σε αβολογώ, μετά από λίγο με παίρνουν αυτή τηλέφωνο, πάω, πατάω εγώ όπως μου είχε πει εμένα το 100 και δεν γίνεται, έχουν μπλοκάρει και τα δύο μου τηλέφωνα. Και αρχίζει αυτή να μου λέει, με παίρνει αυτός, έρχομαστε, λέει, τώρα, ετοίμασε τα λεφτά γιατί θα σου σπάσω, θα σε σκοτώσω. Και... τέλος πάντων μου λέει αυτή, αν έχετε, λέει, τίποτα λεφτά, βάλτε τα στο... Αποδείχθηκε ότι ήταν συνεργός αυτή. Με λίγα λόγια μου λέει, λέω, εδώ μου έχουν μπλοκάρει τα τηλέφωνα. Την έχω... πανικοβλήθηκα, για να πω την αλήθεια μου. Αλλά μετά λέω, εντάξει, δεν θα σας περάσει. Οπότε λέω, αυτοί στο τηλέφωνο συνέχεια έρχονται, λέει, είναι στην Καυκάσου, ανεβαίνουν την Καυκάσου, τώρα έρχονται. Καυκάσου είναι η πρώτη παράλληλος από κάτω. Λοιπόν, και λέω, εντάξει, λέω, θα ανοίξω τα παράθυρα και θα ζητήσω βοήθεια από τον κόσμο να τηλεφωνήσουν αυτοί στο 100. Και πράγματι ανοίγω τα παράθυρα, άρχισα να φωνάζω βοήθεια, βοήθεια, με απειλούν, έρχονται να με σκοτώσουν, πάρτε το 100. Οπότε κλείνουν τα τηλέφωνα και έρχεται η αστυνομία εδώ πέρα. Τίποτα, κατέγραψε, τους είπα αυτό, το κατέγραψαν αυτό, τίποτα αυτό. Μετά λέω, δεν θα ασχοληθεί κανείς, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Μου δίνουν ένα αριθμό, 13, κάτι τέτοιο. Παίρνω εκεί τηλέφωνο, ήταν μια άλλη πάνω διάφορη. Λέει, δεν ακούτε, λέει, τι γίνεται, λέει, τι να κάνουμε κι εμείς. Λέω, μπορείτε να μου πείτε πώς ξέραν αυτοί ότι εγώ είχα τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Γιατί το ζητούμενο από εκεί εμένα, εκεί την πάτησα εγώ. Όταν μου λέει ότι πήρατε στην αστυνομία και λέω, ναι, πήρα. Και από εκεί. Και λέω, άρχισαν μετά, καταλαβαίνετε, τις σκέψεις να πέφτουν στο μυαλό μου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή να μην έχεις εμπιστοσύνη ούτε στην αστυνομία τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι... προέδινσε ορισμένες σε αυτά που έπρεπε να κάνω και το άφησα το θέμα, αφού δεν ασχολείται κανένας. Εγώ είναι αδύνατο να φανταστώ ότι αυτά γίνονται έτσι τυχαία. Όχι, δεν μπορεί ποτέ να γίνονται έτσι τυχαία. Αυτά αυτά είναι μεθοδευμένα. Είναι μεθοδευμένα γιατί θέλουν να απαλλαγούν με κάθε τρόπο από τους Έλληνες, θέλουν να πάρουν όλη την περιουσία των Ελλήνων σε όλη την επικράτεια, να μας σκοτώσουν ή να φύγουν, γιατί εδώ δεν γεννάνε τώρα πλέον, όσο δε για τα μέτρα του Πρωθυπουργού που ανήγγειλε στη Θεσσαλονίκη για την αποταμίευση, που ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος για την αποταμίευση, αμέσως στο μυαλό μου πήγε και, γιατί αναρωτιόμουν για ποιο λόγο έτσι κλείσανε τα ΕΛΤΑ. Στα καλά καθούμενα κλείνουν τα ΕΛΤΑ, που ήταν και ταμιευτήριο. Γιατί προφανώς αυτό ήταν πρόταση των τραπεζών να αρχίσει η αποταμίευση, να πηγαίνουν τα κορόιδα εκεί, να τους δίνουν 2,3 τόκο, και άμα θες να πάρεις δάνειο να σου ζητάνε 12 και 15.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να πηγαίνω εγώ αυτά και να επιδοτούμε κιόλας από το γδάρσιμο της υπερφορολογήσεως. Αυτό είναι, γι' αυτό τα πούλησαν, γι' αυτό τα κλείσανε τα ΕΛΤΑ.
0: Μάλιστα. Έλα να πούμε τώρα για το θράσος.
1: Τι περισσότερο θράσος από αυτό θέλετε δηλαδή.
0: Okay, εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν αντιδράσει ο κόσμος σε αυτό το θράσος, όταν βλέπεις ότι όχι μόνο δεν σε σέβεται, θέλει να σε σκοτώσει με κάθε τρόπο. Γιατί αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχουμε. Εμένα δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να με ρωτήσει πώς είστε μετά από αυτή την περιπέτεια. Γιατί σας λέω ότι πραγματικά κλονίστηκα. Mm-hmm. Δεν είδα κανένας να ενδιαφέρεται και δεν ξέρω να υπάρχει, ας πούμε, κάποιος φορέας ο οποίος να ασχολείται με τους ηλικιωμένους που έχουν και προβλήματα. Δεν ενδιαφέρεται τίποτα. Το μόνο που έκανανε από το 1974 που πάτησαν το πόδι τους ήταν να καταργήσουν τόσες δομές που υπήρχαν ακριβώς για να βοηθούν τους νέους.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχανε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη και τον πατέρα Αντώνιο που μάζευε όλα αυτά τα παιδιά και είχε καταφέρει και έκανε την Κιβωτό, ξέρετε, του ορμήξανε να του αρπάξουν τα λεφτά που είχε δώσει ο κόσμος.
0: Ο πατέρας Αντώνιος δικάστηκε.
1: Ναι.
0: Δικάστηκε.
1: Με συγχωρείτε, αλλά και εγώ δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη.
0: Δεν με νοιάζει τι έχεις.
1: Ναι, λέω, επειδή μου το είπατε.
0: Όχι, δικάστηκε. Ο πατέρας Αντώνιος δικάστηκε και με πολύ βαριές κατηγορίες.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ όμως δεν
0: σε
1: έχω καμία
0: πολύ.
1: Εμπιστοσύνη.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Αγαπητή μου Κέτη από την Κυψέλη, όταν μιλάμε θέλω να χαμηλώνεις λίγο τον τόνο της φωνής, γιατί ξέρεις δεν αντέχω εγώ τις δυνατές φωνές και υποχρεώνομαι να επισπεύδω τη συνομιλία, πράγμα που δεν μου είναι ευχάριστο, πρέπει να ομολογήσω. Όσον αφορά τον πατέρα Αντώνιο, έκανε πράγματα ανεπίτρεπτα και καταδικάστηκε. Αυτό. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, δηλαδή μου είναι αδιάφορο το τι πιστεύεις. Το θέμα είναι το τι πιστεύανε οι δικαστικές αρχές και όλες οι καταγγελίες που έφαγε στη ψηριασμένη του κόμη. Γεια σου Αναστασία από τον Ταύρο.
3: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σου Αναστασία μου, καλώς
3: την. Τι κάνετε?
2: Καλά.
3: Μπράβο, χαίρομαι πάντα καλά. Λοιπόν, να πω για την κυρία προηγμένως που είπε από την Κυψέλη. Εμένα με έχουν πάρει 5 φορές.
2: Ναι.
3: Με έχουν πάρει είτε η εγγόνα μου ήταν σε τροχαίο μπλεγμένη, η κόρη μου.
2: Ναι.
3: Και με τη ΔΕΗ άλλες 3 φορές. Στο τέλος, δηλαδή το φράσος τους δεν λέγεται.
2: Ναι.
3: Άκουσε να σου πω, μου λέει, θα σας κόψουμε το ρεύμα για 48 ώρες. Κόφτω, του λέω. Ναι, και μου πήσε το τηλέφωνο. Τι άλλο να πεις.
2: Ναι.
3: Βάλτε εκεί, ανάφτε αυτό, κάντε, ξέρεις, ό,τι μπορείς, δηλαδή τέτοιο φράσος, τσαντίζονται κιόλας.
2: Ναι.
3: Σου μιλάνε και λες και ότι είναι υπεύθυνοι πια, νομίζεις, ότι σου λένε αλήθεια. Τέτοια πράγματα μου έχουν τύχει, αλλά δόξα τω Θεώ, δηλαδή τα έχω αποφύγει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι θα μπορέσω και στο μέλλον.
2: Θα μπορέσεις, τώρα είσαι ψηλιασμένη.
3: Ναι, πάντα, πάντα. Γιατί είτε και στο κινητό, αν έρθει κάποιο μήνυμα που δεν το καταλαβαίνω, γιατί είμαι και εγώ μεγάλη γυναίκα. Περιμένω να έρθουν τα παιδιά μου, η κόρη μου, ο γιος μου, να το δούνε τι πρέπει να κάνω. Δεν πατάω, δεν κοιτάω, δεν, ούτε κέρδισα, ούτε τέτοια πράγματα που λένε. Έχουν τέτοιο θράσος όλοι αυτοί, γιατί αν δεν ήταν θρασίς δεν μπορούσαν να κάνουν απάτες. Οι απάτες γίνονται από ανθρώπους που έχουν μεγάλο θράσος.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει θράσος μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Ένας απλός άνθρωπος δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Νομίζω ότι την άλλη στιγμή θα με καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, και να σας πω και για τα θαλασσινά. Έχω ωραίες εμπειρίες με τα θαλασσινά στην Αίγινα.
2: Ναι.
3: Τις γυαλιστερές.
2: Ναι.
3: Τα κηδόνια. Κηδόνια, Θεός χωρέστο. Να είχαμε ένα φίλο Θεσσαλονικιό και πούταγε στην Άβρα. Στο λέω γιατί ξέρεις από Αίγινα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, και μιλάω τώρα για μια εποχή του 80.

0: 80-90.
1: Μάλιστα.
0: Και βούταγε, παίρναμε ένα καραφάκι ουζάκι, βούταγε, έβγαζε κιδόνια, είχαμε και λεμονάκι μαζί, κάτω εκεί στην παραλία, είτε τις γαλιστερές από την άλλη πλευρά, στο λιβάδι, δηλαδή πράγματα, αλλά βουτάγανε άνθρωποι χωρίς, με τα χέρια.
1: Ναι.
0: Και τα βγάζανε και... για ιδία χρήση εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά από εκεί και ύστερα που έγινε όλη αυτή η εκμετάλλευση και το κακό, δεν έχει μείνει τίποτα πλέον. Δεν, έχουν πάρει και την άμμο ακόμη.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Και τώρα από την 1η Οκτωβρίου που ξεκινάνε και οι ανεμότρατες, δεν πρόκειται. Εκεί παίρνουν από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν αφήνει τίποτα. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αυτά είχα να σας πω, η εμπειρία μου και η τάρτα, όσο για τη... Α, πέστε μου.
1: Όχι, όχι, όσο για θα το πω μετά.
0: Ναι, όσο και για τις πετροσωλήνες, από ό,τι ξέρω, γιατί και το παιδί μου πήγαινε στη Χαλκίδα. Και τους αρέσανε πάρα πολύ. Είναι χρόνια που τους έχουν απαγορεύσει, γιατί είχαν και αυτές
1: εξαλειφθεί.
0: Ναι, ναι. Ναι, το θυμάμαι αυτό, δηλαδή πριν χρόνια είναι που έχει κατηργηθεί η πετροσωλήνα στη Χαλκίδα. Τώρα δεν ξέρω αν επιτράπηκε πάλι, αν το έχουν επιτρέψει, γιατί δεν έχω πάει ούτε το παιδί μου και δεν ξέρω, αλλά το ήξερα αυτό γιατί το αρέσανε πάρα πολύ και πήγαινε και τρώγανε και στη Χαλκίδα ο πετροσωλήνες, ήταν υπέροχες. Εμένα μου αρέσαν και οι καλόγνωμες, να πω την αλήθεια μου.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το...
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτή δεν χρειάζεται να τη φας, τη μυρίζεις. Τη μυρίζεις, μυρίζεις και το ιόδιο είναι.
1: Τι, άμα τι, να, για, τι είναι λουλούδι για να τη μυρίζω. Άμα είναι να μην τη φάω, τι είναι γάτσο να σκορτώ.
0: Όχι, την έτρωγα κιόλας, λέω, ήταν τόσο ωραία, δηλαδή τόσο έντονη η μυρωδιά της του ιόδιο και αυτά. Αυτά θα λέω τώρα, κύριε Μάνο, την εποχή του 80. Τώρα δεν υπάρχουν πλέον. Δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχουν.
1: Ναι, θα έχω.
0: Ναι, τα έζησα δηλαδή με ανθρώπους και στην Αίγινα, ειδικά που είχαμε μεγάλη παρεΐτσα εκεί και πηγαίναμε και καλοκαίρια και αυτά. Ήταν υπέροχα αυτά τα πράγματα και η Αχινή και όλα αυτά. Θυμήθηκα τέτοιες ιστορίες και μ' αρέσανε πάρα πολύ. Τα τρώγαμε με το ουζάκι μας. Τώρα τα θυμόμαστε και τα απολαμβάνουμε νοερά.
1: Σωστό,
0: έτσι είναι.
1: Σωστό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Έτσι.
0: Τα απολαύσαμε, τα ευχαριστηθήκαμε.
1: Και εξαφανίστηκαν από προσώπου γης.
0: Ναι. Δεν τα εξαφανίσανε. Τα εξαφανίσανε οι...
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: οι εμπόροι.
1: Ναι,
0: οι...
1: όχι μόνο οι εμπόροι.
0: Ναι.
1: Τα εξαφανίσανε, δεν άκουσες πριν που έλεγε ένα πράγμα σαν που τα ρούφαγε από το βυθό.
0: Α, ναι, ναι, ναι, το παλικάρι
1: ναι,
0: που
1: είναι...
0: είπε ότι βάζανε τη βάρκα και τραβάγε
1: ναι.
0: Και δεν... Ναι, όχι, εμείς πηγαίναμε σαν παρέα μαού, δηλαδή που... πηγαίνανε και τους άρεσε και με τα χταπόδια, γιατί είχα φίλο χταποδά και αυτό και μα έπιανε χταπόδια και αυτά με τα χέρια.
1: Ναι.
0: Το κορμί του το καλοκαίρι γινόταν όλο πιπηλιές που τα πιάνε με τα χέρια.
1: Α.
0: Τα χταπόδια χωρίς τίποτα.
1: Ναι, βεντουζώνανε
0: ναι,
1: τα μπράτσα
0: ναι,
1: του, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Μετά... έχουν βγάλει ένα σωρό μηχανήματα και διάφορα αυτά που μέχρι και τα δολώματα τώρα είναι ηλεκτρονικά, είναι τραβάνε τα ψάρια, ένα σωρό πράγματα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος δυστυχώς πάει προς την καταστροφή του. Δηλαδή φτιάχνει ένα καλό, κάνει 10 κακά. Δυστυχώς.
1: Πάντα το έκανε.
0: Ναι, πάντα το έκανε. Πάντα. Τώρα ένα παραπάνω. Τώρα ένα παραπάνω. Και όσο και γιατί τα παιδιά που λέμε, ο μεγάλος, εγώ ρίχνω τις ευθύνες στους μεγάλους, όχι στα παιδιά. Τα παιδιά τα εκπαιδεύει ο μεγάλος. Ο μεγάλος θα τους δώσει την αγάπη, την... κοίτα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Την κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, και να σέβεται το σεβασμό, ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος θα σεβαστεί το μικρό για να τον σεβαστεί και ο μικρός. Πρέπει, δηλαδή, να αλληλένδετα. Ο μεγάλος δίνει το παράδειγμα. Έτσι πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ, επειδή είμαι γιαγιά και έχω παιδιά και εγγόνια, δηλαδή, έτσι τα έμαθα. Να σέβονται. Πρέπει να το σέβομαι όμως εγώ το παιδί, ναι, για να με σεβαστεί. Άμα εγώ το βρίζω, δεν νομίζω ότι του δίνεις κάποια αρχή. Θέλει να το εξηγήσεις. Πρέπει να του πεις ότι αυτός είναι παππούλης, πρέπει να τον αγαπάς γιατί δεν καταλαβαίνει οτιδήποτε. Και είναι μεγάλος άνθρωπος, πρέπει να του δώσεις την καρέκλα σου να κάτσει. Αλλά τώρα, δυστυχώς, τα νέα παιδιά, οι γονείς, είναι στο δικό τους κόσμο. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι, είτε τα παίρνουν τα παιδιά πάνε στην καφετέρια, είτε στην παιδική χαρά, δίνουν και ένα κινητό στο παιδί και ένα κινητό εκείνη και στον κόσμο το δικό τους. Ναι. Ο καθένας για πάρτι του.
1: Μα δεν θυμάσαι που είπε μια κυρία... ότι ήταν το μωρό στο καροτσάκι, ούτε 2 ετών, και ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και φώναζε το μωρό, και έβγαλε από την τσάντα της το κινητό, του το έδωσε και το μωρό ηρέμησε αμέσως.
0: Ναι, γιατί είχε εξάρτηση και το μωρό από το κινητό. Ξέρω και γειτονόπουλά μου που έχουν εξάρτηση και προσπαθούν να το κόψουν από μωρά, δηλαδή για να μην γκρινιάζει, το κινητό, και έβλεπε εκεί το παιδί, ξέρεις, τα χεράκια του που πιάνουν και αυτά, μέχρι που, δηλαδή, είναι, και γίνεται εξάρτηση. Για να μένουν ήσυχοι οι γονείς, τα βάζουν εκεί.
1: Τα φορτώνουν στον κόκορα που λένε.
0: Ναι, είτε στο κινητό, είτε αν δεν μιλήσεις στο παιδί, δεν του εξηγήσεις να καταλάβει, πώς περιμένεις να το καταλάβει, από μόνο του? Ο μεγάλος θα δώσει το παράδειγμα στο μικρό. Έτσι πιστεύω. Και ποτέ δεν κατηγορώ παιδί. Το παιδί είναι μαθημένο από το σπίτι του. Ο γονιός, η γιαγιά, ο παππούς θα το μάθει. Δεν θα το μάθει από μόνο του.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να του δώσεις το παράδειγμα για να σέβεται και να συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Αυτά είχα να πω.
1: Μάλιστα. Πέρασες όμορφα το καλοκαίρι, ναι.
0: Ναι, αγκαλιά με το air condition.
1: Ναι, καλά αυτό. Έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθουν οι λογαριασμοί θα κλαίμε.
0: Α, εντάξει, δόξα το Θεό, να σου πω κάτι.
1: Τι καρδιά.
0: Δεν στεναχωριέμαι, δόξα το Θεό.
1: Έλα μωρέ, έτσι το είπα, δε, αλήμα.
0: Ναι, όχι. Κοίτα.
1: Αναγκαίο έξοδο είναι.
0: Ναι. Αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ τώρα είναι το πετρέλαιο. Ό,τι θα κάνουμε. Τώρα είναι το δύσκολο. Που εκεί είναι μαζεμένα και πρέπει να βάλεις πετρέλαιο.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι. Και εμείς είμαστε μονοκατοικία. Και θέλω 1500 λίτρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι πολύ παλιό το σπίτι. Είναι 70 χρονών. Και είμαστε και δεν με κλείνει τίποτα, γύρω γύρω είναι αλάνα.
1: Οπότε είναι ακόμα πιο κρύο, κατάλαβα.
0: Ναι, και θέλω αρκετή ζέστη. Μεγαλώσαμε κιόλας, είμαστε παππούδες.
1: Ναι, Αναστασία.
0: Ναι, δόξα. Εντάξει. Θα κάνουμε τα κουμάντα μας όσο μπορούμε. Κάτι θα κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Πιστεύω, ναι. Αισιοδοξία. Αυτό λέω και στα παιδιά μου. Όλα θα πάνε καλά. Θα τη βγάλουμε.
1: Τέλεια.
0: Και φέτος.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Μανώ.
1: Και εσύ, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή συνέχεια. Καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι να είσαι καλά, γερός, δυνατός με την οικογένειά σου.
1: Και εσύ. Για χαρά.
0: Καλό βράδυ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν να συντεκλέρει.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Και φτάσαμε στη 12η νυχτερινή. Είναι ένα λεπτό μετά τις 12. Ο Ηλίας Ελιμάς στη θέση του, στα μηχανήματα των ήχων. Η Δεσποσίνη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου, παρακαλώ. Και Χούλιγκαν του Ολυμπιακού. Δεν γελάει. 2-11-10-80-8-8-0 είναι η ώρα που συνδέεται μαζί μας ο αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, ο Status FM 107,7. Ευχαριστώ όλη την παρέα εκεί και τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού και που μου έχει υποσχεθεί ότι εάν βρεθεί κάποια φορά στην Αθήνα θα έρθει από εδώ να κάνουμε εκπομπή παρέα εκείνο το βράδυ. Κάποτε ο τόπος που θα πάμε τώρα, που αποτελεί προέκταση των Αθηνών, ήταν εξοχή. Οι άνθρωποι κάποτε πηγαίναν στην Κηφισιά για να περάσουν τις διακοπές τους. Ήταν εντελώς εξοχή, ακόμα είναι με έναν τρόπο. Γεια σου Χριστίνα από την Κηφισιά.
5: Γεια σου Άγρυπνε.
4: Καλώς την. Δεν είναι έτσι που τα λέω?
5: Έτσι, έτσι, ναι. Αλλά τώρα πια είναι μόνιμη κατοικία.
4: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Αλλά όταν φύγεις από την πλατεία και συνεχίσεις από την πλατεία της Κηφισιάς, εννοώ, που είναι το πάρκο, και συνεχίσεις προς το βάθος, ας πούμε, του δρόμου, την προέκταση της Κηφισίας, εντάξει, είναι εξοχή.
5: Πάντως είναι ωραίο προάστιο.
4: Ναι, ωραίο είναι. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν μου αρέσει εμένα τόση ησυχία.
5: Δεν έχει ησυχία πια, ένα καιρό ήταν η ησυχία.
4: Ναι ρε, άμα μπεις εκείνα τα δρομάκια, τα κάθετα στην προέκταση της Κηφισίας, είναι πολύ, δηλαδή πραγματικά είναι.
5: Πόσα χρόνια έχεις να έρθεις στην Κηφισία?
4: Είχα έρθει στο σπίτι της Μαρίας Φαραντούρη για να της κάνω μια συνέντευξη πριν από 5 χρόνια, ξέρω εγώ.
5: 5 χρόνια, τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
4: Ναι, αλλά όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή είχε η μάνα μου κερδίσει ένα σπίτι στην εργατική εστία, ξέρεις, κάτω εκεί, στην κάτω Κηφισιά.
5: Ναι, ναι.
4: Γυρνάγαμε εκεί με τα παιδιά και είχε πύργους, ήταν γεμάτη πύργους η Κηφισιά. Κάτι σπίτια απίστευτα. Ορισμένα έχουν παραμείνει, αλλά τα περισσότερα γκρεμίστηκαν. Τα γκρέμισαν.
5: Εγώ να σου πω αυτό που έζησα όταν ήρθαμε από την πόλη.
4: Ναι.
5: 60 χρόνια πριν. Και λέω, τι θέλω, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ.
4: Γιατί?
5: Λέω, τι είναι εδώ. Μετά το πέρα στην πόλη.
4: Α, ναι, που ήταν.
5: Λέω, εγώ, εμένα εδώ θα πάθω με τα νεύρα μου. Εδώ είναι χωριό, δεν μπορώ. Κι όμως, έκανα υπομονή και τώρα την Κηφισιά δεν την αλλάζομαι πουθενά πια.
4: Ναι. Εκτός κι αν είχες τη δυνατότητα να πας ξανά στο πέραν. Γιατί γελάς, ωραία είναι εκεί.
5: Τώρα?
4: Ναι, εγώ πριν από 7-8 χρόνια που είχα πάει τελευταία φορά, μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει Κωνσταντινούπολη πάρα
5: πολύ. Καλά, για τουρισμό μπορεί να σου αρέσει, αλλά για πάμε να μείνεις.
4: Όχι,
5: Ούτε κατά διάνοια δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λοιπόν, για το θράσος.
4: Ναι.
5: Ξέρεις, πολλοί το μπερδεύουν το θράσος με το θάρρος. Και έχει τόση μεγάλη διαφορά. Το θάρρος, κατά τη γνώμη μου, ευνοείται από καλοσύνη, θάρρος.
4: Ναι, και γενναιότητα.
5: Και γενναιότητα. Το θράσος είναι πάρα πολύ κακό ελάττωμα. Νομίζω ότι ένα από τα κακά ελαττώματα στον άνθρωπο είναι το θράσος. Γιατί είναι ο εγωιστής, είναι θρασίστατος άνθρωπος. Που δεν σκέφτεται ότι με τα λόγια, με τα έργα θα πληγώσει τον αντικρινό του. Ακούς?
4: Σας ακούω, ναι. Δεν τον νοιάζει.
5: Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν τον νοιάζει. Προχθές ήμουνα στη στάση του λεωφορείου και περίμενα όρθια και δεν ερχόταν το λεωφορείο και ήταν τρεις αλλοδαποί, αυτοί οι Κινέζοι ήταν, τι ήταν τέλος πάντων, καθόταν εκεί στον πάγκο, βλέπανε, ήμασταν τρεις γυναίκες όρθιες.
4: Ναι.
5: Και ούτε κατά διάνοια να σηκωθεί ένας, να πει να καθίσει και κάποιος να ξεκουραστεί.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τον γνέφω και του λέω να καθίσω. Αυτό τώρα ήταν από μέρος μου θράσος. Έτσι δεν είναι?
4: Όχι, δεν ήταν θράσος.
5: Δεν ήτανε?
4: Όχι, θράσος ήταν αυτονού, ο οποίος έβλεπε.
5: Αυτονού ήτανε, αλλά και το δικό μου ήταν θράσος. Μετά που το έκανα, λέω, κοίτα τώρα τι έκανα. Και η σημερινή σου εκπομπή μου θύμισε το περιστατικό αυτό.
4: Mm-hmm.
5: Πόσο μικρή διαφορά έχει, θέλω να σου πω.
4: Ναι.
5: Αυτοί καθόταν και οι τρεις και κουβεντιάζανε και τίποτα. Λες και ήταν στο σπίτι τους.
4: Ναι.
5: Εμένα όμως, που ήμουν και κουρασμένη, είναι η αλήθεια, ήθελα να καθίσω.
4: Ναι.
5: Και βρήκα το θάρρος να πω, θράσος ήταν.
4: Καλά, ότι...
5: Και να του γνέψω ότι πάνε πιο εκεί. Και σηκωθήκανε μετά και οι τρεις.
4: Ναι.
5: Και καθίσαμε εμείς οι γυναίκες. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και το λεωφορείο.
4: Mm-hmm.
5: Είναι μικρή διαφορά, Μάνο. Ναι. Πολύ μικρή.
4: Η διαφορά μεταξύ θάρρους και θράσους εννοείς?
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Τώρα κοίταξε, σου λέω, εγώ το ζήσα αυτό προχθές.
4: Ναι.
5: Γιατί το δικό μου δεν ήταν θάρρος, ήταν θράσος. Είχαν ευρεάσει με αυτούς να κάθονται εκεί πέρα και να... Θράσος ήταν από μέρος μου, δεν είναι?
4: Όχι, δεν θα το έλεγα.
5: Δεν θα το έλεγες?
4: Όχι.
5: Μακάρι.
4: Είναι διεκδίκηση ενός δικαιώματος που έχει ένας άνθρωπος που δεν τον κρατούν τα πόδια του, εν πάση περιπτώσει, να πω.
5: Ναι, ναι.
4: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να σκεφτώ. Αυτά λοιπόν.
4: Δηλαδή όλα αυτά τα 60 χρόνια που λείπεις από το πέραν, δεν ξαναπήγες στην Κωνσταντινούπολη?
5: Πήγα δύο φορές ταξίδι, πήγα, είδα το σπίτι μου που γεννήθηκα, που μεγάλωσα. Δεν θέλω να ξαναπάω. Πονάει.
4: Ναι, το καταλαβαίνω, Μανούλα.
5: Η πόλη είναι πάρα πολύ ωραία, Μάνο, δεν μπορώ να... Αφού πήγες, ξέρεις.
4: Αλλά έχω πάει πολλές φορές.
5: Τι να την κάνει την ομορφιά όταν οι άνθρωποι είναι εκεί πέρα? Δεν θέλω.
4: Οι άνθρωποι τι έχουν, τι εννοείς?
5: Οι άνθρωποι ήταν να φύγουμε εμείς.
4: Α, ναι. Βέβαια. Μα και τώρα ο Ερντογάν θέλει να φύγουμε από τη χώρα, να έρθει αυτός, να πούμε.
5: Ναι, λοιπόν.
4: Είναι γομάρι.
5: Γομάρι δεν λες τίποτα.
4: Ναι. Αυτός κι αν είναι θρασής, δηλαδή.
5: Και παρά είναι.
4: Τώρα ευτυχώς, όταν ανοίξει η ομπρέλα, πώς λέμε, η ασπίδα του Αχιλλέα στον ουρανό, στη συνεργασία με τους Ισραηλίτες, δεν θα μπορεί να κουνιέται τόσο πολύ ο Ερντογάν.
5: Μακάρι.
4: Ναι, δεν θα μπορεί.
5: Θα έρθουμε μια νύχτα και τα λοιπά. Αυτός τα έλεγε πριν.
4: Καλά, τα μπορεί αυτός.
5: Χρόνια πόσα γίνανε.
4: Ό,τι η παπάτζα μπορεί θα την πει, δεν υπάρχει θέμα. Το ζήτημα είναι άλλο.
5: Τέτοιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
4: Ναι.
5: Επικίνδυνοι. να πάω στην πόλη να κάνω τη δουλειά, να βλέπω τα μέρη που τα κατέχουν τώρα αυτοί.
4: Εκείνος ο πεζόδρομος που οδηγεί στο Πέραν από την πλατεία Ταξίμ,
5: ναι,
4: που είναι και εκείνο το κόκκινο τραμ το αρχαίο.
5: Ναι. Πάει, έρχεται αυτό.
4: Πηγαίνω, έρχεται, ναι. Τι ωραία που είναι να κάνεις βόλτα εκεί πέρα.
5: Ναι, καλά.
4: Το ξέρεις ότι περνάνε από εκεί, έλεγε ένα περιοδικό, μια δημοσίευση, ότι περνάνε περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα.
5: Και δεν μπορείς να περπατήσεις τώρα εκεί.
4: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανείς δεν σε σπρώχνει, σέβονται οι Τούρκοι. Είναι...
5: Καλά, σέβονται, τι λες τώρα. Ναι. Αν βρουν ευκαιρία δεν σε σέβονται καθόλου.
4: Okay. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι μόλις την πρώτη φορά που είχα πάει με κάτι φιλαράκια, μόλις ακούγανε ότι είμαστε Έλληνες, γινόντουσαν πολύ φιλικοί απέναντί μας. Δηλαδή στην σκεπαστή αγορά, στο Καπαλίτσα Αρσί.
5: Ναι, οι μισοί ξέρουν ελληνικά. Ναι, και αν δεν ξέρουν, κάνουν ό,τι τα ξέρουν.
4: Για να σιγουρευτούν ότι είναι Έλληνας κάποιος και να του κάνουν καλύτερες τιμές, γιατί κοπανάγανε τους Αμερικάνους, τους Άγγλους κτλ. Βγαίνανε στην πόρτα των μικρών μαγαζιών και φωνάζανε «Γιώργο, Μαρία, Γιώργο, Μαρία».
5: Πόσες μέρες έμεινες?
4: Έμεινα πολύ καιρό την πρώτη φορά.
5: Και μετά, δηλαδή,
4: ναι. Και επίσης σε ένα μαγαζί που πήραμε ένα χαλάκι προσευχής,
5: ναι,
4: έτσι για ενθύμιο, το οποίο ήταν από καθαρό μετάξιο όμως, έτσι.
5: Ναι.
4: Το πήραμε ελάχιστα λεφτά και όταν το ρωτήσαμε πού μπορούμε να φάμε το πιο ωραίο γλυκό της πόλης, έκλεισε το μαγαζί του και μας πήρε και μας πήγε σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ταξίμ που είναι απόσταση από το Καπαλίτσαρσί και είπε του μαγαζάτορα είναι φίλοι μου στα τουρκικά, είναι φίλοι μου, περιποίησου τους. Είναι ένα διάσημο γλυκατζίδικο που έχει ένα συντριβάνι με σιρόπι στη βιτρίνα.
5: Κοίταξε τώρα, για αυτά είναι μανούλες.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι και μανούλες το να σπάνε και να ρημάζουν τα σπίτια μόνο των χριστιανών και τις δουλειές και τα εργοστάσια. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να τους έχεις εσύ εμπιστοσύνη?
4: Μα προφανώς αναφέρεσαι στην κατάσταση σεπτεμβριανά. Ναι, μα
5: είναι
4: ίδιοι άνθρωποι τώρα.
5: Αλλάζει.
4: Ναι, πώς δεν αλλάζει?
5: Δεν αλλάζει. Αυτοί οι άνθρωποι οι τωρινοί είναι εγγόνια αυτών που σπάσανε. Εν πάση περιπτώσει, πριν γύρω στο 50 νομίζω, δεν αφήνανε να μιλάς ελληνικά, το ξέρεις. Έμπαινε στο ταξί,
4: ναι,
5: και δεν έπρεπε να μιλάς ελληνικά. Και είχε παντού πινακίδες, μιλάτε τουρκικά.
4: Μάλιστα. Άκου τώρα.
5: Αυτά τώρα μόνο όσοι είναι στην ηλικία μου τα θυμούνται.
4: Βέβαια.
5: Οι νέοι πάνε εκεί για τουρισμό, ξεγελιούνται. Αφού θυμάμαι είχε έρθει κάποια εξαδέλφη μου από την Αμερική και πριν έρθει εδώ είχε περάσει από την πόλη.
4: Ναι.
5: Και την κουβέντα επάνω της λέω πώς πέρασες την πόλη. Α, λέει, πολύ ωραία πέρασα. Είναι, λέει, ευγενική. Ποιοι είναι ευγενικοί, της λέω? Οι Τούρκοι, λέει. Πήγαμε να φάμε, λέει, σε ένα ρεστοράν καλό και να δεις μας. Και την καρέκλα μου τράβηξε τον καρσόν για να κάτσω.
4: Ναι.
5: Λέω, και βρήκε την ευγένεια, Βέβαια, λέει, ενώ εδώ που ήρθαμε πετάνε τα πιάτα στο τραπέζι, τάκ, τάκ, τάκ. Δεν θα το ξεχάσω. Αυτό που σου λέω έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Είναι λαός δουλοπρεπής.
4: Μάλιστα.
5: Και πονηρός και κακός. Να το ξέρεις, οι Τούρκοι.
4: Μάλιστα. Πάντως εμένα αν μου λέγανε αύριο το πρωί πήγαινε, θα πήγαινα.
5: Ναι, θα πήγαινε για
4: βόλτα. Ναι, για τουρισμό. Γιατί άλλο.
5: Ναι, εντάξει, για τουρισμό να πήγαινες. Έχει και ωραία πράγματα να ψωνίσεις.
4: Και είναι μαγική, γεμάτη εκπλήξεις η πόλη. Δηλαδή εκείνη η αγορά των μπαχαρικών,
5: ναι,
4: θα μου μείνει αξέχαστη.
5: Είναι.
4: Οι μυρωδιές, τα χρώματα... Και όχι μόνο, δηλαδή και η Αγία Σοφία εννοείται.
5: Η Αγία Σοφία τώρα έχει γίνει. ξέρεις, εγώ μεγάλωσα στην Αντιγόνη. Δηλαδή τα στην καλοκαίρια.
4: Πριγκιπόνησα.
5: Ναι, ναι, τέσσερα είναι.
4: Αντιγόνη πρώτη, Χάλκη Πρίγκιπος.
5: Όχι, πρώτη. Πρώτη Αντιγόνη, Χάλκη Πρίγκιπος.
4: Καλά, το ίδιο. Είπαμε με άλλη σειρά.
5: Ναι. Έτσι το καράβι πάει πρώτα πρώτη.
4: Ναι, ναι.
5: Μετά πάει Αντιγόνη. Λοιπόν, στην Αντιγόνη τζαμί έγινε όταν εγώ ήμουνα 10 χρονών.
4: Ναι.
5: Δεν είχε.
4: Τι δεν είχε.
5: Τζαμί.
4: Α.
5: Βέβαια. Τέμενος. Δεν είχε. Είχαμε 3-4 εκκλησίες στην Αντιγόνη και Τέμενος κανένα. Και για πρώτη φορά μου μπήκα σε Τέμενος για να δω πώς ήτανε.
4: Ναι.
5: Θέλω να σου πω τη διαφορά.
4: Κατάλαβα. Και ναι, στην πρώτη Αντιγόνη Χάλκη, στη Χάλκη ή στην Πρίγκιπο.
5: Ναι.
4: Είναι ο Άι Γιάννης ο Κουδουνάς, δεν είναι?
5: Στην Πρίγκιπο.
4: Στην Πρίγκιπο, λοιπόν.
5: Ναι, ανεβαίναμε με τα γαϊδουράκια.
4: Όταν γιορτάζει,
5: ναι,
4: μαζεύονται μιλιούνια Τούρκοι.
5: Ναι.
4: Οι οποίοι τον θεωρούν θαυματουργό Άγιο.
5: Ναι, τον Άι Γιώργη τον πιστεύουν.
4: Τον Άι Γιώργη, τον Κουδουνά, ναι.
5: Δένουν και κορδέλες και τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Κορδελάκια στα δέντρα, ναι.
5: Αυτά όλα εμένα με ξενίζουν πάρα πολύ.
4: Γιατί?
5: Δεν ξέρω. Εγώ όταν ανέβαινα στον Αγιώργη ήμουνα παιδάκι μέχρι... Είχα τα παιδιά με τα γαϊδουράκια. Ήτανε γραφικά. Τότε Τούρκος δεν τολμούσε. Δεν φανταζότανε που θα ανέβει στον Αγιώργη. Κατάλαβες?
4: Μα ο μύθος λέει ότι ένας προύχοντας ήταν πολύ άρρωστο το παιδί του.
5: Ναι,
4: και στην απελπισία του τόταξε. Το παιδί έγινε καλά και το μάθανε όλοι και πηγαίνανε και ζητάγανε,
5: ναι,
4: το έλεος, ας πούμε, του Αγίου. Μάλιστα, Χριστίνα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα πάλι.
5: Για την πόλη να σου πω, οι κουβέντες δεν τελειώνουν.
4: Ναι.
5: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα, αλλά σου λέω, μου έκανε κλικ αυτό το περιστατικό που ήταν 3 μέρες πριν.
4: Ποιο?
5: Ο Θράσος με το Θάρρος.
4: Α, ναι. Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
4: να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου.
5: Και να, την υπομονή που έχεις να μην σου τελειώσει ποτέ.
4: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
5: με όλα αυτά που ακούς.
4: Έχω τσουβάλια. Άντε, γεια.
5: Γεια σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η κυρία Ελπίδα γράφει: «Θράσους άγρυπνες σημαίνει αυθάδεια, προκλητική τόλμη, έλλειψη ντροπής ή σεβασμού, ιδιαίτερα όταν κάποιος κάνει ή λέει κάτι που κανονικά θα έπρεπε να τον κάνει να ντρέπεται. Παράδειγμα, είχε το θράσος να με κατηγορήσει ενώ έφταιγε ο ίδιος. Με τόσο θράσος μίλησε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα». Υπάρχουν και συνώνυμα της λέξης αυτής, αγαπητοί φίλοι. Είναι η αυθάδεια, η ανέδεια, η προκλητικότητα, η ξετσιποσιά, η αποκοτιά. Και θέλω να μου λέτε και κανένα παράδειγμα θράσους που έχετε αντιμετωπίσει εσείς, μιας και μιλάμε για το θράσος. Βασίλη από τη Θήβα στο 211-10-80-880. Γεια σου, Βασίλη.
3: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
2: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σε φίλους και ακροατές.
2: Και από εμάς.
3: Να χαιρετήσω και το φίλο μου, το Γιώργο, το Θανάση, το κύριο Αγκουρίδη, το κύριο Κώστα, την κυρία Σοφία και την Ελπίδα.
2: Και την
3: Γαλάτια.
2: Πριν τη Γαλάτια, τι όνομα είπες?
3: Ελπίδα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω βέβαια αν είναι η κυρία που μίλησε προηγουμένως.
2: Όχι, αλλά Αναστασία τη λένε, την κυρία.
3: Α, Αναστασία, ναι. Ήθελα να πω δύο λόγια. Άκουσα το κύριο Τσίπρα στην ομιλία του, ναι, εντελώς τυχαία στην τηλεόραση που άνοιξα, mm-hmm, και μίλησε και είπε ότι θα πρέπει, λέει, να αυξηθεί η παραγωγικότητα των Ελλήνων εργαζομένων.
2: Ναι.
3: Και μίλησε γενικά και αόριστα. Εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα έλεγα δηλαδή ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να εργαστείτε από τα 4 Σάββατα που έχει ο μήνας στα 2 και 2 μέρες την εβδομάδα. Το λιγότερο θα πρέπει να εργαστείτε 13 ώρες για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Γιατί εργαζόμενος στη βιομηχανία, από ό,τι έχω δει, οι μηχανές δουλεύουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Είσαι υποχρεωμένος να εναρμονιστείς με τη ταχύτητα της μηχανής.
2: Και αυτό να έχει όμως και μία συνέπεια στο μισθό, πώς θα γίνει δηλαδή? Θα δουλεύουμε...
3: Αυτό δεν ισχύει.
2: Τι εννοείτε?
3: Λειτουργούν κράτος εν κράτη. Όταν έχουν υψηλές απαιτήσεις, ανεβάζουν τη ταχύτητα της μηχανής και σε υποχρεώνουν να εργάζεσαι και να εναρμονιστείς με τη ταχύτητα για να μπορέσει να βγει το προϊόν στο χρόνο που θέλουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και ημέρες που θα δουλέψει η μηχανή με 100 χιλιόμετρα ή με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Τότε αυτές οι μέρες είναι οι μέρες ευτυχίας για τον εργαζόμενο. Πάντως, από αυτό που έχω παρακολουθήσει και έχω δει εργαζόμενους να σέρνονται με προβλήματα που έχουν με τη μέση τους. Έχω δει ανθρώπους που είναι επιφορτισμένοι και με άλλες ευθύνες, όπως είναι ο χειριστής που έχει άγχος, αγωνία και στρες. Έχω δει ανθρώπους να πέφτουν κάτω από έμφραγμα και να έχουν πάθει ανακοπή και να νοσηλεύονται για μήνες σε νοσοκομεία. Έχω πάει σε άλλη βιομηχανία και έχω δει να κάνουν παρέλαση χείρες. Τουλάχιστον 100 περάσανε από εκεί που ήμουνα, γιατί είχαν φύγει οι σύζυγοί τους λόγω ότι το προϊόν που παρήγαγε η βιομηχανία χρησιμοποιούσε ένα καρκινογόνο, μια καρκινογόνα πρώτη ύλη. Το γνωρίζανε, ήταν γνώση τους. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Και ήρθανε να τακτοποιήσουν τα χαρτιά για τους εκλειπώντες. Ένα άλλο θέμα που το γεγονός ότι η χώρα μας θα μπορούσα να δικαιολογήσω το λόγο του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή όπως το είπε, θεώρησα ότι είμαστε τεμπέληδες. Αν έλεγε, αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα έλεγα ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να εργαστείτε από τα 4 Σάββατα που έχει ο μήνας στα 2, να εργαστείτε και 2 μέρες 13 ώρες την εβδομάδα, γιατί έχουμε προβλήματα με τα εξοπλιστικά, θα πρέπει να καλύψουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, θα πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας με τους δανειστές. Εγώ έτσι θα μίλαγα. Έτσι γενικά και αόριστα είναι σαν να μου λέει ότι είμαι τεμπέλης.
2: Ούτε λοιπόν, μία ψήφο δεν θα έπαιρνε.
3: Λοιπόν, ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση μου, θα ήμουν ξεκάθαρο.
2: Το κατάλαβα, Βασίλη μου. Μην μου ξαναπείς πάλι το ίδιο. Το καταλάβαμε, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι. Λέω ότι αν έλεγε κάτι τέτοιο, θα έπαιρνε μόνο τις ψήφους των πεθαμένων.
3: Όχι, το σωστό όμως είναι αυτό, κύριε Μάνο.
2: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας ρωτάει, ένας φίλος, έχει εργαστεί ποτέ στη ζωή του?
3: Δεν νομίζω να έχει εργαστεί και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει πάει να παρακολουθήσει ούτε έναν εργαζόμενο όπως εργάζεται σε μια βαριά βιομηχανία. Να καθίσει και να τον παρακολουθήσει.
2: Τότε πώς θα μας δώσει, μας δώσει συμβουλές εργατικότητας?
3: Τώρα αυτό είναι λάθος ή θράσος. Λοιπόν,
2: λάθος
3: πιστεύω, πιστεύω ότι έχει κάνει λάθος. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω, κύριε Μάνο, είναι σχετικά με το θράσος της Τουρκίας. Έμεινα έκπληκτος με αυτό που είδα στην τηλεόραση να κατηγορούν τους Έλληνες αξιωματικούς και τον ελληνικό στρατό για τη σφαγή που έγινε στην Μικρά Ασία. Η Τουρκία, από ό,τι βλέπω, έχει ένα από τα σχέδια που έχει, μεταξύ άλλων, είναι και η κατασκευαστική λεονταρισμή. Δηλαδή, ένα από τα σχέδια που έχει είναι να κατασκευάσει εκατοντάδες αεροσκάφη, να αναφυγήσει εκατοντάδες πλοία, να φτιάξει εκατοντάδες πυράβλους και δεν ξέρω εγώ τι άλλα όπλα, και εν συνεχεία να έρθει στην καρδιά του Αιγαίου και να κάνει μια προβολή ισχύως, τρομάζοντας την Ελλάδα και στενοντάς τη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διαπραγματευτεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όμως, κατά βάθος, είναι θρασίδηλοι. Αν πάνε 10 πλοία αποφασισμένοι να συγκρουστούν, θα μαζευτεί και θα πάνε πίσω στις βάσεις του τα πλοία. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι με πολύ ελαφρότητα μπορούν να θυσιάσουν 1.000.000 στρατιώτες για να πάρουν τα νησιά του Αιγαίου, όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες και οι αξιωματικοί, αλλά και ο τουρκικός λαός, γνωρίζουν ότι δεν έχουν δίκιο, έχουν άδικο. Και αυτό είναι που θα τους κεραχνοβολήσει την επόμενη μέρα, γιατί όπως η αμερικανική κοινωνία, έτσι και η τουρκική κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει την παρέλαση χιλιάδων νεκρών, να κάνει παρέλαση από την τουρκική κοινωνία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω σχετικά με την Τουρκία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους κατασκευαστικούς λεονταρισμούς της Τουρκίας. Θα χτίσουμε σιγά σιγά με τις δυνατότητες που έχουμε τα όπλα μας, είτε αυτό είναι στην αεροπορία, είτε στο ναυτικό, είτε στο πυροβολικό. Και από εκεί και πέρα, λόγω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, λόγω του δημογραφικού, δεν μπορούμε τις επόμενες δεκαετίες να είμαστε οι καλύτεροι πελάτες των βιομηχανιών όπλων, λόγω ότι έχουμε μπροστά μας το δημογραφικό. Αν ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και τις επόμενες δεκαετίες να αγοράζουμε συνεχώς όπλα κάθε λογής, αυτό που θα καταφέρουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε χρόνο ελευθερίας για τον ελληνικό λαό. Δεν θα μπορέσουμε όμως να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του ελληνικού έθνους σε βάθος χρόνου. Πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον νιώσουμε ότι υπάρχει πληρότητα όπλων σε κάθε όπλο και χτίσουμε και γίνουν εν πάση περιπτώσει αυτά που σκέφτονται οι επιτελείς, θα πρέπει και τα δύο μάτια να πέσουν στο δημογραφικό, να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μετά από 50 χρόνια, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι η γνώμη μου αυτή, να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε 5 μοίρες αεροσκαφών, 50 πλοία, δεν ξέρω πόσα υποβρύχια, και να είμαστε 5 εκατομμύρια πολίτες. Αν συμβεί αυτό, η Τουρκία θα έχει καταφέρει χωρίς να ανοίξει μύτη, χωρίς να στάξει μία στάλα αίμα, να μας έχει οδηγήσει με την πάγια και διαρκή απειλή της στη συρρήκνωση του ελληνισμού. Και πρόκειται για μία καθαρή νίκη της Τουρκίας. Και αυτό δεν θα πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που καλύψουμε την νιώσουμε ότι υπάρχει πληρότητα στα όπλα, θα πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα μας. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Σ' ακούω, Βασίλη μου, εννοείται.
3: Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να ακουστώ στον ελληνικό λαό και στην ελληνική επικράτεια.
2: Και χαρά μου που σε άκουσα. Να περνάς να τα λέμε.
3: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, φίλε.
3: Και εγώ χάρηκα. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
3: Σε όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το θράσος, που στην εποχή μας είναι σπορ πλέον. Τι κάνεις, Τζούλια, από το Γαλάτσι?
3: Καλώς τον, ναι. Πώς είσαι, στε χαμπάρι κάνει?
2: Τι είπες?
3: Χαμπάρι κάνει.
2: Δηλαδή?
3: Στο Σουαχίλι, τι κάνεις?
2: Α, στο Σουαχίλι. Και λέγεται χαμπάρι.
3: Ναι, χαμπάρι κάνει, ναι.
2: Άκου τώρα.
3: Ναι, ναι. Το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, εγώ δεν το θυμόμουν, να με συγχωρείς.
3: Απαπα, ξεχνάς, απαπα. Όχι, αστείευομαι.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, για το θράσος, έτσι.
2: Ναι.
3: Αυτοί που έχουν πολύ θράσος είναι πολιτικοί.
2: Δεν ναι. Το έχουν, ναι.
3: Αυτό, ναι.
2: Είναι κληρονομικό χάρισμα.
3: Ναι, νομίζω να τις πιστεύουμε. Συγγνώμη, μάνα μου. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όταν έχεις θράσος απέναντι από έναν άνθρωπο, τον μειώνεις. Νομίζω, δεν μ' αρέσει, τον πληγώνεις μάλλον, τον πληγώνεις.
2: Ναι.
3: Πιο καλά είναι όσο η ευγένεια. Η ευγένεια.
2: Mm.
3: Εγώ ποτέ μου δεν έχω συμπεριφερθεί έτσι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και ευτυχώς λίγοι μου έχουν μιλήσει με θράσος. Είναι κάτι που το αντιπαθώ πάρα πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Τι άλλο, πώς πέρασε το καλοκαίρι?
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Εσύ?
3: Μπράβο, μάλλον. Κι εγώ ήσυχα.
2: Α, ωραία.
3: Τώρα πήγα πάλι στα Χανιά γιατί το παιδάκι αυτό που... της ξαδέλφης μου δεν μπορεί να προσαρμοστεί, φοβάται να μείνει μόνο του στα Χανιά.
2: Πόσο χρονών είναι?
3: Τώρα πήγε στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
3: 18.
2: Και τι φοβάται να μείνει μόνο του, δηλαδή?
3: Κοίταξε, αυτό το παιδί δεν είχε αποκοπεί ποτέ από τους γονείς της. Και...
2: Α, κοριτσάκι είναι, κορίτσι.
3: Ναι, ναι. Αλλά είναι το σπίτι κοντά, τα Χανιά τα ξέρεις?
2: Ναι, πώς δεν τα ξέρω, από εκεί
3: που θα είναι το κτέλ, που είναι το κτέλ στα,
2: ναι,
3: Χανιά,
2: ναι,
3: εκεί,
2: ναι,
3: εκεί,
2: ναι.
3: Κάπου εκεί μένει.
2: Ναι.
3: Και τώρα γύρισα πριν 2 μέρες, είχαμε ξαναπάει.
2: Και... Πας μαζί με τη μάνα του δηλαδή?
3: Ναι, ναι, βρίσκω ευκαιρία που να αρχίσουν.
2: Μάλιστα.
3: Να αρχίσω κι εγώ τις δουλειές μου. Και τι θέλω να πω, και χθες γύρισα, προχθές. Το τι γινόταν φέτος στην Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Και ακόμα.
2: Ναι, ναι, το ξέρω. Με το που το έλεγε και ο Μιχάλης.
3: Δεν μ' αρέσει έτσι τόσο πολύ.
2: Όταν ξαναπάτε, φρόντισε να είναι Οκτώβρης. Τον Οκτώβρη δεν είναι. Ναι, πιο καλά.
3: Ναι, θα το σκεφτώ. Βρίσκουμε εισιτήρια πολύ φτηνά με το αεροπλάνο.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι. Και έτσι είναι μια ευκαιρία, θα το σκεφτώ. Βρίσκουμε εισιτήρια πολύ φτηνά. Με το αεροπλάνο.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι. Και έτσι είναι μια ευκαιρία.

0: ναι.
1: Μέχρι πριν από 2 ώρες ήταν 30. Δεν παίζεται η κατάσταση.
0: Και εντάξει, το 35 που λένε, εγώ σκάω. Σκάω με το 35.
1: Βρε, τώρα πώς δεν σκάς, αλίμονο. Απλά είναι
0: εγώ...
1: μερικοί άνθρωποι που είναι, εγώ τους θαυμάζω. Είναι πολύ ανθεκτικοί απέναντι στην...
0: οι λιγότεροι, μάνα μου, οι λιγότεροι.
1: Τέλος πάντων, πάντως τους θαυμάζω.
0: Εγώ, ξέρεις γιατί μιλάω έτσι και έχω το λαιμό μου, λίγο.
1: Γιατί κοιμόσουν απάνω... με το air conditioning.
0: Όχι. Δεν το συμπαθώ. Έχω αυτό τον έλιγκα πάνω από το...
1: Ναι, το φάνε.
0: Αυτό δεν το κλείνω και φαίνεται υδρώνω, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό και... αλλά δεν μπορώ. Θα πεθάνω, θα πάω από... πώς λένε αυτό.
1: Θερμοπληξία.
0: Θερμοπληξία, από αυτό θα πάω. Οπότε ας πάω από πνευμονία.
1: Από βραχνάδα. όχι μωρέ. Δεν παθαίνεις πνευμονία με το... τον ανεμιστήρα οροφής.
0: Κοίτα, τη νύχτα μπορεί να υδρώσει, μπορεί να με βάλει το σεντονάκι ένα μικρό δηλαδή. Και μπορεί και να αρρωστήσει. Αγώνα.
1: Εγώ δεν αντέχω ούτε να το σκέφτομαι το σεντονάκι που λες, ναι.
0: Το πρωί λίγο, κατά τις 4 εκεί. Αλλά μπορεί να είναι και από το αεροπλάνο. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε επιτέλους να έρθει, να αλλάξει, λέει, θα βρέξει. Δεν
1: μακάρι,
0: ξέρω,
1: άντε να το δω και να μην το πιστέψω. Θα
0: πάνε
1: να ανάψω κερί.
0: Άχου.
1: Ναι, άμα...
0: για μένα το καλοκαίρι δεν μου αρέσει καθόλου. Τη ζέστη δηλαδή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Τι άλλο.
0: Ναι, τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι εντάξει. Όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, μάνο μου, χάρηκα πολύ.
1: Καλά, και εγώ χάρηκα.
0: Θα τα ξαναπούμε. Όλα καλά. Δεν λέω καλό από καλό καιρό. Πώς το λένε.
1: Καλό από καλό καιρό.
0: Από καλό καιρό. Οκ. Okay. Καλή συνέχεια.

0: Είναι και 47 λεπτά μετά τις 12. Ειλικρινά σας το λέω, αισθάνομαι ότι η εκπομπή είναι μισή διάρκεια από αυτή που είναι. Δηλαδή νομίζω ότι τελειώνει πολύ γρήγορα. Τώρα βέβαια είναι η αλλαγή της ώρας. Και η νέα αίσθηση των πραγμάτων, αλλά και η αλλαγή της ώρας. Κυρία Βέρα, από την Κερατέα, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς το ίδιο νιώθω κι εγώ. Ότι κρατάει πάρα πολύ λίγο η εκπομπή. Γιατί?
0: Να σου πω. Πρώτα απ' όλα επειδή είχε μεγάλη αποδοχή η αλλαγή της ώρας.
1: Ναι, αν πάντα όμως είχε αποδοχή. Πάντα είχαμε πολλούς φίλους.
0: Είχαμε πολλούς φίλους, αλλά όχι τόσους όσους έχουμε τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Μα
1: αυτό.
0: Εγώ που έχω τις λίστες που κρατάει η Σταυρούλα, το βλέπω. Δηλαδή.
1: Τι λες, ναι.
0: Υπάρχουν βράδια που, όχι από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, βγαίνουν 30, 35, 38 άτομα στην.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα σημείωσε ότι εγώ δεν έχω περιορισμό χρόνου.
1: Ναι.
0: Δεν λέω θα μιλήσει ο καθένας 3 λεπτά και καληνύχτα σας.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: να μιλά ένα τέταρτο. Κατάλαβες.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, και παρόλα αυτά, εχθές το βράδυ ήταν 30, προχτές το βράδυ ήταν 38 άτομα.
1: Τι λες.
0: Ναι.
1: Πω πω. Γιατί εγώ ακούω, παρακολουθώ, αλλά φτάνει 2 η ώρα και λέω, Θεέ μου, τι γίνεται, τι κάνουμε μετά από εδώ.
0: Μα μου έχουν έρθει και τέτοια μηνύματα.
1: Πραγματικά.
0: Ότι το έχουμε συνηθίσει τώρα, τι μας έκανες και τέτοια.
1: Αλλά μου φαίνεται λίγη εκπομπή, ναι. Ότι διαρκεί λίγο. Και το παρακολουθώ από τις 9, δεν είναι ότι αρχίζω από τις 11, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν μειώνω το χρόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται, είναι περίεργο αυτό, ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Να ζητήσουμε υπερορίες λοιπόν και να πάμε ακόμη πιο εκεί.
0: Τι εννοείς δηλαδή, για εξήγησε το κάτω πιο απλά.
1: Να κάνετε υπερορίες ρε παιδί μου, πώς το λένε. Εσείς να συνεχίζετε το πρόγραμμα. Μέχρι τις 5 το πρωί, από τις 9 ως τις 5 το πρωί, δεν γίνεται.
0: Σιγά μην γίνει από τις 9 μέχρι τις 5 το βράδυ.
1: για μας είναι καλό πάντως. Ναι. Αρκεί να έχετε το αντίστοιχο μισθό.
0: Εντάξει, τώρα άμα μου κάνουν τέτοια πρόταση θα το σκεφτώ.
1: Θα το σκεφτείς. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, μιλάτε για το Θράσος,
0: ναι.
1: Το Θράσος. Καλά, τώρα δεν θα αναφερθώ κι εγώ πάλι στους πολιτικούς που έχουν το Θράσος να. Πώς το λένε, να.
0: Να νομίζουν ότι είμαστε πρόβατα.
1: Να νομίζουν ότι είμαστε η λύση. Τέλος πάντων, αυτό όλοι το ξέρουμε. Αλλά όλοι κάνουμε τα ίδια σφάλματα, ψηφίζοντας τα ίδια άτομα. Λοιπόν, έχω αντιμετωπίσει, έχω κάποια χρόνια στην πλάτη μου και έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές Θράσος στη ζωή μου. Δύο περιστατικά έτσι θυμάμαι. Το ένα μάλιστα μου στήχησε και τη σχέση μου με την οικογένεια, με την πεθερά μου.
0: Ναι.
1: Ναι, το πρώτο ήταν, έχουμε έναν ακάλυπτο χώρο μεγάλο στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Και βγήκα να καθαρίσω γιατί παίζαν και τα παιδιά μου. Οπότε ξαφνικά μου έρχεται στο κεφάλι κάτι. Κοιτάω και το διπλανό σπίτι έχουν πολύ μικρό ακάλυπτο.
0: Ναι.
1: Τίποτε. Ήταν για φωτοαγωγό και δεν το κάνα, τα αφήσαν ακάλυπτο. Και μου έρχεται μία τσάντα με κρεμμυδότσουφλα. Κοιτάω την κυρία από το μπαλκόνι που είχε βγει της κουζίνας. Με Θράσος αυτή τίναζε έτσι και την τσάντα να βιάσει εντελώς. Στο κεφάλι μου. Τι λέω, κυρία μου, τι κάνετε εκεί. Μου λέει, τι κάνω. Πετά τα σκουπίδια στην αυλή μου. Λέει, σιγά, κρεμμυδότσουφλα είναι. Λέω, και γιατί δεν τα πετάτε στη δική σας την αυλή.
0: Φάτα ρε βουρλού, δεν ξέρω.
1: Είχε και απορία. Λέει, βρωμάνε, δεν μπορώ να τα αποσκεύω.
0: Τα πόδια σου βρωμάνε.
1: Άκου, ρε παιδί μου. Και της λέω, κοιτάξτε, και εγώ θα ανέβω στην ταράτσα και θα πετάξω στο μπαλκόνι σας ό,τι σκουπίδι έχω. Με διευκολύνει, λέω.
0: Ψαροκέφαλα.
1: Μα τέτοιο, αφού δεν το πίστευα.
0: Και τι είπε το βουλό.
1: Πλάκα μου κάνει. Άντε από εκεί μου λέει και έκλεισε την βαλκονόπαρτα και μπήκε μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν το πίστευα. Αφού λέω, μου κάνει πλάκα, δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξαναπέταξε βέβαια, γιατί διαμαρτυρήθηκα εγώ και στην οικοκυρά τη. Λέω, πέστε στους νικάριδες, δεν μπορεί να πετάνε στα κεφάλι μας τα σκουπίδια. απλώναμε και στην αυλή, τέλος πάντων. Δεν γίνεται, τίναζε, ας πούμε, στην αυλή μας, τέτοια πράγματα. Πολύ θράσος αυτό. Ένα όμως άλλο που σου λέω μου στήχησε και κόντεψε να μου στοιχήσει τη σχέση με την πεθερά μου. Ήτανε το παιδί μου 5 μηνών, η κορούλα μου, και η πεθερά μου κάθισε καημένη και έπλεξε ένα όμορφο ζακετάκι, πραγματικά όμορφο, με ένα ωραίο σκουφάκι. Mm. Και μου το έφερε. Ήτανε πάρα πολύ όμορφο, το φόρεσε στο παιδί, χάρηκε και εκείνη, και μου λέει να του το φοράς, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα, με το χαρί. Λέω, βεβαίως μαμά, βέβαια και θα το φοράω, και μ' άρεσε πραγματικά. Mm. Την άλλη μέρα πήρα το παιδί και πήγα επίσκεψη στη μητέρα μου. Μόλις έφτασε έξω το διαμέρισμα, άνοιξε η διπλανή πόρτα του διπλανού διαμερίσματος και βγήκε η γειτόνισσα της μαμάς μου, με είδε, ό,τι κάνεις, μα τι ωραίο. Τι ωραίο, μου λέει, είναι αυτό που φοράει η κόρη σου. Λέω, η πεθερά μου το έπλεξε. Αχ, μου λέει, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, δώστο μου να ξεσηκώσω τη βελονιά. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και είναι από τις δύσκολες. Λέω, μισό λεπτό να μπω μες στο σπίτι, να μπήκα στη μαμά μου, έβγαλα το ζακετάκι από το παιδί, το έδωσε. Όταν ήταν να φύγω, της χτυπάω, λέω, ξεσηκώσετε το... Αχ, μου λέει, δεν πρόλαβα γιατί μαγείρευα, αύριο. Την ντράπηκα και το πήρα το παιδί χωρίς ζακετάκι στο καράτσι και έφυγα. Την άλλη μέρα, λέω στη μητέρα μου, για ζήτα το ζακετάκι, να μην στα πολυλογώ, πέρασε ένας μήνας, και δεν επέστρεφε το ζακετάκι με το σκουφάκι. Ήθελε και το σκουφάκι για να δει το πώς γίνεται, ας πούμε, το κόψιμο. Εδώ μεταξύ, η πεθερά μου ερχόταν σπίτι, πηγαίναμε εμείς επίσκεψη, δεν το ξαναείδε. Κάποια μέρα μου λέει, πολύ λυπάμαι, πάρα πολύ λυπάμαι. Ξέρεις τι κόπο έκανα. Ας μου έλεγες ότι δεν σου αρέσει να το δωρήσω κάπου αλλού. Αχ, μαμά, της λέω. Έτυχε, πού να της πω, το δάνεισα και έτυχε, της λέω, τις φορές που το είχα πλύνει και ήτανε που ήρθαμε, δεν ήξερα τι να πω. Δεν το ξαναείδε η γυναίκα βέβαια αυτό, μέχρι που αναγκάστηκα και της λέω, συγγνώμη, αυτό και αυτό έπαθα. Και πάω στη γειτόνισσα και της λέω, σας παρακαλώ, δώστε μου επιτέλους, ακόμη δεν το ξεσηκώσετε. Μου λέει, α, αυτό ήταν πολύ δύσκολο, το έστειλα στην Κέρκυρα. Τι κάνατε? Το έστειλα, μου λέει, στην Κέρκυρα, γιατί είχα εκεί πέρα, ήθελα να κάνω ένα δώρο και επειδή δεν μπορούσα να το ξεσηκώσω, το έστειλα δώρο. Το δικό μου το ζακετάκι, κυρία μου, στείλατε δώρο στην Κέρκυρα. Τι να έκανα, μου λέει. Δεν μπορούσα εγώ να το ξεσηκώσω.
0: Τι είναι αυτό το ακρονάουτον της γουρούνας?
1: Το καταλαβαίνεις. Το λέω τώρα και δεν το πιστεύω.
0: Τι βούρλο είναι αυτό?
1: Αυτό... Φοβερή γαϊδουριά.
0: Καλά, δεν τη είπε.
1: Αναισθησία.
0: Δεν τη είπε. Στείλε μήνυμα στην Κέρκυρα να στείλουν πίσω το.
1: Τη είπα, φέρτο. Αλλά τι να το φέρει, το παιδί μου. Και πράγματι είχε δίκιο η πεθερά μου. Στο μήνα πάνω αρχίζουν αυτά και δεν κάνουν τα παιδάκια τα μικρά να πτήσονται.
0: Δεν πειράζει, μόνο και μόνο για να τις τις σπάσει.
1: Πρώτα απ' όλα το ήθελα πίσω. Γιατί ήταν και ένα ωραίο πραγματάκι στο να το κρατήσει. Κόρη με το είχε ανάμνηση από τη γιαγιά τη.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το επέστρεψε ποτέ. Τσακωθήκαμε. Τη μίλησα κι εγώ αγενός, θα έλεγα. Αλλά καλά, τις άξιζε. Τις άξιζε. Mm. Δεν νομίζω. Μου έχουν συμβεί πολλά στη ζωή μου, αλλά τέτοιο πράγμα το λέω και
0: αδιανόητο,
1: δεν το πιστεύω.
0: Αδιανόητο
1: δεν είναι. Και τι άκου, λέει, που θα περιμένω εγώ. Αυτό δεν μπορούσε να το ξεσηκώσω. Ήταν δύσκολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, να το έχετε υπόψη σας. Να δανείζεστε οτιδήποτε και να το κάνετε δώρο.
0: Ναι.
1: Όπου έχετε υποχρέωση.
0: Επίσης, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία παροιμία που λέει, μη δανείζεις ποτέ κάτι που θα στενοχωρηθείς αν δεν στο επιστρέψουν.
1: Ναι, ειδικά βιβλία.
0: Ναι, εγώ τα βιβλία τα χαρίζω. Δεν θέλω, δεν δανείζω, γιατί μετά έχω άγχος.
1: Μετά έχεις άγχος.
0: Το λέω πάντως, το χαρίζω και άμα το χρειαστώ θα πάω να το ξαναγοράσω.
1: Εντάξει, να το ξέρεις. Όσες φορές έχω δανείσει δεν το έχω δει πίσω. Και μια φορά
0: ποτέ δεν επιστρέφονται τα δανεικά βιβλία.
1: Ποτέ, ναι.
0: Ποτέ.
1: Μία φορά μου επέστρεψαν. Μάλιστα ήταν.
0: Αλλά
1: το είχε ημερολόγιο.
0: Τσακίσει όλες τις σελίδες, ε?
1: Όχι, να ήταν αυτό. Είχε γράψει παντού, μέσα από τη σελίδα παντού, διάφορα ραβασάκια σημειώματα. Μαμά, ο Γιάννης δεν έφαγε το ψάρι του σήμερα.
0: Στο περιθώριο των σελίδων.
1: Εργαζόταν η μητέρα, οι γονείς και τα παιδιά σπίτι. Τρεις παιδιά τώρα, μιλάμε για 18-20 χρόνο γαϊδούρια, να πω έτσι.
0: Μαζί και, το είπα.
1: Ναι, ό,τι σημειώματα ήθελα να αφήσουν, τα γράφανε πάνω στο ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Και μου το επέστρεψε.
0: Αν νόμιζαν ότι ήταν το ημερολόγιο της Γουρούνας.
1: Ημερολόγιο, έγραψε, σου λέει, γράψουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Και έτσι είναι. Και αυτό θράσος, τρομερό θράσος. Και να το επιστρέψει κι όλα.
0: Εμένα δεν τα ζητάω πίσω τα βιβλία. Πρώτον, διότι ποτέ δεν μου έχει επιστρέψει κανένας τίποτα. Αλλά επειδή τσακίζουν τις σελίδες.
1: Ναι, και
0: μάλλον. Εγώ, όταν το δω αυτό το πράγμα, παθαίνω ιστερική κρίση. Πάρε, ναι. Χριστιανέ μου, ένα σελιδοδείκτη.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα κομμάτι χαρτί υγείας και βάλ το εκεί.
1: Κι αν δω που τα σαλιώνουν, δεν το αντέχω.
0: Ναι, καλά.
1: Κάθε φίλο και σάλιο.
0: Δακτυλικό αποτύπωμα, ναι.
1: Αναγία βοήθεια. Φυσικά αυτό δεν φαίνεται όταν το πάρεις πίσω, αλλά έχω δει ανθρώπους που έχω δώσει βιβλίο και μετά λέω, όχι, κράτησε το, δεν το θέλω. Κατάλαβες.
0: Ναι, μόνο, πάπα. Άρε, Βέρα, πού πέσαμε. Αλλά αυτό με το μπλουζάκι, το ζακετάκι...
1: Αυτό δεν μοιάζει αλήθεια.
0: Όχι, μια χαρά αλήθεια μοιάζει. Οι λεπτομέρειες που είπες συνθέτουν μια αλήθεια. Ναι.
1: Τρομέρα. Μάλιστα.
0: Και πώς τη λέγανε αυτή τη γουρούνα?
1: Κυρία Μαρίκα, νομίζω τη
0: Μαρίκα,
1: λέγανε.
0: Μαρίκα, είναι το, ναι. Το όνομα.
1: Είτε... Α, ναι, έτσι.
0: Την αδερφή του πατέρα μου λέγανε Μαρίκα, τη Μισούζα.
1: Λες να ήταν η ίδια.
0: Δεν πάει, είχε αποδομήσεις κύριων.
1: Εντάξει, είναι πολλά χρόνια, σου λέει, ήταν 5 ετών η κόρη μου.
0: Κατάλαβα.
1: 5 μηνών, άκου, 5 ετών. 5 μηνών ήταν, κατάλω, η κόρη μου τότε. Και τώρα έχει 18 χρονών κόρες.
0: Φαντάσου.
1: Φαντάσου.
0: Εντάξει,
1: χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, καλή μου, για χαρά.
1: Φιλιά, γεια.
0: Και εγώ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι τέσσερις, συγγνώμη, τέσσερα λεπτά ήθελα να πω μετά τη μία. Παλιά η πέμπτη ώρα ήταν τέσσερις. Η δύναμη της συνήθειας, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία. Καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Πώς πάει?
1: Τώρα η εκπομπή φεύγει σφαίρα, έτσι δεν προλαβαίνουμε
0: ναι.
1: Είναι καλύτερα για σένα όμως. Μια χαρά.
0: Εννοείται.
1: Πολύ το χαίρομαι, σου λέω. Και σε φαντάζομαι τέτοια ώρα να βγαίνεις για ποτάκι όπως σου είπα. Ωραία. Και νομίζω σε αρέσει και εσένα, σε ξεκουράζει.
0: Ναι, μ' αρέσει. Καλύτερα, ναι.
1: Καλύτερα, γιατί κοιμάσαι, πας σπίτι, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Ωραία αλλαγή. Ωραία, μπράβο. Αυτά και σου έστειλα μια φωτογραφία με κάτι σίκα, τα είδες?
0: Τα είδα, ναι.
1: Όπως αρέσει τα σίκα, Μάνο.
0: Εννοείται, σε ποιον δεν αρέσει τα σίκα? Όποιον δεν του αρέσει να το πει στο γιατρό του.
1: Είχε και ένας γείτονας εκεί στο πατρικό της γυναίκας στην Οικουμενίτσα που ήταν θείος της, αλλά έχει λέει αλλεργία και δεν την πειράζει. Και δεν πάει καθόλου από εκεί. Και έχει φωνάξει να μαζέψω και από εκεί. Λέει με το που ακουμπάει τα σίκα, λέει βγάζει κάτι, λέει σαν στο δέρμα του. Άκου τώρα. Και έχει μια ολόκληρη σικιά, Μάνο, ήταν γεμάτη σίκα.
0: Είναι, ωραία. Λέει ο Ηλίας, ότι είναι τοξικό για κάποιους ανθρώπους το γάλα.
1: Μπράβο,
0: το σίκου.
1: Ναι. Το υγρό αυτό που βγάζει, ε.
0: Αυτό, το άσπρο.
1: Το άσπρο, ναι. Μάλλον κάτι τέτοιο είχε γι' αυτό. Γιατί ήμουν εκεί, με φώναξε, μου λέει θα έρθει να μαζέψεις. Του λέω να μαζέψω, πάω και τη βλέπω γεμάτη. Του λέω δεν μαζέψεις, όχι λέει δεν ακουμπάω καθόλου λέει. Άκου λέω, εντάξει. Και το μεταξύ εδώ πέρα ξέρεις έχουν 70 λεπτά το ένα τώρα.
0: Πού, στη Γερμανία?
1: Ναι. Αυτά τα δύο που σου στείλα φωτογραφία που θα, για απόψη που πήρα έχουν 70 λεπτά το ένα. Άκου εδώ.
0: Άκου 70 λεπτά το ένα, δηλαδή 3-7-21. 250 δραχμές το ένα σίκο.
1: Τα κάνεις με δραχμές, ναι.
0: Ναι, σε δραχμές τα κάνω, τι.
1: Ναι. Ναι, είναι ακριβά εδώ, ναι. Είναι ακριβά. Και αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι Ελλάδα τα περισσότερα δεν τα μαζεύανε αριθμάνο. Πλέον παλιά ήταν διαφορετικά, δηλαδή δεν αφήνανε ο κόσμος να πέσουν κάτω σίκα, από όλα τα φρούτα, έτσι. Τώρα αδιαφορία, σου λέω να παρακαλάνε, ελάτε να πάρετε.
0: Καλά, αλλά είναι πανάκριβα και εδώ στα σούπερ μάρκετ.
1: Πανάκριβα είναι. Στην επαρχία δεν τα μαζεύουν, σου λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Δηλαδή κάπου δεν στέκει πλέον η γενιά μας, καταλαβαίνεις. Τώρα εγώ θα μου πεις, επειδή είμαι βουνίσιο στην Ελλάδα και δεν έχουμε στο βουνό, το βλέπω σαν πολυτέλεια να μου πει κάποιος έλα να πάρει σίκα.
0: Ναι.
1: Αυτός που τα έχει όμως εκεί αδιαφορεί για τα σίκα του.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή ούτε να τα μαζέψει για να τα δώσει ή να τα πουλήσει. Δεν σου λέω να τα πουλήσει και να τα χαρίζει. Έτσι σου λέω άλλος άρθρα να πέσουν κάτι.
0: Δεν μου λες.
1: Έχουν αλλάξει κύριε, ναι.
0: Για πες κανένα έτσι ιδιαίτερο από την καινούργια κατάσταση στη Γερμανία.
1: Η καινούργια κατάσταση, σου λέω, πώς να το χαρακτήρα, το πω έτσι πιο... Ο πρωθυπουργός, τέλος πάντων, που έχουμε τώρα, έχει πανικοβληθεί. Είναι σε πανικό ο άνθρωπος, γιατί έτσι κι αλλιώς η δημοτικότητά του ήταν υπό το μηδέν. Τώρα έχει φτάσει στον πάτο. Τρέχουν να σώσουν ό,τι σώνεται, αλλά δεν νομίζω πως σώνεται κάτι μόνο. Γιατί τώρα θα έχουν πάλι και σε άλλο κρατήδιο εκλογές και εκεί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν... πάλι νίκη. Οπότε είναι θέμα χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν σώνεται γιατί η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι, Μάνο. Και σου είπα, δεν πιστεύω πως η ακροδεξιά θα αλλάξει κάτι, γιατί αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και για να αλλάξει κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες θυσίες, έτσι. Γιατί για να φτάσει μια οικονομία σε μια κατάσταση, παραδείγματος χάρη να κλείνει Volkswagen και να 100.000 κόσμο στον δρόμο, πώς θα το αντιστρέψει αυτό, τι θα κάνει?
0: Δεν αντιστρέφεται.
1: Δύσκολα. Δηλαδή δύσκολα. Θέλει τεχνογνωσία, θέλει να φτάσει την οικονομία σου και γενικά την βιομηχανία σου να ανταγωνίζεται τους Κινέζους. Γιατί πλέον οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, αγοράζουν ηλεκτρικά κινέζικα.
0: Ναι.
1: Που ήταν, ναι, που ήταν παραδοσιακά τα οι μηχανές καύσης, Volkswagen, BMW, Mercedes, όλα τα σχετικά. Τώρα πια βλέπεις όλους τους Γερμανούς, οι περισσότεροι έχουν κινέζικα.
0: Ναι.
1: Κινέζικα, κάτι μάρκες, δηλαδή κάτι τέλος πάντων περίεργες, ναι, που σου λέει ήταν σε προσφορά, έτοιμο παράδοτο, με όλο τον εξοπλισμό που μου πουλάνε εδώ χρυσάφι και είχε και 20 χιλιάρικα πιο κάτω.
0: Ναι. Και έχουν αυξήσει την ποιότητα οι Κινέζοι.
1: Δεν είναι
0: δηλαδή όπως ήταν παλιότερα.
1: Όχι ρε, τι είναι χαζί.
0: Ναι, αυτό όχι, χαζί δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Μα δεν είναι τίθεται θέμα αν έχουν αυξήσει την ποιότητα μάλλον. Μα και τα γερμανικά στην Κίνα γίνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... άμα δεις και η BMW παραγωγή που βγάζει κάτι μηχανές και τέτοια, εκεί είναι ανάλογη ποιότητα, βγάζει και η Κίνα τρία μοντέλα, τρεις εταιρείες μηχανών, μιλάμε τώρα για μηχανή 1200 ή 800 κυβικά, και είναι, έρχεται πιο φθηνή και full extra και όλα τα σχετικά. Άντε τώρα εσύ να φτάσεις, όταν η βιομηχανία σου ήταν στην αυτοκινητοβιομηχανία, τέλος πάντων να φτάσει στην τεχνογνωσία και σε όλο αυτό που έχουν φτάσει οι Κινέζοι. Πώς το κάνει αυτό?
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με τίποτα. Άντε και θα το φτάσεις, έτσι λέμε τώρα να κάνεις. Οι άλλοι έχουν φτάσει να παράγουν ρομπότρες. Έχουν ξεφύγει αυτά τα αυτοκίνητα. Έχουν φτάσει τώρα να κάνουν παραγωγή για βιομηχανίες και ρομπότ. Άμα δεις δηλαδή που είναι οι άλλοι, έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν παίζονται με τίποτα. Δεν ξέρω. Τους βλέπεις τους Γερμανούς ότι θέλουν μια αλλαγή, δηλαδή έχουν απειθήσει. Αλλά δεν νομίζω πως θα μπορέσουν να... να καταφέρουν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Θα κάποιες, δηλαδή για το είναι τους, για το ότι θα κοπούν κάποια επιδόματα, το ότι θα διώξουν παράνομους μετανάστες, το ότι θα, ξέρω εγώ, όλα αυτά που τα ρατσιστικά, τέλος πάντων, όλα αυτά θα τους φτιάξει λίγο το ηθικό, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι και το πρόβλημα. Αν πάρω παράδειγμα τη δικιά μου ζωή, δεν ενοχλεί κάποιος που παίρνει επίδομα. Είναι δικό του πρόβλημα το αν θα ζήσει έτσι, έτσι. Το θέμα είναι ότι, αυτό που σου είπα πριν, ότι το ίδιο το κράτος, η διαχείριση όλων αυτών των χρημάτων που δίνω εγώ σαν μισθωτός ή ο εργοδότης μου και όλο γενικά η οικονομία, είναι ότι πριν 10 χρόνια το Brent είχε το βαρέλι την ίδια τιμή με 1,30 και τώρα έχει 2,30.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το, η φορολογία, τα λεφτά που δεν πάνε εκεί που πρέπει, το ότι η Ουκρανία, έχουμε στείλει τόσα χρήματα για την Ουκρανία για να εξοπλίσουμε με όπλα, το ότι η βιομηχανία των αυτοκινήτων γυρνάει και γίνεται πολεμική μηχανή τώρα πια στη Γερμανία, το ότι πάνε όλα τα χρήματα εκεί, το βλέπω στην τσέπη μου εμένα. Δεν με πειράζει εμένα που έχουμε τους μετανάστες που παίρνουν τα επιδόματα και κάθονται. Δεν νομίζω πως είναι και το θέμα. Καλό θα ήταν να διορθωθούν αυτά ώστε να ανασυγκροτηθεί λίγο και να μπουν και αυτοί σε ένα ρυθμό, έτσι. Αλλά υπάρχει άλλο πρόβλημα, Μάνο.
0: Mm.
1: Άλλο πρόβλημα το βλέπεις και εσύ, βγαίνεις από το σπίτι, πας στο βενζινάδικο, πας μετά στο σούπερ μάρκετ
0: και βλέπεις... Θα διάσεις το πορτοφόλι.
1: Και δεν έχει φύγει ο μισθός.
0: Ναι.
1: Γυρνά σπίτι... το ρεύμα, όλα αυτά οι λογαριασμοί, άστο, έρχονται και δεν θέλει να του βλέπεις καθόλου. δεν ήταν τόσο αυξημένα το κόστος ζωής, ρε Σιμάνο, για να ζήσεις. Για να ζήσεις απλά, έτσι. Δεν λέμε τώρα για να κάνεις και ζωή, να πηγαίνεις διακοπές και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το... Αυτό είναι το που ξεκυλίζει το ποτήρι τώρα και στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Απλά δεν χτυπάνε το... Το γάιδαρο, χτυπάνε το σαμάρι. Έτσι λειτουργεί η ακροδεξιά και γενικά το ότι να, να βγάζεις ένα μίσος για κάποιους. Δηλαδή, δεν κοιτάς ότι οι άλλοι έχουν, σου έχουν κλέψει τη ζωή μέσα από τα χέρια. Καταλαβαίνεις, κοιτάς ότι... σου είπα κάτι, η Γερμανία, μα φύγουν οι μετανάστες, αυτό δεν γίνεται έτσι, λέμε τώρα. Θα είναι ενδεχόμενα έτσι που συζητάνε, γιατί ακούω και διάφορα ελληνικά μέσα που θα φύγουν. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, γιατί θα βιάσει η μισή και μετά δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Όλοι οι μετανάστες έχουν θέσεις, δουλεύουν, όλοι μια χαρά. Όποιος δουλεύει και προσφέρει. Αλλά πώς θα βρουν οι Γερμανοί λύση τώρα, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Νομίζω θα χειρότερα. Ξέρεις τι θα γίνει, μάλλον θα δημιουργηθεί μια κατάσταση λίγο περίεργη τώρα και στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Ένα μαύρο σύννεφο γενικά. Που φταίνει αυτοί που κυβερνούν τώρα.
0: Μάλιστα. Και αυτή που μιλάει για το κόμμα.
1: Εντάξει, αυτή είναι πολύ μορφωμένη, ρε, εσύ, η τύπισσα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν τη συγκρίνεις τώρα. Δεν είναι. Και δεν είναι. Νομίζω. Είναι πολύ μορφωμένη, ανήκει η φίλη του, τέλος πάντων η γυναίκα της είναι από τη Σριλάνκα, μένει στην Ελβετία.
0: Ποια είναι?
1: Η γυναίκα της.
0: Α.
1: Είναι, να το πούμε, είναι λεσβία. Δεν έχει άντρα, έχει γυναίκα.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Ναι, δεν μας ενοχλεί αυτό, έτσι.
0: Όχι, δεν μας ενοχλεί, δεν και ομάς.
1: Σε καμία περίπτωση το κριτικά, ναι. Και είναι και πολύ εντάξει, μια χαρά η γυναίκα της ζει στο, όπως το λένε, στην Ελβετία. Και πήγαινε, έρχεται και αυτή, ναι. Μια χαρά δεν είναι και το θέμα. Έτσι. Αλίμονα το τι θα κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Δεν μας πέρσει λόγο. Αλλά είναι πολύ μορφωμένη, δεν είναι. Και τους έχει αλλάξει τα φώτα στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ο άλλος κοιτάει σαν χαζός.
0: Απόστολε, επειδή είναι πολλοί που περιμένουν,
1: ναι.
0: Θα σε αφήσω τώρα, θα πούμε πάλι αύριο.
1: Εννοείται.
0: Σε φιλώ πολύ. Καλή δουλειά. Κυρία Αθηνά από τη Στοκχόλμη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Αθηνά.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί που με ακούει.
0: Να είσαι καλά.
2: Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Ωραία. Και εμείς έχουμε εκλογές τώρα στις 13 του μηνός.
0: Ναι.
2: Στη Στοκχόλμη. Και εμείς νομίζω... Θα βγει κάποιο, από ό,τι νομίζω, κανένα ακροδεξιό κόμμα, γιατί οι όλοι από εκεί κλείνουν. Είναι λυπηρό, αλλά έτσι όπως έχουν κάνει τις καταστάσεις, ακόμα και οι μετανάστες, έχω ακούσει μετανάστες που θα δώσουν το ψήφο τους ως εκεί. Και με πειράζει. Πραγματικά με πειράζει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή οι προβλήματα που δημιούργησαν τα συμβατικά κόμματα θα τα λύσουν οι ακροδεξιοί?
2: Αυτό νομίζουν. Έτσι νομίζει μάλλον όλη η Ευρώπη.
0: Μα πώς λέει θα τα λύσει?
2: Έλατε. Αυτό είναι.
0: Θα σφάξει τον κόσμο, τι θα κάνει? Ό,τι έκανε ο Χίτλερ.
2: Έχει γίνει τώρα, να το πω, μια καμπάνια και έχει στείλει κόσμο πίσω που έχουν έρθει από... από τη Μέση Ανατολή, που είναι χρόνια εδώ χωρίς χαρτιά, ή κάνουν λευκούς γάμους για να μείνουν, ή απλώς μένουν γιατί στην πατρίδα τους υπάρχει ένας λόγος ότι άμα γυρίσουν μπορεί να τους σκοτώσουν, άμα ή δεν έχουν δουλειά και μένουν. Υπάρχει και αυτό. Έχει γίνει ένα πολύ καλό, να πω, ξεκαθάρισμα από αυτούς πρώτα. Το λάθος ήταν δικό τους. Εγώ αυτό νομίζω στη Σουηδία, ότι έφερε μετανάστες και πήρε μετανάστες χωρίς να θα μπορούν να δώσουν στο κράτος, να δουλέψουν για το κράτος. Κάθονται και παίρνουν λεφτά από πρόνοια ή κάνουν δουλειές χωρίς μαύρα λεφτά, δηλαδή πουλάνε, αγοράζουν πράγματα χωρίς να κόβουν αποδείξεις ή να πληρώνουν φορεία στο κράτος. Ύστερα στη μέση δεκαετίας του 90 φέραν πολλούς από τη Σομαλία. Εκεί δεν ξέρω τι πεζότανε και τους φέρανε. Αυτοί οι περισσότεροι ανθρώποι δεν ήξεραν γράμματα. Ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός από αυτούς ήταν αγράμματη τελείως. Και τους φέρανε στη Σουηδία. Και αυτοί περιμέναν το κράτος, γιατί δεν είχαν ούτε μια τέχνη, ούτε κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν, να δώσουν στο σουηδικό κράτος. Και από εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα, πιο μεγάλη. Γιατί αυτοί που ήρθαν στις δεκαετίες του 60 και 70, ήρθαν να εργαστούν. Είχε η Σουηδία βιομηχανία, μεγάλη βιομηχανία. Αλλά δεν είχε χέρια.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι τώρα το άσχημο που βλέπεις, ότι τώρα γυρνάει το ρολόι αλλιώς. Πώς θα σας βγάλουμε έξω εσάς. Και παίρνει μπάλα πάρα πολύ. Και αυτούς που είναι χρόνια εδώ και αυτούς που είναι γεννημένοι εδώ. Είσαι ξένος.
0: Έχουν αρχίσει να στέλνουν κόσμο πίσω.
2: Ναι. Ξεκινήσανε, όπως είπα από την αρχή, από τη Μέση Ανατολή. Ανθρώποι που είναι από, όχι από την Περσία να πω, από το πιο πολύ Ιράν.
0: Το Ιράν είναι η Περσία.
2: Το Ιράκ, τα μπερδεύω αυτά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
2: Από το Ιράκ, πάρα πολλούς. Βόρεια Αφρική, την νησί Αλγερία, Αίγυπτο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ποιο ήταν το θέμα σας, ήταν...
0: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, αν... πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες.
2: Ευχαριστώ.
0: Και πόσα χρόνια ζεις εκεί?
2: 25.
0: Α, εν πάση περιπτώσει, για να μην φανεί ότι δεν θέλω να απαντήσω, μιλάγαμε για το Θράσος σήμερα.
2: Έχω ένα θείο εδώ που μας έλεγε ο ίδιος του μια ιστορία που του είχε συμβεί,
0: ναι,
2: σε μια περιοχή της Στοχόλμης που κατοικείται μόνο από ξένους. Οι περισσότεροι είναι ξένοι.
0: Ναι.
2: Είχε ένα αυτοκίνητο. Το απόγευμα κατά τις 8 η ώρα τα γυρνούσε από τη δουλειά, το άφηνε έξω από την παρκέρα.
0: Έξω από?
2: Αλλά από το πάρκινγκ του σπιτιού.
0: Α, μάλιστα.
2: Πού το έβλεπα από απέναντι. Στις 11.30 η ώρα το αυτοκίνητο εξαφανιζόταν. Την πρώτη φορά είχε τρελαθεί. Σου λέει τι γίνεται. Ήταν και στις 4.30 το πρωί το αυτοκίνητο πίσω.
0: Ναι.
2: Είπε να τους παρακολουθήσει. Από τον μπαλκόνι να δει. Δεν καταλάβει, τον έπιανε ο ύπνος μερικές φορές. Μερικές φορές είπε θα τους πιάσω στα πράσα, θα κάτσω έξω από το πάρκινγκ. Αλλά χειμώνας καιρός δεν μπορούσε να κάτσει πολλή ώρα. Αλλά αυτοί είχαν και το Θράσος να το παίρνουν, να το φέρνουν και να τον αφήνουν και μηνύματα. Να τον λένε ευχαριστώ, να τον λένε βάλαμε βενζίνη. Και έγινε ένα παιχνίδι πίσω μπρος. Και αυτός άφηνε μηνύματα. Και το είχε πει στον πατέρα μου και λέει αυτό και αυτό συμβαίνει. Και λέει, είχε πει ο πατέρας μου, βρε αυτά λέει, θα είναι λέει σε ηλικία λέει, που μαθαίνουν να οδηγάνε, μόνο μην τους πιάσει λέει, η αστυνομία και βρεις εσύ τον πελά σου, γιατί οι πινακίδες και το άλλο όλα είναι γραμμένα σε σένα. Και γινόταν αυτό επί ένα χρόνο. Στο τέλος τους γράφει ένα μήνυμα και τους λέει κοιτάξτε, εγώ το Μάιο θα ταξιδέψω με αυτό το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Θα σας παρακαλέσω να μην το πάρετε από το πάρκινγκ. Και εκείνη την ημέρα λέει όντως το αυτοκίνητο είχε μείνει στο πάρκινγκ. Αλλά ένα πράγμα είχε καταλάβει. Όταν γύρισε το πρωί για να το γεμίσει, να βάλει τις βαλίτες, αυτοί προλάβανε λέει να το πάρουν γιατί λέει, το παπρίζεται από πάνω ήταν ζεστό.
0: Κατάλαβα.
2: και τον αφήσα και μήνυμα καλό ταξίδι.
0: Φαντάσου.
2: Σε βάλαμε και βενζίνη.
0: Ορίστε. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτά.
0: Στην Ελλάδα ήρθατε Αθηνά καθόλου?
2: Ναι.
0: Ήρθατε.
2: Βέβαια, βέβαια. Και αυτά που έλεγε ο προηγούμενος από τα ΣΥΚΑ. Έχω φάει ΣΥΚΑ τον Αύγουστο και μαύρα και άσπρα.
0: Τα μαύρα είναι τρομερά, ε.
2: Τρομερά, ναι.
0: Ναι.
2: Και σε πολλές ποικιλίες.
0: Ναι, δεν συγκρίνονται με τα άσπρα.
2: Ναι. Και όπως λέει, εδώ τα αγοράζεις χρυσό. Πανάκριβα είναι. Ναι. Δύο κομμάτια πας να πάρεις και κάνουν 70 λεπτά, καλά είπε. Εδώ κάνουν τα δύο κομμάτια, μόνο κάνουν 2 ευρώ.
0: Μάλιστα. Πω.
2: Γι' αυτό λέω χρυσό, αγοράζω. Ευτυχώς τα έκανα και μαρμελάδα και πήρα και μαζί μου.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, αυτά σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την παρέα, γιατί δουλεύω και αργά και σας ακούω.
0: Στο καλό.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή δύναμη. Άννα.
3: Μάνο μου, Μάνο.
0: Γεια σου, Άννα μας.
3: Τι ταξίδι μας έκανε σήμερα, από Ανατολή σε Δύση, από Δύση Ανατολή, μας παραταξίδευσες. Καταρχάς, για το θέμα, τι να πρωτοπώ για το θέμα, εντάξει, δεν θα πω για το θέμα, να πω την αλήθεια, αν μου επιτρέπει.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν θέλω να βρωμίσω έτσι τη σκέψη μου, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
3: Λαϊκά. Μιας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας, δηλαδή, γιατί από φράσος έχω φάει με την κουτάλα, να τα λέμε, δεν θα πω λεπτομέρειες. Αλλά λόγω του ότι όταν μοιράζεσαι τη χαρά πολλαπλασιάζεται, θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήρθαν από Γερμανία τα εγγονάκια.
0: Άντε, ναι.
3: Ναι, έκπληξη, δεν το περίμενα, έμεινα κάγκελο. Ναι, ναι. Τι να σου πω, Μάνο, 2 εβδομάδες θα τα ευχαριστηθεί η ψυχή μου. Ναι, ναι. Γνώρισα και τον μικρό, που δεν τον είχαμε δει τον μικρό.
0: Ακόμα.
3: Τώρα
0: ναι.
3: Ένας έτους. Και λέει ο πατέρας του, δεν έρχεται, λέει, δεν πάει πουθενά, λέει αυτός. Λέει, είναι δύσκολο, μόνο στη μάνα του και σε μένα. Έμερα που μου ήρθε. Και μου έφυγε από την αγκαλιά μου.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά, δεν.
3: Λέω ο μικρός που εννοείται ότι δεν πήγαινε σε κανέναν εκτός από τους γονείς.
0: Ναι.
3: Σε μένα όχι μόνο ήρθε, αλλά δεν ξεκόλαγε κιόλας.
0: Βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι λοιπόν, Άννα. Με περιμένουν πολλές ωραίες μέρες.
0: Μπράβο μου, ρε Άννα.
3: Ναι, ναι.
0: Χαίρομαι
3: ναι.
0: πολύ για σένα.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Τι να σου πω δηλαδή. Αυτά θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να με. Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά.
0: Yeah. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα σας προσκαλεί όλους στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Αττική Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6 με δημοτικά τραγούδια, μουσική γενικότερα για όλα τα γούστα και τη μοναδική γουρνοπούλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Ο επαγγελματίας οδηγός Ευθύμης είναι στη γραμμή. Καλώς το φίλο μου.
3: Καλημέρα σας, μάλλον. Καλημέρα, μου επιτρέψτε να μιλήσω, έτσι.
2: Εννοείται.
3: Καλημέρα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συνανθρώπους μας που μας ακούν. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα τα πω, γιατί σίγουρα θα περιμένουν και άλλες στιγμές.
2: Σ' ακούω.
3: Λοιπόν, ναι.
2: Έχει ανοιχτή ακρόαση, μάλλον. Ναι.
3: Ναι, και προσπαθώ να πάω να πηγαίνω με το φορτηγό πολύ σιγά για να μην ακούγεται ότι πήρα στο φορτηγό.
2: Okay, εντάξει.
3: Για να μπορείτε να με ακούτε.
2: Σύμφωνοι, παίζουν.
3: Λοιπόν, πρώτο περιστατικό. Στην είσοδο τη πόλη στην οποία ζω, έχω μια μονοκατοικία. Και επειδή έγιναν κάποια έργα, λοιπόν, εκεί στην είσοδο τη πόλη, δεν υπάρχουν πλέον περιφράξεις κτλ. Των πόρων αυτών. Οπότε κάποια μέρα ξεκινάω για να πάω στο σπίτι σου, χτύμα εκεί για να δω τι γίνεται κτλ. Φτάνοντας λοιπόν στην. Επειδή λοιπόν δεν κατέβασα το αυτοκίνητό μου στην αυλή κάτω, το άφησα πάνω στο κεντρικό το δρόμο.
2: Ναι.
3: Διαπιστώνω λοιπόν ότι είναι μια κυρία στην αυλή, στο χώρο εκεί. Εκεί έχω γνωρίσει πάρα πολλά οπροφόρα δέντρα. Έχω φυτέψει 20-22 διαφορετικά οπροφόρα δέντρα. Και βλέπω λοιπόν ότι η κυρία λοιπόν είχε γύρω στους 6 κουβάδες πλαστικούς και ήταν γεμάτη με φρούτα. Βανίλιες, δαμάσκινα, μήλα.
2: Είχε μπει στο δικό σου χώρο και.
3: Ναι.
2: Έκλεβε, ναι.
3: Κατεβαίνω λοιπόν κάτω στην αυλή και της λέω. Είδε ότι πήρα, αλλά δεν είναι. Επειδή δεν κατέβηκα με το αμάξι μου μέσα στην αυλή, θεώρησε ότι ήμουν κάποιος ο οποίος ήθελε να πει να μου κάτι. Της λέω. Λέω καλησπέρα, μου λέει καλησπέρα. Λέω τι κάνετε, λέω εδώ. Μου λέει μαζεύω φρούτα. Λέω δικά σας τι είναι. Ναι, μου λέει, δικά μου είναι. Εγώ λέω είμαι συγγενής του ιδιοκτήτη. Λέω έχετε πάρει άδεια από τον ιδιοκτήτη. Βεβαίως λέει, έχω μιλήσει μαζί του, λέει. Βεβαίως λέει, έχω μιλήσει μαζί του και μου έδωσε την άδεια και μα. Λέω τι είναι, τι κυρία μου, εγώ μιλάω ιδιοκτήτη. Τι είναι, λέει, που τα μαζεύω, λέει. Αφού λέει πέφτα είναι κάτω. Επειδή είναι αυτό, ήταν κάτι που λέει ότι δικαίωμα να μπείτε στη δική μου την αυλή και να μαζεύετε τα φρούτα. Λέω, σα παρακαλώ πολύ, λέω. Αφήστε όπω είναι, αδειάστε του κουβάτε τώρα, λέω. Και αφήστε το εκεί. Αφήστε τα φρούτα εκεί. Μα τι λέει, έκανε λέει, τόσο κόκκινο τα μαζεύω. Θα μου πείτε να τα αδειάσω. Λέω, θέλετε να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Λέει, άμα θέλετε, λέει, τι να σα πω, λέει. Εγώ λέει, έκανα κόκκινο. Αφήστε να τα πάρω. Φέρω και θα σα πει μαρμελάδα.
2: Άκουρα.
3: Η γυναίκα αυτή ήταν ελληνοπόντια. Δεν έχω κάτι με του ανθρώπου με του ελληνοπόντιου, γιατί και εγώ πόντιο είμαι στην καταγωγή. Έτσι. Μια άλλη φορά, α πούμε, επειδή και μια.
2: Τελικά τι έγινε, τα άφησε.
3: Την άφησε να τα πάρει. Την άφησε να τα πάρει. Μα. Λέω ότι δεν βαριέσαι, το κάνει το καλό και ρίξω στο γυαλό τώρα. Λέω, τι δεν την κάνω τώρα. Την βάγγεσαι τα πρώτα εκεί, α πούμε, και πέταξε τα. Θα πει, α τα πάρει τουλάχιστον να τα κάνει μαρμελάδα. Α κάνει ό,τι θέλει. Κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό.
2: Μαρμελάδα σου έφερε.
3: Όχι, δεν μου έφερε ποτέ μαρμελάδα.
2: Βλέπεις.
3: Και μένει 300-400 μέτρα πιο πέρα, ας πούμε, από εκεί που το σπίτι το δικό μας κλπ.
2: Άμα τη δεις, θα της πεις, ακόμα περιμένω τη μαρμελάδα.
3: Έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι άνθρωποι φέρνουν για τα σκουπίδια και τα παρατάνε. Να πω γιατί εκεί γίνεται χαμός με τα σκουπίδια.
2: Και πες την άλλη.
3: Απερίγραπτη.
2: Και η άλλη περίπτωση.
3: Σε αντίθεση, μια άλλη ελληνοπόντια, επειδή είχα μια καϊσιά, πώ να το πω. Τα κίτρινα, τα μπεμπέκια που λένε.
2: Δεν ξέρω ποια λες.
3: Ναι, είναι τα. Δεν ξέρω.
2: Ναι, τα μικρά. Α, μπράβο, τα μικρά χλαδάκια, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, και έρχεται η γυναίκα και λέει, να σα λέει, να σα πω λέει κάτι. Λέω, παρακαλώ, τι θέλετε. Λέει, επειδή λέει αυτά, λέει, πέφτουν κάτω. Μπορούμε να τα μαζέψουμε ρίξουμε, να πάρουμε. Δεν πειράζει, άμα θέλετε να χτυπήσετε και το δέντρο, λέω, να πέσουν και πιο πολλά κάτω. Γιατί εγώ βαρέθηκα να σκουπίζω κάθε μέρα και να τα μαζεύω, α πούμε, και μαζεύονται και σπίτι, α πούμε, και τα λοιπά. Μου λέει, θα πούμε τι ακούει.
2: Χάνεται η γραμμή, Ευθύμη. Ευθύμη, έπεσε, ε. Ευθύμη μου, καλέ, έπεσε η γραμμή, δεν... 2-11-10-80-8-8-0. Βάλει ένα τραγούδι μέχρι να τον βρει πάλι.

0: Να πάμε στον Ευθύμη, τον βρήκαμε. Έλα, πες μου.
1: Έλα, έλα, έπεσε η γραμμή και δεν το κατάλαβα και συνέχιζα να μιλάω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τις είπες κούνα το δέντρο να πέσουν και άλλα. Ναι, μέχρι εκεί άκουσα.
1: Ωραία, λοιπόν, η γυναίκα μετά πήραμε εμείς με την γυναίκα μου, τη γυρίσουμε την επόμενη μέρα και τι να δούμε το δέντρο, ότι έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλαμε κι εμείς δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, είχαν σκουπίσει και το τσιμέντο από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρασε λοιπόν μία εβδομάδα και μετά από μία εβδομάδα όταν γύρισαμε πάλι στην Κίνα εκεί πέρα βρήκα και ένα βάζο από τη λίτρου μαρμελάδα. Μου είχαν αφήσει άνθρωποι και ένα βάζο μαρμελάδα.
0: Ορίστε. Πάλι καλά που και δεν ήρθε άλλο... η πρώτη να την πάρει.
1: Ναι. Και ένα άλλο περιστατικό λοιπόν. Προ-κρίσης περίπου 2 χρόνια ήμασταν πάρα πολύ καλά οικονομικά. Είχαμε τις επιχειρήσεις μας, τις δουλειές μας αυτές και τα λοιπά. Είχα έναν άνθρωπο, τον οποίο τον χρησιμοποιούσα κάποιες φορές γιατί είχε ανάγκη από δουλειές και τα λοιπά. Και τα χέρια του ήταν χρυσά. Ό,τι έπιανε, ας πούμε, το επισκεύαζε. Είτε ήταν ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πάντα. Απλώς ο άνθρωπος δεν είχε τάκτα, ας πούμε, δεν είχε ρυθμό στη ζωή του και δεν μπορούσε, ας πούμε, να προοδεύσει. Και είχα ένα Citroën τότε. Ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε την πληρωμένη τέλη κυκλοφορία, ασφάλεια κτλ. Και μου έλεγε: να, αλήθεια, θέλω να πω σε καμία δουλειά και δεν έχω αυτοκίνητο κτλ. Εγώ τότε είχα αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο και του λέω: εντάξει, Γρηγόρη, του λέω: πάρ' το αυτοκίνητο αυτό εδώ να κάνει την πλήρωση. Είναι παλιό ούτω ή άλλω, δεν έχει σημασία, αλλά είναι λίγο συντηρημένο αυτό και τα λοιπά. Τα τέλη κυκλοφορία είναι πληρωμένα. Μόνο του λέω: θα κάνουμε μια μετάβαση και την ασφάλεια στο όνομά σου. Έτσι ώστε να συμβιθεί, θα μην βρω κανέναν πελά. Εντάξει, μου λέει Ευθύμη. Πράγματι, ας πούμε, κάναμε τη μεταβίβαση, την πλήρωσε αυτός, κάναμε τη μεταβίβαση. Πέρασε λίγος καιρός, μετά που κάνει ένα εξάμεινο, τον έβλεπε, ας πούμε, πάλι με τα πόδια. Του λέω, ρε Γρηγόρη, τον φώναζα, έλα, του λέω, να μου κάνεις μια ηλεκτρολογική δουλειά στο μαγαζί. Να, μου λέει, δεν μπορώ και τα λοιπά και το να ήταν. Εντάξει, του λέω, έλα, αύριο μεθαύριο, πότε μπορείς, θα μου κάνεις τη δουλειά. Εγώ όμως συνέχιζα και τον πλήρωνα κανονικά, δηλαδή, και όταν εγώ δεν μου κάνει κάποια δουλειά. Πού δίνει, ας πούμε, πόσο θες Γρηγόρη, 50 ευρώ, 70 ευρώ, πάρτα. Τον πλήρω, ας πούμε, και τα λοιπά. Μετά από λίγο καιρό, πιστεύω, λοιπόν, ότι ο Γρηγόρης κυκλοφορούσε πάλι με τα πόδια.
0: Γιατί...
1: Θεώρησα, λοιπόν, λέω, πέντε, λέω, έχει χάλασε το αυτοκίνητο. Και τι λέω, μια μέρα, Γρηγόρη, τι είναι το αυτοκίνητο, λέω, χάλασε, έγινε τίποτα. Όχι, μου λέει, είχα ανάγκη από κάτι χρήματα και το πούλησα. Τι λέω, τι έκανες, μου λέει, το πούλησε. Λέω, πούλησε το δικό μου το αυτοκίνητο χωρίς να με ρωτήσει. Λέει, αυτό το είχαμε κάνει, λέει, με μεταείπε στο όνομά μου, λέει. Λέω, είσαι σοβαρός, του λέω. Λέω, θα μου δώσεις τα χρήματα, μου λέει. Δεν έχω, λέει, τα χρησιμοποιήσει κάπου αλλού, λέει. Και από τότε τον έκοψε τον άνθρωπο αυτό.
0: Τι θα τον έκανες.
1: Ένα άλλο περιστατικό, ας πούμε. Μου λέει η γυναίκα μου κάποια μέρα. Να, λέει, μου είπε η τάδα, ας πούμε, οι φίλοι, επειδή τα παιδιά της παντρευτήκαν, νοικιάσαν σπίτι, δεν έχουν τραπέζι και καρέκλες κτλ. Εμείς έχουμε στην αποθήκη μας σε καρέκλα και τραπέζι από τα μαγαζιά. Μιλάμε τώρα για καρέκλες, οι οποίες στήχιζε 80 ευρώ η μία, για να καταλάβεις, το 2008. Ακριβές καρέκλες, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τραπέζι που στήχιζαν 120 ευρώ το ένα. Λοιπόν, για 4 άτομα να καθούν. Λοιπόν, λέω, εντάξει, ρε γυναίκα μου, είναι δώσεις λέω ένα τραπέζι και 4 καρέκλες για το σπίτι και ένα λέει για την κουζίνα. Λέω, εντάξει, πες να πάνε στο χτήμα κάτω και στην αποθήκη. Είναι τα παιδιά εκεί πέρα. Να πάρω, ας πούμε, από εκεί μία καρέκλα με 4 καρέκλες. Λοιπόν, πράγματι, ας πούμε, εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί ήταν αρκετές οι καρέκλες που τα τραπέζι μέσα στην αποθήκη, μέσα με τα νάιλον, με τα αυτά και τα λοιπά. Λοιπόν, περνάει ο καιρός, πηγαίνει η γυναίκα με επίσκεψη στο σπίτι και τι να δει. Είχαν πάρει 8 καρέκλες και 2 τραπέζια. Αυτό είναι θράσος.
0: Αυτό
1: είναι θράσος. Και λέω στην γυναίκα μου λέει έτσι και έτσι. Λέω και δεν του είπε σήμερα. Δεν του είπε, λέει τι να πω, ντράφηκα. Λέει τι να του πω, λέει. Ντράφηκα. Καλά, αυτοί είχαν το θράσος και πήραν ένα τραπέζι που πλέον και 4 καρέκλες. Και δεν του είπε τίποτα. Δεν τράφηκαν αυτοί και ντράφηκαν. Εσύ μου λέει ντρεπόμουν να του πω κάτι. Τι να του πω, λέει. Και μόνο αυτό. Όταν μα κάλεσαν στο κτήμα του για να πιούμε και ένα ούζο. Βλέπω εγώ μια μεγάλη μπλε τέντα. Λέω αυτή η τέντα κάτι μου θυμίζει εμένα για να πιούμε και ένα ούζο. Βλέπω εγώ μια μεγάλη μπλε τέντα. Λέω αυτή η τέντα κάτι μου θυμίζει εμένα.

0: Παγκράτη. Γεια σου.
1: Μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι κάνεις?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς την ώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Γιατί όπως είπες, τελειώνει πολύ γρήγορα. Αλλά είναι καλό, γιατί θα μάθουμε να κοιμόμαστε και πιο νωρίς και εμείς. Μάνα μου, άκουσα για τα που λέγατε, για τα παιδιά που λέγανε κάτι κυρίες, που δεν σηκώνονται αυτά από, να προσφέρουν τις θέσεις. Έχει δίκιο. Αλλά ένα πράγμα που έχω προσέξει, όταν βλέπουμε μια μαμά με παιδάκι, ας πούμε, 7 χρονών, προσφέρουμε τη θέση για να καθίσει.
0: Ναι.
1: Εγώ ήξερα τότε που ήταν η κόρη μου, καθόμουν εγώ και το έπαινα στην αγκαλιά μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έδειχνα στο παιδί έναν τρόπο ότι είναι για μένα μεγάλη, ας πούμε, αλλά επειδή είσαι μικρός. Τώρα βλέπω όμως ότι βάζουν τα παιδάκια και κάθονται και μου κάνει εντύπωση. Λένε ευχαριστώ βέβαια που δίνουμε εμείς τη θέση, αλλά βάζουν το παιδί να καθίσει. Που δεν είναι... Και είναι επικίνδυνο. Η κόρη μου όταν μπει, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, τα βάζει να βάλουν την, πώς τη λένε...
0: Τη ζώνη.
1: Τη ζώνη. Εκεί πώς τα αφήνουν τα παιδιά. Και πιστεύω είναι ένας τρόπος που δείχνουν και το μέλλον και συνηθίζουν τα παιδιά.
0: Mm.
1: Ναι, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι με τσιμπάει κάτι όταν βλέπω μια μάνα βάζει το παιδί να καθίσει στη θέση και η ίδια καθετώθια. Βέβαια να καθίσουν και οι δυο είναι στριμωγμένα στην αγκαλίτσα.
0: Ναι, το έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Και εσύ, ε? Ναι, το παίρνω, ας πούμε, και από πλευράς διαπαιδαγώγησης, ας πούμε, για το παιδί.
0: Σωστό.
1: Και, όσο που λέτε για την Κωνσταντινούπολη, εγώ είχα πάει καταρχήν πριν από 30 χρόνια περίπου και μου λέγανε μη φοράς σταυρό, αυτά επικίνδυνα. Και εμείς πήγαμε σε Έλληνες εκεί και πραγματικά, ας πούμε, δεν είδαμε βέβαια αυτή την κακία που είπε η κυρία, γιατί θυμάται τα παλιά.
0: Μα ναι.
1: Και μας έκανε εντύπωση που είχαμε πάει με γιο ταχύ και χαθήκαμε στο δρόμο και είπαμε στην τροχέα. Η τροχέα μας οδηγούσε ένας μπροστά από μας και ένας πίσω μέχρι να μας βγάλει στο δρόμο που θέλαμε.
0: Mm.
1: Και αυτό πριν 30 χρόνια. Έτσι, μου είχε κάνει άριστη εντύπωση. Πρόσφατα πήγε η κόρη μου πριν από 1,5 μήνα και μου είπε η κόρη μου ότι «Μαμά, θέλω να ξαναπάω». Ναι. Γιατί ακούγανε Έλληνες και ήταν πολύ ζεστοί απέναντί τους. Τώρα βέβαια...
0: Έτσι είναι.
1: Εμείς δεν έχουμε μείνει πίσω στα παλιά, γιατί δεν τα έχουμε ζήσει. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι να θυμούνται αυτά τα παλιά. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, η νέα γενιά... Εντάξει. Δεν το βλέπει με κακό, ας πούμε, δεν το βλέπει. Όχι ότι έχει ξεχάσει τι έχει γίνει, αλλά αλλάζουμε εμείς την πιο νέα γενιά. Αυτό ήθελα να πω, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Βάσο.
1: Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
5: Να σας περιμένω.
4: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, φτάσαμε στο φινάλε. Σε 13 λεπτά περίπου θα είναι 2 η ώρα. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα. Τα σέβημαι.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 εμείς Έλληνες, Ελλάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Διανύουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά και την ΔΕΘ αποτυπώνουν αυτό που λίγο πολύ όλοι αντιλαμβανόμασταν. Ο συσχετισμός, ο γενικός, δεν αλλάζει. Αλλάζει αυτός που είναι στη δεύτερη θέση, αλλά η γενική ισορροπία στις μπάρες των δημοσκοπήσεων παραμένει η ίδια. Αναμένουμε κινήσεις στο επόμενο διάστημα από πλευράς κυβέρνησης για να διευρύνει το προβάδισμα που ήδη έχει, και αυτές οι κινήσεις αναμένεται να αποτυπωθούν μεταξύ άλλων και στα ελληνοτουρκικά και στο πεδίο με συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα δούμε τις δημοσκοπήσεις στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο. Τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα που αναμένεται να είναι θερμό? Η ελληνική πλευρά δεν θα μπορέσει να αποφύγει μία αναμέτρηση στο πεδίο. Το πώς θα εξελιχθεί μένει να διαπιστωθεί. Έχουμε κάνει ήδη συζητήσεις γι' αυτό. Αν φτάσουμε εκεί, πώς θα τη διαχειριστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο η ελληνική πλευρά. Πάμε να δούμε το ευρύτερο πολιτικό. Μενέλαο Στασιόπουλο, σύμβουλο εκδόση παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είμαστε σε πορεία εκλογών, παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, με ορίζοντα εκτός απρόπτου τον Μάιο. Ναι. Εκεί θα γίνουν εκλογές, τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και αναμένεται μεταξύ άλλων κινήσεις και στα ελληνοτουρκικά και στο πεδίο, προκειμένου η κυβέρνηση να πιστωθεί το προβάδισμα που να ενσωματώσει, να σταθεροποιήσει το προβάδισμα που ήδη φαίνεται να έχει. Υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε συγκεκριμένες περιοχές. Σωστά.
1: Ναι, η κυβέρνηση δεν το βλέπει εκλογικά με τη στενή έννοια, ναι. Και είναι καλό το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά και κοντά, αν το πάρουμε στην πολιτική ανάλυση και στην κίνηση των κομμάτων, είμαστε κοντά. Έχει ήδη ξεκινήσει η εκλογική περίοδος. Αν το πάρουμε σε σχέση με το χρόνο των εκλογών και τα διεθνοπολιτικά ή τα διπλωματικά θέματα ή τα ελληνοτουρκικά, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Οι όποιες κινήσεις θα εξαρτηθούν βέβαια και από τις κινήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή η Τουρκία, εάν εμφανίσει στο κοινοβούλιο της σε μια νομοθεσία περί γαλάζιας πατρίδας και περιμένει ότι η Ελλάδα θα φοβηθεί ή ότι δεν θα κινηθεί, θα πρέπει να δει ήδη τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, στις τηλεοπτικές εμφανίσεις του Υπουργείου Αμήνης, τις κινήσεις της Ελλάδος σε επίπεδο Πρωθυπουργού, τόσο στην Αίγυπτο, ήταν χθες στη Γαλλία, υπήρχαν και εκεί συζητήσεις
0: για το πέρα καλώδιο.
1: Από τα δορυφορικά, εκεί πιο πολύ για το καλώδιο. Στην Αίγυπτο υπήρχε η τριμερής, έχει και ενεργειακά, αλλά έχει και σαφή μηνύματα η Αίγυπτος.
0: Ναι, στην διακήρυξη, να πούμε αυτό, ότι στην διακήρυξη της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αποτυπώνονται αναφορές στο δίκαιο της θάλασσας, στην ανάγκη οριοθέτησης με βάση διαπραγματεύσεις, με βάση το δίκαιο της θάλασσας κλπ. Όλες οι ελληνικές θέσεις έχουν αποτυπωθεί εκεί μαζί με την Αίγυπτο και έχει σημασία.
1: Η βασική θέση ότι προχωράμε στις ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, σε οποιαδήποτε συζήτηση διαφωνούμε, διαπραγματευόμαστε, αλλά ότι βλέπουμε από κοινού ότι οι ζώνες θα βασιστούν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και όχι σε αυθαιρεσίες. Εκτός από την Αίγυπτο, στην Αίγυπτο έχουμε και άλλα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα άγημα που θα πάει Αιγυπτιακό στην Κύπρο την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: 1η Οκτωβρίου θα παρελάσει Αιγυπτιακό άγημα για πρώτη φορά. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία και έχει συμβολισμούς αυτό. Έχουμε και ακόμη και το ενεργειακό να πάρουμε, το να ξεκινάει φυσικό αέριο από την Κύπρο, να υγροποιείται στην Αίγυπτο και να πηγαίνει στην Αλεξανδρόπολη για να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Είναι μια κίνηση και αυτή.
0: Να το πούμε αυτό για όσους το έχουμε πει, να το επαναλάβουμε.
1: Γιατί το καλώδιο ήρθε και αυτό. Έχουμε και καλώδιο με την Αίγυπτο.
0: Έχουμε τον Γκρέγκι, το Greece Egypt, ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου. Έχουμε συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου, όπου το κυπριακό φυσικό αέριο θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται γιατί υπάρχουν υποδομές εκεί, και από εκεί με τη μορφή LNG θα διοχετεύεται στην Ευρώπη μέσω Αλεξανδρούπολης, κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μέσω Αλεξανδρούπολης, αυτή είναι η συζήτηση. Δηλαδή, αυτή είναι μια κίνηση. κίνηση. Αν πάμε στη Γαλλία, εντάξει, εκεί υπήρχε το δορυφορικό, φαίνεται η σχέση Ελλάδος-Γαλλίας και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ηγεσιών και από τον Έλληνα αστροναύτη που προαναγγέλθηκε πρώτος και τα λοιπά, και θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει σε μια τέτοια διαστημική αποστολή. Αλλά εκεί είχαμε και συζητήσεις οι οποίες συσχετίζονται με το καλώδιο. Δείχνει ότι θα ακολουθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι μέσα από τον επόμενο μήνα ενδεχομένως, που έχει έρευνες και μετά είναι η πόντιση. Αυτή είναι και η διαδικασία, η τεχνική. Εκεί υπάρχουν και διάφορα τεχνικά ζητήματα, αλλά το βασικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση από την Ελλάδα δεν θα ζητηθεί σαν κράτος. Δεν θα ζητηθεί κάποια άδεια ή δεν θα γίνει κάποια ενημέρωση στην Τουρκία. Αυτά είναι βασικά, διότι η Τουρκία θέλει να μπαίνει σε μια διαδικασία η Ελλάδα σαν κράτος να ζητάει μια άδεια
0: δεν έχει σημασία σαν κράτος, να κάνει μια ούτε η εταιρεία μπορεί και πρέπει να ζητήσει άδεια.
1: Ναι, αλλά είναι άλλο επίπεδο για να το συνδέσουμε τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να συζητάς με την Τουρκία.
0: Συγγνώμη, Μερέλα, είναι άλλο επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει ή μπορεί ή πρέπει να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει. Έχουμε μιλήσει με νομικούς και η ενημέρωση αποτελεί νομικό προηγούμενο. Έχουμε μιλήσει με Έλληνες, μας έχουν δώσει μάλιστα εκτεταμένη μελέτη και αιτιολόγηση γιατί Έλληνες νομικοί του εξωτερικού, γιατί ακόμα και η απλή ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Δεν μπορεί ούτε να ενημερωθεί η Τουρκία και δεν πρέπει να φταίξει αυτή την έννοια της ενημέρωσης.
1: Αλλά εγώ θέλω να το πω διαφορετικά. Στο τι θέλει η Τουρκία, πολλές φορές χρησιμοποιούμε έναν όρο που λέμε ότι επιδιώκει η Τουρκία μια φιλανθρωπίση της Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό, εγώ προσπαθώ να πω. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα καλώδιο ή τα θαλάσσια πάρκα. Ας είναι και μέσα στα χωρικά μου υδατά, θα το συζητήσουμε, θα ενημερώσω τους Τούρκους, ας πούμε. Θέλω να πάρω ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, θα ενημερώσω τους Τούρκους. Θα κάνω μια συμμαχία, θα ενημερώσω τους Τούρκους. Αυτή είναι η φιλανθρωπίση που επιδιώκει αρχικά η Τουρκία. Αυτό προσπαθώ.
0: Ωραία, πάμε λίγο, επειδή παίζει και ο χρόνος στις κινήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επέκταση χωρικών υδάτων το επόμενο διάστημα. Το εξετάζει, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, σε συγκεκριμένες περιοχές στην Κρήτη ή και αλλού.
1: Νότια της Κρήτης, που έχουμε το ένα άνοιγμα και είναι και προς τη Μεσόγειο, δηλαδή έχουμε άνοιγμα στη θάλασσα στα 12 ναυτικά μίλια, και νότια της Δωδεκανήσου, δηλαδή Καστελόριζο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο. Δηλαδή να ανοίξει προς τα κάτω και εκεί έχουμε άνοιγμα. Αυτές οι κινήσεις είναι μελετώνται ήδη, αλλά εδώ έχουμε μια σειρά πραγμάτων. Θα δούμε τον επόμενο μήνα αν η Τουρκία θα καταθέσει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και στη συνέχεια ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και πώς θα αντιμετωπίσει και το καλώδιο. Αλλά το καλώδιο γενικώς προς την Κύπρο θα είναι σε επίπεδο ερευνών τώρα το πρώτο διάστημα. Έτσι πάει τεχνικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε πόντι. Θα δούμε και εκεί πώς θα είναι το σχήμα. Αλλά σε γενικές γραμμές η Ελλάδα προετοιμάζεται για κρίση στο πεδίο. Έστω και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή γενικότερα λέει ότι δεν μας ανησυχεί η κρίση, η βασική τοποθέτηση είναι ότι γίνεται προετοιμασία για οτιδήποτε συμβεί και οτιδήποτε προκύψει σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων. Και σε ένα επίπεδο διπλωματικό, ποια είναι η κίνηση που μπορεί να κάνει η Ελλάδα, είναι αυτή. Είναι μια, το ότι η Ελλάδα είναι φοβική, το λένε σε όλα τα επίπεδα, τα υψηλά επίπεδα της κυβέρνησης, Υπουργείου Εξωτερικών, Αμήνης και τα λοιπά, αλλά θα χρειαστεί κάποια κίνηση στο πεδίο η οποία να είναι να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, να είναι μονομερής από την πλευρά της Ελλάδος, όχι ΑΟΣ δηλαδή και ζώνες οικονομικής εκμετάλλευσης που θέλει συνενέσεις, να είναι μονομερής και να εμπεδώνει ένα κλίμα, να εμπεδώνει μια στρατηγική επέκταση της εθνικής επικράτειας που ξεκίνησε από τη συμφωνία με την Ιταλία που είναι και 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ εκεί, πήγε μερικώς με την Αίγυπτο και τώρα θα κινηθούμε ανατολικά επί της ουσίας στο πεδίο το οποίο οι αποφάσεις είναι μονομερείς.
0: Πέραν, πέραν των συγκεκριμένων, θα πρέπει κάποια στιγμή, τα νομοσχέδια είναι έτοιμα από εποχή Σκοτζιά ήδη, για το κλείσιμο των κόλπων και τις ευθείες γραμμές βάσης.
1: Εκεί είχαμε τις γραμμές βάσης, ναι. Η οποία είναι τεχνική δουλειά και θέλει χρόνο. Εκεί έχει γίνει πολλή δουλειά.
0: Έχει γίνει δουλειά. Τα νομοσχέδια είναι έτοιμα.
1: Είναι τεχνική δουλειά αυτή και ήθελε χρόνο. Με δεδομένο ότι αυτή έχει γίνει στο τεχνικό επίπεδο μια τυχόν ανακήρυξη τέτοια. Έχει δουλευτεί, έχουν δημιουργηθεί τα προαπαιτούμενα για αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς θα είχαμε ζητήματα. Εάν πάμε σε τέτοιες είδους λογικές, βεβαίως είναι επέκταση χωρικών υδάτων εκεί που η θάλασσα, το εύρος δηλαδή του ορίζοντα της θάλασσα, είναι ευρύ, είμαστε προς τα κομμάτια της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Πάντως θα παίξει έναν και έναν ιδιαίτερο ρόλο και θα θέλει προσοχή όπου χρειαστεί τα διεθνή περάσματα, τα ελεύθερα περάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα πέραν όλων των άλλων είναι μια ναυτική χώρα, όχι μόνο προς το πολεμικό.
0: Αναφέρεσαι για το Αιγαίο, για την επέκταση του Αιγαίου.
1: Αλλά όπως και στο εμπορικό της ναυτικό, όπου εμείς επεκταθούμε και όπου μελετήσουμε τα διεθνή περάσματα, θα είναι λογικό και σύμφωνα με την όλη κοσμοθεωρία και τη στρατηγική μας να φροντίσουμε την ελευθεροπλοεία.
0: Εντάξει, αυτό είναι και λίγο, είναι και λίγο προσχηματικό. Ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, η ελευθεροπλοεία η ελεύθερη
1: αυτό
0: υπάρχει.
1: Μα το ίδιο λέμε.
0: Ναι, πουθενά δεν υπάρχουν κλειστές θάλασσες. Ακόμα και αν η Ελλάδα αύριο επεκτείνει.
1: Η θάλασσα δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως, εντάξει, υπάρχουν ορισμένα.
0: Δηλαδή δεν έχει ακόμα και με 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπου μπορεί να κλείσει μεγάλο μέρος του, δεν μπορεί η Ελλάδα και να ήθελε να παρεμποδίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της θάλασσας. Ωραία, βάζουμε άλλο τελεία γιατί έχουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε και αύριο. Ευχαριστούμε, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλα, ο Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεκομένα, αλλά μπροσκαλαρί τη επιστρέψαμε εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Να δώσουμε συνέχεια τώρα στο θέμα της Τουρκίας, τι αναμένεται το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο και εκεί. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Έβλεπα, μας έστειλε ο φίλος μας ο Δημήτρης Αγάδης, ο οποίος το είχε πει από πέρσι, ότι η Τουρκία επιχειρεί να προσεγγίσει τμήματα της αριστεράς και μάλιστα το είχαν δημοσιεύσει στα μέσα τους, έτσι. Θεωρώντας ότι η αντισραηλινή στάση της αριστεράς εδώ βολεύει την Τουρκία και έλεγε πρέπει να προσεγγίσουμε την αριστερά και να χρησιμοποιούμε την επιχειρηματολογία της, την ελληνική αριστερά. Σήμερα πάλι είχα αναφέρομαι στο Βαρουφάκι και τις δηλώσεις του κατά της συνεργασίας με το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα πλαίσιο, το οποίο χρειάζεται να μας ανησυχήσει. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργεί η Τουρκία πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις ή δημιουργία τετελεσμένων, ενέχει και τις εντάσει μάλλον τις λεγόμενες μαύρες επιχειρήσεις στη φαρέτρα της
0: και την προετοιμασία της διεθνούς κοινής γνώμης.
1: Την προετοιμασία της δικής της κοινής γνώμης, αλλά συνολικά και της διεθνούς κοινής γνώμης, αλλά θα σου έλεγα και τις επιχειρήσεις επιρροής στο κράτος στόχο, δηλαδή σε εμάς. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, αλλά τουλάχιστον μέσα στο 2030 θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Γιατί είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν προβοκάτσιες, να υπάρξουν επιχειρήσεις παράλυσης με χρήση, με εργαλειοποίηση μεταναστών, με υπονόμευση του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας, με υπονόμευση της ασφάλειας των νησιών. Είναι πολλά
0: πράγματα. Μαύρες επιχειρήσεις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, επειδή από το 2024... έχει επιλεγεί ένας Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Φιντάν στη Συρία και ήταν αυτός ο οποίος είχε σχεδιάσει μαζί με τον Φιντάν τις μαύρες επιχειρήσεις εναντίον της Συρίας, δηλαδή από το Συριακό έδαφος να εκτοξευστούν ρουκέτες και πύραυλοι εναντίον τουρκικών χωριών.
0: Προβοκάτσια
1: για νομιμοποίηση εισβολής. Ναι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Αυτός για ποιο λόγο έχει επιλεγεί τώρα?
1: Έχει επιλεγεί από το 2024 ως διοικητής στρατιάς του Αιγαίου. Ονομάζεται Ιρφάν Οσέρτ.
0: Ο ίδιος δηλαδή, έτσι.
1: Ο ίδιος, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εντάσσεται και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ταξιαρχίας καταδρομών της νέας αμφίβειας, της ταξιαρχίας αμφίβιων επιχειρήσεων, της αύξησης των μονάδων καταδρομών των Τούρκων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, Λαμπρό, ότι οι μονάδες καταδρομών της Τουρκίας, που είναι μεγάλες αριθμό, δεν είναι οι κλασικές καταδρομές, δηλαδή δεν είναι η κλασική των ειδικών επιχειρήσεων, δεν είναι όλοι τέτοιου τύπου στρατιώτες, είναι περισσότερο είναι ελίτ πεζικό. Και το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί μια συνθήκη για το Αιγαίο, η οποία είναι ευθεία απειλή, έτσι.
0: Γι' αυτό αντιδρούν στην ενίσχυση των νησιών.
1: Είναι μονάδες πρώτης γραμμής, δεν αποτελούν, γιατί ο κόσμος ακούει συντάγματα και ταξιαρχίες καταδρομών και τις αντιλαμβάνεται σαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.
0: Είναι ενισχυμένο πεζικό, αναβαθμισμένο πεζικό, έτσι.
1: Είναι αναβαθμισμένο πεζικό.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό.
1: Πλήστον, έτσι, γιατί υπάρχουν και μονάδες των Τούρκων που είναι.
0: Γι' αυτό αντιδρά στην ενίσχυση των νησιών, ειδικά με τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα, που θα μπορούν μέσω των αισθητήρων να εντοπίζουν οποιαδήποτε κίνηση και βαθιά μες στην Τουρκία. Θα τους περιοριστούν οι κινήσεις.
1: Κοίτα, αυτό είναι το μείζον. Γιατί και είναι και το ζητούμενο της αποτροπής της δικιάς μας. Και όταν λέω αποτροπή, γιατί έχει γίνει και λίγο καραμέλα στο δημόσιο διάλογο η λέξη αποτροπή, μιλάω για αποτροπή στο επιχειρησιακό επίπεδο. Δεν μιλάω για αποτροπή στο στρατηγικό επίπεδο μόνο. Δηλαδή, το επιχειρησιακό επίπεδο τι είναι? Να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και στο να μην κάνουν οι Τούρκοι προβοκάτσιες και επιχειρήσεις παράλυσης των δικών μας δυνάμεων. Γιατί όλα αυτά τα πλαίσια των μαύρων επιχειρήσεων δεν είναι ταυτόσιμες με τις ειδικές επιχειρήσεις.
0: Για και το αναφέρεις
1: αλλά
0: και...
1: είναι ένα κομμάτι που
0: εντάξει... Υβριδικές είναι στην ουσία.
1: Ναι, είναι υβριδικές.
0: Επειδή αναφέρεις και νωρίτερα στο θέμα της πιθανής εργαλειοποίησης των λαθρομεταναστών στη χώρα, έχουν πυκνώσει εξεγέρσεις το τελευταίο διάστημα σε κέντρα κράτησης. Είχαμε 2-3 περιπτώσεις τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Το χειρότερο θα είναι να έρχονται απολύτως, γιατί υπάρχουν 7 περιπτώσεις σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι οποίες λειτουργούν στο πλαίσιο εξαναγκασμού μέσω της εργαλειοποίησης μεταναστών ενός αναθεωρητικού κράτους όπως είναι η Τουρκία, που όντως το πράττει έτσι. Mm. Υπάρχει όμως μία περίπτωση που είναι εντάξει μέσα στις 7. Αυτό πρέπει να το δούμε, είναι ότι εκτός από την εργαλειοποίηση μεταναστών, την καθαυτή για υπονόμευση της πολιτικής βούλησης, υπάρχει και η επιχειρησιακή υπή. Δηλαδή ότι εργαλειοποίηση για να λειτουργήσει ως πέμπτη φάλαγγα στο κομμάτι...
0: Να το πούμε απλά, να κάνουν δολιοφθορές.
1: Δολιοφθορές,
0: να κάνουν επιθέσεις.
1: Ακόμα και αυτή, δηλαδή εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία... θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις κινήσεις των απέναντι.
0: Εν τω μεταξύ είναι τέτοια η διασπορά των μεταναστών σε όλη την χώρα, είτε σε κέντρα κράτησης, είτε αυτοί που κυκλοφορούν ελεύθερα και χαρτογράφητοι, που αν γίνει μια γενική προβοκάτσια θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσουν σε όλη την χώρα, νησιά, υπηρετική χώρα κλπ.
1: Λάμπρο, θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Η Τουρκία δεν επιθυμεί τον εξοπλισμό της Ελλάδας και τη σύμπραξη με το Ισραήλ για ένα βασικότατο λόγο. Ο βασικότατος λόγος αυτός είναι ο εξής. Ο περιορισμός των κινήσεων, η Τουρκία θέλει, έχει απότερο στόχο τη φιλανδοποίηση της χώρας. Δηλαδή να μας κρατά ομήρους στις δικές της βουλήσεις. Όταν είναι λίγο φαϊνότερο ότι όταν έχεις ένα οπλικό σύστημα ή ένα οικοσύστημα, ακόμα καλύτερα βέβαια, γιατί το οπλικό σύστημα από μόνο του δεν λέει κάτι. Όταν φτιάχνεις ένα οικοσύστημα που μπορεί να σου παράξει μία, εγώ θα σου πω μίνιμουμ αποτροπή, με συγκεκριμένα μέσα, εκεί περιορίζονται οι επιλογές του αντιπάλου. Αυτό η Τουρκία θέλει να το αποτρέψει.
0: Γι' αυτό απειλεί, υπονοεί ακόμα και προληπτικό πλήγμα κατά την μεταφορά των στοιχείων της ασπίδας του Αχιλλέα. Ναι, δύσκολο να το τολμήσει.
1: Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τι είπαν ακριβώς οι Τούρκοι και τι μεταφέρθηκε κιόλας, γιατί έχει μεταφερθεί και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι Τούρκοι έχουν ένα περιθώριο, δίνουν ένα περιθώριο ότι ακόμα... ότι μπορούν να ενεργήσουν πριν εγκατασταθούν τα συστήματα. Δηλαδή αν υπολογίσει κανείς ότι χρειάζονται 34 μήνες
0: για
1: να ολοκληρωθεί ένα σύστημα τέτοιου τύπου, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι κι άλλα.
0: Ναι, είναι κι άλλα, σωστά, που υπάρχουν. Σωστά.
1: Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε τα απαραίτητα αντίμετρα. Δηλαδή θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι να παρατηρήσουμε
0: τις κινήσεις
1: προσεκτικά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, που αυτό ήδη συμβαίνει. Ήδη δηλαδή καταλαβαίνουμε πώς κινείται η Τουρκία, αλλά σημαντικό είναι να δούμε ότι η Τουρκία πάντα για όποια επιχείρηση την προετοίμαζε πολύ καιρό πριν. Ναι, ναι.
0: Και συνήθως την προαναγγέλει με δηλώσεις. Τα λένε οι Τούρκοι πριν τα κάνουν συνήθως.
1: Τα λένε ή τα λένε με τη μορφή
0: διαρροών,
1: σενάριων,
0: ναι, διαρροών.
1: Και το σημαντικό, Λάμπρο, είναι το εξής. Σεπτεμβριανά είχε έρθει ο Τζελάλ Μπαγιάρ, είχε επισκεφτεί την Αθήνα 2 χρόνια πριν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο, δηλαδή στην περίπτωση της Κύπρου, η εισβολή προετοιμαζόταν επί 10 χρόνια.
0: Ναι. Και είχε αποτραπεί από τους Αμερικανούς 2 φορές.
1: Είχε αποτραπεί 2 φορές. Αλλά προετοιμαζόταν όμως. Όχι μόνο. Δηλαδή, για οποιαδήποτε. Η περίπτωση της Συρίας είναι το 1997.
0: Και έγινε και σε 3 δόσεις ούτως ή άλλως. Μπήκαν και κάνανε τα
1: ίδια. Αλλά η λογική του πολέμου με τη Συρία ήταν και στο δόγμα του Σουκρού Ελεκτάρ περί των 2,5 πολέμων.
0: Σωστά.
1: Και άρχισε να υλοποιείται σαν σενάριο και να σχεδιάζεται με τις μεταρρυθμίσεις Κυβρίκογλου. το 98. Δηλαδή,
0: 25 χρόνια, θέλω να πω, 25 χρόνια
1: ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει σε μια κατάσταση αναταραχής, και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.
0: Θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
1: Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρόσε Καλαρίτσι. Λοιπόν, είχαμε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια στην Κύπρο. Συζήτησε με τον ομόλογό του της Κύπρου. Αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι ότι η Κύπρος ενδιαφέρεται για τον Κένταυρο κλπ. Για το αντιδρόν σύστημα και άλλα ζητήματα. Θα γίνουν κινήσεις στο επόμενο διάστημα και η αμυντική συνεργασία θα πυκνώσει και θα γίνει και πιο συχνή και στο τριμερές επίπεδο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες, έπεσαν υπογραφές για τις δύο μπεργαμίνι, τις δύο επόμενες φρεγάτες του Στόλου από την Ιταλία. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου κυριολεκτικά.
0: Για πες.
1: Για το θέμα της Κύπρου και για το Κένταυρος θα πρέπει να το σκεφτούμε με την εξής λογική. Είχαμε αναλύσει πολλές φορές και πρόσφατα το θέμα του να χτιστεί μια ολοκληρωμένη και αυτό που λένε integrated, αλληλοσυνεργαζόμενη, αντιεροπορική, αντιπυραυλική άμυνα. Οι Κύπροι επένδυσαν σε μπάρακ. Mm-hmm. Όπως εμείς επενδύσαμε σε μπάρακ, βέβαια στην Κύπρο αντικαθιστούν τους ΣΑ-15. Έτσι. Ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε πάρθει τότε μικρού μεσαίου βεληνικούς, το οποίο είχε αποκτηθεί αντί των S-300. Την ιστορία των S-300 πονεμένη.
0: Τι θυμάμαι αυτό, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Είναι ένα κεφάλαιο που λύγει. Αλλά οι ΣΑ-15 που είχαν αποκτηθεί έδιναν μια αντιεροπορική κυρίως ασπίδα. Και εκεί πέρα είχαν κολλήσει και τορ για να καλύψουν την εγγύς ευέργεια. Και βέβαια υπήρχαν και οι συστήματα γαλλικά και τα λοιπά. Τώρα οι Κύπροι αυτό που ουσιαστικά επιδιώκουν να κάνουν και είναι το ενδιαφέρον για το Κένταυρος είναι να δημιουργηθεί και η ασπίδα εναντίον drone, όχι hard kill αλλά soft kill.
0: Ηλεκτρονικά αντίμετρα για να
1: ακριβώς τα τζαμάρουν. Άρα το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε αυτό που στείνεται και σε αυτό που συζητούσαμε προχθές τελευταία φορά με την ευκαιρία του πηγαίου κώδικα, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα σε εμάς αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας και το αντιβαλιστικής θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες, διότι για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή και ίσως θα είναι και το πρώτο το οποίο θα δούμε να μπαίνει σε εφαρμογή στην Ελλάδα. Στο κατώτερο επίπεδο έχω πει πολλές φορές ότι βλέπουμε μόνο το Ισραηλινό κομμάτι, το hard kill, δεν βλέπουμε το soft kill που είναι ήδη εγκατεστημένο και είναι αγορές του 2021-2022 τότε επί Αγεθά Φλόρου και ήταν κυρίως διότι τότε ήταν που ξεκίνησαν οι Τούρκοι να αποθρασύνονται με τις υπερπτήσεις.
0: Άρα έχουμε αποκτήσει ήδη.
1: Υπάρχουν ήδη συστήματα.
0: Μας έλεγε χθες ο Κώστας Σουμπιτιακούδης από τον Ευρώ ότι επειδή υπάρχουν καθημερινά παραβιάσεις εκεί από τουρκικά μη επανδρομένα, ο στρατός τα αντιμετωπίζει με soft kill, δηλαδή με ηλεκτρονικές παρεμβόλες, με συστήματα αντιδρόουν.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και δεν θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο για τους απ' έξω. Το θέμα είναι ότι είναι αποτελεσματικό.
0: Mm-hmm, ωραία.
1: Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι το αντίμετρο φέρνει και ένα επόμενο μέτρο και πρέπει να είσαι έτοιμος να βάλεις το επόμενο αντίμετρο στο τραπέζι. Το επόμενο αντίμετρο για την Κύπρο που δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το επίπεδο είναι η προμήθεια και η συνεργασία του Μπάρακ με Κένταυρος. Να θυμίσουμε ότι σε ανύποπτο χρόνο, πριν από αρκετούς μήνες, βέβαια ήταν τότε που η Ισραηλινή πλευρά συνεργαζόταν στενά με την ελληνική αμυντική βιομηχανία για να βρεθούν αυτές οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν πρώτα-πρώτα να ελληνοποιήσουν το κομμάτι του έργου που μπορεί να ελληνοποιηθεί και δεύτερον να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο για την επίτευξη αυτού του 25%. Τότε για τον Μπάρακ είχε υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με την ΕΑΒ έτσι ώστε να ενσωματωθεί με το Κένταυρος. Άρα αυτό το πράγμα πρακτικά είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο για μας, θα είναι έτοιμο και για τους Κύπριους. Άρα είναι η λύση η οποία είναι σχεδόν μονόδρομος και για τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα για τους Κύπριους που δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Mm-hmm. Βέβαια το soft kill είναι πολύ ευρύ. Για το πόσο τοπικό μπορεί να είναι, που μπορεί να προστατεύει κυριολεκτικά μια υποδομή υψηλής αξίας, και αυτό το πράγμα έχει πολλά μαθήματα, πάρα πολλά μαθήματα στην Ουκρανία. Mm-hmm. Οι Ουκρανοί όπου επιλέγουν δίνουν πολλές πληροφορίες.
0: Λοιπόν, μιλώντας με Ισραηλινούς, μου έλεγαν το εξής, ότι παρατηρούν πλέον με ενδιαφέρον την ανάπτυξη ελληνικών συστημάτων, αυτά που έχουν αρχίσει και γίνονται ήδη μη επανδρομένων αντιδρών κλπ. Και εξετάζουν το ενδεχόμενο ποια από αυτά μπορούν να σωματωθούν και στο δικό του σύστημα και ποια μπορούν να γίνουν συμπαραγωγές ή ποια μπορούν να εξελιχθούν από κοινού. Που σημαίνει ότι το ελληνικό οικοσύστημα που έχει αρχίσει εδώ και δίνει σοβαρά σημάδια έχει τραβήξει την προσοχή τους. Και μάλιστα καταλαβαίνω ότι έχουν συζητήσει ή θα συζητήσουν, εκτιμώ ότι έχουν συζητήσει ήδη, την πιθανότητα παραγωγής, δημιουργίας υποδομών παραγωγής, εργοστασίων στην ουσία, παραγωγής εδώ για να είναι σε ασφαλές μέρος, γιατί αυτοί δεν έχουν στρατηγικό βάθος, οπότε θέλουν κάπου σε ένα ασφαλές μέρος.
1: Οι Ισραηλινοί σε αυτό το κομμάτι δουλεύουν κυριολεκτικά κατά από τα ρατάρ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία σχεδόν κατά αποκλειστικότητα αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνάψουν συμφωνίες οι οποίες μεταφέρουν βιομηχανική υποδομή στην Ευρώπη.
0: Μεταφέρουν εκτός της χώρας τους, γιατί εκεί είναι μια λωρίδα.
1: Είναι ευάλωτο. Είναι εξαιρετικά ευάλωτο και αποδείχθηκε δυστυχώς και εκεί δεν είχε γίνει ευρύτερα γνωστό. Το είχαμε αναφέρει, είχες κάνει εκπομπή, θυμάμαι, γιατί είχα πει το τεχνικό κομμάτι, αλλά υπήρχε πολύ μεγαλύτερο βάθος για τα πλήγματα που είχαν δεχθεί εργοστάσια στην περιοχή της Χάιφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και η καταστροφή εκείνων ήταν εμφανής στην απόδοση ορισμένων συστημάτων. Άρα, στην Κύπρο έχουμε αυτό το πράγμα. Και είναι ο κρίκος ο οποίος θα μπορέσει να δέσει όλη αυτή την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη αεράμινα, αυτό που οι Τούρκοι το καταλαβαίνουν ήδη σαν τον εφιάλτη. Εδώ να θυμίσουμε ότι κάποια στιγμή είχε συζητηθεί και ένα πολύ μεγάλο ραντάρ στην Κρήτη, από αυτά τα ραντάρ τα Over the Horizon, δηλαδή αυτά τα οποία
0: πέραν της καμπύλης.
1: Της γης. Και το πετυχαίνουν με την ανάκλαση στην ιονόσφαιρα. Είναι συστήματα τα οποία κοιτάνε σε πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή πολλών εκατοντάδων και μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων. Και είναι η πρώτη γραμμή έγκυρης προειδοποίησης για τι πράγμα. Βαλιστικούς πυράβλους κυρίως. Δηλαδή το Ισραήλ έχει τέτοια συστήματα και προειδοποιείται πέραν των δορυφορικών, γιατί η δορυφορική προειδοποίηση για βαλιστικούς πυράβλους είναι ουσιαστικά το ίχνος της εκτόξευσης. Αλλά όταν έχεις κορεσμό και βλέπεις πυράβλους μέσω δορυφόρου να εκτοξεύονται ο ένας μετά τον άλλον, το επόμενο στάδιο για να τους παρακολουθήσεις, για να τους εχνηλατήσεις και τελικά να τους αναχαιτήσεις με το αντιβαλιστικό σύστημα το οποίο διαθέτει και η πρώτη άμυνα του Ισραήλ εκεί πέρα είναι... Δεν είναι το David Link.
0: Είναι το Arrow.
1: Ακριβώς, είναι το Arrow. Εκεί είναι αυτό το Over the Horizon. Άρα θα έπρεπε ίσως να ξαναδούμε το ζήτημα, διότι η βαλιστική απειλή είναι πολύ σημαντική για μας.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων. Πάμε για Μπεργαμίνη.
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα.
0: Για Μπεργαμίνη.
1: Μπεργαμίνη, υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέδων Καρασυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση, flight.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά.

0: αλλά γιατί αποτυπώνονται και συγκεκριμένα ποιοτικά στοιχεία. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πρώτα συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση της GPO.
1: Αυτό που είπε στην αρχή, ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, για να ξέρει και ο κόσμος, εμείς συγκρίνουμε πάντα τις δημοσκοπήσεις ανάλογα την δημοσκοπική. Δηλαδή, δεν θα συγκρίνουμε τη σημερινή δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση μια άλλη εταιρεία την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, την ίδια.
1: Άρα, Ιούνιο, Ιούλιο και τώρα βλέπουμε ότι τα κόμματα κρατούν πάνω κάτω τις δυνάμεις τους, εκτός από την κυρία Καριστιανού, η οποία από το 9% που ξεκίνησε τον Ιούνιο πήγε στο 7% και τώρα στο 3%. Μιλάω για την πρόθεση πάντα ψήφου, για την εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Που δείχνει κατάρρευση, δεν δείχνει απλά μείωση. Mm. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι σταθερά.
0: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερο κόμμα, αναφέρομαι πριν το κόμμα του Τσίπρα, πάντα έχει περίπου την ίδια διαφορά. Και συνήθως είναι το άθροισμα των δύο επομένων, το ποσοστό της είναι το άθροισμα των δύο επομένων κομμάτων. Ανεξαρτήτως του ποιος είναι δεύτερος. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι τώρα η Ελλάς του Τσίπρα, αν είναι το ΠΑΣΟΚ, το άθροισμα των δύο, του δεύτερου και του τρίτου, είναι συνήθως και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Συν πλήν εκεί βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι όμως από αυτή τη δημοσκόπηση και ενδεχομένως και από τις υπάλληλες που θα έρθουν εφόσον είναι παρόμοιες, είναι το εξής. Παραδοσιακά η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν κερδίζει δημοσκοπικά μετά τη ΔΕΘ. Το δημοσκοπικό της, το πόσο έχει κερδίσει από τη ΔΕΘ, φαίνεται όταν εμφανιστούν πια τα μέτρα στην τσέπη των πολιτών. Δηλαδή από Φλεβάρι, Μάρτι και μετά. Συνήθως του κάθε χρόνου. Αυτοί που κερδίζουν συνήθως είναι η αντιπολίτευση. Και εδώ βλέπουμε, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ότι δείχνει να μην έχει κερδίσει η αντιπολίτευση. Η πολίτευση είναι βέβαια και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη πάνω στην διεθνή έκθεση, αλλά δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό καμπανάκι, ακόμα ένα ανησυχητικό καμπανάκι θα έλεγα για την αντιπολίτευση.
0: Αυτό που βλέπουμε είναι η οροφή της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα.
1: Όχι. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει λίγο παραπάνω. Και γιατί πλησιάζοντας προς εκλογές θα ενισχυθεί το πόσο μένει να το δούμε και από την λεγόμενη αντιμητσοτακική ψήφο. Δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και ανήκουν προς τη κέντρο αριστερά. Εγώ όμως θεωρώ ότι η εξαγγελία στη ΔΕΘ και ό,τι επακολούθησε του έβαλαν ένα παράδοξο ταβάνι στην περίοδο που δεν έπρεπε να έχει.
0: Δεν έχει δημιουργήσει θετική ψήφο πάντως μέχρι στιγμής. Εμφανίζει μία κόπωση μετά που ξεκίνησε, έτσι, γενικά. Και ως εικόνα εννοώ.
1: Ξέρω στην επικοινωνία, οι πολίτες συχνά τεχνούν πράγματα που έχεις κάνει για αυτούς, καλά ή κακά, έτσι. Είναι διατεθειμένοι να σε συγχωρέσουν και όλα δύο πράγματα που έχεις κάνει. Δεν ξεχνούν ποτέ όμως πώς εσύ κάνεις να νιώσουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το υπέρμετα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη παρέπεμψε στην αντίστοιχο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 και στο πώς τους έκανε να νιώσουν όταν δεν εφαρμόστηκε. Και εκεί μπαίνει ένα φρένο.
0: Άρα δημιούργησε κακό συνειρμό, μάλιστα.
1: Ξέρετε κάτι, όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή μας δείχνουν ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος να δει έναν Τσίπρα ο οποίος θα ήταν πιο μετριοπαθής. Ήταν έτοιμος μάλιστα να τον εντός εισαγωγικών, έτσι για να μην παρεξηγηθώ με τη λέξη, συγχωρέσει για πράγματα του παρελθόντος. Και ειλικρινά μπορώ να σας πω, έτσι, ως επαγγελματίας μιλώντας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αποφάσισε να ξαναμιλήσει σε ένα κοινό, γιατί αυτό δείχνει, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τον ψηφίσει. Δηλαδή είναι ένα κοινό το οποίο θα ψηφίσει αρκετά πιο αντισυστημικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τσίπρας είναι συστημικός πια. Σωστά. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός.
0: Άρα η οροφή του θα είναι κάτι μία-δύο μονάδες μετά τη σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω, γιατί όταν πάμε στις εκλογές και τεθούν και τα διλήμματα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Το 20% φαίνεται φιλόδοξο, υπερφιλόδοξο, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτή η Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε, η οροφή είναι ένα 17%.
0: 17%. Ωραία. Η οροφή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνητική.
1: Η ρεαλιστική είναι στο 30-31%. Η δυνητική όμως, και εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν μιλάω για ότι θα το φτάσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Είναι στο ερώτημα του πώς κρίνεται τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Που το θετικά, μάλλον θετικά, ήταν 36,2. Είναι υψηλό ποσοστό για 8 χρόνια πρωθυπουργό. Κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μια ένα πεδίο στην

0: Νέα Δημοκρατία ένα περιθώριο, το οποίο δεν ξέρω με τι και πώς τρόπο θα πρέπει στρατηγικά να το προσεγγίσουν, να ανέβει και ψηλότερα. Αλλά από την άλλη, το κάτω όριο είναι το 26, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν είδαμε κάτι, είναι ότι, και έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτηση, ότι ποιος πολιτικός αρχηγός σας έψησε περισσότερο, ότι και οι τρεις τους, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, είναι πάνω στα ποσοστά της πρόθεσης του κομματός αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης είναι 25,9, ο κ. Τσίπρας 15,5, ο κ. Ανδρουλάκης 10,6.
1: Άρα αρχίζει και μορφοποιείται η συμπεριφορά, η εκλογική, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη.
0: Αρχίζει ίσως και παγιώνεται το κάτω όριο. Ας το πούμε έτσι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ακούνητο.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι ακούνητο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακούνητο. Το ΠΑΣΟΚ έχει απολέσει στην συνείδηση του κόσμου την δυναμική του κόμματος με κυβερνητική προοπτική. Από την άλλη όμως κρατάει πολλά ισχυρά προπήρια στην περιφέρεια. Έχει πάψει ένα αστικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το βλέπετε ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα σκοράρει πολύ χαμηλά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογές τα τελευταία χρόνια. Και έχει την περιφέρεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κουνηθεί εύκολα η Βελόνα, θυμόμενος και την περίφημη φράση του κ. Γερουλάνου, προς τα πάνω.
1: Πάντως έχει κάνει από ό,τι φαίνεται ένα στρατηγικό λάθος. Ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να μεταφράζεται η ψήφος του σε προοπτική συμμετοχής, διακυβέρνησης. Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Όσο περιχαρακώνεται και λέει δεν θα κυβερνήσω με τον έναν, δεν θα κυβερνήσω με τον άλλον, γιατί ο μέσος ΠΑΣΟΚος να τον ψηφίσει, που δεν έχει κουλτούρα με διαμαρτυρίας, έχει κουλτούρα κυβέρνησης.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ είχα μια συζήτηση με συναδέλφους το Σαββατοκύριακο και έλεγα το εξής, γιατί είχα πάνω σε αυτό που λέτε ακριβώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κινηθεί προς τη μεσαία τάξη. Και τι εννοώ με αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο ίσως κόμμα αυτή τη στιγμή που μπορούσε περίφερα να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι το κόμμα στην Ελλάδα που δημιούργησε τη μεσαία τάξη. Γιατί αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δηλαδή η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από το 80 και μετά. Πραγματικά. Και εγώ είμαι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί ότι και θα την δυναμώσει και θα την κάνει πιο υγιή. Δεν το έχει πει ποτέ το ΠΑΣΟΚ.
1: Διολύσε στο πεδίο του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ πριν, οπότε εκεί ένα κορεσμένο πεδίο που δεν είναι και το DNA του.
0: Λοιπόν, θα βάλω. Δύο νιώθω, πολύ γρήγορα θα και οι δύο νιώθω, δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ψαρεύουν σε κοινά πολιτών τα οποία δεν πρόκειται να τους ψηφίσουν.
1: Μάλιστα, κάτι πολύ τελευταίο σε δευτερόλεπτα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές στα δεξιά της που μπορεί να ξεκλειδώσει.
0: Εκεί είναι μια μεγάλη ιστορία. Η αίσθηση μου είναι ότι δεν είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το κόμμα του κυρίου Σαμάρα, φυσικά.
1: Προφανώς. Ωραία, λοιπόν, άλλον τηλέκη θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα γιατί σε εκλογές πηγαίνουμε και τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα. Παναγιώτης Παπαχατζής, Συμβουλός Πολιτικής Επικοινωνίας. Πάμε στο 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Comela.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα τοποθέτηση του State Department για την ασπίδα του Αχιλλέα, λέγοντας ότι θα συμβάλλει στη γενική ασφάλεια, στην συνολική ασφάλεια στην περιοχή. Είναι μια καλή εξέλιξη, διότι αφαιρεί επιχειρήματα από την Τουρκία. Και κατά τη γνώμη μας, ασκεί και πίεση στην Τουρκία, η οποία αντιδράσει αυτό. Από την στιγμή που βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε καλώς η ασπίδα, καλή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, συμβάλλει στη γενική ασφάλεια, μειώνονται τα περιθώρια της Τουρκίας να αντιδράσει. Λοιπόν, έχουμε πει για την Κύπρο, το λέγαμε και νωρίτερα, και είναι η άποψή μας, αφορμή επειδή είναι και οι ημέρες τέτοιες από την επέτειο των συζητήσεων για το σχέδιο Άτσεσον κλπ., ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία και η Κύπρος έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μια ουσιαστική de facto ένωση, χωρίς να ανακοινωθεί ως τέτοια, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και γενικά μέσω των εξελίξεων, σε μια πραγματική συγχώνευση των δύο ελληνικών κρατών. Και μένει μεταξύ άλλων, μάλλον χρειάζεται μεταξύ άλλων, μια διαχείριση και του αμερικανικού παράγοντα και του βρετανικού. Θα κάνουμε ειδική μνήμα γι' αυτό σε επόμενη εκπομπή. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας ένα και τους ακροατές. Ευχαριστώ για την συνέχεια στην επικαιροποίηση της προηγούμενης εκπομπής. Τι μπορεί να γίνει σήμερα σχετικά με την Κύπρο? Μιλάμε για μια κοσμογονία αλλαγών στον διεθνή προσανατολισμό της πολύπαθης αυτής της χώρας, κομμάτι του ελληνισμού, ένα απόσυτο κομμάτι, και εδώ δίνεται μια πραγματικά γεωπολιτική ευκαιρία διαρκείας, ώστε η Κύπρος και να αναβαθμιστεί, που έχει αναβαθμιστεί όσον αφορά το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, αλλά αρκετοί μπορεί να κάνουν σε σχέση με την Ελλάδα, δηλαδή τα δύο ελληνικά κράτη, πώς μπορούν να μπουν σε μια δικασία ενοποίησης, όχι de jure αυτή τη φορά που είδε το προαιώνιο όραμα, αλλά de facto. Νομίζω ότι πριν φτάσουν στο διατάφτα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτά δεν είναι και κατά ανάγκη όλα επικαιροποιημένα, ότι η Κύπρος από το 2010-2011 μπήκε σε μία τροχιά μεγάλης γεωπολιτικής αναβάθμισης. Αυτό αφορούσε και την Ελλάδα λόγω των εξής γεγονότων. Καταρχήν, έχει ευνοηθεί από το 2011 που ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη και μέχρι και σήμερα, από την 7η Οκτωβρίου 2023.